0: σήμερα ο Γιάννης Μιχαηλίδης μετά τον τραυματισμό που απεκόμισε από το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τις πρώτες εκτιμήσεις πάντως να είναι καθυσυχαστικές. Το 3-3 στο φετινό EuroCup θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει στις 7 την Λιετγκμπάλης στην Λιθουανία. Εκτός για τους ασπρόμαυρους, οι Ομορούγοι, Κακλαμανάκης και Φίλιος. Εκτός από την επερχόμενη αναμέτρηση του Όφη με τη Ρεν για το Europa League είναι η Σιέλης και η Σέκα. Στο απόψινο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League στις 8 παρατέρ, το Lens Sporting Λισαβόνας και Σαμπά Μπακού Σλάβια Πράγας, στις 10 Arsenal Lille, Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United, Villarreal Νάπολη, Viking Bayern Μονάχου, Γαλατασαράι Μπαρσελόνα, Ίντερ Club Brugge και Λιψία Ετχόφεν. Και στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της 5ης τροφής της EuroLeague, στις 9 παρατέρα το Φενέρμπαχτσε Ζαγκίρις Κάουνας, στις 9 Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας και στις 9.30 Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ, Μπασκόνια Ντουμπάι BC. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι του Ιντερνετ, Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος, η Αντριάννα Πούλιου και ο Παναγιώτης Φλεβωτόμος είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943, όπου στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Θα το πούμε άλλη μία, το Viber 6939-943-943.

Ας ξεκινήσουμε από τα σημερινά και από τις τελευταίες εξελίξεις και που αφορούν τον Ολυμπιακό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον κόσμο, δεν θα τον έχουν στο πλευρό τους στο μάτς της Πέμπτης στη Μασσαλία κόντρα στην Μαρσέη, καθώς οι γαλλικές αρχές αποφάσισαν για λόγους ασφαλείας να μην επιτρέψουν στους Ερυθρόλευκους να παρευρεθούν στο στάδιο Βελοντρόμ. Μια απόφαση η οποία ήρθε πάρα πολύ αργά, χωρίς να προσπαθούν καν να καταλάβουν τον κόσμο, αυτούς τους 3.500 περίπου φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχουν αγοράσει τα εισιτήριά τους, έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους, έχουν πληρώσει τα αεροπορικά τους εισιτήρια, έχουν πληρώσει το ξενοδοχείο τους. Κάποιοι μάλιστα έχουν βρεθεί ήδη στη Μασσαλία, καθώς συνδύασαν το παιχνίδι και μία εκδρομή στη Γαλλία. Το θέμα είναι ότι, ήταν κάτι το οποίο αν γινόταν πριν από ένα μήνα, νομίζω δεν θα έλεγε κανείς ότι γιατί έγινε αυτό. Θα το καταλαβαίναμε όλοι για τους λόγους ασφαλείας, για τις πολύ καλές σχέσεις που έχει η Μαρσέιγ με την ΑΕΚ, η φύλαλη της Μαρσέιγ με τους φύλαλους της ΑΕΚ, και για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Θα καταλαβαίναμε ότι πριν από λίγο καιρό θα ήταν κάτι το οποίο δεν θα πέφτανε τα σύννεφα. Τώρα όμως δεν γίνεται δύο μέρες πριν να βγαίνει η γαλλική αστυνομία και να λέει ότι δεν μπορούν να ταξιδέψουν φύλαθλοι περίπου 55 ώρες πριν από το παιχνίδι, και να φύλαθλοι οι οποίοι είτε βρίσκονται ήδη εκεί και δεν ξέρουμε τώρα ποιος θα διαφυλάξει ότι δεν θα γίνει κάτι με τους φυλάδους του Ολυμπιακού οι οποίοι βρίσκονται ήδη στην Γαλλία, ή με αυτούς που τελικά θα επιλέξουν να ταξιδέψουν ακόμα και ας μην μπουν στο Βελοντρόμ για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση. Γενικότερα νομίζω ότι, πώς να το πω ευγενικά τώρα αυτό, η γαλλική αστυνομία τέλος πάντων τα έκανε μαντάρα, καθώς πήρε μια απόφαση η οποία είναι πάρα πολύ καθυστερημένη και χωρίς να υπάρχει και καμία ενημέρωση προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός στις προηγούμενες ημέρες, ώστε να μπορούσε κάπως να προειδοποιήσει και η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ τους φιλάθλους της. Έτσι, η ανακοίνωση που έβγαλε ο Ολυμπιακός το λέει ξεκάθαρα ότι δεν είχε συζητηθεί καν τέτοιο θέμα, ούτε σαν ενδεχόμενο. Να διαβάσουμε την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία αναφέρει πως η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Χουλιγκανισμού της Γαλλίας έχει κατατάξει στο συγκεκριμένο αγώνα στο υψηλότερο. Όχι, αυτή είναι η γαλλική ανακοίνωση. Με συγχωρείτε, θα διαβάσουμε πρώτα την γαλλική ανακοίνωση και μετά θα διαβάσουμε το είναι ανακοίνωση του ΠΑΕ Ολυμπιακός. Λοιπόν, η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Χουλιγκανισμού της Γαλλίας έχει κατατάξει το συγκεκριμένο αγώνα στο υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας. Παράλληλα, ο αγώνας πραγματοποιείται σε περίοδο σημαντικών μαθητικών κινητοποιήσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στην Κρετέη στις 17 Σεπτεμβρίου και εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη Γαλλία και στις 28 Σεπτεμβρίου 2026. Στη Μασσαλία έχουν σημειωθεί αποκλεισμοί σχολείων και πολυάριθμες συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις, αποτέλεσμα να έχουν σημειωθεί σοβαρά περιστατικά κατά της κινητοποίησης. Η κατάσταση αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, παραμονή των σχολικών διακοπών, συμπέρασμα των αστυνομικών αρχών. Οι αρχές εκτιμούν ότι δεν είναι δυνατή η εφαρμογή μέτρων ασφαλείας σε παρκών για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τη μετακίνηση των Ελλήνων φιλάθλων του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με την απόφαση, η ανεπαρκής επιτήρηση της μετακίνησής τους θα οδηγούσε με βεβαιότητα σε σοβαρές διαταραχές της δημόσιας τάξης. Το μέτρο χαρακτηρίζεται απολύτως αναλογικό προς την αναγκαία προστασία της δημόσιας τάξης υπό τις συγκεκριμένες εξαιρετικές περιστάσεις. Διατακτικό της απόφασης απαγόρευσης εισόδου και κυκλοφορίας από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 στις 8 το πρωί έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 στις 2 τα ξημερώματα, απαγορεύεται σε κάθε πρόσωπο που δηλώνει ή εμφανίζεται ως φύλαρος του Ολυμπιακού ή του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου να συμπεριφέρεται ως τέτοιος, να εισέλθει στο γήπεδο Βελοντρόμ, να κυκλοφορεί στους δημόσιους δρόμους, να σταθμεύσει στους δημόσιους δρόμους. Η απαγόρευση ισχύει στο 1ο, 2ο, 6ο, 7ο, 8ο και 9ο διαμέρισμα της Μασσαλίας. Σημειώνεται εκ μέρους της ΠΑΕ Ολυμπιακός ότι θα ξεκινήσει άμεσα διαδικασία ακύρωση των εισιτηρίων και τις προσεχείς ημέρες επιστραφούν τα χρήματα στο λογαριασμό του κάθε φιλάθλου που προμηθεύτηκε εισιτήριο. Η ακύρωση των εισιτηρίων αφορά τόσο αυτούς που αγόρασαν εισιτήρια με 49 ευρώ, όσο και αυτούς που αγόρασαν τα εισιτήρια των φιλοξενούμενων με τα 15 ευρώ. Αυτή ήταν η απόφαση της γαλλικής αστυνομίας, συγκεκριμένα της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Χουλιγκανισμού της Γαλλίας, όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγη ώρα η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Ενώ νωρίτερα η ΠΑΕ Ολυμπιακός είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι αυτή η απαγόρευση μετακίνηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού ήρθε μόλις δύο μέρες πριν από το παιχνίδι και είχε βγάλει μια νεότερη ανακοίνωση μόλις είχε γίνει γνωστή η απόφαση, όπου ενημέρωνε και τον κόσμο της ομάδας για την σχετική απόφαση της γαλλικής αστυνομίας. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους μας ότι μόλις ενημερωθήκαμε επίσημα ότι οι γαλλικές αρχές απαγορεύουν την παρουσία φιλάθλων μας στον αγώνα με τη Μαρσέγ την ερχόμενη Πέμπτη στη Μασσαλία. Για το Europa League, η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την καθυστερημένη απόφαση των γαλλικών αρχών να απαγορεύσει την παρουσία του φιλάθλου της ομάδας μας στον αγώνα της Πέμπτης με τη Μαρσέγ για το Europa League, επικαλούμενες ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεργάστηκε άψογα τόσο με τη γαλλική ομάδα και την UEFA, όσο και με τις τοπικές αστυνομικές αρχές και ουδέποτε τέθηκε θέμα απαγόρευσης παρουσίας των φιλάθλων μας στη Γαλλία. Σε καμία από τις επαφές και τις συναντήσεις που είχαν προηγηθεί, δεν μας είχε τεθεί ποτέ τέτοιο ζήτημα, ούτε καν σαν ενδεχόμενο, μόλις σας πληροφορεί. Θήκαμε για την πρόθεση των γαλλικών αρχών και μάλιστα όχι με επίσημο τρόπο. Αποστήλαμε επιστολή για μαρτυρία τόσο στην UEFA όσο και στη Μαρσέη. Το ίδιο έπραξε και η UEFA προς τις γαλλικές αρχές, αλλά η στάση και η δική μας και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας αγνοήθηκε. Αναγνωρίζουμε ότι όταν οι αρμόδιες αρχές μιας χώρας λαμβάνουν αποφάσεις επικαλούμενες λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, τα περιθώρια πανέμβασης ενός συλλόγου ή και της UEFA είναι περιορισμένα. Αλλά καταδικάζουμε την καθυστέρηση με την οποία καταδικάζουν τους φιλάθλους μας σε έξοδα και ταλαιπωρία με αυτή την απόφαση η οποία παραδέκτος πάρθηκε την τελευταία στιγμή, ενώ ήδη υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν ή έχουν ταξιδέψει για τη Μασσαλία. Η απαράδεκτη καθυστέρηση ελπίζουμε να μην εδράζεται στο προηγούμενο που υπάρχει, σε αντίστοιχο αγώνα το Δεκέμβριο του 2023, πριν από το Λαν Σεβίλ για το Champions League, όταν τότε οι γαλλικές αρχές είχαν απαγορεύσει τη μετακίνηση των Ισπανών φιλάθλων μόλις τρεις ημέρες πριν τον αγώνα, παρότι περίπου 400 οπαδοί της Σεβίλης είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια. Τότε η Σεβίλη προσέφυγε στο Γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας και την ημέρα του αγώνα η απαγόρευση ανεστάλλει δικαστικά. Τώρα δεν υπάρχει χρόνος ούτε για αυτή την αντίδραση. Ήδη έχουμε στείλει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA και ζητάμε να διερευνηθεί ο τρόπος που θα αποζημιωθούν οι φιλάθλοι μας που υπέστησαν αυτή την ταλαιπωρία και θέτει το ζήτημα της προστασίας της ασφάλειας όσων φιλάθλων μας βρέθηκαν ή θα βρεθούν στη Μασσαλία. Θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση για τις ακριβές απαγορεύσεις των γαλλικών αρχών, αυτή την οποία δηλαδή σας διάβασα νωρίτερα. Αυτή ήταν η πρώτη ανακοίνωση χρονικά που μόλις διαβάσαμε. Αυτή που σας διάβασα νωρίτερα ήταν η δεύτερη ανακοίνωση του ΠΑΕ Ολυμπιακός, όπου ανέφερε τους ακριβείς λόγους και τις ακριβείς απαγορεύσεις των γαλλικών αρχών. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα πρέπει τώρα να κυρώσουν τα εισιτήριά τους ή αν έχουν πάει ήδη εκεί να βρουν κάποιο τρόπο τουλάχιστον να μην συμβεί το οτιδήποτε. Και ελπίζω να βρεθεί μια λύση και με τα έξοδα τα οποία έκαναν οι φίλοι του Ολυμπιακού, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δύο μέρες πριν δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων σε ξενοδοχεία, σε αεροπλάνα κλπ. Τα εισιτήρια, τα λεφτά που έδωσαν και τα εισιτήρια του αγώνα θα τα πάρουν πίσω, αλλά αυτό είναι το λιγότερο δυνατό. Έτσι. Μιλάμε για ποσά της τάξης των 15 και 49 ευρώ. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, για να κλείσουμε για τους Ερυθρόλευκους, να πούμε ότι ο Μάικλ Όλιβερ είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης της Πέμπτης με τη Μαρσέιγ. Ένας Άγγλος ελίτ διαιτητής, όπου συγκεντρώνει βέβαια πολλά παράπονα κατά κύριο λόγο στην Premier League όταν σφυρίζει. Ελπίζουμε να μην συγκεντρώσει παράπονα την Πέμπτη και να κυλήσουν όλα ομαλά. Από εκεί και πέρα, χθες το απόγευμα είχαμε την μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι στιγμής στο φετινό πρωτάθλημα. Με την Καλαμάτα όχι απλώς να κερδίζει, αλλά να βάζει τρία γκολ στον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν πραγματικά μια σχέτη απογοήτευση. Η Καλαμάτα, η οποία έπαιξε για αρκετά ωραίο ποδόσφαιρο και προηγήθηκε του ΠΑΟΚ, και στην συνέχεια, παρά το γεγονός ότι σοφαρίστηκε σε μια φάση όπου της Καλαμάτας ζητάνε φάουλ του Πέλκα στην αρχή της φάσης, τον γκολ του Ενδιαγέ. Στην συνέχεια έβαλε κι άλλο γκολ η Καλαμάτα, έμεινε με 10 ο ΠΑΟΚ μετά την αποβολή του Τσιφτσί. Μπήκε και τον γκολ στην συνέχεια το 1-3 με τον Κουρμινόφσκι. Μια πολύ ωραία αντεπίθεση με τον Αλόνσο να έχει εκεί την οξυδέρ και να δώσει την πάσα δίπλα στον ελεύθερο Κουρμινόφσκι και να μην τελειώσει μόνο σου τη φάση. Όπως επίσης φυσικά MVP της χθεσινής αναμέτρησης ήταν ο Βάργκας, ο οποίος έχει πετύχει τα πρώτα δύο γκολ για την Καλαμάτα και είναι και ο παίκτης ο οποίος έχει κερδίσει το πέναλτι από τον Ενδιαγέ στο πρώτο γκολ όπου βάζει Καλαμάτα. Στο δεύτερο γκολ βάζει ένα πάρα πολύ ωραίο τέρμα, μια πάρα πολύ ωραία κίνηση και ένα εξαιρετικό πλασέ. Από εκεί και πέρα, με εξαίρεση τον Ενδιαγέ θα έλεγα, όλοι οι υπόλοιποι παίχτες του ΠΑΟΚ ήταν κάτω του μετρίου, ειδικά μεσοαμυντικά, ειδικά τα χαφ, ο Γιάκητς και ο Ζαφίρης ήταν σε πολύ κακή ημέρα.
Και φυσικά και η αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ ήταν κάκιστη, με τον Τσιφτσί και όλα στον τερματοφύλακα της ομάδας να δέχεται μια κόκκινη σε μια φάση όπου δεν έχει υπολογίσει καθόλου καλά και βγήκε μακριά από την περιοχή του, δέχτηκε την κόκκινη κάρτα και από εκεί και πέρα έκανε ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Πλέον να θυμίσουμε ότι δεν έχει στη διάθεσή του ούτε τον Παυλένκα ο ΠΑΟΚ, οπότε στο επόμενο παιχνίδι του Δικεφάλου του Βορρά θα παίξει ο Μοναστηρλής, ο τρίτος θερματοφύλακας, ο νεαρός, ο οποίος είχε παίξει και πέρσι ένα παιχνίδι κυπέλου κόντρα στον Ατρόμητο και είχε πιάσει πέναλτι με τον ΠΑΟΚ να προκρίνεται τότε στα πρώιμη τελικά. ΠΑΟΚ Ηρακλής είναι το επόμενο παιχνίδι στις 18 του μήνα, σε 5 μέρες από σήμερα, οπότε θα πάει με το Μοναστηρλή κάτω από τα δοκάρια. Από εκεί και πέρα έχουμε σήμερα, να πούμε για την ΑΕΚ, η οποία ταξίδεψε στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City. Να θυμίσουμε ότι θα προπονείται στο προπονητικό κέντρο της Bradford με μοναδική απουσία του Στρακώσα, ο οποίος δύσκολα θα προλάβει και τα δύο παιχνίδια. Με Σαχτάρ δεν παίζει σίγουρα, πάρα πολύ δύσκολο να προλάβει και το παιχνίδι με τη Manchester City. Οπότε ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος πάντως όσο έχει αγωνιστεί φέτος, τα έχει πάει εξαιρετικά, θα καλύψει το κενό του Αλβανού τερματοφύλακα. Από εκεί και πέρα, 7.30 είναι σήμερα προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς, που θα μιλήσει για το αυριανό παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Ένα παιχνίδι το οποίο, όπως έχουμε πει, έχει κυκλώσει η ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι όπου θα πρέπει να πάρει κάτι η ΑΕΚ, αν θέλει να στοχεύει ψηλά και φυσικά να πετύχει το στόχο της, που είναι η είσοδος στην 24η. Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ έχει 3 βαθμούς από την πρώτη αγωνιστική. 9, 10, 11 βαθμούς θα θέλει η ΑΕΚ. Κάπου εκεί αυτό θα έχει να κάνει και με τα υπόλοιπα αποτελέσματα και με το πόσες ισοπαλίες θα έρθουν σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε προς το τέλος. Συνήθως με 10 βαθμούς δεν θα έχει θέμα. Έχει γίνει ομάδα να μείνει εκτός με 10 βαθμούς, η Δυναμό Ζάγκρεπ πριν από 2 χρόνια, η οποία λόγω διαφοράς τερμάτων και πολλών γκολ που είχε δεχτεί την Bayern Μονάχου την πρώτη αγωνιστική, είχε μείνει εκτός. Κάθε γκολ, να θυμίσουμε, μετράει, καθώς το τέλος της ισοβαθμίες, που σίγουρα μια ομάδα θα ισοβαθμίσει με κάποιες άλλες, καθώς είναι 36 ομάδες στο σύνολο και πάρα πολλές θα είναι στο ίδιο μήκος κύματος, μετράει πραγματικά κάθε γκολ, έτσι, όσο κλισέ και να ακούγεται αυτό. Είναι άλλο να χάσεις, ας πούμε, 1-0, άλλο να χάσεις 2-0, άλλο να χάσεις 3-0 και πάει λέγοντας. Η ΑΕΚ θα πάει στην Σαχτάρ θα πάει στο Stamford Bridge για να παίξει με τη Σαχτάρ και να πάρει αποτέλεσμα. Αν μπορέσει να κάνει ακόμη και την νίκη και να κάνει το 2-2, θα είναι ένα ιδανικό ξεκίνημα για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Θα δούμε τελευταία στιγμή αν θα παίξει ο Βάργα, ο οποίος φαίνεται πάντως ότι το μάτς με τη City την άλλη Τρίτη θα το προλάβει. Από εκεί και πέρα στο μπάσκετ έχουμε δύο αναμετρήσεις σήμερα, με τον Παναθηναϊκό να παίζει εκτός έδρας με την Παρτιζάν. Το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτιζάν, την πρώην ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, η οποία Παρτιζάν μάλιστα θα έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τη σεζόν. Αυτό θα είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της Παρτιζάν, αν δεν κάνω λάθος, το επιβεβαιώσω τώρα αμέσως. Ναι, είναι το δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι της Παρτιζάν. Είχε παίξει και την πρώτη αγωνιστική εντός έδρας, στην συνέχεια έπαιξε 3 εκτός έδρας με Παρί, Μπάγερν και Ρεάλ Μαδρίτης. Κέρδισε τα 2, έχασε από την Ρεάλ το τελευταίο χρονικά παιχνίδι. Έχει μέχρι στιγμής 3 νίκες και 1 ήττα και παίζει σήμερα με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα παραταχθεί χωρίς τους Ναν και Σλούκα. 9.30 είναι το μάτς αυτό. Ραδιοφωνική κάλυψη φυσικά από Intervention Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή του απεσταλμένου μας στην Σερβία και το Βελιγράδι, Γιώργου Σουφάκη. Μισή ώρα αργότερα στις 10 ο Ολυμπιακός, με συγχωρείτε, παίζει με την Βαλένθια εκτός έδρας, σε ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι ιδιαίτερο για τον Μοντέρο, ο οποίος αντιμετωπίσει την πρώην του ομάδα. Όπως επίσης και το Παρτιζάν Παναθηναϊκός θα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, καθώς καταλαβαίνουμε τη σχέση του Μπράντοβιτς και με τις δύο ομάδες. Να πούμε κιόλας ότι έχει ανακοινώσει sold out η ομάδα της Παρτιζάν. Δεν έχει αποσύρει ο Ολυμπιακός, με εξαίρεση τους δύο νεαρούς του Μπράντοβιτς και με τις δύο ομάδες. Να πούμε κιόλας ότι έχει ανακοινώσει sold out η ομάδα της Παρτιζάν. Δεν έχει αποσύρει ο Ολυμπιακός, με εξαίρεση τους δύο νεαρούς.

0: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Έλα, εγώ είμαι.
1: Χάρης, είσαι.
0: Ναι ρε φίλε, ακούγομαι.
1: Ακούγεις, αλλά κάνεις διακοπές.
0: Έλα, πες τίποτα ακόμα ρε, σε μη πάνω που με ανούρσεις.
1: Κάθε μέρα αυτή είναι η σκαλέτα της εκπομπής, ρε Χάρη, δεν ήξερα ότι έχεις πάρει σε τηλέφωνο να την αλλάξουμε σήμερα.
0: Έχεις ξεπεράσει τον Παρπαγιώργη στο λέγει. Τέλος πάντων, δεν μου λες κάτι. Είδες πάντως εχθές δεν βγήκα, έτσι παραδέχεσαι, έτσι το σεβάστηκα τον πεθαμένο, άφησα να το δάψουμε πρώτα και βγήκα σήμερα. Λοιπόν, δεν μου λες τώρα,
1: ναι.
0: Δεν υποψιάζεις αυτό με τη Μαρσέικ ότι υπάρχει πράσινος δάχτυλος.
1: Πράσινος δάχτυλος,
0: ναι.
1: Από πού είσαι.
0: Δηλαδή το έχεις παράξει να στείλαν κανένα email, κανένα τηλέφωνο και να είπανε αυτοί είναι παλιόπαιδα, μην τους αφήνετε να έρθουνε, θα σχαλάσουν τη Γαλλία. Ή σου φαίνεται υπερβολικό.
1: Από τον Παναθηναϊκό δεν νομίζω.
0: Στην Πολώνια, δεν είπανε στην Πολώνια ότι ο Μπαρτζόκας είναι έτσι, είναι αλλιώς.
1: Άλλο τον μπάσκετ, άλλο το ποδόσφαιρο.
0: Γιατί άλλο είναι, ρε φίλε, η ίδια ομάδα.
1: Όχι, δεν είναι η ίδια ομάδα, κάνει λάθος. Η ίδια ομάδα είναι για τον κόσμο.
0: Έχουν μάθει τεχνικές και
1: αυτοί. Η μία είναι ΚΑΕ και η άλλη είναι ΠΑΕ.
0: Τα είπε ο Καραπαπάς, τώρα με κάνει, τώρα με βάζει τώρα και λέω κι εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, εγώ πιστεύω ο Σάκης επειδή είναι καλό παιδί. Άμα είναι θα μας πει αν έχει πληροφορία ότι υπάρχει πράσινο δάχτυλο.
1: Δεν υπάρχει πράσινο δάχτυλο, χάρη.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θα το δούμε. Λοιπόν, τι άλλο τώρα, λοιπόν. Όπως είδαμε τώρα, προχθές τώρα στο ΜΑΤ, έτσι.
1: Ναι.
0: Η σχολή Σαραβάκος, Καρακούνο Καραβούτας, συνεχίστηκε με το Πεφτοφώτη, τώρα έχουμε και το Πεφταίη, το Τετέι το Πεφταίη, έτσι. Λοιπόν. Ρε φίλε, είσαι ο Ρέτσος, έτσι, εσύ,
1: ναι.
0: Εγώ μου πεφταίει.
1: Ο Τετέι, ναι.
0: Κάνω αυτό το θέατρο τώρα.
1: Ναι.
0: Και μου δίνει πέναλτι ο διαιτητής. Πόσο θα την κρίσω στην εθνική, ρε φίλε.
1: Για ποιο θέατρο, δηλαδή,
0: ο Πεφτοφώτης όταν πήρε το πέναλτι εκείνο το χαρακτηριστικό, ήταν...
1: Ρε Χάρη, μην πιάνουμε τα πέφτω τέτοια. Όλες οι ομάδες είχαν πέφτω τέτοια, οπότε μην μπαίνουν στη διαδικασία τώρα.
0: Το πέναλτι το είχε πει ο ίδιος ότι δεν ήταν πέναλτι. Τι είπε, τι κάνω, δεν το είχε πει ο Ιωαννίδης ότι δεν ήταν πέναλτι. Ήταν μαγικού και το πήρα έτσι.
1: Είχε πει ότι έπιασε το πρόσωπο κλπ. Ναι. Αυτό βέβαια είναι τώρα πριν από 4 χρόνια, έτσι.
0: Σε στοιχεία, έτσι έχει σημασία να είναι 4 ή 14. Λοιπόν, αυτό τώρα το κατέστρεψε το παιδί, έχασε τη δουλειά του.
1: Ποιο παιδί?
0: Αν το έκανε αυτό, τώρα έπεσε προχθές, πέφτανε, δεν είδες πως πέφτανε.
1: Ωραία, ναι, υπήρχαν άλλες φάσεις όπου υπήρχε
0: γιατί
1: ένας...
0: Γιατί πέσανε ρε φίλε, ρε αυτό...
1: Μια ευκολία στο πέσιμο, έλεγε αυτή είναι.
0: Έτσι αυτό.
1: Αλλά, Χάρη, ότι έπεσε ο Τετέι στη φάση με τον Ορτέγα.
0: Αν του δίνει ένα απέναντι σε ένα πέσιμο και στείλαμε εμείς το Ρέτσο, το στείλαμε στο απόσπασμα.
1: Αυτό είναι πρόβλημα αντίληψης.
0: Που τον έχουμε, τι πρόβλημα αντίληψης.
1: Άμα δεν είναι πέναλτι και στείνει τον παίκτη που δεν έκανε το πέναλτι στο απόσπασμα.
0: Τέλος πάντων, εντάξει τώρα.
1: Αυτό είναι θέμα, γι' αυτό υπάρχει ο διαιτητής, Χαρή.
0: Καταλαβαίνεις τι λέω. Λοιπόν, αλλά υπάρχει και θεία δική, είδαμε έτσι. Λοιπόν, θυμάσαι έτσι, που σου έχω πει, Ρέτζι, Κράμα, Νέστα, Ποστακούρτα. Δεν με μνημονεύεις όμως μια φορά να πεις.
1: Εντάξει, εγώ σου έχω πει ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο Ρέτσος, το θεωρώ πάρα πολύ καλό παίχτη, αλλά εντάξει.
0: Να πεθάνω και να τα λες μετά. Εντάξει ρε Θεέ, εντάξει δεν πειράζει. Μην τα λες, λοιπόν.
1: Για αυτά τα λες εσύ ρε Χάρη, μην τα λέμε, μην λέμε τα ίδια.
0: Ναι, αλλά εντάξει, τώρα βλέπεις, ας πούμε, ότι ο Ρέτσος έχει ακούσει, το μεταξύ τώρα πάω από ένα θέμα στο άλλο τώρα, έτσι. Δεν έχει βγει το Φάτος Μαρτινέας μείνει πριν τον Αύγουστο.
1: Μη χαρακτηρίζεις, σου έχω πει. Μη χαρακτηρίζεις.
0: Φάντασμα, ρε.
1: Όχι, δεν είναι φάντασμα. Ο άνθρωπος από τη Νέα Σμύρνη. Τελεία και Παύλα, Χάρη.
0: Άμα ήμουν φάντασμα, εντάξει, εγώ είμαι φάντασμα από το Μόρι από Άστια. Άμα ήμουν.
1: Ναι.
0: Σε συνειδησίε θα είχα κάνει. Αν είσαι φάντασμα, δεν θα.
1: Έμα είσαι φάντασμα, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Αλλά αυτή είναι άλλη κουβέντα. Άσε ο καθένα το πει τον εαυτό του αυτό.
0: Πες με και εμένα φάντασμα, αλλά να είμαι κιόλα, έτσι. Λοιπόν, ο τύπος, το είναι φάντασμα, εν πάση περιπτώσει.
1: Ο τύπος, ναι, μου κάνει. Πάμε.
0: Σου είπα, είχε πάρει ένα τον Αύγουστο από τον Γέρακα, ένας πίπης. Και σου είπε, θα τα πούμε μετά τις διακοπές. Αυτός ξέρει, δηλώνει Ολυμπιακός και βγαίνει κάθε χρόνο, την έπεφτε στο πρώτο Μαρνάκι. Δεν βάζει λεφτά ο Μαρνάκι, δεν κάνει, δεν ράνει. Φέτος αυτό το αφήγημα δεν μπορούσε να το πει γιατί έβαλε 100-200 εκατομμύρια πως έβαλε ο Μαρνάκι.
1: Ναι, 78,
0: ναι. Το δεύτερο αφήγημα που είχε,
1: ναι.
0: Που να πας με το Ρέτσο, τι να κάνεις, δεν ράνεις. Ούτε αυτό.
1: Καλά, ευρωπαϊκό έχει πάρει ο Ολυμπιακός με το Ρέτσο τώρα.
0: Το κατάλαβα.

0: δεν έχει αυτό, δεν μπορεί να πάρει. Άμα νομίζω ότι σου λέω ψέματα εγώ, θα βγουν άλλοι να τα πούνε. Έτσι. Ο Βασίλης από τα Μέγαρα που τα θυμάται, θα τα πει. Το καταχρεούργησε, θυνότανε και ο άλλος του λέω φάτασμα. Το Ρέτσο τον είχε στο απόσπαστο. Πού να πάτε το Ρέτσο.
1: Εντάξει, όχι μόνο ένας άνθρωπος, πολλοί στο παρελθόν τα είχαν βάλει με το Ρέτσο. Για μένα κακός.
0: Αυτοί κοιτάγανε στη γωνία, εγώ είχα πει. Δηλαδή, λέει η Στάμ να πάει πολλές φορές στη Βρύση και θα μια φορά θα σπάσει. Αφού ο Ρέτσος κουβαλές είχε νερό, είναι νερουλάς, θα σπάσει. Είδε στον Νόγερ ένα κόλ που φάγε προχθές. Λοιπόν, ούτε εσύ δεν το έτρωσες, ας πούμε, το κατάλαβε.
1: Η αλήθεια αυτή είναι. Εντάξει, όλοι όποιος παίζει κάνει λάθη, χαρή.
0: Μας δίνονται τώρα πώς θα πούνε, αλλά υπάρχει Θεία Δίκη, υπάρχει Θεός, ας πούμε, έτσι. Γιατί, πάση περιπτώσει, τέλος πάντων αυτό.
1: Έγινε χάρη, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε δύο λεπτάκια να...
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Συμμένα στο φούρνο.

0: φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
4: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Για πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, Χάρη μου, τι κάνεις?
0: Θέμης, καλησπέρα.
1: Θέμη και λέω, Χάρη, συγγνώμη, Χάρη, μπερδεύτηκα με αυτόν τον τύπο που λέει για τα πεσήματα και τέτοια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου.
0: Το όνομά σας?
1: Γιάννη με λένε, Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Είναι τυχερός ο Ολυμπιακός που δεν μπήκε τους αλλαγητή τον κόλλα, αλλιώς θα είχε διαλυθεί από την Κυριακή. Τους έδωσε παράταση. Έπαιξε ορισμένες φάσεις καλύτερο ποδόσφαιρο, έτσι είναι αυτά. Αν δεν το βάλει ο ένας, θα το βάλει ο άλλος, έτσι δεν είναι?
0: Συνήθως έτσι πάει, μπορεί να μην το βάλει και κανένας. Τα τρία.
1: Όσον αφορά τον τύπο προηγουμένως, τον προηγούμενο ακροατή, κάτι είχε πει για τον Πεφτοφώτη. Τον Πεφτοφώτη δεν είναι, τον είδε στην Εθνική.
0: Μια χαρά να πηγαίνει ο Φώτης Ιωαννίδης, οπότε...
1: Ακριβώς. Εγώ χαίρομαι να βλέπω όλους τους παίκτες, είτε είναι από τον Ολυμπιακό ή από τον Παναθηναϊκό, να διαπλέπουν, να διαφημίζουν την Ελλάδα. Τώρα όσον αφορά, λοιπόν, είπα ότι τους έδωσε την πολυμενία παράταση ζωής ο Παναθηναϊκός. Το τι εστί Παναθηναϊκός θα το δει στο επόμενο μας. Στιμένες φάσεις είναι αυτές. Το βάλει ο Ρέτσος...
0: Προφανώς, μια στιμένη φάση μπορεί να σου δώσει...
1: Όχι ότι έπαιξε την μπαλάρα ο Ολυμπιακός, γιατί τον έχουν κάνει οι Ολυμπιακοί Μπαρσελόνα, έτσι. Έχει τα προβλήματα.
0: Εντάξει, δεν νομίζω. Προφανώς δεν αλλάζει η εικόνα μιας ομάδας, έτσι, αλλά έκανε αυτό που έπρεπε ο Ολυμπιακός και πήρε τον ντέρμπι.
1: Ωραία, θα τον δούμε τον Ολυμπιακό στα επόμενα παιχνίδια, γιατί νομίζω από τον Όφη δεν ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης που έχασε, έτσι.
0: Εντάξει, προφανώς.
1: Πήρε μια παράταση ζωής.
0: Εντάξει, θα το δούμε στην πορεία το πώς θα εξελιχθεί. Τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Αν ο Παναθηναϊκός κέρδιζε και πήγαινε στο σύν 8, θα κάναμε άλλη κουβέντα, προφανώς. Γιάννη, μας ακούς? Δεν μας ακούει ο Γιάννης. Άμα θέλει να ξανακαλέσει να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Τι κάνετε?
0: Γεια σου, Μάκη.
2: Καλά είσαι?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Απορώ πώς του επιτρέπεις του συγκεκριμένου ακροατή να με χαρακτηρίζει όπως με χαρακτηρίζει, επανειλημμένος, και για κάποιους άλλους ακροατές βάζετε φραγμό.
0: Ναι, Μάκη, εσύ είδες να μην τον διορθώνω νωρίτερα σε αυτό που είπε?
2: Όχι, να τον κλείφεις, τελείως. Τι αν το κάνει να τον διορθώσεις? Καταρχάς είναι ψεύτης. Ένα το κρατούμενο. Ουδέποτε εγώ, ο Ρέτσος για μένα ήταν το αγαπημένο μου παιδί όταν ήταν στον Ολυμπιακό και τον παρακολουθούσα όταν πήγαινε στη Λεβερκούζεν, καθόμουν και έβλεπα παιχνίδια του, γιατί ήταν από τις αδυναμίες, όπως συνέβαινε και με τον Τζιμίκα, όπως συμβαίνει τώρα και με τον Κοστούλα, όπως συμβαίνει και με τον Καρέτσα, τον Τζόλι, τον Τζολάκη. Γιατί είναι Ελληνόπουλα που θέλω να τα βλέπω να προοδεύουν. Τώρα, μία φορά να μην ήταν καλός ο Ρέτσος, όπως είχα πει και για τον Κοστούλα. Δεν, Κοστούλα στο Βόλο δεν ήσουν καλός.
0: Εντάξει, ήταν τώρα... το ντεμπούτο του παιδιού, ήταν τότε, έτσι. Δεν...
2: Ναι,
0: τι να κρίνουμε.
2: Εγώ έλεγα τα καλύτερα για τον Κοστούλα. Και λέω πάλι, είμαι από τους πρώτους που είπε ότι ο Κοστούλας θα πουληθεί πάνω από 70 εκατομμύρια. Και μάλιστα το είχαμε κουβεντιάσει και μαζί, ότι αν βάλει 10-12 γκολ, και μου είπες έχει βάλει 4 μέχρι τώρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και τον βλέπω για να πηγαίνει το παιδί πάρα πολύ ψηλά.
0: Μακάρι, και εγώ το πιστεύω.
2: Πρόσεξε, κάνουν σημαία συγκεκριμένοι ακρόατες, και αυτό δεν βγαίνω τόσο καιρό. Εκτός του ότι κοιμάμαι, να λέμε και το... τότε έχουν μια αδυναμία στο μεσημεριανό ύπνο. Λοιπόν, αλλά το να μου χαλάει η διάθεση και να βγαίνει ο ένας φάντασμα, βγαίνει ο άλλος από τον Πλαταμόνα ο Κουκουβάγιας.
0: Δεν βγαίνει πλέον, οπότε
2: το ξέρω.
0: Ας μην γίνει ένας παρελθόν τώρα, ναι.
2: Βγαίνει ο άλλος από το Μενίδη ο Αγχέλινας και αυτή...
0: Αυτό δηλαδή... δεν θεωρώ ότι το έχει πει για σένα, Μάκη.
2: Για μένα.
0: Μάλιστα.
2: Για μένα. Και του βάλε χέρι ο κύριος Γερασίμου και του λέει το χοντρένεις πολύ, και απάντησε μετά, αφού το έχει πει στο παρελθόν 2-3 φορές, απάντησε μετά και λέει, το λέω αθλητικά, πρόσεξε, και αυτοί οι ακροατές είναι στο σταθμό σας, και απευθύνομαι και στον κύριο Δημοσθένη, γιατί αυτοί, αν πρόσεξες, όταν είχα βγει, σου στέλνανε μηνύματα ότι εγώ θα κάνω, θα ράνω. Ψεύτες. Ψεύτες.
0: Τι εννοείς, θα κάνεις, θα ράνεις, τι πράγμα?
2: Ότι εγώ θα είμαι, θα κάνω κακό στο σταθμό, ρε παιδί μου, πώς το λένε.
0: Ναι, δεν μου έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα, Μάκη.
2: Ούτε θα σου δημιουργήσω. Και στον κύριο Δημοσθένη, έλεγε τις προάλλες ο λαλίστατος από το Χαλάνδρι πάνω, Χολαργό, από πού στο καλό είναι, ότι βάζω το σπίτι μου στοίχημα ότι ο άλλος από τη Νέα Σμύρνη θα φύγει γρήγορα από το σταθμό, θα τον διώξετε. Και βγαίνω μετά και λέω στον κύριο Δημοσθένη, ας βάλει 1.000 ευρώ, του λέω, ή 500. Εξαφανίστηκε, γιατί είναι μόνο λόγια. Και απορώ πώς τους ανέχεστε να χαρακτηρίζουν, που εγώ δεν τον έχω χαρακτηρίσει ποτέ, ούτε θα τον χαρακτηρίσω. Αλλά γιατί, γιατί, αυτή είναι η απορία. Τους επιτρέπεται να μιλάνε έτσι? Όπως κλείσατε τον Α, τον Β, τον Γ, που δεν το έχουν διαπράξει το δικό σας σταθμό. Δεν έχουν διαπράξει το δικό σας σταθμό κάτι χοντρό.
0: Όχι, έχεις άδικο. Σε αυτό έχεις άδικο, Μάκη. Έχεις άδικο στο που λες, Μάκη. Δεν κλείνουμε κανέναν με βάση το παρελθόν του. Δεν μας νοιάζει το παρελθόν του. Μας νοιάζει εδώ να είναι εντάξει.
2: Δεν είπα εγώ ότι τον κλείσατε λόγω παρελθόν.
0: Ναι. Όλοι κάτι έκαναν και έφυγαν.
2: Αλλά όμως τα συγκεκριμένα άτομα που σου ανέφερα, εγώ προλίγου θέμη μου, επανειλημμένα με έχουν χαρακτηρίσει εμένα. Που δεν έχουν δει. Εγώ θα ήθελα να τον δω τον κύριο Πλαταμόνιο, να δούμε ποιος είναι η κουκουβάγια εγώ. Να δω τον κύριο από το Μενίδη σε μια συγκέντρωση που θα κάνετε, να δούμε τι ανθρώπους έχουν να κάνουν.
0: Εσύ, Μάκη, αυτά όμως είναι και σε άλλες εκπομπές. Δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ σε όλα αυτά. Να σου απαντήσω πώς για το Χάρη σήμερα, να σου απαντήσω.
2: Για μένα.
0: Ναι, εγώ αλλά τώρα μου λες για άλλες εκπομπές που μπορεί να σε έχουν χαρακτηρίσει. Εδώ δεν σε έχει πει κανένας ούτε κουκουβάγια ούτε τι είσαι, είπε ο.
2: Δεν είπε ο άλλος τόσες φορές,
0: φάντα. Ναι, να μου πει σήμερα για το Χάρη, ναι, έχεις δίκιο. Και ο Χάρης, αν συνεχίσει έτσι, δεν το βλέπω να μακροημερεύει.
2: Μα δεν το έχει πει μόνο.
0: Είναι πολλές οι παρατηρήσεις που έχει δεχθεί και σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά δεν μπορώ να λύσω εγώ όλα τα προβλήματα για τις πιθανές κόντρες τις οποίες μπορεί να έχετε και σε άλλες εκπομπές.
2: Δεν έχω κόντρα με κανέναν. Ναι. Εγώ έχω τον Ολυμπιακό που αγαπάω.
0: Δεν είπε κανείς το αντίθετο του.
2: Εγώ έχω τον Ολυμπιακό που τον λατρεύω και θέλω να πηγαίνει καλά. Και γιατί θέλω να πηγαίνει καλά? Βλέπω κάτι, μπορεί να είναι και λάθος. Αλλά όμως αν πρόσεξες τα παραδείγματα των παιδιών που σου ανέφερα προηγουμένως, που τους έχω αδυναμία, όπως είχα και στον Τζόρτζεβιτς, όπως είχα και στον Γιωργάτο, όπως είχα και στον Τζιοβάνι, εγώ θέλω ποδόσφαιρο τέτοιο. Εγώ δεν είμαι να λέω, α, ο Ολυμπιακός πετάει. Άμα δεν πετάει και παραπατάει, πώς θα πω εγώ πετάει? Εγώ στενοχωριέμαι όταν ο Ολυμπιακός παραπατάει. Εγώ δεν θα βγω να πω, θεία, βέψαμε προχτές, πήραμε 6 βαθμούς, είπα εγώ, σε ένα φίλο μου άλλο. Γιατί το παιχνίδι αυτό, αν το χάναμε, θα ήταν ο Παναθηναϊκός 8 βαθμούς μπροστά και τώρα είναι μόνο 2. Αλλά δεν μπορώ να μην πω ότι η απόδοση του Ολυμπιακού δεν ήτανε αυτό που ονειρευόμαστε όλοι οι Ολυμπιακοί. Το αποτέλεσμα, με 1.000, το καλύτερο. Αλλά η απόδοση που είδαμε, εμένα μου δίνει την ελπίδα ότι αύριο θα είναι καλύτερος, μεθαύριο ακόμα καλύτερος.
0: Εσύ τι είδες, Μάκη, ναι ή όχι?
2: Όχι.
0: Εγώ θα σου πω ναι.
2: Δηλαδή, θα σου πω γιατί,
0: ναι, πες μου.
2: Γιατί λέω όχι? Εάν ήξερα ότι πίσω από τους παίχτες που έχουμε δει μέχρι τώρα υπάρχουν κάποιοι παίχτες οι οποίοι έχουν το ένας μένα, είναι γρήγοροι, δημιουργούν, βάζουν γκολ, δίνουν assist, σουτάρουν καλά, κάνουν καλές έντρες. Αυτά με τους συγκεκριμένους παίχτες που έχει τώρα αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός μέσα, αυτά που σου ανέφερα προλίγου, δεν τα βλέπω να μου τα δίνουν. Και σας έχω πει ότι ο Ζώτα είναι πολύ πολύ λίγος.
0: Λίγος?
2: Πολύ πολύ λίγος.
0: Αυτό μου προκύπτει σε σήμα και είναι λίγος ο Ζώτα.
2: Γιατί Θα σου πω.
0: Εγώ βλέπω ένα παιδί το οποίο προφανώς δεν είναι Ολυμπιακός, δεν μεγάλωσε με άφησα του Γιωβάνι, αλλά δίνει και την ψυχή του στο παιχνίδι. Ένα μέσο επιθετικό που θα μπορούσε να σου πει ότι, OK, εγώ Πορτογάλο επιθετικό είμαι.
2: Τι. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι δεν υδροκοπάει και δεν τα δίνει όλα.
0: Ναι. Αλλά.
2: Δεν θα πω εγώ τέτοιο πράγμα. Αλλά οι ενέργειες του δεν φέρνουν αποτέλεσμα.
0: Εντάξει, πάντως γενικά είναι ένας παίκτης που στην καριέρα του σκοράρει, έτσι. Δηλαδή αυτό που είπες εσύ νωρίτερα είναι ένας παίκτης που σκοράρει.
2: Σκοράρει. Πόσα παιχνίδια έχει παίξει στον Ολυμπιακό.
0: 6 μάτς.
2: Από το καλοκαίρι.
0: 6 μάτς. Α, με τα ευρωπαϊκά.
2: Όλα μαζί.
0: 9 μάτς.
2: Τι ασίστ έχει κάνει, τι γκολ έχει βάλει.
0: Έχει βάλει 2 γκολ.
2: Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό.
0: Εντάξει, Ρημάκη, τι θέλεις να βάλει κι εσύ, 7-8 γκολ να έχει βάλει σε 9 αγώνες. Έχει βάλει 2 γκολ τα οποία μάλιστα το ένα έδωσε και νίκη, έτσι με τον Αστέρα.
2: Όπα, να έχει βάλει τουλάχιστον 4 γκολ, να έχει δώσει και.
0: Σκέψου κάθε παίκτη όμως, Ρημάκη, σε 9 παιχνίδια να βάζει 4 γκολ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Να έχει δώσει, ναι, στον Ολυμπιακό
0: παίζει. Ναι, άμα έβαζε ο κάθε παίκτη 4 γκολ σε 9 παιχνίδια, ο Ολυμπιακός θα βάζει 7-8 σε κάθε παιχνίδι. Δεν βγαίνουν τα νούμερα.
2: Περίμενε. Μιλάμε για τον συγκεκριμένο παίχτη, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ότι είναι ο καλύτερος παίχτης του Ολυμπιακού.
0: Δεν έχει χαρακτηριστεί ως ο καλύτερος παίχτης του Ολυμπιακού.
2: Έχει
0: χαρακτηριστεί ως ένας πολύ καλός παίχτης, ο οποίος βοηθάει τον Ολυμπιακό σε όλους τους τομείς, όχι μόνο σε επιθετικό κομμάτι.
2: Και θα προσέξεις αυτό που θα σου πω. Παίρνει μπροστινή παλιά, φεύγει. Ουδέποτε έχει ξεφύγει από τον αμυντικό. Ενώ ο αμυντικός είναι πίσω 2-3 μέτρα, ο αμυντικός τον προλαβαίνει. Δεν είναι ταχύς, πώς το λένε. Δεν έχει αέρα στο τρέξιμο. Τον έβλεπα κάποια στιγμή και απορώ πως ο κύριος Σιμανών τον κράτησε 90 λεπτά μέσα.
0: Προφές.
2: Σερνότανε.
0: Προφές.
2: Ναι, γύρναγε πίσω.
0: Εσύ Μακη, τι στο 90 κάνει σπριντ θανάτου ο Ζωτασίλ. Δηλαδή πως τον άφησε 90 λεπτά μέσα.
2: Σπριντ θανάτου που πήγε να δώσει πέναλτι. Απρόσεκτο.
0: Δεν πήγε να δώσει πέναλτι. Λίγο το σορτσάκι του τράβηξε εκτός περιοχής. Θα μπορούσε να δώσει αντεφάουλ. Στη συνέχεια τον αφήνει.
2: Μετά έκανε φάουλ. Χτύπησε στο πόδι στη γάμπα των άλλων. Έδινε φάουλ έξω από την περιοχή. Απρόσεκτος τσαπατσούλης ποδοσφαιριστής.
0: Μάλιστα.
2: Για μένα. Δικιά μου η άποψη.
0: Okay. Να κλείσουμε αυτό, Μάκη, να περάσω στην επόμενη γραμμή.
2: Σας παρακαλέσω πολύ.
0: Ναι.
2: Αφού έχω πει, να μην ασχολούνται με το πρόσωπό μου. Είναι απλό. Εγώ μια φορά ασχολήθηκα με το, όπως τον λένε, το Θοδωρή και το μετάνιωσα, για να είμαι ειλικρινής.
0: Να είστε καλά, Μάκη, καλή συνέχεια, εύχομαι.
2: Λοιπόν,
0: καλά, όγιο μου. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
3: Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους στο Ιντερνετ Ελλάσπορ, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Εγώ, κύριε Θέμη, θα μιλήσω για την ομάδα μου, τον ΠΑΟΚ, που παίζε χθες με την Καλαμάτα.
0: Ναι.
3: Το 3-1. Αδικεί πάρα πολύ την ομάδα της Καλαμάτας. Για μένα, ναι, έπρεπε να λήξει 5-1 υπέρ της Καλαμάτας. Και σε αυτή την εμφάνιση που λέει ο λόγος, γιατί δεν υπήρχε εμφάνιση, σε αυτό το παιχνίδι, για μένα φταίνε οι παίκτες, ο προπονητής και ο κύριος Σαββίδης. Φταίνε όλοι μαζί. Όλοι μαζί φταίνε. Γιατί όταν κάνανε τις μεταγραφές, έπρεπε να κοιτάγανε ποιους παίκτες παίρνουνε. Και όσο για την προπόνηση πάει ο κύριος Σαββίδης και τους λέει να πάρουμε το πρωτάθλημα, ποιο πρωτάθλημα? Και πρωτάθλημα τάβλη να έχει, πάλι θα χάσουμε. Μου θύμισε αυτός ο ΠΑΟΚ πριν πάρα πολλά χρόνια που είχαμε ένα πρόεδρο Βουλινό και έπαιζε ο ΠΑΟΚ για να σωθεί. Αυτή την ομάδα μου θύμισε.
0: Δεν έχεις άδικο πουθενά, κύριε Νόφυτε. Από εκεί και πέρα, επίσης, συμφωνώ στο που είπατε και με τον Σαββίδη. Το θέμα είναι ο Σαββίδης το ζητάει από τους παίχτες, αλλά πρέπει να κάνει και αυτός κάτι για να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Δεν έχετε μόνο το πρωτάθλημα.
3: Ο μόνος που δεν φταίει στην ομάδα του ΠΑΟΚ είναι ο λαός του ΠΑΟΚ, που πάει στο κρύο, πάει στις βροχές, πάει εκτός εδώ, κινδυνεύουν και η ζωή τους σε πάρα πολλά γήπεδα που έχουν πάει. Οι μόνοι που δεν φταίνε είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Αυτοί είναι περαστικοί όλοι τους. Κάποια στιγμή θα φύγουν από την ομάδα και αυτός που θα πονάει θα είναι ο φίλαθλος και ο παδός.
0: Πάντα έτσι γίνεται.
3: Ο παδός που είναι και στο σύνδεσμο και πληρώνει και το τελευταίο του ευρώ να πάει να δει την ομάδα του. Εγώ δεν είπα η Καλαμάτα, δεν φταίει σε τίποτα. Έπαιξε πάρα πολύ καλά, πήρε το παιχνίδι, Όλοι το είχαν για στα Ταράτσο. Έλα που δεν υπάρχουν στα Ταράτσο. Πολλές φορές η ομάδα που δεν υπολογίζει την άλλη ομάδα την έχει πατήσει πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό ας κοιτάξουν να φτιάξουν μια ομάδα και μετά να κοιτάξουν τίτλους και τέτοια. Λοιπόν, τώρα να πω για τις ομάδες μας που παίζουν Ευρώπη, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στον Όφη και σε όλες τις ομάδες μας στο μπάσκετ να έχουν καλή επιτυχία και να προχωρήσουν όσο μπορούν. Να δώσω και τα χαιρετίσματά μου στην υπέροχη Αποστολία που είπαμε αυτή δεν ξεχνιέται με τίποτα. Να πω και για το Μάκη που μίλησε προηγουμένως. Εγώ σφορώς τον έχω ακούσει το Μάκη, ποτέ δεν τον άκουσα να κατηγοράει. Λέει την άποψή του μέχρι εκεί. Και είναι και από τους φιλάθλους που παραδέχεται. Και είναι δύσκολο να βρεις σήμερα φιλάθλους να παραδέχονται. Και όποιος δεν παραδέχεται δεν μπορείς και να συζητήσεις. Αυτά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά κύριε Νόφιτε, καλή συνέχεια ευχού. Να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
4: Γεια σου και εσένα Θέμη.
0: Χαίρετε.
4: Είμαι ο Χρήστος από το Νέο Φάλιρο. Δεν παίρνω τηλέφωνο.
0: Γεια σου Χρήστο.
4: Είναι η πρώτη φορά που παίρνω. Συνήθως έχω στείλει 2-3 φορές μήνυμα.
0: Χαίρομαι γι' αυτό.
4: Εμένα ο πατέρας μου με είχε μάθει να αγοράζω και να μην πουλάω. Αυτό τι σημαίνει για μένα? Να μην μιλάω πολύ και να ακούω περισσότερο. Ο φίλος ο Μάκης από την Νέα Σμύρνη έκανε ένα πολύ σοβαρό ατόπιμα προηγουμένως κατά την άποψή μου. Επειδή ακούω πάρα πολλά χρόνια όλους αυτούς που έχουν αναφερθεί σε όλες τις εκπομπές επικοινωνίας που μπορώ να ακούσω, όσο με παίρνει και όσο μπορώ. Ο φίλος ο Μάκης, εκτός από εξαιρετικός γνώστης ποδοσφαίρου μπάσκετ, τελικά είναι και πολύ καλός γνώστης της γυμναστικής, ειδικά της κυβίστησης.
0: Αυτό γιατί το λες?
4: Γιατί έχει στείλει αδιάβαστους τους περισσότερους παίχτες του Ολυμπιακού από καιρό εις καιρό. Ένα από τα πράγματα που κάνει συνήθως είναι να μειώνει τους πάντες. Προτάσεις δεν έχει κάνει ποτέ. Να πάρουμε το Μέση, να πάρει ο Μαρινάκης προπονητή το Μαρτσέλο Λίπη. Μόνο ένα κατηγορό επί όλων των θυμάτων, των θεμάτων εναντίον του Ολυμπιακού. Τον Παπα-Νικολάου τον έχει περάσει γενναίες 14. Το Ρέτσο το να είπε μια φορά ότι έπαιξε καλά και 80 να έχει βγει στο ραδιόφωνο και να λέει δεν κάνει για τον Ολυμπιακό, και γι' αυτό θύμωσα και γι' αυτό πήρα τηλέφωνο.
0: Ο ίδιος πάντως είπε ότι δεν έχει πει ποτέ κακή κουβέντα για τον Ρέτσο.
4: Καλά, ο Μάκης μπορεί να λέει και εγώ μπορεί να πω ότι έχω βγει και έχω πει ότι θα πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός με 82 βαθμούς διαφορά. Δεν σημαίνει τίποτα. Όταν μιλάνε όλη μέρα στο ραδιόφωνο, θα λένε και πράγματα τα οποία είναι και τα πιο πολλά είναι σε γλαμάρες. Και αφορά πολύ κόσμο, οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι να βγαίνουν συνεχώς και να λένε απόψεις επί παντός επιστητού, τη μία μέρα έτσι και την άλλη αλλιώς, και οι λεγόμενοι σταλεγάκηδες. Δηλαδή, τον ακούμε και τον έχουμε ξανακούσει και τον έχουμε ξανακούσει. Φέρνει πάντα σε δύσκολη θέση όλους τους ανθρώπους. Ένας εξαίρετος άνθρωπος, κηρύττει την ελληνική γλώσσα πάρα πολύ ωραία, πολύ καλά, μορφωμένος τι μπορεί να είναι. Όμως το ελάττωμά του είναι ότι είναι ένα κατηγορό. Ο Χάρης που χάνει το δίκιο του με τις λέξεις που λέει και τις, πώς να σου πω, το να κατηγορεί κάποιον, χρησιμοποιεί πολύ άσχημο λεξολόγιο και εμένα δεν μου αρέσει να χαρακτηρίζω ανθρώπους. Χάνει το δίκιο του.
0: Ναι, η αλήθεια αυτή είναι και δίκιο να έχεις κάτι έτσι όπως το λέει το χάνει.
4: Έτσι ακριβώς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, αυτό το δίκιο που έχει ο Χάρης για τον φίλο μας από τη Νέα Σμύρνη το χάνει γιατί το κάνει ίσιωμα. Ο Μάκης δεν λέει σχεδόν ποτέ το ότι πήραμε 6 βαθμούς και τι μας το λέει. Είπε ότι κερδίσαμε και κερδίσαμε 6 βαθμούς. Τι είναι αυτό? Ότι δεν βλέπει μια προοπτική σε παιδιά που έχουμε δει σε 6 παιχνίδια. Η Arsenal πέρσι πήρε να παίχτη 80 εκατομμύρια και τον έδωσε δανεικό στη β' κατηγορία. Τι πρέπει να κάνει?
0: Εντάξει Χρήστο, δεν γίνεται να συμφωνούμε σε όλα έτσι. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του οπτική γωνία.
4: Δεν είναι θέμα να συμφωνείς. Είναι θέμα να υπάρχει μια λογική και μια συνέπεια στα λεγόμενά σου. Αν είναι δυνατόν με 6 αγωνιστικές, ένα παλικάράκι, ο Ρώτα που λέει, που τον έβγαλε
0: ο Ζώτα,
4: δεν
0: Ζώτα.
4: Ο Ζώτα δεν έβγαζε προχτές, δεν έτρεχε λέει καθόλου. Ένας άνθρωπος που το πάθος του, ειδικά το πάθος του.
0: Δεν είπε ότι δεν έτρεχε, είπε ότι δεν είναι λίγος, είπε, αυτό είπε.
4: Πού το είδε αυτό? Πού το είδες, 6 παιχνίδια πήρε την μπάλα 17 φορές. Τις 2 του την πήρανε, τις 5 κάτι έκανε, 5 απέτυχε. Πάει να πει ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι άχρηστος. Δηλαδή όλοι αυτά τα παιδιά που παίζουν μπάλα σε όλο τον κόσμο, ας πούμε, από τον πρώτη στιγμή που μπαίνουν μέσα και δείχνουν τα πάντα, ούτε ο Κρόιφ δεν το κάνει. Ούτε ο Κρόιφ, 6 μήνες περάσανε για να δείξει ο Κρόιφ στην Μπαρσελόνα πραγματικά τι μπορούσε να κάνει.
0: Ναι.
4: Ας μας πει δύο παραδείγματα, να μας πει κάτι, ήρθε ένας και έκανε την άλλη μέρα, ξέραμε ότι αυτό είναι. Μπορεί να του κάτσει, μπορεί να μην του κάτσει, να έχει ένα πρόβλημα, να μην έχει ένα πρόβλημα, πονόδοντο μπορεί να έχει και να μην παίξει μπάλα. Τι να κάνουμε τώρα. Έχει όμως αυτή την άνεση να κατηγορεί τους πάντες στον Ολυμπιακό. Το Σπανούλι έχει στείλει αδιάβαση, όχι τον Παπα-Νικολάου, που δεν ήταν και ποτέ στην κλάση του Σπανούλι. Εξαίρετος παίκτης, αγωνιστής, Ολυμπιακός, αλλά δεν ήταν και Σπανούλης. Το Σπανούλης τον έχει στείλει. Τον έχει στείλει αδιάβαστο. Μην τα κάνεις αυτά ρε Μάκη. Μιλάμε στο τηλέφωνο για να νιώθουμε όμορφα, να πούμε την άποψή μας, να πούμε τη γνώμη μας, αλλά όχι το ότι το να κρύβεσαι πίσω από το μόνο που θέλεις είναι ο καλύτερος Ολυμπιακός. Πήγαινε πάρ' τον εσύ και κάντε ένα καλύτερο.
0: Εντάξει, βέβαια, ο κάθε φιλάρος έχει δικαίωμα στην κριτική. Είναι, έτσι. Από εκεί και πέρα είναι και το πώς εκφραζόμαστε. Δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά ξαναλέω, δεν γίνεται να συμφωνούμε με όλους. Με κάποιους μπορεί να διαφωνούμε και πάντα.
4: Να ξέρουμε όμως και το τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή να φύγει ο Ρέστος και να πάρουμε ποιον.
0: Καλά, για μένα, εγώ έχω ξαναπεί κιόλας στο ραδιόφωνο. Για μένα ο Ρέτσος είναι ο ιδανικός αρχηγός που θα μπορούσε να έχει ο Ολυμπιακός. Τελεία και Παύλα. Πέρα από παίχτης που είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, είναι ο ιδανικός αρχηγός που θα μπορούσε να έχει ο Ολυμπιακός.
4: Εδώ τους παίχτες που δεν έχει βάλει ακόμα για 1500 λόγους είδαμε. Ότι ήρθε αυτό το παλικαράκι ο Σά από την Πορτογαλία, ας πούμε, ο οποίος εκεί έκανε δουλίτσα. Εδώ δεν έχει καταφέρει να βρει τα πατήματά του. Τον έστειλε αδιάβαστο, πάει και αυτό. Δεν βλέπω από πίσω τίποτα. Δεν βλέπει από πίσω τίποτα. Και ποιο μπορεί να δει.
0: Εντάξει, θα το δούμε στην πορεία, παιδιά. Είναι πολύ νωρίς.
4: Γι' αυτό και λέω ρε παιδί μου. Ναι. Είναι κρίμα, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Για τον Παναθηναϊκό βγαίνουν διάφοροι, λένε αυτός δεν κάνει, ο άλλος δεν κάνει. Και την άλλη μέρα όλοι κολοτούμπα, ήταν πολύ καλός. Ας περιμένουμε λιγάκι. Αυτό είναι που μας φτιάχνει στο ποδόσφαιρο. Η αναμονή, η έκπληξη, το ότι ένα παλικάρι μπορεί να βγει, να πάει. Ο Κοστούλας, ποιος τον ήξερε τον Κοστούλα. Τον είδαν. Παιδί μου ο Κοστούλας, τι έχει πει κουβέντα για τον Κοστούλα. Από πότε τα έλεγε την κουβέντα για τον Κοστούλα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Μεγάλος άνθρωπος.
0: Θέλω να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν μπορώ να θυμάμαι και να ξέρω το τι ακριβώς έχει πει ο καθένας του παρελθόν.
4: Κοίταξε, φίλε μου, έτσι είναι και έχεις δίκιο, ούτε και είσαι και υποχρεωμένος να το κάνεις. Εγώ ακούω και άλλο ραδιόφωνο.
0: Ναι, εντάξει, όχι, λογικό είναι.
4: Όπως και ο Μάκης βγαίνει σε άλλο ραδιόφωνο και σε άλλο. Αμέσως με το τέλος του παιχνιδιού βγήκε και είπε αυτά που τρεις μέρες λέει. Εχθές τα είπε σε άλλο σταθμό, σήμερα τα είπε εδώ, δεν περιμένω να δω τίποτα. Αμέσως με το παιχνίδι, μια ώρα μετά, βγήκε και λέει: εγώ δεν βλέπω τίποτα. Τι δεν βλέπεις και ποιος βλέπει, ρε.
0: Εντάξει, ναι. Ο Μανώλη Αλγκοαθή δεν έχει μαγικό ραφτί, παιδιά. Να αυτό να ξεκαθαρίσουμε έτσι.
4: Και οι παίχτες δεν είναι μαγικό.
0: Και οι παίχτες ακριβώς. Και ο Ολυμπιακός σαν ομάδα δεν έχει μαγικό ραφτί. Δεν μπορεί να παίζει από τη μία μέρα στην άλλη να παίξει μπαλάρα. Το καταλαβαίνουμε έτσι.
4: Όλοι θεωρούσαν τη νίκη του ΠΑΟΚ εκ των νου κάνε.
0: Ναι, η αλήθεια
4: είναι. Ότι πρώτος θα είναι ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και έχει 15 βαθμούς. Τι 15 βαθμούς. Πέρασαν από πάνω τους οι Καλαματιανοί.
0: Ναι. Όπως θα λες.
4: Λοιπόν, Χρήστο, αυτό το λέω. Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Να σε καλά.
4: Θέλω να κρατάω το.
0: Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
4: Για τις ισορροπίες, γιατί εν μέρη είχε δίκιο ο Χάρης. Απλά δεν τα λέει.
0: Εντάξει, δεν είχε δίκιο στους χαρακτηρισμούς που έκανε ο Χάρης και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπαίνει στη διαδικασία.
4: Κάνει το δίκιο του.
0: Να σε καλά, Χρήστο. Θέμη, να σε καλά.
4: Για το Χάρη.
0: Να σε καλά. Πόση ώρα έχουμε. Ούτε ένα μήνυμα. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε τα μηνύματά σας και τα τηλεφωνήματά σας.
5: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή, Αθήνα Επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργία επαγγελματίας.

0: City of Essex. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
1: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
1: τσακμπαν.

0: ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουναράς. Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, αναβαθμίστηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εκδόθηκε χθες. Κόκκινη προειδοποίηση για την Εύβοια, κλειστά αύριο τα σχολεία σε Εύβοια, Ρόδος, Κιάθο και Σίμι. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, παρουσιάζοντας ένα πακέτο στήριξης των οικοκυριών για το φετινό χειμώνα. Αύριο Τετάρτη, επίσημες ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, η Αθήνα θα ζητήσει στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Κορυφής, μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασαν ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Μιλένα Αποστολάκη από τα γραφεία του κόμματος. Η πρόταση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 8 παρεμβάσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας, τις 120 δόσεις, τον εξοδικαστικό μηχανισμό και τη λειτουργία των servicers. Την ανάγκη στήριξης των παραγωγών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στο Ρέθυμνο κατά τη δεύτερη μέρα της παρουσίας του στην Κρήτη. Δύο πλοία που βρίσκονταν στα ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα επλήγησαν από ντρόουνς και ένα από αυτά βυθίστηκε, όπως ανακοίνωσε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ. Η Μαύρη Θάλασσα έχει γίνει άλλο ένα μέτωπο κλιμάκωσης του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό είναι απαράδεκτο, δήλωσε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την θέση της πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιβεβαίωσε τη δυσαρέσκειά του για όσα έχουν καταγγελθεί. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφισή του από την Λελομέλη έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας για σήμερα, άνεμοι ως 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Είναι εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Η αποστολή από Θεσσαλονίκη θέλει να πω στους αντιπάλους που ερχόντουσαν με σιγουριά πως θα μας κερδίσουν. Ήρθαν και φύγανε με σκυμμένα κεφάλια. Εδώ είναι Πειραιάς και όπως έρχεται Πειραιά, φεύγει με κατεβασμένα κεφάλια. Τους εύχομαι περαστικά, λέει η αποστολία. Θέλω να μου πούνε που είναι τα άρματα που θα ερχόντουσαν Πειραιά. Μάλλον μοίρανε από βλάβη. Που είναι ο Τετέο Ναή, του εξαφανίσαμε. Μήπως δεν ήρθαν Πειραιά, λέει η αποστολία. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον νεόφυτο κύριο Γιώργο Χάρη και ευχαριστώ την αδυναμία με τον Παλιούρα για τη μετάδοση του αγώνα. Τα φοβερή μετάδοση. Σε ευχαριστώ πολύ, λέει η αποστολία. Να είσαι καλά, αποστολία. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Τριαντάφυλλος λέει. Χάρη 200% δίκαιο, ο Μάκης δεν έχει αφήσει κανέναν, όλους τους άχρηστους τους βγάζει. Εγώ που κατηγόρησα τον Ρέτσο Γκαφατζή προχθές, ο Ρέτσος κέρδισε Παναθηναϊκό και Γετησία, λέει ο Τριαντάφυλλος. Ο Τάκης λέει καλησπέρα Θέμη, δεν μπορεί να αφήνεις αυτό το Χάρη να θίγει οι ομάδες και άτομα, αλλάζει τα αισθανόματά τους, είναι ντροπή του, φτάνει πια. Έτσι να λύσει πάντα το Παναθηναϊκό σαν εφιάλτη και ότι κακό σας συμβαίνει να βλέπεις το Παναθηναϊκό από πίσω. Στο εύχομαι ολόψυχα και ακόμα λέει. Ναι. Έχει ξεπεράσει κάθε όριο, λέει ο Τάκης. Ο Κώστας λέει: αν το γήπεδο είναι θέατρο και ποδοσφαιριστές ηθοποιοί, τότε το Όσκαρ πάει στους Τετέι και τα μπόρδα. Τελικά, μήπως χρειαζόμαστε μεταφραστή για τους μεταφραστές. Πράγματι, δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο κύριος Μάκης κόμπι πέσει ότι έχει πει χθες άλλο σταθμό, τα λέει σήμερα εδώ, λέει ο Κώστας. Κώστας, όσον αφορά το πρώτο κομμάτι. Εντάξει, παιδιά, πόντως ήταν δύο αντιδράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Έτσι και αυτή του Ταμπόρδα στη φάση με τον Φορτούνι και αυτή του Τετέι στη φάση με τον Ορτέγα. Περισσότερο είναι για να κερδίσεις κάτι. Το έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνει και με άλλες ομάδες και θα συμβεί και στο μέλλον και με άλλες ομάδες. Να δούμε τότε τις αντιδράσεις σας και όταν θα συμβεί κάτι αντίστοιχο. Από εκεί και πέρα για τους μεταφραστές, για τον μεταφραστή συγκεκριμένα, ανέφερα και χθες ότι εντάξει, ο κόσμος διψάει για αίμα, παιδιά. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να. Να στείλουμε στον τοίχο έναν άνθρωπο για ένα λάθος το οποίο έκανε στη δουλειά του. Προφανώς ήταν σοβαρό λάθος. Ευτυχώς διορθώθηκε στη συνέχεια με την ενημέρωση που υπήρχε ότι άλλα είπε ο Νίστρουπ, άλλα μεταφράστηκαν. Είναι όντως πολύ σοβαρό λάθος. Αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία να στήσουμε στον τοίχο κάποιον άνθρωπο για ένα λάθος το οποίο έχει κάνει στη δουλειά του, έτσι. Ο Σπύρος λέει καλησπέρα, αυτό για το Μάκη ισχύει. Ειδικά Παπα-Νικολάου μπουχαλάκι του είχε ξεσκίσει. Εκείνη την περίοδο το φωνάζαμε μπουχαμάκι. Χαιρετισμούς από κατάκολο, λέει ο Σπύρος. Εντάξει, παιδιά, ό,τι και να πει κάποιος, ό,τι και να χαρακτηρίσει, όσο και να διαφωνούμε, δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται να χαρακτηρίζουμε τον άλλον, έτσι. Ειδικά από τη στιγμή που δεν έχει μπει κάθε αντιπαράθεση μαζί μας. Δηλαδή, μόνοι μας να ψαχτούμε, να κάνουμε κάτι, να την πούμε στον άλλον χωρίς λόγο και αιτία. Ο Άκης λέει: κύριε Θέμη, ακούω χρόνια αθλητικές εκπομπές και τις δικές σας. Δεν έκανα τηλεφωνική παρέμβαση ποτέ, αλλά πίστεψέ μου, ο κύριος Μάκης εκφράζει τεχνιέντος μια μιζέρια για τον Ολυμπιακό που ακουμπάει την προπαγάνδα παρόλο που διαθυμπανίζει τον έρωτά του για την ομάδα. Αδελφέ μου, μπούχτησα ειλικρινά μόλις τον ακούω, κλείνω το ραδιόφωνο. Διερωτάμε, αυτός ο κύριος είχε βγάλει το Ρέτσο για την ανακύκλωση. Αμάν, αδελφέ μου, το είπα και ξαλάφρωσα. Άκης, τρίτο μήνυμα. Θέμη, αν είχα εγώ τον Ολυμπιακό, τον Μάκη θα του είχα κλείσει την πόρτα στο Καραϊσκάκι. Εντάξει, για νομίζω ότι είστε λίγο υπερβολικοί, έτσι. Τα έχετε βάλει όλοι με τον Μάκη. Εντάξει, μπορεί να διαφωνείτε σε πάρα πολλά και όντως δεν έκανα τότε εκπομπές, ούτε ξέρω τι έλεγε ακριβώς. Αλλά ναι, για κάποια θέματα και εγώ συμφωνώ ότι μπορεί να ήταν κάπως υπερβολικός εφόσον ισχύουν, έτσι, ας πούμε για τον Σπανούλη ή για τον Παπα-Νικολάου, γιατί μιλάμε για, για κάποιους αθλητές, μορφές για τις ομάδες και πραγματικά. Όχι απλά για παίχτες, αλλά για εμβλήματα ομάδων, έτσι. Ο Σπανούλης άλλαξε την σύγχρονη ιστορία του μπασκετικού Ολυμπιακού. Ο Παπα-Νικολάου είναι ένας παίχτης ο οποίος από παιδί μέχρι και σήμερα υπηρετεί τον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται να λέμε για όλους άσχημα λόγια και ακόμα και έχει κακές εμφανίσεις να κάνει κάποιο διάστημα. Θα πρέπει να δείχνουμε μια παραπάνω υπομονή και να σκεφτόμαστε και δεύτερη φορά το τι θέλουμε να πούμε, έτσι, για κάποιους συγκεκριμένους αθλητές. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, μην τα βάζουμε τώρα όλοι με το Μάκη. Από τόλις 7 λέει και για το Εζώτα θα λέει άλλα, εάν η ομάδα πάει καλά. Για το Φορτούνι έχει πει τα μοίρια όσα, αλλά η ιστορία τον διέψευσε με το ευρωπαϊκό και τα στατιστικά του τα ίδια. Και στο μπάσκετ ο Ρέτσος είναι ψυχάρα και παικταράς. Ο κύριος Νεόφυτος είναι παντελονάτος από τους λίγους. Κερνά ο Περγέ, ανθρακούχο τον κύριο Σάκη για άλλη τη χρονιά, αν θέλει. Μόνο θρύλος, Θέμη, τα σέβη μου, λέει ο Τόλης 7. Τόλη, μην ξανοίγεσαι κι εσύ με τον Σάκη. Τα ίδια λέγα και στο Σάκη την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε υπομονή, παιδιά, έχει πάρα πολύ τρόμα ακόμα. Ο Σπύρος, πάντα με τις... Σου είχα πει και Σπύρο ότι αυτό που είχε στείλει την προηγούμενη φορά με την ταινία ήταν το... από τα καλύτερα μηνύματα που έχω λάβει ποτέ. Τώρα μου στέλνεις άλλη μια φωτογραφία με AI προφανώς. Και λέει Θέμης ο ήρωας 94,3, πολύ σκληρός για να νικηθεί. Και έχει μια φωτογραφία μου, μια βολεϊμπολίστρια από δίπλα. Γεια σου ρε Σπύρο, να είσαι καλά. Μου φτιάχνεις τη διάθεση φίλε αυτά τα μηνύματα που στέλνεις, ειλικρινά, να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
1: Γεια σου Θέμη.
0: Χαίρετε.
1: Νίκος.
0: Γεια σου Νίκο. Όλα καλά εσύ.
1: Εντάξει, κοίτα τώρα με τον κύριο Μάκη. Εγώ το, υπάρχει και η άλλη ανάγνωση. Δηλαδή, πόσοι από αυτούς που τον κράζουν τώρα, τους Ολυμπιακούς μιλάω, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν πει μεταξύ των σε φίλους, σε φιλικές παρέες, ότι εσύ αυτός δεν κάνει, ο Τάδε δεν κάνει, ο Δίνα δεν κάνει. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Τα έχουν πει όλοι. Και όταν έχεις το θάρρος της γνώμης σου και βγαίνεις στο ραδιόφωνο να πεις αυτό το που θες να πεις, προφανώς και υπάρχουν φορές που θα εκτεθείς και θα σου πει ο άλλος ότι έκανες κυβίστηση και θα σου πει ο παράλληλος ότι πουλάς μιζέρια. Θα σου πούνε ο καθένας τα δικά του. Εγώ αυτόν, το, δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους που βγαίνουν και λένε την άποψή τους, όποια και να είναι αυτή, δεν με ενοχλεί καθόλου. Πιο πολύ φοβάμαι αυτούς που μου πουλάνε αντικειμενικότητα. Που μου βγαίνουν Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, ΑΕΚτζίδες και μου λένε έλα τώρα ναι και το εφαγωνίζεστε και καλό είναι να λέμε τα λάθη μας και τώρα αυτά είναι κολοκύθια τούμανα. Κολοκύθια τούμανα. Εγώ αυτός που βγαίνει και λέει τη γνώμη του, όποια και να είναι αυτή, συμφωνώ δεν συμφωνώ, τον σέβομαι πολύ περισσότερο από αυτόν που θα μου βγει και θα μου πωλήσει Θεατίνε και Διθενιά. Εγώ αυτά, αυτή είναι η άποψή μου και το κλείνω εκεί. Τώρα όσον αφορά, γιατί ακούστηκαν και κάποια άλλα ότι ο παίκτης θέλει υπομονή και θέλει χρόνο να δείξει. Του θυμίσω, γιατί έλεγε δεν μας δίνετε παραδείγματα. Του πω εγώ πέντε παραδείγματα, μπαμ μπαμ. Γκαλέτη, Γιωβάνι, Τζόρτζεβιτς, Γεωργάτος. Όλοι αυτοί ήταν και παίξαν την πρώτη μέρα. Το Ρωσίδης. Το Ρωσίδης έπαιξε και το πρώτο βράδυ. Και το απόγευμα το βράδυ έπαιξε μες στην ΑΕΚ. Δηλαδή, υπάρχουν παιχταράδες, υπάρχουν παιχταράδες, αμέσως σε παιχταράδες θα παίξεις. Ό,τι και να λέμε. Τώρα όταν παίρνεις στοιχήματα ή νέους ή εξελίξιμους ή έτσι ή σίγουρα θα υπάρξουν, θα θέλουν και το χρόνο, θα θέλουν, αλλά όχι δεν υπάρχουν παίχτες που μπαίνουν και παίζουν. Δεν λάθουμε.
0: Ναι, Νίκο, να τα πάρουμε. Ναι, αρχικά για το πρώτο κομμάτι, συμφωνώ στο που λες, ότι ο καθένας πρέπει κιόλας να έχει το θάρρος της νόμης του, ακόμα και λάθος να κάνει. Και επίσης στη συνέχεια, αν έχει το θάρρος, μπορεί να πει κιόλας ότι παιδιά έκανα λάθος. Δεν ζήγησα καλά τα πράγματα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά από εκεί και πέρα. Πώς να πω τώρα, όταν κάποιος λέει 10 κακά που λέει ο λόγος και ένα καλό, σηκώσει και αντιδράσει έτσι. Αν κάποιος πει 5 καλά και 5 κακά,
1: θα το ακούσουμε.
0: Εγώ δεν έχω κανένα παραπάνω το Μάκη. Εγώ έχω πει κιόλας ότι μπορεί να διαφωνούμε. Δεν έχει δημιουργήσει πρόβλημα ποτέ.
1: Ο άνθρωπος είναι κόσμιος πάντα. Όσο τα χρόνια τον ακούμε, είναι κόσμιος. Ενοχλούν πολλά από αυτά που λέει, οκ. Αλλά δεν έχει ασχοληθεί με κανέναν, δεν έχει βρει ποτέ.
0: Επίσης έχω ξαναπεί ότι μπορούμε να σχολιάζουμε αυτά που λέει. Τώρα μπορεί να βγει ο επόμενος και να πει εγώ με τον Νίκο διαφωνώ σε αυτό που είπε. Όχι να χαρακτηρίσει τον Νίκο όμως.
1: Θεμή, ξέρετε, δεν μπορώ. Όταν μου το παίζουν φιλάθλοι, τι φιλά, δεν υπάρχει φιλάθλος. Δηλαδή είσαι φίλο στο χλήμα, σου αρέσει το ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Είσαι οπαδός. Μη μου το παίζεις λοιπόν εμένα ότι. Και δεν μιλάω για τον κύριο Νεόφυτο, που φαίνεται ο άνθρωπος, δηλαδή. Δεν μιλάω, μην παρεξηγηθώ. Δεν μιλάω για τον άνθρωπο, φαίνεται ο άνθρωπος πώς είναι. Υπάρχουν, είναι μια εξαίρεση αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο κύριος Νεόφυτος, παράδειγμα. Αλλά είμαστε οπαδοί. Δεν γίνεται να θέλουμε το καλό του Παναθηναϊκού. Εγώ που σαν Ολυμπιακός.
0: Δεν είπε κανένα ρε Σίνικο ότι ένας Ολυμπιακός θα θέλει το καλό του Παναθηναϊκού.
1: Βγαίνουν πολλοί στα ραδιόφωνα και εδώ πέρα στο δικό σου σταθμό. Βγαίνουν πολλοί και το παίζουν αυτό που σου είπα και πριν.
0: Όχι, δηλαδή, θα κάνουν μια ποδοσφαιρική κουβέντα και για άλλες ομάδες. Μπορούμε να
1: κάνουμε μια ποδοσφαιρική κουβέντα.
0: Δεν είπε κανένα ότι εσύ που είσαι Ολυμπιακός θα πρέπει να.
1: Δηλαδή καλή επιτυχία.
0: Η Ευρώπη είναι ένα άλλο κομμάτι. Το έχουμε ξαναλύσει στο παρελθόν. Η Ευρώπη λέει είναι ένα άλλο κομμάτι. Λέω επειδή έχει να κάνει μια βαθμολογία του UEFA κλπ. Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
1: Και λένε καλή επιτυχία. Όχι, δεν το πιστεύω. Δηλαδή να σου το πω εγώ. Δεν υπάρχει οπαδός οποιασδήποτε ομάδας μεγάλης και μη, αλλά μεγάλης που να υποστηρίξει τον αντίπαλό του είτε είναι Ευρώπη, είτε είναι με τους Τούρκους, είτε είναι με τους Εβραίους, είτε είναι με οτιδήποτε που δημιουργούν κλίμα, είτε είναι αντισημιτικός ο άλλος, είτε είναι φασίστας, είτε είναι οτιδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή Φενέρ Παναθηναϊκός να πέσαμε με τη Φενέρ εγώ. Τον Κεμάλ από πάνω να έχουνε, εγώ με τη Φενέρ θα είμαι.
0: Υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις, Νίκο. Ο καθένας λέει τα πράγματα διαφορετικά.
1: Το λέω τώρα,
0: καταλαβαίνω, στην υπερβολή το λες, αλλά ο καθένας λέει τα πράγματα διαφορετικά.
1: Αλλά εγώ αυτό λέω. Πάντως, σε κάτι που διαφωνώ με τον προηγούμενο κύριο που μίλαγε, υπάρχουν παιχταράδες που μπαίνουν και παίζουν.
0: Ναι, και βέβαια υπάρχουν και άλλοι παίχτες οι οποίοι όντως έχουν τον χρόνο τους για τους χύψη λόγους.
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Αλλά
1: και,
0: αυτό
1: και
0: που λες ισχύει, ότι κάποιοι παιχταράδες μπαίνουν την πρώτη μέρα και δείχνουν.
1: Μπελούτσι, Μπελούτσι, δικό μα. Να μην πούμε.
0: Μπελούτσι, προφανώς. Που στην αρχή δεν ήταν καλό και.
1: Ναι, ισχύει. Ισχύει, αλλά υπάρχουν παιχταρά, άμα είσαι παιχταρά θα πεις να παίξεις για μένα.
0: Επίσης το τελευταίο παράδειγμα από τα τελευταία χρόνια του Ιμπόρα, έτσι το πιο κλασικό παράδειγμα.
1: Α, μπράβο, σωστό, το ξέχασα. Ιμπόρα. Που όχι ότι μετά έκανε παπάδες, αλλά έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει.
0: Και με το παραπάνω.
1: Μπράβο, Νίκο. Δηλαδή αυτό.
0: Στην αρχή όλοι λέγαμε και εγώ κιόλας, δεν κουνιέται, παλέμαχος έτσι. Και μετά μας έδειξε από ένα σημείο και έπειτα τα μέσα της σεζόν και μετά μια άλλη εικόνα και στο τέλος αυτοί που λέγανε ότι δεν κουνιέται τι να τον κάνουμε τον Ιμπόρα, μετά λέγανε Ιμπόρα μείνε σε παρακαλώ, έτσι.
1: Ναι, ένας από αυτούς ήμουν και εγώ.
0: Ναι, πολύ, πάρα πολύ. Όχι πολύ. Το 99% θα σου πω. Το 99%. Όχι, δεν είσαι.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ. Ισχύει αυτό. Αλλά για να μιλήσουμε συγκεκριμένα για τον Ζώτα Σίλβα. Τώρα, άμα σου πω ότι. Είναι ο Πορτογάλος Φουστέρ στο πιο κοντό του.
0: Ναι, το ακούω αυτό που λες.
1: Ναι. Αυτό όμως, ο Μάκης παράδειγμα, δεν είχε άδικο. Δεν είναι παίκτης ο οποίος θα χαρακτηριστεί βασικό στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάρει την μπάλα και θα περάσει τρεις παίκτες και θα βάλει γκολ.
1: Μα όταν είσαι σε αυτή τη θέση, στην εξτρέμ. Γιατί χρησιμοποιείται σαν εξτρέμα. Τον Γκρέμιο σαν εξτρέμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Σαν μέσο επιθετικό παίζει γενικότερα γιατί παίζει και από πίσω, παίζει τέλος πάντων εκεί.
1: Ναι, ναι, εγώ τον κρίνω στη θέση που το χρησιμοποιούν.
0: Ναι, βέβαια, άμα Νίκο φύγει, παράδειγμα σου λέω φύγει. Δεν παίζει ο Ζώτα Σίλβα και παίζει ένα παίκτη τύπου. Τι να σου πω τώρα, Μπέιλι. Που δεν βάζει τα πόδια τέλος πάντων.
1: Μπέιλι.
0: Τι θα σου πω τον Μπέιλι, γιατί τον έχω δει ακόμα, δεν τον έχουμε δει ακόμα. Θα σου πω, ας πούμε, έναν. Ποιο να σου πω τώρα. Τον BL, ας πούμε. Τον BL, παράδειγμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένας παίκτης ο οποίος είχε ποιότητα, αλλά άμα πήγαινε ο αντίπαλος και βάζει το πόδι σε μια μπάλα διεκδικήσιμη, δεν το βάζει το για αστείο, έτσι. Άμα κάποιος μετά δει τον BL, θα πει εμείς θέλουμε παίκτες όπου να μπαίνουν να βάζουν τα πόδια στη φωτιά και να μπαίνουν σε όλες τις φάσεις. Να ζω τα σύλλογα.
1: Εγώ είμαι της άποψης ότι όλοι οι παίκτες χρειάζονται σε μια δεκάδα. Αλλά σε αυτές τις νευραλγικές θέσεις του εξτρέμ και του επιθετικού θεωρώ ότι πρέπει να ξέρουν μπάλα.
0: Ναι, δεν διαφωνεί κανένας, αλλά είδαμε ακόμα και το Φορτούνι προχθές. Να πηγαίνει σε όλες τις μονομαχίες.
1: Να πιέζει μέχρι το κόρνερ
0: πίσω. Να πιέζει, να μπαίνει στις διεκδικήσεις, να πηδάει για κεφαλιές.
1: Να σου πω και κάτι. Γιατί το είπε νομίζω, αν δεν καλά, το είπε ο κύριος Μάκης αυτό. Και συμφωνώ. Είναι στο μόνο, δηλαδή, συμφωνώ σε αυτό για τον Ζώτα Σίλβα. Έχω την ίδια άποψη. Δεν είναι ότι δεν τριπλάρει κόνο. Αυτό είναι αλήθεια. Το έχουμε δει. Το καταλαβαίνουμε. Δεν χρειάζεται παραπάνω από 9 παιχνίδια να το δει σαν τριπλάρι.
0: Ναι, αλλά θα κουβαλήσει την μπάλα, Νίκο.
1: Περίμενε να σου πω. Θα την κουβαλήσει. Αλλά πολλές φορές, φίλε, μέσα στο παιχνίδι, επιλέγει να την κουβαλήσει από λάθος σημείο. Εχθές, προχθές μάλλον, έκανε τρεις απόπειρες να βγάλει αντεπίθεση, προσπαθούσε να κάνει ποδιά στον αντίπαλό του εκείνη τη στιγμή. Την ώρα που κλέβει την μπάλα, πήγε να κάνει τρεις φορές ποδιά. Και τις τρεις του την κλέψανε και τις δύο εξ αυτών, τη μία πήγε να γίνει το πέναλτι που θα μπορούσε να το είχαν δώσει. Δεν ήτανε, απλά θα μπορούσε να το είχαν δώσει. Πανέκος άλλωστε έχει πάρει και με τον Ινσούα έξω από την περιοχή, έχει πάρει διάφορα τέτοια. Αλλά θα μπορούσε να στοιχεί στην ομάδα αυτό το πράγμα. Τρεις φορές έκανε με παρατηρήσεις, πήγε να κάνει ποδιά για να βγάλει την επίθεση. Εκεί ή την πάρα τη διώχνεις αν δεν είσαι σίγουρος, ή τη δίνεις δεξιά της, πας στα πλάγια. Τώρα αυτά τα λάθη έτυχε και δεν στοιχήσανε. Και το έχει ξανακάνει και σε άλλο παιχνίδι ο Ζώτα Σίλβα αυτό. Για μένα δεν είναι για βασικό στον Ολυμπιακό. Για μένα την άσχετη άποψή μου. Για μένα, εγώ δεν μ' αρέσει σαν παίχτης. Μ' αρέσει το πάθος του, ναι, okay, όλοι οι παίχτες του Ολυμπιακού αυτό θέλουν να έχουν, αυτό θέλουν να δείχνουν. Πάθος και αυταπάρνηση. Αυτό είναι που μας χαρακτηρίζει. Αλλά να ξέρεις και λίγο μπάλα. Yes. Και όταν σε χρησιμοποιούν σε αυτή τη θέση, προσπάθησε τουλάχιστον να μην το ξεφτυλίζεις. Δηλαδή για μένα ήταν τραγικός ο Ζώτας Σίλβα προχθές. Και απορώ.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν τραγικός, το διαφωνούμε.
1: Ήταν τραγικός, φίλε, γιατί ρίσκαρε πολύ και πήγε να ζημιώσει την ομάδα. Το ότι σου είπα ότι πάλευσε, πήδαγε με ένα κεφάλι ψηλότερο αντίπαλο. Πήδαγε, ναι, το είδα. Δεν λέω όχι. Πήρε φάουλ, έξυπνα, μερικά δεν ήταν, πήρε και κάρτα από κάποιον. Αλλά από το
0: Σαλαχεντίν.
1: Ναι, αλλά σου λέω τρεις φορές παρατήρησε το. Πήγε να τη βγάλει από το κέντρο, από τον άξονα. Να βγάλει την μπάλα, να βγάλει με αντεπίθεση και πήγε να κάνει ποδιά στον αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι απαράδεκτο, φίλε.
0: Να κλείσουμε με αυτό, Νίκο, σιγά σιγά για να περάσει
1: και πάλι. Και συγγνώμη να καθυστέρησα τη γραμμή.
0: Δεν πειράζει, όλα καλά, Νίκο. Καμία καθυστέρηση. Να σε καλά, φίλε, χάρηκα που σου άκουσα. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Να σε καλά. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Τι να πω, τώρα την καλή.
0: Ό,τι θέλετε, έχουμε χρόνο κύριε Γιώργο.
2: Τι έχουμε χρόνο, εντάξει, έχουμε χρόνο. Σε λίγο καιρό.
0: Ναι.
2: Θα είσαι εσύ, εγώ και η λάμπα.
0: Εντάξει, μια χαρά παρέα δεν είμαστε.
2: Με την οτροπία που έχουμε, ορισμένοι, εκεί πάει το πράγμα. Δηλαδή, ό,τι και να πεις, ό,τι και να γίνει, εκεί. Όταν φτάνει στο σημείο, να γίνονται ανακοινώσεις από δύο μεγάλα σωματεία και να λένε τα χίλια φιλιά, περιμένουμε από τους ακροατές τίποτα καλύτερο. Ρωτώ. Εγώ ρωτάω, ρε παιδί μου.
0: Δεν
2: είναι ανακοινώσεις αυτές. Είναι επιτρέπονται. Απ' την άλλη γυρίζω, προχθές και είναι στο μπάσκετ, ρωτάω εγώ σαν απλός πολίτης για το ότι ένα σπρέι μπαίνει μέσα στον αγωνιστή στο στάδιο. Ποιος είναι υπεύθυνος, μπορείτε να μπει κάποιος.
0: Η αστυνομία είναι, για τους ελέγχους που κάνει.
2: Αστυνομία. Γύρω, στο μπάσκετ. Ωραία, η αστυνομία από ποιον εξαρτάται.
0: Τι είναι το ποιον εξαρτάται η αστυνομία.
2: Πού υπάρχει η αστυνομία, στο κράτος.
0: Στο κράτος, ναι.
2: Ο κράτος τι κάνει όταν δεν κάνει σωστά την
0: κίνηση. Κύριε Γιώργο, για να βάλουμε τα πράγματα όμως σε μια σειρά. Το κράτος μετά από κάποιες αλλαγές που είχαν γίνει πριν από 3 χρόνια, έτσι, έβαλε την αστυνομία και όχι τους σεκιουριτάδες όπως ήταν πριν, υπεύθυνοι για να ελέγχει. Τώρα δεν μπορεί να πάει το κράτος και να πηγαίνει σε έναν αστυνομικό και να του λέει γιατί δεν έλεγξες καλά.
2: Ωραία, μια χαρά. Παίρνει όλο το σπρέι, έτσι, του γυρίζει το μυαλό. Πετάει το σπρέι όπως είναι, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, και όποιον πάρει ο χάρος. Αν τον πάρει στο μάτι, του βγάλει το μάτι. Αν του πέσει στο κεφάλι, αυτά μετά θα λέτε ότι θα λέμε.
0: Υπάρχουν οι κάμερες πλέον, κύριε Γιώργο, γίνεται η ταυτοποίηση πολύ πιο εύκολα από ό,τι στο παρελθόν, και αυτός ο άνθρωπος κανονικά για μένα δεν θα πρέπει να ξαναπατήσει το γήπεδο. Ναι.
2: Ωραία, θα πρέπει. Θεμή, ακού, μαζί μου μιλάς. Θα πρέπει, συμφωνώ απόλυτα. Το τι πρέπει και το τι δεν γίνεται είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Μην ανοίξουμε συζήτηση, διότι από κάπου ξεκινάνε όλα αυτά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, βγείτε, πείτε ότι αυτό που κάνανε αυτοί, αυτό διαπαντός, εκτός, θα τιμωρηθεί, λέει, και θα φύγουν, λέει, και μετά από ένα χρόνο θα ξαναμπούν μέσα. Αυτό να πάει τώρα στα κομμάτια, όσον αφορά τώρα. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε, δηλαδή που κύριος αυτός, ο κύριος Μάκης. Ωραία, λέει στις απόψεις του. Γιατί πρέπει να συμφωνεί με την πλειονότητα των άλλων. Λέει στις απόψεις του, γιατί έχουν πέσει απάνω του να το φάνε. Τι λέει, ποιο είναι το παράλογο. Έτσι το βλέπει για την ομάδα του, έτσι λέει. Ελεύθεροι δεν είμαστε να λέμε ό,τι θέλουμε.
0: Αυτό εννοείται, ελεύθεροι είμαστε.
2: Ωραία, λοιπόν, από τη στιγμή γιατί του την πέφτουν όλοι οι άλλοι, δεν καταλαβαίνουν. Τι έχει πει. Προσωπικά δεν μίλησε για κάποιον, δεν βλέπω να έχει κάτι το μεμπτό. Από εκεί και πέρα, άστο να πει, μπορεί. Έπειτα, βγαίνεις και εσύ και μου λες, τέτοιος αρχηγός στον Ολυμπιακό πρέπει να είναι ο Ρέζος.
0: Ναι.
2: Πέρασε δίπλα από τον Μητρόπουλο ο Ρέζος, τέτοιος αρχηγός στον Ολυμπιακό πρέπει να είναι ο Ρέζος.
0: Ναι.
2: Πέρασε δίπλα από τον Μητρόπουλο ο Ρέζος.

0: αγωνίζει το Ρέντζερς.
1: Μιλάμε για ένα παλέμαχο ποδοσφαιριστή και έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι εν ενεργεία και είναι 28 χρονών.
0: Το αρχηγός βγαίνει και από κάπου. Ε? Πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα. Όταν έπαιζα πάνω στη Θεσσαλονίκη ο Ολυμπιακός, και όπως έλεγε, τα λέγε ο Γεωργίου, δεν είναι σαν να βλέπω εγώ. Λοιπόν, και όταν έπαιζα πάνω εκεί, στην Τούμπα που γινόταν μέσα, μπήκα στα ποδητήρια μέσα και πετάχτηκε μόνος του, βγήκε. Αν δεν ήταν, λέει ο Μητρόπουλος, ακόμα ξύλο θα τρώγαμε. Και βγήκε και σταμάτησε, γιατί ήταν αρχηγός. Ήταν αρχηγός, το σεβότανε. Το σεβόταν όλος ο κόσμος. Μπορεί το παιδί να γίνει καλύτερος από τον Μητρόπουλο. Τώρα όμως, ακόμα, έχει προσπαθεί, καλός παίκτης, δεν λέω, αλλά οι συγκρίσεις. Το να είναι σημαία, είναι μεγάλη υπόθεση σε μια ομάδα. Σημαίες υπήρξανε παλαιότερα.
1: Ναι. Επίσης, οι σημαίες πολλές φορές, κύριε Γεωργό, δεν είναι πάντα και καλύτεροι παίκτες. Είναι ο παίκτης ο οποίος από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό θα δώσει ό,τι έχει και δεν έχει. Όχι μόνο στα 90 λεπτά του αγώνα, αλλά και στην καθημερινότητά του.
0: Θα μείνει στα αποδυτήρια μέσα για να το σέβονται. Αυτό είναι ο αρχηγός.
1: Ναι, και το Ρέτσο μια χαρά το σέβονται όλοι. Και το Ρέτσο μια χαρά το σέβονται. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε έναν παίκτη ο οποίος είναι εν ενεργεία 28 χρονών με ένα παλέμαχο ποδοσφαιριστή ο οποίος έπαιξε τη δεκαετία του 80 και του 90.
0: Εντάξει, αυτό το γράφει η ιστορία, δεν το γράφει.
1: Δεν διαφωνούμε, κύριε Γιώργο. Επίσης δεν μπήκα εγώ σε σύγκριση, ας πούμε, του Ρέτσου με τον Μητρόπουλο και τον Τζόρτζεβιτς. Δεν μπήκα σε αυτή τη σύγκριση.
0: Αυτό λέω.
1: Εγώ είπα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές, αυτό είναι ιδανικό.
0: Το να είναι καλό ποδοσφαιριστή μόνο. Ο Μέση υπήρχε ποτέ αρχηγός.
1: Μα εγώ δεν, είναι, εγώ δεν είπα ότι είναι ο κατάλληλος αρχηγός επειδή είναι καλός ποδοσφαιριστής.
0: Θέλω να πω, το να είναι σημαία είναι άλλου παπάρμα. Δεν είναι σημαία το ότι είναι ο καλύτερος παίκτης. Από εκεί και πέρα είναι το ίσως, είναι ο Τσαμπουκάς, είναι ο Σεβασμός γύρω του. Είναι πολλά. Δεν είναι ένα και δύο. Όταν λέμε σημαία, δεν είναι σημαία επειδή είναι καλός παίκτης. Σήμερα είναι, αύριο που δεν είναι.
1: Ναι,
0: πριν από καιρό.
1: Ναι.
0: Που δεν είχε κάποια πτώση στην απόδοσή του. Ο Ρέζος άκουσε το παιδί τα χίλια μίλια.
1: Ναι, όχι. Μα θα ακούσει κριτική. Δεν είπε κανείς να μην ακούσει κριτική. Και εγώ ο ίδιος που έχω πει ότι ο Ρέτσος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Εδώ ήμουνα και έλεγα ότι ο Ρέτσος στο τελευταίο διάστημα κάνει από ένα σοβαρό λάθος σε κάθε αγώνα. Αφού το έκανε, να μην το πούμε.
0: Δεν εντοπίζω μόνο στο όνομα Ρέζος. Γενικά λέω για το σημαία. Είναι πολλά τα σημεία που πρέπει να βγει ένας για να το αναγνωριστεί από όλους και με διάρκεια στον αγωνιστικό του, την αγωνιστική του ιστορία που θα κάνει. Καταλάβατε, κύριε Θέμη, τι εννοώ. Δηλαδή είναι πολλά, δεν είναι ένα και μόνο σημαία. Είναι η διάρκεια. Είναι η αναγνώριση από τους φιλάθλους. Ποιο μπορεί να με αμφισβητήσει τώρα για τον Μητρόπουλο ή λέω εγώ τώρα για τον ο Τσάρτας, αρχηγός, δεν μπορούσε να γίνει. Ποιος, στην ΑΕΚ, ποιο να πω τώρα, ποιος ήταν τώρα, σημαία στην ΑΕΚ.
1: Ο Ντέμις ήταν η μεγαλύτερη σημαία στην ΑΕΚ.
0: Ο Ντέμις ήταν, τα λέμε τώρα, το φάγανε τον Ντέμι, επειδή ήταν τέτοια το φάγανε. Και μέχρι τώρα ακόμα. Όλοι οι δημοσιογράφοι αναγνωρίζουν την αντικειμενικότητά του.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: πείτε γι' αυτό, κύριε Γιώργο, να κλείσουμε.
0: Μισό λεπτό. Ρε παιδιά, η Μαρσέη,
1: ναι.
0: Η Μαρσέη είναι η φίλη της Μαρσέη, ο Παδί, είναι η χειρότερη, μεταξύ των χειροτέρων και των πιο επικινδύνων χούλιγκανς. Το έχει υπόψη αυτό.
1: Αυτή
0: είναι αδερφοποιημένη με την ΑΕΚ.
1: Γνωστό.
0: Το ξέρεις αυτό. Ναι, λοιπόν. Τώρα, η Γαλλία αυτή τη στιγμή γίνεται της κακομοίρας εκεί.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Λοιπόν, η αστυνομία τώρα κρίνει ότι εάν γίνει, προσταθούν και αυτοί, γιατί κανείς δεν λέει τι μπορεί να γίνει, σου λέει ότι μπορεί να γίνουν τα χίλια μίλια.
1: Και ορθώς κρίνει η αστυνομία, αλλά θα πρέπει να το κρίνει εδώ και αρκετές μέρες, όχι δύο μέρες πριν το παιχνίδι, κύριε Γιώργο.
0: Κακός. Πάντως το καλό είναι κάτι το πώς το λένε.
1: Λοιπόν, ναι, η αντίδραση δεν είναι για την απόφαση. Η αντίδραση είναι για το timing της απόφασης. Για τη χρονική στιγμή που επιλέγουν να βγάλουν αυτή την απόφαση.
0: Ναι, ποιο είναι τώρα, εκεί θα κολλήσουμε τώρα.
1: Ναι, εννοείται πως θα κολλήσουμε και εκεί. Ναι, εννοείται.
0: Ωραία.
1: Όταν κύριε Γιώργο εσείς έχετε κανονίσει τα πάντα στην Γαλλία και να έχετε πληρώσει από την τσέπη σας για από τα χρήματά σας, τα αεροπορικά, τη διαμονή, έχετε κανονίσει, έχετε πάρει άδεια.

0: δουλειά, έχετε κάνει, έχετε ράνει και έρχονται δύο μέρες πριν. Που άλλοι μπορεί να έχουν ταξιδέψει ήδη, έτσι. Μπορεί να φύγαν σήμερα το πρωί και σου λέει θα κάτσουμε και δύο-τρεις μέρες παραπάνω, να, αφού πάμε που πάμε. Και σου λέει ότι τελικά τελευταία στιγμή εγώ ούτε μπορώ να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση, η αστυνομία, αλλά ούτε θα μπει στο γήπεδο. Δεν μπορείς να το πεις λίγες μέρες πριν, μια εβδομάδα πριν, δύο εβδομάδες πριν.
1: Παράπλευρες απόλυσης είναι αυτές εσύ.
0: Δεν είναι, πρέπει να σεβόμαστε τον κόπο του καθενός, κύριε Γιώργο. Δεν πάει έτσι το πράγμα.
1: Ναι, σύμφωνοι. Για ό,τι λάθος γίνεται, υπάρχουν και συνέπειες. Εγώ δεν αντιλέγω ότι αυτό που κάναν είναι μακαγία. Λοιπόν, καταλαβαίνεις. Δεν είπα αυτό.
0: Θα κλείσουμε αυτό, κύριε Γιώργο, να πάω διαφημίσεις.
1: Λοιπόν. Παίζει αυτός τελικά ή δεν παίζει?
0: Ποιος?
1: Ο Βάργας.
0: Θα δείξει αύριο.
1: Α, θα δείξει εθνογραφία.
0: Θα δείξει. Έγινε, κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
1: Παρακρασία, γεια.
0: Γεια, καλά απόγευμα. Πάμε για φημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ολιτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραδείγματα.

0: τραγουδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές...
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Θεμπή.
0: Χαίρετε.
1: Ο Γιώργος είμαι.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Τι κάνουμε, όλα καλά?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά είμαι και εγώ. Είπα να τρέξει λίγο η σεζόν για να δούμε τι θα δούμε για να ξεκινήσω να παίρνω τηλέφωνο.
0: Καλά έκανες, καλά έκανες.
1: Λοιπόν, θα πω την καλησπέρα μου σε όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού, σε όλους τους ακροατές, στον κύριο Θανάση ειδικότερα που τον αγαπάω και τον σέβομαι, στην κυρία Αναστασία, στον Γιώργο από τον Μελίδη, στην Αποστολή, στην άλλη κυρία της παρέας, στον κύριο Νεόφυτο, Μάγκας Παουτζής, είπε τα πράγματα με το όνομά του. Και θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Αναστασία για την βράβευσή της. Και είμαι σίγουρος ότι ο οργανισμός του Ολυμπιακού χρειάζεται ανθρώπους, φιλάθλους, οπαδούς, όπως την κυρία Αναστασία. Αυτός είναι ένας οδηγός για τον κύριο Μάκη. Άρα για τον κύριο Μάκη ο οδηγός της σκέψης του και του θάρρους της γνώμης του είναι η κυρία Αναστασία. Δεν έτυχε ότι βραβεύτηκε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει, βέβαια τώρα μιλάμε, σ' ακούω Γιώργο, μιλάμε για δύο διαφορετικές περιπτώσεις, έτσι. Το ότι η κυρία Αναστασία βραβεύτηκε και ότι η αγνή αγάπη θα μπορούσε να έχει το πρόσωπο της κυρίας Αναστασίας, η αγνή αγάπη για την ομάδα, είναι άλλο κομμάτι. Ότι κάποιος θα κάνει κριτική και πολλές φορές μπορεί να υπερβάλλει, δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάει πολλές φορές την ομάδα του. Ούτε υπάρχει οδηγός ως του οπαδού.
1: Ακόμα και για μένα μπορεί να είναι η κυρία Αναστασία οδηγός.
0: Εννοείται, δεν το λέω γι' αυτό. Η κυρία Αναστασία εννοείται και με το παραπάνω και ήταν πραγματικά εξαιρετική. Δεν έχω λόγια. Ήταν καταπληκτική.
1: Ωραία,
0: αυτό που έβγαλε
1: λοιπόν,
0: ήταν.
1: Να προχωρήσω.
0: Εγώ μιλάω για το Μάκη τώρα. Πάμε, ναι.
1: Ωραία. Κλείθηκε μια ομάδα με δύο αποτυχίες που είχε πριν το αιώνιο ντέρμπι, με ένα καινούριο προπονητή, με καινούριους, πάρα πολλούς καινούριους παίχτες που θα παίζανε πρώτη φορά σε ένα τέτοιο παιχνίδι, στο El Clásico, όχι σε ένα τέτοιο παιχνίδι, στο El Clásico της Ελλάδος, να ανταπεξέλθουν σε ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου για τον Σύλλογο του Ολυμπιακού. Συμφωνούμε?
0: Σωστά.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι μια τεράστια νίκη, γιατί έγινε επί του αιώνιου αντιπάλου, άρα έχει πολύ μεγαλύτερη αξία και ακόμα μεγαλύτερη αξία έχει γιατί έγινε με 10 παίκτες.
0: Ναι.
1: Εμείς την ομάδα θα τη στηρίξουμε μέχρι τέλους, με αγάπη, όλοι στο γήπεδο στο Καραϊσκάκι και όχι μόνο. Και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο το Μάιο. Λοιπόν, έχω να κάνω κι άλλο ένα σχόλιο.
0: Παρακαλώ.
1: Υπόθηκε πριν τον ντέρμπι ότι πώς κλείνει το Καραϊσκάκι στο ημίχρονο. Το Καραϊσκάκι, θα του πω αυτινού το ακροατή που το είπε, δεν κλείνει ποτέ στο ημίχρονο. Το Καραϊσκάκι τιμωρεί.
0: Δεν κατάλαβα, δεν κατάλαβα.
1: Με το ταμπλό, τι γράφει το ταμπλό στο τέλος.
0: Δεν κατάλαβα αυτό που είπες, πώς κλείνει το Καραϊσκάκι στο ημίχρονο.
1: Ναι, το είπε κάποιος ακροατής, ναι, της αντιπάλου ομάδας.
0: Τι εννοούσε, πώς κλείνει το Καραϊσκάκι στο ημίχρονο?
1: Δεν ξέρω, όταν θα πάρει τηλέφωνο συγκεκριμένος ακροατής, θα τον ρωτήσει τι εννοούσε.
0: Δεν ξέρω ειλικρινά ποιον
1: ακροατή. Πώς κλείνει το Καραϊσκάκι στο ημίχρονο? Το Καραϊσκάκι, το απαντάω, δεν κλείνει ποτέ στο ημίχρονο, κύριε Θέμη. Τιμωρεί στο τέλος, γράφει το ταμπλό, αυτή είναι η τιμωρία.
0: Μάλιστα, δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια, Γιώργο. Άντε, πάμε και στον ακροατή.
1: Είπε για ένα 4. Και του απαντάω και εγώ ότι τώρα ετοιμάζομαι να δω ένα 4 σε βίντεο από το παρελθόν. Είμαι έτοιμος να πατήσω τα κουμπάκια για να δω το 1-4.
0: Ναι, έπεσε 4
1: γκολ. Εναντίον της ομάδας του. Και το συγκεκριμένο ακροατή που το είπε. Δεν τους κατονομάζω, γιατί τηρώ τους κώδικες της δικής της εκπομπής σου. Λοιπόν, θα δώσω τα συγχαρητήριά μου στην ομάδα handball του Ολυμπιακού, μ' ακούτε?
0: Ακούω, ναι.
1: Τεράστια νίκη, νίκη πρωτιάς, σχεδόν έκλεισε το πλεονέκτημα έδρας ή μία από τις δύο θέσεις που θα παίξουμε στον τελικό και βλέπω με τα χαράς και ευτυχίας ότι έχει τα ρήφα στο handball, 34-35, 43-44, 45. Είπα κάπου ψέματα, κύριε Θέμη?
0: Τώρα δεν τα έχω μπροστά μου τα νούμερα, αλλά
1: εγώ
0: έχει κάνει συνεχόμενες νίκες ο Ολυμπιακός.
1: Το 34-35 είναι για κάποιον ο Κροατής στο παρελθόν που είχε στείλει ένα μήνυμα και μου είχε απαντήσει για τον Κοταλίδη. Να το ξέρετε τον κύριο Κοταλίδη. 35 η ταρίφα. Επειδή είναι ο τερματοφύλακας στο Κοταλίδη, στη ΣΑΕΚ.
0: Ναι, βέβαια σπίλα στον Ολυμπιακό παλιά.
1: 34-35 γκολάκια.
0: Ναι, στο Super Cup και είπε χθες, ναι.
1: Χθες, δεν έγινε χθες. 34-30
0: κύριος Ολυμπιακός, ναι.
1: Λοιπόν, Τώρα ετοιμαζόμαστε πυρετοδός για το μεγάλο παιχνίδι που θα γίνει σε τρεις αγωνιστικές από σήμερα. Για να δούμε αν θα μας ρίξουν τα σκύπτρα ή θα μας πάρουν το πρωτάθλημα ή δεν θα το παραδώσουμε ποτέ το πρωτάθλημα. Σε λίγες αγωνιστικές όλος ο λαός του Ολυμπιακού θα είναι στο Παπαστράτιο. Α, και ένα τελευταίο σχόλιο έχω να κάνω.
0: Ναι.
1: Θα κάνω κάλεσμα σε όλους τους οπαδούς του Ολυμπιακού, κυρίως τους οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού εδώ. Στο παιχνίδι του δευτέρου γύρου με τον Ηρακλή θα είμαστε όλοι στο γήπεδο, γιατί έχουμε να δώσουμε μια εκοφαντική απάντηση σε αυτούς τους υβριριστές του Γιώργου Μπαρτζόκα που έλεγαν αυτά που έλεγαν στο τέλος του αγώνα όταν έπαιξε η ομάδα μου στην έδρα τη δικιά τους. Θα τα πούμε στο δεύτερο γύρο με τους συγκεκριμένους αυτούς τους κύριους. Και δεν θα τους αρέσει καθόλου αυτό που θα πάθουν. Εμείς δεν βρίζουμε την αντίπαλη ομάδα, θα τιμωρηθούν με 30 πόντους διαφορά. Τόσο απλό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα είμαστε και εμείς αυτό το πάρτι καλεσμένοι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Χάρηκα που σε άκουσα.
0: Και εγώ χάρηκα. Να είσαι καλά.
1: Σου εύχομαι τα καλύτερα.
0: Καλή συνέχεια, σου εύχομαι, Γιώργο. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Θέμη, τι κάνεις?
0: Όλα καλά. Εσύ, το όνομά σου?
2: Ο Κώστας από Ήλθε.
0: Έλα, Κώστα. Έλα, Κώστα.
2: Ήθελα να πω.
0: Ναι.
2: Για το χώρο, τον περιβάλλοντα χώρο κάθε σταδίου γηπέδου.
0: Ναι.
2: Έχει ευθύνη η αστυνομία. Αλλά τώρα, όταν κάποιος φύλαθλος περάσει μέσα κάποια αντικείμενα, δεν νομίζω ότι υπόκειται στην ευθύνη της αστυνομίας.
0: Όχι, η αστυνομία είναι υπεύθυνη, κύριε
2: Κώστα.
0: Είναι
2: υπεύθυνη.
0: Να μην περάσουν το αντικείμενο.
2: Ή κάθε ΚΑΕ, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Η αστυνομία είναι υπεύθυνη να μην περάσουν αυτά τα αντικείμενα μέσα στο γήπεδο. Το ότι περνάνε τα αντικείμενα μέσα στο γήπεδο είναι ευθύνη της αστυνομίας. Το τι θα γίνει με αυτά στη συνέχεια, δηλαδή αν οι φύλακες του Ολυμπιακού έκαναν ζημιές στη Σανέλ Αρένα, φέρει ευθύνη η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
2: Μπράβο. Τέλος πάντων, κοίταξε να δεις τώρα. Δεν μπορούμε τώρα να βάλουμε 2.000 αστυνομικούς, δεν μιλάω για ένα μπασκετικό αγώνα που μπορεί να είναι 5-10.000 κόσμος. Όταν δηλαδή τώρα στο Καραϊσκάκι ή στο ΆΚΑ που θα είναι 40-30.000 κόσμος, για να κάτσουν οι αστυνομικοί να ελέγξουν εξονυχιστικά το κάθε φύλαθλο, το τι περνάει και πώς το περνάει, νομίζω θα πρέπει να ξεκινήσουν από το πρωί.
0: Αυτό είναι πρόβλημα της αστυνομίας, όπως θα το διαχειριστεί.
2: Ναι, μα πώς να βάλει δηλαδή 10.000 αστυνομικούς να ψάχνουν.
0: Δηλαδή και τι να κάνει, να μην ελέγχει καθόλου?
2: Να ελέγχει.
0: Αλλά?
2: Ελέγχει στον περιβάλλοντα χώρο, να ελέγχει, ναι, ποιοι περνάνε, να βλέπει δηλαδή οι άνθρωποι που περνάνε, γιατί από εκεί πρώτα περνάνε.
0: Στον περιβάλλοντα χώρο ελέγχονται συνήθως τα εισιτήρια. Δηλαδή, αν κάποιος έχει εισιτήριο για να μπορέσει να μπει στον περιβάλλοντα χώρο.
2: Αλλά νομίζω.
0: Στη συνέχεια, πριν την είσοδο στο γήπεδο, ελέγχεται το αν έχει πάνω σου κάτι που δεν πρέπει.
2: Αν θέλει, άσε με να τελειώσω και μετά πες μου.
0: Σου απαντά στο που λες, Κώστα. Ναι.
2: Λέω ότι στον περιβάλλοντα χώρο η αστυνομία καλό θα είναι να ελέγχει, να κόβει τους ανθρώπους που περνάνε. Αλλά τώρα σε μία είσοδο, καταρχήν μέσα σε τόσο κόσμο, οποιοδήποτε κάτι μπορεί να περάσει.
0: Μα
2: το
0: ναι,
2: δεν είναι τόσο μεγάλο. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαν περάσει, νομίζω, και είχαν βάλει στην εξέδρα μια μοτοσυκλέτα.
0: Εντάξει, αυτό δεν περνάει την ώρα του αγώνα. Αυτό προφανώς είχαν βάλει μοτοσυκλέτα μέσα την προηγούμενη μέρα. Όσον αφορά αυτό που λες στο πρώτο κομμάτι όμως, δεν μπαίνουν όλοι μαζί μες στο γήπεδο. Ένας-ένας περνάει. Ένας-ένας τυπάει το εισιτήριό του, ελέγχεται και περνάει.
2: Ναι, συμφωνώ. Αλλά έχουν εφεύρει δηλαδή τέτοια συστήματα, αυτοί που περνάνε, που τα περνάνε με ταχυδακτυλουργικό τρόπο. Δεν είναι δηλαδή τώρα τόσο εύκολο. Μα και δεν νομίζω ότι μόνο σε ένα γήπεδο περνάνε. Δηλαδή σε πολλά γήπεδα, όχι μόνο της Ελλάδος, και στο εξωτερικό περνάνε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να περνάνε. Έτσι δεν είναι, Θέμη?
0: Παντού μπορεί να περνάνε πράγματα που δεν μπορεί να περνάνε. Ναι. Στο εξωτερικό πάντως γίνονται πιο καλή έλεγχη σε σχέση με το τι γίνεται εδώ. Συνήθως εδώ σου κάνει ένα έτσι, λίγο στις τσέπες, εντάξει, όλα καλά, γεια σας.
2: Κάτι άλλο που θέλω να πω. Ο κύριος Μάκης,
0: ναι,
2: εξαίρετος κύριος, Είναι μορφωμένος κύριος, τον έχω ακούσει από παλιά, τον άκουγα από έναν άλλο σταθμό που έβγαινε. Δεν έχει μιλήσει ποτέ για κάποιον άνθρωπο. Δεν έχει πει κουβέντα. Το μόνο του θέμα είναι όταν κάποιος παίχτης δεν αποδώσει καλά στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ ή στο βόλεϊ ή σε αυτό, θα πει ότι ξέρεις κάτι, εντάξει, και στο φινάλε ο άνθρωπος τη γνώμη του βγαίνει και λέει. Δεν έχει πει ποτέ ότι είναι προπονητής του μπάσκετ ή προπονητής του ποδοσφαίρου. Ο άνθρωπος βγαίνει και λέει τη γνώμη του. Δεν έχει δικαίωμα. Γι' αυτό βγαίνει άλλωστε στο ραδιόφωνο. Δεν βγαίνει για να πει, ξέρεις κάτι Θέμη, πάμε για καφέ το απόγευμα. Βγαίνει να πει τη γνώμη του.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα, έτσι λένε, ναι.
0: Προφανώς και έχει το δικαίωμα κάθε άνθρωπος, ναι.
2: Μπράβο, μην τον αποπέρνουν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει δηλώσει Ολυμπιακός, στεναχωριέται. Μπορεί να αισθάνεται πολύ πιο άσχημα από μένα, από σένα, από τον άλλον, όταν χάσει η ομάδα του. Δηλαδή πρέπει να τον επικρίνουμε, δηλαδή. Επειδή βγαίνει και λέει τη γνώμη του. Στο φινάλε δικαίωμά του είναι.
0: Ναι,
2: και άλλο ένα
0: προφανώς,
2: που θέλω
0: ναι,
2: να πω.
0: Πάμε γύρω στο αυτό.
2: Είναι ότι με το θέμα που έγινε με τα εισιτήρια με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Νομίζω η Μαρσέη ενήργησε σαν μικρή ομάδα.
0: Δεν είναι απόφαση Μαρσέη.
2: Της αστυνομίας.
0: Σωστά.
2: Ενήργησε έραση τεχνικά. Δεν έπρεπε να έχουν ειδοποιηθεί αυτοί οι άνθρωποι τουλάχιστον 4 μέρες πριν φύγουνε.
0: Και παραπάνω.
2: Εγώ λέω 4. Γιατί τώρα πολλοί μπορεί να είναι και στον δρόμο να ταξιδεύουνε.
0: Προφανώς. Μπορεί κάποιοι να έχουν φτάσει ήδη το πρωί, ας πούμε.
2: Λοιπόν, η UEFA δεν πρέπει να ενεργήσει και να έχει επιπτώσεις ο σύλλογος, γιατί νομίζω ότι η αστυνομία η γαλλική θα είχε συνεννοηθεί με τη γαλλική ομάδα.
0: Ναι,
2: δεν μπορεί
0: δε
2: δηλαδή να πήρε μια απόφαση και να είπε η αστυνομία τέρμα δεν έρχονται οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Δεν πρέπει να έχει γίνει κάποια συνεννόηση με τη γαλλική ομάδα.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να πει. Η Μαρσέη αντιθέτως ήθελε τον κόσμο του Ολυμπιακού. Μάλιστα και ίδιος ο Ολυμπιακός στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι στις επικοινωνίες που είχε το προηγούμενο διάστημα με τη Μαρσέη όλα πήγαιναν μια χαρά. Μπορεί κάθε αστυνομία της κάθε χώρας να απαγορεύσει την παρουσία φιλάθλων από κάποια άλλη ομάδα εφόσον κρίνει ότι δεν ότι υπάρχουν λόγοι.
2: Θέμη μου, τώρα 2-3 χιλιάδες κόσμος που θα φτάσει σε μια πόλη, εσύ πίστευες ότι μπορεί να έχει τόσο καλή κατάληξη?
0: Κοίταξε να δεις Κώστα,
2: μα οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού,
0: ναι,
2: δεν νομίζω να έχουν κάνει έκτροπα. Δηλαδή,
0: δεν θεωρώ, Κώστα, ότι είναι το θέμα η φύλαθλη του Ολυμπιακού. Θεωρώ περισσότερο ότι είναι η φύλαθλη της Μαρσέγ μαζί με κάποια δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι έχουν πάει η φύλαθλη της ΑΕΚ.
2: Γιατί έχουν να χωρίσουν τίποτα με τους οπαδούς του Ολυμπιακού?
0: Με τους παοκτζίδες πριν λίγα χρόνια είχαν να χωρίσουν κάτι, Κώστα. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το κομμάτι. Δυστυχώς, όχι, δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Αν ρωτάς εμένα, όχι, δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Αν ρωτήσεις αυτούς, θα σου γράψουν ολόκληρο κατεβάτο.
2: Δεν ξέρω. Πάντως και για τελευταίο που θέλω να πω είναι για το Μητρόπουλο.
0: Ναι.
2: Γιατί ανέφερε ο κύριος Γιώργος, αυτός ήταν αρχηγός. Αυτός ήταν δεκαετία του 90. Αυτός τώρα είναι 69 χρονο άνθρωπος. Το 57 γεννηθής είναι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να τον βάλουμε αρχηγό στην αποστολή του Ολυμπιακού σου
0: πέφτει. Δεν μιλάμε για αποστολή, μιλάμε για ποδοσφαιριστές, έτσι. Δεν υπάρχει.
2: Ναι, μα αυτός τώρα τελείωσε. Είναι τώρα 70 χρονών, 69 χρονο άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Μπορεί να το βάλει αρχηγό στην ομάδα του Ολυμπιακού. Τώρα αυτός μπορεί να μπει σε κάποιο άλλο πόστο.
0: Δεν είπα αυτό, κύριος Γιώργος. Είπα απλά ότι δεν συγκρίνονται, λέει, οι αρχηγοί. Εγώ βέβαια δεν μίλησα για σύγκριση. Εγώ μίλησα για τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές. Κώστα, να κλείσουμε αυτό και να περάσω και στην επόμενη γραμμή.
2: Κοίταξε να δεις. Ό,τι και να λέμε, ήταν άλλες εποχές εκείνες.
0: Προφανώς.
2: Έχουν αλλάξει εποχές. έχει εξελιχθεί το ποδόσφαιρο, είναι άλλα τα πράγματα τώρα, αλλιώς τα πράγματα. Δεν μπορείς να κάνεις πλέον αυτά που γινόντουσαν την τότε εποχή να τα κάνεις τώρα. Λοιπόν, εντάξει.
0: Να
2: λοιπόν,
0: σε καλά Κώστα, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, να σε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Γεια σου Θοδωρή, καλά είμαι εσύ?
3: Εδώ έριξε λίγη βροχή και έγινε λίμνη πλαστήρα η Αθήνα. Αντί για μηχανάκι θα κυκλοφορούμε με κανό, όπως εκεί πάνω.
0: Ναι, μια βαρκούλα δεν χρειαζόμαστε.
3: Φαντάσου να ρίξει οι καταιγίδες που λέτε έχει να γίνει.
0: Ελπίζω να μην έχουμε και τα περσινά που είχαμε σε κάποιες περιοχές.
3: Μόνο η πληρώση έγινε τέτοιο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μου λέτε μια παλιά φράση του κ. Γιώργου που έλεγε «Τι είναι αυτά ρε, τι είναι αυτά ρε».
0: Ναι, την έχει κόψει τώρα τελευταία, τώρα μου τη θύμισες.
3: Άμα ξεκίναγα, θα ξεκίναγα σήμερα. «Τι είναι αυτά ρε».
0: Έχει καιρό να την πει, αλήθεια είναι αυτή.
3: Τι λέω εγώ τώρα, πήρε ο Χάρης πρώτο τηλέφωνο, 2 ώρες. Τέλος πάντων, ασχολιόμαστε με τον, τα πεφταστέρια και τον κύριο Μάκη κτλ.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι θα δούμε το βράδυ, Κωνσταντινούπολη ή Μαδρίτη?
0: Ο καθένας θα το επιλέξει τώρα, τι να σου πω.
3: Θα γαλιστούμε πάλι, μου φαίνεται, με το λεπτό προσληπτό.
0: Δεν θα δεις μπάσκετ εσύ?
3: Θα το δω το μπάσκετ, αλλά λέω μετά να δούμε τι θα δούμε.
0: Ναι, βέβαια είναι και την ίδια ώρα του Ολυμπιακού το μπάσκετ και η ομάδα σου με το ποδόσφαιρο. Πάντως στο ποδοσφαιρικό κομμάτι έχει ωραία παιχνίδια. Σήμερα επιστρέφει το Champions League.
3: Γι' αυτό σε ρωτάω, Champions League στην Κωνσταντινούπολη και στη Μαδρίτη, μου φαίνεται τα δύο καλύτερα παιχνίδια.
0: Ναι. Έχει 9 παιχνίδια σήμερα πάντως. Αλλά το λεπτό προς λεπτό νομίζω βολεύει σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ πάντως ότι στη Μαδρίτη θα είναι το πιο ωραίο μάτσο.
3: Λοιπόν, θα κάνω αυτό που είχε πει η γυναίκα μου την άλλη φορά. Θα βλέπω στο τάμπλετ τον Ολυμπιακό και στο λεπτό προς λεπτό την μπάλα μου, φαίνεται.
0: Εγώ ξέρεις τι βλέπω να κάνεις, όπως έχεις κάνει και άλλες φορές. Βλέπω να ξενυχτάς, να βλέπεις Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, μέχρι τις 12 και μετά να πας να δεις και επανάληψη κάποιο μάτς μέχρι τις 2.
3: Άκου να σου πω, άμα πάει καλά ο Ολυμπιακός στο πρώτο δεκάλεπτο.
0: Ναι.
3: Όχι, δεν σου λέω στο ημίχρονο. Άμα πάει καλά στο πρώτο δεκάλεπτο, θα το κλείσω για να το δω μετά και θα δω το. Πες το λεπτό προς λεπτό.
0: Μάλιστα, οκ.
3: Λοιπόν,
0: είναι για αυτό μια επιλογή.
3: Γιατί έχουν υποθεί πολλά για τον Τέρπι, εγώ μια κουβέντα θα πω μόνο. Ένας μέτριος Ολυμπιακός νίκησε ένα κάκι στο Παναθηναϊκό και επειδή ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, ήταν Ολυμπιακός όλα καλά. Τώρα τα έχουμε συζητήσει, τα έχετε συζητήσει πολλές φορές, έχω διαβάσει, έχω ακούσει διάφορα, δεν είναι ώρα τώρα να το ξαναπάμε πάλι την αρχή.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, πώς θα βλέπεις το βράδυ τον Ολυμπιακό?
0: Αρχικά πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ ψηλά το παιχνίδι. Μιλάμε για τη Βαλένθια, η οποία αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη επίθεση της Ευρωλίγκας και ο Ολυμπιακός, ο οποίος...
3: Θα ακολουθήσουμε το στυλ της Ιταλίας, όποιος βάλετε δύο πολλά πάλι.
0: Πιστεύω ότι κάπως έτσι θα πάει, ναι. Απλά επειδή η Βαλένθια έχει μεγαλύτερη ποιότητα από τη Βρίτς Μπολόνια, ακόμα και καλύτερη άμυνα να παίξει ο Ολυμπιακός, πάλι πιστεύω ότι η Βαλένθια θα βρει τον τρόπο να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Είναι ότι η Βαλένθια είναι και το στυλ του παιχνιδιού της, να κάνει και επιθέσεις στα 8 δευτερόλεπτα.
3: Πάντα ήταν και είναι πολύ γρήγορη.
0: Ακριβώς. Ενώ η Βίρτους έβαλε 96, νομίζω 96 είχε πάει το μάτς, 96-94, χωρίς να πηγαίνει σε τόσο γρήγορες επιθέσεις. Απλά ήταν τόσο κακή άμυνα του Ολυμπιακού.
3: Εγώ βλέπω λοιπόν ότι θα πάει πάρα πολύ ψηλά το παιχνίδι και εντάξει, έχει αλλάξει πολλούς παίκτες η Βαλένθια. Και νομίζω ότι το μεγάλο της χαρτί, ο Μοντέιρο, πια ας πούμε παίζει στον Ολυμπιακό. Τώρα δεν ξέρω πώς θα βγει το.
0: Ναι. Βέβαια, μιλάμε για την ομάδα που αυτή τη στιγμή μαζί με τον Παναθηναϊκό βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, έτσι.
3: Βέβαια.
0: Είναι δύσκολο το παιχνίδι. Όπως επίσης θεωρώ και δύσκολο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού σήμερα.
3: Ναι, εντάξει, δεν είναι πολύ ασχολούμαι τώρα με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, όχι, απλά το ανέφερα τώρα μια και κάνουμε τη συζήτηση.
3: Για να μιλήσουμε και λίγο αθλητικά για αυτό το είπα. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι θα κυλήσει σήμερα.
0: Βλέπεις νίκη Ολυμπιακό εσύ?
3: Εγώ το πιστεύω, ναι.
0: Θα το δούμε. Και εγώ θεωρώ ότι είναι το φαβορί ο Ολυμπιακός. Αλλά πιστεύω ότι θα πάει πολύ ωριακά και θα πάει στο τέλος το μάτς.
3: Μακάρι, για να προλάβω να το δω μετά.
0: Έτσι, σωστός.
3: Λοιπόν, με υγεία να είσαι πολύ καλά.
0: Πάρα πολλά θα. Ναι, ναι.
3: Να πω στο φίλο το Ζάκη ότι προχθές στη Φόρμουλα 1, γιατί μιλάγαμε για τύχη,
0: ναι,
3: με το παγκόσμιο πρωτάθλημα, χρειάζεται και η ομαδικότητα. Όταν η Φεράρι ήταν 2-3 και μπήκε το αυτοκίνητο ασφαλή.
0: Τράκαρα μεταξύ τους νομίζω.
3: Όχι. Είπανε στο Χάμιλτον.
0: Ναι.
3: Αυτό είχε γίνει πριν 2. Είπανε στο Χάμιλτον.
0: Έχουμε μείνει πίσω, ναι.
3: Μέσα να αλλάξεις λάστιχα. Αλλά επειδή ο Χάμιλτον είναι καμένος μια ζωή με τη Φεράρι, γιατί η ομάδα κάνει ολοπλακίες, αυτή τη φορά λέει όχι, δεν θα μπω μέσα. Αλλά αυτή τη φορά είχε δίκιο η ομάδα, και από εκεί που θα μπορούσε να έρθει και ο δεύτερος, ήρθε τελικά έκτος. Από εκεί που ήταν 2-3 η Φεράρι, ήρθε τελικά έκτος. Λοιπόν, η ομαδικότητα και η τύχη.
0: Χρειάζονται γι' αυτά, εννοείται.
3: Και βέβαια βγήκε ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και παραδέχτηκε και είπε: έκανα βλακεία. Αυτή τη φορά είχε δίκιο η ομάδα.
0: Ναι, αλλά μα έχουν κάνει για αυτοί πόσε φυλακίε πριν, αντί να του εμπιστευτεί, κατάλαβε.
3: Γι' αυτό σου λέω.
0: Είναι σαν τον παίχτη που χάνει όλα τα γκολ. Είναι σαν τον παίχτη βασικά που δεν μπορεί να βάλει τρίποντο με τίποτα, μια και είσαι πιο μπασκετικό. Θα του δώσει την πάσα. Θα το σκεφτεί λίγο.
3: Έτσι. Λοιπόν, να
0: είσαι καλά, Θοδωρή.
3: Και καλό θέαμα το βράδυ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Λοιπόν, πάω να διαβάσω τα μηνύματα στα οποία έχουμε αφήσει πίσω. Ο Ανδρέα μου έχει στείλει ένα link με τον Χάρη Κλίν, το Επικοινωνία Ελλήνων, που είναι ένα σατυρικό σκέτς, το πούμε κάπως έτσι, και λέει: Θεέ μου, καλησπέρα, άκουσε αυτό, οπότε μπορείς και θα καταλάβεις πόσο μπροστά ήταν ο Χάρη Κλίν. Οι Έλληνες κάποιες φορές ακόμα δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ευχαριστώ πολύ, με εκτίμηση, Ανδρέας. Και με τον έξω παράδοξο είναι ότι έχουμε ίσως και την πιο ωραία γλώσσα του κόσμου και πάλι δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και δεν μπορούμε και να συνεννοηθούμε έτσι. Θέμη, καλησπέρα. Άκουσε αυτό όποτε μπορείς. Ναι, το ίδιο μήνυμα είναι. Για τους φιλάλλους στη Γαλλία, πιστεύω ότι λόγω των διαδηλώσεων που γίνεται χαμός εκεί, η γαλλική αστυνομία δεν θα μπορεί να διαθέσει τη δύναμη που πρέπει για τον αγώνα, λέει ο Ανδρέας. Ανδρέα, ναι, δεν έχεις άδικο. Αλλά αυτές οι διαδηλώσεις γίνονται εδώ και περίπου 10-15 μέρες που είναι σε τόσο μεγάλη, που έχουν τόσο μεγάλη ένταση. Ο Τάκης λέει: Θέμη, λυπάμαι που δεν έκανες κανένα σχόλιο στο μήνυμα που σου έστειλα, το οποίο σημαίνει ότι συμφωνείς με ό,τι επικροτήσεις χαρακτηρισμούς αυτού του κυρίου. Εντάξει, Τάκη. Τάκη, όλα τα μηνύματα αυτά τα οποία βάζανε παραπάνω ίντριγκα, και το δικό σου και τα προηγούμενα, και θα μπορούσαν να δώσουν παραπάνω τοξικότητα στην εκπομπή, απλά τα διάβασα επειδή σέβομαι τον κόπο από εσάς και δεν σχολίασα κανέναν από αυτά. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να καταλαβαίνει ό,τι θέλει και δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ γι' αυτό. Να είσαι καλά. Ο Σπύρος λέει. Ο Σπύρος έχει στείλει μια φωτογραφία. Έχει φτιάξει εδώ. Για τα καλά. Τώρα αυτή τη φωτογραφία δεν την αναφέρω στον αέρα, μην γίνουν και παρέκκληση. Στη Σπύρο, να είσαι καλά, πάντως ρε φίλε. Συνέχισε αυτή την καλή δουλειά που κάνεις. Ο Τόλης 7 λέει για το Ζώτα, θα λέει. Α, το διαβάσαμε αυτό. Ο Ζώτα ξέρει απίστευτη μπάλα, δεν τριπλάρει κόνο. Τι ακούμε, απλά δεν τράβηξε την Κυριακή. Για μένα, σύνδεση του Ολυμπιακού πρέπει να ξεκινάει από το Ζώτα, λέει ο Τόλης 7. Ο Ζώτα δεν είναι ο τριπλέρο ο οποίος θα πάει τόσο πολύ στο ενασμένο. Είναι περισσότερο ο παίκτης μπουκαδόρος, ο οποίος άμα βρει το κενό χώρο δεν θα διστάσει να πάει πάνω στον παίκτη για να προκαλέσει τον αντίπαλο. Επίσης δεν θα διστάσει να πατήσει και η περιοχή. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είχε τον γκολ στο ρεπερτόριό του. Μπορεί να μην έχει πετύχει τόσα πολλά γκολ φέτος. Έχει πετύχει 2. Ένα με πέναλτι στο μάτς με τον Βόλο και ένα με τον Αστέρα που πάτησε περιοχή και ήρθε από την πίσω ζώνη και έβαλε την κεφαλιά και έδωσε την νίκη στον Ολυμπιακό. Αλλά νομίζω ότι σε αυτό δεν βοηθά και τον Ζώτα περισσότερο η συνολική επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής, η οποία δεν είναι καλή στο σύνολό της, έτσι, από την αρχή της σεζόν, το πρώτο παιχνίδι μέχρι και σήμερα. Οπότε δεν βοηθάει και τους ποδοσφαιριστές τους οποίους έχει. Ειδικά, ας πούμε, στα πρώτα παιχνίδια με το Μεντιλίμπαρ, αυτό το σύστημα με τις μεγάλες μπαλιές και τις δεύτερες μπάλες, τις οποίες να κερδίσουν οι παίκτες και να δημιουργήσουν κάπως έτσι επίδεση, δεν βοηθούσε συνολικά τον Ολυμπιακό, ο οποίος δημιουργούσε ελάχιστα. Οπότε δεν θα βοηθήσει και τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται, έτσι. Το ένα πάει μαζί με το άλλο. Επίσης δεν θεωρώ ότι. Εγώ διαφωνώ με αυτό που λέτε, ότι δεν τράβηξε προχθές ο Ζώτα. Για μένα τράβηξε και με το παραπάνω. Ήταν ένα ντέρμπι όπου ήθελε παίχτες να βάζουν τα πόδια του στη φωτιά. Αν δεν το είχε αυτό ο Ολυμπιακός, έτσι, που επέλεξε να πάει με αυτό το στυλ παιχνιδιού, δεν θα έπαιρνε τον ντέρμπι. Και ο Ζώτα ήταν, θα έλεγα, αν όχι ο πρώτος, από τους πρώτους που έβαζε τα πόδια του και το κεφάλι του και ό,τι άλλο θέλετε σε κάθε φάση. Οπότε εγώ θεωρώ ότι τράβηξε και με το παραπάνω. Δεν ήταν ένα παιχνίδι που έπαιζε κόντρα σε μια μικρομεσαία ομάδα Ολυμπιακός και θα έπρεπε να δημιουργήσει και πήγε να κάνει 5 ενέργειες και δεν του βγήκανε που λέει ο λόγος. Ήταν ένα εντελώς διαφορετικό στυλ. Ένα παιχνίδι που ήθελε μαχητικότητα, να κρατήσει μπάλα, να πα στις μονομαχίες, να κερδίσει φάουλ. Εγώ τα έκανε όλα αυτά ο Ζώτα. Το θέμα είναι τι παιχνίδι είναι το κάθε παιχνίδι. Στο παιχνίδι προχθές εγώ θεωρώ ήταν πολύ καλός ο Ζώτα. Δεν ήταν εντυπωσιακό στο μάτι, δεν σε γλυκαίνει αυτή η εμφάνιση, αλλά ήταν ουσιαστικός. Ο Λευτέρης λέει: Καλησπέρα Θέμη, διαφωνώ με τον Νίκο για τον Μάκη για τον Ζώτα, λέει ο Λευτέρης. Γεια σου Λευτέρη, να είσαι καλά φίλε. Ο Σωτήρης λέει: Έτσι κύριε Γιώργο, μια ζωή σκληρός. Γεια σου Σωτήρη. Με τα ωραία στα μηνύματα. Ο Αποστόλης λέει: Θέμη, ο μεταφραστή μια χαρά τα είπε. Απλά η αλήθεια που είπε ο προπονητή δεν άρεσε το Παναθηναϊκό. Πάντα είναι τσακωμένοι, λέμε την αλήθεια, και μετά τα έριξαν στο μεταφραστή. Κάτω τα χέρια από το Σάκη, θα λέει ότι θέλει όποτε θέλει. Αποστόλη από το Αίγιο και ο Σάκη, αν χρειαστεί να πει μια συγγνώμη, εγώ πιστεύω θα την πει. Ναι, εντάξει. Είναι και προφανώ σατυρικό το μήνυμά σου. Είναι ηρωνικό περισσότερο, Αποστόλη. Οπότε δεν σχολιάζω κάτι πάνω σε αυτό. Και λέει, Θέμη, κάθεσε να πει στον κύριο Γιώργο που έχει παράπονα. Μην διαβάσει κανένα μήνυμα και περιμένει κανένα λεπτό ότι έχουν δίκιο αυτοί που έχουν πληρώσει αεροπλάνα, ξενοδοχείο, εισιτήριο. Τι σου είπε, παράπλευρες απώλειες. Βέβαια, όταν θα ξαναπάρει και παραπονηθεί ότι άρχισε να το βγάλει, να του πει παράπλευρες απώλειες, λέει, όπως θέλει από το Αίγιο. Ο Αντώνης λέει: ο καθένας έχει το δικαίωμα της γνώμης του. Από τη στιγμή που εκφέρει τη γνώμη του, ο καθένας μπορεί να απαντήσει άσχετα αν συμφωνεί ή όχι. Και επίσης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Σίγουρα λίγο πολύ τα έχουμε πει όλα αυτά, αλλά δεν πρέπει να είμαστε μηδενιστές και αχάριστοι. Να ξέρουμε τι λέμε. Μερικοί είναι σκαλωμένα κεφάλια, λέει ο Αντώνης 7. Ναι, προφανώς θα δεχτεί κριτική για αυτά που λέει. Δεν γίνεται να δέχεται κριτική για το.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Connection. The absolute purity.

0: Super Sport 104.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
2: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
9: Super Sport 104.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη Λέσχη Μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank. Καλημέρα στα σπορ.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή Καλημέρα στα σπορ εδώ στον Super Sport 104. Καλημέρα σε όλους. Και όλες είναι Τετάρτη σήμερα 14 Οκτωβρίου 6:46 πρώτα λεπτά. Πολύβιος Αλεξάνδρου, Μιχάλης Πουλής στην ροή του ήχου. Λοιπόν, τι είδαμε ψες, Παναγία μου, να αρχίσουμε από Ευρωλίγκα με τις δύο ελληνικές ομάδες να κάνουν πράγματα και θαύματα και έδειξαν με το καλημέρα ότι θα είναι οι πρωταγωνιστές στην φετινή διοργάνωση. Δεν θα πούμε μεγάλα λόγια, δεν θα πούμε ότι είναι τα μεγάλα φαβορί και θα δώσουν μάχη για την κατάκτηση του τίτλου, αλλά δείχνουν πράγματα που μέχρι σήμερα τουλάχιστον και στο ξεκίνημα της διοργάνωσης ποτέ καμιά ομάδα δεν έχει πετύχει και δεν έχει δείξει αυτό που έδειξαν οι δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός πάει τρένο από 20 σε 20, πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι και απέναντι στην Παρτίζαν, όχι απέναντι σε όποιαν ομάδα, την οποία την διέλυσε χθες βράδυ. Την έκανε σπαράλια, 72-55 συνεχίζει απόλυτος με 5-5. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκανε μια απίστευτη ανατροπή, βρέθηκε ακόμη και στο μείον 28 αρχές της τρίτης περίοδου και όμως κατάφερε να φτάσει στην νίκη με 102-97 στην παράταση και να γράψει την τέταρτη του νίκη σε 5 παιχνίδια. Πραγματικά είναι απίστευτα αυτά που είδαμε ψες βράδυ και μάλιστα ο Ολυμπιακός στέρισε και το αίτητο της Βαλένθια και μέσα στην έδρα της. Από την Βαλένθια, η οποία έγιναν μεγάλες αλλαγές, αλλά δείχνει ότι είναι ομάδα η οποία θα είναι και φέτος εκεί και θα διεκδικήσει και αυτή καταρχάς είσοδο στα play-off και αν τα καταφέρει να πάει στο Final Four. Πραγματικά όμως είναι τρομακτικές οι δύο ελληνικές ομάδες που αυτά που βλέπουμε τουλάχιστον σε αυτές τις αρχές της σεζόν. Καλημέρα από τον φίλο τον Χρύσανθο Ομόνια Αιώνια. Ο πράσινος κυριός, καλημέρα, καλή εκπομπή. Δεν είδαμε τίποτα ψες, έπεσε μαύρο. Άρε πράσινο κύριε, ακόμα έχουμε πολλά να δούμε. Πολλά να δουν τα μάτια μας. Λοιπόν, να έτσι να επιστρέψουμε λίγο πριν πάμε στα του Champions League, να επιστρέψουμε λίγο στα δικά μας. Λοιπόν, ημέρα αναχωρήσεων. Η σημερινή στις 9 το πρωί αναχωρεί Ομόνια για Σλοβενία, εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την Τσέλιε στις 7:45 δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Η πράσινη μετά τον θρίαμβο επί της Θέλτα στην πρεμιέρα της διοργάνωσης μέσα στο Γασιμπή, και λέει ο θρίαμβος διότι δεν κερδίζεις και κάθε μέρα ισπανικές ομάδες, όπως και να το κάνουμε, στοχεύουν στο 2 στα 2 για να κάνουν ακόμη ένα βήμα προς την επίτευξη του μεγάλου στόχου που δεν είναι άλλος από την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Στις 10 αναχωρεί και η αποστολή της Πάφου για την Ιταλία. Σαφώς πολύ πιο δύσκολο έργο για τους κυπελούχους. Αύριο στις 10 το βράδυ θα κοντραριστούν απέναντι στην Αταλάντα. Αλλά και πάλι επαναλαμβάνω, αυτή η Πάφος είναι ικανή για όλα. Και όταν μιλάμε για όλα, κανείς δεν θα εγγυηθεί με σιγουριά ότι θα πάει και θα χάσει, ή όπως λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, θα πάει για να γλιτώσει τον διάσυρμο. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να κάνει τα πάντα. Είναι πλούσιο το σημερινό πρόγραμμα. Πάμε καταρχάς να θυμηθούμε τα παιχνίδια. Είχαμε Champions League χθες, τα πρώτα παιχνίδια για την δεύτερη στροφή. Lan Sporting 0-2, San Bambacu Slavia Pragas 2-0, Arsenal Lille 3-0, Atletico Madrid Manchester United 2-0, Villarreal Napoli 3-1, Viking Bayern Monaco 3-3, Galatasaray Barcelona 1-4, Inter Brugge 3-4 και Lipsia Eindhoven 1-0. Σήμερα στις 7:45 Linz Lask Liverpool και Feyenoord Como, και στις 10 το βράδυ Aston Villa Fenerbahce, Manchester City Paris Saint-Germain, Betis Porto, Bodon Glimt Borussia Dortmund, Roma Real Madrid, Shakhtar Donetsk ΑΕΚ Αθηνών και Slovan Bratislava Στουτκάρδη. Αυτό είναι το σημερινό πρόγραμμα για Champions League. Πάμε να θυμηθούμε και τα αποτελέσματα στην Ευρωλίγκα. Ψες είχαμε Φενέρπαχτσε Ζαλκίρις Κάουνας 99-80, Βιλερπάν Αστέρας Τρίπολης 82-84, Μιλάνο Ρεάλ 89-98, δεύτερη φετινή κίνη για τη Ρεάλ και δεύτερη συνεχόμενη, Μπαρτσελώνα Μακάμπι 90-87, Μπασκόνια Ντουπάι 79-93, Παρτίζαν Παραθηναϊκός 55-72 και Βαλένθια Ολυμπιακός 97-102. Σήμερα στις 7 Χάποελ Τελ Αβίβ Μπεσίχτας, στις 8:30 Ανατολού Εφές Μπάγερ και στις 9:45 Παρί Βίρτους Μπολόνια. Στην βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός έχει το απόρριτο 5-5, με 4 νίκες και 1 ήττα ακολουθούν Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε και Ολυμπιακός Πειραιός. Στο 3-2 είναι ο Ερυθρός Αστέρας, η Μπαρτσελώνα, η Παρτίζαν και η Ντουμπάι. Να με θυμηθείτε, η Ντουμπάι θα πάει ψηλά φέτος. 2 νίκες, 2 ήττες, Μπεσίχτας και Βίρτους Μπολόνια, όπως και η Χάποελ Τελ Αβίβ. Στο 2-3 είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η Ζαλκίρις Κάουνας, η Βιλερπάν. Στο 1-3 η Ανατολού Εφές, η Παρί και η Μπάγερ. Και στο 1-4 η Μακάμπι Τελ Αβίβ, το Μιλάνο και η Μπασκόνια. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε και στην συνέχεια. Πάμε στο Champions League να δώσουμε την βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί μετά τα πρώτα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής, τα ψεσινά. Μπαρτσελώνα, Sporting και Arsenal έχουν το απόλυτο, είναι στους 6 βαθμούς. Στους 4 η Bayern, από 3 έχουν Παρί, Κόμο, Manchester United, Στουτκάρδη, Manchester City, Villarreal, Aston Villa, Betis, Atletico Madrid, Dortmund, Liverpool, Real Μαδρίτης, ΑΕΚ Αθηνών, Μπρις, Λαντς, Λιψία και Σαμπάν Πακού. Από ένα βαθμό Ρώμα, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Φενέρμπαχτσε, Αϊντχόφεν και Βίκινγκ. Και χωρίς βαθμό Λάσκ, Ίντερ, Πόρτο, Σλάβια Πράγας, Νάπολη, Λίλ, Φέγενορτ, Γαλατά Σαράι, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Μπότο Γκλίντ. Βεβαίως αυτή η βαθμολογία θα διαφοροποιηθεί αναλόγως και με τα αποτελέσματα που θα έχουμε στα άλλα 8 σημερινά παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώνεται η αγωνιστική. Λοιπόν, από την χθεσινή επικαιρότητα βεβαίως ξεχωρίζει η επιστολή της εταιρείας του ΑΠΟΕΡ, η εταιρεία η οποία ουσιαστικά έσπασε την σιωπή της και τόνισε ότι κανένα έμβασμα δεν έχει γίνει από το επενδυτικό σχήμα. Την ίδια ώρα όμως ξεκαθαρίζει ότι η διαδικασία προχωρά και οι δύο πλευρές συνεργάζονται εντατικά για να φτάσουν στην τελική συμφωνία. Δεν γνωρίζω αν θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση από το επενδυτικό σχήμα ή όλα αυτά. Δεν ξέρω και τον λόγο γιατί βγήκε χθες η ανακοίνωση της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, αν ήταν μόνο για να ξεκαθαρίσει ότι δεν έχουν μπει λεφτά, εντάξει, αυτές είναι πληροφορίες. Ο κάθε συνάδελφος έχει τις δικές του πληροφορίες και αυτά λέμε. Τώρα, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου η διοίκηση χρειάζεται περίπου 2 εκατομμύρια για να ανταποκριθεί στις άμεσες ανάγκες και γι' αυτό βρίσκεται πάντα στο τραπέζι και το ενδεχόμενο οικονομικής στήριξης από το επενδυτικό σχήμα, ακόμη και να μην έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία. Αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι πλέον αναμένεται η θετική απάντηση από την UEFA στο γεγονός ότι τον Μάρτιο θα εγκρίνει την δεύτερη εταιρεία για να μπορέσει και το επενδυτικό σχήμα να δώσει τα λεφτά. Κάθε μέρα που περνά καθιστά την κατάσταση δυσκολότερη, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ, τονίζοντας ουσιαστικά ότι υπάρχει πίεση στο οικονομικό και θα πρέπει να βρεθεί λύση. Λοιπόν, αυτά και από τον ΑΠΟΕΛ. Θα έχουμε και στην συνέχεια σχετικό ρεπορτάζ να δούμε πώς προχωρούν τα πράγματα. Πρεμιέρα σήμερα στην πρώτη φάση του κυπέλου Coca-Cola, τρεις αναμετρήσεις. Εντάξει, πάντα υπάρχουν τα μεγάλα φαβορί και να μου επιτρέψετε να πω, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το κύπελλο από την πρώτη φάση, δεν δίνει και πολλές ελπίδες στις ομάδες της δεύτερης κατηγορίας να χτυπήσουν την πρόκριση. Να πω καταρχάς το πρόγραμμα: στις 6 Σπάρτα Κος Κράσα Βαένη, στις 7 Άρης Εθνικός Άχνας και στις 8 Ομόνια 29 Μαΐου ΑΠΕ Πολεμιδιόρ. Μετάδοση και των τριών αγώνων από τον σταθμό μας. Αλλά επιτρέψετε μου να πω ότι ναι, πολύ καλή κίνηση από πέρσι της Ομοσπονδίας για μονά παιχνίδια μέχρι και τα ημιτελικά. Αυτό μυρίζει κύπελλο. Αυτό που δεν μυρίζει κύπελλο καθόλου είναι το γεγονός ότι ειδικά στην πρώτη φάση χωρίζονται οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας με η δεύτερη κατηγορία και πρέπει να βγαίνουν μεταξύ τους τα ζευγάρια. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Όταν και όποτε ρωτηθεί η Ομοσπονδία γίνεται λόγος για αυτόν τον καταστατικό. Αυτόν τον καταστατικό δεν ξέρω από πότε χρονολογείται, ίσως από τα μέσα της δεκαετίας του 60. Κάποτε θα πρέπει να αλλάξει, κάποτε θα πρέπει και εδώ στην Κύπρο να εξυγχρονιστούμε και να βλέπουμε το κύπελλο ως μια γιορτή. Δεν μπορούμε είτε εντός είτε εκτός εισαγωγικών να βολεύουμε τους μεγάλους για να περνούν όσον το δυνατόν πιο εύκολα στην επόμενη φάση με το σκεπτικό ότι θα έχουμε κόσμο και οι μεγάλες ομάδες παίρνουν κόσμο και θα τις επόμενες φάσεις θα υπάρχουν μεγάλα παιχνίδια. Γιατί δηλαδή κάποιος να μην δει μεγάλο παιχνίδι από, από το πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, από την πρώτη φάση του πρωταθλήματος? Ποιος απαγορεύει δηλαδή να δούμε έναν ΑΠΟΕΛ Ομόνια π.χ. ή έναν Ανόρθωση Απόλλωνας στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος? Γιατί δεν υπάρχει κάτι? Γιατί να μην αλλάξει αυτό το καταστατικό? Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Όλα αυτά τα θα δούμε στη συνέχεια.

0: Super Sport 104.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
5: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές. Για όλο τον Οκτώβριο. Μάτζι κοτόπουλο 120 γραμμάρια 1,20. Έρις ρύζι γλασέ 1 ευρώ το κιλό. Φα. Sour gel 750 ml 2,60. Περουόλ 56 πλήσεις 8,25. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
6: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Δέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Face του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7.45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο Διαχωρισμός Οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
10: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
11: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
10: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
12: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
13: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Mass Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. Mass Best Brand Μωρομάντιλα με Hills Malloys 3x64 φύλλα 3,29 και επιπλέον cashback 30 cent. Mr. Grand Ανθρακούχο ποτό 6x330 ml επιλεγμένα είδη 2,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass, και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
14: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το Pelesil Plus με τεχνολογία Cool Paint και με δίκτυο ηλιακής ανακλαστικότητας SRI 107 αποτρέπει τη θέρμανση της ταράτσας και σας εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα. Pelesil. Be a creator.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
16: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
17: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους όσους συγνωρίστηκαν τώρα μαζί μας. Είναι η εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και στον Γρηγόρη Απολλάρνακα 170 και στον 860. Και πάμε να δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, αρχίζοντας από τις πολιτικές εφημερίδες και αρχίζοντας από την εφημερίδα Αλήθεια. Σαμποτάρει τη διαδικασία. Από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα χάνεται χρόνο στο Κυπριακό, με τις 19 ιδέες Χριστοδουλίδη να βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση. Ο Κεραυνός απαξίωσε την Βουλή, δεν παρέστη ο αρμόδιος υπουργός στη συζήτηση για την ακρίβεια. Γίνονται έλεγχοι, αλλά δεν είναι εύκολο να επιβεβαιώσει η κυβέρνηση ότι τα μέτρα που λαμβάνονται φτάνουν όντως στους καταναλωτές, παραδέχτηκε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών. Νέο κυβερνητικό αλαλούμ δηλώσεων μετά το έργο GSI δεν συνεννοούνται ούτε για τα μέτρα στήριξης. Υλοποιούνται μέτρα κατά της ακρίβειας που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως έχουν κοστολογηθεί τα 160 εκατομμύρια. Εκδόθηκε πορτοκαλί προειδοποίηση από την Μετεωρολογική Υπηρεσία. 18 περιοχές διατρέχουν κίνδυνο πλημμύρας. Ψυχρό μέτωπο φέρνει καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας. Τοπικά τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά με χαλάζι. Θα τα δούμε και στην συνέχεια με τον κεντρικό αναλυτή, τον Τάσο τον Ιεροδιακόνο. Επίδομα τέχνου, αυξήσεις με το σταγονόμετρο παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες δεν φτάνουν ούτε το μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ξύλοδαρμός ανήλικου για την υπόθεση συνελήφθησαν χθες 7 πρόσωπα ηλικίας 15 μέχρι 21 ετών. Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ παραιτήθηκε τελικά η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Αθήνα μετά από παρότρινση του Τραμπ. Η συμφωνία Τραμπ-Μπούτι για τον Ντίζελ, το στοίχημα του πρώτου και το μεγάλο δίλημα του Ζελέσνη, το άλλο θέμα της εφημερίδας. Και πάμε στον φιλελεύθερο Παναγία μου. Άφαντης ορός από το νεκροτομείο, το γραφείο κηδιών πήγε για να την παραλάβει και ουδής γνωρίζει τι απέγινε, ξεκίνησε αστυνομική έρευνα. Η αστυνομία την μετέφερε από την Πάφο στη Λευκωσία πριν ένα μήνα. Πρόκειται για αποβιώσαντα Βρετανό που θα μεταφερόταν στη χώρα του για την κηδεία. Να δούμε τι θα ακούσουμε άλλο. Σωρός από το νεκροτομείο Λευκωσίας έχει εξαφανιστεί και διατάχθηκε έρευνα από την αστυνομία. Αφορά Βρετανό που απεβίωσε πρόσφατα και θα μεταφερόταν στην χώρα του για να ταφεί. Απότοκος πολλών προβλημάτων η περίπτωση εκτιμούν οι αρχές. Ο Θανόν είχε αποβιώσει στην Πάφο πριν από περίπου ένα μήνα. Σωρός του μεταφέρθηκε από την αστυνομία στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, επειδή το νεκροτομείο του νοσοκομείου της Πάφου δεν λειτουργεί. Προχτές, όταν γραφείο κηδιών αναζήτησε την Σωρό με σκοπό να διευθετηθούν οι διαδικασίες για να μεταφερθεί στην Βρετανία, διαπιστώθηκε η εξαφάνιση και ουδής γνωρίζει πού βρίσκεται. Για όνομα του Θεού. Σε άλλο θέμα της εφημερίδας, η Κύπρος διεκδικεί ρόλο στο FinTech. Με επιτυχία διεξήχθη χθες το πρώτο 4P Cyprus Next Engineering Banking and Fitness Summit, με την συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, εποπτικών αρχών τραπεζικών διεθνών εταιριών FinTech και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η Κύπρος επιχειρεί να αξιολογήσει την οικονομική και τη σταθερότητα και την ενίσχυση του τραπεζικού της συστήματος για να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Μηδενισμός Κυπρίων αθλητών στην Αθήνα, καταγγέλθηκε για αντιαθλητική συμπεριφορά η ομάδα σκοπευτών και ο προπονητής τους κατά τη διάρκεια διεθνών αγώνων. Έρευνα ΟΚΟΑ και η Επιτροπή Διοντολογίας τίθεται ζήτημα για διασυρμό της Κύπρου. Το μεγάλο στοίχημα του εξυγχρονισμού. Αστυνομία 2030. Στον απόϊχο των σκανδάλων παραιτήθηκε η Kimberly. Επισπεύδουν την μείωση φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης. 9 ημέρες νωρίτερα, στις 23 Οκτωβρίου, θα εφαρμοστεί το μέτρο της μείωσης του φόρου κατανάλωσης σε πετρέλαιο θέρμανσης. Χριστοδουλίδης Έρχιουμαν συντήρησαν διάλογο και καλό κλίμα, έστειλαν ημερομηνίες στην Ολκίν και την περιμένουν να αποφασίσει να έρθει εκεί προεντός του μήνα. Πάει ατάλια ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης και δεν αποκλεί έκπληξη από πλευράς Άγκυρας. Δύση σε στρατόπεδα αβεροφική και παμποριδική και κουβέντες στο παρασκήνιο. Επιδιώκει σύμπραξη του ΑΚΕΛ ονόματα και σενάρια με κύριο άξονα την συνεργασία. Χαλούμι Pop, άπιαστος ο στόχος 50% εγωπρόβιου γάλακτος στην Λεμεσό, στο στόχαστρο ληστών πεζή και ποδηλάτης. Και περνάμε στην εφημερίδα Πολίτης. Πρώτες κοινές συμβολικές κινήσεις. Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν επιχειρούν να αλλάξουν κάπως το κλίμα. Η απόφαση των δύο ηγετών να βρεθούν από κοινού στο Διοικηνωτικό Φεστιβάλ Ειρήνης της Πύλας το ερχόμενο Σάββατο, αλλά και να έχουν στο επόμενο διάστημα κοινές συναντήσεις από τα μέλη τεχνικών επιτροπών, είναι το πρώτο θετικό βήμα εδώ και εβδομάδες στο ζωφερό τοπίο του Κυπριακού. Κατά τα άλλα, ούτε και χθες σημειώθηκε κάποια ουσιαστική πρόοδος στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Στη μεθολογία ή σε ζητήματα ουσίας, μία συζήτηση που παρά τις εκκλήσεις και πιέσεις των Ηνωμένων Εθνών παραμένει εδώ και πολλούς μήνες σταλωμένη. Οι δύο ηγέτες φαίνεται να μην αισθάνονται καμία πίεση χρόνου εν ώψη της επικείμενης αποχώρησης του Αντώνιο Κουτέρες, θεωρώντας ότι έτσι κι αλλιώς όποιος αναλάβει την θέση θα λάβει και την εντολή του από το Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών. Το Ριάλτο στους Λεμεσανούς, μεγάλη μέρα για τη Λεμεσό και τον πολιτισμό της, η χθεσινή με το θέατρο Ριάλτο να περνά μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στον Δήμο της πόλης. Γνωμοδοτικό συμβούλιο θέλουν να τους εξαιρέσουν από το πόθεν Έσχες. Αβέροφ Παμπορίδης με διαφορετικές τακτικές προς την κάλπη. Λάρνακα, πολυκατοικία Δήπα, ένικοι διαφωνούν για τον βαθμό επικινδυνότητας. Φιδία Σάλμα συζητούν κοινή κάθοδο στις προεδρικές. Όχι από ανώτατα η ακύρωση ενταλμάτων έρευνας Τσαμπούρα. Δημόσια υπηρεσία στον οκυπή των 92% των αποσπάσεων. Εφημερεύοντα γιατρία γεσίτα Σαββατοκυριακά και αργίες. Δεν αξιοποιούνται παρκώς. Από 12.185 επισκέψεις το 2023 έφτασα στις 15.168 το 2025. Ανάγκη για περαιτέρω ενημέρωση δικαιούχων για να μην καταλήγουν στα ΤΑΕΠ, βλέπει ο ΑΗ. Λεμεσός κυκλοφοριακό, νέες αντιδράσεις για τα οδικά έργα που έρχονται. Και πάνω-πάνω, Ουκρανία, Ρωσία, Αμερικάνικο σχέδιο 4 σημείων. Κίμπερλι, την έπαυσε ο Τραμπ. Η τεχνολογία συναντά την τέχνη. Και ολοκληρώνουμε με την Χαραυγή. Ακρίβεια ανεξέλεκτη, οι καταναλωτές απροστάτευτοι. Το ΑΚΕΛ ζητά αυστηρή εποπτεία της αγοράς και ελέγχους για πάταξη της εσχροκέρδειας. Προαιρετικά ολοήμερα σχολεία υπολειτουργούν με 163 κενές θέσεις εκπαιδευτικών. Η Επιτροπή Υγείας της Βουλής συζητά αύριο για τις κλινικές που διενεργούν πλασμαφαίρεση στην Κύπρο. Ο υπροπολογισμός αυξάνει το πλεόνασμα χωρίς στήριξη των πολιτών, με το σταγονόμετρο η στήριξη των οικογενειών. Αθλητικές υποδομές, σε τραγική κατάσταση όλες οι αθλητικές υποδομές στην ΠΑΦΟ εκτός λειτουργίας και τα δύο κολυμβητήρια. Ελλειπής αστυνόμευση, απανωτές οι ληστείες στη Λεμεσό με θύματα ποδηλάτης. Αυτά και από την εφημερίδα Χαραυγή και περνάμε τώρα στα αθλητικά ένθετα των ομάδων. Να δούμε πως είδαν την χθεσινή επικαιρότητα οι συνάδελφοι, αρχίζοντας από την Super Sport της αλήθειας. Εύκολο ποτέ δεν ήταν και βεβαίως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Το κύριο θέμα, η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ ξεκαθαρίζει το σκηνικό για το επενδυτικό, με την οικονομική πίεση να παραμένει ασφιχτική και την ανάγκη για θετικές εξελίξεις να καθίσταται επίγουσα. Στην ενημέρωση τονίζεται πως οι συζητήσεις με το επενδυτικό σχήμα συνεχίζονται εντατικά, διεξάγονται σε θετικό κλίμα από όλες τις πλευρές και ότι στόχος παραμένει η επίτευξη μιας ολοκληρωμένης συμφωνίας που για να ισχύσει θα πρέπει να πάρει την έγκριση από τις γενικές συνελεύσεις της εταιρείας και του σωματείου. Κατηγορηματική διάψευση για την κατάθεση οποιοδήποτε ποσού από τους επενδυτές. Επιμονή και χαρακτήρα. Ως ομάδα που έχει βλέψει, η ΑΕΚ βάζει στοιχεία που απαιτούνται. Η ομάδα της Λάρνακας τα βρήκε σκούρα στα δύο τελευταία μάτς, αλλά κατάφερε να πάρει τις νίκες και την κράτησαν στην κορυφή. Ομάδες που θέλουν πρωτάθλημα οφείλουν να δίνουν τη μάχη μέχρι τέλους. Αυτό έκανε η ΑΕΚ με Ομόνια 29 Μαΐου και Αραδίπου. Το πλάνο λέει διπλό, Ομόνια ξεκάθαρος ο στόχος της νίκης στη Σλοβενία. Μετά τον θρίαμβο κόντρα στην Θέλτα, ο Χένικ Μπέρκ ξέρει καλά τι θα σημαίνει και ένα δεύτερο τρίποντο αύριο σε βάρος της Τσέλιε. Δεν είναι απλό, αφού η Τσέλιε αποτελεί μια υπολογίσιμη δύναμη, ενδιαφέρει προσέγγιση του Μπέρκ με βάση το βαρύ πρόγραμμα. Στα άλλα θέματα, πρόγραμμα και στατιστικά, πρώτες μάχες στο κύπελλο, Πάφος ψηλό εμπόδιο στον Μπέρκαμο, ΑΕΛ. Τα ύψη και η σταθερότητα, ανόρθωση, οι δικαιολογίες να τελειώνουν. Απόλλωνας κορυφή ο νέος στόχος, Champions League, εξέταση, ΑΕΚ και άλλες ματσάρες. Και από την Super Sport της εφημερίδας Αλήθεια περνάμε στην Goal News της, του Φιλελεύθερου. Καλώς την και ασάργησε, η ΑΕΚ έπαιξε για δεύτερη σερία αγωνιστική με την Φωτιά, δεν κάηκε και συνεχίζει πρώτη. Φαβορεί με υποχρεώσεις και παγίδες, τρεις ομάδες της πρώτης κατηγορίας διεκδικούν την πρόκριση με τον Άρη να αντιμετωπίζει τον ιδιαίτερα επικίνδυνο εθνικό Άχνας. Βέβαια το θέμα αυτό αφορά το κύπελλο που αρχίζει σήμερα. Από ΕΛ 2 εκατομμύρια στο πιο κρίσιμο σημείο, κράτησε τους δύο για Πάφο. Με όλα τα όπλα στα άκρα της άμυνας αντιμετωπίσει ο Αποέλ την Πάφος FC. Ο Νίκος Παπαδόπουλος κράτησε διαθέσιμους στους Σάστρε και Σταφυλίδη για το δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι της Δευτέρας στο Στέλιος Κυριακίδης, μεταφέροντας την ποινή τους για το αμέσως επόμενο παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου στο Γάσι Μπις στις 25 Οκτωβρίου. Θέλει να ανοίξει λογαριασμό με Σλοβένους. Ιστορική πρώτη αναμέτρηση με αντίπαλο από Σλοβενία για την Ομόνια που κυνηγά το 2-2 στη League Phase του Europa League. ΑΕΛ 8 γκολ, 8 διαφορετική σκόρε. Το θέμα για την ΑΕΛ και από την υπόλοιπη επικαιρότητα, τώρα αρχίζει ο πονοκέφαλος Λωσάδα, οι επιλογές των Απόλλωνα πληθαίνουν, ο ανταγωνισμός ανεβαίνει και οι αποφάσεις δυσκολεύουν. Ανόρθωση, άναψε η ένδειξη στην κόψη του ξηραφιού. Νέα Σαλαμίνα, το περσινό δέσιμο και οι εκπλήξεις του Λόπεθ. Και Πάφος, όταν ο Νταβίτ θα συναντήσει τον Μαουρίτσιο, Λουίς και Σάρι συνυπήρξαν στη Τσέλσι και πανηγύρισαν την κατάκτηση του Europa League. Ο Μαουρίτσιο Σάρι, ο οποίος είναι ο προπονητής της Αταλάντα. Λοϊζίδης, ανεχόμαστε τα λάθη όλων, όχι των διαιτητών, ήταν το σαφές μήνυμα του Προέδρου της ΚΟΠ χθες στην συνάντηση που έγινε για τους νέους κανονισμούς της διαιτησίας. Η ΑΕΚ στο Λονδίνο, ματσάρα στο Etihad, κυνηγά δεύτερη νίκη στο Champions League, City Paris και Roma Real ανεβάζουν την θερμοκρασία. FIFA σκιές για 1,5 εκατομμύριο στον Ιφαντίνο. Νέος πονοκέφαλος για τον Τζιάνι Ιφαντίνο, καθώς έρευνα των Times αποκαλύπτει πιθανή απόκρυψη αμοιβών ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από τη FIFA. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Παγκόσμια Ομοσπονδία δήλωσε για το 2024 αποδοχές 4,6 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να συμπεριλάβει πρόσθετες πληρωμές από την εταιρεία διοργάνωσης του Μουντιάλ του 2026. Μέρος των χρημάτων φέρεται να συνδέεται με την χρήση πολυτελούς παραθαλάσσιας βίλας στο Miami Beach. Η έρευνα κάνει επίσης λόγο για ανάλογα ή μεγαλύτερα μπόνους το 2025 και το 2026, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα διαφάνειας, καθώς το καταστατικό της FIFA επιβάλλει την δημοσιοποίηση της προεδρικής αμοιβής. Μάλιστα. Καζάνι που βράζει οργή λαού τριγμή στον ΠΑΟΚ. Ιστορική σφαλιάρα του ΠΑΟΚ από την Καλαμαριά με 3, από την Καλαμάτα με 3-1. Προκάλεσε έκρηξη οργή στην Τούμπα. Οι οπαδοί αποδοκίμασαν έντονα τον προπονητή Αλέσιο Λύση και τους ποδοσφαιριστές, ενώ ακούστηκαν συνθήματα και κατά της διοίκησης. Το αποκορύφωμα ήρθε μετά την λήξη, όταν οι φίλοι του Δικεφάλου έδιωξαν τους παίχτες που πλησίασαν την κερκίδα για να τους χειροκροτήσουν. Το αίτητο 23 εντός έδρας αγώνων κατέρευσε, με την Καλαμάτα να πανηγυρίζει την πρώτη νίκη της ιστορίας της απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αυτά συμβαίνουν και στα καλύτερα σπίτια. Περνάμε τώρα στο γήπεδο του Πολίτη. Δεν κατατέθηκε κανένα ποσό. Πήρε θέση ο Αποέλ για τις φήμες για πρόωρα εμβάσματα από τον επενδυτή. Ξεκινάει η πρώτη φάση του γηπέδου Coca-Cola με 3 παιχνίδια, εμέσως σκιών τα πρώτα 3 εισιτήρια. Φτιαγμένη για την πρόκληση Πάφος. Μην τα φορτώνουμε όλα στους διαιτητές, το μήνυμα του Χάρη Λοϊζίδη. Έδεσαν, πιστεύουν και ονειρεύονται. Το δείγμα για τους νεοαποκτηθέντες είναι αρκετό για συμπεράσματα. ΑΕΛ, η καλύτερη της οκταετίας, ανόρθωση, το κακό έγινε ξανά. Αποδείχθηκε το βάθος των Πάγκο. Οι αλλαγές του Ρούμπεν Σεγιές έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για την ΑΕΚ. Η δοκιμασία της ΑΕΚ Αθηνών και τα άλλα μεγάλα παιχνίδια για το διπλό στο Stamford Bridge να δώσουν συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τις ομάδες μας στην Καλαθόσφαιρα. Φόρμουλα 1 επιστρέφει στην Αφρική. Αυτά είναι τα θέματα και από την έθετο του Πολίτη το γήπεδο. Και πάμε να ολοκληρώσουμε με το έθετο της εφημερίδας Χαραυγή, ο κόσμος των σπορ. Η ευκαιρία της Ομόνιας τιτλοφορείται το κύριο θέμα. Με νίκη επί της Τσέλιες στην Σλοβενία θα αυξήσει ουσιαστικά τις πιθανότητες για πρόκληση στα play-off του Europa League και ο Μπερ καταστρώνει πλάνο για να φέρει σε πέρα στην αποστολή. Κλίμα νικητή, το καλύτερο της ξεκίνημα εδώ και μία εφταετία πραγματοποιεί φέτος η ΑΕΛ στο πρωτάθλημα με τον Νούκο Μαρτίνς να κατασταλάζει όπως φαίνεται στην εντεκάδα. Η μέρα κυπέλου, το κύπελο Coca-Cola Α και Β κατηγορίας ξεκινά σήμερα με τα πρώτα παιχνίδια για την πρώτη φάση και στα τρία παιχνίδια υπάρχει το φαβορί, ωστόσο τίποτα δεν μπορεί να είναι δεδομένο. ΑΕΚ ξανά στο ρετυρέ της βαθμολογίας με πείσμα και αποφασιστικότητα. Πάφος χωρίς φόβο στον Μπέρκαμο για το ευρωπαϊκό όνειρο. Τα δύσκολα συνεχίζονται. Η Νέα Σαλαμίνα αφήσα πίσω την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ. Κράτησε τα θετικά και προετοιμάζεται για άλλο ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που έρχεται. Και στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας, σαν ορχήστρα με φάλτσα η ανόρθωση. Βραδιά με ΑΕΚ και ντέρπι, Manchester City, Paris Saint-Germain σήμερα για το Champions League. Μουντιάλ 2030, το Netflix μπήκε στο παιχνίδι. Φούλαμ, προθεσμία σε Αρμπελόα. Europa League χωρίς φιλάθλους, ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μαρσέη στο Βελοντρόμ. Και εθνική παιδόν κάτω 15, ήττα στο πρώτο φιλικό.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα και στον φίλο 049. Καλημέρα. Ψεζήσαμε ίσως την μεγαλύτερη ανατροπή στην Ευρωλίγκα Χαλάλη που έγινε 12:30 να πέσουμε για την Ολυμπιακάρα Βασίλης Αποέλ. Καλημέρα Βασίλη μου, έχεις δίκιο. Θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη ανατροπή που έγινε στην Ευρωλίγκα. Αυτό με τον Ολυμπιακό Ψεζ κόντρα στην Βαλένθια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα έτσι σιγά σιγά το ρεπορτάζ των ομάδων μας, να αρχίσουμε με τους δύο Ευρωπαίους πριν να πάμε και στο πρώτο μας διαφημιστικό και αργότερα θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, στις 9 καταρχάς αναχωρεί η αποστολή της Ομόνιας για Σλοβενία εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Τσέλια. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 7:45. Η Ομόνια, η οποία μετά την νίκη της επί της Σέλτα στην πρώτη αγωνιστική του Europa League αύριο θέλει να κάνει δύο τις νίκες της και να φτάσει στο ζητούμενο που θα την βοηθήσει να κάνει ακόμη ένα άλμα για την επίτευξη του στόχου της. Να πούμε ότι στις 6 και 4 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Χένικ Μπέρκ. Αγωνιστικά δυσκολεύει η συμμετοχή του Μπράουερς, ο οποίος δέχτηκε χτύπημα στον Αστράγαλο, καταβάλει προσπάθεια να το ξεπεράσει. Θα δείξει τι θα γίνει σήμερα στην προπόνηση. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας, να υπενθυμίσω ότι βρίσκονται η Ακιντόλα, ο Βίκτορος, ο Ντουμπάντζο και ο Άιτινγκ. Έτσι κι αλλιώς ο Άιτινγκ είναι και εκτός επιλογών. Ο Ακιντόλα είναι τραυματίας, θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι πρωταθλήματος. Ο Βίκτορος πριν λίγες μέρες αποκτήθηκε. Ο Ντουμπάντζο, αν τον είδαμε πολύ λίγο, τον είδαμε την φετινή σεζόν. Μία ώρα αργότερα, δηλαδή στις 10, είναι προγραμματισμένη και αναχώρηση της Πάφου για την Ιταλία, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Αταλάντα. Σαφώς πολύ μεγαλύτερο το εμπόδιο για την παφιακή ομάδα σε σχέση με την Ομόνια. Άλλο να αντιμετωπίζεις μια ιταλική ομάδα και άλλο μια σλοβένικη, χωρίς βεβαίως να υπάρχει ίχνος υποτίμησης από τους πράσινους. Για το Conference League σήμερα είναι η πρώτη αγωνιστική. Βεβαίως την Πάφο ποτέ δεν σταμάτησαν να ονειρεύονται, ασχέτως κι αν η σημερινή προσπάθεια μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ένα όνειρο τρελό, αλλά στο ποδόσφαιρο πολλές φορές είδαμε πολλά πράγματα να γίνονται και μεγάλες εκπλήξεις. Στα αγωνιστικά δύσκολα θα προλάβουν οι Γκολτάρ και ο Εγκαμαλέου, ενώ αμφίβολος είναι και ο Μαμάντοφ, με τον Σαπίντο να καλείται να βρει τις λύσεις. Είπαμε, μπαίνει στις 10 στο αεροπλάνο η αποστολή της Πάφο. Πολύ ψηλό το εμπόδιο για τα δεδομένα της κυπριακής ομάδας, όμως είναι γεγονός ότι η παφιακή ομάδα δεν έχει κάτι να χάσει, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει η μεγάλη πίεση. Είναι γεγονός ότι η παφιακή ομάδα δεν έχει κάτι να χάσει, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει η μεγάλη πίεση

0: κερδίσει προχθές με 3-1 την Βενέτσια και να επιστρέψει στις επιτυχίες. Η Αταλάντα, η οποία θα έχει ως στόχο την διάκριση μέσω του Conference League, και οπωσδήποτε είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και μια πολύ μεγάλη πρόκληση για την παφιακή ομάδα, που όλοι εύχονται να κάνει ποδαρικό με το δεξί, γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό, δεύτερο διαφημιστικό, και επιστρέφουμε.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7:30.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
2: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
5: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
6: Εσύ, τι θα έκανες με 2.000 ευρώ? Σούπερ μάρκετ χωρίς λίστα και γεμάτο ρεζερβουάρ? Ταξιδάκι? Shopping? Συναυλίες? Brunch και dinners? Gadgets? Νέο κινητό? Τηλεόραση? Ό,τι κι αν θέλεις μπορεί να γίνει. Κάνε τουλάχιστον 15 αγορές κάθε μήνα από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου με κάρτα Eurobank Mastercard και μπορεί να γίνεις ένας από τους 15 τυχερούς που διεκδικούν από 2.000 ευρώ στην εφαρμογή επιστροφή για εξαργύρωση σε οποιαδήποτε επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr. Κάθετος Mastercard Competition.
7: Κάθε δώρο είναι μια στιγμή. Μια στιγμή που μένει χαραγμένη στη μνήμη. Στα Καγκαρούτσι πιστεύουμε πως ένα δώρο δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο. Είναι ιστορία. Είναι τέχνη. Είναι κάτι που μένει για πάντα.

0: Ρούτσι. Δώρα που μένουν για πάντα. Επισκεφτείτε μας στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 129 στη Λευκοσία, στο Νικοσία Μολ και στο kangaroochi.com.cy.
1: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: 3, 2, 1, πάμε!
3: Για να κατανοήσεις και να εκτιμήσεις το έργο Πανδότηρα και το δίκτυο Natura 2000, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Τα κλείνεις όλα και ανοίγεις τη ψυχή σου. Αναπνέεις τον καθαρό αέρα που σου παρέχουν τα δάση. Απολαμβάνεις το κρυστάλλινο νερό που σου προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήματα. Παρατηρείς τους επικονιαστές που φροντίζουν για το φαγητό στο τραπέζι σου. Και δεν σταματάς ποτέ να συνυπάρχεις με τη φύση.
4: Η φύση μαζί. Πανδότηρα. Έργο δράσεων για τη διαχείριση του Natura 2000 στην Κύπρο. Ενημερώσου σήμερα στο panδότηρα.cy.
5: Μην περιμένεις ούτε τη ζέστη ούτε το κρύο. Κάνε το σπίτι σου άνετο κάθε εποχή με κλιματιστικά Midea. Ανακάλυψε το Midea Solunar με τεχνολογία AI Eco Master και Wi-Fi για έξυπνη άνεση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Και τώρα στην Electroline εποφελήσουμε έκπτωση έως 200 ευρώ. Midea και Electroline. Η σωστή θερμοκρασία κάθε εποχή. Μάθε περισσότερα στο electroline.cy.
6: Electroline. Έλα στο αύριο.
7: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της ΠΑΦΟΥ στη League Phase του Conference League και ο Super Sport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα-ΠΑΦΟΣ.
8: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων.
9: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
10: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars το Sita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Sita, ένα με σένα.
13: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
15: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
18: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
19: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι συνδέθηκαν μαζί μας αυτή τη στιγμή είναι η εκπομπή «Καλημέρα στα Σπορ», πορύβιος Αλεξάνδρου Μιχάλης που λύσει την ροή του ήχου. Καλημέρα σε όλους και όλες. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις ομάδες μας. Είπαμε τι έγινε όσον αφορά στην επιστολή που κατέθεσε χθες, που μάλλον έστειλε χθες ο ΑΠΟΕΛ προς τα μέσα ενημέρωσης, και το γεγονός ότι ο επενδυτής δεν έχει συνεισφέρει μέχρι στιγμής το οποιοδήποτε ποσό, αφήνοντας ανοιχτό πάντως το ενδεχόμενο κάτι τέτοιο να γίνει τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, η προσοχή των γαλαζοκιτρίνων στρέφεται στην επόμενη αγωνιστική, στην έκτη αγωνιστική, την επόμενη Δευτέρα. Πολύ δύσκολη έξοδος των γαλαζοκιτρίων, ο Στέλιος Κυριακίδης, όπου θα αντιμετωπίσουν την Πάφο. Η Πάφο, η οποία θα προέρχεται από ένα ταξίδι στην Ιταλία και το παιχνίδι με την Αταλάντα. Είναι φυσιολογικό ότι οι γαλαζοκίτρινοι μετά την νίκη τους επί της Νέας Σαλαμίνας θέλουν να δώσουν συνέχεια, θέλουν να πετύχουν τρίτη συνεχόμενη νίκη, και αν τα καταφέρουν να κερδίσουν την Πάφο εκτός έδρας, θα είναι μια εμφαντική απάντηση για όσους έσπευσαν να πούν το οτιδήποτε για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι μια ομάδα η οποία χτίστηκε σχεδόν με νέα πρόσωπα την φετινή σεζόν, με τον Ζήση Βρίζα να ενισχύει την ομάδα κυρίως από το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι φυσιολογικό, με ποδοσφαιριστές που γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Τη δεδομένη στιγμή η Γαλαζοκίτρινη είναι στην 7η θέση με απολογισμό 2 νίκες, 1 ισοπαλία, 2 ήττες. Θέλουν να πετύχουν την πρώτη τους φετινή νίκη εκτός έδρας, εκεί όπου μέχρι σήμερα μετρούν 1 ισοπαλία και 2 ήττες, με συντελεστή τερμάτων στα 12 γκολ υπέρ και 7 κατά, είναι στους 7 βαθμούς. Ο κύριος Παπαδόπουλος αποφάσισε ότι Σταφυλίδης και Σάστρε θα είναι παρόν στο παιχνίδι με την Πάφο και θα εκτίσουν την ποινή τους, οι οποίοι και οι δύο συμπλήρωσαν απαγορευμένο αριθμό κίτρινων καρτών, στο μεθεπόμενο παιχνίδι με την Ομόνια 29ης Μαΐου. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα προλάβει τον ντέρμπι της Δευτέρας ο Κωνσταντίνος Λάιφης, ένας ο διεθνής κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έλειψε και η απουσία του φαίνεται στον ΑΠΟΕΛ, και θεωρούν ότι ο Κωνσταντίνος ο Λάιφης εν τέλει θα καταφέρει να δηλώσει παρόν. Πάμε στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Στον Απόλλωνα, όπου καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει ικανοποίηση για την παρουσία του Ροντρίγκες. Ένας Ροντρίγκες ο οποίος ήρθε με ανεβασμένη διάθεση από το Μουντιάλ, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, να επισημάνουμε, ότι δεν ακολούθησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας, και όμως η παρουσία του στην ομάδα είναι κάτι παραπάνω από εμφανή. Ο Απόλλωνας, ο οποίος πέτυχε 10 γκολ μέχρι στιγμής, και ο Ροντρίγκες έχει συμμετοχή στα 8 από τα 10 γκολ. Ο ίδιος σημείωσε 4 τέρματα και μοίρασε ισάριθμες assist. Άρα η συμβολή του στο φετινό σκοράρισμα για τον Απόλλωνα είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Ο Απόλλωνας, ο οποίος το ερχόμενο Σάββατο θα υποδεχθεί την Νέα Σαλαμίνα. Πάμε, Ανδρέα. Λοιπόν, να διακόψουμε. Πάμε Λάρνακα. Εκεί όπου βρίσκεται η αποστολή της Ομόνιας, αναμένουμε δηλώσεις από τον Ανδρέα τον Δημητρίου, τον εκπρόσωπο τύπου της Ομόνιας. Ο Ανδρέας ο Ανδρέου θα ταξιδεύσει μαζί με την αποστολή. Πάμε να ακούσουμε τι έχει. Καλημέρα, Ανδρέα.
20: Καλημέρα σας από το αεροδρόμιο Λάρνακας. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι για να ακούσουμε τον Ανδρέα Δημητρίου. Θα βάλω το τηλέφωνο μου και θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της Ομόνιας.
19: Ωραία. Είμαστε σε αναμονή για τις δηλώσεις του Ανδρέα του Δημητρίου.
0: Εντάξει, είναι ένας πολύ σημαντικός αγώνας για εμάς, ειδικά μετά το αποτέλεσμα που είχαμε την πρώτη αγωνιστική. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε κέρδος από το παιχνίδι. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο το έργο μας. Η Τσέλ είναι μια ομάδα που έχει αποκτήσει ευρωπαϊκή εμπειρία τα τελευταία χρόνια. Και ειδικά στην έδρα της είναι σχεδόν πάντα ανταγωνιστική και δύσκολος αντίπαλος να την κερδίσεις. Εμείς προσπαθήσαμε αυτές τις μέρες να προετοιμαστούμε σύμφωνα με τις συνθήκες που περιμένουμε ότι το παιχνίδι θα έχει. Και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά για εμάς και να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην Κύπρο με ένα θετικό αποτέλεσμα που θα μας κρατήσει εκεί ζωντανούς στην προσπάθεια μας να διεκδικήσουμε κάτι καλό μέσα από αυτή τη διοργάνωση.
21: Αγωνιστικά δεδομένα για το παιχνίδι δεν ανακοινωθήκα ακόμη αποστολή, αν υπάρχει κάποιο θέμα.
0: Εντάξει, έχει ανακοινωθεί αποστολή πριν λίγο. Ο μόνος ποδοσφαιριστής που είναι εκτός από αυτούς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής είναι ο Ανδρέας ο Χρήστοφης, είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού και η κατάσταση του θα αξιολογείται τις επόμενες μέρες. Οι υπόλοιποι είναι στην αποστολή.
21: Το παιχνίδι είναι αρέσει ο Αγκιντόλα είναι εκτός αποστολής, αλλά ο κόσμος δεν διαφέρεται να ξέρει την κατάσταση του Αγκιντόλα.
0: Ο ποδοσφαιριστής ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης αυτές τις μέρες. Είναι μικρός τραυματισμός, δεν είναι κάτι σοβαρό. Είναι αμφίβολος για την Δευτέρα και θα τον παρακολουθούμε τις επόμενες μέρες. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να τον έχουμε μαζί μας διαθέσιμο τη Δευτέρα.
21: Τι θα σημαίνει για την Ομόνια βαθμολογικό κέντρο στη Σλοβενία που είχε κερδίσει και στην πρεμιέρα, αλλάξουν οι στόχοι στο Europa League, τι θα αλλάξει αν φύγει με Τρίπολη?
0: Εντάξει, αρχή να πούμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, πολύ ψηλό το επίπεδο και δύσκολο για κυπριακές ομάδες να μπουν στην οκτάδα. Το αποτέλεσμα που είχαμε στην πρεμιέρα μας δίνει την ευκαιρία να διεκδικούμε ό,τι πιο καλό μπορούμε μέσα από αυτήν την διοργάνωση. Εφόσον ήρθε η νίκη απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι η Θέλτα και τώρα έχουμε το δεύτερο μας παιχνίδι στον Όμιλο, σίγουρα αν καταφέρουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα θα μπορούμε να συνεχίσουμε να νιώθουμε ότι θα μπορούμε να πάρουμε κάτι καλύτερο από αυτή την διοργάνωση.
21: Πόση προσέλευση περιμένετε αύριο?
0: Θα έχουμε περίπου 500 οπαδούς μαζί μας. Σίγουρα ένας πολύ καλός αριθμός φιλάθλων που θα είναι δίπλα στην ομάδα και η βοήθειά τους θα είναι ξανά σημαντική. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι σήμερα θα ξεκινήσει η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον αγώνα στην Ολλανδία με την Νάιμέγκεν. Είναι πολύ λίγα τα εισιτήρια λόγω και το γήπεδο δεν είναι μεγάλο. Γύρω στα 550-580 εισιτήρια, δεν κάνω λάθος, θα έχουμε στη διάθεση μας. Οπότε από σήμερα όσοι φίλοι της Ομόνιας θέλουν να είναι στο γήπεδο με την Νέιμέγκεν θα έχουν την ευκαιρία να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι την Κυριακή και από εκεί και πέρα θα ακολουθεί η διαδικασία με τους βαθμούς και το σχέδιο που υπάρχει για την προτεραιότητα των φιλάθλων.
19: Λοιπόν, αυτά από τον Ανδρέα τον Δημητρίου. Λοιπόν, Ανδρέα, μ' ακούς?
22: Ξέρω, ναι, ακούς. Θα ακούω, ναι, ναι.
19: Τελικά μείνει εκτός αποστολής ο Ανδρέας ο Χρήστου. Πρόβλημα τραυματισμού, μας είπε ο Ανδρέας ο Δημητρίου. Μέσα ο Μπράουερς, ναι. Ήταν το μεγάλο.
22: Μέσα ο Μπράουερς, έξω ο Ανδρέας Χρήστος. Αυτό είναι το νεότερο όσον αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα. Εντάξει, υπάρχει αισιοδοξία εδώ ότι η Ομόνια θα πάει να πετύχει ένα δεύτερο θετικό αποτέλεσμα που θα τη βοηθήσει όσον αφορά την προσπάθεια που κάνει για πρόκριση. Είναι πολύ δύσκολο, το είπε ο Ανδρέας Δημητρίου. Πολύ ψηλό το επίπεδο, θα ακολουθήσουν πολύ δύσκολα παιχνίδια για την Ομόνια. Όμως υπάρχει αισιοδοξία ότι κοντά στη Τσέλη θα έρθει το θετικό αποτέλεσμα.
19: Δώσε μας έτσι λίγο το πρόγραμμα σήμερα με συνέντευξη τύπου του Χένινγκ Μπερκ.
22: Στις 9 θα αναχωρήσει η αποστολή από το αεροδρόμιο Λάρνακα. Γύρω στο μεσημέρι, 12 και 4 ώρα Κύπρου, θα είμαστε στην Λουμπλιάνα. Θα ακολουθήσει στις 6 και 4 ώρα Κύπρου η δημοσιογραφική διάσκεψη του Χένινγκ Μπερκ και 7 ώρα Κύπρου η προπόνηση στο στάδιο Αντσέλια, στο γήπεδο που θα φιλοξενήσει την αυριανή αναμέτρηση. Θυμίζω 7 και 45 αύριο το δεύτερο παιχνίδι της Ομόνιας για τη League Phase του Europa League.
19: Ωραία, λοιπόν, να ευχηθούμε καλό ταξίδι.
1: Να πούμε και τους χορηγούς, ευχαριστούμε τους χορηγούς. Μέγας χορηγός είναι η Meridian Bet, χορηγός αποστολής Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων και υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτησας. Αυτά. Σας χαιρετώ, θα τα πούμε από τη Λουμπιάννα.
19: Να σε καλά, Ανδρέα μου, να σε καλά. Καλό ταξίδι σε όλους σας. Λοιπόν, πάμε έτσι να ολοκληρώσουμε τροχάδι, γιατί θα πάμε και στο διεθνή. Λοιπόν, ο Απόλλωνας, ο οποίος είπαμε, θα κυνηγήσει την νίκη στην έδρα του το Σάββατο κόντρα στην Νέα Σαλαμίνα. Ο Απόλλωνας, ο οποίος έχει απολογισμό 2 νίκες, 3 ήττες, είναι στους 9 βαθμούς. Ο Απόλλωνας, ο οποίος ουσιαστικά κάτι του λείπει και αυτό χρειάζεται να δείξει κόντρα στην Νέα Σαλαμίνα. Τώρα η ΑΕΛ, η οποία μετατρέπει σε κάστρο το ΑΜΕΓΑ και όπου μετρά 3 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Η ΑΕΛ, η οποία την Κυριακή θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ομόνια Αραδίπου εκτός έδρας και θέλει να πετύχει δεύτερη εκτός έδρας νίκη. Μέχρι στιγμής έχει απολογισμό 1 νίκη και 1 ήττα. Γκολ 8 υπέρ 8 κατά είναι στους 12 βαθμούς. Αγωνιστικά εν όψη Ομόνιας Αραδίπου, ο Μάρτινς δεν υπολογίζει στον Ταβάρες, εκτός είναι ο Ζόκη, ερωτηματικό η συμμετοχή του Αλμέιδα. Ενώ όσον αφορά στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα, ετοιμάζεται να επιστρέψει ο Σπόλιαριτς, αναμονή για Ανδρέου. Πάμε να ακούσουμε χορηγό για τα διεθνή και επιστρέφουμε.
2: Το ένθετο Ελλάδα και Διεθνή φέρνει κοντά σας η Hyundai με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Νέο Kona, πιο τολμηρό, πιο δυναμικό, έτοιμο για κάθε περιπέτεια από 24.900 ευρώ.
3: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
23: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
3: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
23: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
19: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε καταρχάς τα αποτελέσματα των χθεσινών παιχνιδιών στο Champions League. Land Sporting 0-2. Σαν Παπακού Σλάβια Πράγας 2-0, Αρσενάλ Λίλ 3-0, Ατλέτικο Μαδρίτης Μάντσεστερ United 2-0, Βιγιαρεάλ Νάπολη 3-1, Βίκινγκ Μπάιερ 3-3, Γαλατασαράι Μπαρτσελόνα 1-4, Ίντερ Μπρις 3-4 και Λιψία Ιτχόφεν 1-0. Ένα από τα αποτελέσματα έτσι που προκάλεσαν αίσθηση είναι η νίκη της Μπρις επί της Ίντερ, με τον Ντρεσόλτη να πανηγυρίζει ένα ονειρεμένο hat-trick. Η Μπρις πανηγύρισε τεράστια νίκη με 4-3 μέσα στο Μεράτσα επί της Νταμπολούχ Ιταλίας Ίντερ. Η Μπάγερ έκανε την ολική ανατροπή στην Νορβηγία, αλλά η Βίκινγκ κατάφερε να τσιμπήσει βαθμό από τους Βαβαρούς με το 3-3 σκορ, με το οποίο διαμόρφωσε ο Χάουγκεν στο 90 για τους γηπεδούχους. Με έναν γκολ σε κάθε ημίχρονο, η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε με 2-0 της Manchester United. Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεώνε έπιασε στον Ήπειρο την United, ανοίγοντας το σκορ από το πρώτο λεπτό του αγώνα, αναγκάζοντας τους φιλοξενούμενους να κυνηγούν από την αρχή. Η αποβολή του Γιωρό στην επανάληψη δυσκόλεψε ακόμη περισσότερα τα πράγματα για την ομάδα του Κάρικ, ο οποίος είδε τον Λούκμαν να πετυχαίνει το 2-0 και να στέλνει άπραγη την αγγλική ομάδα πίσω στο Μάντσεστερ. Οι κόκκινοι διάβολοι, να πούμε ότι παρέμειναν στους 3 βαθμούς και στην 7η θέση μετά από αυτό το παιχνίδι, ενώ η Ατλέτικο ανέβηκε στην 13η θέση με τους πρώτους 3 βαθμούς στην διοργάνωση. 1/4 στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αρκετό για την Μπαρτσελόνα, προκειμένου οι Καταλανοί να φύγουν από την έδρα της Γαλατασαράι με εντυπωσιακή νίκη. Η ομάδα του Χάντσι Φλίκ επικράτησε 4-1 στην Κωνσταντινούπολη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Έτσι οι Καταλανοί παρέμειναν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας το απόλυτο μαζί με τη Sporting Λισαβόνα και την Arsenal μετά από 2 αγωνιστικές. Αντίθετα, η Γαλατά ψάχνει ακόμα τους πρώτους 3 βαθμούς στη διοργάνωση, καθώς με 0 νίκες βρίσκεται στην 34η θέση της κατάταξης. Η Λίλ αντιστάθηκε στην Arsenal για μία ώρα, όμως στη συνέχεια ανέλαβαν δράση Τσίμπερ, Ζε και Σάκα, που βρήκαν δίχτυα μέσα σε 8 λεπτά και οδήγησαν την πρωταθλήτρια Αγγλία σε ένα άνετο 3-0 επί των Γάλλων. Σήμερα έχουμε στις 7.45 Λάσκ Λίβερπουλ, την ίδια ώρα Φέγενορτ Κόμο, στις 10 το βράδυ Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε, Μάντσεστερ Σίτι Παρίς Σεντζερμέν, Μπέτις Πόρτο, Μπόντον Γκλιντ Μπορούσια Ντόρτμουντ, Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτη, Σαχτάρ ΑΕΚ Αθηνών και Σλόβαν Πρατισλάβας Στουτκάρδη. Λοιπόν, είπαμε και στην αρχή για να μην χτενεί αναφορά για τις δύο πολύ μεγάλες νίκες των ελληνικών ομάδων στην Ευρωλίγκα. Όσο αφορά στον Ολυμπιακό, πραγματικά κανείς δεν πίστευε αυτό που έβλεπε στο πρώτο ημίχρονο και κανείς δεν πίστευε ότι η ομάδα αυτή δεν μπορούσε να βγάλει μία άμυνα. Και αυτή η ομάδα πριν από λίγες μέρες είχε κερδίσει την ΦΕΣ και μάλιστα πολύ εύκολα. Το 62-34 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ουσιαστικά δεν αφήνει κανένα περιθώριο για να ελπίζει κάποιος. Όμως στο μπάσκετ όλα μπορούν να θεωρηθούν. Λοιπόν, ο φίλος 104 μας καλεί να διορθώσουμε. Ο Απόλλωνας έχει 2 νίκες και 3 ισοπαλίες και όχι 3 ήττες. Ναι, 2 νίκες, 3 ισοπαλίες. Τι είπα εγώ, έχει 3 ήττες. Α, το διορθώσαμε, φίλε. Ευχαριστώ 104 για το μήνυμά σου. 2 νίκες, 3 ισοπαλίες και χωρίς ήττα. Είναι μία νίκη, μία ισοπαλία στα εντός, μία νίκη, 2 ισοπαλίες στα εκτός, με συντελεστή τερμάτων 10 υπέρ, 6 κατά και 9 βαθμούς. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο 62-34 στο ξεκίνημα της του δευτέρου ημιχρόνου, όμως στο μπάσκετ όλα είναι πιθανά και ο Ολυμπιακός έδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν μπορείς να τον υποτιμήσεις. Με την νίκη του χθες ανέβηκε στο 4-1, ενώ οι Ισπανοί δέχτηκαν την πρώτη τους φετινή ήττα στην διοργάνωση. Πάντως αυτό, η ανατροπή του μείον 28, δεν το λες και λίγο πράγμα. Ο Μοντέρο είχε 26 πόντους, 12, από 12 σούτ σε 31 αγωνιστικά λεπτά και έβαλε το μεγάλο καλάθι στην παράταση. Ο Φουρνιέ, που ήταν σκιά του εαυτού του στο πρώτο μέρος, δεν είχε σκοράρει στην επανάληψη, γύρισε τον διακόπτη σε 25 λεπτά, σκόραρε 23 πόντους με εκπληκτικές πάσες. Και το σημαντικό είναι ότι αυτός ο παίχτης βρήκε το κίνητρο στο μείον 28. Οι Ερυθρόλευκοι θα έχουν 7 εντός έδρας παιχνίδια στις επόμενες 9 αγωνιστικές. Θα υποδεχθούν Ολύμπια Μιλάνο, Ερυθρό Αστέρα, Ντουπάι, Ρεάλ Μαδρίτης, Χάπολ Τελαβίβ και Βιλερπάν, ενώ ενδιάμεσα θα επισκεφθούν τις έδρες της Μπεσίχτας και της Μακάμπι Τελαβίβ. Ενώ όσον αφορά στον Παναθηναϊκό, το είπα και τις προηγούμενες μέρες, αυτός ο Παναθηναϊκός είναι τρομακτικός. Η άμυνα του σε διαλύει πραγματικά, ενώ διαθέτει και επιθετικό πλουραλισμό και με χθες με ένα εκπληκτικό τρίτο δεκάλεπτο άλωσε την έδρα της Παρτίζαν, κερδίζοντας την 72-55 και έκανε το 5-5 στην Ευρωλίγκα. Οι πράσινοι ανέβασαν την απόδοσή του στο τρίτο δεκάλεπτο, που έβαλαν τις βάσεις για την κυριαρχία του στο παιχνίδι και μετέτρεψαν ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο σε παράσταση για ένα ρόλο στην επανάληψη. Ο Παναθηναϊκός περιόρισε τα επιθετικά όπλα των Σέρβων, βρήκε λύσεις από πολλούς πρωταγωνιστές και έδειξε την ποιότητά του σε ένα από τα πιο απαιτητικά εκτός έδρας παιχνίδια της διοργάνωσης. Παράλληλα, πανηγύρισε την πρώτη του εκτός έδρας νίκη στην φετινή Ευρωλίγκα, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα προς πάθε κατεύθυνση για τις δυνατότητές του. Λοιπόν, Μετά την νίκη της Πανάθας έπνασε ο Λεωνίδου, λέει ο 132. Τα πότε πότε ήταν σε γρήγορση ο Λεωνίδου. Λοιπόν, αυτά και από τον Παναθηναϊκό. Επειδή απλά πολλοί ρωτάνε γιατί τόσα πολλά εκτός έδρας παιχνίδια μαζεμένα για τον Ολυμπιακό και τόσα πολλά εντός έδρας παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό. Απλά να πούμε ότι ήταν κάτι που ζήτησε ο Ολυμπιακός λόγω της ανακαίνησης που γίνεται στο ΣΕΦ, να παίξει όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια εκτός έδρας αρχές της, στα αρχικά στάδια της διοργάνωσης, και αργότερα να επιστρέψει στο ανακαινισμένο του γήπεδο. Αυτή τη στιγμή ως έδρα χρησιμοποιεί την έδρα της ΑΕΚ στα Άνω Λιώσια ο Ολυμπιακός, να πούμε. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το πολλά εντός για τον Παναθηναϊκό και πολλά εκτός για τον Ολυμπιακό Πειραιώς. Λοιπόν, αυτά. Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
4: Το ένθετο Ελλάδα και Διεθνή φέρνει κοντά σας η Hyundai με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Νέο Kona, πιο τολμηρό, πιο δυναμικό, έτοιμο για κάθε περιπέτεια από 24.900 ευρώ.
5: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
6: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
7: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
6: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
24: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
25: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
26: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Η ώρα είναι 8.
28: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
29: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
30: Το ένθετο.
26: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
30: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
31: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
19: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Πολυβιός Αλεξάνδρου. Για την Σλοβενία να χωρίσει σε νέα αποστολή της Ομόνιας εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Τσέλη για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Εκτός αποστολής ο Χρήστου που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού μέσα ο Μπράουερς. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας Ακιντόλα, Βίκτορος, Οντουμπάτσο και Άιτινγκ. Πολύ σημαντικός ο αγώνας για εμάς, ειδικά μετά το αποτέλεσμα που είχαμε στην πρώτη αγωνιστική. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε κέρδος από το παιχνίδι. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο το έργο μας, ανέφερε ο Ανδρέας Δημητρίου από το αεροδρόμιο Λάρνακας. Για την Ιταλία αναχωρήσε μια ώρα αργότερα και η αποστολή της Πάφου για την αυριανή πρεμιέρα της στην League Phase του Conference League, έχοντας στο πίσω μέρο του μυαλού τους ένα όνειρο τρελό. Δύσκολα θα προλάβουν οι Γκολτάρ και Εγκαμαλέου, αμφίβολος ο Μαμάντοφ. Μέσα στα Φιλίδης και εσάς τρεκόντρα στην Πάφο που θα χτίσουν την ποινή του στο μεθεπόμενο αγώνα με την Ομόνια 29 Μαΐου. Αισιοδοξία ότι θα προλάβει τον ντέρπι της Δευτέρας ο Λαΐφης σε ανακοίνωση της διοίκηση διαψεύδει ότι έχει κατατεθεί οποιοδήποτε ποσό από το επενδυτικό σχήμα. Ικανοποίησης στον Απόλλωνα για την παρουσία του Ροντρίγκες, ο οποίος έχει συμμετοχή στα 8 από τα 10 γκολ που πέτυχε η ομάδα του, ενώ ο ίδιος σημείωσε 4 τέρματα και μοίρασε ισάρτημες ασίστ. Ετοιμάζεται να επιστρέψει ο Σπόλιαρης, αναμονή για Ανδρέου. Σε Κάστρο μετατρέπεται το ΑΜΕΓΑ για την ΑΕΛ, που εκεί μετρά 3 νίκες σε 4 αριθμούς αγώνες, ενώ η Ομόνια Σαραντίπο Μάρτινς δεν υπολογίζει στον Ταβάρες, εκτός και ο Ζόκε, ερωτηματικό Αλμέιδα. Αμφεβόλη Μπέκστρομ σε την και Φανίφ στην ανόρθωση εν ώψη Ομόνιας 29 Μαΐου. Ο Λιβάν και Αμίν δεν είναι διαθέσιμοι για την ΑΕΚ απέναντι στον Άρη, αμφίβολος ο Τσακών. Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει το απόγευμα η αυλία της πρώτης φάσης του κυπέλου, στις 6 Σπάρτα Κοσκράσα Βαϊνής, στις 7 Άρης Εθνικός Άχνας, στις 8 Ομόνια 29 Μαΐου ΑΕΠ Πολεμιδιών. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον Super Sport 104. Ευρωπαϊκή βραδιά για τους εκπροσώπους μας στο FIFA Euro Cup. Ο Κεραυνός αντιμετωπίζει στις 7 στην Σλοβενία την Νίτρα και στροχεύει στο δεύτερο ροζ φύλλο αγώνα στη διοργάνωση. Αποστολή στην Πολωνία και για την ΑΕΚ που κόντρα στην Τζίσκι στις 8 θέλει να κάνει το 2-2 στη διοργάνωση. Στο Champions League, ΨΣΚΑ Λαν Sporting 0-2, Σαμπάμπα Γκουσλάβια Πράγας 2-0, Arsenal Lille 3-0, Atletico United 2-0. Villarreal Napoli 3-1, Viking Bayer 3-3, Galatasaray Barcelona 1-4, Inter Brest 3-4 και Lipsia Eindhoven 1-0. Η δεύτερη αγωνιστική ολοκληρώνεται απόψε με τα παιχνίδια Feyenoord Como, LASK Liverpool, Roma Real Madrid, Aston Villa Fenerbahce, Betis Porto, Boton Glimt Dortmund, Manchester City Paris Saint Germain, Shakhtar AEK Αθηνών και Slovan Bratislava Stuttgart. Η ήττα της Σλάβιας Πράγας στον Μπακού δίνει νέα όθηση στην Ελλάδα στην μάχη του UEFA Ranking για την 10η θέση, με ΑΕΚ Αθηνών, Ολυμπιακό Πειραιός, Παναθηναϊκό και Όφη να έχουν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν την απώλεια των Τσέχων. Φοβερός ο Παναθηναϊκός διέλυσε την Παρτίζα μέσα στην έδρα της με 72-55 και έκανε το 5-5 στην Ευρωλίγκα. Απίστευτος Ολυμπιακός επέστρεψε από το μείον 28 μέσα στην Ισπανία, κερδίζοντας την Βαλένθια στην παράταση με 102-97, φτάνοντας στην τέταρτη του νίκη στην διοργάνωση. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Φενέρμπαχτσε Ζαλκύρης 99-80, Βιλερπάν Ερυθρός Αστέρας 82-84, Μιλάνο Ρεάλ 89-98, Μπαρτσελόνα Μακάμπι 90-87 και Μπασκόνια Ντουπάι 79-93. Απόψε Χάπο Ελμπεσίχτας, Ανατολού Εφές Μπάγερ και Παρί Μπολόνια. Στο Euro Cup Ses Λιέτ Καπέλης ΠΑΟΚ 95-86, απόψε στις 8 Άρης Τορτώνα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο η αθλητικό ειδήσιο στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα στα σπορ.
8: Supersport 104. Το ένθετο Drive with Trust είναι μία προσφορά της ASG Car Sales. Trust is our drive.
9: Για σένα που ψάχνεις αυτοκίνητο, τα πράγματα γίνονται πιο απλά με την ASG Car Sales. Και με ποιότητα, γιατί όπως σε πολλά πράγματα στη ζωή, έτσι και στο αυτοκίνητο που οδηγούμε, η ποιότητα κρύβεται στη λεπτομέρεια. Γι' αυτό στην ASG Car Sales ελέγχουμε κάθε λεπτομέρεια με έναν επαγγελματικό έλεγχο 101 σημείων από εξειδικευμένους επαγγελματίες και παραδίδουμε κάθε αυτοκίνητο πιστοποιημένο. ASG Car Sales. Trust is our drive.
8: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiru Group.
31: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
8: Δράκοι, αναράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Car Awards που είναι βγαλμένα από μύθο.
25: Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Leading Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
0: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Οκτώβριο. Jacobs Gold 200 γραμμάρια 6,95. 7 Days Croissant 70 γραμμάρια 65 cents. Gliss Sabuan 400 ml 2,50. Palette βαφή μαλλιών 2,60. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
10: Μα τι σφυρίζει!
11: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
12: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
13: Ψάχνεις για μόνιμη εργασία όλο το χρόνο που σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στο Lidl Days την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας και γίνε μέλος της ομάδας μας. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας στους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο, καθώς και επιπλέον παροχές. Σε περιμένουμε. Little More to Value.
14: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
15: Στο ΓΕΣΥ υπάρχει προσωπικός ιατρός για εσάς και τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες μέσω των υπηρεσιών εφημερίας. Αν παρουσιάσετε ξαφνικά ανησυχητικά συμπτώματα, έντονο πόνο, επιδείνωση σοβαρής χρόνιας πάθησης ή υψηλό πυρετό που συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, καλέστε την υπηρεσία εφημερίας της επαρχίας σας. Μετά από τηλεφωνική αξιολόγηση, κλείνετε ραντεβού την ίδια ημέρα. Βρείτε τον αριθμό στο yesi.org.cy.
16: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
17: Μετά την ανεπανάληπτη επιτυχία του πρώτου event στο La Chi Panorama στη Δρούσα, η Altamira Real Estate επιστρέφει με τη δεύτερη φάση του έργου.
18: 26 νέα κίνητα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 50.000 ευρώ.
17: Επισκεφτείτε το έργο από 26 έως 29 Οκτωβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
18: Εξασφαλίστε τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 30 Οκτωβρίου.
17: La Chi Panorama 2. Η ευκαιρία επιστρέφει. Εσείς θα είστε εκεί.
18: Περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
20: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
21: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrash. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crash it, win it. Fall into McCrash αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
32: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
33: Απάντηση.
32: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
33: Απάντηση.
32: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
33: Μα σου λέω.
1: Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
32: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
1: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
32: Ταβέρνα η απάντηση.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
4: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
5: Super Sport 104. Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Χορηγός εκπομπής Primetel Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. Δύο μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel, let's connect.
6: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια. Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για δύο μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
5: Ακούτε Super Sport 104. Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes. Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
19: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλους και πάμε να δώσουμε συνέχεια με τον καιρό. Να δούμε τι έχει να μας πει σήμερα ο αγαπητός ο Τάσος ο Ραδιακόνου. Καλημέρα, Τάσου.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
19: Μουντός ο καιρός.
7: Είναι μουντός, ναι, ναι. Δεν έχει όμως κάτι να δώσει ιδιαίτερο τώρα. Αν δάτη κάμψει χάλισμα, κάτι, δεν υπάρχει ακόμα κάτι από θέμα βροχής να δώσει. Έχει αυξένει φως, έχει σκόνη στην ατμόσφαιρα. Όμως το ψυχρό μέτωπο το οποίο αναμένουμε βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο, έχει περάσει την Ρόδο και βρίσκεται δικά μας και ακολουθεί μια πορεία προς το νησί μας, οπότε αυτό αναμένεται κυρίως απόγευμα προς βράδυ, από τις 6 και μετά προς τα μεσάνυχτα. Δηλαδή έχω βάλει τις ώρες από η ώρα 6 σήμερα μέχρι και τις 3 το ξημέρωμα Πέμπτης, περίπου 9-10 ώρες, όπου εκεί εστιάζω για τα έτσι, περισσότερα φαινόμενα στο νησί μας, με βροχές, καταιγίδες και τις τοπικά ισχυρές καταιγίδες, με ηλεκτρική δραστηριότητα, χαλαζόπτωση, ένα αρκετή ποσότητα βροχής, ισχυρούς ανέμους στην ώρα της καταιγίδας. Οπότε επηρεάζονται περισσότερον κυρίως το θαλάσσιος χώρος και παράλληλες παράκτης βροχές του νησιού μας, επαρχία Πάφου Λεμεσού αρχικά. Και ακολούθως μετά τις 10 το βράδυ και μετά πιθανόν και προς επαρχία Λάρνακας και Αμοχώστου, περιοχές που είναι κοντά στη θάλασσα όμως, για το έτσι ισχυρές καταιγίδες. μέσα στο νησί τώρα η οροσειρά πάνω, επειδή είναι το ρεύμα αέρα, βρίσκει πάνω στην οροσειρά να ευνοούνται οι ορογραφικές βροχές, δηλαδή σε ορεινές ή μυρωινές περιοχές επαρχίας Πάφου και Λεμεσού μπορεί να πέσει και αρκετό νερό. Mm-hmm. Και θα έχει αρκετή υγρασία μέσα το συννεφολόγο της οροσειράς. Ενώ μετά όταν θα περνά την οροσειρά, δηλαδή από τις βόρειες πλάγιες και προς τη Λευκοσία εσωτερικό, κάπου εκεί είναι πιο ήρεμη η κατάσταση. Άρα μπορεί να σου κάνει κάποια βροχή και μέσα στο νησί, μέσα στο εσωτερικό που είναι η Λευκοσία, αλλά δεν δείχνει μέχρι στιγμής κάτι ισχυρό ή κάτι έντονο. Mm-hmm. Άρα περισσότερο ισχυρά φαινόμενα είναι σε περιοχές κοντά στην θάλασσα, στα παράλια παράξενα τμήματα του νησιού μας, που εκεί θέλει προσοχή, γιατί ναι, μπορεί να σου δώσει επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
19: Και έτσι περίπου πόση θα είναι η διάρκεια αυτού του φαινομένου, μπορούμε
7: είναι
19: να πούμε.
7: Είναι περίπου 9-10 ώρες. Αυτό το οποίο έγραψε είναι από τις 6 το απόγευμα σήμερα μέχρι και η ώρα 3 το ξημέρωμα της Πέμπτης. Δηλαδή είναι, ναι, είναι περίπου 9-10 ώρες. Μετά θα έχει κάποιες βροχές, αλλά εγώ εστιάζω περισσότερο το πιο ισχυρό κομμάτι όλης αυτής της διαταραχής. Οπότε αν θα έχει βροχές και την Πέμπτη προς το πρωινό, θα έχει και στα δυτικά και βόρεια, και το μεσημέρι προς το απόγευμα της Πέμπτης θα πιάσει ορεινά ή μειωρινά προς περιοχές εσωτερικού και ανατολικά. Άρα θα αρχίσει σιγά σιγά να ηρεμεί το πιο έντονο κομμάτι. Αλλά θα συνεχίσουν κάποιες βροχές και καταιγίδες μέχρι και την Παρασκευή μεσημέρι και απόγευμα, και δείχνει το Σαββατοκύριακο λίγο ότι φαίνεται να ερεμάσει πολύ μεγάλο βαθμό. Να δω λίγο το βράδυ του Σαββάτου εκεί κοντά στα μεσάνυχτα προς τα Σαββατοκύριακο για ακόμα ένα πέρασμα, αλλά δεν δείχνει να είναι το ίδιο όπως θα είναι απόψε.
19: Άρα ιδιαίτερη προσοχή κυρίως στα παραθαλάσσια.
7: Ναι, κοντά σε περιοχές που είναι κοντά στη θάλασσα, ναι, είναι πιο ισχυρά τα φαινόμενα. Επαρχία Μπάφου Λεμεσού αρχικά και ακόμα στην πόλη Παρχία. Να είμαστε προσεκτικοί. Σε περίπτωση που είναι η καταιγίδα, δεν χρειάζονται άσκοπες μετακινήσεις και δεν διασταυρώνουμε με τα αυτοκίνητα. Δεν παίρνουμε δρόμους που έχει αρκετό νερό.
19: Ευχαριστώ πολύ, Τάσο μου. Θα τα πούμε και αύριο το πρωί. Να είσαι καλά. Ναι, πάμε ναι, χορηγό.
0: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes.
8: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτισήματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
0: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
19: Πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον σέρφο τον Παύλο τον Μπελεγκάρη από Λεμεσό να μας ενημερώσει έτσι στα γρήγορα για το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Καλημέρα, Παύλο.
9: Καλημέρα, Πολύβιε. Καλημέρα από την συννεφιασμένη Λεμεσό. Λοιπόν, στον Απόλλωνα, στις 10.30 είναι προγραμματισμένη σήμερα το πρωί η προπόνηση της Τετάρτης για τους σκιανόλευκους του Ερνάλο Σάδα που προετοιμάζονται για το παιχνίδι του Σαββάτου κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα στις 7 το βράδυ το Σάββατο στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, σε ένα παιχνίδι must win για τους σκιανόλευκους αφού πέρασαν με δυσκολία το εμπόδιο της Ενικράς το περασμένο Σάββατο, κερδίζοντας με 3-1. Έχουν 9 βαθμούς, έχοντας οδηγό τον Γκάρι Ροντρίγκες Πολύβη, ο οποίος διανύει την καλύτερη του σεζόν στον Απόλλωνα. Έχει πετύχει 4 γκολ, είναι ο πρώτος σκόρερ από τα 10 συνολικά για τους σκιανόλευκους της Λεμεσού. Έχει μοιράσει ισάριθμες ασίστ στους συμπαίχτες τους για να σκοράρουν. Ένας Γκάρι Ροντρίγκες πάρα πολύ καλός. Αντίθετα, ψάχνουν να βρουν τα πατήματά τους, όπως λέμε, δύο επίσης παίχτες, βασικά γρανάζια της μηχανής του Απόλλωνα. Ο λόγος για Μπράντον Τόμας και Γκαϊτάν Βέισπεκ είναι γεγονός ότι τους άφησε πίσω η βερσινή τιμωρία στον τελικό του κυπέλου. Έχασαν τα δύο πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Αυτό τους κόστισε αγωνιστικά. Όμως είναι δύο εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές και περιμένουν πολλά από αυτούς στον Απόλλωνα. Σαφέστατα για το σαββατιάτικο παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα, ο Ερνάλο Σάδα έχει πολύ περισσότερες επιλογές για τον καταρτισμό της εντεκάδας. Είδαμε επιστροφές στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου στο Αμόχωστος, ενώ από χθες το απόγευμα έχει ξεκινήσει πολύ και η διάθεση, η προπόληση αν θέλεις των εισιτηρίων για το παιχνίδι απέναντι στους Ερυθρόλευκους της Αμοχώστου το ερχόμενο Σάββατο, επαναλαμβάνω, στις 7 η ώρα. Πολύβια.
19: Ωραία. Άσε καλά, Παύλο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
9: καλημέρα και καλή συνέχεια στην εκπομπή.
19: Καλημέρα και σε σένα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και από τον Παύλο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Είναι πολλά τα μηνύματα που έρχονται εδώ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, να υπενθυμίσω, μιας και μου δίνετε ευκαιρία, το σημερινό πρόγραμμα στο κύπελλο στις 6 Σπάρτακος Εν Ύψωνα, στις 7 Άρης Εθνικός Άχνας, στις 8 Ομόνια 29 Μαΐου ΑΕΠ Πολεμιδιών, και τα τρία παιχνίδια ζωντανά από τον σταθμό μας, από τον Supersport 104, τηλεοπτικά, και οι τρεις αγώνες από την Cita Vision. Αύριο Πέμπτη στις 7.45 Τσέλιε Ομόνια, και στις 10 το βράδυ Αταλάντα Πάφος, και αυτοί οι αγώνες ζωντανά από τον Supersport 104 ραδιοφωνική μετάδοση. Και στο πρωτάθλημα Σάββατο στις 6 Ύψωνα Καρμιώτισσα, στις 7 Απόλλων Νέα Σαλαμίνα, την Κυριακή στις 6 Ομόνια Ραδίππου ΑΕΛ, στις 7 Ομόνια 29 Μαΐου Ανόρθωση, την ίδια ώρα Άρης ΑΕΚ Λάρνακας, και την Δευτέρα στις 6 Πάφος ΑΠΟΕΛ, στις 7 Ομόνια Ολυμπιακός. Όλοι οι αγώνες όπως κάθε Σαββατοκυριακό, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Supersport 104. Βεβαίως να επισημάνουμε ότι από αυτή την εβδομάδα αρχίζουν και οι μεταδόσεις από τον σταθμό μας και στα παιχνίδια της δεύτερης κατηγορίας. Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε Σάββατο μεταδόσεις από δύο γήπεδα, Εθνικός Άχνας ΑΠΕΑ και Δόξα Γιαννάβα, παιχνίδια που θα αρχίσουν στις 3.30, και την Κυριακή θα έχουμε μετάδοση από το μοναδικό παιχνίδι της ημέρας της δεύτερης κατηγορίας, το παιχνίδι ανάμεσα στον Διγενή και τον Χαλκάνορα. Άρα οι φίλοι της δεύτερης κατηγορίας μπορούν να ενημερωθούν από το σταθμό μας για τις μεταδόσεις και στα παιχνίδια αυτής της κατηγορίας. Ο Supersport όπως κάθε χρόνο θα είναι κοντά και σε αυτή την κατηγορία. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε την συνάδελφο την Στέλλα την Σάβα, να δούμε τι μας φέρνει η σημερινή δημοσιογραφία. Καλημέρα Στέλλα.
10: Ολίβια μου, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Σήμερα πολύ βροχή θα πέσει, άρα να είμαστε προσεκτικοί στους δρόμους.
19: Ναι, μας το είπε και προηγουμένως
10: ναι,
19: ο Τάσος.
10: Ναι, το ξέρω. Εγώ μιλάω για το πιο έτσι κομμάτι της προσοχής. Θα σου πω να πιστεύω ότι οι Δήμοι, οι τοπικές αρχές έχουν ετοιμαστεί καταλλήλως για το χειμώνα που έρχεται. Πριν από λίγο καιρό είχαμε κάνει και ρεπορτάζ που καθάριζαν φρεάτια κλπ. Εύχομαι να είμαστε προετοιμασμένοι. Δεν λέω ότι σήμερα θα γίνει ο κακός χαμός, αλλά θα είπε και ο Τάσος, θα είναι έντονες οι βροχοπτώσεις, κυρίως σε Λεμεσοπάφο.
19: Ειδικά παράλληλα.
10: Ναι. Ναι, ελπίζω να ξημερώσει και να μην συζητάμε προβλήματα. Αυτό ήδη ξεκίνησα να σου πω, γιατί εγώ είμαι στον δρόμο κάτι βροχούλες.
19: Άρχισαν τα πρώτα.
10: Λοιπόν, τώρα.
19: Να σου πω, επειδή έγραψε χθες. Η κίνηση τι λέει τώρα, η ίδια ακριβώς με τα χθεσινά?
10: Καλύτερη. Αλλά να σου πω, χθες όταν πήγα στο σταθμό, ήταν μια ανακοίνωση της αστυνομίας, όχι για τον δρόμο που ήμουν εγώ, αλλά για Λεμεσό Πάφο αυτοκινητόδρομο. Είχε οδικά έργα χθες και ήταν κλειστή μια λωρίδα, μισή λωρίδα, δεν ξέρω ακριβώς τι. Και είχε πολύ τροχιά κίνηση. Και χθες το Λεμεσό Πάφο πιάσαμε τηλέφωνο από τηλεθεατές. Ναι. Και μηνύματα από τηλεθεατές και για αυτό το κομμάτι. Εντάξει, υπομονή.
19: Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο.
10: Εγώ το Δήμαρχο Λεμεσό δεν μεταξύ σήμερα για άλλα θέματα. Αλλά να το ρωτήσω ξανά για το κυκλοφοριακό.
19: Ωραίο, ωραίο
10: θα το έχω για το Ριάλτο, που το Ριάλτο, το θέατρο της Λεμεσού, για όλοι όσοι ξέρουν, ένα από τα θέατρα της Λεμεσού, πάει στο Δήμο της Λεμεσού για τα υψηλά ενίκια που καταγράφονται σε όλες τις πόλεις, αλλά όπως καταγράφονται από το χτιματολόγιο τα πιο ψηλά στη Λεμεσό. Το χτιματολόγιο λέει πολύ ότι έναν τριάρι στη Λεμεσό είναι 1.900 ευρώ. Εγώ θα πω στο χτιματολόγιο ότι ξεπεράστηκαν αυτές οι τιμές. Είναι πολύ περισσότερα πλέον. Mm-hmm. Και θα συζητήσουμε και αυτά τα θέματα. Θα το ρωτήσουμε για το πληροφοριακό, αφού μου λες ότι οι ακροατές χθες έστελαν μηνύματα. Να σε πάρω σε ένα θέμα που βλέπει το φως από την εφημερίδα Φιλελεύθερος και είναι πραγματικά, τι να πω, μακάβριο, γελίο, συσταγωγικά. Θέμα που βλέπει το φως από την εφημερίδα Φιλελεύθερος και είναι πραγματικά, τι να πω, μακάβριο, γελίο, συσταγωγικά.

0: Θα πω πρόσωπο, ο οποίος είχε αποβιώσει στην Πάφο πριν από περίπου ένα μήνα. Μεταφέρθηκε από την αστυνομία στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας, επειδή το νεκροτομείο στο νοσοκομείο Πάφου δεν λειτουργεί, το έχουμε μπει τόσες πολλές φορές, και εξαφανίστηκε. Ψάχνουμε τη σωστό. Τι να πω.
1: Τα λόγια περιττεύουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Πραγματικά τα λόγια περιττεύουν. Θα κάνουμε τους detective, αλλά κάποτε πρέπει να τα πούμε όλα σε αυτόν τον τόπο.
0: Μα δεν είναι θέμα detective. Δηλαδή ο τίτλος μιλά από μόνος του. Εξαφανίστηκε σωρός. Μα τι είναι σωρός να εξαφανιστεί από τα νεκροδομία? Τι είναι σωρός να εξαφανιστεί?
1: Τι να σου πω. Τι να σου πω. Πραγματικά είναι για γέλια και για κλάματα. Είναι για γέλια και για κλάματα.
0: Είναι όλο αυτό. Αναδεικνύει όλο αυτό τον μπάχαλο που συμβαίνει με τα κρατικά νεκροτομεία. Αναδεικνύει όλη αυτή που συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό για το νεκροτομείο της Πάφου που είχε κλείσει, για ιατροδικαστές που δεν έχουμε και για χίλια δύο άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τα θέματα των νεκροτομείων και των νεκροτομών. Τώρα, να σου πω ότι έγινε μια νομισμένη νεκροτομία επί της σωρού του συγκεκριμένου αλλοδαπού λόγω του αφύσικου θανάτου που φαίνεται ότι είχε χάσει τη ζωή του, και στη συνέχεια η σωρός τοποθετήθηκε σε θάλαμο του νεκροτομείου. Προχθές μετέβη από την Πάφο άτομο υπογραφείο κηδιών με σκοπό να παραλάβει τη σωρό και να την μεταφέρει στα υποστατικά του. Προφανώς γιατί ο άνθρωπος ζει να κάνει την κηδεία, έτσι, Πολυβία.
1: Ναι.
0: Και θα μεταφερόταν μάλιστα η σωρός στην Βρετανία, όπως ήταν και η επιθυμία των συγγενών, για να ταφεί εκεί. Τότε ήταν που διαπιστώθηκε ότι ο σωρός έλειπε. Έγιναν έρευνες, δεν φάνηκε να έχει μετακινηθεί επίσημα σε άλλο χώρο. Πήγε η αστυνομία για να διαπιστώσει αν ο σωρός μετακινήθηκε από αλλού, από μέλη της αστυνομίας, χωρίς αυτός να επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό έγινε εκεί η καταγγελία πρώτα στον αστυνομικό σταθμό Λατσιό, που είναι για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας εκεί κοντά, και συνέχεια στην αστυνομική διεύθυνση Λευκοσίας, αυτό το περιστατικό θεωρείται ως πάρα πολύ σοβαρό. Τι να σου πω, Βολίδια.
1: Okay. Τι
0: δεν ξέρω αν προκύπτει ζήτημα να μην δηλώνονται οι σωροί στη βάση πρωτοκόλλων. Δεν ξέρω αν την έπιασε τη σωρό κάποιος και ήδη πάει η Βρετανία η σωρός, και εμείς εδώ ψάχνουμε. Όλα είναι πιθανά σε αυτόν τον τόπο. Όλα είναι πιθανά. Δηλαδή μπορεί κάποιος να πιάσει τη σωρό, ας πούμε, να μπήρε κάπου αλλού και να μην δήλωσε ότι έπιασε τη σωρό, αλλά και αυτό είναι θέμα. Και αυτό είναι θέμα. Τι να σου πω. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε, όπως αντιλαμβάνεσαι, εκτενώς με το συγκεκριμένο θέμα το μεσημέρι στην εκπομπή. Τώρα, τι άλλα. Σήμερα θα έχουμε να συζητήσουμε με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, η Τσίνα Παύλου, τα αναθεωρημένα επιδόματα τέκνου όπως κατατέθηκαν χθες στην ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής για συζήτηση, για να ψηφιστούν και να μπορούν τον Μάιο όλοι όσοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνου να το πάρουν και αυξημένο και να το πάρουν και περισσότερες οικογένειες χωρίς έτσι αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, ο Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας θα μας πει και για αυτό το σχέδιο μητέρα-παιδί για όλους όσοι θα γεννήσουν, θα τα δούμε όλα μαζί με την Υφυπουργό σήμερα, και βεβαίως θα συζητήσουμε και τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις παιδικές στέγες, Πολύβιε, την αυτεγία και όλα αυτά που αφορούν το Υφυπουργείο της. Τώρα, στα νέα της ημέρας, ο Δημοκρατικός Συναγερμός νομίζω ότι λίγο έτσι πέφτει στα χαμηλά στην επικαιρότητα, Πολύβιε. Υπάρχουν του Αβέροφ και του Παμπορίδη. Υπάρχει όλο το παρασκήνιο το οποίο βλέπουμε ότι συμβαίνει. Χθες ο Γιάννης ο Κάρος, που τοποθετήθηκε και στη δική μας την εκπομπή, επίσης έκλεισε όπως κατεβούν οι τόνοι, και είπε κάποια στιγμή ότι όλοι μας θα πρέπει να βγούμε, όλα τα στελέχη θα βγουν να πούν ποιον προτιμούν. Δηλαδή θα το δούμε αυτό το σύριαλ στο συναγερμό, με βάση τα όσα μου έχει πει και χθες ο κ. Καρούσος, να βγαίνουν να λένε ότι προτιμάμε Παμπορίδη, προτιμάμε Αβέροφ. Ήδη κάποιοι ξεκίνησαν. Δικαίωμά τους είναι βέβαιος αυτό. Έχουμε να δούμε μέχρι τις 26 Οκτωβρίου πολλά. δεν διαφαίνεται να έχουμε άλλο υποψήφιο εντός του κομματικού του Δημοκρατικού Συναγερμού. Αυτοί οι δύο φαίνεται.

0: να είναι. Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα κόμματα ξεκινούν δειλά-δειλά οι συζητήσεις για τις προεδρικές εκλογές. Ο κόσμος του Αγγέλ, όπως ακούμε έτσι έντονα, θέλει Στέφανο, θα έλεγα εγώ κυρίως, όμως ο ίδιος δεν εκφράζει μέχρι στιγμής την πρόθεση του για υποψηφιότητα. Στο Δημοκρατικό Κόμμα νομίζω θα δούμε σύριαλ, εκεί θα εξελιχθεί το δεύτερο σύριαλ, όπως είχαμε κάτι παρόμοιο στο Δημοκρατικό Συναγερμό, γιατί υπάρχουν δύο σχολές στο Δημοκρατικό Κόμμα, ξεκάθαρα, τουλάχιστον έτσι το ερμηνεύω εγώ, η σχολή που θέλει αποχώρηση από την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και η σχολή που θέλει Νίκο Χριστοδουλίδη. Και αυτές οι δύο σχολές, επειδή δεν θα μιλήσουν ξεκάθαρα, αναμένεται να αναμετρηθούν παρασκηνιακά. Αυτό που λέει επίσημα το Δημοκρατικό Κόμμα είναι ότι αναμένεται να συζητήσει μαζί με τα συλλογικά του όργανα για να πάρθουν οι αποφάσεις. Ήδη ξεκίνησαν όμως κάποια μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος να λένε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα πρέπει να πάει μόνο τους στις προεδρικές εκλογές. Δηλαδή με Νικόλα Παπαδόπουλο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Με τον πρόεδρο του, ναι.
0: Ναι.
1: Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτή.
0: Θα έχει και το Δημοκρατικό Κόμμα θα έχει. Από την άλλη, να σου πω ότι επίσημα ο Νικόλας Παπαδόπουλος δεν αναφέρεται σε κάτι τέτοιο. Λέει όμως ότι δεν δίνουμε λευκές επιταγές σε κανέναν, ενώντας ακόμη και την κυβέρνηση με την οποία είναι στην κυβέρνηση. Από την άλλη, υπουργή του Δημοκρατικού Κόμματος, Πολιδιέ, που είναι μέρος της κυβέρνησης, νέα υπουργή του, βγαίνουν ανοιχτά και δηλώνουν και λένε ότι εμείς υποψήφια έχουμε. Άρα έχουμε να δούμε. Και βεβαίως υπάρχει και το ΕΛΑΜ, ο πρόεδρος του οποίου χθες έκανε ο Χρήστος Χρήστος μια συνέντευξη του στην τηλεόραση του Plus, άνοιξε λίγο περισσότερο τα χαρτιά του, θα έλεγα εγώ, ο Χρήστος Χρήστου, και αναφέρθηκε, εντάξει, μας το είχε πει και εμάς αυτό, ότι το ΕΛΑΜ θα ήθελε να είναι εξουσία. Αναφέρθηκε πιο συγκεκριμένα ότι το ΕΛΑΜ είπε δεν έχει υπουργού στην κυβέρνηση Χριστόδουλίδη, αλλά δεν στηρίζει την κυβέρνηση. Για μένα αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια προτίμηση προς την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα είναι από την πρώτη Κυριακή αυτή η προτίμηση ή σε περίπτωση που περάσει ο Νίκος Χριστοδουλίδης στη δεύτερη. Άρα βλέπεις σιγά σιγά πολύ δεν μπαίνουμε σε αυτά τα μονοπάτια.
1: Ναι, ναι.
0: Όλοι, όλα τα
1: κόμματα. Τη στιγμή που άνοιξε τον χώρο ο Δημοκρατικός Συναγερμός ήταν λογικό να αρχίσουν και τα άλλα κόμματα.
0: Ναι, ξεκίνησε η ονοματολογία, ξεκίνησαν όλα. Λοιπόν, άχι, τώρα να σου πω ότι για το ξυλοδαρμό του 16χρονου στα Λατσιά, τον άγριο του ξυλοδαρμό, η αστυνομία συνέλαβε 7 πρόσωπα συγκεκριμένα. Αυτό το βίντεο που είδαμε όλοι, να χτυπούν ανελέητα ένα 16χρονο άλλοι νεαροί στην περιοχή των Λατσιών.
1: Τώρα αυτοί οι νεαροί, αν γνωρίζουμε περίπου της ίδιας ηλικίας με το 16χρονο.
0: Αυτό θα σου έλεγα τώρα, είναι 3-15χρονοι και ένας, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι 3-15χρονοι, ένας 14χρονος και οι υπόλοιποι 17χρονοι.
1: Κύριε, λέει, σωρή παιδί. Και όλα αυτά, ναι, σ' ακούω και όλα αυτά για τα μάτια μιας κοπέλας.
0: Να σου πω κάτι, Πολυβίε. Δεν ξέρω, ναι, έτσι ακούγεται, έτσι μαθαίνουμε ότι ήταν κάτι διαφορές για μια κοπέλα. Δεν έχει σημασία, δηλαδή, εμένα αυτό μια κοπέλα ή για οικονομικούς λόγους, δεν έχει σημασία γιατί ασκείται η βία.
1: Ναι,
0: είναι βία,
1: ζήκιο.
0: Δηλαδή.
1: Έχει ζήκιο, δηλαδή η βία είναι βία.
0: Έκλεισαν ραντεβού για να βρεθούν και χτύπησαν με τόσο βάναυσο τρόπο έναν 16χρονο που μπορεί, λέω εγώ τώρα, ο 16χρονος όντως να έχει κάνει κάτι πολύ κακό για αυτούς και για μας, εάν το μαθαίναμε. Δεν είναι όμως έτσι που λύνονται οι διάφορες. Δεν είναι όμως έτσι που λύνονται οι διάφορες. Δηλαδή γιατί θα μπορούσε το προχθεσινό να καταλήξει σε τραγωδία.
1: Μα όσο δίκαιο και να έχουν, αν έχουν αυτοί που το
0: δεν ξέρουμε.
1: Αυτό, ναι, θα στιγματιστούν για μια ζωή πλέον. Δηλαδή το να ανοίγει φάκελο στην αστυνομία.
0: Ακριβώς.
1: Για ένα 15χρονο και ένα 16χρονο δεν είναι λίγο πράγμα.
0: Το πιο τραγικό απ' όλα ήταν αυτός που κατέγραφε το ξύλο. σε κάμερα.
1: Ναι.
0: Και το διέδωσε μέχρι να το πρόσφυγα κοντά μας.
1: Δηλαδή για κάποιους είναι κάτι το καθημερινό. Δηλαδή
0: αυτά συμβαίνουν σε αυτή την ηλικία δυστυχώς πλέον. Okay. Αυτά συμβαίνουν σε αυτή την ηλικία και πόσα άλλα που δεν βγαίνουν προς τα έξω. Με συμπεριφορές bullying, και να κρατάω άλλο στο τηλέφωνο να τραβάει βίντεο να στέλνονται στα κινητά μεταξύ των μαθητών των γυμνασίων ή των λυκείων. Α, κοροϊδέψα τη Στέλλα τη Σάβα, δέστε την κοροϊδέψα. Και σε εμάς, στην δική μας την ηλικία, όταν ήμασταν εμείς σχολείο, συνέβαινα τέτοιου είδους συμπεριφορές.
1: Όχι όμως.
0: Συνέβαινα, δεν είναι ότι. Αλλά το να καταγράφονται και να αποστέλλονται είναι και. Νιώθεις ότι βιάζεται η προσωπικότητά σου.
1: Σαφώς.
0: Αυτό. Είναι πολύ γι' αυτό και εμείς αγωνίστα πρέπει να έχουμε το νου μας, να μιλάμε στα παιδιά μας κάθε μέρα αν χρειαστεί, σε ό,τι ηλικία και να είναι, ότι οι τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι αποδεκτές. Και όπως επίσης κάτι που λέω εγώ στη δική μου την κορή, ούτε ανεκτό είναι να είσαι μπροστά και να μην είσαι άπραγη. Και αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπλακείς σε ένα καυγά, αλλά μπορείς να καταγγείλεις ή μπορείς να μου το πεις εμένα.
1: Σαφώς.
0: Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το λέμε όλοι στα παιδιά μας, γιατί κάτι πως έτσι θα γλιτώσουμε κάποια άλλα παιδιά. Ή τα δικά μας, το κυριότερο.
1: Αυτό είναι το κυριότερο, να γλιτώσουμε τα παιδιά μας και κατ' επέκταση και τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν. Έχουμε και κάτι άλλο.
0: Και πολλά και διάφορα που θα δούμε και σήμερα, Πολύβη. Έχουμε και την ακρίβεια που συζητήθηκε χθες ενώπιον της Επιτροπής, Επιτροπής του Βουλή, της Αρμόδιας Επιτροπής στη Βουλή. Θα έχουμε τον κύριο Νίκο Γεωργίου από πλευράς Δυσή για την επρόσθεση της Επιτροπής Ενέργειας, για τα μέτρα που έλαβε ο Μάκης Κεραυνός. Αυτά. Είχαμε και τη συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας χθες με τον κύριο Έρκιουρμαν. Βγήκε για πρώτη φορά, μετά από αρκετό καιρό, ένα κοινό ανακοινωθέν μεταξύ των δύο ηγετών. Και το Σάββατο θα τα πούνε και στην Πύλα, σε δικοινωτικές εκδηλώσεις, και θα βρεθούν και οι δύο. Και είναι και η πρώτη φορά που ίσως βλέπουμε κάτι, που δεν σημαίνει επί της ουσίας κάτι, αλλά βλέπουμε κινήσεις και από τις δύο πλευρές, κερνώντας εγώ βέβαια στην τροφοδοτική πλευρά. Θα έχουμε και στο στούντιο τον διαπραγματευτή της πλευράς μας, τον κύριο Μενέλαο Πολίδη, για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες που μπορεί για τη συνάντηση που είχαμε χθες.
1: Ωραία. Να σε καλά, Στέλλα. Καλή δουλειά, καλή εκπομπή. Θα τα πούμε και αύριο. Να σε καλά. Πάμε διαφημίσεις.
2: Super Sport 104.
3: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
4: Είτε μέσα στο γήπεδο.
5: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
4: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
4: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Ανακοίνωση Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου, ΚΕΠΑ. Συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία τα δωρεάν προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων σε πολλά διαφορετικά, χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα, όπως χρήση έξυπνου κινητού, εφαρμογές γραφείου, τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργία ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος και ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλες τις πόλεις και σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων και ειδικά μαθήματα για άτομα ηλικίας 55 χρονών και άνω. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 80 6196 και στείλει στο σελίδα του ΚΕΠΑ με τη χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Μια φορά έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής. Εδούλευκε που το πρωί ως τη νύχτα. Ετρυπούσε, έκοφκε, εβίδωνε, αλλά το μόνο που ήθελεν το αγοράκι με τα σπίρτα ήταν έναν τζινούρκο γυλαίκο για να μεν γριώνει άμα φυσά. Μεν παραμύθιν του τον Ολάν, είναι παραμύθι. Αγόρασε προϊόντα DeWalt αξίας 499 ευρώ και άνω και πάρε δώρο ένα γυλαίκο DeWalt. Χωρίς νεράιδες, χωρίς νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου. Μόνο DeWalt. Από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Για τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες που ψάχνουν δύναμη, αντοχή και ακρίβεια. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
11: Είσαι μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοεργοδοτούμενος και το μεικτό σου εισόδημα για το έτος 2025 υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ, τότε έχεις υποχρέωση να υποβάλεις φορολογική δήλωση. Υπόβαλε τη δήλωσή σου ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 και εφόσον προκύπτει οφειλόμενος φόρος, πραγματοποίησε την πληρωμή σου μέσω του Tax Portal. Έγκαιρα. Εύκολα, ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.gov.cy/mof/tax.
12: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
13: Κάθε δώρο είναι μια στιγμή. Μια στιγμή που μένει χαραγμένη στη μνήμη. Στα Καγκαρούτσι πιστεύουμε πως ένα δώρο δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο. Είναι ιστορία. Είναι τέχνη. Είναι κάτι που μένει για πάντα. Καγκαρούτσι. Δώρα που μένουν για πάντα. Επισκεφτείτε μας στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 129 στη Λευκοσία, στο Νικοσία Μολ και στο kangaroochi.com.cy.
14: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
15: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
16: Μην περιμένεις ούτε τη ζέστη ούτε το κρύο. Κάνε το σπίτι σου άνετο κάθε εποχή με κλιματιστικά Midea. Ανακάλυψε το Midea Solunar με τεχνολογία AI EcoMaster και Wi-Fi για έξυπνη άνεση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Και τώρα στην Electroline εποφελήσουμε έκπτωση έως 200 ευρώ. Midea και Electroline. Η σωστή θερμοκρασία κάθε εποχή. Μάθε περισσότερα στο electroline.cy.
17: Electroline. Έλα στο αύριο.
18: Εσύ, τι θα έκανες με 2.000 ευρώ? Σούπερ μάρκετ χωρίς λίστα και γεμάτο ρεζερβουάρ, ταξιδάκι, shopping, συναυλίες, brunch και dinners, gadgets, νέο κινητό, τηλεόραση. Ό,τι κι αν θέλεις μπορεί να γίνει. Κάνε τουλάχιστον 15 αγορές κάθε μήνα από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου με κάρτα Eurobank Mastercard και μπορεί να γίνεις ένας από τους 15 τυχερούς που διεκδικούν από 2.000 ευρώ στην εφαρμογή επιστροφή για εξαργύρωση σε οποιαδήποτε επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy. Κάθετος Mastercard Competition.
19: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
20: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Χορηγός εκπομπής Primetel, Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. Δύο μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel, let's connect.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Καλημέρα στα σπορ. Καλημέρα κύριε Ανδρέα Μπογιατζή.
1: Καλημέρα κύριε Βολίβιε και κύριε Μιχάλη. Συζητούμε με τον Μιχάλη, δεν βράμε λύση. Πώς έφυγε από η Σωρός από το νεκροδομείο. Πώς έφυγε από το νεκροδομείο. Ένα φοβάσαι να το φτιάξεις εσύ.
0: Μα έχεις πασάδο.
2: Ένα.
0: Άμα μου καταφέρεις κύριε Πουλή να το έβρεις, εγώ δεν τα κάνω τα πράγματα, ας πούμε.
1: Κύριε Πουλή, η εξήγηση που δώσαμε, μπορεί να την αναφέρουμε, πώς υπερπάτησε η Σωρός, τι είναι εύκολο να μπεις να εξαφανίσεις τη Σωρό. Αν εδώ σαν λάθος, δεν έπρεπε να υπάρχει μια άλλη θέση της.
2: Ναι, έφυγε
1: έναν παραπάνω.
2: Πούμε λίμματα.
1: Κύριε, λέει σου. Μπαίνεις σε τους κόλπους.
0: Να μπορούμε να ακούσουμε ένα άλλο.
2: Έχουμε ένα άτομο, έλλη μπάτε. Λείπει ένα άτομο.
0: Του τον επιβεβαιώσαμε αυτό, ότι είναι έλλειμμα ή μπορεί να υπάρχει στα ίσα απλά να ανακαλύψαν ότι λείπει ο τάδε, ας πούμε.
2: Τότε σημαίνει ο κάντων αλλού.
0: Μπορεί να, ναι, αλλά και να μην το φκάναν προς τα έξω. This is Cyprus, όλα γίνονται. Αφιβάλλιστο δηλαδή το πράγμα. Εμείς λέμε αυτά που διαβάζουμε. Και ξέρεις ήταν που γίνει γεννό όμως στην πραγματικότητα.
1: Δεν παραιτήθηκε και η Kimberly, α.
0: Χάσαμε την Κίμπερ. Έκαμε μας την ο Τραμπ.
1: Ήταν, έπαιγαινε και στα γήπεδα, στο μπάσκετ, στα μπουζουκάκια. Κίμπερ. Παρατήθηκε.
0: Έκαμε τη διαφορά.
1: Ναι, ήταν.
0: Να δούμε τώρα να μπορούμε να μας φέρουμε στην Ελλάδα. Λοιπόν,
1: πάμε τελείως. Μια όμορφη παρουσία.
0: Πάμε τελείως στα αθλητικά.
1: Πάμε και λίγο στα
0: αθλητικά. Αλλά την Κίμπερλι.
1: Πάμε και λίγο στα αθλητικά.
0: Λοιπόν, τα κυπριακά τα έχουμε
1: μετά. Μάλιστα. Πάμε στα ξένα. Ρε παιδί μου,
0: Ολίβια
1: μου, εγώ το είδα.
0: Είναι η μοναδική φορά που είσαι Champions League και κανείς δεν αναφέρεται ο Champions League παρά μόνο την Ευρωλίγκα.
1: Ποιο ασχολείται. Απλά εγώ, επειδή είχα ώρα, είδα τα τελευταία στάδια του αγώνα της Μπάγερ, η οποία Μπάγερ ήταν με 2-0. Έκανε την ανατροπή με 3-0. Δέχεται πολύ εύκολα γκολ η Μπάγερ. Έκανε την ανατροπή. Αποβλήθηκε ο κύριος ο παιχταράς τους. Να μπορεί να λέει ο παιχταράς ο Γάλλος. Ξέχασα το όνομα.
0: Να τον βρούμε στη συνέχεια. Ναι.
1: Παιχταράς ο Γάλλος. Ο παιχταράς. Έφυγε την ομάδα του με 10 παίχτες στο 74 και στο 90 λεπτό η Μπάγερ εδέχθηκε την ισοφάριση. Στο 90 λεπτό. 3-3. Αλλά έβλεπα τον μπάσκετ, το οποίο ο Παναθηναϊκός καθάρισε εύκολα. Κάμνει σεμινάρια αμυντικής λειτουργίας ο κύριος Ομπράτοβιτς. Είναι τρομερός. Ο Λίσε που αποβλήθηκε. Εντάξει, καθάρισε εύκολα. Μετά έβλεπα τον Ολυμπιακό. Λες και εσύ. Διάβαζα και λίγο τα site μπροστά στη μεγαλύτερη συντριβή της ιστορίας του Ολυμπιακός.
0: Αμαδρέδεσαι στο μείον 28 απέναντι σε αυτήν τη
1: βαλήθεια. Τελείωσε το ημίχρονο 59-34 και τρίποντο με το ξεκίνημα της τρίτης περίοδου και πάει 62-34.
0: Η Βαλέθεια ξεκίνησε με τον τρόπο που τέλειωσε το ημίχρονο ουσιαστικά.
1: Μάλιστα.
0: Έβαλε δυο τρίποντα με τη λήξη του ημίχρονου.
1: Ναι.
0: Και αμέ άνοιξε τη διαφορά για τα καλά. Και, λες ρε παιδί μου, τούτοι τώρα το Ολυμπιακό ξέρουν να παίζουν μπάσκετ. Μια ομάδα που κατατρόπωσε την ΕΦΕ στην προηγούμενη αγωνιστική. Δεν μπορούν το πράγμα που παρουσιάζεται.
1: Είχε πολλά νεύρα ο Ολυμπιακός. Ενδεικτικό ότι εδέχθηκε 5 τεχνικές ποινές. 5. Και αποβλήθηκε ο Μπατσόγας από τον αγωνιστικό χώρο. Μετά ένας τρομερός Μοντέρο, ένα απίθανος παίχτης. Και ο Φουρνιέ, ο οποίος ήταν αγνώριστος στο πρώτο ημίχρονο, έπειραν πάνω στην ομάδα, ήταν καταιγισμός τριπώντων. Πήγαιναν 26 ο Μοντέρο, 23 ο Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και λίγα δευτερόλεπτα, περίπου 15 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, προηγήθηκε με 89-86. Βάζει το καλάθι ο Σόρτς και πάει 88-89 για τον Ολυμπιακό που κερδίζει βολές. 6 δευτερόλεπτα πριν από το. Όχι, συγγνώμη, θα ήταν 15 δευτερόλεπτα. Βάζει τη μία βολή και πάει 90-88 και ισοφαρίζεται στην επόμενη φάση 90-96 δευτερόλεπτα δεν καταφέρει ο Ολυμπιακός. Στην παράταση ήταν βέβαιο όταν έβλεπε το παιχνίδι ότι θα επικρατήσει ο Ολυμπιακός. Είχε και περισσότερο βάθος. Η ψυχολογία πάει με. Ήταν βέβαιο. Προσπαθούσε ο Σόρς πολύ. Ο Σόρς, ο οποίος δεν έπιασε στον Παναθηναϊκό, είναι εξαιρετικός παίχτης. Απλά δεν τέριαξε στα γούστα του κυρίου Αταμά.
0: Ο Αταμάν, ο οποίος παραμένει χωρίς ομάδα.
1: Αργήσαν να τον καταλάβουν. Οι δύο καλύτεροι προπονητές είναι ο Μπρατόβης και ο Μπαρτσόκας. Το δείχνουν τα αποτελέσματα τους, οι τίτλοι τους. Ο Μπρατόβης μπορεί να έχει μια λάμψη, ο Παναθηναϊκός, όπως λες, αλλά σε όλα τα παιχνίδια πέρυσι ο Παναθηναϊκός τα πλήστα δέχεται πάνω από 90 πόντους. 90-95, 100 ρε δέχτηκε. Τώρα βλέπεις την αμυντική του λειτουργία. Είναι μαέστρος. Βέβαια και ο Ολυμπιακός είναι ομαδάρα.
0: Ο Παναθηναϊκός σε πνίγει.
1: Ναι.
0: Όταν μπει να παίξει άμυνα, σε πνίγει.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός.
1: Ψάχνεται ακόμη για την αμυντική του.
0: Ψάχνεται, ναι. Ψάχνεται.
1: Δέχεται πολλούς πόντους.
0: Αλλά το θετικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι σκοράρει περισσότερο από αυτούς που δέχεται.
1: Ναι. Ο Μοντέρο αντικατέστησε τον Τόρτσεϊ. Παίρνει χρόνο ο Μοντέρο πολύ περισσότερο.
0: Ναι, παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο. Από τη στιγμή που βλέπει τον Μοντέρο. Πολύ περισσότερο. Ο Μοντέρο ουσιαστικά χτες πώς ήταν να έπαιξε.
1: Ούτε
0: 30 λεπτά αν και παίξε, νομίζω. Εντάξει, μοιράζει το χρόνο, πολλά συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Είναι πετύχει ο πόντος στον Τόρσεϊ.
0: Εντάξει, και πίσω τον Τόρσεϊ. Πίσω τον Τόρσεϊ, ναι. Εντάξει, όλοι θα χρειάστου. Όλοι θα χρειάστου. Απλά ο Ολυμπιακός είναι αυτό που λες, ψάχνεται ακόμα αμυντικά. Ενώ επιθετικά έχει πολύ προβληματισμό, δηλαδή. Έχεις έναν Ντόρσεϊ και ένα Φουρνιέ να βρεθούν στα καλά του και ακόμα πώς το λένε, Παναγία με ξέχασα τώρα. Ο
1: Βεζέγκοφ.
0: Ο Βεζέγκοφ εμπίσω τα τελευταία ένα δυο παιχνίδια.
1: Ναι, είναι γεγονός. Μόνο 14 πόντους επέτυχε.
0: Θα δείξει.
1: Ο Δέλλας εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Κύπρο. Πιστεύω ότι σύντομα να έχει μια ομάδα. Ο Τραϊανός Δέλλας.
0: Και εγώ τον πιστεύω.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήρθε στο πλευρό της κόρης του, η οποία σπουδάζει ιατρική εδώ και την επόμενη τριετία θα είναι Κύπρο, λέει. Κάτοικος Κύπρου. Θα είναι κοντά της. Τραϊανός Δέλλας.
0: Έμεινε στο παιδί, το Τραϊανός Δέλλας, ο οποίος στάθηκε άτυχος στη ζωή του.
1: Ναι, ναι.
0: Okay. Υπάρχει και η επόμενη μέρα πάντα. Όσον πικρόν κι αν είναι, πάντα υπάρχει η επόμενη μέρα σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εμένα ξέρεις τι μου έκανε έκπληξη έτσι, επιστρέφοντας λίγο στα παιχνίδια του Champions League χθες, η ήττα της Ίντερ από την Πρίζ. Γίνεται να βάλεις τρία αγκότσια να δέχεσαι τέσσερα από την Πρίζ.
1: Ναι, να σου πω, η Πρίζ είναι, πρόσεξε να δεις, είναι μια απρόβλεπτη ομάδα. Παίζει έναν τρομερό ποδόσφαιρο για βελγική ομάδα. Έχει κάνει κατά καιρούς εκπλήξεις. Εγώ το ιταλικό μου ποδόσφαιρο δεν το έχω πολύ ψηλά. Σε πτώση. Εντάξει, μπορεί να πηγαίνει η Ίντερ σε έναν τελικό πριν 2-3 χρόνια. Ξεχωρίζει η Ίντερ στην Ιταλία, πράγματι. Αλλά έχει αυτή την περίοδο τα τελευταία χρόνια Ιταλούς ποδοσφαιριστές που να κάνουν μπαμ. Έχει Ρομπέρτο Μπάτσο. Έχει Ντελ Πιέρο, έχει Τότι. Δεν έχει.
0: Να ξεχωρίζουν, δεν υπάρχουν. Μα το βλέπει και στην εθνική.
1: Έχει η Μαλτίνη, δεν έχει το τελικό ποδόσφαιρο πλέον. Ούτε και οι καλύτεροι παίχτες πάνε πλέον στην Ιταλία. Βλέπει και η Ιουβέντους είναι.
0: Εκτός αν βρουν ένα συμβόλαιο, μπορούν να πούνε. Μπορούν να τους. Να κάνει να αλλάξουμε. Λοιπόν, πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έχουμε πολλά να πούμε.

0: Χορηγός εκπομπής Primetel. Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. Δύο μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel. Let's connect.
1: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για δύο μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
2: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
8: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Για τη Σλοβενία αναχωρεί αυτή την ώρα η αποστολή της Ομόνιας εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Τσέλια για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Εκτός αποστολής ο Χρήστου μέσα ο Μπράουερς. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε κέρδος από το παιχνίδι. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο το έργο μας, ανέφερε ο Ανδρέας Δημητρίου. Στις 10 αναχωρεί η Ιταλία η Πάφος για την αυριανή αναμέτρηση στη League Face του Conference League απέναντι στην Αταλάντα. Αμφίβολος ο Μαμάντοφ. Στον Αποέλ επικρατεί αισιοδοξία ότι θα προλάβει τον ντέρπι με την Πάφο Λαϊφής. Ο Σπόλιαρτς έχει καλές πιθανότητες να ενισχύσει τον Απόλλων απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα. Χρειάζεται χρόνο ακόμη ο Ανδρέου. Στην Έλενο ψιωμόνια Σαραδί που δεν υπολογίζονται Ταβάρες και Ζόκερ, ερωτηματικό Αλμέιδα. Αμφίβολη Μπέκστρομ σε την και Φανίφ στην ανόρθωση για τον αγώνα με τη Ρωμόνια 29 Μαΐου. Ο Λίβαν και Αμίν δεν θα είναι διαθέσιμοι στην ΑΕΚ απέναντι στον Άρη, αμφίβολος ο Τσακών. Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει το απόγευμα η αυλαία της πρώτης φάσης του κυπέλου. Στις 6 Σπαρτάκος Κρασαβαενή και στις 7 Εθνικός με μετάδοση από τη Σίτα Βιζιόν. Στις 8 Ομόνια 29 Μαΐου ΑΕΠ Πολεμιδιών με ραδιοφωνική μετάδοση και των τριών αγώνων από τον Super Sport 104. Για το FIBA Europe Cup ανδρών στις 7 Νίτρα Κεραυνός και στις 8 Τζίκι ΑΕΚ. Για το FIBA Europe Cup γυναικών στις 7 Ζάμπινι ΑΕΛ. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League, θέλοντας να κάνει το 2-2 διαθέσιμος και ο Βάρκα. Αναλυτικά το απόψινο πρόγραμμα, 7:45 Λάσκα Λίβερπουλ και Φέγενορ το Κόμο, στις 10 Σαχτάρ ΑΕΚ, Αστον Βίλα Φενέρμπαχτσε, Μάντσεστερ Σίτι Παρί, Μπέντι Σπόρτον, Μπόντον Γκλιμπτ εν Ντόρτμουντ, Ρώμα Ρεάλ, Σλόβαν του Στουτκάρδη. Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει την προετοιμασία του για τον αυριανό αγώνα με την Μαρσέγ για το Europa League, με Γιάρεμτσουκ και Ζέλσον να κερδίζουν έδαφος και τον Μπέιλι να αποτελεί ερωτηματικό. Την προετοιμασία του εν ώψη του αυριανού αγώνα στο Conference League με την Μπόρατς ολοκληρώνει και ο Παναθηναϊκός με τον Νίστρουπ να κατασταλάζει στις επιλογές του. Απόψη για την Ευρωλίγκα στις 7 Χάπο Ελμπεσίχτα, στις 8:30 Ανατολού Εφές Μπάγερν και στις 9:45 Παρί Μπολόνια. Για το Euro Cup στις 8 Άρης Τορτώνα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
1: Supersport 104. Μένεις εδώ.
2: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Θέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Face του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7:45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
1: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
4: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
5: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
4: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
6: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
7: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
8: Η εργαλειοεπισκευαστική φέρνει το Steel Demo Day το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Παντελή Κατελάρη 3α στη Λακατάμια για να γιορτάσει τα 100 χρόνια Steel. Θα δείτε ζωντανές επιδείξεις ελαιοσυλλογής και μηχανημάτων, θα βρείτε ειδικές προσφορές μόνο για τη μέρα και θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε πλούσια δώρα. Όλα αυτά με δωρεάν φαγητό, ποτό και αναμνηστικά δώρα Steel. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12 με τη Στέλλα Μάρκου και τον Γιώργο Λεωνίδου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
9: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Αφήσε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή. Μετά την ανεπανάληπτη επιτυχία του πρώτου event στο Λατσί Πανόραμα στη Δρούσα, η Altamira Real Estate επιστρέφει με τη δεύτερη φάση του έργου.
10: 26 νέα κίνητα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 50.000 ευρώ.
9: Επισκεφτείτε το έργο από 26 έως 29 Οκτωβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
10: Εξασφαλίστε τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 30 Οκτωβρίου.
9: Λατσί Πανόραμα 2. Η ευκαιρία επιστρέφει. Εσείς θα είστε εκεί.
10: Περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
11: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το Pelesil Plus με τεχνολογία Cool Paint και με δίκτυ ηλιακής ανακλαστικότητας SRI-107 αποτρέπει τη θέρμανση της ταράτσας και σας εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα. Pelesil. Be a creator.
12: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
14: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
15: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering.
14: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Επιστρέφουμε τελευταία ώρα της εκπομπής. Έβαλε μας δουλειά ο κύριος Πουλής. Πάντως δεν έχουμε παράπονο ύστερα που να φύγουμε, κύριε Αντρέα, από την
1: εκπομπή. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Ο Γιάννος ο Παπαϊωάννου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να δούμε τι νέα υπάρχουν.
1: Άκουσα που του είπες, έλα κύριε Χαρίλη, και νόμιζα ότι είναι κάτι άλλο που είχαμε. Εντάξει.
0: Πέσανε η ψυχολογία σου δηλαδή.
1: Κατάφερε.
0: Το συγκεκριμένο δεν καταφέραμε ποτέ να τον ευκάλουμε. Δεν θέλει καταρχάς.
1: Δεν του αρέσει
0: η δημοσιότητα.
1: Γιάννο, τι γίνεται? Καλημέρα.
2: Καλημέρα Πολύβια και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται?
2: Μια χαρά. Ξέρω,
0: όλα καλά.
2: Μια χαρά, ναι.
0: Στον ΑΠΟΕΡ.
2: Εντάξει, στο ΑΠΟΕΡ η προσοχή είναι στο παιχνίδι με την Πάφο. Ένα παιχνίδι που ο ΑΠΟΕΛ θα πρέπει να συνεχίσει στις επιτυχίες και η προσοχή επικεντρώνεται εκεί 100%. Θα έλεγα ότι ξεκαθάρισε όσον αφορά τους Σάστρα και Σταφυλίδη, οι οποίοι θα παίξουν κανονικά με την Πάφο και θα χτίζουν την τιμωρία τους με την 29η, την Ομόνια 29η. Και η προσοχή επικεντρώνεται και στον Λαΐφη, ο οποίος θα προσπαθήσει να αυξήσει ρυθμούς και να ακολουθήσει κομμάτια του κανονικού προγράμματος και θα ξεκαθαρίσει, νομίζω, στο επόμενα 1-2 24 ώρα, αν θα είναι στην διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για το πολύ δύσκολο παιχνίδι Δευτέρας με την ΠΑΦΟ.
0: Ένα παιχνίδι θα το χαρακτηρίζα όχι κομβικό, πολλά γλυόρα ακόμα, αλλά ένα παιχνίδι που θα δείξει κατά πόσον το ΑΠΟΕΡ μπορεί να πετύχει να είναι στα ψηλά.
2: Είναι από τα παιχνίδια που όταν τα κερδίζεις, κερδίζεις πέρα τους 3 βαθμούς πάρα πολλά για τη συνέχεια, και την ψυχολογία και τον κόσμο και γενικότερα εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της ομάδας. Είναι ένα γερόρτιες για το ΑΠΟΕΡ, τα κατά ψέματα, που θα έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ ποιοτική ομάδα και νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι ο κύριος Παπαδόπουλος θα πρέπει να δείξει στοιχεία το πώς το ΑΠΟΕΡ θα δελτιωθεί όσον αφορά την ανασταλτική του λειτουργιακή. Νομίζω ότι κυρίως επικεντρώνεται η προσοχή, ώστε, διότι αν πάρουμε όλα τα παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ, βγαίνει το συμπέρασμα ότι το ΑΠΟΕΛ έχασε βαθμούς από ατομικά λάθη, από αμυντικές αδυναμίες που θα μπορούσαν να αποχαιρεθούν και να είχε περισσότερη συγκομιδή βαθμό. Και κυρίως το παιχνίδι με την ΠΑΦΟ, που έδειξε ότι είναι μια ομάδα που ανά πάσα στιγμή μπορεί να δημιουργήσει για να καθαρίσει παιχνίδια, κάτι που είδαμε και στο παιχνίδι με την ανόρθωση. Θα πρέπει το ΑΠΟΕΡ να είναι αρκετά βελτιωμένο όσον αφορά την ανασταλτική του λειτουργία, διότι είδαμε και στο παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα ότι ένα λάθος έγινε κυρίως, ναι, και την πλήρωσε πολύ ακριβά, κάτι που έγινε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Ναι. Και φυσικά
1: έχει μια σημαντική είδηση ο Μιχάλης ο Πουλής να μας δώσει η άλλο Παπα Ιωάννου και να συνεχίσει.
3: Αγαπητέ μου Πολύβη, άκητος ο συναγερμός. Έφτα καμίστη του για που σου είπα. Λοιπόν, βρέθηκε η Σωρός. Ναι, Αντρέα μου, η Σωρός βρέθηκε. Η Σωρός που ψάχναμε το πρωί. Ναι. Βρέθηκε, έχει εντοπιστεί στο ψυγείο του νοικοδομείου, λέει, στη Λευκοσία.
0: Παιδί δικαιολογία.
3: Αλλά με άλλο όνομα.
1: Με άλλο όνομα.
3: Συγχύσαν την ταμπέλα. Βάλα λάθος όνομα.
1: Μάλιστα.
3: Τελικά ο άνθρωπος δεν βρέθηκε.
1: Εντάξει.
3: Ο Μακαρίτης.
0: Κύριε Λέισον. Όλα
3: καλά.
0: Κύριε Λέισον.
1: Όλα καλά.
0: Έλα ρε Άννο, συνέχιση.
2: Ουλές. Και όσον αφορά την δημιουργία φάσεων, το ΑΠΟΕΝ να γίνει ακόμη, να γίνει πιο παραγωγικό, να υπάρχει πιο καθαρό μυαλό. Πέρα, διότι είδαμε και στο παιχνίδι με τη Σαλαμίνα ότι έφτιαξε φάσεις, είχε 3 δοκάρια, όμως η αγωνία κράτησε μέχρι το τέλος και εκεί χρήζει περισσότερο βελτίωσης. Γενικά, όπως είπα και χθες, είναι μια νέα ομάδα που χρειάζεται τον χρόνο της, όμως ο χρόνος πηγαίνει και οι απώλειες 8 βαθμών στην αρχή του προαθλήματος είναι σημείο αναφοράς και έτσι είναι πάλι το ίδιο ΑΠΟΕΛ για να καλύψει έδαφος θα πρέπει να κάνει αντεπίθεση διαρκείας.
1: Μάλιστα. Το ΑΠΟΕΛ το οποίο αναγκάστηκε να
0: εκδώσει ανακοίνωση.
1: Ναι, να ξεκαθαρίσει. Ξεκαθάρισε με ανακοίνωσή του τι ακριβώς ισχύει όσο αφορά την υπόθεση με το θέμα του επενδυτικού γκρουπ με τον κύριο Λιασί. Δεν έχει μπει χρήμα ακόμη στο ταμείο του ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι, αλλά εμένα το ερώτημα μου είναι γιατί αναγκάστηκε να διαψεύσει μέσω ανακοίνωσης του ΑΠΟΕΛ.
2: Από διότι από τη στιγμή που δεν πήγε ποσό, θα ήθελε να ενημερώσει τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ ότι...
0: Έλα να σου πω κάτι, Ριάννο μου, έτσι είναι η πρώτη φορά, φορά που εγγράφτηκε ότι έβαλε λεφτά το επενδυτικό γκρουπ που είπε το Σάββατο.
2: Όχι, και... η αναφορά γίνεται όσον αφορά το έμβασμα που θα είναι η παρεκκίνηση, η εκκίνηση θα έλεγα, της παρουσίας του Σάββα Γιασί στον ΑΠΟΕΛ.
0: Εγώ να σου πω κάτι, ως ουδέτερος, εγώ το εκλαμβάνω ότι... Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, διόρθως με ότι επειράχτηκαν από τα δημοσιεύματα.
2: Νομίζω δεν είναι θέμα πειράγματος. Είναι θέμα πραγματικότητας εάν πήγαινε ποσό στα ταμεία της εταιρείας. Μέχρι στιγμής δεν πήγαινε ποσό στα ταμεία της εταιρείας και μέχρι στιγμής τα κάστρα από τη φωτιά τα βγάζει η διοίκηση Χάρη Φωτίου. Δηλαδή δεν υπήρξε οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια από τον επενδυτικό όμιλο του Σάββα Γιασί. Γι' αυτό γίνονται αυτές οι προσπάθειες και όπως τονίζει και στην ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ υπάρχει το ενδεχόμενο οικονομικής στήριξης πριν την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Έτσι απλώς η ανακοίνωση από πλευράς ΑΠΟΕΛ, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι ότι θα ήθελε να ενημερώσει τον κόσμο της ομάδας ότι δεν υπήρξε ακόμη αυτό το μεγάλο συμβάν που θα είναι η παρουσία του Σάββα Γιασί αρχικά με οικονομική ενίσχυση που αυτό θα συνεπάγεται ότι αρχίζει έστω και ανεπίσημα μέχρι την υποσημοποίηση της συμφωνίας η παρουσία εμπράκτος του...
1: Ναι, Γιάννο Παπαϊωάννου, επειδή συνεχώς το τελευταίο διάστημα διαρρέει ότι είναι πολύ θετικό το κλίμα, είναι πολύ κοντά σε συμφωνία, ότι πλησιάζει, ότι μέσα στον Οκτώβριο θα γίνει αυτό. Αφού είναι τόσο κοντά σε συμφωνία, αφού είναι θετικό το κλίμα, αφού όλα είναι υπέρ, γιατί αναγκάζεται να βγάλει αυτή την ανακοίνωση?
2: Η ανακοίνωση όπως είπα εγώ και όπως το αντιλαμβάνομαι και από την ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ είναι ότι δεν μπήκε έμβασμα στο ταμείο.
1: Ξεκάθαρο αυτό.
2: Γι' αυτό βγήκε αυτή η ανακοίνωση.
1: Σύμφωνα με όσα διαρρέουν είναι θέμα ημερών. Να μπει ένα ποσό στα ταμεία του ΑΠΟΕΛ. Σύμφωνα με όσα διαρρέουν.
2: Ναι, αρχίσε η αντίστροφη μέτρηση θα έλεγα. Για να γίνει αυτό, δηλαδή το πρώτο βήμα που θα είναι...
1: Αφού είναι τόσο κοντά στο να μπει χρήμα στο ΑΠΟΕΛ, χρειαζόταν να βγει ανακοίνωση, δηλαδή αν δεν μπήκε πριν τρεις μέρες και μπει μετά από τρεις μέρες, έχει διαφορά?
2: Εντάξει, είναι λογικό όμως, Αντρέα μου, όπως το αντιλαμβάνομαι, είναι ότι όταν υπάρξει εισρωή ρευστού στα ταμεία του ΑΠΟΕΛ ότι η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ έχει το καθήκον και το χρέος να ενημερώσει άμεσα τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Και παράλληλα, όπως τονίζει και στην ανακοίνωση...
1: Αυτό που θέλω να πω, μήπως δεν είναι τόσο κοντά σε συμφωνία?
2: Δεν νομίζω να...
1: Όχι, μάλιστα.
2: Διότι...
0: Μα αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο στην ανακοίνωση να μπουν λεφτά το επόμενο διάστημα.
2: Το πρώτο βήμα αυτό είναι. Ναι. Να μπουν λεφτά και μετά να υπάρξει η οριστική κατάληξη. Άλλωστε αυτά όλα που αναφερόμαστε τώρα δεν είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Υπήρχε τοποθέτηση από τον μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής επίσημα του κύριου Πετρίδη, Κωνσταντίνου Πετρίδη,
0: ναι.
2: Για όλα αυτά. Δηλαδή δεν είναι θέμα δημοσιογραφικών πληροφοριών και πιθανόν να είναι λαφασμένες ή έγκαιρες. Είχαμε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι παρός σε τις ζητήσεις και γνωρίζει το τι γίνεται ανά πάσα στιγμή. Και από εκεί νομίζω ότι...
1: ναι, αλλά κανένας από αυτούς δεν είπε ότι μπήκα χρήματα στο ταμείο του ΑΠΟΕΛ.
2: Όχι, δεν μπήκα χρήματα.
1: Κανένας δεν είπε.
2: Όχι, δεν μπήκα χρήματα.
1: Εμείς διάφορα δημοσιεύματα... έκανα λόγο ότι μπήκα χρήματα στο ταμείο.
2: Αυτό που ισχύει είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν μπει χρήματα από τον επενδυτή. Όταν μπουν χρήματα από τον επενδυτή, τότε θα είναι σημείο αναφοράς. Έτσι θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και τις επίσημες ενημερώσεις από την διοίκηση του ΑΠΟΕ, νομίζω.
0: Έγινε. Να σε καλά, Γιάννο. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να σε καλά. Έχει δίκιο ο 069. Αυτή η εβδομάδα είναι κρίσιμη, τα ακούμε εδώ και δύο χρόνια. Αλλά αντιλαμβάνεσαι σε μια τέτοια μεγάλη
1: συμφωνία. Τούτο ο φίλο ο ακροατή που σταθερή αξία εκπρόσωπο του ΑΠΟΕ. Πε μα, φίλε μου, τι θέλει να σε ικανοποιήσουμε. Ποιο θέλει να βγάλουμε πρώτα να σε ικανοποιήσουμε. Πε μα, ρε φίλε μου, πε το ξεκάθαρα. Ποιο θέλει, θέλουμε να σε ικανοποιήσουμε, ρε φίλε. Θέλουμε να σε φέρουμε με το μέρος μας, ρε. Αγαπητοί ακροάτη.
0: 375.
1: Ναι. Θέλουμε να σε φέρουμε με το μέρος.
0: Λοιπόν.
1: Δεν θυγόμαστε. Θέλουμε να σε φέρουμε με το μέρος μας. Αφού θα έχει και τις υπόλοιπες. Τι σημασία αν έχει, αν είναι πρώτος ή δεύτερος ή τρίτος. Τι σημασία. Και πρώτος ήταν ο Πελεγκάρης πάλι, του Απόλλωνα.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε στο αεροδρόμιο ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΦΟΥ, ο Χριστόφορος ο Μαθαίου. Σε λίγο η παφιακή ομάδα μπαίνει στο αεροπλάνο για την Ιταλία.
4: Καλημέρα, εντάξει, πολύ μεγάλο ο δρόμος της σχολείας, δύσκολο παιχνίδι, ενάντια σε μια ομάδα, μια ομάδα που θέλει να καταρχήσει η οργάνωση. Πάμε να δώσουμε κάτι μας να παλέψουμε και ότι έρθει προς εμείς.
5: Ο
4: στόχος
5: της
4: ΠΑΦΟΥ,
5: ποιος θα είναι σε αυτή τη
4: μεγάλη διοργάνωση. Ο στόχος είναι νομίζω να περάσουμε από το League Phase, να πάμε στην επόμενη φάση, να έχουμε ευρωπαϊκό και μετά τα Χριστούγεννα. Το χωρίζουμε ο δείκνος έπαρξης, προφανώς είναι δύσκολη διοργάνωση και νομίζω και το πρόγραμμα δεν είναι εύκολο. Η διοργάνωση που είχαμε δεν ήταν και καλύτερη, αλλά θα παλέψουμε για να πάμε παραπέρα.
5: Πόσο κόσμο περιμένετε από
4: πλευρά
5: των φίλων της ομάδας?
4: Περίπου 300.
6: Οι καμαλέδες και οι γοτάρες μείναν εκτός από στολής, ποια είναι η κατάσταση?
4: Εντάξει, είναι μικροπροβλήματα, αλλά δεν μπορούν να βοηθήσουν και επίσης έχοντας υπόψη για το πρόγραμμα που ακολουθεί, πολλοί συνεχόμενοι αγώνες κάθε 3-4 ημέρες, περισσότερο έτσι για να προληπτικά να το πούμε, δεν είναι μαζί μας. 7.30 ώρα Κύπρο είναι η διάσκεψη τύπου και άμεσα μετά στις 8 είναι η προπόνηση στο γήπεδο.
6: Δεδομένου ότι δεν ακολουθούσαν οι δύο ποδοσφαιριστές, αυτό σημαίνει ότι με το ΑΠΟΕΛ είναι αμφίβολη ή όχι?
4: Νομίζω είναι πολύ... δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για το παιχνίδι της Δευτέρας. Είμαστε προσιλωμένοι στο αγωνό παιχνίδι και μετά θα δούμε την απολύψη.
6: Αυτό μπορεί, πάθος το έχει καθιερωμένο κάθε χρόνο, πηγαίνει η Ιταλία έτσι, πώς το αντιλαμβάνεται στις ζώνες στην ομάδα, δεν παίζεται με μεγάλες ομάδες του Ιταλικού ποδοσφαίρου, τη Φιωρεντίνα, η Γιουβέντους και τώρα τα Αταλάντα.
4: Εντάξει, είναι δύο διαφορετικοί τρόποι να το δεις. Από τη μια είναι ωραίες εμπειρίες, βοηθά την ομάδα να μεγαλώσει τον οργανισμό και γενικά το να αγωνίζει αυτές τις ομάδες είναι σε εξιτάρι. Από την άλλη όμως, αφού θέλουμε να προχωρήσουμε και θέλουμε να βαζεύουμε βαθμούς, δεν είναι και το καλύτερο να αγωνίζει αυτές τις ιταλικές ομάδες και γενικά ομάδες από προηγούμενα παραθλήματα, αλλά σίγουρα είναι μια τρομερή.
0: Αυτά από τον εκπρόσωπο τύπου της παφιακής ομάδας, τον Χριστόφορο τον Ματθαίου. Λοιπόν,
1: ξέρεις τι, πρόσεξα στα παιχνίδια επειδή έχουμε λίγο χρόνο μέχρι να πάμε στο διάλειμμα. Στα ευρωπαϊκά παιχνίδια προσέξτε να δείτε σε όλους τους αγώνες απουσιάζει το σημείο Χ. Δηλαδή από τα 18 παιχνίδια του προηγούμενου γύρου είχαμε 16 νίκες, 2 ισοπαλίες. Το επόμενο 16 νίκες, 2 ισοπαλίες. Χθες στα παιχνίδια είχαμε μόνο μία ισοπαλία και αυτή από την Viking που ισοφάρισαν την Bayern στο 90 λεπτό. Είναι τέτοια το πλαίσιο το οποίο όπως διαμορφώθηκε πλέον το link phase που οι ομάδες θέλουν να κερδίζουν βαθμούς.
0: Είναι καλύτερο.
1: Καλύτερο, ναι. Με την ισοπαλία έγκοφηκε στράτα που λέμε.
0: Είναι όπως την ήταν η ισοπαλία πλέον.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως διαμορφώνεται.
1: Σημειώνονται πάρα πολλά τέρματα. Πάρα πολλά τέρματα. Εάν εξαιρέσω, χθες βράδυ είχε 2, 4, 6, 8, 9 αγώνες και μόνο σε ένας αγώνας έληξε με 1-0. Ο αγώνας της Λειψίας με την Αϊτχόβεν. Σε όλους τους άλλους αγώνες είχε δύο γκολ στην Ατλέτικο με τη Manchester United, που όλοι ξέρουν ότι ήταν ένα σφιχτό παιχνίδι αυτό. 2-0. 2-0 η Sporting Λισαβόνα νίκησε την Λανς. 2-0 η ΣΑΠΑΧ νίκησε την Σλάβια Πράγας, που είναι υπέρ της Ελλάδας, βρίσκεται πιο κοντά στη 10η θέση. Στα άλλα είχαμε 3-4 Inter Brugge, 3-3 η Viking με την Bayer, 3-1 η Villarreal την Νάπολη, 1-4 η Μπαρσελόνα. Θα το με 1-0, 1-4. Δεν καταλάβει τίποτα η Μπαρσελόνα. 3-0 η Arsenal τη Lille. Τρομερά καταιγισμό από γκολ. Δηλαδή,
0: 32 γκολ σε 9 αγώνες.
1: 32 γκολ σε 9 αγώνες. Δηλαδή 3,5 σε κάθε αγώνα. Είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Τρομερό. Πάρα πολλά τέρματα. Αυτά είχα να πω.
0: Να περιμένουμε και απόψε τα ίδια.
1: Το δείγμα είναι πολύ θετικό. Είναι όπως τις εκλογές που γίνεται. Το πρώτο δείγμα φανερώνει ποιος κατάλαβες. Το δείγμα αυτό παρουσιάζει.
0: Εμείς πάντως να παίξουμε να ακούμε μπας στο 0-0.
1: Μπαίνουν γκολ και οι σοπαλίες είναι λιγοστές.
0: Εμείς ό,τι παίξουμε να δούμε το 0-0.
1: Αγία μου ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ ξέρεις ότι δεν μου αρέσουν, δεν στοιχηματίζω, οπότε ψάξτε το εσείς.
0: Λοιπόν, ο 181, καλημέρα σας, νομίζω θυμίζει λίγο βραζιλιάνικο έργο το Σύριαν από Ελ Παλί, μαγάρι να διαψευτώ. Αναφέρει ο 181. Εντάξει, εν μέρει έχει ζήκιο, δηλαδή πόσον καιρόν έχει που το λέμε το πράγμα και λέμε η άλλη εβδομάδα και η άλλη, αλλά αντιλαμβάνεστε σε έναν τέτοιο σημαντική συμφωνία που πάει να γίνει.
1: Ναι, τόσο σημαντική.
0: Εν πολλά τα εκατομμύρια.
1: Ο λόγος που το έφυξα, αν είναι τόσο πολύ κοντά σε συμφωνία, τόσο πολύ.
0: Μα και εμένα μου φάνηκε παράξενο, γιατί να βγει τώρα η Άννα. Έτσι είναι η πρώτη φορά που εγγράφτηκε ότι έβαλε λεφτά το επενδυτικό γκρουπ του υπό το Σαββαντογιάζη. Γιατί όμως, εμένα δείχνει ότι κάτι τους επίραξε και επίραξε τη διοίκηση ουσιαστικά. Εμένα θα μου λύσετε την απορία μου, λέει. Ο 392. Ποια απορία σου, ρε 392. Α, εδώ, γιατί μόνο φανατικούς οπαδούς του από ΕΛ κάνουν. Εντάξει, έφυγε, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Τούν το πράγμα μπορεί να πάει
1: αλλού. Όχι, ναι, αυτό θα πρέπει να πρέπει να απευθυνθεί στην Ομοσπονδία. 392. Πρέπει να απευθυνθεί στην Ομοσπονδία.
0: Εχθές ο Νταμάτο ανέλησε τις τρεις φάσεις που εσήκωσαν έτσι πολύ τώρα την φετινή σεζόν.
1: Ποιες ήταν?
0: Η φάση προχτεσινή. Ήταν μια φάση προχτεσινή. Η φάση με τον Καφού.
1: Ο προχτεσινή που σε ποιον αγώνα?
0: Τώρα μισό λεπτό να τα βρω. Τώρα μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι, σε περιμένω να τα βρεις.
0: Λοιπόν, ήταν η φάση με τον Καφού με τη Τσίχλα που...
1: Α, η φάση με τον Καφού με τη Τσίχλα. Μάλιστα.
0: Ναι, ναι, που τζαμέ δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση, αλλά είπε πρέπει να σας πει η Ομοσπονδία τι έγινε.
1: Α, στέλνετε
0: ο ένας στον άλλο. Με την κόκκινη
1: κάρτα. Εγώ
0: κάρτα...
1: ξέρω ότι η ΑΕΛ διαχρονικά πληρώνει αυτά τα λάθη της, ρε παιδί μου. Εξαντλείται όλη η αυστηρότητα στην ΑΕΛ κατά καιρούς.
0: Εντάξει, αν μπορεί να το πεις έτσι.
1: Τσιέψετε τη λίγο, όπως
0: λέει.
1: Εμένα
0: και όμως μου έκαμε εντύπωση. Ήταν η φάση της πρεμιέρας στο παιχνίδι της ΑΕΡ που δέχτηκε κόκκινη κάρτα. Μου έκαμε εντύπωση. Ήταν η φάση της πρεμιέρας στο παιχνίδι της ΑΕΡ που δέχτηκε κόκκινη κάρτα.

0: Εντάξει,
1: διότι στη συγκεκριμένη φάση, να θυμάσαι, έτσι πήγε καθαρά πα στο πόδι του. Έκαμε κίνηση να τραβήσει πίσω το πόδι του ο Φάνιφ. Και διερωτηθήκαν όλοι γιατί έδειξε κόκκινη κάρτα στη συγκεκριμένη φάση.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε διαφημίσει να θυμηθώ και να έρθουμε μετά. Πάμε διαφημίσει και επιστρέφουμε.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 9:30.
2: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσει η δημοσιογραφική ομάδα του Mega Channel. Νέα επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον του Κιέβου. Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι δεν θα τηρήσει όσα ανέφερε ο Τραμπ περί συμφωνίας για ενεργειακή εκεχηρία. Βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσαν οι Χούθοι αναχέτησε η Σαουδική Αραβία. Σε αντίπεινα κτυπήθηκαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σανάα της Ιεμένης. Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η χθεσινή συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρκιουρμαν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών στην προστατευόμενη περιοχή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λευκοσία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα προκειμένου να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους. Σώρος που άνοικε σε αλλόδα από πρόσωπο διαπιστώθηκε προχθές ότι χάθηκε από το νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας. Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό της. Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκοσίας αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 7 πρόσωπα που συνέλαβε η αστυνομία σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση επίθεσης εναντίον 16χρονου. Ο άγριος ξυλοδαρμός του ανήλικου, ο οποίος σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στα Λατσά, καταγράφηκε σε βίντεο και στη συνέχεια έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Την παραίτησή της μέσω της πλατφόρμας X ανακοίνωσε η Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, λίγη ώρα αφού του ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι της είχε ζητηθεί να την υποβάλει καθώς δεν ήταν ικανοποιημένη. Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από τις 7 το βράδυ απόψε μέχρι και τις 5 αύριο το πρωί. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος. Αρχικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Ωστόσο, αργότερα αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Τα φαινόμενα τοπικά αναμένεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα. Σε περίπτωση καταιγίδες, πιθανόν να πέσει και χαλάζει, ενώ οι άνεμοι ενδέχεται να μεταβάλλονται και να ενισχύονται σημαντικά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalive.com.cy.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: 3, 2, 1, πάμε!
6: Για να κατανοήσεις και να εκτιμήσεις το έργο Πανδότηρα και το δίκτυο Natura 2000 υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Τα κλείνεις όλα και ανοίγεις τη ψυχή σου. Αναπνέεις τον καθαρό αέρα που σου παρέχουν τα δάση. Απολαμβάνεις το κρυστάλλινο νερό που σου προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήματα. Παρατηρείς τους επικονιαστές που φροντίζουν για το φαγητό στο τραπέζι σου. Και δεν σταματάς ποτέ να συνυπάρχεις με τη φύση.
2: Η φύση μαζί. Πανδότηρα. Έργο δράσεων για τη διαχείριση του Natura 2000 στην Κύπρο. Ενημερώσου σήμερα στο panδότηρα.cy.
7: Peugeot 2008 Hybrid. Δυναμικό και ευέλικτο SUV. Υβριδικό, πλήρως εξοπλισμένο και έτοιμο παράδοτο. Στις Peugeot Wow Days από 22.900 ή 199 ευρώ το μήνα.
8: Wow.
7: Μόνο για περιορισμένο χρόνο.
2: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Φαγητό με τους συναδέλφους. Check. Καφές εκτός γραφείου. Check. Ομαδική selfie.
10: Εγώ φαίνομαι.
9: Check. Αν νομίζετε ότι έτσι γίνεται το team building, καιρός να το πάτε 5 χιλιόμετρα παρακάτω. Στις 15 Νοεμβρίου, ελάτε στον εταιρικό αγώνα 5 χιλιόμετρων του Radisson Hotels Larnaca Marathon. Κάντε την εγγραφή της ομάδας σας στο larnacamarathon.com.

0: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της Πάφου στη League Face του Conference League και ο Supersport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα Πάφος.
1: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi's και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων.
2: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
3: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi's και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
8: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Λεωνίδου, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να πούμε ξανά για τις τρεις φάσεις που είπαμε προηγουμένως που ανέλησε χθες ο Νταμάτο. Αρχικά ανέλησε τη φάση στο Αποέλ Νέα Σαλαμίνα, στην οποία ο Σάστρε τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα. Όπως εξήγησε, δεν θεώρησε την κίνηση του ποδοσφαιριστή του Αποέλ ως βίαιη ενέργεια και γι' αυτό δεν τον απέβαλε, ενώ πρόσθεσε ότι ο VAR δεν μπορούσε να παρέμβει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Στην φάση της αποβολής του καφού για φτύξιμο σε αντίπαλο στο ΑΕΛ ΑΠΟΕΛ, ο Νταμάτο απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας. Έγινε μια έρευνα, είπε, για το συγκεκριμένο γεγονός. Ερευνήθηκε και είναι θέμα της Ομοσπονδίας. Δεν μπορώ εγώ να απαντήσω κάτι περισσότερο.
1: Δηλαδή για αυτόν ή από μόνος του αποφάσισε για αυτές τις τρεις φάσεις?
0: Ερωτήθηκε για τις συγκεκριμένες φάσεις.
1: Ερωτήθηκε.
0: Ναι. Mm-hmm. Και ερωτήθηκε και για την κόκκινη κάρτα στον Φανίφτη Ανόρθωση στην πρεμιέρα. Και παραδέχτηκε ότι πρόκειται για μια παράξενη φάση. Είπαμε ότι βλέπει τον Φανίφτη να κάνει κίνηση να αποφύγει το.
1: Ναι, ανεξάρτητα όμως, ακόμη και αν εγκλίστρισε.
0: Ναι. Επεσήμανε ότι μπήκε στη διεκδίκηση με μεγάλη δύναμη, με αποτέλεσμα των σοβαρών τραυματισμών του αντιπάλου του. Και είπαμε προηγουμένως ότι οι οδηγίες που δόθηκαν, είπε στους διαιτητές, αν πάνε πάνω από τον παίχτη και δουν σπασμένο πόδι, είναι να δίνουν κόκκινη κάρτα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Ξεκάθαρο.
0: Λοιπόν, αυτά. Πάμε στον κύριο Λεωνίδου. Καλό πρωινό.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλον τον κόσμο.
0: Δύο τα ζητούμενα. Τι γίνεται με την ΑΕΚ και ποιος είναι ο καλύτερος, Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός?
2: Να σου πω κάτι. Αυτήν την περίοδο η Ευρωλίγκα έχει περισσότερη λάμψη, αλλά να αρχίσουμε από την ΑΕΚ, αν θέλεις. Λοιπόν, αν γίνει και πιο πρόσφατη η Ευρωλίγκα, γιατί τα ψες, αλλά στα της ΑΕΚ τώρα. Κατάφερε να πάρει μια δύσκολη νίκη επί της Ομόνοιας Αραβίας, που πήρε την ουσία. Κοιτάξτε, στη Λάρνακα ξέρουν πολύ καλά ότι τέτοια παιχνίδια κατά το παρελθόν τους στέρισαν το πρωτάθλημα. Και στάθηκαν εμπόδιο στο να μπορέσουν να πάρουν τον τίτλο, γιατί άφηναν βαθμούς όταν κατέβαιναν στο γήπεδο σαν φαβορί. Μέχρι το 89 όλα στραβά πήγαιναν και πέναλτι χάθηκε και ό,τι ευκαιρία έκανε δεν πήγαινε στο στόχο ή αν πήγαινε στο στόχο ήταν ο Ζίφκοβιτς. Οπότε ανέλησε το γόρδιο δεσμό ένας παίχτης που πήρε το συμβόλαιο που πήρε ακριβώς για αυτή τη δουλειά, για να μπορεί να ξεπετάγεται στην πλάτη της άμυνας και να σημαδεύει σωστά. Και αναφέρομαι στον Αντερέγκεν και να σταθούμε και λίγο στον Μπράμπτη, έναν παίχτη ο οποίος ήταν για χρόνια στο Βέλγιο, στη Μέχελεν, Σουηδός, με έφεση στις πολύ καλές πάσες προς τους συμπαίχτες του και το δείχνει στα τελευταία παιχνίδια. Τα τελευταία τρία γκολ της ΑΕΚ, δύο στην Περιστερώνα και ένα στην Αρένα με την Ομόνοια Ραδίππου, ξεκίνησαν από τον συγκεκριμένο παίχτη.
1: Ναι. Ο παίχτης ο άλλος που άρεσε ήταν ο Λαγιούρι.
2: Ο Λαγιούρι, ναι. Ο οποίος, Ανδρέα, νομίζω ότι έχει πολύ καλά στοιχεία, αλλά στην ΑΕΚ περιμένουν από τον συγκεκριμένο παίχτη να γίνει πιο ουσιαστικός στο τελείωμα των φάσεων. Αλλά όντως είναι δραστήριος, το είπε και ο προπονητής της δηλώσης του, ότι οι περισσότερες ενέργειες προήλθαν από τη δεξιά πλευρά, το τόνισε, άρα προφανώς ήταν κατ' εντολή του ιδίου. Και ο Λαγιούνι το δεύτερο ημίχρονο έδειξε ένα βελτιωμένο πρόσωπο και είναι αυτό κάτι που αφήνει μια νότα αισιοδοξία στην ΑΕΚ.
1: Ναι. Εντάξει, πρέπει να είναι όλοι ικανοποιημένοι στην ΑΕΚ. Ο απολογισμός είναι πολύ καλός. Προσπέρασε ενάμεσα την ήττα από την Πάφο. Τώρα έχει μπροστά της βέβαια άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι. Αν και όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, αλλά ο βαθμός δυσκολίας είναι πιο μεγάλος από το να παίζεις στην έδρα σου, έστω με την Ομόνοια Ραδίππου, με τον τρόπο που ήρθε η νίκη.
2: Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Να δεις τι λέμε με τον Άρη, είναι πιο δύσκολο. Με τον Στυνομένα Ραδί, που την οποία αποθεωσάμε και ορθώς κατά με πολλές φορές. Κλείνει όμως αυτό το κεφάλαιο αγώνα και ανοίγει του επόμενου που είναι με τον Άρη στο ΑΜΕΓΑ. Εκεί όλα δείχνουν ότι Αμίν και ο Λιβάν δύσκολα θα είναι διαθέσιμοι. Αν και είμαστε νωρίς μέσα στην εβδομάδα, δύσκολα εκτιμώ ότι θα προλάβουν. Ο Τσακόν θα κρυθεί την ιστάτη. Μικροεπέμβαση έχει κάνει για να αφαιρεθεί μια βίδα από το πόδι. Δεν ξέρω τώρα ιατρικά τι σημαίνει ακριβώς αυτό, αλλά δεν υπάρχουν φόβοι για απουσία αρκετών εβδομάδων, οπότε μπαίνει στη λίστα με τους αμφίβολους, αν θέλετε, ο Βενεζουελάνος, που είναι πολύ σημαντικός, γιατί παίζει κάθετα, έχει αυτές τις κάθετες πάσες και τα κάθετα τρεξίματα και ο ίδιος που τον καθιστούν πολύ επικίνδυνο, οπότε θα δούμε αν θα είναι στη διάθεση του κυρίου Σεγές.
1: η εγκατάσταση του ΔΕΛΑ στην Κύπρο, η μόνιμη, έτσι σε παραπέμπει κάπου, λες, έχεις μια πληροφορία, να ψάξει να εργαστεί αυτός ως προπονητής ή...
2: Να σου πω, πώς την εκλαμβάνω. Αρχικά σαν μια πολύ καλή πατρική κίνηση, γιατί η οικογένεια ΔΕΛΑ έχει χτυπηθεί αλίπητα από τη μοίρα, έχει χάσει τη σύζυγο του, έχει την κόρη του τώρα στην Κύπρο, οπότε ορθά κατ' εμέ βάζει πάνω απ' όλα το πατρικό καθήκον. Ο ίδιος ξέρει καλύτερα φυσικά, όμως συμφωνώ με την κίνηση του και από εκεί και πέρα θα προσπαθήσει ίσως εδώ στην Κύπρο που θα είναι λόγω της παρουσίας της κόρης του, αν μπορέσει να βρει κάτι. Και κοιτάξτε, ο κύριος Ζέλας ξέρει πολύ καλά ότι η δουλειά του προπονητή σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι.
1: Ναι, ναι. Έχεις ιδιαίτερες ευαισθησίες, βλέπω πλέον, για το πατρικό καθήκον.
2: Τι να κάνω, Ανδρέα μου.
0: Χτίσε το πατρικό, είναι στίχτο.
2: Έχεις και εγγόνια, έχεις γίνει δύο φορές πατέρα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάμε να τρίξουμε.
1: Τώρα το ακούω από σένα, λέω, ναι.
2: Εντάξει, ναι, εκεί λίγο διαφορετικά και στη δική μου αντεότητα σηκώνω και βλέπω το κοριτσάκι μου, εκεί είναι λίγο διαφορετικό.
0: Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε λίγο γρήγορα, διότι έχουμε ακόμα μια τηλεφωνική μέχρι τη εκπομπή. Έτσι, λίγο για Ευρωλίγκα, κύριε Λεωνίδου, πώς βλέπεις τα πράγματα, εσύ
2: λοιπόν,
0: πασχολείσαι περισσότερο.
2: Ο Ανδρέας Ποιακής σας είχε μπει εδώ και καιρό και σας είχα πει και εγώ ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς το πρώτο πράγμα που κάνει είναι η άμυνα. Ναι. Αν δεν παίζεις άμυνα θα σε αφήσεις στο κλειστό μέχρι τις 2 πρωί να προπονείσαι. Αλλή μόνο αυτού που δεν θα μαρκάρει, όμως κοιτάξτε τι κάνει. Ο Μπράντοβιτς αν κάνεις λάθος μέσα στο παιχνίδι, κάτι που έκανε ο Αταμάν και δεν συμφωνούσα, δεν θα σε βγάλει αμέσως. Άρα δεν έχεις το φόβο ότι τώρα τη βάψαμε και θα παίξουμε ξανά 2 λεπτά πριν το τέλος. Ο παίχτης νιώθει ελεύθερα να δημιουργήσει, να βοηθήσει την ομάδα. Όμως να ακολουθεί κάποιες βασικές αρχές. Αν δεν τις ακολουθεί επανειλημμένα θα έχει πρόβλημα με τον Ομπράντοβιτς. Από εκεί και πέρα είναι ξεκάθαρο τι γίνεται στον Παναθηναϊκό. Το αμυντικό φίλτρο έχει σχολήσει στην ομάδα. Επιθετικά το ταλέντο είναι εκεί. Θα βρεις πόντους από Φρασίσκο, Χέις Ντέιβις, Λεσόρ και ούτω καθεξής.
1: Πάντως ο Μοντέρο μου αρέσει περισσότερο από τον Φρασίσκο. Ναι,
2: ναι, ο Μοντέρο τίνω να συμφωνήσω ότι σαν παίχτης είναι καλύτερος. Δηλαδή ένα κλικ πάνω ρε παιδί μου, όχι πάρα πολύ.
1: Ναι, ένα κλικ.
2: Ναι,
0: δεν μπορούσε να πει ανάμιση.
2: Όχι, δεν θα πω ανάμιση, θα μου σηκώσει με συνείδηση μου. Όμως ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα στην άμυνα.
1: Έχει πρόβλημα στην
2: άμυνα. Και είναι πασιφανέστατο. Μπράβο του και μαγιά του που γύρισε ένα από παιχνίδι 28 πόντο. Αφιβάλλω μπορεί να το κάνει άλλη ομάδα.
1: Εσπάνιο πράγμα αυτό, να 28.
2: Έχει γίνει άλλη μια φορά πρόκοψη ένα. Πριν πολλά χρόνια.
1: Πριν πολλά χρόνια.
2: Είναι η μεγαλύτερη.
0: Ευρωλίγκα δεν έγινε ποτέ.
2: Ευρωλίγκα είναι αυτό το παιχνίδι.
0: Πρόκοψη ένα. Μα πριν πόσα χρόνια.
2: Δεν θυμάμαι. Πριν 20.
0: 28 πόντους.
2: Ναι, είναι η σοφάριση τη μεγαλύτερη διαφορά που έχει ανατραπεί.
1: Αλλά τώρα ξέρεις, εν πιο ψηλό το επίπεδο, ενίκησε την Βαλένθια, ανέτρεψε την Βαλένθια η οποία ήταν αίτητη, κάνει τρομερή πορεία.
2: Ήταν αίτητη και ευχαριστούμε τον Ολυμπιακό γιατί μας άφησε πρώτο στο βαθμολογικό πίνακα χωρίς συγκατοικό.
1: Νομίζω να σε ικανοποίησε ιδιαίτερα.
2: Όχι, να σου πω κάτι. Όχι, δεν είμαι έτσι. Όχι, Ανδρέα, ειλικρινά σου λέω, δεν ξέρεις, είμαι ίσως, δεν έχω θέμα με αυτά, γιατί προτιμώ πρώτα να κερδίσω εγώ και μετά να δω λίγο μακροπρόθεσμα τα αποτελέσματα. Σίγουρα να σου πω κάτι παραθυναϊκά τώρα. Τα πολλά διπλά δεν με συμφερούν γιατί χτίζουν δυναμική του αντιπάλου. Οπότε, από αυτό το πρίσμα...
1: Βέβαια, τρομερά
0: δύο. Λοιπόν, να τα πούμε και αργότερα.
2: Όμως, ναι, αυτά είναι τα δεδομένα και θα δούμε πώς θα πορευτούν εμάς.
0: Να σε καλά, Γιώργο μου, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε.
3: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον Ανδρέα Παναρέτου, εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ανδρέα.
0: Του Ολυμπιακού,
1: ρε Πολυβιέ.
7: Δεν έχουμε πάρει μεταγραφή. Καλημέρα σας και σε ακούρατες.
1: Επειδή γίνονται κάποιες μεταγραφές τελευταίως και εκπροσώπων και ποδοσφαιριστών και προπονητών, εντάξει, μπορεί να γίνει και αυτό.
7: Ναι. Δεν οφληθήκαμε, απαντήσαμε με χιούμορ.
0: Και ποτέ μην πεις ποτέ.
1: Δεν το απορρίπτω, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις.
7: Εντάξει, βέβαια, αλλά η καρδιά μας είναι στο Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, ας ρωτήσω κάτι πριν είναι πάμε στα του Ολυμπιακού.
1: Είναι και του χώρου μας ο Ανδρέας, είναι σπουδασμένος. Ναι,
0: ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Πριν πάμε στα του Ολυμπιακού, Ευρωλίγκα βλέπεις?
7: Ναι, και άκουσα και λίγο πριν, είμαι από την Αντίπερα όχθη, ναι. Παρακολουθώ την Ευρωλίγκα, είδα χτες και το παιχνίδι, φοβερή ανατροπή. Θεωρώ ότι οι δύο ελληνικές ομάδες είναι μακράν οι καλύτερες διοργάνωσης.
1: Ναι, πράγματι.
7: Και έχουμε να δούμε φοβερά πράγματα και στους τελικούς τους ελληνικούς αλλά και στην Ευρωλίγκα.
0: Άιστε, λοιπόν, πάμε στα του...
1: Ο Ολυμπιακός προχθές ήταν ένα σοκ, ρε παιδί μου, δηλαδή άφησε την πιο πικρή γεύση στους φίλους της ομάδας. Να έρχεσαι να συντάσσεσαι στο δεύτερο ημίχρονο, να αποδίδεις πολύ καλύτερα, να ανατρέπεις το σκορ, να ισοφαρίζεις και να πετυχαίνεις δεύτερο γκολ, να γίνονται αυτοί οι πανηγυρισμοί με τον εξαιρετικό τον Ζάνο, να ακυρώνεται, να μην μετρά τον γκολ και στην αντεπίθεση να σου βάζει γκολ ο Άρης. Ήταν...
7: Δυστυχώς στο ποδόσφαιρο αυτά τα έχει. Βρεθήκαμε πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου ζητήσαμε επιλέξει από τους ποδοσφαιριστές να ματώσουν, να πεθάνουν στο γήπεδο και να γυρίσουν το παιχνίδι. Θεωρώ ότι το γυρίσαν. Για κάποιες λεπτομέρειες ακυρώθηκε τον γκολ το δικό μας και στην επόμενη φάση χάσαμε το παιχνίδι. Δηλαδή το λιγότερο θεωρώ ότι θα συνεχίζαμε το σερί με τις πέντε ισοπαλίες.
1: Ναι,
7: θα
1: γίνονταν πέντε ισοπαλίες.
7: Το λιγότερο.
1: Το λιγότερο, ακριβώς.
7: Ναι, από εκεί και πέρα θεωρούμε ηρωική την αντίδραση των ποδοσφαιριστών μας. Είμαστε περήφανοι για αυτό που δείξανε. Πιστεύουμε πάρα πολύ στην ομάδα. Και θέλουμε να ξεκινήσουμε να παίρνουμε και τα αποτελέσματα. Κάτι που θεωρούμε ότι είναι θέμα χρόνου.
0: Πάντως ο Ζάνος ο Σάβα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αφήνει το αποτύπωμα τους αυτές τις πρώτες αγωνιστικές.
1: Πράγματι.
0: Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και έχω την εντύπωση.
1: Ναι,
0: έχω την εντύπωση όπου να είναι θα αρχίσουν να καταφθάνουν και οι πρώτες προτάσεις.
7: Για εμάς προτεραιότητα καταρχάς ο Ζάνος ο Σάβα είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Μόνο και μόνο από το όνομα, μόνο και μόνο ότι έχει μεγαλώσει μέσα στον Ολυμπιακό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την ομάδα μας. Από εκεί και πέρα οι οποιασδήποτε συζητήσεις όσον αφορά το θέμα το να συζητηθεί, να πάει, να γίνει πρόταση κτλ. Θεωρώ ότι αργούν τη δεδομένη στιγμή. Από τη στιγμή που εμείς ακόμα το Ζάνο δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με τον τρόπο που θέλουμε και να βοηθήσει την ομάδα όπως θέλουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο ακούγεται λίγο μακρινό τη δεδομένη στιγμή. Εμείς θέλουμε ο Ζάνος να είναι καλά, να επανέλθει, να παίξει στο φουλ και να ανοίξει τα φτερά του από εκεί και πέρα, θα είμαστε πρώτοι που θα χαρούμε και θα συγκινηθούμε. Αλλά ακόμα τη δεδομένη στιγμή ο Ζάνος δεν έχει επανέλθει εκεί που θέλουμε και όταν επανέλθει νομίζω ότι έχουμε ένα δείγμα, θα δώσει τεράστια δυναμική στην ομάδα.
0: Ναι. Τώρα, για το προχθεσινό παιχνίδι είχατε κάποια παραπονά από την διαιτησία. Αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι δεν θα προχωρήσετε σε επίσημη καταγγελία, αλλά θα κάνετε μια επιστολή διαμαρτυρίας, έτσι?
7: Έχει γίνει ήδη η επιστολή διαμαρτυρίας. Έχει πάει και στον πρόεδρο της ΚΟΠ αλλά και στον κύριο Νταμάτο. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις καταγγελίες τις επίσημες, αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται κάθε φορά συγκεκριμένη οδός και συγκεκριμένος τρόπος. Και τις παραπάνω φορές όπως έχουμε δει στο παρελθόν δεν γίνεται και τίποτα. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι θα προστατεύσουμε τον Ολυμπιακό με κάθε τρόπο. Θα επιδιώξουμε και συνάντηση με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Και από εκεί και πέρα κάποια πράγματα είναι οφθαλμοφανές. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα που έγινε την Κυριακή. Υπάρχει μια συγκεκριμένη φάση. Δεν θέλω να επεκτάθω περαιτέρω όσον αφορά και τις υπόλοιπες φάσεις. Θεωρώ ότι υπήρχαν και άλλα πράγματα, αλλά η φάση στο τέλος, το δεύτερο γκολ του Άρη, για εμένα είναι βγάζει μάτι. Δεν θέλω να συνεχίσω.
1: Μάλιστα, σεβαστό. Να πάμε στην αγωνιστικότητα, στο αγωνιστικό μέρος. Ο Ολυμπιακός μπορεί να είχε καλές εμφανίσεις, αλλά η συγκομιδή του δεν είναι ικανοποιητική. Και αν υπολογίσουμε ότι το πρόγραμμα του μπορώ να το χαρακτηρίζω μέχρι τώρα ευνοϊκό, γιατί έπαιξε με ομάδες του ίδιου επίπεδου. Οι τέσσερις βαθμοί είναι λίγοι, Ανδρέα.
7: Δεν σε διαφωνήσουμε, συμφωνώ μαζί σου. Είναι λίγοι, είναι πολύ πιο λίγοι σίγουρα από αυτές που περιμέναμε. Από εκεί πέρα αυτό που θα πω εγώ είναι ότι το πρόγραμμα κάθε εβδομάδα είναι δύσκολο. Θα μου πείτε τώρα παίζουμε την Ομόνοια, αλλά μετά παίζουμε με δύο ομάδες που είναι εκεί και από κάτω. Δηλαδή κάθε εβδομάδα θεωρούμε ότι έχουμε κάνει μια ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει το αποτέλεσμα. Εμείς με τον ίδιο τρόπο που θα πάμε την ερχόμενη Δευτέρα στο Γασιμπή και θα έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, θα πάμε και μετά με τον ύψονα στην εβδομάδα.
1: Δέχομαι αυτό,
7: ναι.
1: Αλλά άλλο να παίζεις με αντίπαλο την Ομόνοια Λευκοσίας και άλλο να παίζεις με αντίπαλο τον ύψονα, την Ομόνοια 29ης, την Αραδίπου. Έχει διαφορά.
7: Έχει διαφορά, έχει διαφορά, απλά δεν αλλάζει το γεγονός ότι η ομάδα θα πάει να κερδίσει. Και αυτό που θα μου, και αυτό, εδώ που θέλω να σταθώ είναι ότι δεν θεωρώ ότι προχτές παίζαμε μια ομάδα η οποία έχει τον πολλαπλάσιο προϋπολογισμό από εμάς. Δεν θεωρώ χτες ότι ο Ολυμπιακός υστέρησε, πόσο μάλλον εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κερδίσει το παιχνίδι. Δεν το πήρε. Εστιάζουμε στο γιατί δεν παίρνουμε την ουσία.
1: Ναι.
7: Δεν εστιάζουμε στο ότι παίζουμε με συγκεκριμένες ομάδες και δεν καταφέρνουμε.
1: Και θεωρώ το γεγονός ότι δέχεται εύκολα γκολ.
7: Εντάξει, δέχεται εύκολα γκολ. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να έχω πει ξανά ότι είναι το πιο δύσκολο. Το να μην, από την άλλη εγώ θεωρώ ότι δεν δεχόμαστε συνεχώς φάσεις. Mm-hmm. Είναι συγκεκριμένες mm-hmm. φάσεις άμα παρακολουθήσεις εντελεχώς.
1: Mm-hmm.
7: Αν παρακολουθήσεις εντελεχώς ένα αγώνα του Ολυμπιακού, είναι στιγμές αδράνειας, στιγμές ατυχίας. Προχτές θεωρώ ότι και επιμένω έναν γκολ έπρεπε να δεχτούμε, εάν και εφόσον. Το δεχτήκαμε και το δεύτερο. Και θεωρώ ότι δεν είναι γενικότερα ανασταλτική λειτουργία. Δηλαδή δεν δέχεται η ομάδα μας κατά κύμα φάσης συνεχώς.
1: Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό? Υπάρχει, συνεχίζεται η ηρεμία στην ομάδα? Το κλίμα είναι εξαιρετικό παρά τα γεγονός ότι δεν ήρθε ακόμη μία νίκη?
7: Έχουμε έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον προπονητή μας και στο προπονητικό επιτελείο και στη δουλειά που έδωσε, στην εξέλιξη, και πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα πάρουμε αποτελέσματα άμεσα.
1: Μάλιστα.
7: Το πιστεύουμε αυτό, δεν το λέμε απλά για να το πούμε, διότι βλέπουμε τη δουλειά που γίνεται, βλέπουμε διαστήματα της ομάδας. Εκτός από το Ζάνο, χτες επέστρεψε και ο Ντόμινικ, ο Πρόκοπ.
1: Πολύ καλός παίχτης, ναι.
7: Ναι, ένας ποσφαιριστής ο οποίος δημιουργικά θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Έχει αποκτηθεί έτσι και αλλιώς για να κάνει τη διαφορά στο χώρο της μεσαίας γραμμής δημιουργικά. Και πιστεύω ότι και με τους δύο αυτούς ποσφαιριστές και σιγά σιγά περιμένοντας και το Σάπινεν, η ομάδα επιτέλους θα παίξει full και θα μπορούμε να δούμε τον Ολυμπιακό που ευελπιστούμε όλοι.
1: Μπορεί στο παιχνίδι με την Ομόνοια να είναι πλήρες Ολυμπιακός?
7: Όχι, λόγω του Σάπινεν, αλλά ελπίζουμε.
0: Πόσο καιρό θα μείνει εκτός ο Σάπινεν?
7: Ο Σάπινεν του δίνουμε ένα χρονοδιάγραμμα γύρω στα μέσα του Νοεμβρίου, αρχές με μέσα Νοεμβρίου.
1: Αργή,
0: τόσο
1: αργή.
7: Ναι, ναι. Εντάξει, ήταν ένα διάστημα, πάει μέρα με την ημέρα. Μακάρι να μας διαψεύσει. Κάνει τις δοκιμές του, ατσές του, αλλά θεωρούμε ότι αρχές του Νοεμβρίου με μέσα. Κάπου εκεί θα μπορεί.
0: Κρίμα, γιατί ο Ολυμπιακός φέτος πιστεύει πολύ πάνω στον... και πιστεύει πάνω στον Σάπινεν.
1: Επανέρθει. Κάνει φάσεις. Εντάξει, προχτές το πρώτο ημίχρο δεν ήταν τόσο καλός με τον Άρη. Αλλά στο δεύτερο ημίχρο βελτιώθηκε. Ναι, ναι. Από τις ομάδες που είδατε, Ανδρέα, έχετε παίξει με 5 αντιπάλους. Ποια ξεχωρίσατε περισσότερο?
7: Εντάξει, εγώ ξεχώρισα την Πάφο, παρότι ήρθαμε στο Παλί. Θεωρώ ότι είχε έναν πλούσιο ρόστερ, πάρα πολλές επιλογές. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, αυτή είναι η πρωταθλήτρια ομάδα. Από εκεί και πέρα, από τις υπόλοιπες, η κάθε μία είχε τα χαρακτηριστικά της, θεωρώ. Δηλαδή, και χτε ο Άρης εκεί διαθέτει πάρα πολύ γρήγορους ποσοστές. και στο transition και με ταλέντο, με ποιότητα νεαρούς. Η Σαλαμίνα είναι μια στιβαρή ομάδα η οποία πετυχαίνει εύκολα τέρματα. Η Ομόνια 29 είναι μια ομάδα καλή στην κόντρα και με έναν πάρα πολύ καλό επιθετικό.
1: Καλύτερη των προσδοκιών, ναι.
7: Ναι, και με έναν πάρα πολύ καλό επιθετικό, ο οποίος ξεχωρίζει. Από εκεί και πέρα, εγώ σε αυτό που θέλω να σταθώ στο προηγούμενο είναι
1: και,
7: ότι...
1: Και ολοκληρώνουμε, παρακαλώ.
7: Ναι, το πρώτο, το δεύτερο ημίχρονο, μπήκαν οι δύο ποδοσφαιριστές που είπαμε. Ο Ολυμπιακός έχει την πολυτελεία, έχει 15 πρωτοκλάσσους ποδοσφαιριστές.
1: Μάλιστα.
7: Ειδικά μέσα επιθετικά.
1: Πολύ ωραία.
0: Ντρέα, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό πρωινό να έχεις, να είσαι καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή. Καλημέρα κύριε Ανδρέα. Μείνετε συντονισμένοι στον Super Sport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά σύνδεση με το Ελλάδα Sport.
3: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Super Sport 104.
8: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελαχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
9: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
9: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
10: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Για Ιταλία αναχώρει αυτή την ώρα η Πάφος για την αυριανή πρεμιέρα της League Face του Conference League απέναντι στην Αταλάντα εκτός αποστολής η Γκολτάρ και Γκαμαλέου. Πάμε να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό και να παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό, δήλωσε κατά την αναχώρηση ο Χριστόφορος Μαθαίου. Στις 7:30 η διάσκεψη του Ρικάρτο Σαπίντο και στις 8 η τελευταία προπόνηση. Καθοδόν για Σλοβενία βρίσκεται η αποστολή της Ομόνιας εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Τσέλη για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa Link. Εκτός αποστολής ο Χρήστου μέσα ο Μπράουερς. Στις 6:15 το απόγευμα η διάσκεψη του Χένινγκ Μπέρκ με τηλεοπτική μετάδοση από το Ομόνια TV και στις 7 η τελευταία προπόνηση. Στον Αποέλ επικράτησε αισιοδοξία ότι θα προλάβει τον ντέρμπι με την Buffalo Lifeis. Ο Σπόλιαριτς έχει καλές πιθανότητες να ενισχύσει τον Απόλλων απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα, εκτός ο Ανδρέου. Στην ΑΕΛ εν ώψη Ομόνια Σαραντί που δεν υπολογίζονται Ταβάρες και Ζόκερ, ερωτηματικό Αλμέιδα. Αμφίβολη Μπέρκστρομ, Σετίν και Φανίφ στην ανόρθωση για τον αγώνα με την Ομόνια 29 Μαΐου. Ο Λιβάν και Αμίν δεν θα είναι διαθέσιμοι στην ΑΕΚ απέναντι στον Άρη, αμφίβολος ο Τσακών. Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει το απόγευμα η αυλαία της πρώτης φάσης του κυπέλου. Στις 6 Σπαρτάκος Κρασαβαενής, στις 7 Άρης Εθνικός, στις 8 Ομόνια 29 Μαΐου ΑΕΠ Πολεμιδιών. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Supersport 104. Για το FIBA Europe Cup ανδρών στις 7 Νίτρα Κεραυνός και στις 8 Τζίκι ΑΕΚ. Για το FIBA Europe Cup γυναικών στις 7 Ζάμπινι ΑΕΛ. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρα στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face, θέλοντας να κάνει το 2-2, διαθέσιμος και ο Βάρκα. Αναλυτικά το απόψινο πρόγραμμα, 7:45 Λάσκα Λίβερπουλ και Φέγενορτ Κόμο, στις 10 Σαχτάρα ΑΕΚ Αστον Βίλα Φενερμπαχτσέ, Μάντσεστερ Σίτι Παρί, Μπέτις Μπορτό, Μπόντον Κλίπτα, Ντόρτμουντ, Ρώμα Ρεάλ και Σλόβαν Στουτκάρτη. Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει την προετοιμασία του για τον αυριανό αγώνα με τη Μαρσέγ για το Europa Link, με τους Γιάρεμσουκ και Σγέλσον να κερδίζουν έδαφος και τον Μπέιλι να αποτελεί ερωτηματικό. Την προετοιμασία του εν ώψη του αυριανού αγώνα στο Conference League με την Μπόρατς ολοκληρώνει και ο Παναθηναϊκός, με τον Νίστρουπ να κατασταλάζει στις επιλογές του. Απόψη για την Ευρωλίγκα, 7 Χάπο Ελμπεσίχτας, 8:30 Ανατολού Εφές Μπάγερν, 9:45 Παρί Μπολόνια για το Eurocup στις 8 Άρης Τορτώνα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com.
11: Ακούτε Supersport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
12: Πανέτοιμοι!
11: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
12: Dua Lipa!
11: Μπάρτσα ή Liverpool?
12: Μπάρτσα!
11: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: into. This all and nothing way of loving, go be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ακολουθεί σύνδεση με τον Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τώρα καλημέρα δεν είναι πάνω, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δύσκολη μέρα σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη. Ναι, δύσκολη μέρα λόγω κακοκαιρίας εννοείσαι.
0: Λόγω κακοκαιρίας, ναι. Κακοκαιρία έχει φέρει κίνηση, σκιάθο πρόβλημα, έβια πρόβλημα και γενικά υπάρχουν προβλήματα. Προσοχή μεγάλη, προσοχή και εδώ στην Αττική. Δύσκολη μέρα σήμερα, παιδιά, να προσέχετε. Τουλάχιστον να έχουμε μόνο θέματα με μικροπλημμύρες, να μην έχουμε τίποτα χειρότερο.
1: Να πω ότι σήμερα είναι κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθο, σε Σκόπελο, Ρόδο, Σίμι, σε όλη τα νησιά των Κυκλάδων, αλλά και σε αρκετούς δήμους στην Εύβοια. Και έχουμε επίσης και απαγορευτικό απόπλου. Μέχρι τις 3 το μεσημέρι δεν φεύγει τίποτα από το λιμάνι του Πειραιά. Υπάρχουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια από τη Ραφίνα, ενώ ούτε από το λιμάνι του Λαβρίου αναχωρούν τα πλοία.
0: Τώρα στα σοβαρά θέματα.
1: Ναι.
0: Τρίτη και 13. Χθες
1: ήταν Τρίτη και 13.
0: Θα την πάνε και στην Αμερική.
1: Ήταν βρουσούζικη και για την Γκυλφόιλ.
0: Θα την πάνε και στην Αμερική γιατί φτύχουν την Παρασκευή και 13.
1: Ναι.
0: Θα την πάνε, θα την. Δηλαδή, συγγνώμη. Γιατί την πέσατε όλη στην Κίμπεργκ.
1: Ποιος την έπεσε, μόνο.
0: Όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος. Τι φόραγε, τι δεν φόραγε, τι αυτό, τι έκανε, τι δεν έκανε. Καλά, τις έχουν ρίξει τώρα.
1: Καλά, δεν έφυγε γι' αυτό.
0: Τώρα γιατί το θέμα, το γιατί έφυγε θα μου το πεις μετά. Εγώ να σου πω το αποτέλεσμα.
1: Ναι, πες το
0: ότι έφυγε.
1: Ναι.
0: Δεν πρόλαβαν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να φωτογραφηθούν. Αυτό ναι. Είναι ένα τεράστιο
1: είναι θέμα. Κάποιοι φωτογραφήθηκαν όμως.
0: Τι φωτογραφήθηκαν από το αεροδρόμιο που κατέβηκε. Φωτογραφήθηκαν, είχαν ανεβάσει φωτογραφίες πριν έρθει κάποιοι καλοί υπουργοί μας.
1: Και γι' αυτό την εγκαλούν την κυβέρνηση τώρα στελέχη της αντιπολίτευσης.
0: Λοιπόν, αυτοί που δεν φωτογραφήθηκαν τώρα τι θα γίνει. Θα την ακολουθούν, πάει μπας και βγάλουν κάποια φωτογραφία ή τώρα δεν έχει αξία.
1: Κοίτα, αν μείνει η κυρία Γκυλφόιλ στην Ελλάδα, γιατί. Στην Αθήνα, γιατί φαντάζομαι από την παρουσία της εδώ της άρεσε πάρα πολύ, μπορεί να μείνει μόνιμα. Οπότε θα έχουν όλη την ευκαιρία, απλά δεν θα έχει το αξίωμα, έτσι.
0: Ναι,
1: εκεί
0: λοιπόν,
1: μετράει και το αξίωμα.
0: Συνεχίζουμε τώρα. Η νύχτα της Αθήνας και ειδικά ο Κουμπάρος.
1: Ποιος είναι ο Κουμπάρος?
0: Ο Κουμπάρος, κουμπάριες, με τον Αργυρό.
1: Α, έχουν γίνει κουμπάρι με τον Αργυρό.
0: Βεβαίως,
1: δεν το ξέρω αυτό. Δεν είδε τη χάνομα, δεν ασχολούμαι με το καλλιτεχνικό.
0: Άμα δεν ασχολείσαι, δεν κάνει ρεπορτάζ.
1: Τι κουμπαριά έχουν κάνει.
0: Λοιπόν, η κουμπαριά λοιπόν, ο Κουμπάρος θα το κρατήσει το μαγαζί τώρα. Θα μπορεί να βγαίνει. Οι υπουργοί θα πηγαίνουν στο μαγαζί αυτό έτοιμοι σένακεν να βοηθήσουν.
1: Ποιο μαγαζί?
0: Του Αργυρού.
1: Α, του Αργυρού.
0: Θα πηγαίνουν.
1: Δεν εκεί που τραγουδούσε.
0: Ναι. Θα πηγαίνουν. Οι υπουργοί τώρα που πήγαιναν για να φωτογραφηθούν και να γλεντήσουν και να θα πηγαίνουν τώρα.
1: Γιατί είναι συμπαθής ο Αργυρός και καλό καλύτερο.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Θα πηγαίνουν για τον Αργυρό. Πρέπει να είναι και η Γκυλφόιλ εκεί.
0: Άμα δεν πηγαίνανε για τον Αργυρό, γιατί δεν πηγαίνανε και πριν την Κίμπερλι.
1: Πού το ξέρεις δεν πηγαίνανε?
0: Δεν πηγαίνανε γιατί θα τους είχαμε φωτογραφίσει εμείς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πω πάντως στα πιο σοβαρά ότι η κυρία Γκυλφόιλ δεν είναι επίσημα διπλωματούχος. Είναι μια θέση την οποία την έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ήξερα εγώ πριν. Θυμίζω ότι είχε σχέση με τον γιο του. Και την έφερε στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι γυναίκα επαγγελματίας, διπλωματούχος.
0: Τι είναι επαγγελματίας?
1: Διπλωμάτης. Λάθος λέξη χρησιμοποιείς, διπλωμάτης, όχι διπλωματούχος.
0: Γιατί χρειάζεσαι δίπλωμα για να πάρεις αξιώματα.
1: Εντάξει, είσαι.
0: Χωρίς δίπλωμα γίνεσαι υπουργός. Με fake δίπλωμα γίνεσαι μεγαλύτερος υπουργός. Χωρίς τίποτα, δηλαδή, συγγνώμη, η πρώην του γιού μου. Χρειάζεται κι άλλο δίπλωμα. Στην Ελλάδα είμαστε.
1: Ναι, εντάξει, γι' αυτό ήταν από την Αμερική όμως.
0: Δεν έχει σημασία, όμως στην Ελλάδα την έστειλε. Οπότε λέει να στείλω κάτι που να του ταιριάζει.
1: Να είναι ντόπιο δηλαδή.
0: Να του ταιριάζει. Δηλαδή η πρώην του γιού μου θέλει δίπλωμα. Δηλαδή αν η ψιά μου, ο νηψιός μου θέλει δίπλωμα. Τι δίπλωμα θέλει ο νηψιός μου, είναι νηψιός μου. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Γιατί να χρειάζομαι κάτι.
1: Πάντως ο λόγος για τον οποίο έφυγε η κυρία Γκυλφόιλ, την έφυγε βασικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι για δημοσιεύματα τα οποία έκαναν λόγο για κάποιες αμφιλεγόμενες επαφές με επιχειρηματίες. Υπήρχε το δημοσίευμα στην Wall Street Journal που φέρεται να ζήτησε 100.000 δολάρια από έναν επιχειρηματία για να καλύψει λογαριασμό πιστωτικής κάρτας, προσφέροντας ως αντάλλαγμα μια πρόσβαση στην κυβέρνηση Τραμπ. Ναι. Αυτά ακούστηκαν και ρωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ προχθές και είπε ότι.
0: Δεν ξέρω τίποτα.
1: Ναι, δεν ξέρω τίποτα, αλλά δεν μου αρέσουν αυτά που ακούω. Και μία μέρα μετά, χθες δηλαδή, υπήρξε η ανακοίνωση.
0: Είναι σοβαρό το θέμα, γιατί εγώ βλέπω όλα τα κανάλια, αυτό, το τι φόραγε όταν ήρθε, αν ο Κασταυρός ήταν μικρός μεγάλος, αν οι παγέτες, ξέρω εγώ, στο φόρεμα ήταν πολλές λίγες. Πόσες φορές πήγε στον Αργυρό, μήπως αυτός ο Αργυρός την εφτάχες με το γιο μου και τώρα πας μάλλον και με κάνεις ρεζιλί. Διότι τις εφημερίδες ο Τραμπ, ό,τι και να λένε για αυτόν, ό,τι και να λένε για τον συνεργάτη του, λέει είναι fake news. Και βρίσκεται στους δημοσιογράφους.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν είναι μόνο Τραμπ, είναι και ελληνικό φαινόμενο αυτό να απειλούμε τους δημοσιογράφους. Αλλά μήπως τελικά την έφαγε η ζωή, η μεγάλη ζωή την έφαγε και όχι.
1: Τι να σου πω, πάντως την έφαγε, την έφαγαν από την Αμερική με μία δημοσίευση, έτσι, με μία σχετική ανακοίνωση. Δεν ήταν επίσημο, αυτό θα να πω. Δηλαδή,
0: δεν ήταν μία δημοσίευση, ήταν.
1: Εντάξει, ναι. Δηλαδή το έμαθε από εδώ η Γκυλφόιλ, από την πρεσβεία. Ήταν στην πρεσβεία και το άκουσε στις ειδήσεις.
0: Το
1: αξιδίσει, ναι.
0: Από
1: τις ειδήσεις θέμα.
0: Κάτι τέτοιο. Ναι. Γιατί κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει. Τώρα να σου κάνω μια ερώτηση, αν μπορεί να με βοηθήσει.
1: Παρακαλώ.
0: Ο πρωταθλητής.
1: Ο κύριος Πιαρκάκης, ναι.
0: Πήρε άδεια για να κάνει ανακοινώσεις εχθές, ενώ οι ανακοινώσεις είναι σήμερα.
1: Το είπε ότι αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης, τα επίσημα αύριο, το είπε.
0: Αν πήρε άδεια προφανώς. Να πήρε
1: προφανώς.
0: Πήρε άδεια ή το έκανε αυτόνομα γιατί βλέπει κάτω από 25, ξέρω εγώ.
1: Πρόεδρος του Eurogroup πήρε, δεν θα πήρε, τι να πάρει άδεια τώρα.
0: Από το προϊσταμένο του.
1: Είναι
0: τον αυτόν που τον έκανε πρωταθλητή.
1: Θα είναι προφανώς σε συνεννόηση. Αποκλείεται ο Πιερακάκης να είπε κάτι από μόνο.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να βλέπει κάτω από 25 και να προχωράει για να, είναι, να φανεί και αυτό στην τηλεόραση.
1: Α, για το ποσοστό λες του 25.
0: Και να είναι κάτω από 25 και να το βλέπει το
1: 25. Δεν νομίζω.
0: Ούτε
1: δεν νομίζω.
0: Εγώ το βλέπω το κάτω από 25. Ο Πιερακάκης όμως μπορεί να ξέρει καλύτερα από εμάς. Και σου λέει κάτσε να φανώ και εγώ στην τηλεόραση ότι δίνω πράγματα γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θα θέλουν μετά να έρθουν μπροστά εδώ.
1: Πολύ, πώς σου λέμε, δελφίνους. Πολύ δελφίνοι.
0: Έλα, το δελφίνι τώρα.
1: Μ' αρέσει η λέξη δελφίνους.
0: Σ' αρέσει η δελφίνι. Εγώ δεν ξέρω αν πήρε άδεια. Γιατί οι ανακοινώσεις είναι σήμερα.
1: Ναι.
0: Γιατί έπρεπε να τις πει ο πρωταθλητής και να βγει μόνος του, Press conference, μόνος του.
1: Εντάξει, είναι πρόεδρος του Eurogroup.
0: Πρωταθλητής, εντάξει.
1: Πρόεδρος του Eurogroup και θέλει να έχει λίγο ένα παραπάνω level από τους υπόλοιπους. Εντάξει, θα πούμε αύριο, αλλά άκουε με να σου πω τώρα.
0: Υφιστάμενος όμως του πρωθυπουργού.
1: Πρόεδρος του Eurogroup όμως, έχει αξίωμα.
0: Ναι,
1: μεγάλο.
0: Ο πρωθυπουργός του δώσε τη θέση αυτή για να πάει εκεί.
1: Συμφωνούμε.
0: Αν ο πρωθυπουργός δεν έκανε τη σωστή πολιτική, τι θα μπορούσε να κάνει ο υπουργός. Ο πρωθυπουργός αποφασίζει. Οι υπουργοί προτείνουν.
1: Εντάξει, και ο Ανδρουλάκης τον έκανε τον Δούκα δήμαρχο και ο Δούκας μετά του τη βγήκε. Του λέει.
0: Γιατί τον έκανε εδώ, το Δούκα τον
1: πρότεινε. Τον πρότεινε. Αυτό λέω. Τον έκανε, τον πρότεινε.
0: Τον πρότεινε.
1: Ναι. Λοιπόν, σήμερα τα μέτρα από το οικονομικό επιτελείο για το επίδομα θέρμανσης. Να πω ότι θα κυμαίνεται από 130 ευρώ έως 1560 ευρώ. Είναι αυξημένο κατά 30% το ανακοίνωσε χθες ο Πιερακάκης. Είναι ανάλογα τώρα με τα παιδιά που έχει ο καθένας, με την περιοχή αλλά και με τη μορφή ενέργειας.
0: Πάμε τώρα στα δικά μου. Ο Κωνσταντόπουλος έκανε like στο Τσίπρα.
1: Ο Κωνσταντόπουλος έκανε like στο Τσίπρα. Δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ τον Κωνσταντόπουλο στα social media.
0: Έκανε like στο Τσίπρα, δεν παρακολουθεί τα σοβαρά θέματα. Έκανε like εκεί που ο Τσίπρας είπε.
1: Σε ποιο βιντεάκι από όλα.
0: Στο βιντεάκι που είπε ότι το 2000.
1: Ότι είναι κλέφτες.
0: Όχι, το 2019 οι τιμές ήταν αυτές. Στη βενζίνη, στην φέτα και τα λοιπά.
1: Α, στη συνέντευξη. Στο Cree TV είπε αυτό.
0: Και τώρα λέει είναι έχουν ανέβει. Βεβαίως και το
1: 1984
0: είπα στην τύχη οι τιμές ήταν άλλες. Και το 1952 οι τιμές ήταν άλλες.
1: Ναι.
0: Και το 1930 ήταν άλλες τιμές. Και το 2016 ήταν. Αλλά να κάνει like ο Κωνσταντόπουλος και μετά το μάιμισε, λέει, το βρήκανε.
1: Δεν το βρήκανε.
0: Το βρήκανε, δηλαδή το έκανε like και το πήρε πίσω, λέει, το έκανε κατά λάθος.
1: Ναι. Εντάξει, γιατί να μην κάνει like όμως. Όχι στον Τσίπρα, γιατί ξέρεις.
0: Για τον Τσίπρα μιλάμε, έκανε like. Α, τώρα συγγνώμη.
1: Μα θα σου εξηγήσω, θα σου εξηγήσω. Έχουμε μία τάση να μην διαχωρίζουμε το πρόσωπο από το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο μπορεί να συμφωνούσε. Τότε το είπε ο Τσίπρας, τι σχέση έχει, μπορεί να το πει και κάποιος άλλος.
0: Τι να συμφωνούσε. Συμφωνούσε δηλαδή ότι το 2019 με το 2026 έχουμε άλλες τιμές.
1: Μπορεί να συμφωνούσε.
0: Εγώ θα γίνω καφετζού και θα σας πω ότι το 2030 θα έχουμε άλλες τιμές, το 2040 θα έχουμε άλλες τιμές, το 2050 θα έχουμε άλλες τιμές.
1: Μα
0: η λογική αυτή, δηλαδή εγώ η καφέτζη το ξέρω, έκανε κατά λάθος like. Το μάζεψε, αλλά φάνηκε το like που βγήκε και είπανε, ξέρεις, άμα σου κάνω like και το μαζέψω φαίνεται, το βλέπεις.
1: Εγώ το βλέπω.
0: Ναι, μετά εσύ λες μου κάνει like ο Γεωργιάδας.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, και μη μου τον πειράζετε, είδες δηλώσεις του Φλωρίδη ανταυτού που εξήγησε, έκανε επεξήγηση τι εννοούσε ο Πρωθυπουργός το 25, το πάνω από 25, το κάτω από 25 και τι ήθελε να πει ο Φλωρίδης, λοιπόν, ο Υπουργός ανταυτού έκανε επεξήγηση στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Πώς το κόβεις?
1: Γιατί να μην κάνει?
0: Εγώ δεν είπα για να μην. Πώς το κόβεις? Ήταν η απάντησή σου, γιατί να μην κάνει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το δέχομαι, σταματάμε εκεί δηλαδή.
1: Δηλαδή, αλλά ο γιατί... Άδωνης γιατί κάνει?
0: Ο Άδωνης κάνει, δεν τα λέει μετά τον Πρωθυπουργό.
1: Τα λέει και πριν.
0: Τα λέει πριν τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι, αλλά έχει την τάση ο Άδωνης και το λέει και ο άνθρωπος δημόσια ότι εγώ θα να μιλάω για όλα τα ζητήματα. Άρα μπορώ να μιλήσω και.
0: Όχι, το έχω το φυλακείο.
1: Ναι. Ο κ. Φλωρίδης γιατί δεν το κάνει αυτό?
0: Γιατί θέλει να γίνει Φλωρίδης.
1: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
0: Θέλει να γίνει όλο το χαρτοφυλάκιο.
1: Δεν νομίζω ότι θα γίνει όλο το χαρτοφυλάκιο.
0: Γιατί δεν νομίζεις, αφού θέλει όμως.
1: Αυτό δεν το ξέρω, δεν το ξέρω αυτό.
0: Και μπορεί να είναι πολύ, να είναι πολύ προχωρημένα και τώρα θα σου κλέψω την ατάκα.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρεις ποια είναι η ατάκα που θα σου κλέψω? Είναι τελειωμένα τα πράγματα. Ο Φλωρίδης θέλει.
1: Να, ναι, εγώ, το λέω εγώ αυτό. Ναι.
0: Αυτό είναι δικό
1: κατά
0: σου,
1: 50% λέμε. Εγώ θέλω. Ναι,
0: κατά 50% ναι. Λύση, εγώ θέλω.
1: Λοιπόν, έχουμε και το στεγαστικό. Χθες και μέχρι σήμερα το πρωί, δεν ξέρω τώρα αν τις μαζέψαν τις σκηνές, ήταν οι φοιτητές στην πλατεία Συντάγματος, τους είχαν στήσει σκηνές, ζητούν μέτρα για το στεγαστικό, ζητούν αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, βελτίωση των εστιών, οικονομική στήριξη φοιτητών και των οικογένειών τους.
0: Για ποιο λόγο? Εμείς τα πανεπιστήμια, τα δημόσια, τα θέλουμε να έρχονται οι όξοι από εδώ.
1: Ναι.
0: Οι μέσα εδώ θέλουν να πηγαίνουν στα ιδιωτικά. Γιατί δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, δηλαδή.
1: Ποιοι θέλουν να πηγαίνουν στην ιδιωτικά?
0: Οι όξοι από εδώ θέλουν να έρχονται να πληρώνουν σπίτια ακριβά.
1: Ναι.
0: Για να πηγαίνουν στα δημόσια δικά μας πανεπιστήμια. Οι δικοί μας, οι Έλληνες που θέλουν να περάσουν το πανεπιστήμιο, που πληρώσουν να πάνε σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Γιατί δεν το καταλαβαίνετε?
1: Γιατί να πληρώσουν? Όπου θέλουν να πάνε. Γιατί
0: θα πάνε όπου θέλουν. Αυτό το που θέλετε να το κάνετε
1: θα δώσουν, άμα θέλουν, θα δώσουν πανελλαδικές. Άμα δεν θέλουν, θα τελειώσουν το σχολείο. Και αν θέλουν, θα πάνε να σπουδάσουν ιδιωτικά. Μπορεί και να μην σπουδάσει κάποιος, δεν είναι απαραίτητο.
0: Μιλάμε για αυτούς που θέλουν να σπουδάσουν. Ναι. Παλικάρι μου.
1: Επιλογή.
0: Άμα θες να πας να μείνεις στην Κομωτινή, δεν σου λέω. Εγώ στην Κομωτινή σου λέω.
1: Ναι.
0: Έτσι, και να μείνεις.
1: Είναι
0: να
1: πιο ακριβά από το ιδιωτικό.
0: Είναι πιο ακριβά. Άρα μείνε σπίτι σου, να είσαι μαζί με τον μπαμπά και τη μαμά.
1: Ναι, να σου φτιάχνει και το φαγητό
0: η
1: μαμά.
0: Να πιάνει το φαΐ, να βλέπει και η μαμά που είσαι.
1: Σωστό, ναι.
0: Και να πληρώνεις με τα ίδια λεφτά. Να πληρώνει το ιδιωτικό. Οπότε γι' αυτό η κυβέρνηση που εσείς νομίζετε ότι τα κάνει κατά λάθος, ξεφεύγουν. Είναι συγκεκριμένη η στόχη. Θα πάτε στο ιδιωτικό. Συμφωνώ. Εγώ, λέω ο Μητσοτάκης, συμφωνεί. Ο Τσίπρας μαζί μου και είναι ένας Ανδρουλάκης που διαφωνεί. Ποιος θα λαμβάνει υπόψη του? Έτσι θα τα κάνουμε τα πράγματα. Και τώρα που ήταν Ανδρουλάκης, είδε στην έλευση Νάντιας.
1: Τι είπε Νάντια?
0: Επανέλαβε για το ότι εγώ δεν θα γίνω πορτιέρης, face control. Δεν θα κάνω εγώ face control.
1: Ναι.
0: Μπήκε όμως και έκανε ένα έτσι μια για τις περιφερόμενες έδρες. Όχι μόνος τους, μαζί με τους βουλευτές. Δεν περιφεύγουν οι έδρες μόνος τους. Τελικά, να σου κάνω μια ερώτηση. Κατά τη δική σου γνώμη, πού πρέπει να ανήκει η έδρα, στο κόμμα ή στο βουλευτή?
1: Για μένα.
0: Ναι.
1: Για μένα εξαρτάται το πώς έγιναν οι εκλογές. Αν οι εκλογές είναι με λίστα, ανήκει στο κόμμα. Αν οι εκλογές είναι με σταυρό, ανήκει στο πρόσωπο. Κατ' εμέ. Προσωπική γνώμη.
0: Εσένα, ναι.
1: Αν οι τελευταίες εκλογές τι έγιναν, έγιναν με λίστα?
0: Όχι. Δεν έχει σταυρό, δεν γίνανε.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι τι έγινε.
0: Καλά, τώρα κόλλησα και εγώ έτσι πώς μου το πες. Αλλά εγώ σου λέω, λες εσύ ότι αν σε έχω βάλει στη λίστα και εγώ σε έχω προτείνει και βγήκες επειδή το λέω εγώ που είμαι αρχηγός, ανήκουν σε μένα.
1: Ναι.
0: Αν έχουμε σταυρούς και σε έχει σταυρώσει ο κόσμος, πριν το σταυρώσεις εσύ όταν γίνεις βουλευτής και υπουργός,
1: ναι,
0: ανήκεις σε ένα που βγήκες και...
1: Που και αυτό, εντάξει, διήστανται, δηλαδή το είπα εγώ τελείως κατηγορηματικά.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί.
1: Στη λίστα είναι 100% στο κόμμα, 100%.
0: 100%.
1: Στο σταυρό δεν είναι τόσο κατηγορηματικό όπως το είπα, δηλαδή είναι ναι μεν αλλά. Δηλαδή έχει.
0: Δεν θα συμφωνώ.
1: Είναι και στο πρόσωπο.
0: Δεν θα συμφωνώ.
1: Αλλά ο ψηφοφόρος ψηφίζει ταυτόχρονα και το κόμμα, έτσι.
0: Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Τι?
0: Γιατί καθαρά οι μεταγραφές γίνονται γιατί θέλουμε πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν τι λέμε, τα πάρτις που κάνουν ειδικά της Νέα Δημοκρατίας, γιατί αυτοί έχουν ξεκινήσει και κάνουν πολλά πάρτις, το έχεις δει έτσι. Πάρτις από εδώ, πάρτις από εκεί, πάρτις παραπέρα. Όταν λοιπόν αυτοί οι ψηφοφόροι θα πάνε και να ψηφίσουν το δικό μου πάρτι, θα ψηφίσουν και το κόμμα που είμαι. Άρα οι μεταγραφές που κάνουν, όλοι οι μεταγραφές που κάνουν. Γιατί τις κάνουν, γιατί παίρνουν το πρόσωπο. Πιστεύουν ότι το πρόσωπο θα το ψηφίσουν κάποιοι φιλαράκια, κάποια φιλαράκια του.
1: Έχει ένα κοινό.
0: Και για να ψηφίσουν το πρόσωπο, υποχρεωτικά να ψηφίσουν και το κόμμα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άρα λοιπόν, εγώ είμαι στην πρώτη σου γραμμή σύμφωνος και διαφωνώ στη δεύτερη σου γραμμή.
1: Όχι, δεν άλλαξε. Απλά λέω ότι δεν πρέπει να είμαι και τόσο κατηγορηματική. Αλλά
0: και κυβερνητικός, εσύ αλλάζει γραμμή κάθε 5 λεπτά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έχουμε και μια καταγγελία, έτσι. Σημαντική καταγγελία, γιατί μιλάει για κάτι εκατομμύρια. Αν πει τι είναι τώρα, 50-52 εκατομμύρια, τι είναι, τίποτα δεν είναι. Με ένα καφέ τη Κίμπερλι. Λοιπόν, από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, για 50 εκατομμύρια, ότι έχουμε ο ΚΚΕ και στην Αλία.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε στις 11 παρατέταρτο τον πρόεδρο του Αρχιπέλαγους να μας πει τι ακριβώς είναι η καταγγελία, γιατί είναι επώνυμη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, ξέρεις, βγήκα εκεί κάτι γενικό.
1: Στην ουσία ότι πήρανε κονδύλια.
0: Ίδιο, ΠΚΠ. Ό,τι
1: ίδιο,
0: ρώτα,
1: ναι,
0: ό,τι,
1: ναι. Που και, δεν ήταν ψαράδες.
0: Και την καταγγελία αυτή την έχει κάνει και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Αλίμονο.
0: Αλλά Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τώρα είναι δυνατόν να θέλει να εμπλέκεται στα δικά μας προεκλογικά?
1: Έχει εμπλακεί ήδη. Τι να εμπλέκεται?
0: Γιατί? Να τη διώξουμε.
1: Δεν έχει εμπλακεί με τον ΠΚΠ. Είναι ακόμα δηλαδή. Δεν είναι σε εξέλιξη.
0: Δεν την έχουν καταργήσει ακόμα.
1: Όχι, δεν την έχουν καταργήσει.
0: Και τι κάνει ο Άθανας τόσο καιρό?
1: Δεν ξέρω. Είχε εκφράσει αντιρρήσει του.
0: Ό,τι αντιρρήσει του. Δεν είχε εκφράσει αντιρρήσει του.
1: Είχε πει ότι δεν κάνουν. Αυτοί να φύγουν. Όπου και πώ ασχολούνται με εμά.
0: Γιατί ασχολούνται με εμά? Λοιπόν, και τι ο φίλο του Φλωρίδη, ή δεν είναι φίλο του Φλωρίδη?
1: Ποιο?
0: Που είναι τη δικαιοσύνη να καταργήσει αυτού του εισαγγελεί? Ο Φλωρίδης που δεν είναι φίλος του Γεωργιάδη για να καταργήσει. Αφού το είπε ο Γεωργιάδης, ο Φλωρίδης δεν πήρε κατευθείαν να καταργήσει. Καταργούνται, εγώ είμαι.
1: Πήρε, ναι.
0: Δεν βάζει ο πρόεδρο του αεροπάγου όποιον θέλει, κατεβάζει όποιον θέλει, αλλάζει ό,τι θέλει. Τη δικαιοσύνη δεν είναι? Γιατί δεν άκουσε τον φίλο του να του καταργήσει αυτού? Γιατί γελάτε, κύριε Πουλά?
1: Εντάξει, δεν έχω απάντηση σε αυτό το
0: ένα. Μα δεν έχετε απάντηση στο ένα, δεν έχετε απάντηση στο άλλο, δεν έχετε απάντηση για την κουμπαριά, δεν έχετε απάντηση στα σοβαρά θέματα, δεν έχετε απάντηση που είναι η αναβίση.
1: Είναι στο Παρίσι. Α, ή στο Λονδίνο.
0: Στο Παρίσι.
1: Στο Παρίσι.
0: Στο Παρίσι. Ορίστε.
1: Αυτό το ξέρω. Βασικά το ξέρω γιατί το θυμάμαι το πρωτοσέλιδο χθες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχετε απάντηση στα σοβαρά θέματα.
1: Ναι.
0: Καμία απάντηση θα έχετε δηλαδή σε κάτι?
1: Έχω. Που στα πραγματικά σοβαρά έχω.
0: Ποια είναι τα πραγματικά σοβαρά? Λέει, τι είναι ανώτερο από την Κίμπερλι, ας πούμε, και την Άννα?
1: Λέει εδώ Πάμφωτο, καλημέρα σας. Σας παρακαλώ, κύριε Πουναρά, σταματήστε με το Μιλφέι, γιατί το μεσημέρι θα φάω μπάμιες από την πεθερά μου που λατρεύει την Τέος. Ευχαριστώ. Ο Πάμφωτο.
0: Δεν τη λατρεύει.
1: Τι λατρεύει?
0: Εσύ δηλαδή δεν τη λατρεύετε, φίλε?
1: Την κυρία Γκυλφόιλ.
0: Κορμάρα.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Όχι, για τον Πάμφωτο. Πεθερά, ας πούμε, δεν τη λατρεύει.
1: Ο Δημήτρης, καλημέρα. Κάτι που διάβασα ότι μπορεί να έρθει η Καρντάσια, αν έχετε ενημέρωση.
0: Νομίζω
1: να έρθει
0: ότι
1: για διακοπές ή για,
0: όχι, για,
1: ή για πρέσβης.
0: Καλά, τι θα άλλαζε. Εμφανισιακά θα ήταν το ίδιο, φαντάζομαι. Θα απλά θα λέγαμε ποια είναι πιο ωραία, πιο άσχημη. Χακ δεν είναι αυτή τη στιγμή.
1: Τι είναι?
0: Ο Χακ δεν θα έρθει που θα τη μέχρι να δούμε ποιο θα είναι μετά.
1: Ποιο είναι ο Χακ?
0: Όχι, αυτό που θα είναι, που δεν πει στη θέση τώρα. Χακ.
1: Α, ναι.
0: Χακ.
1: Ναι, ναι, ναι, ο προσωρινό λε.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ο προσωρινό.
0: Ουδέν μονιμότερο βέβαια. Δεν είναι Χικ, είναι Χακ.
1: Ναι. Την καλημέρα μας και στον Αριστίδη. Γεια σου, Αριστίδη.
0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Ναι. Η εκπομπή μας Ελλάδα σήμερα πάει, το έκλεισε το πρώτο της μισάωρο. Ο κύριος Πουρναράς είναι στο μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης. Πες και το Viber.
0: Φοβάται μην τον πω Στέφανο γι' αυτό.
1: Αυτό.
0: 6939-943-943 για να ξεκινήσουμε τώρα την εκπομπή. Στο δεύτερο μισάωρο. Το πρώτο το πήγαμε.
1: Εντάξει, λέμε στο πρώτο μισάωρο, λέμε και μεταξύ μας τα της επικαιρότητας.
0: Και της επικαιρότητας.
1: Τα βασικά.
0: Τα οποία δεν γνωρίζει.
1: Τα οποία δεν γνωρίζει.
0: Τα οποία δεν γνωρίζει, παιδιά, βοηθήστε με. 6939-943-943. Φεύγει η Κίμπερλι και μας έβγε και η Άννα. Θα πότε θα έρθει η Άννα και ποια θα έρθει, όπως είπε και ο φίλος μας εδώ, η Καρντάσια, ποια θα είναι που θα μας στείλει ο Τραμπ για να είναι κοντά σε εμάς.
1: Είδες το δημογραφικό όμως, πώς αδειάζει η χώρα. Δηλαδή είμαστε ήδη από χθες μείον 2. Μείον Βύση, μείον. Έχουν φύγει στο εξωτερικό. Όχι, η Γκυφόη δεν έχει φύγει ακόμα.
0: Δεν έχει φύγει ακόμα.
1: Φαντάζομαι όχι.
0: Τα κυβίση θα γυρίσει.
1: Θα γυρίσει.
0: Και θα μείνει. Και εσύ θα γυρίσει αμέσως,
1: ναι,
0: μετά το διάλειμμα.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε 2 λεπτάκια.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εργαλειοεπισκευαστική φέρνει το Steel Demo Day το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Παντελή Κατελάρη 3α στη Λακατάμια για να γιορτάσει τα 100 χρόνια Steel. Θα δείτε ζωντανές επιδείξεις ελαιοσυλλογής και μηχανημάτων. Θα βρείτε ειδικές προσφορές μόνο για τη μέρα και θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε πλούσια δώρα. Όλα αυτά με δωρεάν φαγητό, ποτό και αναμνηστικά δώρα Steel. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12 με τη Στέλλα Μάρκου και τον Γιώργο Λεωνίδου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
3: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
4: Μα τι σφυρίζει!
5: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά.
4: Μα τι σφυρίζει!
5: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά.

0: Liverpool.
1: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένα τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία. Ανδρέας Χαραλάμους.
0: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
5: Είτε μέσα στο γήπεδο.
6: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
5: Είτε έξω από αυτό.
7: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
8: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
5: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Super Sport 104.
9: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
10: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
11: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: Super Sport 104.
0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
12: Έλα τώρα. Χθες πάντως η Opinion, η τελευταία, μία μικρή, πολύ μικρή πτώση, αν δεν κάνω λάθος, 0,7% της Νέας Δημοκρατίας. Στην εκτίμηση είναι στο 30%. Δεν ξέρω βέβαια πόσο μπορούμε να είμαστε ασφαλείς και να λαμβάνουμε υπόψη μας τις εκτιμήσεις και όχι την πρόθεση. Την πρόθεση είναι στο 25%. Στο 15,9 δεν κάνω λάθος η Ελλάς και στο 12, κάτι το Πασόκ. Συγγνώμη, στην πρόθεση.
13: Πρόθεση εκτίμηση μας 25+. Αυτό είναι τώρα το μέτρο.
12: Είχε ξαναπέστο.
13: Πρόθεση εκτίμηση μας 25+.
12: Ναι.
13: Οπότε εντάξει, είμαστε με Μητσοτάκη. Σύμφωνα με την επεξήγηση του κ. Φλωρίδη.
12: Υπάρχει όμως και άλλη εξήγηση. Ότι στην πρόθεση είμαστε 25 χωρίς το κόμμα Σαμαρά. Άρα με το κόμμα Σαμαρά είμαστε κάτω από 25.
13: Ναι, και αν έρθουν και άλλα κόμματα μπορεί να πάμε αλλού. Αυτά τα υποθετικά. Υπάρχει ένα κόμμα.
12: Βρε παιδάκι μου, εντάξει.
13: Υπάρχει.
12: Όχι, δεν υπάρχει.
13: Πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή που έγινε δημοσκόπηση, αμφισβητεία δημοσκοπήσεων, θα σε πάω σε άλλα κόμματα. Θα σε πάρω την κυβέρνηση, θα σε πάω σε άλλα κόμματα. Για να μπορεί να υποστηρίζει την αμφισβήτηση των δημοσκοπήσεων. Και να έχει και μαζί σου κάποιου ανθρώπου να συμφωνούν.
12: Εντάξει, όλα τα υπόλοιπα κόμματα θα αμφισβητούν.
13: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η δημοσκόπηση είναι του σήμερα. Σήμερα, δηλαδή, αυτό δεν καταγράφει.
12: Ναι.
13: Την ώρα που γίνεται.
12: Τη στιγμή.
13: Λοιπόν, είμαστε 25+ και εκτίμηση και από παντού. Άρα είμαστε Μητσοτάκη, προχωράμε.
12: Εντάξει, και αυτό όμως με επιφύλαξη.
13: Όχι, πήρα την επεξήγηση του κ. Φλωρίδη και δεν είχε καμία επιφύλαξη. Είμαστε 25+.
12: 25 στο όριο όμως. Το 25+ θα είναι αν ήμασταν στην πρόθεση 30, στην εκτίμηση 45. Και λέμε μια χαρά είμαστε. Όταν στην πρόθεση 25 και το όριο του Μητσοτάκη λέει ότι 25 μετά μπορεί να κάποιος να με αμφισβητήσει και είναι και

0: λογικό, αυτό το είπε ο ίδιος.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί, λέει.
1: Ίσως.
0: Ίσως, λέει.
1: Και πει, με όλα τα αυτά στρατηγέ μου.
0: Και είναι και λογικό, το είπε ο ίδιος ο Μητσοτάκης.
1: Εγώ δεν άκουσα καν Μητσοτάκη, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ άκουσα την επεξήγηση του ταυτού.
0: Εγώ ακούω κατευθείαν το Μητσοτάκη τώρα. Την επεξήγηση.
1: Δεν φτάνω τόσο ψηλά. Εγώ ακούω την επεξήγηση γιατί ο Πρωθυπουργός μπορεί να τα λέει λίγο περίεργα, μην τα καταλαβαίνω. Πάω μετά στον Υπουργό του που είναι ανταυτού. Γιατί ως έτσι φαντάζομαι βγήκε. Και με επεξήγησε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Και αφού τα επεξήγησε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, εγώ τα κατάλαβα.
0: Μάλιστα.
1: Και αφού εγώ βλέπω ότι είμαστε 25 πλάσ, είμαστε εντάξει.
0: Πάμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες, να δούμε τι γράφουν σήμερα τα πρωτοσέλιδα. Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Τίτλοι τέλους για την Guilfoyle, το παρασκήνιο της αποπομπής και η πιθανή διάδοχη στην πρεσβεία. Μέσα ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισία, επιδεινώνεται το κυκλοφοριακό, τι δείχνουν τα στοιχεία του 9 μήνου.
1: Το διάβασα αυτό.
0: Ποιο, αυτό που είπα τώρα.
1: Ναι, τα χιλιόμετρα στην.
0: Μέσα ταχύτητα 18 χιλιόμετρα στην Κηφισία.
1: 17 κόμμα κάτι, ναι. Είναι, ενώ ήταν 20 κόμμα κάτι.
0: Ναι, αυτό δείχνει ότι τη συμφόρηση την κυκλοφορία εκεί, δηλαδή. Ότι δεν κουνείται τίποτα. Δεν κινείται τίποτα.
1: Συγγνώμη, με αυτά τα πράγματα, με 17 χιλιόμετρα, πώς θα γράψουν οι αστυνομικοί οι τροχέα να γράψει υπερβολική ταχύτητα, να εισπράξουν κάνα φράγκο να κάνουν γύρω.
0: Έτσι δεν μπορεί να γράψει. Μπορεί να γράψει για ζώνη, μπορεί να γράψει για άλλα πράγματα. Άμα θέλουν να σε γράψουν, σε γράφουν. Σε σταματάνε. Ιατρείο, οτιδήποτε. Σε γράφουν.
1: Κάτι θα βρουν.
0: Η εφημερίδα Τα Νέα, ναι, και όχι ιατρείο, φαρμακείο. Ιατρείο είναι λίγο δύσκολο. Η εφημερίδα Τα Νέα.
1: Άμα θέλουν να σε γράψουν, το σπίτι δεν έχει ιατρείο. Κάτι θα βρούνε. Από τη στιγμή που θέλουν να σε γράψουν, κάτι θα ψάξουν και κάτι θα βρουν. Όποιος διαφωνεί μαζί μου, 6939-943-943. Ή για να μου πει ότι ξέρετε κάτι, με έχουν σταματήσει μια φορά και μ' άφησα.
0: Καλά, μπορεί να γίνει και αυτό. Σε αφήνουν.
1: Πότε?
0: Μπορεί να σε αφήσουν.
1: Πώς?
0: Άμα πεις ότι είμαι συνάδελφος.
1: Όχι δικός μας, δικός τους.
0: Δικός τους, δεν δικό μας.
1: Έχεις πιθανότητες.
0: Η εφημερίδα Τα Νέα λέει το παραστήνιο μιας έξωσης. Η Guilfoyle αποχωρεί 339 ημέρες μετά. Οι μπλε ζώνες της μακροζωίας που κρύβονται τα μυστικά της. Η εφημερίδα Απογευματινή λέει και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Οι προτάσεις των Πριτάνεων να καθορίσουν τα ιδρύματα τον αριθμό των εισακτέων και να διευρυνθεί η ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. Η εφημερίδα των συντακτών, το Δούνο του διαψεύδει την κυβέρνηση, προβλέψεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου προϋπολογισμού του 2027 σε φάση επιβράδυνσης η ελληνική οικονομία με ανάπτυξη 1,8 το 2026 και το 2027. Πρόσεχε τώρα, όταν υπάρχει ανάπτυξη σε μεγάλο νούμερο, λέμε τι ανάπτυξη είναι αυτή και η ανάπτυξη και το πλεονάσμα τα από πού τα βρίσκουμε είναι από την φορολογία κτλ. Όταν η ανάπτυξη είναι μικρή, λέμε τι κάνει η κυβέρνηση. Το έχει παρατηρήσει αυτό.
1: Συγγνώμη.
0: Και κυρίως με το πλεονάσμα είναι αυτό. Κυρίως με το πλεονάσμα.
1: Συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, επειδή εσείς τώρα που δεν μπορείτε να μετρήσετε και δεν ξέρετε οικονομικά και θέλετε να έχετε άποψη για όλα.
0: Ναι.
1: Θα κοιτάς τους δείχτες.
0: Τους δείχτες κοιτάμε.
1: Τους δείχτες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παγκοσμίως, πανευρωπαϊκά, είμαστε η καλύτερη χώρα όλων. Όλοι κάνουν το σταυρό τους και όλοι θέλουν να έρθουν να ζήσουν στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Διότι οι δείχτες είναι ψηλά.
0: Ναι.
1: Όλα τα άλλα σχόλια περαιτέρω.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Θέλουν να έρθουν να χειρουργηθούν στην Ελλάδα, να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα.
0: Να δουλέψουν.
1: Να πάνε στην Ελλάδα, να δουλέψουν στην Ελλάδα. Όλα στην Ελλάδα.
0: Είδες που πήρε ένας Γερμανός, λέει, την Κεραμαίος και της είπε ότι αν υπάρχει μια θέση.
1: Σου έχω στείλει ένα βίντεο.
0: Είναι πολλά μου στείλει.
1: Ναι, ένα από αυτά είναι με την κυρία Κεραμαίος.
0: Ναι.
1: Είναι οι συζητήσεις για την κυρία Κεραμαίος. Αυτό το βίντεο που σου έχω στείλει, δεν ξέρω πώς θα συντονιστείς, είναι για την κυρία Κεραμαίος. Ναι. Διότι πολλά λέτε για την κυρία Κεραμαίος και εγώ πρέπει να σας αποδείξω ότι η κυρία λέει αλήθεια.
0: Και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος τον θυμάμαι σε συνέντευξή του, να λέει ότι ο Μόβλης πα στο εξωτερικό και, τους πει, και σε ρωτήσουν όπου είσαι και τους πει είμαι από Ελλάδα, ό, λέει κάνουν το σταυρό τους, λέει, εκεί είναι όλα τέλεια, λέει, μακάρι να έρθουμε.
1: Εγώ τα λέω. Γιατί οι δείκτες είναι ψηλά, είναι υψηλοί. Τους έχουμε σηκωμένους τους δείκτες. Λοιπόν, Μανώλη, καλημέρα. Ξέρεις γιατί τα είπε, λέει ο πρωταθλητής εχθές? Γιατί πάει στην Μπαγκόκ σήμερα. Οπότε δεν θα μπορεί να βγει σήμερα τηλεοπτικά να βγει.
0: Υπάρχει απάντηση.
1: Να του πάρουν τη δουλειά, Μανώλη, τέλεια. Μα έτσι κάθε μέρα βρίσκεται.
0: Άρα υπάρχει απάντηση και όχι όπως ήταν ο προέρωτος ο κύριος Γεωργιάδης που είπε μήπως ήθελε να προλάβει τον πρωθυπουργό και να πει κάτι κι αυτός. Που πάει στην Μπαγκόκ.
1: G7.
0: Πάμε στον Ριζοσπάστη, την εφημερίδα. Τον λόγο έχουν οι εργάτες. Καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα. Ενεργειακό κόμβο. Απεργία σήμερα για το εργοδοτικό έγκλημα στην Motor Oil. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, επίδομα θέρμανσης από 130 έως 1560 ευρώ και η μεγάλη έξοδος της Kimberly Guilfoyle. Έκθεση δυνοτού, σύγκληση εισοδημάτων Ελλάδας-Ευρώπης. Και από κάτω με νέες αρμοδιότητες, λέει, η δημοτική αστυνομία εξοπλίζεται με γυλαίκα, χειροπέδες, ράβδο, άμυνας και μπορεί να ελέγχει για άδειες οδήγησης, τήρηση ειδικών κανόνων για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα και πατίνια.
1: Θα μας κάνουν τη ζωή πατίνι, δηλαδή.
0: Είδες που την κατηγορεί στη δημοτική αστυνομία ότι δεν κάνει τίποτα?
1: Εγώ την κατηγορώ, εγώ τους ανθρώπους που δουλεύουν στη δημοτική αστυνομία.
0: Όχι.
1: Δεν βγαίνουν έξω κάθε μέρα και παίρνουν πινακίδες και γράφουν κλείσματα παντού, που το έλεγε, δεν θυμάμαι. Κλήσεις. Συνέχεια και μετά πηγαίνεις και επισπράττει ο Δήμος για να μπορεί να λειτουργήσει, γιατί χωρίς λεφτά δεν λειτουργεί.
0: Ναι, αλλά έτσι κάπως έτσι βγαίνουν τα πλεονάσματα.
1: Του Δήμου Αθηναίων?
0: Όχι, γενικότερα.
1: Α, γιατί στο Δήμο Αθηναίων δεν δίνει λεφτά η κυβέρνηση, οπότε δεν δίνει λεφτά η κυβέρνηση, έχει έναν τρόπο να μπορέσει να λειτουργεί.
0: Δεν δίνει λεφτά η κυβέρνηση στο Δήμο Αθηναίων. Γιατί?
1: Δεν δίνει.
0: Δεν τα πάει καλά με το Δήμο Αθηναίων. Δεν δίνει στην πρωτεύουσα λεφτά.
1: Δεν δίνει στην πρωτεύουσα.
0: Μήπως δεν θέλει το Δήμαρχο.
1: Τώρα
0: αν ήταν Μπακογιάννης, θα έδινε.
1: Έδινε πολλά. Και πήγαν και μαζί στην πλατεία Βικτωρίας.
0: Α, στο Δούκα δεν θέλει να δίνει.
1: Πήγαν μαζί στην πλατεία Βικτωρίας, η οποία όταν πήγαν μαζί με το Μητσοτάκη ο Μπακογιάννης στην πλατεία Βικτωρίας και πήγα και εγώ για να κάνω ρεπορτάζ, υποτιμένο Covent Garden δίπλα και δεν το έχω καταλάβει.
0: Μάλιστα.
1: Covent Garden τίποτα μπροστά στην πλατεία.
0: Είναι Βικτωρίας. Προσωπικό με το Δούκα με το Πασόκ τώρα. Γιατί το Πασόκ το θέλει για να συγκυβερνήσει. Έτσι λένε.
1: Περίμενε.
0: Γιατί είναι λίγο μπέρδεμα αυτό.
1: Ναι, αλλά ο Δούκα θέλει να συγκυβερνήσει με τον Τζίπρα.
0: Αυτό, αλλά ο Δούκα θέλει τον Τζίπρα.
1: Οπότε...
0: είναι λίγο μπέρδο αυτό. Οπότε... είναι μια δύσκολη εξίσωση.
1: Οπότε...
0: Θα λυθεί.
1: Οπότε συνέχισε με τις εφημερίδες και θα το συζητήσουμε μαζί με τον Μανώλη, ο οποίος Μανώλης είναι πολύ καλός σήμερα.
0: Η εφημερίδα Μανιφέστο λέει ούτε βήμα πίσω ο Καρτερός για το Βλάκας Gate. Πρώτο hashtag στο X. Δική μου η γραφίδα, δική μου η ευθύνη, ξεκαθαρίζει ο αρθρογράφος και στέλεχος της Ελλάς που αναρωτήθηκε αν ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι Βλάξ. Και ο Καρβέλας αγόρασε βίλα στην Εκάλη, απέτησε εκβιαστικά 1,5 εκατομμύριο, λέει η πλευρά της Βύσης.
1: Συγγνώμη, ναι. Αφού έφυγε από τη γραμμή του κόμματος, το κόμμα γιατί δεν τον διώχνει?
0: Τον Καρτερό.
1: Ναι. Η γραμμή του κόμματος είναι, όπως είπε, και αφού το είπε, είναι θέσφατο, παιδιά, εγώ τον πιστεύω σε ό,τι λέει. Από το 15 και μέχρι το 19 τα είδα όλα και τώρα και μετά τα συνεχίζω να τα βλέπω. Είπε ότι εμείς δεν έχουμε αντίπαλο τον Ανδρουλάκη, εμείς δεν είπαμε ποτέ να γαμβρίσουν τον Ανδρουλάκη, άρα το συγκεκριμένο στέλεχος του, και ψηλά στέλεχος του, την Κοσάδα δηλαδή, βγήκε από τη γραμμή του κόμματος. Γιατί δεν τον διώχνει, εφόσον είναι εκτός γραμμής και εντολών της μονοπρόσωπης εταιρείας που έχει ιδρύσει ο κύριος Τσίπρας? Γιατί δεν τον έδιωξε?
0: Αφού σου λέει η δική μου γραφίδα.
1: Ναι. Η δική σου γραφή και η δική σου υπογραφή βγαίνει εκτός γραμμής κόμματος.
0: Ναι, δημοσιογραφή ο Καρτερός. Ναι, δημοσιογραφή.
1: Ναι, αλλά
0: αυτό λέει, ότι ο αρθρογραφό είναι δική μου άποψη.
1: Εκτός γραμμής κόμματος. Άλλο ένας δημοσιογράφος.
0: Μπορεί να επικαλείται άλλη ιδιότητα. Συγγνώμη, λέει, επικαλούμε τώρα τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα.
1: Συγγνώμη, ό,τι μας βολεύει δεν θα επικαλεστούμε. Λοιπόν, ένας δημοσιογράφος ο οποίος ανήκει σε ένα κόμμα, εντάξει, τι θα πει, αυτό που λέει το κόμμα. Αυτό που λέει ο αρχηγός του κόμματος. Άλλαξε αυτό αυτή τη φορά. Δηλαδή, υπάρχει δημοσιογράφος που ανήκει σε ένα κόμμα. Ανήκει στο κόμμα. Και γράφει άλλα του κόμματος. Σε όποιο άλλο κόμμα θα τον είχαν διώξει. Αυτό είναι δεδομένο. Σε αυτό δεν τον διώχνουν. Αλλά δεν τον διώχνουν και δεν λένε ότι δεν είναι στη γραμμή μας. Δεν του το είπαμε εμείς. Εντάξει, όποιος το πιστεύει, ας το πιστέψει.
0: Η εφημερίδα Εσπρέσο λέει στα άδυτα των Star Ελλάς. τρύπωσε, λέει η Εσπρέσο, στα παρασκήνια των καλλιστίων θεσμών.
1: Ναι, διάβασε, παρακάτω.
0: Το άγχος των κοριτσιών ενώπιο με την κριτική επιτροπή, τα πηγαδάκια, η Ελληνίδα μάνα και η πολίτρια έκθεση αυτοκινήτων που ονειρεύεται στέμα και κορδέλα.
1: Τι δεν έχει άλλα?
0: Όχι, αυτά εντάξει.
1: Να πάρουμε την εφημερίδα, παιδιά, την Εσπρέσο.
0: Άμα την ανοίξει, θα έχει μέσα. Θα έχει αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Ναι, γιατί τώρα αυτά είναι. Έφυγε η Κίμπερλι, μα έφυγε η Άννα. Πάμε τώρα στα ρελά. Και εσύ πας και μου λες για υπουργούς, πρωθυπουργούς και κάτι τέτοια. Ποιος ενδιαφέρεται?
0: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Τσεκανά δυο άλλοι και ο Μανώλης.
1: Εσύ.
0: Εγώ γιατί, και ο Μανώλης.
1: Εσύ γιατί δεν έτρεχες να φωτογραφηθείς με την Κίμπερλι?
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια.
1: Το πες εσύ περάνω. Ναι. Τώρα που σου φεύγει και δεν θα προλάβει να φωτογραφηθείς και δεν θα πας ούτε ένα Αργυρό δεν θα πας.
0: Έχω πάει Αργυρό. Πολλές φορές.
1: Όχι με την Κίμπερλι.
0: Όχι με την Κίμπερλι.
1: Αυτό δεν θα πας ούτε ένα Αργυρό.
0: Τύπος Θεσσαλονίκης, εφημερίδα, αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης εν όψη ενός δύσκολου χειμώνα. Διπλή επιδότηση σε αντλία και επίδομα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η εφημερίδα Κόντρα λέει το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Έρευνα της Μέτρων, 7 στους 10 συμπατριώτες μας φοβούνται το δύσκολο χειμώνα.
1: Και ο Μητσοτάκης το φοβάται το δύσκολο χειμώνα, γι' αυτό δεν ξέρω πού βρήκε τα λεφτά. Γιατί ήταν μια ερώτηση χθες εκπροσώπου του Πασόκ τηλεοπτική. Τον κύριο Ρωμανό. Είπατε ότι έχετε τόσα λεφτά και ότι δεν έχουμε άλλα. Μάλιστα, δώσατε αυτά που δώσατε στη ΔΕΘ. Συνεχίσατε μετά τη ΔΕΘ και δώσατε κάτι ακόμα. Και τώρα ξαναδίνετε. Πού τα βρήκατε τα λεφτά?
0: Αφού είχε, δεν πήρα... είχε κρατήσει καβάτζα.
1: Αφού δεν πήρα μάτια. Όχι, τα καβάτζα ήταν 200 χιλιάρικα από το.
0: Πού το ξέρεις?
1: Από το ΦΠΑ. Το είπαν ο κύριο Ρωμανό. Το είπε,
0: τάξη,
1: το είπε ο κύριο Μαρκόπουλο ότι ήταν 200 χιλιάρικα από το ΦΠΑ. Το καυσίμο. Και από αυτά τα 200 χιλιάρικα έχουν δώσει τώρα ξέρω εγώ ένα εκατομμύριο πάλι. Πού τα βρήκατε?
0: Προφανώς υπήρχε κι άλλη καβάτζα. Πώς τα δίνουν δηλαδή?
1: Είναι η απλή απάντηση. Εμείς είμαστε το μαγαζί, στα τσέπια μας είναι τα λεφτά, ό,τι θέμε δίνουμε. Εσείς που είστε εκτός μαγαζιού θα πρέπει να μας πείτε αν το έχετε κοστολογήσει. Και επειδή να σταματήσω και θα συνεχίσουμε σε λίγο και είπαμε τη λέξη λεφτά και είπαμε τη λέξη κοστολογήσει και όλα καλά πάμε και μιλήσαμε και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Υπάρχει ακόμα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
0: Γιατί να μην υπάρχει Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
1: Δεν τη θέλει ο Γεωργιάδης, δεν την κατήργησε ο Φλωρίδης.
0: Και τι σημασία έχει, θα καταργηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επειδή δεν τη θέλει ο Άδωνης?
1: Και δεν θέλει, ο Φλωρίδης τι θέλει? Δηλαδή.
0: Δεν τη θέλει, δεν νομίζω ως θεσμό, δεν θέλει να εμπλέκεται μετά της Ελλάδας.
1: Με τι να εμπλέκεται, με όλα τα άλλα?
0: Με ασχολήσει με κάτι άλλο, ξέρω εγώ.
1: Άμα ασχοληθεί με Τσίπρα και με Ανδρουλάκη.
0: Εκεί μας αρέσει, εκεί μας αρέσει.
1: Εκεί, ναι. Μας αρέσει.
0: Εκεί γουστάρουμε πολύ.
1: Λοιπόν, επειδή ξέρετε κάτι δεν, εμείς έχουμε πει ότι ο Καραϊσκάκης ήταν με τους αγρότες και από τότε ξεκίνησε το πρόβλημα των αγροτών του ΟΠΕΚΕΠΕ, μας το έχουν πει όλοι. Ή της κυβέρνησης, ότι δεν είναι δικό μας το πρόβλημα, ήταν διαχρονικό και φταίει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε όμως και άλλη μια καταγγελία η οποία δεν είναι μεγάλη πάνω. Δεν είναι πολλά λεφτά. Είναι για λίγα. Και έγινε από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος. Ο κ. Τσεμπίδης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Προσπαθούμε να αστευτούμε, γιατί καταλαβαίνετε το ένα μετά το άλλο μας έχετε βαρύ. Για 50 εκατομμύρια πλάς μιλήσατε και κάνατε καταγγελία ότι αντίστοιχο όπως ο ΠΚΠ αγροτών για τους αλλήλους.
2: Μάλλον είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα.
1: Τώρα είπαμε να το πούμε 50 και είπα πλάς να μην πω 52. Εσείς πάμε στα κάνετε, μας αγχώσετε κι άλλο.
2: Βάζετε και άλλα 20. Δηλαδή σε ένα πολίτη και ένα ευρώ να πέσει κάτω ψάχνει να τον βρει. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να βρούμε 20 εκατομμύρια ή πολύποτε.
1: Τι καταγγελία είναι αυτή και από πού και πώς σε προέκυψε και πού την έχετε στείλει?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν έχουμε να κάνουμε με την Αλία, γιατί λίγο και οι ακροατές σας μπερδεμένοι σε αυτή την πόλη πρέπει να έχουν μια καλύτερη ενημέρωση. Η αλληλεία και οι αλληλείς δεν είναι άλλο ένα επάγγελμα, είναι δομικό στοιχείο των νησιών, των παράθυρων κοινωνιών κτλ. Φανταστείτε την Ελλάδα λοιπόν χωρίς αλληλείς, χωρίς αλλιεύματα. Νομίζω ότι δεν μας ταιριάζει. Λοιπόν, η αλληλεία ασκείται εκατομμύρια, χιλιάδες χρόνια και στις μέρες μας ναυάγησε, όπως ναυάγησαν και τόσα άλλα πράγματα. Την καταγγελία δεν θα πρέπει να την κάνουμε εμείς, θα πρέπει να την κυνηγάει η ερευνητική δημοσιογραφία, τα κόμματα, τα αντιπολιτευόμενα με τις στρατιές, με τα κλητών κτλ. Το λέω γιατί τους χτυπάμε το καμπανάκι κατά καιρούς και η απάντησή τους, ειδικά από τα πολιτικά κόμματα, φέρτε μας επερωτήσεις να κάνουμε, να φτιάχνουμε και το βιογραφικό μας. Άτσι λοιπόν, εμείς εδώ άνθρωποι της θάλασσας, 27 χρόνια μέρα νύχτα, και πρέπει κάθε τόσο να βγαίνουμε στη στεριά να παλεύουμε με τα θηρία. Τα θηρία ποια είναι στην περίπτωσή μας? Είναι τα τροφικά που τρώνε τα χρήματα με τα οποία θα μπορούσε σε περίπτωση της αλληλείας, γιατί έχουμε και το περιβάλλον που θα σας πούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Βρήκαμε να υπολείπονται όλα αυτά τα χρήματα. Κάναμε μια μεγάλη έρευνα, έχουμε μια μεγάλη και καλή μάλλον ομάδα η οποία ασχολείται με το περιβαλλοντικό δίκαιο, και αρχίσαμε να ψάχνουμε τι έπρεπε να πιάσουμε, αναπτυξιακή, περιφέρεια, για να βρούμε όλα αυτά τα χρήματα και να βρούμε και πού έχουν πάει.
1: Δηλαδή μιλάμε για χρήματα που έπρεπε να δοθούν στους ψαράδες, έφυγαν από τα ελληνικά ταμεία και δόθηκαν πού?
2: Φύγαν από τους ψαράδες και στο 99,5% δοθήκανε όχι απλά σε άσχετα, γιατί ξέρετε το λιντεραλία όπως και το επαραλία έχει κάποιες, ένα λεξιλόγιο που έχει χρησιμοποιεί ως προς την επιλεξιμότητα, δηλαδή παράκτιες κοινωνίες, αποζημιώσεις αλλιέων, δημιουργία θέσεων εργασία σε σχέση με την αλληλεία και τις αλληλεπτικές κοινότητες. Έχουμε και την μπλε οικονομία, είναι το κερασάκι τώρα. Φανταστείτε λοιπόν παράκτιες κοινότητες, μπλε οικονομία στο κέντρο της Αθήνας να χτίζει οδοντιατρία, να επισκευάζει πρατήρια, κέντρα ευεξίας, ομορφιάς, μασατζίδικα.
1: Συγγνώμη, δηλαδή πήρα εγώ, ο Γιώργος Γεωργιάδης, λεφτά ως ψαράς και έκανα οδοντιατρία στο Κολωνάκι?
2: Βέβαια, δεν το ξέρατε εσείς, αλλά το κάνατε, ναι. Κάνατε βίλες πετρόκτητες στα βουνά επάνω, με πισίνες μάλιστα σε περιοχές που δεν είχε καν νερό. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή φανταστείτε και αυτοί που λάβαν την καταγγελία στην Ευρώπη, γιατί για να κάνουμε την καταγγελία εννοείται ότι είχαμε αρκετές επικοινωνίες ώστε να γίνει με τον σωστό τρόπο και να είναι αξιοποιήσιμη.
1: Στην Ελλάδα την κάνατε την καταγγελία? Δηλαδή
2: στην Ελλάδα,
1: καταθέσατε την αναγγελία στη δικαιοσύνη? Έχουμε μια καταγγελία.
2: Δεν νομίζω.
1: Γιατί το μόνο πράγμα που χρειάζεται είναι να είστε είμαι και φαίνομαι, και από εκεί πέρα τα στοιχεία που θέλετε να καταθέσετε σαν εισαγγελέα.
2: Βέβαια, στην Ελλάδα είναι οι καταγγελόμενοι. Δυστυχώς είναι καταγγελόμενοι και δεν υπάρχει περίπτωση να ξανακάνουμε καμιά καταγγελία στην Ελλάδα. Πρόκειται για χρήμα ευρωπαϊκό και για σχέδια χρηματοδότησης ευρωπαϊκά. Και εκεί ξέρουμε ότι και οι διαδικασίες είναι αποτελεσματικές. Είναι και γρήγορες, γι' αυτό τους πονάει, γι' αυτό βγήκε εκεί ο Υπουργός. Μα εμείς δεν έχουμε καταγγελία. Πώς θα έχει καταγγελία ο Υπουργός? Ο Υπουργός και ο Υφυπουργός και η ηγεσία του Υπουργείου είναι καταγγελόμενοι. Και πώς γίνεται μετά από τόσες μέρες να μην έχουν ένα στοιχείο? Έχουν τα στοιχεία. Αλλά τι να βγουν να πούνε αυτή τη στιγμή? Ότι βοηθήσαμε την αλληλεία, ότι φτιάχνοντας κομμωτήρια, πρατήρια, μασατζίδικα ανά την Ελλάδα. Καταλάβατε, μας προσβάλλει όλους αυτή την κατάσταση. Δεν είναι μόνο ένα οικονομικό σκάνδαλο, είναι και ηθικό σκάνδαλο και θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι.
1: Και τι μέλη γενέστε τώρα εσείς?
2: Αλλά εδώ πραγματικά μας φύγει πάρα πολύ. Πέρα ότι λείπουν τα χρήματα για να ξαναανακάμψει η αλληλεία, την οποία οι ίδιοι διάλυσαν. Όχι τώρα, τους πήρε αρκετά χρόνια για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
1: Τι μέλη γενέστε τώρα? Δηλαδή έχετε κάνει μια καταγγελία στο Ευρωπαϊκό και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Okay. Τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα? Τι λένε οι δικηγόροι σας? Πώς προχωράει το πράγμα?
2: Είναι στα χέρια της εισαγγελίας. Νομίζω ότι στην εισαγγελία έχουμε πάρει ήδη μια πρόγευση από άλλες υποθέσεις. Γι' αυτό σωστά το είπατε, γιατί να τη θέλει πώς τον είπατε, και τον Υπουργό. Υγείας, πώς το είπατε, τον
1: κύριο Γεωργιάδη που είπαμε που δεν ήθελε.
2: Υπάρχουν διάφορα τέτοια φρούτα λοιπόν τώρα εδώ πέρα, τα οποία φυσικά προσβάλλουν τη χώρα μας, το λέω πάλι. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά σκάνδαλα. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να εκπροσωπούν τη χώρα μας. Δεν μπορεί να εκπροσωπούν εμένα.
1: Εντάξει, με το χαρακτηρισμό εγώ δεν θα συμφωνήσω. Είναι ένας υπουργός ο οποίος λέει την άποψή του.
2: Δεν είναι άποψη αυτή, καταλάβατε. Και τη λέει σαν υπουργός. Την άποψη μπορεί να έχει ένας απλός πολίτης. Εκεί πέρα ένας υπουργός έχει υποχρεώσεις και έχει και μία, πώς το λένε, και μία αποστολή τέλος πάντων. Τι μέλη γενέστε. Νομίζω ότι θα παθούν μέτρα και πιθανόν να ζητηθούν πίσω τα χρήματα. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Πραγματικά δεν ξέρω. Εμείς θα θέλαμε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τους προλάβουμε, γιατί σχεδιάζανε και το επόμενο leader κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή πώς θα εξαερώσουν όλα αυτά τα εκατομμύρια. Το έχουμε κάνει τέχνη αυτό. Πώς θα το κάνουμε. Εμείς κάναμε μια έρευνα σε όλες τις μεσογειακές χώρες και σε όλες τις ευρωπαϊκές, αλλά δώσαμε έμφαση στις μεσογειακές. Μήπως υπάρχει αυτή η παρέκκληση και κάπου αλλού και μήπως δίνεται αυτό το δικαίωμα. Πουθενά, πουθενά δεν έγινε κάτι παρόμοιο. Σας διαβεβαιώ.
1: Και έτσι μπήκε, σας ακούσαμε. Θα το παρακολουθήσουμε κι εμείς. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Γιατί μιλάτε τώρα για 50 και 20, 50, 60, 70. Μιλάμε για εκατομμύρια και μιλάμε, δεν είναι το ποσό των εκατομμυρίων. Αυτό που θέλω να δούμε είναι ότι αν θα συνεχίσουν οι ψαράδες που έχουν κλείσει τα λιμάνια να υπάρχουν και να φέρουν ψάρια για να τρώμε εμείς. Μα παμπάς και ανοίξει κανένα μάτι δηλαδή.
2: Βέβαια, και για να φέρουν ψαράδες ψάρια, δεν φτάνει να τους μοιράζουμε μπετόνια με πετρέλαιο. Για να φέρουν ψάρια οι ψαράδες και να υπάρχουν οι ψαράδες και το πρόβλημα να μην το συζητάμε και του χρόνου, πρέπει να γίνει βιώσιμη η αλεία. Δεν μπορεί να γίνει βιώσιμη η αλεία λοιπόν, αν δεν μπορούμε να τους χρηματοδοτήσουμε, να σταματήσουμε τουλάχιστον κατά την αναπαραγωγή των αλεία, των ψαριών, να το πω έτσι. Γι' αυτό καταραίει η αλεία ψημή, γιατί την ώρα που τα ψάρια έρχονται για λόγια να αναπαραχθούν, εμείς τα αλλιεύουμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν. Να σώσουμε λοιπόν την αλεία, γιατί η αλεία δεν μπορεί να ξαναχτιστεί από την αρχή πλέον. Φεύγουν οι αλείς, δεν υπάρχουν αντικαταστάτες τους και κανείς δεν θα ξέρει να ψαρέψει στο μέλλον, να το πω έτσι.
1: Κύριε Τσιμπή, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Αλεία, λοιπόν, πάνω απ' όλα, πάνω από τα σκάνδαλα να επικεντρωθούμε πώς αυτά τα πράγματα θα τα κάνουμε βιώσιμοι για να μην είμαστε βουτυγμένοι μονίμως στα χρήματα και στα σκάνδαλα.
1: Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν και εμείς την καταγγελία σας, ποιον δρόμο παίρνει και προς τα που πάει. Σας ευχαριστούμε πολύ για την
2: καλή μέρα. Είναι βιώσιμη η αλεία, επιμένω πάλι. Είστε μακριά από την επαρχία, μακριά από τα νησιά. Θα ξαναέρθετε το καλοκαίρι εδώ, θα δείτε τα προβλήματα διωγγωμένα, θα μας φάνε τα λαγοκέφαλα πάλι λοιπόν, θα μας φάνε τα λεοντόψαρα. Όλα αυτά πηγάζουν από το ίδιο πρόβλημα, από την κακοδιαχείριση των θαλασσών. Αυτό.
1: Καλή σας μέρα, κουράγιο, και περιμένουμε να δούμε και εμείς αποτελέσματα της καταγγελίας που είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι πως δεν είναι σημαντικά τα υπόλοιπα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα σε όλους.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Θέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Phase του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7:45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
6: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
7: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
6: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
8: 40% έκπτωση από γουακαμάμα αποκλειστικά στη Walt. Ναι, καλά άκουσες. Τα αγαπημένα σου πιάτα Chicken Katsu Curry, Prawn Popcorn Roll, Chicken and Prawn Cow Soy Ramen, Salmon Signature Roll έρχονται στην πόρτα σου. Πώς γίνεται να αντισταθείς? Έως 31 Οκτωβρίου αποκλειστικά στη Walt. Παράγγειλε τώρα.
9: εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 11.
11: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
12: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
14: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Ατσιπιένη.
15: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Καθοδόν για Σλοβενία και Ιταλία βρίσκονται Ομονία και Πάφος εν ώψη των αυριανών τους αγώνων σε Europa και Conference League αντίστοιχα με Τσέλε και Αταλάντα. Στην Ομονία εκτός είναι ο Χρήστου μέσω Μπράουερς στις 6:15 διάσκεψη του Χένινγκ Μπέρκ με τηλεοπτική μετάδοση από το Ομονία TV και στις 7 η τελευταία προπόνηση στην Πάφο εκτός είναι Γκολτάρ και Γκαμαλέου στις 7:30 διάσκεψη του Ριγάρτο Σαπίντο και στις 8 η τελευταία προπόνηση. Γραπτή δήλωση του εκτελεστικού διευθυντή της Γιάννη Μανιάτη επεστειλή διοίκηση της ανόρθωσης, κατά την οποία τονίζεται πως η αγωνιστική εικόνα προβληματίζει όμως δεν ανταποκρίνεται στη μεγάλη συνολική προσπάθεια που καταβάλλεται. Καθοδόν για Σλοβενία βρίσκεται η αποστολή της Ομόνιας και της Πάφου στην Σλοβενία. Στον ΑΠΟΕΛ επικρατεί αισιοδοξία ότι θα προλάβει τον ντέρπι με την Πάφο Λαΐφη. Ο Σπολιάρης έχει καλές πιθανότητες να ενισχύσει τον Απόλλων απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα εκτός του Ανδρέου. Στην ΑΕΛ εν ώψη Ομονίας Αραδί που δεν υπολογίζονται Ταβάρες και Τζόκερ, ερωτηματικό Αλμέιδα. Αμφιβολή Μπέρκστρομ, Σετίν και Φανίφ στην ανόρθωση για τον αγώνα με την Ομονία 29 Μαΐου. Ο Λιβάν και Αμίν δεν θα είναι διαθέσιμοι για την ΑΕΚ απέναντι στον Άρη, αμφίβολος ο Τσακών. Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει το απόγευμα η αυλαία της πρώτης φάσης του κυπέλου στις 6 Σπαρτάκος Κράσα Βαϊνή, 7 Άρης Εθνικός, 8 Ομονία 29 Μαΐου, ΑΕΠ Ολεμιδιών. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104. Για το FIBA Europe Cup ανδρών στις 7 Νίτρα Κεραυνός και στις 8 Τζίκι ΑΕΚ. Για το FIBA Europe Cup γυναικών στις 7 Ζάμπινι ΑΕΛ. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σακτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League, θέλοντας να κάνει το 2-2 διαθέσιμος και ο Βάρκα. Αναλυτικά το απόψινο πρόγραμμα στις 7:45 Λάσκ Λίβερπουλ και Φέγενορτ Κόμο, στις 10 Σαχτάρ ΑΕΚ Αστον Βίλα Φενερμπαχτσέ, Σίτι Παρί Μπέτι Σπόρτον Μπόντον Γκλιμπτ Ντόρτμουντ Ρώμα Ρεάλ Σλόβαν Στουτκάρδι. Ολυμπιακός ολοκληρώνει την προετοιμασία του για τον αυριανό αγώνα με την Μαρσέγ με τον Μπέιλ να είναι στην αποστολή. Την προετοιμασία του εν ώψη του αυριανού αγώνα στο Conference League με την Μπόρατς ολοκληρώνει και ο Παναθηναϊκός. Απόψε για την Ευρωλίγκα στις 7 Χάπο Ελμπεσίχτα, στις 8:30 Ανατολού Εφές Μπάγερν, στις 9:45 Παρί Μπολόνια. Για το Euro Cup στις 8 Άρης Τορτώνα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com.
16: Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός, ΣΥΤΑ, Χρυσή Χορηγή, Little Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
17: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
18: Πανέτοιμοι!
17: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
18: Dua Lipa!
17: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ?
18: Μπάρτσα!
17: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Μας Best Brand τα λαχανικά μας φασολάκι 1 κιλό 2,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand ραβιόλες χωριάτικες 500 γραμμάρια 2,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand γιοχώρι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
20: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati, η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
21: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
22: Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ σας προσκαλούν στην 11η διοργάνωση του δημοφιλή αγώνα δρόμου ΑΜΕΓΑ Runners One και στο μεγαλύτερο δωρεάν Fun Park για παιδιά που οργανώνουν και φέτος στα πλαίσια του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Τρέχουμε για τα παιδιά μας. Μεγάλη χορηγή Deloitte, Eurobank, Primetel. Χορηγή Qualifood, Universal Life, Foodie, Holland & Barrett, NCR Vovix, Nextech, ACS Courier, Bin Bar, Recovery Electrolyte Drinks, Landa Scalar, Powerade, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκος, Pergol. Συμμετέχουμε στο 1K Fun Run με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Η ζωή μας, το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. ΑΜΕΓΑ Runners One 2026. Εγγραφές και πληροφορίες στο runnersone.eu.
23: Ακούτε Super Sport 104.
24: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Εδώ είμαστε και πάλι. Καλημέρα σας. Δύσκολη μέρα, παιδιά. Προσοχή, προσοχή. Έχει προβλήματα υπάρχουν στην Εύβοια, στη Σκιάθο, στη Ρόδο. Τα είπε ο Πάνος για όσους ήταν μαζί μας από την αρχή, για όσους έρθατε τώρα, που έχει απαγορευτικά παντού.
0: Στα λιμάνια εννοείς. Απαγορευτικό απόπλο στον Πειραιά μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Φαντάζομαι θα επανεκτιμηθεί μετά. Και Λαύριο και Ραφίνα. Στην Αφήνα υπάρχουν τροποποιήσεις, στο Λαύριο δεν κινείται τίποτα. Είχαμε πει νέο μήνυμα από το 112 στη Ρόδο πριν λίγο για την κακοκαιρία, λέει περιορίστε τις μετακινήσεις σας.
1: Και στη Σκιάθο, δύο αυτοκίνητα τα πήρε, λέει, ναι. Ποτάμι, είναι δύσκολη μέρα. Όσοι μπορείτε να κάθετε σπίτι σήμερα, καθίστε σπίτι.
0: Και εδώ στην Αθήνα υπάρχει αρκετή κίνηση λόγω και της βροχής. Μάλιστα έβλεπα και ένα βιντεάκι πριν με τον Κηφισό που έχει φουσκώσει ο Κηφισός.

0: Είδε και δούνου του, λέει πάμε καλά. Μειώνεται το χρέος, θα είμαστε κάτω από Ιταλία σε λίγο. Ναι. Είδε που σου λέω οι δείκτες. Οι δείκτες. Το αν εσύ δεν έχεις να πας στο σούπερ μάρκετ δεν παίζει κανένα ρόλο. Οι δείκτες είναι ψηλά.
1: Εντάξει, και το χρέος σαν, απόλυτο νούμερο δεν έχει.
0: Καλά, δεν χρωστάμε.
1: Δεν έχει νόημα.
0: Κραμούλες σε κάτι χαρτάκια είναι. Δεν χρωστάμε. Ναι, λεφτά πουθενά. Κανένα δεν χρωστάει τίποτα.
1: Το απόλυτο νούμερο του χρέους για την κάθε χώρα δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν και χώρες με μεγαλύτερο χρέος στην Ελλάδα. Το θέμα είναι αν είναι εξυπηρετήσιμο, δηλαδή πώς έρχεται σε αντιδιαστολή με το ΑΕΠ.
0: Τι θα αυτό. Γίνει. Ναι, εντάξει, σωστά τα λες. Το τι θα γίνει με τη Γαλλία είναι αυτό το πρόβλημα που έρχεται. Μην γυρίσουμε στο 8. Διότι η Γαλλία δεν είναι η Ελλαδίτσα που την κάνουμε ό,τι θέλουμε. Η Γαλλία είναι υπερδύναμη. Και βλέπεις τι γίνεται εκεί. Και αυτό, αν συμβεί, που ελπίζουμε να μην πάρει στη χειρότερη μεριά των πραγμάτων, αν συμβεί, δεν θα είναι οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης έτσι χαμογελαστές. Θα υπάρξει πρόβλημα. Μην γυρίσουμε στο 8. The clock keeps turning on
1: its face. Λοιπόν, να πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Θα συνομιλήσουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα δεν είναι βέβαια σήμερα.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, κακοκαιρία. Εντάξει.
2: Φθινόπωρο, είμαστε χειμώνα πάμε.
0: Εντάξει, απλά είναι λίγο βαριά. Μας μπήκε λίγο έτσι. Δεν έχουμε προλάβει να εγκλιματιστούμε. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε. Αλλάζει κάτι στη σχέση μας με την Αμερική μετά την αποπομπή της πρεσβυράς μας?
2: Όχι.
0: Ενοχλεί εμάς σε κάτι, αλλάζει σε εμάς κάτι?
2: Καθόλου δεν αλλάζει τίποτα. Ίσα-ίσα η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής εδραίωσε και επέκτηνε την πολύ καλή σχέση που έχουμε. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την επόμενη περίοδο. Και δεν θαμπώνει με την αποπομπή της πρεσβείας.
0: Μάλιστα. Αυτή η επίσκεψη λοιπόν με την αντιπολίτευση να έχει ενστάσεις τόσο για τον εθνικισμό όσο και για το ότι ήρθε, πήρε λεφτά και έφυγε και τελικά δεν είπε τίποτα για το τι γίνεται με την Κύπρο και τη διασύνδεση με την Κύπρο. Είπε βρείτε τα μόνοι σας.
2: Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση διαμαρτύρηκε και για την ομιλία του στην Πνίκα, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν έχουν λογική και αδικούν και το ρόλο τους και την παρουσία τους, γιατί καταλαβαίνετε. Και η αντιπολίτευση έχει ένα θεσμικό συντερματικό ρόλο να παίξει. Όταν τοποθετείται με τόσο ελαφρότητα, όταν δηλαδή καλεί, όταν σε όλο τον κόσμο τα διεθνή μέσα σχολιάσανε με τόσο θετικό τρόπο την ομιλία του στη Μνήκα με φώτα στην Ακρόπολη, και ήταν για τη χώρα μας μια πολύ καλή έτσι, θετική παρουσία. Έχει μια αφάνταστη μιζέρια να υπάρχουν δυνάμεις μέσα στην Ελλάδα που να, αντί να κοιτάνε το δάσος, βλέπουν κοιτάνε το δάχτυλο που δείχνει το δάσος. Κατά τη γνωστή ρίση. Δηλαδή, πολύ κοντόφρονη η περιφορά και ανάγνωση των εξελίξεων.
0: Ναι, εντάξει, μην είδαμε όμως κόμματα που ανήκουν στην δεξιά, πολύ δεξιά μεριά, να λένε τι ωραία που ήταν που μίλησε για τον εθνικισμό και για την, και όλα αυτά που είπε. Δεξιά κόμματα, να μην τα χαρακτηρίσω αλλιώς.
2: Ακούστε, ο κάθε υπουργός, ο κάθε πρωθυπουργός που έρχεται στη χώρα μας ανήκει κάπου. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε την ανάγνωση για τα εθνικά μας θέματα. Και πέρα από το ποια είναι η πολιτική του ιδεολογική του τοποθέτηση, είναι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Το αν κάποιος θέλει να αναγνώσει και με δεύτερο τρόπο ή να πει, να βγάλει δικά του συμπεράσματα πολιτικά ή ιδεολογικά, αυτό είναι δικό του θέμα. Εμείς μένουμε στο ότι ήταν μια πολύ θετική επίσκεψη, άφησε ένα θετικό αποτύπωμα. Έγινε μόνο στην Ελλάδα, ενώ πάντα συνδυαζόταν με επισκέψεις και στην Τουρκία. Και αυτό νομίζω ότι εμείς, σαν υπεύθυνη κυβέρνηση της χώρας, το αξιολογούμε πολύ θετικά. Και όσα ξέρει ο Νικοκύρης, δεν ξέρει ο κόσμος όλος ότι έχει μια παροιμία. Έτσι δεν είναι?
0: Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά θα πρέπει να τα μάθει ο κόσμος όλος μετά.
2: Κοιτάξτε να δείτε, στα θέματα τα διπλωματικά ή τα στρατιωτικά, τώρα έχουμε τις επόμενες ημέρες δύο κλειστές σκέψεις στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας στη Βουλή, στην οποία συμμετέχω. με ενημερώσεις και από τον Υπουργό, τον κύριο Δέλτια, και από τον Άμυνας και από τον Εξωτερικό κύριο Πετρίτη, όπου κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν και λίγο πιο κλειστά. Δηλαδή, εδώ στη χώρα μας έχουμε έτσι μια αντίληψη ότι όλοι για όλα, ένα σύμφωνο αμπέλι, μια ελευθεριότητα.
1: Μάλιστα.
2: Οποία, αν δεν την έχουμε, θεωρούμε ότι καταδυναστευόμεθα. Αυτό όμως δεν λειτουργούν τα κράτη στην Ευρώπη, στο εξωτερικό, διεθνώς, παγκοσμίως. Δηλαδή, ας πάρουμε και λίγο τα διδάγματα τα οποία μας δίνει η πρακτική, η διεθνής.
1: Ωραία. Μιας και πιάσαμε αυτό το κομμάτι, να ολοκληρώσουμε για να πάμε μετά στα υπόλοιπα. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται το θέμα με το καλώδιο και αν η Τουρκία θα φέρει παραπάνω αντιρρήσεις ή εμπόδια?
2: Η χώρα μας έχει βγάλει το πρόγραμμα της.
1: Ναι.
2: Το πρόγραμμα της είναι να γίνει, να μπει το καλώδιο. Το πώς τα βήματα και οι λεπτομέρειες και οι τακτικές κινήσεις, το να μπει το καλώδιο είναι η στρατηγική. Το να... Οι τακτικές κινήσεις είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το καθορίσουν οι αρμόδιοι. Και είναι οι αρμόδιοι το διπλωματικό μας προσωπικό, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα. Δεν είναι ωραίο να πετάγομαι εγώ ή το καθένα, δηλαδή ο οποίος έχει άποψη για τα πάντα. Μπορεί να έχει άποψη για τα πάντα ή να πιστεύεις ότι έχει άποψη για τα πάντα. Αλλά ας περιμένουμε λίγο οι ειδικοί πώς θα μεθοδεύσουν τις κινήσεις.
1: Ωραία.
2: Τους έχουμε εμπιστοσύνη ή δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη? Νομίζω δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη. Ωραία, με αυτή τη λογική δεν μπορεί να γίνει τίποτα σε αυτή τη χώρα, γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν.
0: Κρατάω λοιπόν σε αυτό για να κλείσουμε το άποψη ο καθένας. Δική του άποψη είναι. Μάλιστα, και πάμε τώρα στο θέμα της ακρίβειας. Συνάδελφός σας στο τηλεοπτικό, συνάδελφο, ο κύριος Ρωμανός δέχτηκε την ερώτηση από συνάδελφό σας, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Είχατε ανακοινώσει πριν από τη ΔΕΘ ότι αυτά τα λεφτά έχουμε, αυτά μπορούμε να δώσουμε, έτσι μπορούμε να κάνουμε, αυτά μπορούμε να κάνουμε, και ξαφνικά δίνονται και άλλα πράγματα χωρίς την άδεια που περιμέναμε να πάρουμε από την Ευρώπη. Η ερώτηση λοιπόν, εσείς τώρα πού τα βρήκατε τα λεφτά?
2: Ποια γίνονται εκτός? Εκτός προπολογισμού. Και ποιος γνωρίζει ακριβώς το ταμείο τι έχει?
0: Σύμφωνα με δηλώσεις ότι μας περισσεύουν 200.000, μας περισσεύουν 200.000, και πει ο ίδιος ο κύριος Ρωμανός, από το ΦΠΑ στα καύσιμα. Αυτές 200.000.
2: Ένα λεπτό.
0: Ακούω.
2: Εδώ. Εμείς μιλάμε για ένα λελογισμένο, μια λελογισμένη και πολύ έτσι, μια στήριξη των εισοδημάτων και των πατριωτών μας στα καύσιμα, λελογισμένη, βάσει αυτό που έχει το Ταμείο. Το Ταμείο νομίζω ότι έχει ένα απόθεμα ακόμα γύρω στα 200 εκατομμύρια. Τέτοιο έχω ακούσει και εγώ. Δεν
0: ναι, χιλιάδες είπα εγώ, 200 εκατομμύρια. Αλλά εδώ, συγγνώμη, και κύριε Υπουργέ, συγγνώμη. Ο Πρωθυπουργός είπε στη ΔΕΘ, αυτά μπορούμε, αυτά δίνουμε, εδώ είμαστε. Μέχρι εκεί. Δεν έχουμε.
2: Ξαναλέω.
0: Είναι 200 εκατομμύρια τα οποία είχαν πει. Αλλά αυτά τα 200 εκατομμύρια φαίνεται ότι ξεπερνούν και χωρίς την άδεια που περιμέναμε.
2: Και ξαναλέω, όταν λέει ο Πρωθυπουργός θα δώσω 2,2 εσείς εκτιμάτε ότι θα ήταν σοβαρός ή μετρημένος ή νοικοκύρης πρωθυπουργός αν τα έδινε όλα μέχρι τελικής δεκάρας που λέμε και δεν κάταγε ένα απόθεμα για την ώρα ανάγκης, που πάντα το κάνει ο Μητσοτάκης και πάντα λειτουργεί έτσι? Αυτή είναι η νοοτροπία της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη. Κατάμε ένα απόθεμα γιατί έχουμε μπροστά μας ανοιχτούς δύο πολέμους. Εμείς τουλάχιστον έτσι βλέπουμε. Στο σπίτι μας αυτό θα κάναμε άμα είχαμε δύο κρίσεις μπροστά στην οικογένειά μας. Δεν θα τα είχαμε όλα τα λεφτά με τη μία για να αντιμετωπίσουμε τη μία ή τις δύο και δεν θα κατάγαμε μία εφεδρία.
0: Ναι, όμως κύριε Υπουργέ,
2: τι προβληματίζει αυτό?
0: Κύριε Υπουργέ, δεν προβληματίζει το να δώσει λεφτά στον κόσμο?
2: Δηλαδή,
0: δεν προβληματίζει να δώσει λεφτά στον κόσμο?
2: Αυτή τη συμπεριφορά και βρίσκονται αυτά τα 200 εκατομμύρια, αν πούμε ότι είναι.
0: Όχι, αυτά υπήρχαν. Εδώ βλέπουμε να τα ξεπερνάμε τα 200.
2: Και πάλι σας λέω, δεν είμαι ο αρμόδιος υπουργός.
0: Σίγουρα.
2: Στο νούμερο. Λέω ότι πάνω κάτω έχω μάθει
0: και
2: εγώ.
0: Ναι, και εμείς το ίδιο, και εμείς από τις δηλώσεις τις δικές σας. Το ίδιο τις δηλώσεις σας. Λοιπόν, εδώ όμως λέγεται ότι εντάξει, πόσο πάμε προς τις εκλογές, όλο και κάτι παραπάνω θα βρεθεί, εμείς ξέρουμε.
2: Τώρα, ακούστε να δείτε. Αν υπάρχει παρέμβαση, αν γίνει μια παρέμβαση στο φόρο, στον ειδικό φόρο, αυτά είναι έσοδα τα οποία όμως. Έτσι είναι το σύστημα, λογίζονται έξοδα όταν τα περιορίζεις, τα έσοδα. Αυτή λοιπόν τη δαπάνη, ενώ είναι εισπράξη φόρου το οποίο που κρατάς για να ενισχύσεις ένα εισόδημα, για να ενισχύσεις την αυλία. Αυτά λοιπόν τα έσοδα που δεν τα κάνεις έσοδα αλλά τα κάνεις έξοδα και τα λογίζει έξοδα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά δεν είναι χρήματα που υπάρχουν στο ταμείο. Είναι που θα ερχόταν και εσύ δεν τα κρατάς στο ταμείο και τα δίνεις. Αυτό είναι έξοδο. Αυτό είναι παραβίαση του πλαφόν. Αφού εκεί πήραμε μια ανάσα, όπως ακούσατε κι εσείς, εκεί υπάρχει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση λόγω της κρίσης πάντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω και η παρέμβαση και του Προέδρου του Γιώργου είναι καθοριστική, πέρα της των γαλάζιων γραμμάτων που ηρωνευόταν η αντιπολίτευση και ο κ. Σαρουλάκης του Πρωθυπουργού μας, του κ. Μητσοτάκη. Εγώ λέω ότι αυτά είναι προς καλόν. Τώρα, αν αυτό ανησυχεί τους
1: αντιπολίτες
2: σας, τι να κάνουμε.
1: Μάλιστα. Θα σας πάω τώρα, κύριε Οικονόμου, στις δημοσκοπήσεις. Χθες η Opinion είχε στο 25% την πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία και θυμηθήκαμε εδώ με τον Γεωργιάδη πριν και τη δήλωση του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του ότι αν είναι κάτω από 25% πολύ πιθανό κάποιος να τον αμφισβητήσει και να το δεχτεί ο Πρωθυπουργός.
2: Στην πρόθεση ψήφου πώς ήταν τα άλλα κόμματα?
1: Είχαν διαφορά μεγάλη.
2: Όχι, πόσο
1: ήταν? Ήταν νομίζω στο 13-14 η Ελλάς και στο 12 το Πασόκ. Να το δω τώρα γιατί δεν το θυμάμαι.
3: Ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Το 25, ναι. το 25 κοιτάμε εμείς. Το 25 που είναι ο αριθμός που έδωσε ο Πρωθυπουργός. Το 25.
2: Ένα λεπτό. Όλα αυτά λοιπόν, τα κόμματα λοιπόν πήραν αυτά τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου έχοντας ένα 15-17% αναποφασίστων. Και αρχίζει πλέον μετά η εκτίμηση, γιατί αυτό κατανέμεται με κάποιο τρόπο επιστημονικό και λογικό. Ναι. Πάμε εμείς στο 30%. Άρα λοιπόν, όταν είσαι στο 30, γιατί όλες οι μετρήσεις στο 30 μας έχουν στην εκτίμηση. Εμείς έχουμε δηλαδή στην πρόθεση 25-26 και στην εκτίμηση πάμε 30-31. Όταν είσαι στο 30-31, και τα άλλα κόμματα πάνε στο 15-14-15.
1: Και παρακάτω στην πρόθεση.
2: Τι?
1: Και παρακάτω τα άλλα κόμματα στην πρόθεση είναι πολύ παρακάτω από 15.
2: Λέω εκτίμηση πάντα τώρα.
1: Α, στην εκτίμηση.
2: Υπάρχει ένα 15-17%
1: ναι,
2: να μάθεις στην λίστα. Τι δεν ξέρω, δεν απαντώ. Είναι αναποφάσιση δηλαδή. Είναι ένα 15-17%. Αυτό, όταν θα πάμε στις εκλογές, δεν είναι 15-17, όλοι αποφασίζουν. Δεν πάει κάποιος στην κάλπη και είναι αναποφάσιστος. Κάποια στιγμή κάτι θα ρίξει. Ακόμα και το άχυρο που θα ρίξει το λευκό είναι μια στάση στην κάλπη.
3: Ναι, εδώ,
2: εκεί λοιπόν πηγαίνουμε στο 30-31 εμείς. Οι άλλοι πάνε στο 15, ο άλλος πάνε στο 13. Κάπου εκεί πηγαίνουμε.
3: Η Νέα Δημοκρατία θέλει λοιπόν, κύριε Υπουργέ.
2: Όταν είσαι στο 30-31, που όλες οι μετρήσεις, όχι μία, όλες οι μετρήσεις εκεί μας έχουν αυτή τη στιγμή.
3: Ευελπιστείς στο 36.
2: Ευελπιστείς να πας στο 36-37. Δηλαδή είσαι 5-6 μονάδες απόσταση.
3: Εδώ θέλω να είναι η ερώτησή μου, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν είστε καινούριος και ξέρω ότι μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτό το κομμάτι. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν αυτό που ζητάει και θέλει είναι ένα μέρος των ανθρώπων που την ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές που τώρα λένε όχι. Υπάρχει πιθανότητα.
2: Δεν λένε όχι.
3: Δεν είμαστε φαν. Δεν είμαστε
2: μπορεί
3: κοντά.
2: Δεν πάω να ψηφίσω. Λένε δεν έχω κόμμα.
3: Δεν είναι πάντως στη Νέα Δημοκρατία όπως ήταν στις προηγούμενες εκλογές.
2: Ναι.
3: Αυτούς τους ανθρώπους για να τους πει η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει πιθανότητα να πει ότι ναι, κάναμε τρία λάθη ή ότι δεν τα κάναμε καλά στην ακρίβεια ή ότι ένας υπουργός μας έφταιγε ή κάτι να πει για να τους πει ότι ναι, τώρα το είδα το λάθος μου και θα το διορθώσω. Ή θα πακατεύει και θα πει εμείς τα κάναμε όλα τέλεια, οι δείχτες είναι καταπληκτικοί.
2: Ο
3: Άδωνες Γεωργιάδης, ζούμε στην καλύτερη χώρα της Ευρώπης.
2: Ακούστε, εντάξει, ακούστε τώρα εδώ. Εδώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για ένα σκάνδαλο και ένα πρόβλημα, μια πολυματική ιστορία που απασχόλησε επί μήνες, για μην πω χρόνο, την ελληνική ζωή, πολιτική και κοινωνική, το ΟΠΕΚΕΠ, ο πρώτος είπε, έκανα λάθος. Στην ανάλυση μου και στην προσέγγιση μου και στην αντιμετώπιση, έκανα λάθος που άφηνα το ΟΠΕΚΕΠ. Και πήρε την απόφαση το 24-25 και τον ενέταξε στην ΑΔΕ και τώρα πλέον είναι η πρώτη χρονιά 25-26 που έχουμε στην ΑΔΕ το ΟΠΕΚΕΠ.
3: Με προβλήματα.
2: Και πάλι φωνάζουν κάποιοι γιατί πήγε εκεί.
3: Ναι, με προβλήματα γιατί οι αγρότες δεν πληρώνουν.
2: Και το παλιό, την παλιά κατάσταση σε λειτουργία. Θα την εξηγήσουμε μόλις το κλάμα θα αρχίσει να γίνεται μεγάλο. Δεν ξέρω ποιοι θα διαμαρτύρονται πλέον. Αλλά θέλω να πω, δεν είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έκανα λάθος, παίρνω πάνω από την ευθύνη. Και σε πολλές άλλες περιπτώσεις έχουμε αντικαταστάσεις υπουργών, έχουμε πολλά θέματα, τώρα είναι από το θυμηθώ. Η κυβέρνηση είναι όταν έχει 8 χρόνια. Ποιος είπε ότι είναι αλάθητος? Είπε ποτέ ο Μητσοτάκης είναι αλάθητος? Έχει πρώτος κάνει την αυτοκριτική του.
0: Αλλά ναι, η αυτοκριτική όμως πρέπει να γίνει και από τους υπουργούς. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας υπουργός να λέει ότι είμαστε στην καλύτερη χώρα της Ευρώπης επειδή οι δείκτες είναι ψηλά και ο κόσμος να μην βγάζει το μήνα.
2: Ωραία. Έτσι βλέπει αυτός ο υπουργός, αυτό το πολιτικό στέλεχος, έτσι βλέπει τα πράγματα. Το θέμα είναι πώς το βλέπει ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Εδώ υπάρχει μια ορχήστρα, 60 υπουργοί, 155 βουλευτές, ένα ελεγχιακό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πιστεύω να απαιτείται από όλο αυτόν τον κόσμο να είναι όλοι αλφαδιασμένοι. Ορθή διατύπωση των πραγμάτων και φάσεις θα γίνονται και λάθη θα κρύουν, όλα τα έχει ο Μπαχτές. Το θέμα είναι άλλο. Εδώ καταλαβαίνεις αν κάνεις το λάθος ή όχι. Αν το καταλαβαίνεις και το διορθώνεις, έχει καλός. Αν δεν το καταλαβαίνεις, πραγματικά εκεί υπάρχει πρόβλημα. Εγώ βλέπω όμως ότι γίνεται ανασύνταξη πολλές φορές. Η ίδια η ζωή σε οδηγεί σε αυτά τα θέματα. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι να δούμε αν η πορεία γενικά είναι σωστή. Υπάρχει ένα 30% που λέει είναι σωστή. Ένα 68-70% λέει όχι, αλλά στο όχι. Βλέπω εδώ κάτι του Πατώκη του Τσίπρα. Βάζουν στο όχι, στο 70% από τον Κασιδιάρη της απόψης του Κομμουνιστικού Κόμματος, του Βελόπουλου, όλη την πασπερμία απόψεων, τη συναντήσουν και λένε 70% λέει είναι όχι. Είναι ίδιο το όχι που λέει το Πασόκ με το ίδιο το όχι που λέει ο Κομμουνιστικό Κόμμα?
0: Όχι, συμφωνούμε.
2: Ή το όχι που λέει ο Κασιδιάρης τώρα?
0: Εννοείται πως όχι, και εκεί πρέπει να έχετε μια κοινό μέτωπο όλοι λοιπόν, και να το δούμε και γρήγορα αυτό το κοινό μέτωπο.
2: Άρα λοιπόν το όχι.
0: Γιατί κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, βγήκαν από τις τρύπες τους όπως είδαμε τελευταία.
2: Τι?
0: Για τον Κασιδιάρη θα πρέπει να έχετε ένα κοινό μέτωπο, γιατί είδαμε ότι βγήκαν από τις τρύπες τους τελευταία πάλι. Είδαμε τι έγινε στην Ελευσίνα.
2: Θα αντιμετωπιστεί, γιατί εδώ μιλάμε για εγκληματικές συμπεριφορές, δεν μιλάμε για πολιτικές.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο που βγήκαν τώρα από τις τρύπες τους.
2: Προσέξτε όμως τώρα, όλοι αυτοί τώρα πάνε να πιάσουν ένα όχι και να το κάνουν πολιτική. Δεν είναι έτσι. Η πολιτική δεν γίνεται με το όχι. Η πολιτική γίνεται με το ναι. Τι λες ναι. Τι λες ναι, σε ποιον λες ναι και γιατί λες ναι.
0: Ωραία.
2: Το όχι.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Υπουργέ.
2: Το όχι, θέλω να πω, είναι η άρνηση, η απόλυψη. Είναι εύκολη να τη λες.
0: Απολύτως κατανοητό. Απολύτως κατανοητό. Μόνο θέλω μια υπόσχεση, διότι όταν είπαμε ότι θα είστε μαζί μας, είχαμε άπειρα μηνύματα από Ανατολική Αττική. Θέλω να μιλήσουμε για το καλό των λεωφορείων και αν υπάρχει σχέδιο σε άλλη εκπομπή για κανένα νοσοκομείο στην από εκεί μεριά.
2: Με πολύ χαρά, γιατί είναι θέμα επίκαιρο. Η αττική κοινωνία την ξεκίνησα εγώ το 24 ως αρμόδιος υπουργός για τις μεταφορές. Ήταν ο νέος κοινωνικός κάτι.
0: Δεν προλαβαίνουμε, κύριε Υπουργέ. Θα το κάνουμε σύντομα μόνο για Ανατολική Αττική. Γιατί πάμε υποχρεωτικά στο διάλειμμα.
2: Πολύ χαρά, γιατί είναι ένα υπόδειγμα και ένα παράδειγμα πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα των μεταφορών.
0: Ευχαριστούμε.
2: Βιώσιμη κινητικότητα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου.
1: Καλημέρα.
0: Θα σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα κατευθείαν. Επιστρέφουμε εδώ σε 2 λεπτά.
4: 94,3. Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700.
6: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάζει η δημοσιογραφική ομάδα του Mega Channel. Νέα επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον του Κιέβου. Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι δεν θα τηρήσει όσα ανέφερε ο Τραμπ περί συμφωνίας για ενεργειακή εκεχηρία. Βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσαν οι Χούθοι αναχέτησε η Σαουδική Αραβία. Σε αντίπεινα χτυπήθηκαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σανάα της Ιεμένης. Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η χθεσινή συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών στην προστατευόμενη περιοχή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λευκοσία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα προκειμένου να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους. Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκοσίας αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 7 πρόσωπα που συνέλαβε η αστυνομία σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση επίθεσης εναντίον 16χρονου. Ο άγριος ξυλοδερμός του ανήλικου, ο οποίος σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στα Λατσά, καταγράφηκε σε βίντεο και στη συνέχεια έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Την παραίτησή της μέσω της πλατφόρμας X ανακοίνωσε η Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Ελλάδα, Kimberly Key, σε βίντεο και στη συνέχεια έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Την παραίτησή της μέσω της πλατφόρμας X ανακοίνωσε η Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Ελλάδα, Kimberly Key.

0: Τα φαινόμενα τοπικά αναμένεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα. Σε περίπτωση καταιγίδας πιθανό να πέσει και χαλάζει, ενώ οι άνεμοι ενδέχεται να μεταβάλλονται και να ενισχύονται σημαντικά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalive.com.cy.
1: Super Sport 104.
2: Στο ΓΕΣΥ υπάρχει προσωπικός ιατρός για εσάς και τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες μέσω των υπηρεσιών εφημερίας. Αν παρουσιάσετε ξαφνικά ανησυχητικά συμπτώματα, έντονο πόνο, επιδείνωση σοβαρής χρόνιας πάθησης ή υψηλό πυρετό που συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, καλέστε την υπηρεσία εφημερίας της επαρχίας σας. Μετά από τηλεφωνική αξιολόγηση, κλείνετε ραντεβού την ίδια ημέρα. Βρείτε τον αριθμό στο gesi.org.cy.
3: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία.
4: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή Πάμε Παρέα και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Χρέωση 2,03 ευρώ ένα SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή τηλεφωνώντας τον αριθμό 932210. Χρέωση 2,03 ευρώ να κλείσει από σταθερό ή 2,28 ευρώ να κλείσει από κινητό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
5: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
6: Πανέτοιμοι!
5: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
6: Dua Lipa!
5: Μπάρτσα ή Liverpool?
6: Μπάρτσα!
5: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η εργαλειοεπισκευαστική φέρνει το Steel Demo Day το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Παντελή Κατελάρη 3α στη Λακατάμια για να γιορτάσει τα 100 χρόνια Steel. Θα δείτε ζωντανές επιδείξεις ελαιοσυλλογής και μηχανημάτων. Θα βρείτε ειδικές προσφορές μόνο για τη μέρα και θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε πλούσια δώρα. Όλα αυτά με δωρεάν φαγητό, ποτό και αναμνηστικά δώρα Steel. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12. Με τη Στέλλα Μάρκου και τον Γιώργο Λεωνίδου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
7: Το Σατυρικό Θέατρο παρουσιάζει σε πανκύπρια πρώτη το βραβευμένο έργο της Lucy Prebble, The Effect, σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου. Δύο νέοι ερωτεύονται κατά τη διάρκεια μιας κλινικής δοκιμής για ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο. Είναι όμως αυτό που αισθάνονται αληθινός έρωτας ή αποτέλεσμα των παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής? Πρεμιέρα 15 Οκτωβρίου στην κάτω σκηνή του Σατυρικού Θεάτρου. Πληροφορίες και εισιτήρια satirikothéâtre.com. Χορηγία επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
8: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το Pelesil Plus με τεχνολογία Cool Paint και με δίκτυο ηλιακής ανακλαστικότητας SRI 107 αποτρέπει τη θέρμανση της ταράτσας και σας εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα. Pelesil. Be a creator.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
11: Οπότε μην έχει προηγηθεί η μπέρδεμα με σένα.
12: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μετά, γιατί θέλω να συνδεθούμε και να αρχίσουμε να μιλάμε για την Αθήνα. Γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα στην Αθήνα. Δηλαδή, ξεκινάμε από την απέφτη πολυκατοικία στα Πετράλωνα, που μάθαμε γιατί. Μάθαμε γιατί η πλάκα. Ποτέ δεν μάθαμε δηλαδή τι έγινε στην πλάκα. Και τώρα έχουμε ένα κομμάτι που λέγεται Κυψέλη. Έχουμε ένα κομμάτι που λέγεται Μετρό. Εμείς έχουμε την τύχη και τη χαρά να έχουμε έναν πολιτικό μηχανικό που έχει δουλέψει σε όλη την Ελλάδα, βέβαια, και τον

0: παίζουμε πολύ καλά και μπήκε σε σπίτι, σε πολυκατοικία για να κάνει έλεγχο σε ιδιοκτήτη. Ο κύριος Αμερίδης, κύριε Αμερίδη, καλά τα λέω, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλά είστε.
0: Καλά είμαστε, οι άνθρωποι στην Κυψέλη δεν είναι καλά, εκτός αν θέλετε να πάτε να μείνετε, έχω ρετυρέ πεντάρι με μεγάλη βεράντα στα 300 ευρώ, θέλετε να μείνετε. Εκεί
2: στην Κυψέλη δεν το δει κανείς πηγαίνει. Υπάρχει μια περίπτωση στην Κυψέλη να πάνε τώρα αν το μετρό στα Εξάρχεια διαφοροποιήσει τις τιμές που θα διαφοροποιήσει και θα μπορούν να μείνουν φοιτητές, θα τους βρώξουν κάπου πιο φθηνά και από ό,τι φαίνεται η Κυψέλη θα είναι πιο φθηνή.
0: Ναι, γιατί ποιος θα μείνει εκεί, ποιος θα πάει τα παιδιά του εκεί, ποιος θα πάει να μείνει εκεί όταν δεν ξέρει τι γίνεται. Και καταρχάς...
2: Η ερώτηση βασική είναι, υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται να αγοράσει διαμέρισμα στην Κυψέλη πλέον?
0: Εγώ, είναι τσάμπα. Εγώ,
1: ναι,
0: είναι τσάμπα.
1: Γιατί να μην αγοράσουμε?
0: Άμα γίνει τίποτα χτύπα ξύλο, θα μου μείνει το οικόπεδο.
2: Ναι, θέλω να σας πω ότι δημιουργείται αυτή η αμφιβολία, γιατί τίποτα δεν είναι καθαρό μέχρι σήμερα. Κανένας δεν δίνει απαντήσεις, ούτε η μετρό, ούτε το ΤΕ. Δεν βλέπω να υπάρχουν απαντήσεις οι οποίες θα δίνουν μια σιγουριά σε κάποιον που θέλει να επενδύσει, θέλει να μείνει, θα συνεχίσει να μένει. Δεν υπάρχουν, βέβαια, όλα τα φαινόμενα αυτά είναι σε εξέλιξη. Έτσι, μπορεί να διαρκέσουν και 3 και 4 χρόνια και πρέπει να παρατηρούνται συνεχώς και να ενημερώνονται συνεχώς σε κάτι και από ένα φορέα, ο οποίος πιθανά θα πρέπει να, ήδη να έχει δημιουργηθεί αυτός ο φορέας που θα αποτελείται από τεχνικούς και να μπορούν να είναι σε επαφή με τους κατοίκους αλλά και με το τεχνικό επιμελητήριο για να υπάρχει μια σχέση αμφίδρομη για την σιγουριά και τα αποτελέσματα που θα κάθε φορά θα παρακολουθούνται και θα βγαίνουν.
0: Κύριε Μερίδη, γιατί αμέσως μετά έχουμε και τον κύριο Χαρλάφτη, τον αντιδήμαρχο που είναι στα θέματα αυτά για να μας πει για την Κράμα. Κάποιος πρέπει λοιπόν να βάλει την υπογραφή του, την ευθύνη του και να πει ότι εγώ μετά που τους ελέγχουν στον τεχνικών διέχω πει, λέω ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Γεια σας, υπογράφω, Γιώργος Γεωργιάδης.
2: Εμένα με καλέσανε, θα σας πω τώρα, σε ένας φίλος του γιατρός που έχει ένα το ιατρείο του στην πλατεία. Και πήγα και είδα ότι έχουν ανοίξει κάποιοι τείχοι, ήδη έχει μαζευτεί, ξέρετε, η σκόνη από το σοβά κάτω στο δάπεδο και υπάρχουν και στις απές πολυκατοικίες, από ό,τι είδα, κάποια σχίσματα. Τώρα, αυτό αν δεν μπορώ να πω αν αυτό είναι το οφέρον οργανισμός ή αν είναι το τούβλο ή αν ο σοβάς αν έχει ξεκολλήσει. Αυτό θα πρέπει να γίνει ίσως με κάποια παρέμβαση για να μπορεί να αποτυπωθεί ή θα πρέπει να παρακολουθεί, αυτό είπα εγώ, το επόμενο χρονικό διάστημα, αν το άνοιγμα μεγαλώσει ή αν παραμείνει το ίδιο και δεν έχουμε άλλη αλλαγή.
0: Εδώ αυτό... να κάνω μια ερώτηση η οποία είναι φαντάζομαι απορία πολλών. Αυτό που να κάτσω να το βλέπω αν ανοίγει ή δεν ανοίγει, τι να κάνω, κάθομαι σπίτι να δω αν θα ανοίξει ή όχι και αν ανοίξει, αυτό το παρέμβαση που είπατε που ναι, μου φαίνεται πιο γρήγορο. Τι ακριβώς εννοείται να κάνει παρέμβαση για να δούμε τι γίνεται? Να σκάψουμε μέχρι να βρούμε το σημείο, δηλαδή να δούμε αν είναι κολόνα ή όχι?
2: Όταν ψάχνουμε στατική επάρκεια, όλες που κάνουμε στατική επάρκεια, έχουμε και υπάρχουν, φαντάζομαι και τα γνωρίζουν όλοι, υπάρχουν και τα μηχανήματα και δυνατότητες να υπάρχει μια ακουσιμέτρηση, να υπάρχουν δείγματα τα οποία είναι μη καταστροφικές δοκιμές στην οικοδομή καταρχήν, για να υπάρχει σιγουριά για σήμερα. Ότι υπάρχει κάτι, αλλά αυτό δεν είναι επικίνδυνο προς το παρόν.
0: Κύριε Μερίδη, δεν έχει γίνει ακόμα αυτό?
2: Δεν το ξέρω τι έχει γίνει. Δεν έχω πλησιάσει. Εγώ αυτό που έχω κάνει με τον άνθρωπο, τον δικό μου τον πελάτη, είναι ότι κάθε μήνα πηγαίνω για να δω, κάνω μια αυτοψία, αν το άνοιγμα αυτό μεγαλώνει ή μικραίνει.
0: Ναι, τώρα θα κάνω μια ερώτηση η οποία είναι λίγο επικίνδυνη και θα μου πείτε εσείς. Τι του προτείνετε, να μείνει ή να φύγει? Αν με ρώτησε. Γιατί αυτό είναι το άνοιγμα, σημαντικό.
2: Για να είμαι ειλικρινής, με το άνοιγμα που έχει, δεν βλέπω να έχει άμεσο κίνδυνο αυτό που είδα εγώ σε αυτό το γραφείο, ναι, του γιατρού.
0: Γι' αυτό το γραφείο μιλάμε τώρα, ναι.
2: Ναι, για ένα γραφείο. Δεν είδα άμεσο κίνδυνο όμως, αυτό δεν μπορώ να το βάλω και υπογραφή. Απλά με το στόμα του είπα έτσι.
1: Εσείς δεν έχετε κάποια επαφή με τον Δήμο, είναι καθαρά ιδιωτικό?
2: Είναι ιδιωτικό. Σε λέω την προσωπική μου εμπειρία, ναι, σε μια οικοδομή που είναι στην πλατεία της Κυψέλης. Και ένα γραφείο το οποίο επισκέφθηκα και έχω διαζώσεις, παρακολουθώ την πορεία του φαινομένου. Εγώ προσωπικά για ένα γραφείο. Αυτή την εμπειρία σας μεταφέρω.
0: Ναι. Αυτό θέλαμε και εμείς. Ένα τεχνικό, έναν άνθρωπο που έχει εμπειρία, ένα δηλαδή μηχανικό, ο οποίος έχει εμπειρία και μπήκε μέσα και είδε. Και δεν είναι το κράτος, ούτε του Δήμου, ούτε του Υπουργείου.
2: Θα στείλω και το βίντεο πώς ακριβώς λειτουργεί το σύστημα, τι ακριβώς συμβαίνει σε δύο σημεία και πού ακριβώς έχει μαζευτεί και η σκόνη στο δάπτυλο. Αυτό μπορώ να σας στείλω και να το έχετε κι εσείς.
0: Να το αναρτήσουμε κι εμείς στα social της εκπομπής και του Μέσου, ότι ένας ιδιώτης, ο οποίος έχει εμπειρία και το καταθέτω, γιατί το ξέρω τον κύριο Μερίδη, σε όλη την Ελλάδα έχει δουλέψει, και μας λέει, πάμε βλέποντας, ενώ αν κάνω λάθος διορθώστε με, αν θέλει το κράτος, το Υπουργείο, μπορεί άμεσα να τσεκάρει αν γίνεται ή όχι να μένεις σήμερα μέσα. Χωρίς...
2: Εγώ νομίζω ότι δεν είναι οριζόντιο για όλους το ίδιο. Νομίζω ότι είναι κατά περίπτωση και θα πρέπει να οριστεί κατά περίπτωση και κατά...
0: Πολυκατοικία, πολυκατοικία δηλαδή.
2: Ναι, ναι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο το φαινόμενο σε όλες τις πολυκατοικίες. Αλλά έχει πολυκατοικίες που έχουν μαγαζιά. Σε λίγη πολυκατοικία έχει μαγαζί που είναι κλειστό κάτω. Που για να κατέβω εγώ στο υπόγειο να ελέγξω, πρέπει να βρω τους ιδιοκτήτες να μου ανοίξουν από κάτω. Γιατί ξέρετε που είναι η πολυιδιοκτησία. Άρα, εγώ η δική μου η προσωπική εντύπωση είναι από ένα χώρο που επισκέφτηκα. Και το είδα και πραγματικά εντυπωσιάστηκα από το φαινόμενο πώς σε ένα μήνα μέσα. Σε ένα μήνα μέσα έγινε αυτό. Έχει μαζέψει 5 πόντους χρονικά το χώμα.
0: Μάλιστα. Απολύτως κατανοητό, κύριε Μυρίδη.
1: Μάλιστα.
0: Και σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σε αυτή την εκπομπή να μας βοηθήσετε λίγο για να ακούσουν και οι άνθρωποι που μένουν εκεί.
2: Όχι, εσύ διάρκειες πάντα και
1: η καλημέρα, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα. Επάνω. Άκουσες τι είπε. Υπάρχουν τα μέσα να πάμε να το ψάξουμε τώρα για τώρα. Πολυκατοικία, πολυκατοικία. Γιατί δεν το κάνουν, γιατί κοστίζει ή γιατί φοβούνται το αποτέλεσμα.
1: Τι σημαίνει φοβούνται το αποτέλεσμα?
0: Φοβούνται το αποτέλεσμα.
1: Και τι, διότι, και πού θα πάει αυτό, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό. Δηλαδή... Γιατί οι άλλοι λέει, καθόμαστε, το βλέπουμε, το παρατηρούμε, αν ανοίξει πολύ, αν ανοίξει λίγο, αν ανοίξει παραπάνω. Και μας λέει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εμπειρία, τον γνωρίζω χρόνια από τις δουλειές του, τον γνωρίζω. Έτσι, τον ξέρω, σε όλη την Ελλάδα θα δείτε το όνομά του ως πολιτικός μηχανικός. Λέει ότι υπάρχει τρόπος, αλλά θέλει πολυκατοικία, πολυκατοικία. Μήπως κοστίζει πολύ το να το κάνουμε ή μήπως θα κοστίσει πολύ το αποτέλεσμα και κάποιος θα πρέπει να αποζημιώσει. Που δεν είναι το κράτος, θα το ξαναλέω. Από νόμο του 2046-44-42, αν θυμάμαι καλά, μπορώ να το ψάξω.
1: Του 16.
0: Του 16-44-42 νομίζω είναι ο νόμος. Δεν αποζημιώνει το κράτος σε τέτοιες περιπτώσεις. Η ανάδοχος εταιρεία. Αυτή η αποζημίωση. Το κράτος αυτό που πρέπει να κάνει είναι να πιέσει με όποιο τρόπο, νομικά ή όποιον άλλον, την εταιρεία να αποζημιώσει για τα προβλήματα που δημιούργησε από τη μέρα που πήρε μια ανάθεση να κάνει μια δουλειά. Πραγματικά απορώ όταν μας λένε ειδικοί, ένας και θα βρούμε και άλλους να μας δώσουν αντίστοιχη απάντηση, αλλά είχαμε την τύχη να βρούμε έναν ο οποίος μπήκε μέσα σε διαμέρισμα. Μέχρι τώρα δεν είχα βρει. Το θυμάστε, το ψάξαμε, πήγαμε, δεν είχαμε βρει μηχανικό να έχει μπει μέσα. Και να, ναι, έχει άποψη.
1: Ιδιώτη.
0: Ιδιώτη θέλαμε. Ιδιώτη θέλαμε, ναι. Λοιπόν.
1: Γιατί άλλοι είχαν μπει, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, όχι, για ιδιώτη.
1: Για ιδιώτη.
0: Να μην πληρώνεται ούτε από το Δήμο ούτε από το κράτος.
1: Ναι.
0: Ούτε ΤΕΕ. Να είναι ένας ιδιώτης ο οποίος μπήκε και μας λέει τη γνώμη του.
1: Όπου τώρα που πες ΤΕΕ, είχαμε και κόντρα ΤΕΕ με τον Χάρη τον Δούκα.
0: Ναι, το ξέρουμε. Θα, ναι, το έχουμε αμέσως μετά το, ναι, θέμα αυτό, γιατί θα μείνουμε Αθήνα.
1: Μόλις βρούμε τον κύριο Χαλάφ, θα επικοινωνήσουμε. Έχουμε την,
0: τον αντιδήμαρχο, ναι.
1: Τον αντιδήμαρχο. Έχουμε την πρώτη ανακοίνωση για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Έλα,
1: την έκανε η Hellenic Energy,
0: ναι,
1: η εταιρεία. Λέει ότι η ειδική έκτακτη έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι 16 λεπτά ανά λίτρο. Δηλαδή το ποσό αυτό αναλογεί σε μείωση της τιμής στην αντλία κατά 20 λεπτά μαζί με ΦΠΑ.
0: Τώρα μπερδεύτηκα, δηλαδή που πέφτει. Σε τι πέφτουμε?
1: Τι που πέφτει?
0: Σε τι αριθμό πέφτουμε στο πετρέλαιο θέρμανση? Από πού ξεκινάμε δηλαδή?
1: Φαντάζομαι από το... Ναι, δεν ξέρω από πού είναι το αρχικό όριο.
0: 1,90 δεν είναι?
1: Κανονικά εκεί είναι, ναι.
0: Μα είναι 20, πάει 1,70.
1: Ναι, αυτό... 16 λεπτά.
0: Ναι,
1: ναι, 20.
0: 20 πες.
1: Ναι.
0: 1,70.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πολύ κάτω από το 1,75. Γιατί ακούσαμε για 1,60, για 1,50, που λέγαμε πάλι ακριβό είναι.
1: Ναι.
0: Μήπως βάζουν μέσα και αυτό που δήλωσε ο πρωταθλητής εχθές και το συμψηφίζουν και λένε έτσι πέφτει? Ή να περιμένουμε και ακόμα, να περιμένουμε ακόμα λίγο τις
1: πίσεις. Μήπως η τιμή εκκίνησης δεν είναι αυτή?
0: Μάστε.
1: Μήπως η τιμή εκκίνησης είναι πολύ πιο κάτω?
0: Δεν νομίζω. Να είναι 80, πάει είναι 60. Ναι, μπαξ, κοντά είναι σε αυτό που λέγανε. Ας περιμένουμε λίγο.
1: Μήπως
0: ακόμα.
1: Μήπως είναι 1,60 η τιμή εκκίνησης?
0: Όχι βρε, άμα ήταν 1,60 η τιμή εκκίνησης. Είσαι καλά. Πώς θα λέγαμε ότι πέφτουμε κάτω από 1,75? Ναι.

0: κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος σχολίασε τα της Kimberly Guilfoyle, είπε ότι η απόφαση είναι της αμερικανικής κυβέρνησης για το αίτημα της αποχώρησης και εμείς δεν σχολιάζουμε.
1: Και είναι και πρώτη φορά που έγινε αυτό.
0: Ποιο?
1: Να διώξουν έτσι δικό της παιδί.
0: Ναι.
1: Από η Αμερική εννοώ.
0: Ναι.
1: Είναι η πρώτη φορά που διώχνει έτσι δικό της παιδί.
0: Είπαμε το ξεκίνημα ότι η κυρία Guilfoyle δεν είναι επαγγελματίας διπλωμάτης. Την έβαλε, την έκανε ο Ντόναλτ Τραμπ.
1: Αφού είναι παραλίγο νύφιμο.
0: Εντάξει, παραλίγο νύφιμο. Και τι πάνε πριν, δηλαδή.
1: Τι πάνε, συγγνώμη, στο Ελλάδα είστε, ξέρετε, πώς λειτουργούν.
0: Ναι, αλλά δεν έγινε να πεις ότι ήταν και νύφι. Άντε, πρώην είναι.
1: Εντάξει, αλλά.
0: Δηλαδή στην Ιν θα την κάνει.
1: Δεν χρειάζεται να δουλεύει η Νίν, παλικάρι μου.
0: Μάλιστα.
1: Η Νίν δεν δουλεύει.
0: Α, τη βρήκε, είναι... ήταν επαγγελματική, στο πλαίσιο επαγγελματική αποκατάσταση δηλαδή.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, μάλιστα. Παραλίγο νύφ, εντάξει, τη διώξαμε από νύφ, αλλά δεν θα πηγαίνεις και θα κάνεις μαργυρούς εσύ ό,τι θες εκεί πέρα. Θα σε μαζέψω εγώ. Εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε τελείως. Ήσουν παραλίγο νύφ, είχες μπει στο σπίτι. Βγαίνατε 3-4 χρόνια.
0: Είπε,
1: θα
0: δεν είναι τη οικογένεια, γιατί το ρωτήθηκε αυτό ο Τραμπ και λέει δεν είναι πια τη οικογένεια. Λέει δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Αλλά 4 χρόνια ήμασταν που βγαίναμε. Τώρα εσύ να πηγαίνει μαργυρού τώρα και να ακούγονται διάφορα και να ψιθυρίζετε και να συζητεί το γιο μου και το σπίτι μου.
0: Και τι τον νοιάζει με τι συζητείτε στην Αθήνα. Μακριά είναι.
1: Ναι, αλλά τα δημοσιεύματα είχαν φτάσει μέχρι Αμερική. Μάλλον από Αμερική τα πήραμε χαμπάρι. Και τα πήραμε χαμπάρι. Οι πολλοί, γιατί οι λίγοι ξέραν.
0: Λοιπόν, να συνεχίζουμε το θέμα της Αθήνας. Με ποιον θα συνομιλήσουμε, κύριε Γεωργιάδη?
1: Δεν θα συνεχίσουμε, δηλαδή, τα σοβαρά θέματα
0: όχι.
1: που είναι η Kimberly και η Άννα στο Παρίσι.
0: Εντάξει, κοίτα, στο πλαίσιο της αποπομπής της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι σοβαρό θέμα. Μετά τους λόγους και αργυρούς και πίστες κτλ. Εκεί μετά γίνεται το κουτσομπολιό.
1: Πάλι για πίστες θα σου πω. Η Άννα στο Παρίσι δεν είναι σοβαρός λόγος?
0: Όχι, τι σοβαρό. Για ποιον είναι σοβαρός λόγος?
1: Για την ΑΔΕ που ψάχνει.
0: Για την ΑΔΕ.
1: Ό,τι άλλο ψάχνει η ΑΔΕ,
0: να
1: ασχολήσει. Με την Άννα και τον Καρβέλα δεν ασχολήσει.
0: Εντάξει, ασχολείται η ΑΔΕ.
1: Λοιπόν, πάμε να μείνουμε στην Αθήνα και στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Σας είπα, στα Πετράλωνα μάθαμε τι έγινε. Στην Πλάκα δεν μάθαμε τι έγινε. Έχουμε την Κυψέλη, είχαμε τον κύριο Αμυρίδη, τον πολιτικό μηχανικό, ο οποίος τον είχαμε εδώ μαζί μας, γιατί μπήκε ιδιώτης σε σπίτι. Μπήκε ιδιώτης και έκανε την εκτίμησή του. Προβλήματα όμως έχουμε και στη Γράβα, στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της Αττικής, αν δεν κάνω λάθος, με 4.000 παιδιά και δεν ξέρω πόσους δασκάλους. Και τελικά δεν βρήκανε, λέει, στον έλεγχο τίποτα σε σχέση με το που... Από πού είναι η οσμή.
0: Με την οσμή.
1: Από πού είναι. Mm. Όλα αυτά όμως, καλύτερα είναι να τα συζητήσουμε με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Χαρλάφτη. Καλημέρα, κύριε αντιδήμαρχε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Είχαμε προηγουμένως τον κύριο Αμυρίδη, τον πολιτικό μηχανικό, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, ο οποίος μπήκε σε σπίτι ιδιώτης και λέει ότι υπάρχουν δύο τρόποι που πρέπει να ελέγξει, και από ό,τι κατάλαβα, η εταιρεία, γιατί ξεκινάμε από το κομμάτι της Κυψέλης, η εταιρεία πολυκατοικία άμεσα για να δει αν είναι, αν έχει ασφάλεια ή όχι. Ή αλλιώς λέει πρέπει να περιμένουμε και να ελέγχουμε κάθε τόσο για να δούμε πότε θα πούμε ότι έχουμε ασφάλεια ή όχι. Το δεύτερο θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το σχολείο είναι κλειστό. Το σχολείο της Γράβας είναι κλειστό. Οι έλεγχοι έγιναν. Η πρώτη έλεγχη, η δεύτερη έλεγχη. Έχουμε κόντρα του Δημάρχου με τον κύριο Μπακογιάννη. Έχουμε κόντρα, δεν ξέρω, με τον Δήμαρχο, με εσάς. Αποτέλεσμα, το τι φταίει. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να μας πει, γιατί και η κυβέρνηση, η κυρία Ζαχαράκη, είπε η αντίστοιχη υπουργό, είπατε ότι εμείς είναι να έχουμε δασκάλους και βιβλία. Τη συντήρηση την έχει ο Δήμος. Ο Δήμος όμως ποιος, ο οποίος από το 2003 δεν έχει κανένα τίποτα, και από το 2003 μέχρι σήμερα θα ψάχνουν όλους τους δημάρχους να δούμε τι κάνουνε. Σας τα είπα γρήγορα, γιατί καταλαβαίνετε οι απορίες είναι πολλές.
2: Να ξεκινήσουμε από την Κυψέλη, να προχωρήσουμε στην Γράβα ή να το πάμε ανάποδα?
1: Να ξεκινήσουμε από την Γράβα και να καταλήξουμε Κυψέλη.
2: Από την Γράβα. Κοιτάξτε, καταλαβαίνετε ότι αν το πάμε πολιτικά το γεγονός, έχει πολλές διαστάσεις. Εγώ λέω όμως και από την αρχή της θητείας μας, τίποτα ασφαλεία δεν μπορεί να είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Γιατί εκεί κολλάπτεται το μέλλον. Άρα, εγώ θέλω να μείνω στο γεγονός ότι ο Δήμος έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει μετά τις καταγγελίες, έκανε μετρήσεις, έκανε ελέγχους, δεν βρήκε διαρροή. Οπότε από εκεί και πέρα απευθύνθηκε στην πολιτεία δια επιστολής του Δημάρχου, δεν υπάρχει κάτι πιο επίσημο δηλαδή, το οποίο καλεί σε βοήθεια.
1: Διορθώστε με πάλι, η επιστολή αυτή στο περίπου θα το πω εγώ. Λέει ότι δεν έχω άλλες τεχνικές γνώσεις για παραπάνω. Εδώ ελάτε κράτος και βοηθήστε με τις τεχνικές γνώσεις να δώσουμε ένα αποτέλεσμα. Κάπως έτσι λοιπόν, δεν είναι το.
2: Ακριβώς. Αν η απάντηση λοιπόν της επίσημης πολιτείας και την νομίζω τα σχολεία σε κάθε περίπτωση είναι στο Υπουργείο Παιδείας.
1: Ναι, μα κύριε Σαχαράκη είπε, εμείς είμαστε για δασκάλους και βιβλία. Ο Δήμος είναι για τη συντήρηση.
2: Αν ο Δήμος, ο οποίος είναι ο διαχειριστής των σχολείων, ο χρήστης των σχολείων. Αν λέω ότι παιδιά, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά εδώ υπάρχει μια καταγγελία που είναι πάρα πολύ σοβαρή. Η επίσημη πολιτεία στο υψηλότερο επίπεδο λέει ότι εγώ μοιράζω μόνο βιβλία, να πάμε σε κάποια άλλη χώρα να ρωτήσουμε. Να πάμε στην Ιταλία και να πούμε, παιδιά, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, μπορείτε να συνδράμετε. Γιατί νομίζω ότι πέρα από την ευθύνη της καθημερινότητας υπάρχουν και αυτοδιοικητικά επίπεδα. Υπάρχουν και διοικητικά επίπεδα, δηλαδή. Ένας Δήμος λέει ότι παιδιά, εγώ έχω ξαντλήσει τις δυνατότητες μου.
1: Εδώ όμως, κύριε Χαρλάτη, κάνατε ένα καινούριο κώδικα. Κάνανε ένα καινούριο κώδικα. Ποιος έχει την ευθύνη για τους Δήμους? Τελικά, εδώ πάλι δεν έχει κανένας ευθύνη. Φταίτε όλοι, δεν φταίει κανένας. Και η απλή ερώτηση είναι, που θα την κάνω και για την Κυψέλη αμέσως μετά. Η απλή ερώτηση είναι, εγώ να στείλω το παιδί μου σε αυτό το σχολείο? Εγώ που δουλεύω και είμαι δάσκαλος να πάω σε αυτό το σχολείο? Όχι, δεν πάω. Βρείτε μια άλλη λύση. Στείλετε μας σε άλλο σχολείο.
2: Αν δεν βρεθεί ποια είναι η αιτία της οσμής, καλά θα κάνετε και δεν θα πάτε. Εγώ μαζί σας. Γιατί, σας το ξαναλέω, έγινε ένα συμβάν.
1: Με τε τι έγινε? Με τον έλεγχο τε τι έγινε?
2: Μισό λεπτό να πάρουμε από την αρχή. Υπήρχε μια καταγγελία οσμής αερίου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται ο κάθε άνθρωπος είναι να κοιτάξουμε τις εγκαταστάσεις και να δούμε τι γίνεται. Όποιος πέρασε μέχρι τώρα έχει στείλει επίσημα έγγραφα τα οποία λένε ότι εμείς δεν διαπιστώσαμε διαρροή. Εκκρεμεί και η πραγματογνωμοσύνη του ΤΕ, αλλά αφορά τις εγκαταστάσεις. Όταν τελειώσουν τις εγκαταστάσεις τις συγκεκριμένες, πάλι θα παραμένει ένα αναπάντητο ερώτημα. Ποια είναι η οσμή και από πού πηγάζει?
0: Ναι, τώρα η κόντρα ακριβώς ποια είναι με το ΤΕ, με τον κύριο Δούκα?
2: Αυτή, δεν υπάρχει καμία κόντρα. Ξαφνικά βγήκε μια επιστολή, δηλαδή σαν από εμάς, δεν υπάρχει κόντρα με κανέναν. Απλά εμείς καλέσαμε την επίσημη πολιτεία να έχει να βοηθήσει. Τώρα για ποιο λόγο αισθάνθηκε κάποια δεν ξέρω, κάποια ενόχληση ο πρόεδρος του ΤΕ, δεν ήθελε να ασχοληθεί, δεν ξέρω. Και έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία καθυβρίζει και την διοίκηση του Δήμου, αλλά επί της ουσίας βγάζει άχρηστη και την τεχνική υπηρεσία.
0: Ναι, λέει ότι δεν έχει ο κύριος Στασινός, λέει ότι δεν έχει υποβάλει η διοίκηση του, ο Δήμος δεν έχει υποβάλει επισήμως κανένα αίτημα για έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη.
2: Εμείς δεν θα υποβάλουμε στον κύριο Στασινό στο τεχνικό επιμελητήριο την αίτηση. Στο Υπουργείο θα το υποβάλουμε και το Υπουργείο ως πολιτεία θα απευθυνθεί στον τεχνικό της σύμβουλο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ πάμε για να τελειώσουμε το ένα θέμα και να πάμε στο άλλο όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί τελειώνει και η εκπομπή. Δεν λύνεται το θέμα, δεν γίνεται τίποτα, δεν πάνε οι δάσκαλοι, δεν πάνε τα παιδιά. Αρμόδιο είναι το Υπουργείο ή ο Δήμος να μας βρει ένα σχολείο? Ποιος από τους δύο είναι αρμόδιος?
2: Εγώ θα σας θέσω το ερώτημα ξανά με την ίδια σκέψη. Ο Δήμος κάνει ό,τι μπορεί, εξαντλεί. Μετά πού πρέπει να απευθυνθεί? Υπάρχει κάποιος από πάνω του ή στο Δήμο αρχίζουν και τελειώνουν όλα? Γιατί εμείς ως ΚΕΔΕ έχουμε ζητήσει και παραπάνω πόρους και παραπάνω αρμοδιότητες, δεν τις δίνουν. Με τους κώδικες τους παίρνουν κιόλας. Άρα τελικά πώς θα γίνει αυτό?
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε τώρα στην Κυψέλη για να καταλάβουμε και να ολοκληρώσουμε με αυτό, κύριε Αντιδήμαρχε. Είναι πάρα πολύ απλό. Είχαμε τον κύριο Αμυρίδη, μας είπε, υπάρχει τρόπος πολυκατοικία να ελεγχθεί άμεσα η στατικότητα, ή αλλιώς κάθε τόσο να πηγαίνουμε να βλέπουμε πόσο ανοίγουν και τι ρογμές είναι, για να δούμε σε τι επίπεδο είναι η επικινδυνότητα. Αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι να μείνουν ή να σηκωθούν να φύγουν? Αυτή η ερώτηση θα απαντηθεί από το Δήμο, από το Υπουργείο, από ποιον?
2: Κοιτάξτε, ένα μεγάλο μέρος...
1: Γιατί στην εταιρεία δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη.
2: Ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων. Καταρχήν, θεωρητικά πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη, γιατί η Ελληνικό Μετρό είναι κρατική εταιρεία. Απλά από εκεί και πέρα έχουν γίνει στην πορεία πολλά μπερδέματα.
1: Ναι, αλλά δίνει εργολαβίες. Δεν πάει και σκάβει η ίδια. Κάπου δίνει εργολαβίες. Άλλοι έχουν την εργολαβία.
2: Απλά λέω ότι αυτή η εμπιστοσύνη κλονίστηκε στην πάροδο του έργου, γιατί πολύ απλά υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετικές δηλώσεις, οι οποίες οδηγήσαν σε παραιτήσεις, και ούτω καθεξής τα έχουμε ζήσει. Τώρα, το θέμα με τους κατοίκους, ως ένα βαθμό το έχουν λύσει και οι ίδιοι κάτοικοι, γιατί όσοι ήταν ενοικιαστές, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει, όλοι τους κατοίκους έχουν φύγει μόνοι. Έχουν μείνει πίσω οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες, κάποιοι εξ αυτών, και δεν ξέρουν και τι να κάνουν. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι με τη ροή που πάει η υπόθεση, δεν πάμε ούτε μπρος ούτε πίσω. Υπάρχουν κάποιοι έλεγχοι, βλέπουμε τα σπίτια, υπάρχουν κάποιες ενδιάμεσες εκθέσεις, λένε να γίνουν κάποια πράγματα, δεν είναι τελικά τα πράγματα, κανένας δεν έχει πει τι έχει φταίξει και κανένας δεν έχει πει και πώς θα προχωρήσει το έργο. Άρα επί της ουσίας, ό,τι κάνουμε μέχρι τώρα, καλώς το κάνουμε, δεν λέω, απλά ακόμα δεν έχει, δεν έχει έρθει η ώρα των αποφάσεων, αλλά δεν έχουν πάρθει.
1: Λοιπόν, εντάξει κύριε Χαρλάφη, κύριε Αντιδέμα, και το καταλάβαμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και πάλι μαζί μας για να μας δώσετε μερικές διευκρινήσεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, θέλω να κλείσω με Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι γρήγορα. Ναι. Λοιπόν, δυστυχώς έφυγε η κυρία Γκυλφόιλ, δεν είναι καλό για μας που έφυγε, αλλά έφυγε η γεγονότητα στην Αμορική, οπότε δεν μας νοιάζει. Επίσης, στην Πάρο λέει που πήγα για τη Μύρλα εκεί πέρα και για το πώς το λέει, μια κυρία με σκυλάκι και 1.500 ευρώ φώναξε ότι δεν έχουμε να φάμε. Άδωνης Γεωργιάδης τώρα στον Αντένα το είπε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, Μύρλα, πουρναρά, νοικοκυρή, μυρλιάζεις κι εσύ.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
4: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
5: Πανέτοιμοι!
4: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
5: Dua Lipa!
4: Μπάρτσα ή Liverpool?
5: Μπάρτσα!
4: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
8: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
9: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
10: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
11: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
6: Super Sport 104.
12: Η ώρα είναι 12. Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
13: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
15: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Έννη.
16: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Προανήγγειλε αποφάσεις την ανόρθωση ο Μανιάτης μέσα από την γραπτή του δήλωση. Οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν, ανέφερε ο Λαδίδης, εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας. Στον δρόμο για Σλοβενία, η Ομόνια, αεροπλάνο και ο Super Sport 104. Αύριο το παιχνίδι με την Τσέλια, σήμερα στις 6 και 4 η διάσκεψη του Μπέρκ ζωντανά από τον σταθμό μας, διαθέσιμο ο Μπράουερς. Σε λίγο προσγειώνεται στην Ιταλία η πάφος εν όψη Αταλάντα. Αύριο η αναμέτρηση, σήμερα στις 7 και 30 δηλώσεις Σαπίντο, Γκολτάρ και Καμαλέο έμειναν εκτός αποστολής. Μέσα με Πάφο Λαΐφης προχωρούν οι διοικητικές εξελίξεις στον Αποέλ με το επενδυτικό γκρουπ. Μάλλον θα προλάβει τη Νέα Σαλαμίνα για λογαριασμό του Απόλλωνα ο Σπόγιαριτς, έτοιμος για εντεκάδα ο Γκασπάρ. Εκτός επιλογών του Μάρτιν στην ΑΕΛ για Ομόνια Ραδίππου Ζόκε και Ταβάρες, αμφίβολος ο Αλμέιδα. Ξεκαθαρίζει την ιστάτη συμμετοχή των Μπέρκστρομ σε την και Φανή στην ανόρθωση για το παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου. Παροπλισμένοι ο Λιβάν και Αμίν στην ΑΕΚ ενώ ψιάρι, αμφίβολος ο Τσαγκόν. Μετρήσει αναμετρήσει ανοίγει σήμερα το απόγευμα η αυλή τη πρώτη φάση του κυπέλου στι 6 Σπάρτακο Ύψονα, στι 7 Άρης Εθνικό και στι 8 με 29 Μαΐου ΑΕΠ Πολεμιδιών. Ραδιοφωνική μετάδοση των αναμετρήσεων από τον Super Sport 104. Τηλεοπτική μετάδοση των δύο πρώτων αγώνων από την Cita Vision και στην Περιστερών από την CableNet. Για το FIBA Euro Cup ανδρό στι 7 Νίτρα Κεραυνό και στι 8 Τζίκι ΑΕΚ. Για το FIBA Euro Cup γυναικών στι 7 Ζαμπίνι ΑΕΛ. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Face, θέλοντας να κάνει το 2-2, διαθέσιμος και ο Βάργα. Αναλυτικά το απόψινο πρόγραμμα για το Champions League, 7:45 Λάσκ Λίβερπουλ και Φέγενορ Κόμο, στις 10 Σαχτάρ ΑΕΚ, στον Βίλα Φενέρ, Manchester City, Παρί, Μπέτις Πόρτο, Μπόντο Κλιμ Ντόρτμουντ, Ρώμα Ρεάλ και Σλόβαν Στουτκάρδη. Δεν προχωράσει αλλαγή προπονητή, ο ΠΑΟΚ στηρίζει λύση η διοίκηση. Η FIFA πρότεινε σημαντική αύξηση στις αποδοχές των ομοσπονδιών. Απόψε για την Ευρωλίγκα στις 7 Χάπου Ελμπεσίχτας, στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάιερ και στις 9.45 Παρίν Μπολόνια. Για το Euro Cup στις 8 Άρης Τορτώνα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείο αθλητικών ειδήσεων στην ιστολία του supersport24.com. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα σπορ.
17: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
19: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
20: Epic One, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
19: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
21: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
22: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει...
23: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
24: 12 στα σπορ.

0: Καλώς σας μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Είναι η εκπομπή 12 στα σπορ. Στο μικρόφωνο σήμερα Μαρίνα Αργυρού και Αναστασία Πέτρου. Γεια σου, Αναστασία μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα, Μάικ, φίλες και φίλοι ακροατές.
0: Μαζί μας ο Μιχάλης Πουλής και όλοι εσείς που μας ακούτε είτε διαδικτυακά είτε μέσω ραδιοφώνου. Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου.
1: Τετάρτη, ναι.
0: 14 Οκτωβρίου σήμερα και οι δύο Ευρωπαίοι μας είναι καθοδόν για η Ομόνοια για Σλοβενία και η Πάφος για Ιταλία εν ώψη των αυριανών τους αγώνων σε Europa και Conference League. Δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τους απεσταλμένους μας μαζί γιατί δεν θα προλάβουν να φτάσουν μέχρι, και την, μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπομπή. Παρ' όλα αυτά θα έχουμε και τις δηλώσεις των εκπροσώπων τύπου των δύο ομάδων που παραχώρησαν το πρωί πριν από την αναχώρηση, αλλά θα έχουμε και τους ρεπόρτερ και τον Ανδρέα Χριστού και τον Χάρη Χατζη Κυριάκο να συνομιλήσουμε λίγο. Δεν μπορούμε να μην έχουμε ρεπορτάζ.
1: Ναι, είπαμε αγωνιστικά ομάδες, και λοιπά.
0: Ναι, οι δύο ομάδες ταξιδεύουν για πολύ σημαντικές αναμετρήσεις. Η Ομόνοια πάει στην Σλοβενία για τον αγώνα με την Τσέλια, η Ομόνοια που προέρχεται από νίκη στην πρώτη αγωνιστική του Europa League και σαφώς ανοίγει όρεξη, έτσι Αναστασία?
1: Σίγουρα, θέλει να κάνει το 2-2.
0: Ναι, όσο δύσκολα και αν είναι τα δεδομένα, γιατί σε τέτοιο επίπεδο είναι όλοι αντίπαλοι όχι μόνο υπολογισμοί αλλά και πάρα πολύ επικίνδυνοι.
1: Ωστόσο είναι από τους εύκολους αντιπάλους που ναι, πληρώθηκε η Ομόνοια, οπότε...
0: Έχει πιο δύσκολα εμπόδια στην,
1: ναι, ναι,
0: στην πορεία.
1: Έχει ακόμη πιο δύσκολα εμπόδια, εννοείται. Ναι.
0: Η Πάφος πάει για το παιχνίδι με την Αταλάντα. Ένα εκ των δυσκολότερων αναμετρήσεων που έχει η Πάφος, παρότι είναι Conference League. Το είπε νομίζω και ο Χριστόφορος ο Μαθαίου πριν στις δηλώσεις του, ότι έτυχαν της Ομόνοιας, συγγνώμη, της Πάφου, δύσκολες κληρώσεις.
1: Ναι, ναι. Μια ιταλική ομάδα.
0: Ναι, είναι έτσι δύσκολο το ξεκίνημα. Παρ' όλα αυτά η Πάφος αντιμετώπισε και δυσκολότερους αντιπάλους πέρσι στο Champions League. Έχει πλέον και αυτή την εμπειρία και θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατόν. Λοιπόν, πριν πάμε, Αναστασία μου, να ακούσουμε δηλώσεις, να δώσουμε λίγο τα χθεσινό βραδινά αποτελέσματα του Champions League, ενώ να πούμε ότι έχουμε και τρία εισαγώνες κυπέλου σήμερα δικούς μας. Έτσι θέλεις να μας αναφέρεις?
1: Σήμερα για τα παιχνίδια κυπέλου έχουμε Σπάρταγο Κράσαβα στις 6, Άρης Εθνικός στις 7 και Ομόνοια 21 Μαΐου ΑΕΠ Πολεμιδιών στις 8 και οι τρεις αγώνες θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας.
0: Και θα είναι και τηλεοπτικά τα παιχνίδια. Σίγουρα τα δύο της Cita Vision είναι τηλεοπτικά. Σπάρτακος Κράσαβα και ο Άρης με ποιον παίζει?
1: Άρης Εθνικός.
0: Με το Άρης Εθνικός. Απλώς δεν είμαι σίγουρη για το μόνο 24 της Μαΐου αν είναι τηλεοπτικό, αλλά θα το ψάξουμε. Είναι από την CableNet, υπενθυμίζω, η Ομόνοια 24 της Μαΐου. Βεβαίως, όπως είπες, ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον σταθμό μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τα χθεσινά αποτελέσματα του Champions League. Λοιπόν, Λάνσα Sporting 0-2, Σαμπάμπα Κουσλάβια 2-0, Arsenal Λίλ 3-0, Ατλέτικο United 2-0, Βιγιαρεάλ Νάπολη 3-1, Viking Bayern 3-3, Γαλατασαράι Μπαρτσελόνα 1-4, Inter Brugge 3-4 και Λιψία Ειντχόφεν 1-0. Έχουμε βεβαίως δράση και απόψε και παίζει και η ΑΕΚ Αθηνών απόψε.
1: Ναι, ναι.
0: Με την Σαχτάρ στο Λονδίνο είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ στις 10, αλλά να δούμε έτσι αναλυτικά το πρόγραμμα.
1: Είναι και ο Βάρκαμες, σωστά?
0: Ναι, ναι, ναι. Υπολογίζεται κανονικά, ναι.
1: Ναι, να το δούμε έτσι πιο αναλυτικά. Στις 7:45 ΛΑΣΚ Λίβερπουλ και Φέγενορ Κόμο. Στις 10 Σαχτάρ ΑΕΚ, Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε, Μάντσεστερ Σίτι, Παρί, Μπέτις, Πόρτο, Μπότον Κλιμ, Ντόρτμουντ, Ρώμα Ρεάλ, Σλόβαν Στουτκάρδι. Ναι, αυτά έχουμε.
0: Αυτά. Και έχουμε και Ευρωλίγκα. Απλώς να πούμε και το Ομόνοια 21 της Μαΐου είναι τηλεοπτικό, με ενημερώνει τώρα ο Μιχάλης Πουλής από την CableNet, είναι αυτό το παιχνίδι.
1: Για Ευρωλίγκα στις 7 Χάπουελ Πεσίκτα, στις 8:30 Ανατολού Εφές Μπάγερ και στις 9:45 Παρίν Πολόνια. Έχουμε και Euro Cup, στις 8 Άρης θα αναμετρηθεί με την Τορτώνα. Αυτά νομίζω.
0: Και έχουμε και Euro Cup δικό μας. Παίζει και ο Κεραυνός και η ΑΕΚ, αλλά και η γυναικεία ομάδα της, μάλλον η ομάδα γυναικών της ΑΕΛ. Θα τα δώσουμε αναλυτικά όλα έτσι στην πορεία. Απλώς πάμε να κάνουμε λίγο αρχή με τις δηλώσεις των δύο εκπροσώπων για να βάλουμε και τον Ανδρέα Χρήστο σε πολύ λίγο στην παρέα μας. Να ξεκινήσουμε με Ανδρέα, με Ομονία, με Ομονία Ανδρέας Δημητρίου και ακολούθως Χριστόφορος Μαθαίου Πάφος.
2: Εντάξει, είναι ένας πολύ σημαντικός αγώνας για εμάς, ειδικά μετά το αποτέλεσμα που είχαμε την πρώτη αγωνιστική. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε κέρδος από το παιχνίδι. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο το έργο μας. Η Τσέλ είναι μια ομάδα που έχει αποκτήσει ευρωπαϊκή εμπειρία τα τελευταία χρόνια. Και ειδικά στην έδρα της είναι σχεδόν πάντα ανταγωνιστική και δύσκολος αντίπαλος να την κερδίσεις. Εμείς προσπαθήσαμε αυτές τις μέρες να προετοιμαστούμε σύμφωνα με τις συνθήκες που περιμένουμε ότι το παιχνίδι θα έχει. Και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά για εμάς και να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην Κύπρο με ένα θετικό αποτέλεσμα που θα μας κρατήσει εκεί ζωντανούς στην προσπάθεια μας να διεκδικήσουμε κάτι καλό μέσα από αυτή τη διοργάνωση.
3: Αγωνιστικά δεδομένα για το παιχνίδι, δεν ανακοινωθήκα ακόμη αποστολή, αν υπάρχει κάποιο θέμα.
2: Εντάξει, είχε ανακοινωθεί αποστολή πριν λίγο. Ο μόνος ποδοσφαιριστής που είναι εκτός από αυτούς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής είναι ο Ανδρέας ο Χρήστοπης, είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού και η κατάσταση θα αξιολογείται τις επόμενες μέρες. Οι υπόλοιποι είναι στην αποστολή.
3: Ο Αγκιντόλα είναι εκτός αποστολής, αλλά ο κόσμος ενδιαφέρεται να ξέρει την κατάσταση του Αγκιντόλα.
2: Ο ποδοσφαιριστής ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης αυτές τις μέρες. Είναι μικρός ο τραυματισμός, δεν είναι κάτι σοβαρό. Είναι αμφίβολος για την Δευτέρα και θα τον παρακολουθούμε τις επόμενες μέρες. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να τον έχουμε μαζί μας διαθέσιμο τη Δευτέρα.
3: Τι θα σημαίνει για την Ομόνια μας προηγικό κέντρο στη Σλοβενία, που είχε κερδίσει και στην πρεμιέρα, αλλάξουν οι στόχοι στο Europa League, τι θα αλλάξει αν φύγει με Τρίπολη?
2: Εντάξει, αρχή να πούμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, πολύ ψηλό το επίπεδο και δύσκολο για κυπριακές ομάδες να μπουν στην οκτάδα. Το αποτέλεσμα που είχαμε στην πρεμιέρα μας δίνει την ευκαιρία να διεκδικούμε ό,τι πιο καλό μπορούμε μέσα από αυτήν την διοργάνωση. Εφόσον ήρθε η νίκη απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι η Θέλτα και τώρα έχουμε το δεύτερο μας παιχνίδι στον Όμιλο, σίγουρα αν καταφέρουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα θα μπορούμε να συνεχίσουμε να νιώθουμε ότι θα μπορούμε να πάρουμε κάτι καλύτερο από αυτή την διοργάνωση.
3: Πόση προσέλευση περιμένετε αύριο?
2: Θα έχουμε περίπου 500 οπαδούς μαζί μας. Σίγουρα ένας πολύ καλός αριθμός φιλάθλων που θα είναι δίπλα στην ομάδα και η βοήθεια τους θα είναι ξανά σημαντική. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι σήμερα θα ξεκινήσει η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον αγώνα στην Ολλανδία με την Νάιμέγκεν. Είναι πολύ λίγα τα εισιτήρια λόγω και το γήπεδο δεν είναι μεγάλο. Γύρω στα 550-580 εισιτήρια, δεν κάνω λάθος, θα έχουμε στη διάθεση μας. Οπότε από σήμερα όσοι φίλοι της Ομόνιας θέλουν να είναι στο γήπεδο με την Νάιμέγκεν θα έχουν την ευκαιρία να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι την Κυριακή. Και από εκεί και πέρα θα ακολουθεί η διαδικασία με τους βαθμούς και το σχέδιο υπάρχει για την προτεραιότητα των φιλάθλων.
0: Αυτά, έτσι δήλωσε ο υπευθύνος επικοινωνίας της Ομόνιας πριν από την αναχώρηση. Είπαμε η Ομόνια είναι καθοδόν για Σλοβενία. Πάμε έτσι να βάλουμε Αναστασία στην παρέα μας τον Ανδρέα Χρήστου για να μιλήσουμε λίγο έτσι και για την αποστολή και γενικότερα να δώσουμε και τις λεπτομέρειες της σημερινής ημέρας της Ομόνιας. Γεια σου Ανδρέα.
1: Γεια σου Ανδρέα.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροάτες μας.
0: Λοιπόν, ο Ανδρέας Χρήστου, όχι εσύ. Έμεινες και εσύ εκτός αποστολής, είναι η αλήθεια, γιατί δεν πήγες.
1: Ίδιο όνομα, ίδιο επίθετο, ναι.
0: Έμεινε και ο Ανδρέας Χρήστου εκτός αποστολής και μέσα ο Μπράουερς, έτσι.
4: Ναι, ακριβώς ήταν το ερωτηματικό ο Μπράουερς για το αν θα είναι στην αποστολή. Κρίθηκε ότι ήταν έτοιμος τουλάχιστον για να ακολουθήσει την αποστολή και θα δούμε αύριο αν θα είναι έτοιμος να μπορεί να βοηθήσει και στον αγωνιστικό χώρο. Δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό Ολλανδός, είναι ακτίνος στον Αστράγαλο που εντάξει, λόγω του ότι δεν υπήρχε πολύ σκρός από το προηγούμενο παιχνίδι ήταν αμφίβολος, φαίνεται καλύτερα, οπότε Εάν δεν αγωνιστεί αύριο θα είναι έτοιμος για το επόμενο παιχνίδι. Το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ήταν ο Ανδρέας Χρήστος, είναι ονόματος, για το αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού την τελευταία προπόνηση, οπότε έμεινε εκτός. Δεν υπάρχει ακόμη εκτίμηση για τον χρόνο αποχής του. Να περιμένουμε έτσι να αξιολογηθεί τις επόμενες ημέρες η κατάστασή του, να δούμε για πόσο καιρό θα λείψει. Και από εκεί και πέρα, εκτός είναι Άιτιν Κίτσος Μουσαλός και ο Τουμπάλτζο και ο Βίκτορος, ο οποίος δεν μπορούσε να εγγραφεί ούτε στον κατάλογο Β, αλλά και ο Ακιντόλα που είναι εκτός λίστας. Ενώ έχει και ένα μικρό πρόβλημα που τον κράτησε εκτός με την Καρνιόλισσα. Είναι αμφίβολος για το παιχνίδι της Δευτέρα. Θα διαφανεί αν θα προλάβει εκείνο το παιχνίδι.
1: Ναι. Για τον Χρήστο, γνωρίζουμε κάτι περισσότερο για τον τραυματισμό του?
4: Όχι, μέχρι χθες ήταν προέκυψε ο τραυματισμός. Είναι ακόμη σε πτήση στην Ομόνοια. Δεν μάθαμε κάτι περισσότερο ακόμη. Θα περιμένουμε έτσι μέχρι αύριο να περάσει για βιατρικές εξετάσεις για να διαφανεί που ακριβώς είναι το πρόβλημα.
0: Ναι. Εντάξει, ο Μπράουερς που ήταν αμφίβολος είναι στην αποστολή. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρουμε αν είναι και 100% έτοιμος. Αντρέα, έτσι, αναλόγως φαντάζομαι με το πώς θα πάει το παιχνίδι, μπορεί να τον χρησιμοποιήσει.
4: Ακριβώς. Ναι, είναι και ένα παιχνίδι που νομίζω θα είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του περισσότερο την επιλογή του Μάρτσο, κύριος Μπέρκ, για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Από τη στιγμή που είναι στην αποστολή, είναι διαθέσιμος και θα μάθουμε αύριο. Δεν έχει ακόμη μια προπόνηση έτσι αλλιώς η Ομόνοια σήμερα, για να είναι ακριβώς την κατάσταση του Ολλανδού και πόσο μπορεί να βοηθήσει το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, από εκεί πέρα έτσι λίγο το πρόγραμμα της σημερινής μέρας, διάσκεψη τύπου Χένιγκμπερκ και προπόνηση.
4: Φτάνει ουσιαστικά στη Σλοβενία, στη Λιουμπλιάνα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι η Ομόνοια, και από εκεί ο οδηγός θα μεταφερθεί στο Τσέλι περίπου μία ώρα από τη Λιουμπλιάνα και θα ακολουθήσει το απόγευμα η συνέντευξη τύπου της Ομόνοιας στο Τσέλι στις 6:15 και ακολούθως η προπόνηση στις 7, η τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα, ο οποίος θα είναι την Πέμπτη στις 7:45 στο στάδιο του Τσέλι.
0: Ναι. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι, το λέγαμε έτσι νωρίτερα και με την Αναστασία, όπου η Ομόνοια θα πάει να διεκδικήσει ακόμη και την νίκη, Αντρέα, γιατί είναι ένας από τους, αν όχι ο πιο βαντός μάλλον αντίπαλος, θεωρώ, σε αυτή την φάση που θα αντιμετωπίσει η Ομόνοια, και από τη στιγμή που προέρχεται και από νίκη έχει ανοίξει όρεξη και θέλει να δει και παρακάτω.
4: Ακριβώς, όταν γινόταν η κλήρωση για την League Phase, η ομάδα που όλοι σκέφτονται ότι μπορεί να νικήσει η ομάδα θα ήταν η Τσελία. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μια ομάδα κατώτερο επίπεδο, όμως είναι μια ομάδα στα μέτρα της Ομόνοιας, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ξεκίνησε με την μεγάλη νίκη επί της Σέλτα η Ομόνοια της υποχρεώσης της στο Europa League, ανοίγει και την όρεξη και δείχνει και τις δυνατότητες της ομάδας. Στόχος είναι το βαθμολογικό κέρδος και το ιδανικό θα είναι η νίκη, και θεωρώ ότι αν έρθει ένα τρίποντο εκτός έδρας και με 6 βαθμούς σε 2 αγωνιστικές θα αλλάξει ψηλά πολύ και θα αυξηθούν κατακόρυφα οι πιθανότητες της Ομόνοιας για να μπορεί να μπει στην 24 που θα δώσει έτσι το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Europa League.
1: Και η Τσέλη, Ανδρέα, που έτσι δείχνει λίγο αποδυναμωμένη φέτος, δεν είναι όπως η Τσέλη που γνωρίζαμε παλαιότερα?
4: Ναι, είναι σε μια μεταβατική κατάσταση από πέρυσι ουσιαστικά. Η Τσέλη έχει αποχωρήσει ο προπονητής, ο Άλπερ Τριέρα, πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Λίβερπουλ, και από το Φεβρουάριο και μετά άλλαξε 3 προπονητές. Πιο πρόσφατη αλλαγή πριν από ένα μήνα περίπου με τον νέο της προπονητή, τον Ζωρά Ζελίκοβιτς, και άρχισε έτσι κάπως άσχημα και το πρωτάθλημα. Έκανε την πρώτη νίκη μετά από 4 παιχνίδια πριν από 3 μέρες. Δεν είναι σε καλό φεγγάρι και εντάξει, μπορεί η Ομόνοια να το εκμεταλλευτεί αυτό, όμως είναι μια ομάδα που έχει έτσι και ευρωπαϊκές εμπειρίες τα προηγούμενα χρόνια και αρκετή ποιότητα, αλλά είναι γεγονός πως δεν βρίσκεται στην καλύτερη της κατάσταση αυτό το διάστημα.
0: Ναι. Εντάξει, όταν είναι και εκτός έδρας το παιχνίδι, από μόνο του αυτό εγκαιμώνει κινδύνους, γιατί είναι λογικό ότι η ομάδα που παίζει στην έδρα της νιώθει κάπως πιο δυνατή.
4: Ακριβώς, ναι. Το βλέπουμε έτσι κάθε χρόνο τη διαφορά της έδρας στα ευρωπαϊκά κυρίως παιχνίδια. Η Ομόνοια πέτυχε μόλις πέρσι την πρώτη της εκτός έδρας ευρωπαϊκή νίκη σε επίπεδο ομίλων, όταν είχε νικηθεί τη Rapid Viennese, οπότε Το έκανε και πέρσι, θα το κάνει και φέτος. Νομίζω πλέον η Ομόνια έχει έτσι ανεβάσει επίπεδο και στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Έχει πολλές εμπειρίες και μπορεί να διαχειριστεί ένα τέτοιο παιχνίδι, όμως σίγουρα δεν πας με τον ίδιο αέρα όταν είσαι εκτός έδρας παρά εντός έδρας.
0: Ναι.
1: Εκτιμάς καθόλου έτσι να δούμε αλλαγές στην ενδεκάδα?
4: Εντάξει, κάποιες αλλαγές ίσως να θεωρούνται και δεδομένες, όπως για παράδειγμα κάτω από τα λοκάρια ο Φαβιάνο. Στη μέσα γραμμή βλέπουμε να επιστρέφει ο Μάριτς αντί του Μπράουες που έτσι αλλιώς έχει και το μικρό τραυματισμό. Από εκεί και πέρα σίγουρα θα δούμε κάποιες αλλαγές, δεν περιμένω όμως μεγάλο rotation από τον κύριο Μπέκ βέβαια. Το είπαμε και άλλες φορές αυτό φέτος και μας διευθυνθεί, αλλά η λογική λέει ότι θα πάει έτσι με λιγότερες αλλαγές σήμερα και θα κάνει μεγαλύτερο rotation την ερχόμενη Δευτέρα με τον
1: Ολυμπιακό.
0: Ναι. Εντάξει, ναι, είναι το παιχνίδι που ακολουθεί ουσιαστικά με τον Ολυμπιακό μετά στην συνέχεια και σίγουρα θα θέλει να κάνει έτσι μια καλή διαχείριση, γιατί η Ομόνια θέλει να συνεχίσει να παίρνει θετικά αποτελέσματα σε διπλό ταμπλό, πώς να το πω. Δεν θέλει να αποδυναμωθεί στο πρωτάθλημα γιατί κάνει μια καλή προσπάθεια στο Europa League.
4: Πλέον έχει και τις επιλογές, θεωρώ, για να μπορέσει να διαχειριστεί αυτό το κομμάτι. Κάποιοι τραυματισμοί ίσως αλλάξουν κάποια από τα πλάνα, όπως αυτό του Ακιντόλα που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη, έχασε και το παιχνίδι του Πρωταθλήματος. Αλλά αν μην ξεχνάμε, επόμενες 10 μέρες η Ομόνια έχει 4 παιχνίδια. Πέμπτη, Δευτέρα με Ολυμπιακό, Πέμπτη με Μπερσίκα και ξανά Δευτέρα με την ΑΕΚ. Είναι πολύ δύσκολο το πρόγραμμα και σίγουρα η διαχείριση θα βασιστεί σε αυτά τα 4 παιχνίδια και πώς θα μοιραστεί σωστά ο χρόνος για να μην επηρεαστεί. Αλλά για να σίγουρα αυτό που λέει για το πρόγραμμα το έριξε και πέρσι ο κύριος Μπέρκο, ότι δεν πρόκειται ποτέ να θυσιάσει κάποιο παιχνίδι για χάρη της Ευρώπης ή το αντίθετο. Έχει και τις επιλογές, πολύ περισσότερες φέτος, άσχετα ήταν μια εκπληκτική χρονιά πέρσι. Σε επίπεδο επιλογών θεωρώ ότι η Ομόνια είναι πιο γεμάτη φέτος. Το θέμα είναι να συνεχίσει την αγωνιστική ανάδοση και να φτάσει στα επίπεδα της σύνας.
0: Αντρέα, με τον Άιτινγκ τι γίνεται?
4: Ο Άιντινγκ είναι εκτός ακόμη, ήταν στην Ολλανδία, ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάσταση με τον προσωπικό του γιατρό και περιμένουμε έτσι όταν θα ολοκληρωθεί τα νεότερα σε συνδυασμό και σε συνεργασία πάντα με το ιατρικό επιτελείο της Ομόνιας. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο για τον χρόνο επιστροφής του, είναι ένας τραυματισμός που ταλαιπωρεί και στην Ομόνια θέλουν να τον περιμένουν όσο χρειάζεται.
0: Πάντως κάνουν πολύ υπομονή μαζί του, η αλήθεια.
4: Ναι, είναι ένας παίκτης στον οποίο πιστεύει πολύ ο κ. Ντρέκ, μας έδειξε και πέρσι στο όσο αγωνίστηκε ότι είναι ένας ποιοτικός προσφερειστής και νομίζω ότι είναι από τους λόγους που στην Ομόνια θα τον περιμένω. Θεωρώ σημείο κλείδων Ιανουάριο, εάν δεν καταφέρει να επιστρέψει, θα είναι πολύ δύσκολο μετά να τον περιμένουν περισσότερο.
0: Ναι. Επειδή ο Ανδρέας Δημητρίου προηγουμένως είπε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα εισιτήρια με την ΕΜΕΝ και δεν ξέρω, έχει ανακοινωθεί?
4: Όχι, ακόμη περιμένουμε εντός της ημέρας. Περίπου 550 εισιτήρια θα είναι σε διάθεση της Ομόνιας για αυτό το παιχνίδι. Θα περιμένουμε έτσι και την επίσημη ενημέρωση. Θα είναι για το παιχνίδι της Πέμπτης περίπου 500 οπαδοί της Ομόνιας στο πλευρό της. Ήδη αρκετοί ξεκίνησαν και μαζί με την αποστολή και με άλλες πτήσεις και θα είναι έτσι ισχυρή στήριξη ομονιακή στο γήπεδο. Σε ένα γήπεδο 13.000 θέσεων θα είναι για τον κόσμο της πολύ σημαντικό για να εκτός εδράσει ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Το μεγάλο challenge θα είναι μετά με τη Juventus.
4: Ναι, σε εκεί είναι ήδη το διαβίωμα τεράστιο, διπλάσια ζήτηση από τα εισιτήρια και
1: 27 Οκτωβρίου που θα έρχονται έτσι.
4: Ναι.
1: Απαντήσεις.
4: Θα κάνει η Ομόνια, θα ουσιαστικά δώσει τη σειρά προτεραιότητα με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί και από 27 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει να ενημερώνονται όσοι έχουν δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου και ανάλογα με το τι θα προχωρήσουν στην αγορά του εισιτηρίου θα χρησιμοποιούνται τα κριτήρια μέχρι να εξαντληθούν και τα 2099 εισιτήρια που έχει στη διάθεση της Ομόνια.
0: Το δεδομένο είναι ότι αρκετοί θα πάνε απλώς μια βόλτα στο Τωρίνο και θα επιστρέψουν πίσω, διότι εντάξει, ήταν λίγο ανεξέλεκτη η κατάσταση με τον κόσμο που έκλεινε από μόνος του αεροπορικά, χωρίς να ξέρει ότι μπορεί να εξασφαλίσει εισιτήριο του αγώνα και στο τέλος θα τρέχουν.
4: Γι' αυτό τον λόγο και στην Ομόνια προσπάθησαν να προχωρήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τις διαδικασίες. Σκεφτείτε ότι το παιχνίδι είναι σε 1,5 μήνα περίπου και ήδη έχει ξεκινήσει
0: Μα εδώ και ένα μήνα έχει ξεκινήσει.
4: Ναι, μόνο από πλευρά Ομόνοια.
0: Α, ναι, ναι, ναι, σωστά, επίσημη.
4: Ο κόσμος, οι περισσότεροι που ξέρω, έκλεισαν από την πρώτη μία-δύο μέρες.
1: Ναι, από την ημέρα της κλήρωσης ουσιαστικά.
4: Ναι, και να πούμε ότι και από πλευράς Γιουβέρτσους δεν έχει δοθεί κάποια απάντηση. Είχε κάνει κάποιες προσπάθειες η Ομόνοια να πάρει περισσότερα εισιτήρια. Δεν δίνουν, δεν είναι στην πολιτική τους. Ναι. Και να πούμε ότι και κάποιοι οπαδοί που προσπάθησαν, Κύπριοι οπαδοί, να πάρουν εισιτήρια στις κερκίδες της Γιουβέρτσους τους, επιστράφηκαν ήδη τα χρήματα πίσω και έχουν ακυρωθεί τα εισιτήρια τους. Το είχαν τονίσει και η Γιουβέρτσους από την αρχή ότι δεν πρόκειται να δεχτεί οπαδούς από την
0: Κύπρο. Συνήθως εξαντλούν και ήδη τα εισιτήρια τους.
4: Νομίζω ότι δεν γνωρίζονταν η προπόληση της κυβέρνησης κοντά στις 27.000, το Ήπειρο είναι στις 41.000, αναμένεται συνήθως σαν τις 10.000.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Ανδρέα.
4: Εγώ ευχαριστώ. Καλή
0: συνέχεια. Γεια σου. Καλή συνέχεια. Απλώς, Αναστασία μου, δεν αναφέραμε γενικότερα τους καλεσμένους μας σήμερα. Να πούμε ότι θα έχουμε και τον Μιχάλη Αριστίδου στην συνέχεια μαζί μας για ρεπορτάζ ΑΕΛ και Άρη. Θα πάμε και Ελλάδα, θα φιλοξενήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου να συνομιλήσουμε για Ευρωλίγκα. Χθες κέρδισαν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, δραματικά κέρδισε ο Ολυμπιακός.
1: Πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Στην παράταση. Και εντάξει, όπως είπες και εσύ, έκανε και ανατροπή ο Ολυμπιακός, ήταν εντυπωσιακή η νίκη του, 102-97 κέρδισε την Βαλένθια, ο Ολυμπιακός που ήταν πίσω
1: και έδωσε και κάποιες απαντήσεις στον κόσμο, ναι, που είχε αμφιβολίες.
0: Ναι, ναι, ιδίως στην τέταρτη περίοδο ήταν που έκανε, ναι, ναι, μεγάλη αντεπίθεση ο Ολυμπιακός. Πιο εύκολη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρτιζάν με 72-55. Θα τα πούμε έτσι όλα αργότερα, ενώ θα έχουμε και ρεπορτάζ Ομόνια Σαραντίπου και ρεπορτάζ Εθνικός που παίζει σήμερα κύπελλο με τον Άρη και ρεπορτάζ Πάφου, όπως είπαμε, στην πορεία της εκπομπής μας.
1: Να πούμε και για τους Ευρωπαίους μας στην Καλαθόσφαιρα.
0: Ναι.
1: Για το FIBA Europe Cup ανδρών στις 7 Νίτρα Κεραυνός και στις 8 Τζίκι ΑΕΚ. Και για το FIBA Europe Cup γυναικών στις 7 Ζάμπινι ΑΕΛ.
0: Ωραία, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Το ένθετο Drive with Trust είναι μια προσφορά της ASG Car Sales. Trust is our drive.
2: Για σένα που ψάχνεις αυτοκίνητο, τα πράγματα γίνονται πιο απλά με την ASG Car Sales. Και αν θέλεις έναν καλό λόγο για να μας εμπιστευτείς για το επόμενο αυτοκίνητό σου, σου δίνουμε 101. Γιατί κάθε αυτοκίνητό μας ελέγχεται επαγγελματικά σε 101 σημεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες, πιστοποιείται και παραδίδεται με τη σιγουριά που χρειάζεσαι για να βγεις στο δρόμο. ASG Car Sales. Trust is our drive.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
4: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita, ένα με σένα.
5: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω... Αύριο που θα το κυνηγήσει,
6: πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Κράφε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
7: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 12:30.
9: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
10: Είτε μέσα στο γήπεδο.
11: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε!
9: Είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
10: Είτε μέσα στο γήπεδο.
11: Έλα φίλε,

0: δελτίο σας.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
4: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: Λοιπόν, και πάλι μαζί σας, εκπομπή 12 στα σπόρα, Αναστασία Πέτρου, Μαρίνα Αργύρου στα μικρόφωνα. Πάμε, Αναστασία, να βάλουμε στην παρέα μας και τον Μιχάλη Αριστίδου.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα και Αναστασία. Καλό μεσημέρι και στα κορδένα.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με τον Άρη, Μιχάλη, γιατί έχει παιχνίδι απόψε με τον Εθνικό, παιχνίδι Κυπέλλου. Και εντάξει, είναι επικίνδυνο το παιχνίδι για τον Άρη, αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι παίζει με μια ομάδα, πέραν του ότι είναι νοκάουτ, παίζει με μια ομάδα η οποία πάει πάρα πολύ καλά στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Μια ομάδα
1: αίτητη κιόλας.
0: Ναι, αίτητη, που είναι διαχρονικά ο Εθνικός ομάδα πρώτης κατηγορίας, παρότι έπεσε. Άρα εγκυμονεί πολλούς κινδύνους το παιχνίδι.
2: Παίζει μια ομάδα που από το 84 παλαιότερα πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία έπεσε μόλις δύο φορές. Και αυτό λέει πάρα πολλά για την ομάδα του Εθνικού Άρθρας. Οπότε στην ουσία θεωρείται ομάδα πρώτης κατηγορίας. Δεν είναι η ομάδα των τσέρ όπως θα μπορούσαν να αποκαλύψουν κάποιες άλλες ομάδες. Πάνε από κατεβέντων από πρώτης δεύτερη κατηγορία. Είναι μια ομάδα που μπορεί να αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία. Όμως θεωρώ ότι θα ανέβει με τον πιο εύκολο τρόπο όπως όλα δείχνουν τα πράγματα. Και είναι μια ομάδα που προφανώς ο προβολισμός της είναι χαμηλός από τον Άρη, αλλά θα πρέπει να έχει να προσεχθεί ιδιαίτερα από τους συγκρότητες του κ. Δάσκοφ, διότι δεν έχει κάτι να χάσει την Εκοσάχνα σήμερα. Αντίθετα έχει πολλά κερδίσια αν τραφέρει για την έκπληξη να αποκτήσει τον Άρη στην Ευρώπη. Όμως και ο Άρης από τη δικιά του πλευρά έδειξε ότι παραμένει μια αρκετά ανταγωνιστική ομάδα φέτος, παρότι το είχαμε πει πολλές φορές, έριξε κατά πολύ το μέσο ολικίας. Όπως ο νεαρόγος μου ονομάζω έτσι, δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία και δείχνει ότι είναι έτοιμος να ανταποκριθεί και να ανταγωνιστεί όλες τις ομάδες στο πρωτάθλημα μας. Πολύ περισσότερο δε όταν πρόκειται για παιχνίδι Κυπέλλου και υποδέχεται τέλος μια ομάδα πέντε κατηγορίας. Είναι αυτό ο σκοπός και στόχος για τον Άρη σήμερα. Να κερδίσει και να περάσει την επόμενη φάση του Κυπέλλου.
0: Ναι. Έτσι αγωνιστικά για το Νάρι.
2: Εντάξει, δεν έχει κάτι όσον αφορά το τραυματισμό σε σχέση με το δεύτερο παιχνίδι. Επιστρέφω μάλιστα, δεν αγωνίστηκα λόγω τιμωρίας, θυμίζω η Σαφό και η Αγκό κόντρα στον Ολυμπιακό. Όλοι αυτοί και δύο μάλλον είναι διαθέσιμοι για τον κύριο Ράσκοπ σήμερα. Εντάξει, πιθανότατα να δούμε κάποιες αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι το δεύτερο με τον Ολυμπιακό από τον κύριο Ράσκοφ. Όχι πάρα πολλές, δεν περιμένει να αλλάξει ολόκληρη την δεκάδα όπως λένε, γιατί θέλει και ο ίδιος να εξασφαλίσει πρώτα ότι η ομάδα θα περάσει στον επόμενο γύρο και μετά ίσως να προβληθεί περισσότερες αλλαγές.
0: Ναι. Έτσι μια πιθανή ενδεκάδα μπορούμε να δώσουμε ή εντάξει είναι λίγο ρίσκο.
2: Μπορούμε να δώσουμε, αλλά δεν ξέρω.
0: Θα μας βάλουν και πρόστιμο να
2: πιέσουμε δείξω. Σε τι αριθμό έχει τις αλλαγές που θα κάνει ο κύριος Ράσου. Θα τολμήσω να πω ότι ίσως θα λέμε επανάληψη σήμερα κατά το Καριά, αντί Ζάντρο. Είναι μια τακτική που το κάνουν ο Ταγιός. Κάποιοι που

0: ωραίες που έχουν δύο τάξεις τερματοφύλακες, όταν τι θα έλαβαν με τον Πάρα να πέφτουν κάτω από τα δοκάρια. Από εκεί πέρα, Πάντελη και Γιανγκό είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της ομάδας. Ο Καλούλου ίσως θα ανέφερε στα δεξιά. Αριστερά μάλλον ο Κορέα, δεν αλλάζει αυτό. Από εκεί πέρα στη μεσαία γραμμή Νίκολιτς, Χάμπος και Σαφό, πίσω θα ήταν οι τρεις που θα επιλεγούν. Εκτός αν δικαιωμάτιση σε αυτή την εξίσωση, θα το λέγαμε ότι πιθανόν να έχουμε κάποιο rotation. Στα άκρα της επίθεσης είναι ο Μπέχτον και ο Γκαουστάκ. Είναι και ο Λαλάτσι, τρεις επιλογές. Θα μπορούσε να να παίξω στα δύο θέσεις. Mm-hmm. Στην κορυφή παραμένει αυτά και νομίζω είναι και σε μοναδική επιλογή αυτή τη στιγμή για τον Άρη. Από όταν δύσκολα έφανε τον Καμπονέζ, ο οποίος είναι και σε εξαιρετική κατάσταση, είναι αλήθεια. Μέχρι τώρα έχει στηρίξει από την αρχή της χρονιάς. Από ό,τι αυτό λογικά θα είναι στην κορυφή της επίθεσης.
1: Ναι. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο αυτό έχει και αρνητική σκοπή, γιατί εξαρτάται υπερβολικά από τον Εφανκέ ο Άρης. Δηλαδή τα 5 από τα 6 του γκολ ήταν το Εφανκέ.
2: Ναι, ναι. Είναι και πρώτο σκορ στο πρωτάθλημα.
0: Πολύ σωστά το Αναστασία, διότι δεν σκοράρει η υπόλοιπη ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Σκοράρει μόνο Εφανκέ και αυτό δεν είναι καλό.
1: Πρώτο σκορ.
0: Δηλαδή αν βρεθεί σε κακή μέρα ο Εφανκέ, θα έχει πρόβλημα.
1: Ναι, τι θα κάνει ο Άρης μετά.
0: Ναι. Και μιλάμε για ένα παιδί 22 χρόνια, έτσι δεν είναι για αυτός πολύ γύρω πρόσταξης που μπορεί να δώσει μια τελική πάσα ή μπορεί με την εμπειρία να το βοηθήσει αλλιώτικα την ομάδα του αν νιώσει ότι δεν είναι καλά και δεν μπορεί να δικαιώσει κάποιες φάσεις. Είναι ένα παιδί 22 χρόνων που δεν έχει και την εμπειρία, παίζει με το ταλέντο του και τον συνδυασμό του.
2: Ναι. Εντάξει, είναι και μια ομάδα ο Άρης λίγο ενίγμα για τους περισσότερους. Γιατί...
1: Πολύ.
2: Ναι, μεν τους είδαμε τώρα σε πέντε αγωνιστικές, αλλά ακόμη δεν μπορείς να βγάλεις σαφή συμπεράσματα για αυτόν τον Άρη.
0: Δεδομένα ο Άρης έχει πάρα πολύ ταλέντο.
2: Εντάξει, αυτό
1: ταλέντο βάζουμε.
2: Το θέμα είναι και η εμπειρία πόσο μπορεί να βοηθήσει τη δεδομένη στιγμή.
0: Αυτό λέμε. Δεν υπάρχει η μεγάλη χημεία στους παίκτες ακόμη, αν και έχουν κάνει πάρα πολύ καιρό, θυμίζω, μαζί στο εξωτερικό. Σχεδόν ένα μισή μήνα ήταν έξω, περίπου, η ομάδα του Άρη για προετοιμασία. Που έχει βοηθήσει να επιλαδευτεί η περισσότερη ομάδα, δηλαδή τους είχε σχεδόν όλους από την αρχή. Ο Άρης ήταν σημαντικό αυτό. Όμως σίγουρα ο παράγοντας εμπειρία παίζει τον δικό του ρόλο. Και θα παίξει όταν πάνω στραβώσει να παίξει περισσότερο. Εκεί θα παίξει τον παράγοντα εμπειρίας. Είδαμε για παράδειγμα που πήγαινε το Ολυμπιακό, όταν εκεί που δεν πήγαινε καλά πράγματα, ανέλαβε ρόλο ο Χάμπος ο Χαραλάμπους. Που θεωρείται ένα αρκετά καλή λύση στη μεσαία γραμμή για τον Άρη. Όμως θα μπορούσε να έρθει ο Χάμπος να μην υπήρχε κάποιος άλλος να λάβει αυτό το ρόλο τη συγκεκριμένη μέρα.
1: Νομίζω έτσι το μεγαλύτερο στοίχημα για τον Άρη αυτή την περίοδο είναι να βρει σταθερότητα στην απόδοσή του.
0: Ναι, σωστά. Θα πέρα ορίσα εδώ και είναι δύσκολο πριν αυτό να σταθεί, διότι λόγω αυτό που είπαμε λίγο νωρίτερα, δηλαδή δεν υπάρχει το κράμα έντυρων και νεαρών στην ομάδα. Είναι νεαρό κόσμος οι περισσότεροι, πολύ λίγοι είναι αυτοί. Εμπειρία Κορέα, για παράδειγμα, που είναι μεγάλο στην ηλικία. Είναι ο Νίκο Ρίτσο Θεύγος, το οποίο είναι μεγάλο στην ηλικία. Είναι ο Μανάλης, ο οποίος δεν αγωνίζεται όμως, οι πιο έμπειροι της ομάδας. Και από εκεί πέρα οι υπόλοιποι είναι, αν δεν έχω ξεχάσει κάποιον, είναι από τα 25 και κάτω.
1: Ναι, νομίζω δεν έχεις ξεχάσει κάποιον. Να πάμε έτσι και λίγο στην ΑΕΛ, η οποία διανύει ένα θετικό διάστημα με την πορεία της, έτσι να δημιουργεί και προσδοκίες στον κόσμο της. Να μας πεις έτσι πώς έχουν και τα αγωνιστικά νέα.
0: Εντάξει, η ΑΕΛ σε κάνει να ρωτιέσαι, αν δεν είχε τους δύο σοκαρδιούς τραυματισμούς, μέχρι πού θέλουν το σταμάτη της. Δηλαδή είναι πραγματικά δύσκολο να προσαρμόσεις από την αρχή όλο το επιθετικό σου πλάνο, χάνοντας τους δύο βασικούς επιθετικούς. Από την άλλη, η σφαγιέρα που δείχνει από το ΑΠΟΕΛ την έφερε στα φιγκαρά της και δείχνει ότι όντως ήταν μια κακή μέρα εκείνη την μέρα στο βαθμό.
1: Έβγαλε αντίδραση.
0: Έβγαλε αντίδραση και έβγαλε τον τρόπο. Έτσι. Και στα δύο παιχνίδια που κέρδισε στο ΑΜΕΓΑ, ισοφαρίστηκε, αλλά και τα κέρδισε.
2: Το είπα και προχθές στον Νικόλα τον Λεβέντη ότι ο λόγος που εστιάζουμε πάρα πολύ στην ήττα που δέχτηκε η ΑΕΛ είναι επειδή ήταν βαριά. Όχι γιατί ήταν μια ήττα σε έναν ντέρμπι ή γενικότερα μια ήττα. Ήταν πολύ βαριά. Παρ' όλα αυτά, Μιχάλη, εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΛ ακόμη δεν έπεισε εντελώς με την παρουσία της. Ναι, ήταν πάρα πολύ σημαντικό προχθές με την Ομόνια 29 Μαΐου που πάλεψε μέχρι τέλους, αλλά ακόμα νομίζω ο κόσμος της ΑΕΛ θέλει να δει ακόμη καλύτερη απόδοση. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος.
0: Εσύ είχε εσύ πολλά χρόνια στον χώρο και θα αντιληφθείς αυτό τώρα. Μια ομάδα που όταν έχει κατοχή μπάλας, όπως προσπαθεί να έχει αλτέτος. Γιατί μια ομάδα που έχει συζήτηση στην κατοχή μπάλας θα μην έχει. Όταν ο αντίπαλος παίζει με long block, με διπλή άμυνα βαθιά σε αγωνιστική γραμμή, είναι δύσκολο να το κάνεις φάση. Θα πρέπει να βρεις τον τρόπο να το διασπάσεις. Η ΑΕΛ αυτή τη στιγμή δεν τον βρήκε ακόμα, αν και έφτιαξε 14 τελικές στις 2 τα γκολ, 16 τελικές με την Ομόνια 29 Μαΐου. Δεν είναι και λίγες σε ένα παιχνίδι.
2: Όταν αντίπαλος παίζει
0: μαζική άμυνα. Οπότε εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα της ΑΕΛ αυτή τη στιγμή δεν είναι η απόδοση. Διότι η απόδοση της είναι αρκετά καλή. Είναι να τελειώνει καλύτερα τις φάσεις. Δηλαδή, αν τελειώνουν τις φάσεις από το πρώτο ημίχρονο με την Ομόνια 29 Μαΐου, θα έπρεπε να έχει 2 και 3 γκολ και θα έπρεπε έτσι πολύ πιο χαλά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπορεί προς το παρόν να τελειώνει τις φάσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Ναι, μάλιστα. Έτσι, λίγο αγωνιστικά, τι άφησε το παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου, γιατί ακολουθεί παιχνίδι με άλλη Ομόνια, την Αραδίπου.
0: Ναι, δεν τσάχει τον Ταβάρες, τον Ζωάο Ταβάρες, στη μεσαία γραμμή, γιατί είναι και ο Ζαέλ Ταβάρες στην ΑΕΛ, αυτός που σκόραρε το πρώτο γκολ με την Ομόνια 29 Μαΐου. Λόγω καυτών, έχει συμπληρώσει κάθεση πριν από το παιχνίδι με την Ομόνια 29, επέλεξε να αγωνιστεί το παιχνίδι αυτό και να χάσει το πρώτο με την Ομόνια Ραδίκου. Ο Ζωάο Ταβάρες, δεδομένα θα είναι εκτός εκτός, δεδομένα θα είναι εκτός και ο Καφού θα χτίσει την δεύτερη από τις 6 αγωνιστικές της ποινής που τοποθετήθηκε από την αυτοδραστηριακό δικαστή. Από εκεί πέρα δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα. Πλην του Αλμέιδα, ο οποίος έπαθε μια υποτροπή, να το πω, σε αυτό το τραυματισμό που είχε. Και περιμένουμε ενημέρωση να μας θα είναι τελικά αυτές οι επιλογές ή όχι του παιχνιδιού της με την Ομόνια Ραδίπου. Οπότε είναι δύο σύντομα αμφίβολος προς το παρόν.
2: Ναι.
0: Και ο Ζόκε που τον περιμένω να πιστέψει σιγά σιγά, αν όχι με την Ομόνια Αραδίπου, ίσως από το επόμενο παιχνίδι.
1: Άρα είναι κοντά στην επιστροφή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.
1: Γεια σου, Μιχάλη. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.

0: επειδή έχει φτάσει η Αναστασία η αποστολή της Ομόνοιας, παρότι είχαμε το ρεπορτάζ της Ομόνοιας, ακούσαμε και δηλώσεις νωρίτερα που έγιναν το πρωί στο αεροδρόμιο μας, θα πάμε στον Ανδρέα Ανδρέου, τον απεσταλμένο του σταθμού μας, για να, έτσι, να μας δώσει λίγο το κλίμα γενικότερα.
1: Μας μεταφέρει την ατμόσφαιρα.
0: Ναι. Ότι προέκυψε έτσι κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ανδρέα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Σας χαιρετώ από τη Λουμπλιάνα. Μόλις έχουμε αρχίσει, θα πάμε τώρα για τον έλεγχο των διαβατηρίων. Όλα καλά με την πτήση. Βρίσκεται περίπου 3 ώρες και κάτι. Όλα καλά. Φτάσαμε εδώ στη Λουμπλιάνα. Γιόλουστος σας καιρός.
1: Γιόλουστος.
0: Επειδή τον ίδιο μαζί σας, έχασαμε τον εμείς.
2: Ναι. Είναι πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες, δεν κάνει κρύο,
0: ναι.
2: Θα πέσει η θερμοκρασία όμως το βράδυ και αύριο όταν θα διεξάγεται ο αγώνας. Εντάξει, εδώ θα είναι απόγευμα 5:45 τοπική, 6:45 τοπική θα αρχίσει η αναμέτρηση. Όσο αυτά όσον αφορά την πτήση, όλα καλά, οι ποδοσφαιριστές θα πάνε τώρα να ξεκουραστούν στο ξενοδοχείο και ακολούθως έχουμε την προπόνηση αρχικά στις 6 και 4 ώρα Κύπρου είναι η δημοσιογραφική διάσκεψη του Χένινγκ Πέρκ και στις 7 θα είναι η προπόνηση στο γήπεδο που θα φιλοξενήσει την αυριανή αναμέτρηση.
0: Μάλιστα.
2: Τα αγωνιστικά δεδομένα είναι γνωστό το πρωί ότι το νέο πρόβλημα που προκύπτει είναι ο Ανδρέας Χρήστος, είναι εκτός, μέσα είναι ο Μπράουερς που είχε το θέμα μετά τον αγώνα με την Καλύψα. Όσον αφορά την παρουσία κόσμου, είναι γύρω στους 500 αυτοί που θα παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση. Αρκετοί έχουν εδώ μαζί με την αποστολή. Άλλοι έχουν διεξεχίσει διαφορετικά τους αξίδους για την Λουμπλιάνα. Αναμένεται έντονη υποστήριξη από τους φίλους της Ομόνοιας.
0: 500 άτομα, έτσι.
2: Ναι, 500 περίπου θα είναι. 500 περίπου θα είναι φίλοι της Ομόνοιας που θα βρεθούν αύριο στο Τσέλι Εστέδιο.
0: Ναι. Εντάξει, μας είπες και το κλίμα πάρα πολύ καλό. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που η Ομόνοια θέλει να το κερδίσει, Ανδρέα, γιατί θέλει να δώσει συνέχεια και στα νικηφόρα αποτελέσματα. Ξεκίνησε καλά στο Europa Link. Θέλει να πάει καλά στο Europa Link. Είναι και ο πιο βάτος αντίπαλος που έχει να αντιμετωπίσει στη League Phase. Ένα παιχνίδι που θέλει να το κερδίσει, αν μη τι άλλο, να φύγει από τη Σλοβενία με το θετικό αποτέλεσμα.
2: Ναι. Έκανε το πρώτο βήμα και η Σέλκα στη ΔΕΑ Νίκη, πήρε στους βαθμούς. Καλείται τώρα κόντρα στη Τσέλη, μια ομάδα που θεωρητικά είναι από όσους εσταγωνιστή είναι αυτή με την χαμηλότερη δυναμικότητα, όμως δεν πάει να είναι μια πολύ καλή ομάδα, υπολογίσιμος αντίπαλος, είναι πρωταθλήτρια Σλοβενίας. Συνεχόμενες παρουσίες σε λίγο τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχει αρκετούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Δεν θα είναι εύκολο το έργο της Ομόνοιας, όμως είναι από τα παιχνίδια που πρέπει να κυνηγήσει για να μπορέσει να διεκδικήσει, να αξιώσει στην πρόκληση στην επόμενη φάση του Europa League. Είναι πολύ, πολύ πιο δύσκολα τα παιχνίδια να αποκολουθούν, όμως και αυτό έχει το δικό του βαθμό δυσκολίας. Το γνωρίζουν πολύ καλά στην Ομόνοια. Περιμένουμε να δούμε πώς θα μας κλείσει το προβλήμα και ο Χένινγκ Πέρκ στην διάσκεψη που θα ακολουθήσει. Περιμένουμε να δούμε την βελτίωση που βλέπουμε από παιχνίδι σε παιχνίδι στην Ομόνοια. Είναι σταθερά καλή το τελευταίο διάστημα και πριν τη διακοπή και όταν τα συναντήσεις θα ήταν ουσιαστική, πήρε το ζητούμενο. Περιμένουμε να δούμε το ίδιο και στην αυριανή αναμέτρηση.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο κόσμο έτσι αναμένεται να έχουν οι Σλοβαίνοι?
2: Εντάξει, ακόμα δεν έχω μιλήσει με κάποιους εδώ, μόλις έχουμε τώρα αφηθεί, αλλά το είδος είναι χωρητικότητα 13.000 θεατών. Δεν νομίζω να είναι πέραν των 6-7.000, βλέποντας και την προσέλευση σε άλλα ευρωπαϊκά παιχνίδια φέτος. Για παράδειγμα, προκληματικά του Champions League έπαιρναν 5-6.000 εκτός από τον αγώνα για τα play-off του Champions League που σχεδόν το γέννησα. Άρα το γέννησα με εδώ. Και πέρσι όταν ήταν League Phase ήταν γύρω στις 5-6.000 η προσέλευση των φίλων της Τσέλη. Είναι μια ομάδα που δεν έχει την μεγάλη βάση οπαδών.
0: Και τη μεγάλη καυτή έδρα, ναι.
1: Θετικό αυτό για την Ομόνοια.
2: Είναι μια μικρή πόλη Τσέλη, Άλλωστε, εμείς δεν θα μείνουμε καν στην Βολιαυτή, θα μείνουμε στην Λιμπλιάνα. Και δεν αναμένεται να. Δεν περιμένω εδώ προσωπικά να δούμε γεμάτο γήπεδο. Θα ρωτήσω όμως στη συνέχεια κάποιους συνάδελφους από τη Σλοβενία.
0: Ωραία. Ανδρέα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς μας βεβαίως.
2: Ναι, να ευχαριστούμε τους χορηγούς μας. Είναι Meridian Bet, χορηγός αποστολής. Είναι ένας χορηγός. Ο χορηγός αποστολής είναι επέστης και υγιές διαχωρισμού οικοπαίδων και υποστηρικτές στα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια ήλαν στο αυρού, ο θαλάσσιας και παλαιοργιώτησης.
0: Ωραία. Καλή δουλειά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια, Ανδρέα.
2: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 Δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη Λέσχη Μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank. Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
2: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρετε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία.
3: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Δέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Phase του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7.45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτη, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτη σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ σας προσκαλούν στην 11η διοργάνωση του δημοφιλή αγώνα δρόμου ΑΜΕΓΑ Runners One και στο μεγαλύτερο δωρεάν Fun Park για παιδιά που οργανώνουν και φέτος στα πλαίσια του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Τρέχουμε για τα παιδιά μας. Μεγάλη χορηγή Deloitte, Eurobank, Primetel. Χορηγή Qualifood, Universal Life, Foodie, Holland & Barrett, NCR Vovix, Nextech, ACS Courier, Bar, Recovery Electrolyte Drinks, Landa Scalar, Powerade, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκος, Pergol. Συμμετέχουμε στο 1K Fun Run με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Η ζωή μας, το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. ΑΜΕΓΑ Runners One 2026. Εγγραφές και πληροφορίες στο runnersone.eu.
5: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
6: 3, 2, 1, πάμε!
7: Για να κατανοήσεις και να εκτιμήσεις το έργο Πανδότηρα και το δίκτυο Natura 2000, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Τα κλείνεις όλα και ανοίγεις τη ψυχή σου. Αναπνέεις τον καθαρό αέρα που σου παρέχουν τα δάση. Απολαμβάνεις το κρυστάλλινο νερό που σου προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήματα. Παρατηρείς τους επικονιαστές που φροντίζουν για το φαγητό στο τραπέζι σου. Και δεν σταματάς ποτέ να συνυπάρχεις με τη φύση.
8: Η φύση μαζί. Πανδότηρα. Έργο δράσεων για τη διαχείριση του Natura 2000 στην Κύπρο. Ενημερώσου σήμερα στο panδότηρα.cy.
9: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Μα τι σφυρίζει?
11: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
10: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
12: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
13: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
14: Απάντηση.
13: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
14: Απάντηση.
13: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
14: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
13: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
14: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
13: Ταβέρνα η απάντηση.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
15: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
16: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
17: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
18: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
19: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
20: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το Pelesil Plus με τεχνολογία Cool Paint και με δείκτη ηλιακής ανακλαστικότητας SRI 107 αποτρέπει τη θέρμανση της ταράτσας και σας εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα. Πελέτικο. Be a creator.
21: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η ώρα είναι μία.
23: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
24: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
25: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
26: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
27: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι.
28: Φιλετική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. 7 στη Σλοβενία, η Ομόνια και τώρα θα ξεκουρασεί στο ξενοδοχείο η αποστολή στις 6 και 4 διάσκεψη του Μπέρκ ζωντανά από τον σταθμό μας διαθέσιμος ο Μπράουερς. Έρχονται διορθωτικά μέτρα στην ανόρθωση, περιμένει τους Φανίφ, Σετίν και Μπέρκστρομ, Ελμαέστρο, η Ομόνια 29 Μαΐου. Φτάνει σε λίγο στην Ιταλία η πάφος ενόψη Αταλάντα χωρίς τους Γκολτάρ και Γκαμαλέου στις 7.30 δηλώσεις Σαπίντο. Προλαβαίνει την πάφο για τον Αποέλο Λαΐφης, θετικές όλες οι ενδείξεις για το επενδυτικό σχήμα. Εκτός μάχης ο Ανδρέου στον Απόλλωνα για Νέα Σαλαμίνα, διαθέσιμος σε ένα κατά πάσα πιθανότητα ο Σπόγιαριτς. Δεν πάνε Λάρναγα για την ΑΕΛ Ζόκε και Ταβάρες, αμφίβολος ενόψη Ομόνια Σαραδίππου Αλμέιδα. Παροπλισμένοι ο Λιβάν και Αμίν στην ΑΕΚ ενώ ψιάρι την Ιστάτη κρίνεται του Τσακών. Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει το απόγευμα ευλέ της πρώτης φάσης του κυπέλου στις 6 Σπάρτακος Ήψονα, στις 7 Άρης Εθνικός και στις 8 Μένα 29 Μαΐου ΑΕΠ Πολεμιδιών. Ραδιοφωνική μετάδοση των αναμετρήσεων από τον Supersport 104, τηλεοπτική μετάδοση των δύο πρώτων αγώνων από την Sita Vision και στην Περιστερών από την CableNet. Για το FIBA EuroCup ανδρός στις 7 Νίτρα Κεραυνός και στις 8 Τζίκι ΑΕΚ. Για το FIBA EuroCup γυναικών στις 7 Ζάμπινι ΑΕΛ. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase, θέλοντας να κάνει το 2-2, διαθέσιμος και ο Βαρκά. Αναλυτικά το απόψινο πρόγραμμα για το Champions League, σε 7:45 LASK Liverpool και Feyenoord Como. Στις 10 Σαχτάρ ΑΕΚ, Αστον Βίλα, Φενερμπαχτσέ, Manchester City, Παρίν, Μπέτις, Πόρτο, Μπόντο, Κλιμ, Ντόρτμουντ, Ρώμα, Ρεάλ και Σλόβαν Στουτκάρδι. Δεν προχωράει σε αλλαγή προπονητή ο ΠΑΟΚ, υπάρχει στήριξη προς το πρόσωπο του Λύση. Στο στόχαστρο της Real Madrid, ο τερματοφύλακας Guillaume Rest. Απόψε για την Ευρωλίγκα σε 7 Χάπου Ελμπεσίχτα, στις 8.30 Ανατολού FS Bayer και σε 9.45 Παρίν Μπολόνια. Για το EuroCup στις 8 Άρης Τορτώνα. Που με ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport24.com. Ακολουθεί συνεχεία της εκπομπής 12 στα Σπορ.
29: Supersport 104.
30: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
31: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
32: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: σας, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής 12 στα Σπορ. Αναστασία Πέτρου, Μαρίνα Αργύρου στα μικρόφωνα. Ο Στέφανος Στεφάνου τώρα έχει αναλάβει την κονσόλα. Και ξεκίνησε έτσι μια πολύ ωραία μουσική επιλογή. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον team manager. Πώς να σε πω, Γιώργο, τον υπεύθυνο της Ομονίας Αραδί, που πάντα ξεχνώ πώς να σε λέω γιατί τα κάνεις όλα. Γεια σου, Γιώργο Ρακλέους.
1: Ομαδική δουλειά.
0: Ναι, ναι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εσάς και στους ακροατές.
0: Παλέψατε πάρα πολύ, Γιώργο, προχθές απέναντι στην ΑΕΚ. Είναι η αλήθεια ότι και είχατε και την αποκρούση του πέναλτι, αλλά παλέψατε πάρα πολύ με την ΑΕΚ να καταφέρνει λίγο πριν το 90 να πάρει την νίκη, να σας λυγίσει στο 89.
1: Ναι, ξέραμε σίγουρα τις δυσκολίες του αγώνα, γιατί παίζαμε με μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια διεκδικεί με αξιώσεις στο πρωτάθλημα. Και όσον αφορά την δική μου ομάδα, μπορώ να πω ότι σταθήκαμε αρκετά καλά και ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο που περιορίσαμε τον αντίπαλο και αν δεν κάνω λάθος είχε μόνο ένα σιούτ στο στόχο κοντά στο 44 που πάλι απέκρουσε ο Ζίφκοβιτς. Και αντίθετα το δεύτερο ημίχρονο μας πήγαινε αρκετά, όπου έχασε και το πέναλτι που πάλι απέκρουσε ο Ζίφκοβιτς, ήταν από τους διακριθέντες, γιατί είναι ένας, μας βοηθά φάνταστα, ένας έμπειρος τερματοφύλακας, αλλά δεν θέλω να δικήσω και τους ποδοσφαιριστές τους άλλους, γιατί ήταν μια ομαδική προσπάθεια από όλη την ομάδα και εντάξει, το αποτέλεσμα δεν μπορώ να πω ότι μας αδικεί, αλλά άμα παίζεις με ομάδες της εμβέλειας της ΑΕΚ, σίγουρα πρέπει να, όχι μόνο 90, 95 και 98 λεπτά για να κρατήσεις αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Κατάφερε μια άκρη και μας κερδίσει στο 89. Βλέπουμε τη συνέχεια.
0: Ήταν μόλις η πρώτη ήττα για την Ομονία Ραδίπου στο πρωτάθλημα, Γιώργο, και δεν ακυρώνει, εννοείται, ότι έκανε η ομάδα σας στις πρώτες 4 αγωνιστικές. 6 βαθμοί σε 5 αγώνες είναι ένας καλός απολογισμός. Παρόλα αυτά, δείχνει το πρωτάθλημα γενικότερα να είναι ανταγωνιστικό και κάθε βαθμός είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός.
1: Εγώ θα δω το ποτήρι μισογεμάτο, Μαρίνα, γιατί η ομάδα και με το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό αλλά και με την ΑΕΚ έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία, είχε πλάνο στο παιχνίδι της και η συνολική εμφάνιση, ιδιαίτερα στο το τελευταίο παιχνίδι, μας γεμίζει, παρόλο ότι χάσαμε, μας γεμίζει μια αισιοδοξία για τη δύσκολη συνέχεια. Η ομάδα έβγαλε πάρα πολύ καλά στοιχεία κατά τη διάρκεια του 90 λεπτού απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα και παρόλο ότι χάσαμε, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με την παρουσία της ομάδας. Για αν συνεχίσουμε έτσι, πιστεύω δεν θα έχουμε προβλήματα στο τέλος για υποβάθμιση και ξέρω εγώ.
2: Και η προσοχή, φαντάζομαι, στρέφεται στο δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΛ. Μια ΑΕΛ η οποία προέρχεται από νίκη, θέλει να αξιοποιήσει τον αγωνιστικό της ρυθμό. Έτσι, πώς περιμένετε το παιχνίδι, πώς θα το προσεγγίσετε?
1: Ακόμα θα πω ότι είναι ακόμα δύσκολο παιχνίδι, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να επιλέγουμε αγώνες. Όλα τα παιχνίδια την Ομόνοια Αραδίπου είναι δύσκολα. Και πόσο μάλλον με μια ΑΕΛ που είναι πάρα πολύ φορμαρισμένη και εξού και φαίνεται από τη βαθμολογικό πίνακα που βρίσκεται στις πρώτες θέσεις.
0: Ναι.
1: Και αν και είναι πολύ νωρίς, αλλά αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε την ΑΕΛ, η ΑΕΛ είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
0: Ουσιαστικά αντιμετωπίζετε τις δύο ομάδες σερί που είναι πρώτες στη βαθμολογία, Γιώργο.
1: Εντάξει, ξέρουμε ότι έχουμε πιο δύσκολο πρόγραμμα τα επόμενα παιχνίδια. Είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι. Οι ποδοσφαιριστές μας γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν στο γήπεδο. Το θετικό, Μαρίνα, είναι ότι στο τελευταίο παιχνίδι ήταν η παρουσία και του Νίκου Χάβελκα, που ήταν το πρώτο του παιχνίδι, που ήταν από τις τελευταίες προσθήκες και ήταν αρκετά καλός μέχρι και ένα σημείο και μετά που είχε εγκουραστεί, γιατί ήταν το πρώτο του παιχνίδι που ξεκίνα βασικός. Φυσικά Αυτό έγινε λόγω του ότι μας ωφέλεσε, όταν ξαναμιλήσαμε, μας ωφέλεσε η διακοπή λόγω εθνικών ομάδων, γιατί ήρθαν και παίχτες τραυματίες. Αν προσέξατε, ήταν και η παρουσία του Λομόνακο που ήταν στην αποστολή μετά από 6 μήνες απουσίας λόγω του σοβαρού τραυματισμού στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Έτσι γενικότερα, Γιώργο, επειδή αναφέρθηκε στη διακοπή και ότι, ότι ήταν έτσι, καλό timing ουσιαστικά για την ομάδα σας, είχε την ευκαιρία ο προπονητής να δουλέψει έτσι, σε κάποια στοιχεία που ενδεχομένως να μην του άρεσαν το προηγούμενο διάστημα.
1: Ναι, σίγουρα, γιατί η ομάδα ήταν πολύ βελτιωμένη σε σχέση, δεν θα πω το προηγούμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αλλά στα δύο προηγούμενα όταν παίξαμε με Καρμινώτισσαν και την Κράσαβα. Η ομάδα έδειξε σε κάποια σημεία αδυναμίες, ιδιαίτερα στο κέντρο, ενώ στα τελευταία δύο παιχνίδια μπορώ να πω ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί. Και πιστεύω ότι έγινε σημαντική βελτίωση στον τομέα αυτό. Πόσο μάλλον που η ομάδα που παίζαμε τον αντίπαλο που είχαμε την προηγούμενη αγωνιστική, πιστεύω ότι μας ωφέλεσε τα μέγιστα η διακοπή λόγω εθνικών ομάδων.
2: Γενικότερα είστε ικανοποιημένοι μέχρι στιγμής και από τη βαθμολογική συγκομιδή, αλλά και γενικότερα για την παρουσία της ομάδας.
1: Σίγουρα είμαστε ικανοποιημένοι. Μαρία μου, ξέρουμε ποιοι είμαστε. Είμαστε μια ομάδα, μπορεί να είναι ο τρίτος χρόνος στην πρώτη κατηγορία, αλλά δεν πάει να είναι ο πρωταρχικός στόχος η παραμονή στην κατηγορία. Όταν και σε κάποια παιχνίδια όπου δεν είμαστε καλοί καταφέραμε και πήραμε 4 βαθμούς, και μιλώ για τα παιχνίδια με Κράσαβα και Καρμιώτισσα, και μπορώ να πω και ότι η αντίδραση που έβγαλε η ομάδα, ειδικά στα τελευταία λεπτά, με ομάδες που υποτίθεται είχαμε τους ίδιους στόχους. Που είναι και αυτοί ήταν 56 βαθμό και κατάφερε, παρόλο που δεν ήταν τόσο καλή σε εμφάνιση, κατάφερε να πάρει 4 βαθμούς. Απλά συνεχίζουμε, είναι πολύ νωρίς. Και με τις εμφανίσεις των δύο τελευταίων αγωνιστικών δεν είμαστε κάτι περισσότερο από αισιόδοξοι ότι αν δεν έχουμε και σοβαρούς τραυματισμούς, γιατί συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο και λόγω και του ρόστερ μας μπορεί να έχουμε θέματα, πιστεύω είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
0: Ναι, μάλιστα. Εντάξει, είπες πριν ότι ακολουθεί έτσι ένα δύσκολο πρόγραμμα για εσάς. Είναι η αλήθεια, 4 σερί παιχνίδια με ομάδες μεγαλύτερης δυναμικότητας, γιατί μετά την ΑΕΛ ακολουθεί η Ανόρθωση και μετά το ΑΠΟΕΛ. Είναι έτσι μεγάλη πρόκληση αυτή για εσάς τις επόμενες, έτσι, μέχρι και το τέλος του μήνα. Και σίγουρα κάθε βαθμός θα είναι πολύτιμος αν καταφέρετε να τον κατακτήσετε.
1: Ναι, αν το πάρουμε όπως τα είπες, Μαρίνα, και με την Ομόνοια δεν περίμενε κανένας
0: ούτε
1: και ο πιο διόξο μας οπαδός ότι θα παίρναμε βαθμολογικό.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Και όταν είναι στην αρχή, πέρσι σχεδόν όλων των πρώτων γύρων καταφέραμε να πάρουμε 10 βαθμούς. Και η ομάδα έδειχνε παιχνίδι με παιχνίδι ότι βελτιωνόταν και έδειχνε σημάδια βελτίωσης. Και μετά κάναμε ένα εξαιρετικό δεύτερο γύρο με 24 ολόκληρους βαθμούς. Αυτό νομίζω μας είναι ένας επιπρόσθετος λόγος να νιώσουμε αισιόδοξοι, ότι γιατί να μην τα καταφέρουμε και φέτος.
0: Ναι. Αγωνιστικά υπάρχουν, έτσι, γιατί ο παιχνίδι με την ΑΕΛ μας είπες για κάποιους παίχτες που έτσι επέστρεψαν ή είναι σε καλύτερη κατάσταση.
1: Η μόνη απουσία, Μαρίνα, που θα είναι μέχρι και το Γενάρη, είναι η απουσία του Πάρη του Πολυκάσπου, που υπευλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και θα είναι κοντά μας περί τα τέλη του χρόνου, αρχές Ιανουαρίου. Θα είναι η πρώτη μας μεταγραφή του Γενάρη.
0: Ναι. Όντως. Πώς πάει η κατάσταση του, είναι εντάξει?
1: Εντάξει, είναι χειρουργείο ακόμα να ξεκινήσει την αποθεραπεία του, γιατί χρειάζονται 2 με 3 εβδομάδες σίγουρα για να μπορεί να πατήσει τον πόδι του και μετά είναι, δεν το φοβούμε τον Μπάριν, είναι δουλευταρά, θα είναι πίσω μπορεί και πριν, δεν θέλω να τον ματιάσω, αλλά αν όλα πάνε καλά νομίζω θα είναι κοντά μας αρχές Ιανουαρίου.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, είχαμε διευθετήσει να πούμε ρεπορτάζ Ευρωλίγκα, αλλά δυστυχώς δεν κατεστήθηκε να τον εντοπίσουμε τον συνάδελφο από την Ελλάδα για να τον έχουμε μαζί μας, Αναστασία. Να πούμε όμως εμείς δύο λόγια σε σχέση με τις ελληνικές ομάδες και τους χθεσινούς τους αγώνες. Παρακολουθήσες νομίζω τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, δεν είδα όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά εντάξει, η ανατροπή, ειδικά τώρα στο τέλος, ήταν εντυπωσιακό.
0: Δραματικό φινάλε ουσιαστικά.
1: Νομίζω είχε καιρό να δω έτσι παιχνίδι.
0: Ναι. Με τέτοιο suspense, ναι, και τόσο μεγάλη ανατροπή, είπαμε. Ολυμπιακός την τελευταία περίοδο ήταν που έκανε έτσι μεγάλο μπάσιμο και κατάφερε να ανατρέψει τα σε βάρος του δεδομένα. Κέρδισε με 102-97, όπως είπαμε, Ολυμπιακός στην Βαλένθια και πλέον βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 4-1. Το ρεκόρ του αυτή τη στιγμή, ενώ ο Παναθηναϊκός συνεχίζει μόνος και αίτητος 5-5, στην κορυφή, ξεπέρασε εύκολα και το εμπόδιο της Παρτιζάν με 72-55 και είναι η μοναδική αίτητη ομάδα. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι.
1: Ναι. Για τον Ολυμπιακό δεν το περίμενα έτσι, να νικήσει χθες τη Βαλένθια. Ναι. Βαλένθια από εκεί και μία από τις καλύτερες επιθέσεις στην Ευρωλίγκα. Ήρθε η νίκη, καλοδεχούμενη, είναι και η ομάδα μου, οπότε ναι.
0: Η Βαλένθια είναι στη δεύτερη θέση, να πούμε, όπως είπες και εσύ, Αναστασία, και αυτή είναι με 4 νίκες και μία ισοπαλία, αλλά έχει την καλύτερη όντως επίθεση στη σεζόν μέχρι στιγμής, έχει 495 πόντους υπέρ. Εντάξει, δεν έχει και από τις καλύτερες άμυνες, δέχεται κιόλας αρκετά καλάθια. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα σχεδόν 500 πόντοι σε...
1: Και ο Ολυμπιακός έχει έτσι αδυναμίες στην άμυνα.
0: Σε 5 παιχνίδια είναι σχεδόν 100 πόντοι ένα παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, μιας και το ανέφερες, έχει δεχθεί 432 πόντους, ενώ την καλύτερη άμυνα έχει ο Παναθηναϊκός. Όχι, έχει η Virtus Bologna. Με 346 πόντους, 347 δέχτηκε ο Παναθηναϊκός. Ένα πόντο διαφορά. Πρώτος είπαμε, έτσι να δώσουμε και λίγο την βαθμολογία, μιας και αναφερόμαστε, τουλάχιστον την πρώτη δεκάδα. Ο Παναθηναϊκός πρώτος, ακολουθεί Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός, Ερυθρός Αστέρας, Μπαρτσελώνα, Παρτιζάν, Ντουμπάι, Μπεσίκτας και Βίρτους Μπολόνια, οι οποίες έχουν και παιχνίδι λιγότερο γιατί παίζουν σήμερα. Να δώσουμε και το σημερινό πρόγραμμα. Στις 7 Χάποελ Τελαβίβ Μπεσίχτας, 8:30 Ανατολού Εφές Μπάγερν και στις 9:45 Παρί Βίρτους Μπολόνια. Αυτό είναι το απόψινο πρόγραμμα της Ευρωλίγκα. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε τα παιχνίδια κυπέλου που έχουμε σήμερα.
1: Για το FIBA Europe Cup.
0: Τα δικά μας και μετά να πάμε και στο FIBA Europe Cup.
1: Ναι, για τα δικά μας παιχνίδια. Σήμερα έχουμε Σπάρτακος Κητίου, Κράσα Βαενή στις 6, Άρης Εθνικός στις 7 και Ομόνια 29 Μαΐου, ΑΕΠ Πολεμιδιών στις 8.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι Άρης και Σπάρτακος είναι τηλεοπτικά από την CitaVision, η Ομόνια 29 Μαΐου από την CableNet, ενώ και τα τρία παιχνίδια θα έχουν ραδιοφωνική μετάδοση από τον SuperSport 104. Και θα μας έλεγες, θα μας υπενθύμιζες λίγο τα δικά μας για το Euro Cup.
1: Euro Cup, ανδρών στις 7 Νίτρα Κεραυνός και στις 8 Τζίκι ΑΕΚ. Και για το FIBA Euro Cup γυναικών στις 7 Ζαμπίνι ΑΕΛ.
0: Και παίζει και ο Άρης Θεσσαλονίκη σήμερα για το Euro Cup στις 8 με την
1: Τορτώνα.
0: Και χθες έπαιξε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε από την Πανεβέζης με 95-86. Στα γρήγορα να δώσω και το σημερινό πρόγραμμα του Champions League, έχουμε λίγη ώρα. Στις 7:45 Λάσκα Λίβερπουλ και Φέγενορτ Κόμοεθ, στις 10 στον Βίλα Φενέρμπαχτσέ, Σίτι Παρί, Μπέτις Πόρτο, Μπόντον Γκλίμτε, Ντόρτμουντ, Ρώμα Ρεάλ, Σαχτάρ, ΑΕΚ και Σλόβαν Στουτκάρδη. Η ΑΕΚ, είπαμε, ο Βάρκα έχει προλάβει το παιχνίδι και η ΑΕΚ πάει στο Λονδίνο γιατί εκεί θα γίνει η αναμέτρηση με στόχο το 2-2. Ξεκίνησε η φορά στο Champions League, είναι και η δικιά μου ομάδα. Και ευχόμαστε ότι η ΑΕΚ θα καταφέρει να φύγει.
1: Έχει και τον κόσμο της στο πλευρό της.
0: Έχει και τον κόσμο της.
1: Δυναμικά.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, είναι δύσκολη η αναμέτρηση.
1: Σίγουρα.
0: Πάρα πολύ δύσκολη. Παρ' όλα αυτά, ευχόμαστε ότι η ΑΕΚ θα τα καταφέρει.
1: Καλή επιτυχία στην ομάδα σου.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της ΠΑΦΟΥ στη League Face του Conference League και ο Supersport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα ΠΑΦΟΣ.
2: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi's και ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων.
3: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
4: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi's και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Peugeot 3008 Hybrid. The Next Level Fastback SUV. Σχεδίαση που ξεχωρίζει εκλεπτισμένο εσωτερικό, υβριδικό, πλήρως εξοπλισμένο και έτοιμο παράδοτο. Στις Peugeot Wow Days από 29.900 ή 269 ευρώ το μήνα.
7: Wow.
6: Μόνο για περιορισμένο χρόνο.
8: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου κι αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita, ένα με σένα.
11: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
12: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
13: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Μας Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. Μας Best Brand Μουρομάντιλα με Χίλις Μαλόις 3x64 φύλλα 3,29 και επιπλέον cashback 30 cent. Mr. Grand Ανθρακούχο ποτό 6x330 ml επιλεγμένα είδη 2,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
14: Η εργαλειοεπισκευαστική φέρνει το Steel Demo Day το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Παντελή Κατελάρη 3α στη Λακατάμια για να γιορτάσει τα 100 χρόνια Steel. Θα δείτε ζωντανές επιδείξεις ελαιοσυλλογής και μηχανημάτων, θα βρείτε ειδικές προσφορές μόνο για τη μέρα και θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε πλούσια δώρα. Όλα αυτά με δωρεάν φαγητό, ποτό και αναμνηστικά δώρα Steel. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12 με τη Στέλλα Μάρκου και τον Γιώργο Λεωνίδου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
7: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
15: Τι λες παραμιλάς.
7: Πέψη.
15: Θέλεις ένα ψυχτικό.
7: Πέψη.
15: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
7: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
15: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
16: Pepsi's και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
17: Κάποιες φορές, σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
18: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχεις στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
19: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
17: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
18: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε, χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα, σταθερά, με σχέδιο. Γκράβε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
20: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η ώρα είναι 1:30.
22: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσει η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ένα χρόνο και 4 μήνες αφότου το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των ελαττωματικών αερόσακων Τακάτα παραδόθηκε στην αστυνομία για να διερευνηθεί ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων από οποιοδήποτε πρόσωπο, η ανακριτική ομάδα του ΤΑΕ Αρχηγείου που ανέλαβε την υπόθεση έχει ολοκληρώσει τις έρευνες της. Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας οδηγήθηκαν σήμερα τα 7 πρόσωπα που συνέλαβε η αστυνομία σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση επίθεσης εναντίον 16χρονου, με το αίτημα της αστυνομίας να εκτείνεται στις 8 ημέρες. Νέα επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον του Κιέβου. Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι δεν θα τηρήσει όσα ανέφερε ο Τραμπ περί συμφωνίας για ενεργειακή εκεχηρία. Βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσαν οι Χούθη αναχέτησε η Σαουδική Αραβία. Σε αντίπεινα κτυπήθηκαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σανάα της Ιεμένης. Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η χθεσινή συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

0: Μετεωρολογίας. Θα τεθεί σε ισχύ από τις 3 το μεσημέρι σήμερα μέχρι και τις 5 αύριο το πρωί. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος. Αρχικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Ωστόσο, αργότερα αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Τα φαινόμενα τοπικά αναμένεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα. Σε περίπτωση καταιγίδας, πιθανόν να πέσει και χαλάζει, ενώ οι άνεμοι ενδέχεται να μεταβάλλονται και να ενισχύονται σημαντικά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalive.com.cy.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
4: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: Λοιπόν, είμαστε και πάλι μαζί σας. Αναστασία Πέτρου Μαρίνα Αργύρου στα μικρόφωνα. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Άγγελο Βραχίμη για τον Εθνικό. Εθνικός, ο οποίος έχει παιχνίδι σήμερα. Άγγελε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Άγγελε.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Αναστασία, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, έχετε παιχνίδι σήμερα, Άγγελε, κυπέλου απέναντι στον Άρη. Μεγάλη πρόκληση. Παρ' όλα αυτά, ο Εθνικός είναι πάντα ομάδα που θέλει να διακρίνεται στο κύπελλο. Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο και φέτος, που έχετε και τον μεγάλο στόχο της επιστροφής στην πρώτη κατηγορία.
2: Ναι, εντάξει, Μαρίνα, λίγο διαφορετικά.

0: καλά δεδομένα φέτος, ακριβώς όπως το έχεις πει, γιατί η ομάδα βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία. Ναι, το κύπελλο είναι πάντα ένας θεσμός ο οποίος μας ενδιαφέρει, είναι ένας θεσμός ο οποίος προσφέρεται για εκπλήξεις, όμως εντάξει, είναι και ο δύσκολος αντίπαλος σήμερα από την πρώτη κιόλας κλήρωση, είναι και τα δεδομένα της δεύτερης κατηγορίας, όμως εμείς θα παρουσιαστούμε σίγουρα καιρού επιτρέποντος, από διαβάζοντας αυτά που διαβάζω για την κακοκαιρία που έρχεται, καιρού επιτρέποντος θα εμφανιστούμε, θα παρουσιαστούμε στο γήπεδο χωρίς άγχος, χωρίς πίεση, θα παίξουμε το ποδόσφαιρο το οποίο ξέρουμε. Και από εκεί και πέρα, εάν μας δοθεί ευκαιρία μέσα από το παιχνίδι για να διεκδικήσουμε μια πρόκριση, γιατί όχι, ναι, φυσικά και θα το κάνουμε, είναι ποδόσφαιρο. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι, γιατί αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία του παιχνιδιού. Όμως αυτό που θα πάμε στη Λεμεσό, στο Αλφαμίγα, για να παίξουμε ποδόσφαιρο.
1: Τα νοκάουτ παιχνίδια είναι πιο επικίνδυνα για την ομάδα που είναι το φαβορί και που θα τη στοιχίσει πολύ περισσότερο αποκλεισμό.
2: Σίγουρα.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Είναι θέμα το ότι τα μονάδα παιχνίδια προκαλούν το άγχος στο φαβορί της αναμέτρησης. Τώρα από εκεί και πέρα, το πόσο θα είναι το άγχος, το αν η ομάδα του Άρη θα είναι ή δεν θα είναι στην καλή της μέρα, εάν εμείς θα είμαστε στην καλή μας μέρα, εάν θα ακολουθήσουμε πιστά αυτά που έχουμε δουλέψει για το παιχνίδι αυτό, θα το δούμε στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και πέρα, εμείς επαναλαμβάνω, θα πάμε χωρίς κανένα αυτό στο παιχνίδι. Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, έχουμε μόνο να κερδίσουμε από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο μεγάλος μας στόχος, όπως είπες και σημαίνει πριν, είναι ο στόχος του προαθλήματος και της ανόδου στην πρώτη κατηγορία, να επιστρέψουμε στην πρώτη κατηγορία εκεί όπου ανήκουμε. Και από εκεί και πέρα, εάν προκύψει οτιδήποτε στο θεσμό του κυπέλλου και μια καλή πορεία, γιατί όχι, είναι πάντα καλό παιχνίδι.
1: Αγωνιστικά, πώς σας βρίσκει το σημερινό παιχνίδι?
0: Θα έχουμε δύο-τρεις απουσίες, κυρίως για προφυλαξή. Είχε ο Θεοδόσης ο Σαφάς, ο Λευτέρης ο Αλαμπρίτης και ο Τάσος ο Καρίδης. Είναι οι ποδοσφαιριστές που θα μείνουν εκτός, χωρίς κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Είναι μικρό πρόβλημα, το οποίο ακρίθηκε από την τεχνική ηγεσία απαραίτητο να μείνουν εκτός, ώστε να προφυλαχτούν. Διότι εκτός του ότι ακολουθεί και ένα δύσκολο παιχνίδι το Σάββατο, γενικά είναι δύσκολος ο τρόπος, στη δεύτερη κατηγορία πάντα, αλλά ακολουθεί και ένα δύσκολο παιχνίδι, μια πολύ καλή ομάδα το Σάββατο στην έδρα μας.
2: Με την ΑΠΕΑ.
0: Με την ΑΠΕΑ Κροκυρίου, που ας θέλει στη δική μου αίσθηση, Μαρίνα, από ό,τι έχω δει και ό,τι έχω μάθει για την ομάδα αυτή, θα νομίζω ότι θα είναι μια από τις ομάδες που θα είναι εκεί. Με πιστεύω σίγουρα θα είναι στο πρώτο γκρουπ η ομάδα.
1: Ναι. Έτσι γενικότερα, αφού έτσι περάσαμε στο πρωτάθλημα, ξεκινήσατε πάρα πολύ καλά, 3-3, μοναδική ITT ομάδα, 12 γκολ υπέρ, 2 κατά, νομίζω έτσι, Άγγελε, είναι για την ώρα τουλάχιστον εμφανής ότι ίσως είστε ένα βήμα πιο πάνω από τους υπόλοιπους σε σχέση και με ρόστερ αλλά και νοοτροπία. Δεν ξέρω έτσι αν το αφομοιώνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι, εντάξει, όλα παίζουν τον ρόλο σίγουρα, Μαρίνα, και το ρόστερ και η νοοτροπία και η φανέλα, που ναι, είμαστε το πιο δυνατό όνομα από στην κατηγορία. Από εκεί και πέρα, ναι, η Ιωνή είναι καλή, ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε η μοναδική αλαφαστή ομάδα στο πρωτάθλημα στις πρώτες τρεις αγωνιστικές. Όμως είναι μαραθώνιος, αλλά αντιπαραβάλλουμε και την περσινή χρονιά που ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά σε 6 αγωνιστικές στην πρώτη κατηγορία και τελικά δεν τα καταφέραμε. Αυτό θα πρέπει και μας έχει γίνει μάθημα, οπότε θα πρέπει να είμαστε εκεί συγκεντρωμένοι στους στόχους μας καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Τα φαβορί είναι στα χαρτιά και από εκεί και πέρα η κάθε ομάδα θα πρέπει να δείξει τις δυνάμεις της εντός του αγωνιστικού χώρου. Εκεί είναι που μετρούνται όλα και εκεί είναι που κερδίζονται βαθμοί. Από εκεί και πέρα, ναι, είναι πολύ καλή η Ιωνή. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά το πρωτάθλημα και με γκολ αρκετά και με πολύ καλές παρουσίες. Θα μπορώ να πω μάλλον ότι είναι και λίγα τα γκολ που πετύχαμε, αναλογιστό για τις ευκαιρίες που έρχονται τώρα στο μυαλό που χάσαμε. Έχουμε και ένα πλουραλισμό στο σκοράρισμα. Έχουμε 8 ποδοσφαιριστές σε 3 αγώνες που έχουν σκοράρει.
2: Και την καλύτερη επίθεση.
0: Οπότε η Ιωνή είναι καλή. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε σαν ομάδα, η τεχνική, εσύ, οι ποδοσφαιριστές και όλοι εμείς που είμαστε γύρω από την ομάδα για να βοηθούμε σε οτιδήποτε συμβαίνει είναι να το διατηρήσουμε, να διατηρήσουμε αυτή την δυναμική και να πετύχουμε την άνοδό μας στην πρώτη κατηγορία όσο πιο ανώδυνα γίνεται.
1: Ναι, ναι. Έτσι γενικότερα και σαν διοίκηση είστε ικανοποιημένοι από την εικόνα που βγάζει η ομάδα?
0: Ναι, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Θα έλεγα ότι στα τρία επίσημα παιχνίδια η ομάδα έχει δείξει μια πολύ πολύ καλή εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Οι εμφανίσεις ήταν γεμάτες και οι τρεις εμφανίσεις. Δεν υστέρησε καμία από τα τρία παιχνίδια. Ήταν γεμάτες εμφανίσεις με πολλές ευκαιρίες. Πιέσαμε και τους τρεις αντιπάλους στο μισό γήπεδο για 90 και πλέον λεπτά και κερδίσαμε δίκαια και τα τρία παιχνίδια, οπότε ναι, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ο Βέσκο ήταν στην ομάδα και από πέρσι, ξέρει και τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, ήταν και κάποιοι ποδοσφαιριστές δική του επιλογή που ήρθαν φέτος στην ομάδα, φαίνεται ότι έγινε και πολύ καλή δουλειά στην προετοιμασία. Οπότε με όλους αυτούς τους καλούς ιονούς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να διατηρήσουμε αυτή τη σταθερότητα στην απόδοσή μας για να κερδίσουμε τους βαθμούς, οι οποίοι θα, όσο κερδίσουμε και βαθμούς, θα φεύγει και το αγχός για την υπόθεση ανόδου.
1: Εντάξει, φαντάζομαι θέλετε να κάνετε έτσι κάτι ανάλογο με αυτό που έκανε η Νέα Σαλαμίνα πέρσι, Άγγελε, που πήρε εύκολα και γρήγορα την ανόδο.
0: Εντάξει, εγώ θα πω ότι μακάρι να το κάνουμε. Δεν θα πω ότι ξεκινήσαμε με στόχο να το κάνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα πω ότι μακάρι να γίνει, γιατί όσο πιο γρήγορα έρθει και μαθηματικά η άνοδος, σίγουρα θα βοηθήσει αυτό και όλους εμάς για να παίζουμε και καλύτερο ποδόσφαιρο, να είμαστε και πιο χαλαροί. Σίγουρα όσο φεύγει και το άγχος, απελευθερώνονται και τα πόδια των ποδοσφαιριστών. Και από εκεί και πέρα όμως επαναλαμβάνω ότι είναι μακρύς ο δρόμος, Μαρίνα, είμαστε μόνο τρία παιχνίδια, υπάρχουν πολλά παιχνίδια, θα γίνουν, θα χαθούν βαθμοί και εμείς θα πρέπει όμως να δείξουμε ότι είμαστε το φαβορί, ότι είμαστε η πιο σταθερή ομάδα για να μπορέσουμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι και να φτάνουμε κάθε αγωνιστική πιο κοντά στο στόχο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αγγέλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, καλή
1: γεια σου. Λοιπόν, να πούμε, Αναστασία, για την γραπτή δήλωση που έστειλε νωρίτερα σήμερα ο εκτελεστικός διευθυντής της ανορθώσης, ο Γιάννης Μπανιάτης, ο οποίος έτσι αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο να πάρθουν και κάποιες αποφάσεις στην ανορθώση. Η βαθμολογική, συγκομιδική και αγωνιστική εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα σε αρκετά διαστήματα των αγώνων προκαλούν έντονο προβληματισμό και σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στη μεγάλη συνολική προσπάθεια που καταβάλλεται σε διοικητικό, οικονομικό, οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο. Οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν, ιδιαίτερα όσοι εμπλέκονται άμεσα στον αγωνιστικό τομέα. Υπάρχει ξεκάθαρη βούληση και αποφασιστικότητα, ενώ γίνονται όσα απαιτούνται για να αλλάξει η σημερινή αγωνιστική εικόνα. Να είστε απολύτως βέβαιοι πως κάθε απόφαση λαμβάνεται με υπευθυνότητα, με βάση τη σημερινή κατάσταση της ομάδας και με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της ανορθώσης. Πάντως είναι έντονος ο προβληματισμός, το ξέρουμε. Τώρα, το τι με λιγενέστε.
2: Και τι απόφαση έτσι που είπε και στο τέλος ότι λαμβάνεται, θα δείξει και.
1: Ναι, εναπόκειται στη διοίκηση, ναι, γιατί εντάξει, όσοι. Υπομονή και να γίνεται σε κάποιους τομείς. Κάποια στιγμή ενδεχομένως να πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα.
2: Ναι, η εικόνα δεν ικανοποιεί.
1: Ναι, η εικόνα δεν. Ναι.

0: Λοιπόν, έχουμε το Χάρη Χατζηκυριακό στη γραμμή, αλλά θα κάνει υπομονή 1,5 λεπτό να ακούσουμε πρώτα τη δήλωση του Χριστοφόρου Μαθαίου και να πάμε κοντά του.
1: Καλημέρα, εντάξει, είναι ένα πολύ μεγάλο βαθμό τη ιστορία, δύσκολο παιχνίδι. Εναντίον σε μια μεγάλη ομάδα, μια ομάδα που θέλει να καταρχήσει η οργάνωση. Πάμε να δώσουμε το καλύτερο να παλέψουμε και ότι έρθει προ τα πάντα. Ο στόχο τη Πάγου, ποιο θα είναι σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Ο στόχο είναι νομίζω να περάσουμε από το Big Face, να πάμε στην επόμενη φάση, να έχουμε ευρωπαϊκό πρόσφυγμα και μετά τα Χριστούγεννα. Χωρί όμω δείκνο έπαρξη, προφανώ είναι δύσκολη η οργάνωση και νομίζω και το πρόγραμμα δεν είναι εύκολο. Η πλήρωση που είχαμε δει ήταν και καλύτερη, αλλά θα παλέψουμε για να πάμε παρακάτω. Πόσο κόσμο
2: περιμένετε από πλευρά των φίλων τη ομάδα? Περίπου 300.
1: Την Καμαλέα και μετά έμειναν
3: εκτό αποστολή. Ποια είναι η κατάσταση?
1: Εντάξει, είναι μικροπροβλήματα, αλλά δεν μπορούν να βοηθήσουν και επίση έχοντα υπόψη για το πρόγραμμα που ακολουθεί, πολλοί συνεχόμενοι αγώνε κάθε 4 μέρε, περισσότερο έτσι για να προληπτικά να το πούμε, δεν είναι μαζί μα. 7.30 ώρα Κύπρο είναι η διάσκεψη τύπου και αν μετά στις 8 είναι η προπόνηση στο γήπεδο.
4: Δεδομένου ότι δεν ακολούθησαν οι δύο ποδοσφαιριστές, αυτό σημαίνει ότι με το ΑΠΟΕΛ είναι αμφίβολη ή όχι?
1: Νομίζω είναι πολύ, δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για το παιχνίδι της Δευτέρας. Είμαστε προσυνομένοι στο αγωνό παιχνίδι και μετά θα δούμε την απολύση.
4: Συγχωρεί, πάθος το έχει κατεβαίνει κάθε φορά, πηγαίνει η Ιταλία έτσι, πώς το αντιλαμβάνεσαι ζώνη στην ομάδα του, παίζεται με μεγάλες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου, Φιωρεντίνα, Γιουβέντους και τώρα Αταλάντα.
1: Εντάξει, είναι δύο διαφορετικοί τρόποι να το δεις. Από τη μια είναι ωραίες εμπειρίες, βοηθά την ομάδα να μεγαλώσει τον οργανισμό και γενικά το να αγωνίζει αυτές τις ομάδες είναι σε εξιτάρι. Από την άλλη όμως, όπου θέλουμε να προχωρήσουμε και θέλουμε να μαζεύουμε βαθμούς, δεν είναι καλύτερο να αγωνίζει αυτές οι ιταλικές ομάδες και γενικά ομάδες από προηγούμενα παραθλήματα, αλλά σίγουρα είναι μια τρομερή εμπειρία.
0: Αυτά από τον Χριστόφορο Μαθαίου. Πάμε τώρα στον Χάρη Χατζηκυριακό. Γεια σου Χάρη.
5: Γεια σου Χάρη.
0: Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, συναδέλφοι, Μαρίνα και Αναστασία. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροάτες του Πεσπορκάτων 4.
0: Λοιπόν, και η Πάφος, βασικά η Ομόνια έφτασε πριν από λίγο. Η Πάφος είναι ακόμη καθοδόν, πάει η Ιταλία για το παιχνίδι με την Αταλάντα. Ένα παιχνίδι δύσκολο, Χάρη, ψηλός βαθμός δυσκολίας. Αλλά θέλει να μπει με το δεξί στη League Face η Πάφος, στη φετινή του Conference League.
6: Ακριβώς. Γνωρίζουμε εξ ορισμού, Μαρίνα και Αναστασία και φίλες και φίλοι, ότι τα παιχνίδια σε αυτό το επίπεδο της League Face οποιασδήποτε διοργάνωσης έχουν ένα από υψηλό μέχρι πολύ υψηλό βαθμό δυσκολίας με όποιον και να αγωνίζεσαι, διότι για να είναι εκεί στην τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης κάτι κάνουν καλά προφανώς, και πόσο μάλλον όταν πρόκειται για την Αταλάντα, μια ομάδα του καμπιονάτο. Εντάξει, όσο και αν δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά φέτος, είναι πολύ υψηλού επίπεδου ομάδα με τεράστιους προϋπολογισμούς, πολύ καλούς παίχτες, και στην Πάφο οφείλουν να προσεγγίσουν αυτό το παιχνίδι όπως προσεγγίζουν γενικότερα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα περισσότερα εξ αυτών τουλάχιστον, με άμυνα στο low block, κλειστά, συντηρητικά, και να προσπαθεί να χτυπήσει την κόντρα. Έχει το υλικό να το κάνει αυτό. Είναι και ενισχυμένη σε σχέση με τα τελευταία παιχνίδια, διότι επανέκαψε και ο Κορέια και ο Μπρίτο, πήραν και κάποια λίγα λεπτά κοντά στην ανόρθωση. Είναι σημαντικές επιστροφές αυτές, αλλά βεβαίως, για να το κλείσουμε με το αγωνιστικό, είναι σημαντικές και οι νέες απώλειες που έχουν προκύψει, Γκολτάρ και Γκαμελό. Ενώ για τον Μαμάτοφ η πληροφόρηση είναι ότι δεν υπάρχει κάτι. Δεν έχει προκύψει κάποια επιδείνωση στην κατάστασή του. Απλώς, με δεδομένη την πολιτική που έχουν στην ομάδα της Πάφου του μηδενικού ρισκού, είπαν να του δώσουν ακόμα λίγες μέρες να είναι στο 100%.
0: Μα ο Μαμάντοφ δεν είναι και εκτός ευρωπαϊκής λιστάς, ή κάνω λάθος?
6: Ναι, είναι εκτός.
0: Ναι,
6: μιλώντας γενικότερα. Απλώς,
0: ναι, γενικότερα για το αγωνιστικό.
6: Για τον Μαμάντοφ, ότι είναι στην τελική ευθεία. Ναι, υπήρχε και σοβαρή περίπτωση να ήταν στην αποστολή, υπήρχε. Με την ανόρθωση τελικά είναι εκτός, αλλά θεωρώ ότι στον αγώνα της Δευτέρας, επιστρέφοντας η Πάφος στις εχώριες διοργανώσεις κόντρα στον ΑΠΟΕΛ, θα μπορεί να ενισχύσει το πλάνο. Τώρα, για τους άλλους δύο, κάποια συγκεκριμένη πληροφόρηση δεν υπάρχει για το διάστημα ενώ που θα απουσιάζουν Γκολτάρ και Εγκαμελό. Έχω όμως την εντύπωση, έτσι από κάποιες δικές μου πληροφορίες, ότι με τον Αφρικανό είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Ένιωσε κάποιες μικρονοχλήσεις, ίσως να είναι διαθέσιμος τη Δευτέρα. Με τον Γκολτάρ, με δεδομένο και το σοβαρό τραυματισμό που είχε πέρσι, ίσως το πάνε λίγο πιο συντηρητικά στην ΜΑΦ. Έτσι ως πρώτη ενημέρωση.
0: Ναι.
6: Αλλά έχουμε πάντα υπόψη ότι δεν βγαίνει τίποτα από την ΜΑΦ. Είναι γνωστό αυτό.
0: Σωστά.
6: Άρα θα περιμένουμε να δείξει και ο χρόνος.
5: Τα μαθαίνεις εσύ, Χάρη. Έχεις τον τρόπο σου.
0: Απλώς να αναφέρω ότι έφτασε η αποστολή της ΠΑΦΟΥ στον Περκαμό. Απλώς εμείς δεν μπορούμε να έχουμε τώρα το Θεοδόρο Τσολάκη, γιατί πάει με άλλη πτήση ο Θεοδωρός. Άρα αργότερα φαντάζομαι ο Γιώργος Λεωνίδου θα επιδιώξει να τον έχει.
5: Χάρη, εγώ ήθελα να σε ρωτήσω για την Αταλάντα. Αν περιμένεις έτσι κάποιο rotation, γιατί είναι και φορτωμένο το πρόγραμμα της. Έχει τρεις αγώνες σε 7 ημέρες.
6: Είναι γεγονός, έπαιξε και ο Αναστασία τη Δευτέρα.
5: Ναι.
6: Έτσι είναι μικρό το διάστημα, ας πούμε, για να ξαναρριχτεί αύριο στη μάχη. Ίσως να κάνει κάποιο rotation. Είναι βαριφορτωμένο όντως το πρόγραμμα. Έρχονται και άλλα δύσκολα παιχνίδια μετά. Όμως είπα και προηγουμένως ότι αν η ΠΑΦΟΣ μείνει πιστή στο πλάνο και την τακτική που εφαρμόζει στα περισσότερα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχει ελπίδες, βάσιμες ελπίδες, καλές ελπίδες, να φύγει με αποτέλεσμα από τον Μπέρκαμ.
0: Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Να πούμε έτσι λίγο το σημερινό πρόγραμμα, το δώσουμε ότι στις 7:30 είναι η διάσκεψη τύπου του Ρικαρτό Σαπίντο, στις 8 η τελευταία προπόνηση, με την ευχή να πάνε όλα καλά, Χάρη, και η ΠΑΦΟΣ να πάει γεμάτη, μέσω της επιλογής έχει στη διάθεσή της, στον αυριανό πάρα πολύ δύσκολο αγώνα.
6: Και να πρωτού κλείσουμε σημαντικό κέρδος, συναδέλφοι και φίλες και φίλοι του Σουπεσπορ 104 για την ΠΑΦΟ, είναι ότι έσπασε σε εισαγωγικά και την αφλογιστία ο Λελέ.
0: Mm-hmm.
6: Είναι σημαντικό, το γνωρίζουμε, για κάθε κεντρικό επιθετικό, για κάθε επιθετικό γενικότερα, να σκοράρει για να χτίζει και αυτοπεποίθηση.
5: Δύο φορές κιόλας.
6: Διότι είναι ένας καλός παίχτης. Mm-hmm. Το έχουμε πει πολλές φορές, ότι όταν είσαι συνεχώς με τις φάσεις, κάποια στιγμή θα αρχίσει να τα βάζει.
0: Mm-hmm.
6: Ας ελπίσουμε να συνεχίσει από εκεί που έμεινε αύριο.
0: Ωραία.
6: Λοιπόν, να ρίξουμε το δεύτερο του σε αυτό.
0: Ωραία. Χάρη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Καλή συνέχεια,
6: καλή
5: Χάρη.
6: Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Αναστασία μου, δεν έχουμε έτσι άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Θέματα υπάρχουν, χρόνος δεν υπάρχει. Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε κύπελλο σήμερα, τρία παιχνίδια τα οποία θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας. Στις 6 Σπάρτακος Κράσα Βαενής, στις 7 Άρης Εθνικός και στις 8 Μονέο 29 Μαΐου ΑΕΠ Πολεμιδιών. Σπάρτακος Κράσα Βαρής Εθνικός από τη Σίτα Βιζον τηλεοπτικά, ο Μονέο 29 Μαΐου ΑΕΠ από την CableNet και τα 3 από τον Super Sport 104. Από εμένα την Μαρίνα Αργυρού.
5: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Και την Αναστασία Πέτρου. Την έπιασα λίγο εξαπρόπτου.
5: Καλό
0: απόγευμα.

0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
2: Epic One, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
3: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
1: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους.
5: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
6: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
7: Super Sport 104.
8: Στο Γεσί υπάρχει προσωπικός ιατρός για εσάς και τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες μέσω των υπηρεσιών εφημερίας. Αν παρουσιάσετε ξαφνικά ανησυχητικά συμπτώματα, έντονο πόνο, επιδείνωση σοβαρής χρόνιας πάθησης ή υψηλό πυρετό που συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, καλέστε την υπηρεσία εφημερίας της επαρχίας σας. Μετά από τηλεφωνική αξιολόγηση, κλείνετε ραντεβού την ίδια ημέρα. Βρείτε τον αριθμό στο yesi.org.cy.
9: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati, η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσω των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
10: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
11: Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
10: Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: Ψάχνεις για μόνιμη εργασία όλο το χρόνο που σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στο Lidl Days την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας και γίνε μέλος της ομάδας μας. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας στους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο καθώς και επιπλέον παροχές. Σε περιμένουμε. Little More to Value.
13: Smart, γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Οκτώβριο. Μάτζι κοτόπουλο 120 γραμμάρια 1,20. Έρις ρύζι γλασέ 1 ευρώ το κιλό. Φα Sour Gel 750 ml 2,60. Περβόλ 56 πλήσεις 8,25. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
14: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
15: Κάθε δώρο είναι μια στιγμή. Μια στιγμή που μένει χαραγμένη στη μνήμη. Στα Καγκαρούτσι πιστεύουμε πως ένα δώρο δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο. Είναι ιστορία. Είναι τέχνη. Είναι κάτι που μένει για πάντα. Καγκαρούτσι. Δώρα που μένουν για πάντα. Επισκεφτείτε μας στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 129 στη Λευκοσία, στο Νικοσία Μολ και στο kangaroochi.com.cy.
7: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 2.
17: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
18: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
19: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
20: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λεωνίδου. Στον Μπέργαμο η πάφος για το παιχνίδι με την Αταλάντα εκτός Συγκολτάρκεν Καμαλέου στις 7.30 δηλώσεις Σαπίντο. Πάτησε Λουμπλιάνα η Ομόνια εν ώψη της Έλληνες στις 6 και 4 διάσκεψη του Μπέρκ, υπολογίζεται ο Μπράουερς. Την Ιστάτη θα κριθεί συμμετοχή των Φανίφ σε Τίν και Μπέρκστρομ στην ανόρθωση για Ομόνια 29 Μαΐου. Θα πάει πάφο για τον Αποέλο Λαΐφης, έτοιμος για εντεκάδα ο Μαντσίνη. Μέσα ο Σπόγιαρτ στον Απόλλωνα για Νέα Σαλαμίνα, εκτός ο Ανδρέου. Ο Μάρτιν στην άλλη ενόψη, ο Μόνα Σαραδί που θα έχει εκτός αποστολή του Ζόκε και Ταβάρες, αμφίβολος ο Αλμέιδα, χωρίς κόσμο γαλαζοκίτρινη. Ο Τσακόν κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη στη Λεμεσό. Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει το απόγευμα ευλά της πρώτης φάσης του κυπέλου στις 6 Σπάρτακος, Ψωνά στις 7 Εθνικός και στις 8 Μόνο 29 Μαΐου ΑΕΠ Πολεμιδιών. Ραδιοφωνική μετάδοση των αναμετρήσεων από τον Super Sport 104, τηλεοπτική μετάδοση των δύο πρώτων αγώνων από την Cita Vision και στην Περιστερών από την CableNet. Για το FIBA Euro Cup ανδρός στις 7 Νίτρα Κεραυνός και στις 8 Τζίκι ΑΕΚ. Για το FIBA Euro Cup γυναικών στις 7 Ζάπινι ΑΕΛ. Η ΑΕΚ Αθηνών αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Face, θέλοντας να κάνει το 2-2. Διαθέσιμος και ο Βάργκα, αναλυτικά το απόψινο πρόγραμμα για το Champions League. Σε 7:45 Λάσκ Λίβερπουλ και Φέγενορ Κόμο. Στις 10 Σαχτάρ ΑΕΚ, Αστον Βίλα Φενερμπαχτσέ, Μάντσεστερ Σίτι, Παρίμ, Μπέτις Πόρτο, Μπόντο Κλιμ Ντόρτμουντ, Ρώμα Ρεάλ και Σλόβαν Στουτκάρδη. Δεν προχωράσει αλλαγή προπονητή ο ΠΑΟΚ στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης ο τερματοφύλακας Γιγιόμ Ρεστ. Απόψε για την Ευρωλίγκα στις 7 Χάπο Ελμπεσίχτας, στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγερ και στις 9.45 Παρίμ Πολωνία. Για το Euro Cup στις 8 Άρης Τορτώνα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του supersport14.com. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
4: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πουλιλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριε, τους λέω και σηκώθηκα και πάρω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Είναι εκπομπή Game Time, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Καλημέρα να έχουμε, καλό υπόλοιπο ημέρα. Έτσι, σε όλους μας να περάσουμε το 2 ώρο μαζί, 2 με 4. Δεν είμαι μόνος, δεν είναι μόνο ο κύριος Λεωνίδου στο στούντιο ή ο κύριος Στέφανος Στεφάνο που είναι στη ροή του ήχου. Είναι και ο κύριος Μιχάλης Χαϊλής.
1: Καλό απόγευμα σε όλους. Να είστε όλοι καλά και να ετοιμαστείτε να ακούσετε αρκετά πράγματα που ενδιαφέρουν.
0: Για να υπάρχει λίγο suspense, έρχεσαι να αλλάξει. Αφήνεις λίγο καινών, επιστρέφεις, λίγο καινών, επιστρέφεις.
1: Έχει γερό να κάνουμε μαζί. Όπως και να ακούετε.
0: Πρόσεχε, ρε. Ο άλλος κέρνει για τρία, ο άλλος γερό να κάνουμε μαζί. Θέλω να μας παντρεύσεις εδώ μέσα, ρε.
1: Το κάνουμε τώρα όμως.
0: Παντρευτήκαμε μια φορά, κανεί. Λοιπόν, να μου επιτρέψετε να σας πω ότι η αντίστροφη μέτρηση για το Little Wellness Cup 2026 έχει ξεκινήσει. Στις 7 και 8 Νοεμβρίου το αγαπημένο διήμερο ευεξίας επιστρέφει στο St. Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό με experts από την Κύπρο και την Ελλάδα. Συντονίστρια είναι η Μαρία Μπακοδήμου και θα υπάρξουν θεματικές που αγγίζουν την υγεία, το σώμα, τη ψυχική ευεξία και τις καλύτερες επιλογές ζωής. Δήλωσε ενδιαφέρον μέχρι τις 16 Οκτωβρίου και μπες στην κλήρωση για να είσαι ένας ή μία από τους 70 τυχερούς ή τυχερές. Πληροφορίες στο Little Food academy.com.cy. Στο Little Wellness Camp μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες αυτές. Είναι το URL που σας μεταφέρω και είναι κάτι που νομίζω αξίζει όλοι να παρακολουθήσουμε, γιατί βοηθά και εμάς τους ίδιους να γινόμαστε ακόμη καλύτεροι. Λοιπόν, κύριε Χαϊλή, να ευχαριστήσουμε Echo, McDonald's και CableNet, τους χορηγούς της εκπομπής μας, που είναι σταθερά στο πλευρό μας. Έχω μια απορία. Υπάρχει οικογένεια αυτή την περίοδο που δεν κάνει περισσότερα χιλιόμετρα? Σχολείο, δουλειά, δραστηριότητες, υποχρεώσεις. Και κάπου εδώ έρχεται το EcoSmile με 5% της αξίας της αγοράς στα καύσιμα κίνησης μέχρι 50 ευρώ συνολικά. Πλέον να πω την πολύ αναλό εγώ την Eco. Αρέσκει μου. Αρέσει μου όπως το είπα.
1: Ενωρεών όμως και το μήνυμα της Eco. 5%.
0: Ναι, είναι ουλή ουσία του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παιχνιδιά κυπέλλου να πούμε σήμερα, κύριε Χαϊλή, το πρόγραμμα παρακαλώ.
1: Στις 6 Σπάρτακος Κιτίου Κράσα Βαϊνή, στις 7 Άρης Λεμεσού με Εθνικό Άχνα και στις 8 Ομόνια 29 Μαΐου με ΑΕΠ Πολεμιδιών.
0: Όλα ραδιοφωνικά από το Σούπερ 104. Τα δύο παιχνίδια είναι από τη Σίτα Βιζιόν, το Άρης Εθνικός και το Ήψονας. Το Σπάρτακο είναι Σπάρτακος Ήψονας.
1: Σπάρτακος Κράσαβα και Άρης Εθνικός είναι από Σίτα Βιζιόν, Ομόνια
0: 29 Μαΐου με ΑΕΠ είναι από Κέμπολ. Λέω, είσαι πελάρα μας, είσαι το ίδιο μας. Φαν κλαμπ, μπάρπερ, σο Στίβεν Σαν, μάλιστα από τον μπάρπερ μου, κύριο 234.
1: Είχε τραγούδι που παίζει πολλά έντονα τώρα.
0: Ναι, τον μπάρπερ σο, ναι. Να αποχωρεύω κοντά στον μπάρπερ μου την άλλη φορά. Τούτο είχε να καταλήξει. Να σου πω ότι που πιάσα μέρα του, έστε γιο, να ακούσεις την εκπομπή. Όχι, να το έστε γιο, ακούσεις την εκπομπή. Πού να ακούσω ρε, να κουρεύω και λάες, παρέρχεται κόσμος. Σήμερα φαίνεται πράσικα πελάτη που τον ανάγκασε να βάλει ράδιο. Ελπίζω να το ξιάσει για μήνα ανοιχτό.
1: Πάντω είμαι σίγουρο ότι μπορεί να το χορέψει του τώρα. Έχω σε κάνω.
0: Πιστεύω, χάσω και 3 κιλά μπορεί.
1: Όχι, ρε, πε το ρόλο τα κιλά. Σιφτό που να σε.
0: Έχει μπει στο live, δεν είχα. Λοιπόν, 77-77, 10-20 τηλεφωνικέ σα παρεμβάσει, 23-24 τα γραπτά μηνύματα. Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Χαίρετε.
2: Χαιρετώ.
0: Γεια σου, πράσινε κυνηγέ. Είμαι καλά, φίλε. Εσύ.
2: Όξο, παιδιά.
1: Καλό απόγευμα, φίλε.
0: Περιμένω να δω τους ούλους που με κατηγορούν καντέμι. Αν θα πει κανένας ότι εχθές, γιατί αν μην το πω που μόνος με θα πει κανένας. Όλοι έστω Ολυμπιακό. Ότι τον άσον της Ατλέτικο και όχι 40 που σας τον εδώ κάμε. Εντάξει ρε φίλε.
2: Αθλέτικο έστω ότι είσαι πράγμα να
0: το σετ ήταν ισορροπημένο σε αποδόση. Εγώ είπα ότι Αθλέτικο αξίζει.
2: Αθλέτικο και από Μαϊάμι
0: είναι United. Μου πληθήκα τελευταία χρόνια. Μπορώ να καταλάβω, α. Και το Μαρτίνες είπε κάμποσα, α. Ναι, κατηγόρησε τον τεχνικό διοίκηση, ναι.
2: Φαντάστο πως είναι απόγνωση.
0: Εντάξει, έτσι είναι.
1: Έχουν και στο εξωτερικό προβλήμα, δεν είναι μόνο τα κάτω.
2: Ρε φίλε, ένα λεπτό, άμα αν είσαι ένας παίκτης παγκόσμιας κλάσης και μπορεί να παίξεις οποιοδήποτε σύλλογο να ανοιχθεί, να πάει τσάπ. Και εμείς και στη United, γιατί είναι μια από τις ιστορικότερες ομάδες του κόσμου, της Αγγλίας, και βλέπεις ότι είσαι πραγματικά, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, εκείνο που υπάρχει με μια σοβαρή αστάθεια στη United, γιατί βλέπεις άλλες ομάδες να αναπτύσσονται και να γίνουν καλύτερες που μπορεί πολλά πιο χαμηλή δυναμικότητα της United.
2: Και να προωθήσουν τον προγραμματισμό, οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Φίλε, πέτω απλά έχουν έναν ταραπουλούζι, ρε φίλε.
2: Δεν
0: έχουν έναν Μπέρκ.
2: Α, τώρα μάλιστα.
0: Εντάξει, έχουν, μα γιατί δεν μηδενίζεις το ρόλο του Σίμου, δηλαδή, βοηθά έχουμε ένα τρόπο.
2: Εν τσίπα κάτι, ρε, ούλα σε συνδυασμό, ρε, ούλα σε συνδυασμό. Τρε, εν τα αποτελέσματα, όταν τα αποτελέσματα έρχονται, εξυψώνεις και τους ποδοσφαιριστές και τους προπονητές.
0: Κύριε, είσαι με τη United εσύ.
2: Ναι.
0: Ωραία, ο Μπέρκ έπαιζε στη United, καλά θυμούμε.
1: Σωστός.
0: Είσαι στον Τζάφικες τώρα, ήταν που διαμαρτύρεσαι.
2: Άφηλα ρε, έπαιζε επιφέρτησαν.
0: Καλό, έμαθε τα κόλπα.
2: Είχε και μαγιά τότε ο Μπέρκ, ήταν κατρικούι. Ήταν ως τον Κίξ, ως τον
1: Σκόλς, το Σκόλς.
0: Συμμετέχει σε μια τρίπλα που μνημονεύεται εδώ και χρόνια. Ρετόντο που του την έκαμε νομίζω.
2: Τριπλάραν τον.
0: Και έμεινε στην ιστορία.
2: Ναι.
0: Εντάξει, παρελθόν το στραβάει για τρίπλες, είδε την τρίπλα του Γιάμαλε, ναι.
1: Ναι, πίδεψες, ναι, ήταν φοβερή.
0: Φίλε, έχω σεν του την.
1: Και το τέγιωσε κιόλας, δεν τέγιωσε τη φάση, είπε γκολ.
2: Ελπίζω να αντέξουμε
0: απόψε,
2: να
0: με γαμάσεις,
2: να
0: με
1: λένε την ΑΕΚ, αν και είπα, δεν ξέρω πώς την ΑΕΚ. 10 ΑΕΚ,
0: ναι.
2: Προετοιμάσαι
1: το
2: αύριο. Και με τους τρεις
0: παντούς
2: που έχεις,
0: αλλάξουν
2: πολλά
0: τα πράγματα. Μα αλλάξουν τα πράγματα ήδη επειδή κέρδισες τη Θέλτα για μένα.
2: Ναι ρε φίλε, αλλά έφτιανες τα αντιπλάσια.
0: Εννοείται, δεν το συζητάς.
2: Αλλάξουν πάρα πολλά. Και μην ξεχνούμε ότι στις επόμενες 10 μέρες εσύ δεν στραβενήθηκε. Γιατί παίζει τώρα Σέλη Ολυμπιακών, Μπενφίκα,
0: ΑΕΚ. ΑΕΚ, ναι.
1: Ανά τρεις μέρες.
2: Ναι, αλλά το καλό είναι ότι μετά την Μπενφίκα, ναι, μεν είναι ντέρμπι, αλλά είναι σε ταξίδι.
0: Ναι, εν Κύπρο, ναι. Και Δευτέρα μήνα, ναι.
2: Ναι, εντάξει, άλλο. Πολισμό ήταν το πρωί.
0: Ναι, πρωί, πράσινο μου. Και τώρα είμαστε εμείς εδώ, 2-4, θα πρέπει να στασίλει Παρασκευή ξανά ο Χαϊλής, που εβδομάδας με πόλη ξανά.
2: Μάλιστα,
0: αν μπορεί να
2: το
0: πω και την τρίτη το βράδυ, έχω μια... Γεια σου Πρασίνη, πάει στο επόμενο, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, Μαρίνος ρε. Ναι, Μαρίνος.
3: Άντε πάλι με το σας, μα να πω γενερά, αλλά ξένη φωνή μου, ξαλείψετε ζει πολύ
0: και χρόνια. Ενώ Μαρίνος ρε.
3: Ρε φίλε.
0: Ναι ρε. Ναι, εντάξει.
3: Ελά σου πω, πια δεν είχε μου να πω σε κηδεία που ακούνται πιο χαρούμενοι από ό,τι ακούει το πολύ στο πρωινά.
0: Είδαστε σχαρέστο. Φίλε, έχω εξασφαλίσει βίντεο που εθώρε τον Ολυμπιακό από τηλέφωνο του αντίον Παναθηναϊκό στη μεγάλη οθόνη. Εμαθαίνει παλάθη του.
3: Φίλε, μιλούσα ακούσαν το πρωί και είσαι εντάξει ρε. Εντάξει, υπάρχουν άλλα, ήταν μια καλύτερα.
0: Γιατί ήταν υποτονικός, ήταν κουρασμένος. Ωραία φίλε, που έρχομαι στα δουλειά, μπορούσαμε μοντάζ να μέγει ο σταθμό.
1: Ούτε εγώ τον ακούσα, είναι
3: αλήθεια. Αν το παρκέτε που ζει, σε φάτσα να τα εφάτσα.
0: Όχι ρε, μπορεί να έχει τίποτε τώρα να ρωτήσω, έπαθεν κάτι ο μάστρος μου, να ρωτήσω.
1: Κοίταξε, ως ένα μεγάλο μερίδιο ψες που ήταν πίσω ο Ολυμπιακός, δεν ήταν καλά.
0: Μπορεί να χώθηκε πολλά ρε Μαρίνο.
1: Μπορεί να έπαιζε πριν το γυρίσει ο Ολυμπιακός.
0: Ακούω σου πω, όχι άλλο σενάριο, μην το ξέρετε. Μπορεί να κοιμήθηκε που ξεκινάνε η παράταση και να αξίασε το πρωί να δει πόσα πόσα και να μην ξέρε.
3: Ναι,
0: δεν ξέρω. Αν ναι, ήταν επικία ανατροπή. Εγώ νομίζω μόνο Ολυμπιακός μπορεί να είναι. Καμία Παναθηναϊκό, και λέω ότι με τις φυστάμενες ομάδες που υπάρχουν, ενδεχομένως μόνο Ολυμπιακός να μπορεί να γυρίσει έτσι παιχνίδι. Ξέρω το να σου πω, αλλά δεύτερο ημίχρονο έπαιξε συνεχόμενα.
1: Τώρα εύκολα μας πρώτος με την δική.
0: Είμαστε πρώτοι, ευχαριστούμε τα αδέρφια μας από την Πειραιά.
3: Εντάξει, είναι και ο κόφτος μας. Πρώτη, δεύτερη, εντάξει, εμείς απογοητεύσαμε, μόνο 72 βάλαμε.
0: Ο Μοντέρο πάντως είχε 35 στο PIR. Να σου πω, ο Φουρνιέ είχε 23 πόντους, εντάξει, 2 στα 8 είναι τα τρίποντα του, αλλά είχε 7 βολές όλες εύστοχες, 5 δίποντα.
3: Επειδή εμείς σαν Παναθηναϊκοί είμαστε, ξέρω να χτυπούμε, διούμε τους το.
0: Ναι ρε φίλε, εντάξει, ήταν σπουδαία ανατροπή.
3: Ήταν μεγάλη ανατροπή. Εμείς
0: τα δερά και όλοι μας να τα κάνουμε πίσω.
3: Οι Παρτιζάμπες πιο καυτές έδερες της Ευρώπης,
0: ναι
3: ή όχι.
0: Είναι, ναι.
3: Εντάξει. Άμα στην τρίμη περίοδο τους έκαναν το 8-20. Έτσι, τούτο μετά είναι σταματά.
0: Φίλε, 55 πόντια είναι πολλά λίγα να δεχτείς. Πολλά ελπίδο φόρων το 55 σε εκτός έδρας μες στη Σερβία.
3: Ναι, μα γι' αυτό μου σου λέω. Επειδή αν είδες στην αρχή του αγώνα το πόσο...
0: Είδα την, δεν ξεκινήσαμε καλά, λαλό να δυσκολευτούμε σήμερα, ημίχρονο λαλό να πιένουμε έτσι.
3: Πρώτη περίοδο είχαμε κόψει στην αρχή μας 6-7 πόντους πίσω και βλέπεις ότι έχαναμε τα δύο.
0: Κουβάλισε μας ο Χέις Ντέιβις όμως.
3: Πάλε.
0: Ναι,
3: εντάξει. Στο προηγούμενο παιχνίδι ο Ντέιβις έκαμε τρομερό αγώνα.
0: Ο Μπράντοβις νομίζω μπορώ να χρησιμοποιήσει λίγο καλύτερα μέσα από ασχήματα. Ο Φάλεκα είναι τρομερή εντύπωση εμένα. Δινόσαυρος.
3: Ο μόνος που ακόμα είναι ο ψαφλέφα είναι ο... Αν
0: μπορούμε. Ο Μπατίο, ο Γιαπουσέλε.
3: Ναι, ρε.
0: Εντάξει φίλε, περιμένει να λέει 20 πόντους κατευθυνόμαν, πολλά καλό τσαμιντικάς και πάζει ο καλάθι πολλές φορές. Εντάξει, θέλει περιθώρα η ομάδα φίλε, να μπουν και παίχτες μέσα.
1: Το θέμα είναι ρόλα είναι η ομάδα.
0: Εντάξει, είναι ομάδες του Ζέλιγο, να έρθουν και δύσκολα, να δούμε ματσάρες φίλε, φίλε. Οι δύο αιώνοι είναι πραγματικά εξαιρετικοί.
3: Ναι, ειδικά αν πάμε κανένα πλέον ούλοι μαζί.
0: Εδώ, επέτω όπως πρέπει, να φάμε τα ριάκια όταν πιένουμε Αθήνα και αρκούμαστε. Καμιά επιστήμη, να βάλουμε και αρκούμαστε. Να σε καλά, Μαρίνο μου, να σε καλά. Λοιπόν, Λεωνίδο Πεναλτάκια, βγήκε λίγο δύο σέρταν. Όχι, δεν βγήκε, δεν έχουμε κάτι από τον φίλο μας το Πεναλτάκια. Κάνω 32 καλά σου καμί, ρε Χαϊλί. Αν τραβείτε λίγο, λαλί. Κουβέντες που να λέτε. Αλλά εντάξει, χάρη το λόγο, όντας το είπε.
1: Δεν πειράζει, αλλάζει και λίγο το mindset του κόσμου.
0: Λοιπόν, εντάξει, παιχνίδια κυπέλλου σήμερα με φαβορί, ξεκάθαρα. Περιμένω ότι θα επιβεβαιώσουν την ετικέτα αυτή και ο Ύψωνας και ο Άρης και η Μονακός. Αν θα έβλεπα πόμπα να παίζει κάπου στο Σπάρτα.
1: Γιατί?
0: Γιατί ο Σπαρτάκος είναι καλά χτισμένη ομάδα και έχει κάποιους παίχτες που ήταν πρώην κατηγορά και τέτοια παιχνίδια μπορεί να τους βολέψουν.
1: Okay.
0: Ξέρεις πολλά καλά, καλύτερα από μένα, ότι πρέπει η δεύτερη κατηγορά έχει διαφορά. Η δεύτερη κατηγορά είναι δύναμη, είναι πιο τοπούζι, δεν είναι τεχνικό το concept. Yeah. Όταν έχεις τον γκάμα που είναι τεχνίτης, yeah. μπορεί όταν παίζει με ομάδα πρώτης κατηγορίας να βοηθήσει και να κάνει μια δυο ενέργειες. Να... Εντάξει, έχουν μια κατηγορία διαφορά, αλλά αν θα ελάλουν ότι να παίξει κάποιο πόμπα, μπορεί να ελάλουν ότι
1: στο ποδόσφαιρο υπάρχει μια λέξη η οποία ονομάζεται ψυχολογία και στην ομάδα του Ύψωνα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Αν και ήταν καλό,
1: είναι έναν καλό, μια καλή ευκαιρία απόψε να ξεκινήσει έστω και σε παιχνίδι κυπέλλου να περάσει για να δημιουργήσει.
0: Εγώ είπα φαβορί, αλλά λέω αν έβλεπα κάπου να υπάρχει έκπληξη, θα έλεγα και όπως εθνικός είναι καλή ομάδα, αλλά ο Άρης θεωρώ ότι εύκολα δύσκολα να περάσει.
1: Εγώ βλέπω τον εθνικό, δεν ξέρω αν θα ενδιαφερθούν ή όχι, αλλά λογικά είναι να ενδιαφερθούν. Βλέπω τον εθνικό να δυσκολεύει τον Άρη.
0: Μάλιστα. Τούτη υποθέση του Γιασίνια, εγώ στην υποθέση μου Βραζιλιάνου, όλα λαλούν, αλλά κάμουν λίγο εντάξει. Δηλαδή, εντάξει, φίλε, διαφωνώ λίγο. Φαίνεται ότι κινούνται προ μια κατεύθυνση για να βρεθεί η λύση. Εντάξει. Έτσι ξέρω, έτσι με ρεπόρτερ από εγώ είμαι και μια άποψη ότι πρέπει να αφήνει τα πράγματα να τζιλούν και να μην προλαβαίνει εξελίξει και να προκαταλαμβάνει πράγματα. Αλλά από τα που καταλαβαίνω και εισπράττω, για εσείς με έναν μεγάλο τρόπο είναι να πεις τα well.
1: Μα αφού οι διαδικασίες φαίνονται τώρα...
0: Θέμα χρόνου από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Αν επνεί και ο κόσμος, που είναι λογικό να επνεί και να τελειώσει το πράγμα, νομίζω η σύγκριση με την περίπτωση των Βραζιλιάνων καμία σχέση.
0: Ο Γιασίς, εκτός που υπάρχει τον πρόσωπο για μένα και θωρίστον, φαίνεται ότι. Εντάξει, όπω και Βραζιλιάνου είδε, αλλά και εσύ πάει τόσο καιρό κουβέντα, για μένα τοποθετείτε, έχει το σχήμα του, ευκάλαν για ανακοινώσει.
1: Εξαφανίστηκε.
0: Οπότε πιστεύω ότι θα μπει, έχει το ανάγκη να απολύτω το πράγμα.
1: Είναι ό,τι καλύτερο έτυχε από πλευρά επενδυτών τα τελευταία χρόνια στον ΑΠΟΕΛ. Γιατί είναι υπαρκτό πλέον το φαν. Είναι κουβέντε να πάμε στην Αμερική, να φέρουμε επενδυτέ, να πάμε στην Βραζιλία, να έρθουν που βοηθούν, να έρθουν που δά.
0: Εξωαγωνιστικά το ΑΠΟΕΛ έχει παραπάνω ανάγκη. Άιστο αγωνιστικό, με μου είσαι αμυντικό, σέτε φορ εξτρεμ. Εξωαγωνιστικά.
1: Την οικονομική σταθερότητα.
0: Ωραία. Μπορεί να προσφέρει κι εσεί.
1: 100%.
0: Μπορεί να προσφέρει με σοβαρότητα και συνέπεια και σε μακροχρόνιο πλάνο. Άρα είναι μια περίπτωση που αν προχωρήσει μόνο καλό θα κάνει.
1: Εντάξει, όλοι μας ότι όταν έχουμε μια επιθυμία ή αναμονούμε κάτι, ίσως πολλές φορές να πιεζόμαστε και να θέλουμε να γίνει πιο γλύωρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι όμως. Θεωρείς σωστόν, όταν να πάω λίγο μπροστά, κάνουμε έναν υποθετικό σενάριο για να χτίσουμε τη συζήτηση. προχωρά του Γιασί, ανακοινώνεται ότι είναι ο πρόεδρο τη προσπάθεια, ο ηγέτη τη επόμενη μέρα. Του θα βάλει εκτελεστικού διευθυντέ, εκτελεστικού πρόεδρου. Παίρνουμε
1: σάρκα και ωστά.
0: Ναι, τι θα κάνουμε τέλο πάντων να το αφήσουμε. Και παίρνουμε στην εποχή Σάβα Γιασί. Θεωρεί σωστό όμω να υπάρχει απέτηση με το καλημέρα να αλλάξει αγωνιστική εικόνα μια ομάδα, γιατί θα πρέπει να περάσει ένα χρόνο, 6 μήνε, 3 μήνε, 2 χρόνια.
1: Μα πώ μπορεί να αλλάξει πράγματα.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω. Θα είναι παγίδα να μισεί κάποιο ότι εγκουμπίρο, γιατί θα πατήσει κανέναν κουμπί.
1: Μα ήδη διοικητικά να χτιστούν και τμήματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι λιπές.
0: Θεωρώ ότι ο Γιασίς, που το από καταλαβαίνω, ακούω και μαθαίνω, θα προσπαθήσει να χτίσει πρώτα σταθερότητα και σε άλλα πράγματα, και έτσι είναι τα άλλα πράγματα να βοηθήσουν και το αγωνιστικό.
1: Ναι, τούτο νομίζω ότι είναι αυτονόητο, Γιώργο μου. Και ο Γιασίς εμπνέει εμπιστοσύνη. Έδειξε με κάποιες κινήσεις ότι είναι πλέον υπαρκτό πρόσωπο και ότι θα κάνει τα πράγματα. Ευκήκε και με δημοσιεύσεις σε χρόνο τον οποίο κάποιοι ευκήκαν να πούν κάποια άλλα πράγματα.
0: Τέλος πάντων, ναι, και αφήνουμε το αγενή, γιατί πάσο εμάς και να μιλώ και πάρα πολύ ώρα για πράγματα που να γίνουν μελλοντικά. Ας γίνει και συζητούμε τα ξανά, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Γενικά στη ζωή μας ξέρουμε τι συμβαίνει στο μέλλον. Απλά μισό λεπτό αγωνιστικά, αφού έχουμε τα πολλιά να κλείσουν το κεφάλαιο. Θα πω ότι επιθετικά έχει λύσεις. Θεωρώ ότι μπορεί να πάρει πράγματα επιθετικά. Αυτό που πρέπει να διορθώσει είναι αμυντικά. Δηλαδή, 4 στα 5 μάτς έχει δεχθεί γκολ, μόνο με την Άλκρα τη εντομιά.
1: Εγώ, επειδή ακούω τις τελευταίες μέρες κάποια πράγματα και στον επιθετικό τομέα και στον αμυντικό, ναι, υπάρχει λίγο θέμα με το Σταφυλίδη. Υπάρχει κάποιο θέμα τέλος πάντων. Αλλά εγώ επικεντρώνομαι στον χώρο του κέντρου. Στον χώρο του κέντρου θέλω παίχτες οι οποίοι να μου διούν γλυωράδα και ειδικά στις αντεπιθέσεις. Υπάρχει τρομερή ποιότητα στον Αποέλ. Και το σχήμα το χτες, το αρχικό σχήμα για μένα ήταν πάρα πολλά βαρετών με 4 αριστεροπόδαρους να παίζουν στον χώρο του κέντρου. Τάλισε ο Μπαγκαζέτας Μπαράκ και να αναγκάζουμε, το αναγκάζουμε εισαγωγικά ημί, να μεταφέρω τον Τούρισιτ στην αριστερή πτέρυγα.
0: Ο Τούρισιτ ένα αντίον όσο είναι τόσο καλό.
1: Ναι, αλλά αδικείται ναι, που
0: θέλω, εγώ θέλω τον πιο κεντρικά ο Τούρισιτ, άποψή μου.
1: Και να έχω πλειάδα να ακραίων επιθετικό στον πάγκο.
0: Δηλαδή, ας προωθηθεί ο Σταφυλίδης και ας έρθει τον Ντάλσιο μέσα στο πέρνα πια η μπάλα να δημιουργήσει.
1: Ακριβώς. Ένας Ντάλσιο ο οποίος χτες το Σάββατο έφκανε μάτια πραγματικά. Ήταν εξαιρετικός.
0: Εντάξει, φίλε, σου άρεσε απόψε αυτές. Ο Πονέσης το ξέρει καλύτερα. Είναι εκεί. Εμείς λέμε τη γνώμη μας από έξω. Σχολιάζουμε τι βλέπουμε. Θα δούμε. Έχει δύσκολο μέχρι τη συνέχεια με μπάφο. Σωστό και ο Κυραγίδης. Είναι γι' αυτό ένα σοβαρό τεστ. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Είσαι μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοεργοδοτούμενος και το μεικτό σου εισόδημα για το έτος 2025 υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ, τότε έχεις υποχρέωση να υποβάλεις φορολογική δήλωση. Υπόβαλε τη δήλωσή σου ηλεκτρονικά μέσω του Taxes.net μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 και εφόσον προκύπτει οφειλόμενος φόρος, πραγματοποίησε την πληρωμή σου μέσω του Tax Portal. Έγκαιρα. Εύκολα, ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.gov.cy/mof/tax. Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
6: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank. Η εργαλειοεπισκευαστική φέρνει το Steel Demo Day το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Παντελή Κατελάρη 3α στη Λακατάμια για να γιορτάσει τα 100 χρόνια Steel. Θα δείτε ζωντανές επιδείξεις ελαιοσυλλογής και μηχανημάτων, θα βρείτε ειδικές προσφορές μόνο για τη μέρα και θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε πλούσια δώρα. Όλα αυτά με δωρεάν φαγητό, ποτό και αναμνηστικά δώρα Steel. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12 με τη Στέλλα Μάρκου και τον Γιώργο Λεωνίδου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
7: Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ σας προσκαλούν στην 11η διοργάνωση του δημοφιλή αγώνα δρόμου ΑΜΕΓΑ Runners One και στο μεγαλύτερο δωρεάν Fun Park για παιδιά που οργανώνουν και φέτος στα πλαίσια του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Τρέχουμε για τα παιδιά μας. Μεγάλη χορηγή Deloitte, Eurobank, Primetel. Χορηγή Qualifood, Universal Life, Foodie, Holland & Barrett, NCR Vovix, Nextech, ACS Courier, Bin Bar, Recovery Electrolyte Drinks, Landa Scalar, Powerade, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκος, Pergol. Συμμετέχουμε στο 1K Fun Run με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Η ζωή μας, το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. ΑΜΕΓΑ Runners One 2026. Εγγραφές και πληροφορίες στο runnersone.eu.
8: Μα τι σφυρίζει!
9: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
10: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
11: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
13: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
14: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Super Sport 104. Η ώρα είναι 2:30.
16: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
17: Είτε μέσα στο γήπεδο.
18: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
17: Είτε έξω από αυτό.
19: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
20: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
17: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Πέτρι μου, επιστρέψαμε με Νότιν, οπότε ο Χαϊλίτζαμε θα παίζει Νότιν, αλλά και όταν δεν είναι, ανήκει στις επιλογές του Στέφανου Στεφάνου, ο οποίος και ευχαριστούμε είναι στη ρυθμίση του ήχου, Γιώργος Λαρούς, Μιχάλης Χαϊλής στα μικρόφωνα, εκπομπή Game Time, ευχαριστούμε Ego, Cablenet και McDonald's. Υπάρχει πείνα και υπάρχει και μεγάλη πείνα. Για να εξαφανίσεις τη μεγάλη πείνα χρειάζεσαι επιγόντας τον Big Arts. Δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, λευκό τυρί τσέταρ, crispy onion, μαρούλι, αγκουράκι, τουρσί και τη μοναδική Big Arts sauce. Απόλαυσε τώρα τον Big Arts που στα εστιατόρια McDonald's ή παρήγγειλε το από τα McDonald's app. Big Arts, silence your big hunger. Ακτοδοκίμας αξίζει, κύριε Χαϊλή.
1: Εννοείται.
0: Είναι όντως ικανοποιητικό και για εμάς που θέλουμε λίγο παραπάνω.
1: Καθοδηγά στον κόσμο τώρα, πες το αυτοκίνητο που πεινά.
0: Αξίζει να δοκιμάσει, να σε καλύψει. Να σε καλύψει, ναι. 77-77-10-20 οι τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Εντάξει, έχουμε και τα παιχνίδια των Ευρωπαίων αύριο, κύριε Χαλή, και αφού δεν θα είσαι αύριο, θα είσαι Παρασκευή, θέλω να μας πεις κάτι για αυτά τα δύο παιχνίδια, Τσελή Ομόνια και Αταλάντα Πάφος. Να ευχηθούμε και καλή επιτυχία, μαγάρι αυτούν πίσω με το διπλό.
1: Θέλω οπωσδήποτε η Ομόνια να κερδίσει αύριο, γιατί είναι μια ευκαιρία και για την Ομόνια εννοείται, αλλά και για το Κυπριακό ποδοσφαιρό, μετά την εντυπωσιακή νίκη τη με τη Θέλτα, να δώσει συνέχεια και να φέρει ακόμα έναν τρίποντο που θα τη φέρει όσο πιο κοντά γίνεται στην πρόκριση στον παρακάτω γύρο ή στις θέσεις που θα οδηγούν, γιατί με 6 βαθμούς στα 2 παιχνίδια, ρε φίλε, πλέον βάλεις τον εαυτό σου μπροστά. Λοιπόν, όσον αφορά την Πάφο, εντάξει, θεωρώ το πιο δύσκολο παιχνίδι. Γιατί μια καλή Ομόνια μπορεί να περάσει την Τσέλιε, όσον την ξέρουμε την Τσέλιε. Είναι εκτός έδρας, υπάρχουν οι δυσκολίες. Το πιστεύω το δικό μου ότι θα είναι πολύ αλλαγμένη και εννοείται ότι θα είναι αλλαγμένη σε σύγκριση με το παιχνίδι με την Καρμιώτισσα. Θεωρώ ότι το παιχνίδι με τη Τσέλη είναι στα πόθηκια της Ομόνιας.
0: Πιστεύεις ότι, για να μην λέω στο Αταλάντα Πάφος, μπορεί και η Αταλάντα όχι απαραίτητα να υποτιμήσει αλλά να κάνει το rotation της, γιατί είναι εντάξει, στην δεκατηθέση με νέα?
1: Όχι, παρότι γίνανε αρκετές αλλαγές στην Αταλάντα, πλέον η Πάφος τα τελευταία χρόνια δημιούργησε ένα όνομα που σίγουρα δεν υποτιμάται και νομίζω να υποτιμηθεί από την Αταλάντα. Τι είναι που βλέπω εγώ στο μάτσο Αταλάντα Πάφος, ότι θα είναι ανοιχτό παιχνίδι. Όπως ξέρω τις δύο ομάδες να αγωνίζονται στο...
0: Αφίσκορο και βάλε.
1: Αφίσκορο και βάλε.
0: Και βάλε.
1: Ναι.
0: Ομόνια.
1: Ομόνια γάτα με ποντίκι. Όπως έπαιξε έτσι με τη Θέλτα, να κλείσει καλύτερα λίγο αμυντικά, που δεν νομίζω να χρειαστεί και τόσο σε σύγκριση με τη Θέλτα, διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Και απλά πρέπει οι ευκαιρίες της Ομόνιας πρέπει να είναι που το 80% και πάνω. Δηλαδή θέλει γκολ. Στις δύο ευκαιρίες θέλει γκολ. Στις τρεις ευκαιρίες θέλει γκολ.
0: Μόνο έχω ένα στιχτό για χ, δεν ξέρω γιατί.
1: Εγώ πιστεύω την πολλά, αλήθεια που σου άλλο.
0: Εντάξει, μαγάρι να κερδίσει, και σήμερα την πιστεύω, αλλά.
1: Να απογοητευτώ αν δεν κερδίσει, και λέω στο ειλικρινά. Ναι, γιατί θα δώσει συνέχεια, ρε φίλε. Άμα μια ομάδα.
0: Εντάξει, αλλά δεν
1: πεζιμονητή. Δεν πεζιμονητή, αλλά εντάξει, είναι ο Μπέρκτσαμ, ρε φίλε.

0: Εντάξει, φίλε, αλλά κι άλλες ομάδες καλές. Ενώ προφανώς η Ομόνια είναι πάρα πολύ καλή, αλλά.
1: Να το πω διαφορετικά. Αν θέλει να έχει εξέλιξη στην Ευρώπη, πρέπει να κερδίσει.
0: Εντάξει, μακάρι, μακάρι να κερδίσει. Και η Ομόνια και η Πάφος. Εντάξει, και μετά έχουμε μεταβάσει το κυπριακό πρωτάθλημα. Ομόνια Ολυμπιακό και Πάφος από ΕΛ. Θέλω να σταθούμε λίγο στη μεταβάση των Ευρωπαίων στην Κύπρο. Εγώ πιστεύω ότι αν με την επιστροφή σου παίζει σε ένα παιχνίδι όπου δεν θα είσαι πολύ κόσμο το γήπεδο, όπου μπορεί να λέω πιο χαλαρά πράγματα, επηρεάζεσαι. Γιατί αν παίξει εκτό μια ομάδα που παλεύει για την παραμονή τη, και δεν έχει πολύ κοινό που την ακολουθεί, και τα πράγματα είναι εντελώ διαφορετικά από την αύρα τη Ευρώπη, επηρεάζεσαι. Όμω, η Ομόνια επειδή υποδέχεται τον Ολυμπιακό, θεωρώ ότι ίσω να μπορέσει να κάνει πιο εύκολο την μετάβαση, δεδομένου ότι είναι εντό έδρα στο παιχνίδι. Πολλοί προμονητέ και στείλανε ότι μετά την Ευρώπη. Σήμερα θέλω να παίξουμε Κυριακή, θέλω να παίξουμε Δευτέρα, γιατί γίνει μια μέρα παίζει ρόλο, λένε οι προπονητές. Ναι. Ωραία, ειδικά όταν έρχεσαι από ταξίδι. Ναι. Αλλά προτιμούμε και ντέρπι, λένε πολλοί. Δηλαδή το τριπλή παραλλαγή που λέμε.
1: Ούλα έχουν να κάνουμε το rotation. Δηλαδή και το που λαλείς έχει να κάνουμε το rotation της κάθε ομάδας. Η Ομόνια παίζει Δευτέρα με τον Ολυμπιακό και παίζει Πέμπτη Ευρώπη. Δηλαδή έχει τρεις μέρες και ξαναπαίζει παιχνίδι. Είναι η πρώτη φορά που πιστεύω ότι ο Μπέρκ δεν θα κάνει μεγάλο rotation και εννοείται ότι θα κάνει μεγάλο rotation γιατί εκτός αν παρουσιαστούν οποιαδήποτε προβλήματα μέσα σε τρεις μέρες
0: και η Πάφος το ίδιο, να παίζει με η Ρίγα
1: μετά
0: και οι δύο έχουν
1: να θέλει, και η Πάφος και η Ομόνια αλλά αφού μιλούμε για την Ομόνια πρώτα να θέλει να κρατήσει μια συνέπεια αναγωνιστική μια τακτική η οποία να μένει μεγάλων διαφορών μέσα στην εντεκάδα και πιστεύω ότι να το κρατήσει.
0: Πάμε στο επόμενο, χαίρετε.
2: Είμαι ο επόμενο, ρε.
0: Ω, κύριε Πάρη.
2: Να μου κάνετε, χαιρετίζουμε, κύριε.
1: Καλά απόγευμα, Πάρη μου.
2: Καλά απόγευμα, και το φίλο μας, ο Στέφανο. Εν τω μεταξύ, μπροστά στη Δευτέρα, θέλω πιο γραμμή για να του πω του Λεωνίδου ότι δεν μας πω τάχα εσένα, ότι αλλάξε η φωνή σου. Αλλά δεν ήβρα γραμμή, δεν πειράζει.
1: Δυνατόν να μην ήβρα γραμμή.
2: Είναι η βράδυ Δευτέρα, ρε φίλε.
1: Εντάξει, ήταν η επάνωδος του Λεωνίδου, ρε φίλε. Έτσι, ήταν λογικό. Κρούσαν τα τηλέφωνα.
0: Σε μέρα που πρέπει να εθνική γιορτή τώρα, εσύ γυρίσκει γραμμή.
2: Περίμενε για να βάλω μια ανατελεία. Για άμα θέλω, βρίσκω γραμμή.
0: Α, που είναι που πίσω πορτά.
2: Με την ώρα που ήθελα όμως, η αλήθεια είσαι πολλούς.
0: Είσαι ουρά.
2: Είσαι ουρά την ώρα. Με το δεύτερο, το τέταρτο είναι μειώρ.
0: Μάλιστα, κύριε Πάρη.
2: Εν πάση περιπτώσει, άκου να δεις κύριο. Εγώ θα δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου για εψές. Mm-hmm. Θα δώσω και τα συγχαρητήρια για το πάρτι που είχαμε εψές έχασες.
0: Ναι, σου πιάνε με ο Βασίλης αλλά δεν μπορείς να το απαντήσω.
2: Ήμουν μαζί του, ήμουν μαζί του, είδα ότι δεν το απαντήσεις. Περιπτώνει να το...
0: Ναι, να το αναφέρω εγώ ρε φίλε, είμαι ψεύτη.
2: Είπα τούτο ότι θα απαντήσεις.
0: Στο προηγούμενο απάντησα ρε φίλε όμως.
2: Ρε είπα τούτο ότι θα απαντήσεις. Είπε μου ο Βασίλης για να δεις ότι λέω ψέματα, μα είπε μου να ομοιάω.
0: Είπα του ναι, σωστό, αλλά είσαι άδικος μαζί μου, γιατί...
2: Ήταν διανυχτερεύον εψές αρχικήλα και λαλό του και θα τον αφήσει.
0: Φίλε, τα είσαι αμορών και θέλουν το τρίπον τον το Hayes Davis.
2: Αντε ρε παρένα, τέλος πάντων. Είπαμε τα συγχαρητήρια στην ομάδα μας, το πάρτι μας εψές περάσαμε πολλά ωραία. Να δω και τα συγχαρητήρια και στο φίλαθλον κοινών της Παρτιζάν για την αναγνώριση του Θεού του μπάσκετ. Που τον αποθέωσα εσύ, άσχετα αν έχασα εσύ, οι άνθρωποι. Mm-hmm. Αλλά ταυτόχρονα, επειδή δεν έχω παροπίδες και είμαι κύριος, θα δω κοντά συγχαρητήρια μου στον Ολυμπιακό. Γιατί έπερασε ένα παιχνίδι, ήταν 28 πόντους πίσω, έπαιξα την πολλά ωραία στο τέλος που παρακολουθήσα και γυρίσα την μέσα σε μια δύσκολη έδρα το παιχνίδι.
0: Α, ο Χαϊλής νομίζει δεν είσαι Ολυμπιακός Πειραιώς, ρε Πάρη.
2: Δεν είμαι Ολυμπιακός Πειραιώς, εγώ είμαι φιλάθλος.
0: Μπράβο ρε.
1: Είναι ωραίο
2: μπράβο. Είναι από εκείνους που μασαιρώνονται και βρίζονται.
0: Μπράβο ρε Πάρη ρε.
2: Σαν κάποιοι μερικοί που ρίχνουν στην πυρά. Εγώ οφείλω να σεβαστώ των μπασκετικών Ολυμπιακών.
0: Που έκαμε ότι... αυτόν τον μπασκετικό θαύμα, σωστό.
2: Μάλιστα κύριε. Εγώ το λέω σαν Παναθηναϊκός ότι πραγματικά εψές εδώ θα ρέστα.
0: Σωστό, σωστό. Προσυπογράφω και εγώ με πάσα σοβαρότητα.
1: Κακές γλώσσες είναι να λέω ότι ευκάλαμε στις πρώτους και αυτόν που διάλεσε συγχαρητήρια.
2: Δεν θα βρεθεί δεύτερος να λαλεί τούτα που σου είπα εγώ εύσες. Ασχέτα, ας πούμε, σαν Παναθηναϊκός, εγώ είμαι ειλικρινής, δεν κρύπκω με ρε φίλε. Δεν κρύπκω επίσης από δάχτυλο μου, είμαι και ένα κόμπα κουλός. Εν πάση περιπτώσει. Δεν κρύπκω ότι ας πούμε θα ήθελα να έχανε. Αλλά πραγματικά δύο συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το παιχνίδι που έκαμε εψέ.
0: Μάλιστα, Πάρη μου. Να σε καλά,
2: Βέντιμο. Ευχαριστώ, Πάρη μου.
0: Γεια σου, Πάρη μου. Πάμε στον επόμενο.
3: Καλό να πω, Γιώργο μου και ο Χαϊλής δίπλα σου.
0: Ναι, Ανδρέα μου.
1: Καλά από λοιπόν, φίλε μου.
3: Πρώτα απ' όλα, Γιώργο μου, να σου ζήσει, να σας ζήσει το
0: μεγάλο. Να είσαι καλά, ρε φίλε, ευχαριστώ. Να είσαι πάντα καλά.
3: Να
0: είσαι καλά, Ανδρέα μου.
3: Αυτό λοιπόν. Άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Λοϊζίδη. Εγώ ήταν να του πω φυσικά ήταν να πάρω μια απάντηση πίσω αν του κάνουμε την ερώτηση. Ποιος έκαμε το πρόεδρο στο αυκό, την κότα ή η κότα το αυκό. Ήταν να μου λένε την κότα, ήταν να του πω καλά η κότα είναι που το αυκό που φτύγε.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή προσπαθεί να μας παντρέψει ο Λοϊζίδης, sorry μου να το πω με ασθενικό, προσπαθεί να τα κάνει ότι ούλα ερώδυνα με τους διαιτητές με το ΒΑΡ. Είχαμε και μια συζήτηση να θυμάσαι πολύ Γιώργο μου περί το αφαίρουμε βαρίστες ύστερα να βγουν οι λασσαλμένοι διαιτητές. Τώρα το είναι που γίνει και φταίει το ΒΑΡ, αλλά οι διαιτητές ήταν καλοί. Αν το πρόσεξες το υπονοούμενο το ότι παράδειγμα είναι οι βαρίστες που είχαμε συνταλάτη και όχι ο διαιτητής.
0: Ναι, είπαν ότι στο ΒΑΡ είχαμε θέμα, αλλά λίγο και στις αποφάσεις εντός γηπέδου.
3: Μάλιστα. Εκείνο που σου είπα, ποιος έκαμε το αυκό, ποιος έκαμε την κότα, το αυκό είναι τέλος πάντων.
0: Φυσικά να σου πω κάτι, όταν λες ότι έχουμε πρόβλημα στο ΒΑΡ, άρα λες ότι μάλλον δεν επαρενεύει όπως έπρεπε, σημαίνει έγινε λάθος μες στο γήπεδο. Για να μην παρέμβει.
3: Το πράγμα είναι που πρέπει να φέρουμε τώρα στα επόμενα παιχνίδια, διαιτητές ή βαρίστες.
0: Και βαρίστες διαιτητές είναι, εννοείς αν πρέπει να μέσα στο γήπεδο ή στο ΒΑΡ.
3: Που σημαίνει ότι δεν ξέρουμε που μας πάντα τέσσερα.
0: Τίποτε λέει AI να πνάσουμε.
3: Δεύτερον τώρα, να πάω περί του παιχνιστιού. Μπορεί παράδειγμα να δούμε τε μπράβο μπράβο στη Σαλαμίνα το ότι έπαιξε με 4-5 Κυπρέους. Αλλά δεν πάω για να πιάω τα μπράβο.
1: 6 βασικούς Κυπρέους.
3: 6. Δεν πάω για να πιάω τα μπράβο Χαϊλή μου. Πάω για να διεκδικήσω κάτι. Και η Σαλαμίνα στο συγκεκριμένο παιχνίδι ανενομίζας είναι ότι πόντον είναι να γεμώσω το σακούλιν και να είμαι 7ος-8ος ή με το ποδόσφαιρο που θεωρούμε εμείς ως φιλάθλοι στη Σαλαμίνα που έχει τώρα την πέφτια ως τις 5 αγωνιστικές. Είδαμε 5 διαφορετικές εντεκάδες, 5 διαφορετικές εντεκάδες. Στο τέλος της ημέρας οι παίκτες θα ξέρουν είναι τέλος να παίξει ένας με τον άλλο. Τούτον κατάλαβα εγώ γεννήσκεται μες στη Σαλαμία. Και αύριο με τον Απόλλωνα να πάει να κατεβεί με άλλη σύσθεση ο προπονητής μας και πάλι να λαλούμε τον μπράβο που αν πάμε είτε χάσουμε 2-1 είτε ποτέ τον μπράβο για την προσπάθεια. Μα μην ανήκει κόφτη με τον απ' όχι που ήταν μεγάλες ομάδες. Εμάς άλλα μας έλαλε ο πρόεδρος ο Πάρη. Ότι έχουμε ομάδα διεκδικήσιμη και να διεκδικά όλα τα παιχνίδια. Το μόνο παιχνίδι που διεκδίκησε μέχρι στιγμής και χάσαν τα υπόλοιπα, δεν ξέρω να πω, να βάλω την ανόρθωση.
1: Εγώ να διαφωνήσω λίγο μαζί σου, γιατί όταν παίζεις με ομάδες όπως ο Αποέλ, ο Απόλλωνας κλπ. Λογικό πρώτα να θέλεις να κλείσεις τα νότα σου, γιατί ποιοτικά οι ομάδες οι πιο δυνατές, ας το πούμε, έχουν καλύτερες επιθετικές λύσεις. Και λογικά, λογικό, όπως έκαμε η Σαλαμίνα, στο πρώτο ημίχρονο, επειδή μου στη μετάδοση του αγώνα, το παιχνίδι, εκτός που το λάθος που έγινε και δόθηκε το πέναλτι, έτσι είχε κάτι, και το δοκάρι του Αποέλ, έτσι ήταν 50-50. Δηλαδή κρατάν καλά
0: αμυντικά.
1: Το είπε για το πρώτο ημίχρονο. Για το πρώτο ημίχρονο. Ναι, κρατάν καλά η Σαλαμίνα. Το θέμα για μένα που έσπασε παρότι ο Κονατέ μπαίνοντας στο δεύτερο ημίχρονο έδωσε όθηση επιθετικά. Και οι δύο πρώτες καλές ευκαιρίες του δεύτερου ημίχρονου ήταν που τη Σαλαμίνα με τον Κονατέ. Για μένα που έσπασε λίγο και θεωρώ ότι έχασε το ήταν στην πίεση που έβαλε με τις αλλαγές του Βαδόπουλος στα άκρα. Γιατί έρχονταν πιο πολλές φάσεις μέσα στα καρέ, εξού και τα δυο δοκάρκα και οι δύο μεγάλες ευκαιρίες, ειδικά του Μπακαζέτα. Και αμέ ήταν τούτο που έρχομαι και λέω σου εγώ τώρα, ήταν εδέχτηκε την πίεση που στο τέλος της εστίχησε, έστω και αν ήταν στο 91. Εφαντάστηκες να ήταν που την αρχή έτσι το παιχνίδι. Παρότι ο Αποέλ δεν είναι ο Αποέλ που περιμένει ο κόσμος το ακόμα.
3: Αν δεν είχαμε την τύχη των δοκαρκών, έτσι θα τέγιονε 2-1 το σκορ, ήταν να 5-1 το σκορ.
0: Απλά έτσι καταλήχτη αν μας τρέχει λίγο χρόνο να σου πω τη δική μου άποψη. Η μόνη μου αίσθηση για τον Άγχελ Λόπεθ στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ότι από τη στιγμή που καταφέρνει και ισοφαρίζει, γιατί πριν την ισοφαρίση προειδοποιεί, είναι ανεβασμένος επιθετικά, φτιάχνει κάποιες φάσεις, βρίσκει τον κόλ της ισοφαρίσης. Να συμφωνήσω λίγο με τον Αντρέα τουλάχιστον στο ότι μετά τον κόλ της ισοφαρίσης περιμένω προφανώς ένα παίξεις μονότερμα του Απόλλου στο Γασιπί, αλλά να το πιστέψεις λίγο παραπάνω. Αγωνιστικά και να προσπαθήσεις, όχι αυτόματα, όχι αυτόματα να κλειδωθείς πίσω.
1: Μα αφού μπαίνοντας το δεύτερο ημίχρονο, επίστεψε το και με τις
0: αργίες. Γιατί μετά το έναν άλλαξε λίγο την εικόνα. Ναι, μετά που ισοφάρισε, γιατί άλλαξε την εικόνα του όμως.
1: Γιατί σκεφτόμενοι ότι είναι να δεχτεί πίεση, πάλι πίεση το να προσέξω πίσω, τα νότα μου.
0: Αν έπιανε τον πόντο, το ίδιο θα σου λάλλουν εγώ. Ότι επέμενα να το διεκδικήσει παραπάνω.
1: Κοινό που είπα, ρε Γιώργο, είναι ότι σε έναν ομάδα η Σαλαμίνα, κοινό που είδα, θα είναι δύσκολο κατάβλητη.
0: Μα είναι από τι άλλε ομάδε, ρε φίλε, θα είναι. Δεν τσιπάτε είναι καλή ομάδα η Σαλαμίνα. Μα γι' αυτό έχω απαιτήσει.
3: Να είμαστε κοινό που να πω και να το λαλώ συνέχεια, ότι με τούτο που βλέπουμε ενό. Εγώ ως Σαλαμινέος, δεν έχω κάτι με τον πρόεδρο ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ είπα το πρόεδρος έκαμε τα λάθη που εξ αρχής που άρχισε στα ράδια και έχουμε ομάδα και στο τέλος πάμε και θεωρούμε μια αμυντικογενή ομάδα συνέχεια και αν μας το βάλουν είναι να γίνουμε επιθετικοί και αν ισοφαρίσουμε να ξαναπάμε αμυντικά, αν κουτσίσουμε να βάλουμε το δεύτερο, διότι και με την ανόρθωση, ανατσιμάσαι χαϊλή μου. Στο πρώτο νημίχρο είμαστε χωρίς να υπάρχουμε, εφανήκαμε τυχεροί που βγάλουν δύο φάσεις ο πορτάρις μας που πρέπει να προηγείται αν όρθωση 2-0, εφανήκαμε τυχεροί και όταν πήγαμε στο δεύτερο νημίχρο και βάλαμε τα τρία. Αν νομίζουν ότι με τον ένα βαθμό να γεμώσει το σακούλι για να ξεγνιάσουμε από τη διαβάθμιση, εγγελασμένοι.
0: Εντάξει Αντρέα, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Επίσης, πάμε στον επόμενο.
4: Γεια σου Γιώργο!
0: Γεια σου κύριε Μάριε! Τι κάνεις?
4: Η Ομόνια να δέρει 2-1 απόψε.
0: Όχι, απόψε δεν μπορεί να δέρει 2-1.
4: Αύριο.
0: Αύριο μπορεί να δέρει 2-1.
4: Αύριο να δέρει 2-1.
0: Ναι, ποιοι να τα βάλουν?
4: Να βάλει ο Κούσουλος.
0: Κύριε Μάριε, μα που είναι τα σεζόν είσαι, που είναι τα επεισόδιο, έμεινες πίσω.
4: Όχι, το Κακουλί.
0: Α, ο Κακουλής μπορεί να βάλει.
4: Και ο Γάλλος.
0: Ο Ντιονί.
4: Ο Τζονίς,
0: μπράβο, εντάξει κύριε Μάριο μου. Εντάξει κύριε Μάριο μου.
4: Γεια σου
0: κύριε, κύριε Μάριο μου, είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
5: Γεια σας ρε παιδιά.
0: Γεια σας.
1: Καλό απόγευμα.
5: Γιώργος Ολυμπιακός.
0: Έλα Γιώργο.
5: Ακόμα ο θυμός δεν μου πέρασε που τα απόψε στην Κυριακή. Πριν τρεις νύχτες μάλλον, ακόμα δεν μου πέρασε. Ο θυμός, εγώ καταγγέλλω Βόλο. Πώς σας το λέω, Βόλος ξέρετε τι σημαίνει, απάτη. Εντάξει, από πλευράς διαιτητών του παιχνίδι Ολυμπιακός Άρης. Και πάνω απ' όλα, για τούτον είμαι σίγουρος, ήταν 100% δόλο που τον βαρίστα. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο παιχνίδι είδατε τα εσείς, καταρχήν για να κατακυρώσει τον πρώτο γκολ του Ολυμπιακού που ήταν απευθείας φάουλ, έκαμε 2 λεπτά ο άνθρωπος έριξε να πω ψάχνε να έβρει. Δεν ψάχνε να έβρει, αν είχε τίποτε κανέναν τρίχα παίκτη του Ολυμπιακού σε θέση νοψάει, δεν καταλάβει. Το πρώτο γκολ του Άρη, επιθετικό φάουλ, το γκολ που βάλε ο Ολυμπιακός καθαρόν τέρμαν, ο παίκτης που ήταν σε θέση νοψάει, οριακά μάλιστα και εκείνος, καθόλου δεν επηρέασε την φάση, την κεφαγιά πάσαν προς το Ζάο. Έπιασε το νούμερο 13 του Ολυμπιακού που σε καμία θέση δεν ήταν σε θέση offside, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, και ήρθαμε και στο goal του Άρη. Δηλαδή, στο goal του Άρη το νικητήριο, σε εισαγωγικά νικητήριο. Ουσιαστικά, εγώ άλλο σε εισαγωγικά, γιατί δεν υπήρξε goal ποτέ. Εδώ και του πουνιά ρε βεθιάμε στα μούτρα, και ήταν ο επόψης μπροστά, ήταν ο διαιτητής κοντά, και ήταν και ο βαρίστας που το είδε και που το βίντεο. Δεν είδε κανένας τίποτε. Κάνετε με εμέναν τώρα να πιστέψω ότι τούν το παιχνίδι, σε τούν το παιχνίδι δεν είχε δόλο. Από πλευράς διαιτητών τουλάχιστον.
0: Εντάξει, μπορεί να μην είναι δόλος, δε φίλε, δεν μπορεί να είναι αδυναμία.
5: Ένα λεπτό ρε Γιώργο μου, ένα λεπτό. Για ένα αδυναμία του βαρίστα και στις τέσσερις περιπτώσεις που σου ανέφερα, να κάνεις 2 λεπτά να κατακυρώσει το κόλ του Ολυμπιακού απευθείας φάου. να κάνει τρία λεπτά για να βρει offside και να ακυρώσει το goal του Ολυμπιακού το δεύτερο και στο λεπτό να αποφασίζει ότι είναι goal το πρώτο goal του Άρη και στο δεύτερο goal του Άρη.
0: Φίλε,
5: και τούτο πράγμα, τούτο πράγμα λες μου εμένα που παρακολουθώ 60 χρόνια τόσα ποδόσφαιρο ότι τούτο πράγμα δεν έχει δόλο μέσα.
0: Επειδή...
5: Εγώ να δεχτώ ρε Γιώργο, να δεχτώ ότι ο διαιτητής δεν τα είδε. Δεν είχε καμιά ρευθύνη ο διαιτητής στο κάτω-κάτω στα offside.
0: Στα offside όχι, στις φάσεις τις άλλες έχει.
5: Δεν τα είδε ρε φίλε μου, ήταν απρόσεκτος, δεν τα είδε. Ο επόπτης ποδά που ήταν προκλητικός σε όλο το παιχνίδι, γιατί μου θεατήσεις το παιχνίδι, δεν σήκωνε τη σημεία με τίποτε υπέρ του Ολυμπιακού. Ήταν όλα εναντίον του. Και ούτε είδε τη φάση που εκτίμησε, που ήταν κοντά του η φάση, ήταν στα 5-10 μέτρα κοντά του. Δεν είναι τη φάση που εκτίμησε ο παίκτης του Άρη, τον παίκτης του Ολυμπιακού, κέρδισε την μαπά, επάσαμε, ευκάλαν κόλ. Δεν τα είδε δηλαδή τώρα. Αντέντα είναι ούτελος. Ο βαρίστας που έχει το βίντεο μπροστά του, θέλει το μπροστά, θέλει το πίσω, θέλει το μπροστά. Ούτε εκείνος τα είδε. Εάν δεν τα είδε, ούτε εκείνος δεν είδε. Εάν τα είδε και έκρινε ότι έγινε εσύ κάτι, τότε ή και στην άλλη περίπτωση και στην άλλη, δηλαδή μιλώ για τον βαρίστα τώρα, δεν πρέπει ξανά να του δώκουν διαιτησία, να του δώκουν βάρο, οτιδήποτε.
0: Ναι.
5: Πραγματικά τώρα.
0: Άκου, εγώ τις φάσεις τις...
5: Για μένα, για να μην πω πρέπει αυκένταλμα σύλληψης, ένταλμα σύλληψης όπως σου το λέω, διότι είναι απατεώνας, πρέπει να του κόψουν τη στηρίχτα.
0: Ναι, άκου, άκου,
5: να του κόψουν. Ναι. Να του το κόψουν, δεν γίνεται άλλος πώς.
0: Για μένα...
5: Και τούτο τόσο συγκεκριμένος δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Ναι.
5: Ο συγκεκριμένος δεν είναι η πρώτη φορά που τα κάνει.
0: Ναι, ένα λεπτό που... να πάμε στην είναι ουσία, ρε Γιώργο μου, το φάσιο, ένα λεπτό, ρε φίλε. Εγώ είδα τις φάσεις αναλυτικά για τις τρεις που περιγράφεις. Ωραία. Συμφωνώ απόλυτα ότι στο δεύτερο γκολ του Άρη έχει ξεκάθαρο φάουλ. Και επειδή και εγώ βλέπω φάουλ, αδυνατό να σε πείσω γιατί δεν τον εκάλεσε να δει τη φάση. Επειδή και εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι είναι έναν εξόφθαλμο λάθος διαιτητή εντός γηπέδου, είναι φάση APP στο ενορολογιάν των διαιτητών. Ρωτήστε να μάθετε δια η αρχή της φάσης και εμπίπτης στις κατηγορίες που ελέγχει το VAR την έναρξη της φάσης για να σημειωθεί γκολ. Είναι καθαρόν on-field review του κύριου Τεχράνη να του φωνάξει του κύριου Αθανασία του
5: Πέλα. Για να σε συμπληρώσω, η μόνη περίπτωση να δεν είχε δικαίωμα ανεπέμβαση στο VAR ήταν να είχε αλλάξει κατοχή την μπάλα. Ταξίδια είναι να περιήλθεν στα πόδια των παιχτών του Ολυμπιακού που έχει κόντρα και τότε δικαιούτον ναι κύριε κερδίσετε η μάπα ξανά και χάσετε την κεφάλα σας πω.
0: Απλά για φωνομάτι σου στο πρώτο γκολ του Άρη γιατί είδα τη φασή θεωρώ ότι είναι σε επιθετικό φάουλ εγώ.
5: Έσπρωξεν τον ρε φίλε μου καθαρά, έσπρωξεν τον καθαρά.
0: Okay,
1: εγώ το μόνο που έχω να πω...
0: Ναι, ναι, οφείλω να σου το πω. Απλά ότι διαφωνώ. Respect. Να μην κλείσουμε να πω μετά για πίσω μου το πες.
1: Το μόνο που έχω να πω είναι ότι στη φάση του κόλπου του δεύτερου που ακυρώθηκε του Ολυμπιακού, εγώ ακόμα δεν καταλαβαίνω που γίνει. Ακόμα και τώρα που το μιλούμε.
0: Στο ακυρωθέν μιλάς ρε.
1: Ναι.
0: Offside που δόκει.
1: Είδε ο Σάιντε ή εφέρετε.
0: Ρε φίλε, τραβήσαν τι γραμμέ. Τι γραμμέ είναι τραβημένοι. Πα στον παίχτη που πιάνει κεφαλιά. Τώρα εντό τε βάλουν.
5: Όχι,
0: έχει λάθος Γιώργο. Φίλε, αφού
1: θεωρώ τη φάση μπροστά μου τώρα. Ήθελε τζαμ
0: η γραμμή είναι τραβημένη στον πρώτο τελευταίο παίχτη που το βάθος. Είναι η θωρά αριθμό που τα στιγμή.
1: Ακόμα και τούτο είναι ξεκαθαρίζει.
5: Ο μόνος που ήταν offside ήταν ο παίχτης που ήταν στο βάθος. Κίνος ναι ήταν offside, αλλά δεν συμμετείχε στην φάση.
1: Ο παίχτης που λαλείς εσύ καλύφκεται που τον πρώτο παίχτη. Εγώ θεωρώ ότι δεν είσαι πάει.
0: Η γραμμή στο γραφικό που έστειλε το VAR είναι τραβημένη πάνω στον παίχτη του Ολυμπιακού και λένε. Αν είναι offside δεν ξέρω. Αλλά σας λέω ότι πιάνε το σωστό παίχτη.
1: Έχει δίκιο πάντως ο Ολυμπιακός να φανάσει.
0: Το δεύτερο γκολ όμως πρέπει να ακυρωθεί ρε παιδιά. Φως φανάρι για μένα. Μια φάση ξεκάθαρη. Είναι κάτι δύσκολη.
5: Ακριβώς όπως το λαλείς.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, να είσαι καλά Γιώργο.
5: Και η σύμπτωση είναι ότι και τις τέσσερις φάσεις δηλαδή δυσκολεύτηκε να αποφασίσει ο άνθρωπος να πει εντάξει γκολ του μπορεί ο Ζάνος ο Σάβα με απευθείας κτήριο φάουλ. Έκανε τώρα 2,5 λεπτά
0: Ε, φίλε, καταλάβω σε γιατί και εγώ είμαι ο παδόνιας ομάδα και μου μετρούν τον κόλ του αντιβάλλου μου και εγώ ήταν να ήμουν έξω φρένο. Δεν μπορώ να πω ότι έχεις άδικο. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay.
5: Είναι ανίκανος, φίλε μου. Είναι ανίκανος και καλά κάνουν στην ΚΟΠ να του αφαιρέσουν
6: στη
0: σφυρίχτρα γιατί θεωρώ ότι είναι και οι δικές του
6: τυποβαρίστες. Είναι,
0: ναι, κάνουν και
6: εντός γήπεδου. Οι παραπάνω. Καλά κάνουν, καλά κάνουν να το αφαιρέσουν τη σφυρίχτρα, να πάει έσω του άνθρωπος και καλή να μας εισπάζει τις κερκίδες. Εμείς πάμε οικογενειακώς, πληρώνουμε για να βλέπουμε θέμα αν η ομάδα μας είναι τυχερή ή είναι
0: εντάξει, να σε καλά Γιώργο μου, να σε καλά τα λέμε, να σε καλά, απλά γιατί μας παίζει λίγο χρόνος πράγμα, είσαι αθλητικό, δελτίο μάνας Σαν Πέτρου και επιστρέφουμε για δεύτερο, ωραίο το θέμα πάλι της διαιτησίας να το ανοίξουμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει, γιατί ήσουν και εσύ παλέμαχο στο κομμάτι, δεν τον έχεις γνώσεις, να τα αναλύσουμε όλα και με τον κόσμο.
7: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Μετά την ανεπανάληπτη επιτυχία του πρώτου event στο Λατσί Πανόραμα στη Δρούσα, η Altamira Real Estate επιστρέφει με τη δεύτερη φάση του έργου.
9: 26 νέα κίνητα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 50.000 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε το έργο από 26 έως 29 Οκτωβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
9: Εξασφαλίστε τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 30 Οκτωβρίου.
8: Λατσί Πανόραμα 2. Η ευκαιρία επιστρέφει. Εσείς θα είστε εκεί.
9: Περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
10: Στο ΓΕΣΥ υπάρχει προσωπικός ιατρός για εσάς και τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες μέσω των υπηρεσιών εφημερίας. Αν παρουσιάσετε ξαφνικά ανησυχητικά συμπτώματα, έντονο πόνο, επιδείνωση σοβαρής χρόνιας πάθησης ή υψηλό πυρετό που συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, καλέστε την υπηρεσία εφημερίας της επαρχίας σας. Μετά από τηλεφωνική αξιολόγηση, κλείνετε ραντεβού την ίδια ημέρα. Βρείτε τον αριθμό στο yesi.org.cy.
11: Ο θεσμός συνεχίζεται. Η διαδρομή εξελίσσεται. Η εμπειρία δυναμώνει. Και ο Μαραθώνιος της Λάρνακας αποκτά νέο όνομα. Radisson Hotels Μαραθώνιος Λάρνακας. Στις 15 Νοεμβρίου πάρε θέση στη διαδρομή που μας ενώνει. Δήλωσε συμμετοχή στο larnakamarathon.com. Συνδιοργανωτής Δήμος Λάρνακας. Ονομαστικός χορηγός Radisson Hotels. Μεγάλη χορηγή Stoiximan, McDonald's Κύπρου, Petrolina, Aegean. Χορηγός τηλεπικοινωνιών CableNet. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
12: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: Η ώρα είναι 3.
14: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim. Σίμου.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
3: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι.
4: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στον Πέρκαμο η αποστολή της Πάφου εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Αταλάντα. Εκτός Ινκολτάρ και Εγκαμαλέου, στις 7:30 η συνέντευξη τύπου του Σαπίντο. Η προσοχή της Ομόνιας είναι στραμμένη στο αυριανό παιχνίδι με την Τσέλιε. Στις 6:15 θα ανοίξει τα χαρτιά του Χένιν Πέρκ στην αποστολή ο Μπράουερς εκτός ο Χρήστου. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή των Φανίφ, Σετίν και Μπέρκστρομ στην ανόρθωση εν ώψη Ομόνιας 29 Μαΐου. Στον Αποέλ αναμένεται να προλάβει το παιχνίδι με την Πάφο Λαΐφης, έτοιμος για ενδεκάδο ο Μαντσίνη. Στη διάθεση του Λωσάδα στον Απόλλωνα ο Σπόλιαριτς εν ώψη Νέας Σαλαμίνας αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση του Ανδρέου. Ο Μάρτιν στην ΑΕΛ δεν υπολογίζει στους Ζόκε και Ταβάρες εν ώψη Ομόνιας Ραδίπου, ερωτηματικό ο Αλμέιδα. Αγώνα δρόμου κάνει ο Τσακών στην ΑΕΚ για να προλάβει το παιχνίδι με τον Άρη στη Λεμεσό. Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει το απόγευμα η αυλαία της πρώτης φάσης του κυπέλου, στις 6 Σπάρτακος Κράσα Βαενή, στις 7 Άρης Εθνικός και στις 8 Ομόνια 29 Μαΐου ΑΕΠ Πολεμιδιών. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104, τηλεοπτική μετάδοση των δύο πρώτων αγώνων από την Cita Vision και στην Περιστερών από την CableNet. Για το FIFA Europe Cup ανδρών στις 7 Νίτρα Κεραυνός και στις 8 Τζίκι ΑΕΚ. Για το FIFA Europe Cup γυναικών στις 7 Ζάμπινι ΑΕΛ. Η ΑΕΚ Αθηνών αντιμετωπίζει στις 10 την Σακτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Face, θέλοντας να κάνει το 2-2. Αναλυτικά το απόψινό πρόγραμμα για τον Champions League στις 7:45 LASK Liverpool και Feyenoord Como. Στις 10 Σακτάρ ΑΕΚ Αθηνών, Aston Villa Fenerbahce, Manchester City Paris, Betis Porto, Bottom Glimt Dortmund, Roma Real και Slovan Stuttgart. Αλλαγή στο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού εν ώψη Μπόρατς, στο Κοροπή και όχι στο ΆΚΑ η σημερινή προπόνηση. Απόψε για την Ευρωλίγκα στις 7 Χάμπο Ελπεσίκτα, στις 8:30 Ανατολού Εφές Μπάγερν και στις 9:45 Παρί Μπολόνια. Για το Eurocup στις 8 Άρης Θεσσαλονίκης Τορτώνα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
2: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Supersport 104. Μένεις εδώ.
5: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Θέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Face του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7:45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
7: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
8: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτη, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
7: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
9: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτη σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
10: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
11: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
12: Δράκοι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
13: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη Smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
14: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
15: Το Σατυρικό Θέατρο παρουσιάζει σε Παγκύπρια πρώτη το βραβευμένο έργο της Lucy Preble, The Effect, σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου. Δύο νέοι ερωτεύονται κατά τη διάρκεια μιας κλινικής δοκιμής για ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο. Είναι όμως αυτό που αισθάνονται αληθινός έρωτας ή αποτέλεσμα των παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής? Πρεμιέρα 15 Οκτωβρίου στην κάτω σκηνή του Σατυρικού Θεάτρου. Πληροφορίες και εισιτήρια satirikothéâtre.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
16: Peugeot 2008 Hybrid. Δυναμικό και ευέλικτο SUV. Υβριδικό, πλήρως εξοπλισμένο και έτοιμο παράδοτο. Στις Peugeot Wow Days από 22.900 ή 199 ευρώ το μήνα.
17: Wow.
16: Μόνο για περιορισμένο χρόνο.
18: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το Pelesil Plus με τεχνολογία Cool Paint και με δίκτυ ηλιακής ανακλαστικότητας SRI 107 αποτρέπει τη θέρμανση της ταράτσας και σας εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα. Πελέτικο. Be a creator.
21: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου. Κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
1: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε για δεύτερο round της εκπομπής. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Γιώργος Λεωνίδη, Μιχαλής Χαρίς στο μικρόφωνο. Στεφάνος Στεφάνου. Στη ροή του έχω Pix Lux. Εντάξει, ήβρα το πριν πρώτη, ότι είναι η Pix Lux. Ήβρα το, εντάξει. Δώσ' μου κάνουν κάρτον και κατάλαβα το. Είναι κλέψα όμως.
1: Μην πεις ποιους είπες ως τρινά το είπες.
0: Είναι κλέψα. Λοιπόν, εντάξει, όμως άμα βάλω μια νομά στροφάρι, άμα θυμηθώ, κατάλαβα ότι είναι η Pix Lux. Λοιπόν, ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και CableNet.
1: Ήξερες ότι μήνα. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή κάλεσε στο 130 ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα της CableNet.
0: Λοιπόν, είπαμε τον αριθμό, 77-10-20, είπαμε για το 23-24 τα γραπτάς μηνύματα. Live link έχουμε το Σάββατο που έρχεται, 17 του μήνα από τις 10 μέχρι τις 12. Θα εκπέμπουμε ζωντανά από την εργαλειοπική σκευαστική limited στη Λακατάμια στο Steel Demon Day. Ζωντανές επιδείξεις ελαιοσυλλογής και μηχανημάτων, ειδικές προσφορές αναμνηστικά δώρα στυλ αλλά και δωρεά φαγητών και ποτό για όλους. Στέλλα Μάρκου και Γιώργος Λεωνίδου για ένα 2 ώρο θα σας μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης. Μια μεγάλη γιορτή για τα 100 χρόνια στυλ που δεν πρέπει να χάσετε. Και φύγαμε για τον επόμενο.
2: Γεια σας.
0: Χαίρετε, Σάντι.
2: Original Oil Clefty.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, έναν καιρόν το Σάντι ήταν πολλά επίκαιρο λόγω των καταγγελιών του Τρουσιώτη, ναι, βράσε συχίζα.
2: Να σου πω, αν έπιανα στην NASA, ήταν να είμαι πιο γλύρω από ό,τι στο ράδιο.
0: Αρχίσαμε ρε φίλε.
2: Έφυγε 11 λεπτά, βάλεις μου τραγούδι και διαφημίσεις.
0: Φίλε, πόσο, ρε, θα διατάξω εσωτερική έρευνα.
2: Πάσε τη μανεύρα μου. Ένα σου πω να μου κάνουμε, είμαστε καλά.
0: Είμαστε καλά φίλε μου, δόξα Θεώ.
2: Καλά, ετοιμαζόμαστε και αύριο να πετύσουμε να πάμε Αθήνα.
0: ΑΕΚ Αθηνών.
2: Ναι.
0: Α, φίλε μου, καλή επιτυχία.
2: Έχουμε πιο σημαντικές αποσίες. Τον Κλειάρτη και τον Τάνη που τραυματιστήκαζε. Είναι να το παλέψουμε όμως. Έχουμε προπονητή Βαρβάτο. Σκαγιώτη, ξέρεις το έσου.
0: Ναι, και ο κόουτζε δυνατός. Μιλήσαμε, εσύ και ο Ρώμος Τιάρτος, μιλήσαμε και βίντεο κλείσεις ένα άλλο ευρωπαϊκό αν θυμάσαι.
2: Ο Μουρίνιο είναι μηδέν κοντά
0: τώρα. Ο Μουρίνιο του χάντμπολ ρε φίλε, είναι ο Μουρίνιο του χάντμπολ.
2: Άνθρωπος βάλει τους τερπιενούς.
0: Μπράβο ρε Σάντι ρε. Μαγάρι να πάει καλά η ανόρθωση στην Ευρώπη.
2: Να πάμε και καλούμε τον κόσμο να έρθει κοντά που να έρθει στην Κύπρο. Νομίζω να έρθει πολλά καλά.
0: Μακάρι φίλε, μακάρι. Είναι δύσκολο μάτς, ξέρεις το, γιατί είναι πολύ καλή Ακαθινών, αλλά θα διεκδικήσεις πιθανότητα στις
2: ανάπτυξεις. Ναι, μπορεί να καλή διαδόντα.
0: Ναι, θα διεκδικήσεις πιθανότητα στο τέλος, ναι.
2: Θέλω να του πω συγχαρητήρια που προσθέθηκαν το τρόπαιο.
0: Στην παράταση.
2: Ναι, ο Παρνασσός κλαίει ακόμα, δεν πειραζεί.
0: Άντε πάλι, έπιαν τον Παρνασσόν τώρα.
2: Αφού κλαίει.
0: Άντε, άι στον Παρναδάι και στην Ομόνα, έπιαν τον Παρνασσόν τώρα.
2: Και να βούμε.
0: Γεια σου, Σάντι.
2: Θέλω να σου στείλω το ύμνο του Χάμπορ να το βάλεις, σε παρακαλώ.
0: Το?
2: Το τραγούδι που πάει και ο Χάμπορ, να το βάλεις το
0: Σάββατο. Στείλ μας το και πια να μιλήσω να βάλω αύριο πριν κλείσουμε, πριν το παιχνίδι.
2: Εντάξει, αλλά βάλει, φίλε, ευχαριστώ πολλά.
0: Γεια σου, Σάντι μου, γεια σου. Πάμε στον επόμενο.
3: Καλό απόγευμα, παιδιά.
0: Γεια σου, κύριε Παύλο μου.
1: Κύριε Παύλο.
3: Λοιπόν, ήθελα, Γιώργο, πού είναι το τον που να θεάστε το Σάββατο, πού ακριβώς είναι στη
1: Live Link.
0: Είναι στη Λακατάμια, στο Steel Demon Day, στην εργαλειοεπισκευαστική Limited.
3: Πότε πρέπει να πάω για να το ευρώ.
0: Καλιά μπορεί, εγώ δεν έχω GPS, ήταν να σε βάλω πάει. Επειδή, αλλά θα το βάλω, ας σου πω, πιάς με Σάββατο πρωί μου να με κάθω εδώ, είσαι που Λευκοσία, ναι, είσαι που, εγώ θα πιάσεις να τα πούμε.
3: Ας σε πιάσω.

0: Ναι, ας σου πω, ένα το ψάξω.
1: Βέβαια, νομίζω φέτος στην Ευρωλίγκα και οι δύο ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, δεν έχουν αντίπαλο.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ καλές ομάδες και να σου πω κάτι. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, είναι σταθερός τα τελευταία χρόνια. Ο Παναθηναϊκός ήταν που αν εξαιρέσω την πρώτη χρονιά του Αταμάν, μετά δυσκολευόταν λίγο και έως και πολλά, ναι, να προσθέσω. Φέτος όμως, λόγω του στρατηγού, είμαι πολύ αισιόδοξος. Το δεύτερο μισό της σεζόν που έπιανε την Ευρωλίγκα.
1: Ακόμα και τότε πάλι τρώει πόντους.
0: Εντάξει, ήταν όμως καλός.
1: Ναι, αλλά τούτος είναι καθηγητής. Εντάξει, δεν έχω τίποτε άλλο καλή επιτυχία και στην Πάφο και στην Ομόνια και στην ΑΕΚ και φυσικά στην Παναθηναϊκάρα μας. Εγώ χαλαρώνω ακούγοντας τον αγαπημένο μου τραγουδιστή.
0: Όχι εμάς.
1: Ακούω, εντάξει, ακούω και εσάς, αλλά ακούω και τον τραγουδιστή.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Παύλο.
1: Που είναι ο Γιάννης Πουλόπουλος.
0: Γιάννης,
2: είναι χαλαρωτικός όντως.
1: Είναι χαλαρωτικός. Και ξέρεις, είπα του Στέγιου μια φορά, α, γίνει το θαύμα, γιατί περί θαύματος πρόκειται να πάμε πίσω στην αμόχωστον ελεύθερη, διότι περί θαύματος γίνεται. Να μου βάλει ένα τραγούδι του Πουλόπουλου που πάει ακριβώς, δεν θα σας το πω ούτε εσάς, ακριβώς πάει με το ρεύμα.
0: Άριστα, εντάξει, Παύλο.
1: Λοιπόν, καλό
2: βοήθεια.
0: Να σε καλά. Επίσης, καλή συνέχεια. Ο 508 λέει στιγματικά σήμερα Βασίλη Μίτσιτς, έναν τρίποντο. 5 ασίστο Ελάιζα Μπράιαν, 25 πόντους ρεμπάω να συσοχήφι και... Περίμενε. Περίμενε. Ο Μπράιαν 24,5 πόντους ρεμπάω να ασίστ. Το κόμπο. Και ο Ήφι... 2 τρίποντα και 6 ασίστ. 508 δικό μου, ρε, να μπορούσε να ήταν κλόνος μου. Άμα ήταν μέσα στο ίδιο σπίτι και μιλούσαμε για τούτα όλη μέρα.
2: Να το εφαρμόσεις.
0: 508, να μιλήσω μια γλώσσα που εσύ καταλάβεις. Είχα που έλεγε να παίχνει τον Μπλέικνι. Φίλε, είναι συνώνυμο του τριπόντου. Μια ημέρα εγώ παίζω 5 ευρώ, είπαμε να παρακινούμε, ο τζόγος είναι ένα αυτοσκοπός, είναι τα όρια μας να τα θέτουμε, έναν 5 ευρώ ρε παιδί μου, ο Μπλάκνι έφυγε ο τρίποντα. Φίλε, είχε 0-6 νομίζω.
2: Διάλυσες.
0: 0-6, δεν ήβρε, ούλε ήταν έρμπολ, χάμε να βρει τη Στεφάνη. Επόμενο παιχνίδι, είχε 6-12 ρε φίλε. 4-10, ήταν που είχε. Φίλε, απίστευτο. Λαλό ρε φίλε, δεν σου ξάντζεις, ζωγανή. Πέρσι Κίνος, ο Στραζέλ που ήταν Μονακό, ήταν η πάγκη μου, φέτος με μείνε Μοστραζέλ, Μπλέκνε τον Ιντζίζο.
2: Ξέρεις να μου θυμηθήκα εψές, που ήμασταν με ο Σκεοντριούλουσαμε. Όταν το καλοκαίρι είναι καμάμε την εκπομπή, που ήσουν τζάμε,
0: ναι,
2: θυμάσαι με ποιον μίλησες στο κινητό.
0: Σπογιάρτς.
2: Μπράβο. Ματία.
0: Όχι με Ματία, με τον, με τον Άλεξ.
2: Ναι.
0: Τον αρφόν, τον τερμαφύλακα, ναι.
2: Α, εψές επειδή είχαμε σχόλιο ότι μίλησες.
0: Όχι, τα έχω σπασάνον, όχι. Ο Ματία, ο οποίος θα ευχηθούμε ό,τι καλύτερο σημαίνει της ζωής του. Είναι δύσκολη απόφαση για κάποιους να σταματούν το ποδοσφαιρόν. Και ο Ματία, μα είναι και ο κεραυνός που σταμάτησε σχετικά νεαρός. Μικρός είναι, ποδοσφαιρικά νεαρός.
2: Και ο Κονομής ο αδερφός. Που ήταν στην
0: κοζίνια. Στο πέρο, ψηλό, στο παλικάρι. Τζιθκιό στο πέρο, ένα είναι πιο ψηλό όμω. Παντελή είναι πιο ψηλό πολύ, ο Νίκο. Τζιθκιό θηρία είναι, αλλά ο Παντελή είναι πιο ψηλό, τη πιο γεροδεμένο. Φίλε, μπράβο του που κάνουν τζιόν που λέει καρδιά του. Είναι δύσκολη αποφασή. Και γι' αυτό ξέρει πολλέ φορέ λέει να μα προβληματίζει κάτι, αν δεν παίρνουμε καλά να μιλούμε, ρε φίλε. Έχει παίκτε που σταματούν το ποδόσφαιρο και πέφτουν σε κατάθλιψη μίγα εγώ. Δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζεις τι είναι καλύτερο για σένα στη ζωή σου και είμαι σίγουρος ότι ο Σπόγιαριτς ξέρει τον το καλύτερο για τον ίδιο και όσοι χαρούμε για την πορεία του. Αλλά ναι, μόνο τερμα φύλακαν του διενιά κρίτα μόρφου που μιλούσαν τότε, τον Άλεξ.
2: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Και ο άλλος αδερφός ήταν από όλο, τον Ντανίλο.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Εντάξει, ο πατέρας δεν θέλει συστάσεις και ο γιος μου, Μιλέγκο. Λοιπόν, Γιώργο μου καλησπέρα, εσύ που είσαι στα πρώτα θέλουμε δύο εισιτήρια για το Μακάβι Παναθηναϊκό στο Γενάρη. 4-59 είσαι το νούμερο 63 στη λίστα και όσο πάμε πάνω τα αιτήματα ακριβώς νόε ρε φίλε. Πραγματικά να βοηθήσω όσους μπορώ, δεν το αρνούμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλά περιμένετε να δούμε αν θα έχει κόσμο, πόσο είναι να έχει και αν τελικά η Μακάβι θα παίξει το πρώτο της παιχνίδι 22 εδώ μέσα. Το ότι θα παίξει η Κύπρο δεν φαίνεται αλλάζει. Το πότε θα παίξει το πρώτο παιχνίδι να περιμένουμε. Παραγγέλθηκαν, όπως σας είχα πει εδώ και καιρό, ειδικές μπασκέτες από τη Γερμανία και παρκέ για να μπουν στο Σπύρος Κυπριανού. Και θα δούμε αν 22 του μήνα θα είναι ο πρώτο παιχνίδι τότε με τη Ρεάλ παίζει Μακάμπι.
2: Προλαβαίνω. 22 του μήνα.
0: Ναι.
2: Προλαβαίνω.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Πολύ, η λογική, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα προλαβούν. Και η πληροφορία μου είναι ότι θα κάνει έναν ειδικό έτοιμα η Μακάμπι να παίξει ένα παιχνίδι στο Ισραήλ και να έρθει μετά από εδώ στην Κύπρο.
2: Ναι.
0: Θα δούμε. Που αμέ, διάλειμμα. Ναι, διάλειμμα πολιτικών δελτίων και επιστρέφουμε.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο Drive with Trust είναι μια προσφορά της ASG Car Sales. Trust is our drive. Για σένα που ψάχνεις αυτοκίνητο, τα πράγματα γίνονται πιο απλά με την ASG Car Sales, γιατί κάθε αυτοκίνητο έχει τη δική του ιστορία. Και εμείς στην ASG Car Sales έχουμε τον τρόπο να τη μάθουμε καλά πριν σας το παραδώσουμε για να γράψετε τις δικές σας ιστορίες. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες πραγματοποιούν τεχνικό και ποιοτικό έλεγχο σε 101 σημεία, ώστε κάθε αυτοκίνητο να παραδίδεται πιστοποιημένο. ASG Car Sales. Trust is our drive. Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της Πάφου στη League Face του Conference League και ο Supersport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα Πάφος.
3: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi Skios διαχωρισμοί οικοπαίδων. Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi Skios διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Ψάχνεις για μόνιμη εργασία όλο το χρόνο που σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στο Lidl Days την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας και γίνε μέλος της ομάδας μας. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας στους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο καθώς και επιπλέον παροχές. Σε περιμένουμε. Little more to value. Εσύ, τι θα έκανες με 2.000 ευρώ? Σούπερ μάρκετ χωρίς λίστα και γεμάτο ρεζερβουάρ? Ταξιδάκι? Shopping? Συναυλίες? Brunch και dinners? Gadgets? Νέο κινητό? Τηλεόραση? Ό,τι κι αν θέλεις μπορεί να γίνει. Κάνε τουλάχιστον 15 αγορές κάθε μήνα από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου με κάρτα Eurobank Mastercard και μπορεί να γίνεις ένας από τους 15 τυχερούς που διεκδικούν από 2.000 ευρώ στην εφαρμογή επιστροφή για εξαργύρωση σε οποιαδήποτε επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα. Σε κάθε μπροστά. Eurobank. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr. CY κάθετος Mastercard Competition.
5: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας.
6: Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Μια φορά έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής. Εδούλευκε που το πρωί ως τη νύχτα. Ετρυπούσε, έκοφκε, εβίδωνε. Αλλά το μόνο που ήθελε το αγοράκι με τα σπίρτα ήταν έναν τζινούρκο γυλαίκο για να μεν γριώνει άμα φυσά.
8: Μεν παραμύθι του τον Ολάν. Είναι παραμύθι.
9: Αγόρασε προϊόντα DeWalt αξίας 499 ευρώ και άνω και πάρε δώρο ένα γυλαίκο DeWalt. Χωρίς νεράιδες, χωρίς νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου. Μόνο DeWalt. Από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Για τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες που ψάχνουν δύναμη, αντοχή και ακρίβεια. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
10: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπορεινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Μας Best Brand τα λαχανικά μας φασολάκι 1 κιλό 2,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand ραβιόλες χωριάτικες 500 γραμμάρια 2,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand γιοχώρι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
12: Μην περιμένεις ούτε τη ζέστη, ούτε το κρύο. Κάνε το σπίτι σου άνετο κάθε εποχή με κλιματιστικά Midea. Ανακάλυψε το Midea Solunar με τεχνολογία AI Eco Master και Wi-Fi για έξυπνη άνεση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Και τώρα στην Electroline εποφελήσουμε έκπτωση έως 200 ευρώ. Midea και Electroline. Η σωστή θερμοκρασία κάθε εποχή. Μάθε περισσότερα στο electroline.cy.
13: Electroline. Έλα στο αύριο.
14: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
15: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι 3:30.
18: Για την πρωτοπορία είναι η Ιωβή Μαρία Ελένα, η οποία θα πάει στην πρωτοπορία από την αρχή. Τώρα έρχεται η Βέντα Αναστασία Ξοδεγκά, βελτιώνει γρήγορα τη θέση της μαζί με την Μέλτ Ρόκετ που είναι δίπλα της. Πιο πίσω είναι η Άτακτη, Μαρίνια, ο Βραχίμης. Πιο πίσω και η Άναστα στην τελευταία θέση. Νιώβη Μαρένα στην πρωτοπορία, η Μέλτ Ρόκετ έχει περάσει στη δεύτερη θέση εις βάρος της Βέντα Αναστασίας που είναι στην τρίτη. Η Άτακτη πιο πίσω, η Μαρίνια, ο Βραχίμης, η Άναστα πάρα πολύ πίσω. Νιώβη Μαρένα πλησιάζει το 600. Πάντα στο ένα μήκος από την Μέλτ Ρόκετ. 3-4 μήκοι πιο πίσω είναι η Βέντα Αναστασία. Μαρίνια στην εσωτερική και Άταχτη δίπλα-δίπλα. 600 έχει δίπλα τη Μέλτ Ρόκετ πλέον η Νίωβη Μαρελένα και θέλει να κάνει επίθεση η Μέλτ Ρόκετ. Φαίνεται ότι ελέγχει στο σημείο αυτό τουλάχιστον τον ρυθμό. Νίωβη Μαρελένα όμως επιμένει στην εσωτερική με τη Μέλτ Ρόκετ να παίρνει ένα ελαφρύ προβάδισμα τώρα από την Νίωβη Μαρελένα. Πολύ πιο πισότερο το άλογο που είναι η Βέντα Αναστασία. Η Μέλτ Ρόκετ κάνει την επίθεση τη στη στροφή και πηγαίνει στην πρωτοπορία. Από την Νίωβη Μαρελένα που είναι στη δεύτερη θέση, πολύ πιο πίσω είναι η Βέντα Αναστασία, η Μαρίνια και η Άταχτη, με τη Μέλτ Ρόκετ να αρχίζει και απομακρύνεται στα 2-3 μήκη από την Νίωβη Μαρελένα, Βέντο Αναστασία πιο πίσω, Μαρίνια και Άταχτη, Μέλτ Ρόκετ. 2-2,5 μήκη μπροστά από την Νίωβη Μαρελένα, Μέλτ Ρόκετ θα κερδίσει καθαρά την Νίωβη Μαρελένα. Πολύ πιο πίσω το τρίτο άλογο που θα είναι η Βέντο Αναστασία, η Μαρίνια και η Άταχτη.
19: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι.
21: Πολύ πιο πίσω το τρίτο άλογο που θα είναι η Βέντο, Αναστασία, η Μαρίνια και η Ατ.

0: Οδηγήθηκαν σήμερα τα 7 πρόσωπα που συνέλαβε η αστυνομία σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση επίθεσης εναντίον 16χρονου, με το αίτημα της αστυνομίας να εκτείνεται στις 8 ημέρες. Βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσαν οι Χούθοι αναχέτησε η Σαουδική Αραβία. Σε αντίπεινα χτυπήθηκαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σανάα της Ιεμένης. Για την Ολλανδία αναχωρεί σήμερα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος κατόπιν πρόσκλησης των Βρετανικών αρχών θα εκφωνήσει ομιλία στο Πανεπιστήμιο του Μάστρικτ με τίτλο «Η Κύπρος και το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα», γεφυρώνοντας την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή στον δρόμο της στρατηγικής αυτονομίας. Νέα έρευνα όσον αφορά τις μεταφορές στην Κύπρο διεξήγαγε η ελεγκτική υπηρεσία. Το 63% των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώσε ότι δεν θα επέλεγε ξανά τη χρήση λεωφορείου. Την παραίτησή της μέσω της πλατφόρμας X ανακοίνωσε η Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, λίγη ώρα αφού του ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι της είχε ζητηθεί να την υποβάλει καθώς δεν ήταν ικανοποιημένη. Σε ισχύ από τις 3 το μεσημέρι σήμερα μέχρι και τις 5 αύριο το πρωί, πορτοκαλί προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ακραία καιρικά φαινόμενα. Το απόγευμα καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Τα φαινόμενα τοπικά αναμένεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα. Η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalive.com.cy.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
3: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις, όλα δικά σου.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, τελευταίο μισάρων παρακάτι. Έτσι είστε, εκπομπή Game Time 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις 23-24 γραπτάς μηνύτα. Ευχαριστήσεις σε Echo McDonald's και Keponet. Και μην ξεχνάτε το live link μας το Σάββατο 10 με 12 στη Λακατάμια στο Steel Demon Day. Θα εκπέμπουμε ζωντανά ένα δύο ώρα από την εργαλειοαποθήκη στην εργαλειοεπισκευαστική, με συγχωρείτε, Limited στη Λακατάμια. Έτσι, Στέλλα Μάρκου, Γιώργος Λεωνίδου εκεί. Για τα 100 χρόνια Steel, μια event που δεν πραχάσετε, θα υπάρχει δωρεάν φαγητών, ποτών, ειδικές προσφορές, αναμνηστικά δώρα και ζωντανές επιδείξεις, λέω, συλλογής

0: και μηχανημάτων. Καλή επιτυχία σε όλες τις κυπριακές και ελληνικές ομάδες σήμερα και αύριο στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην ΕΚΡΑ μας στο κυτρινό-μαύρο Λονδίνο. Ταξιδέψει 10 χιλιάδες στο Σταυρόπυργο. Πόψη ώρα 10. Είναι μια μοναδική εμπειρία, ξέρω, για Κύπριους φίλους που επίαν και να το απολαύσουν. Μακάρι να.
1: Είχαμε και ακροατή που φεύγει αύριο το πρωί.
0: Ναι.
1: Είμαστε το πρωί.
0: Τι αύριο το πρωί. Πόψη είναι μαπά.
1: Σήμερα μάλλον.
0: Ναι, ότι σήμερα πρωί. Ναι. Σωστό. Γιώργο, μια ερώτηση. Η αστυνομία μας μπορεί να αστυνομεύσει αγώνες της Μακάμπη και δεν μπορεί να αστυνομεύσει τα παιχνίδια στο πρωτάθλημα, ενώ να μην μπορεί να μαντρώσει, να το πούμε έτσι, 10 εγκέφαλος που κάνουν ζήγκες όλα για το σχόλιο 1924. Κοίτα, δεν είναι λάθος το σκεπτικό σου. Όλοι διαρωτηθήκαμε. Αντιλαμβάνομαι ότι η αποδοχή αυτής της κατάστασης είναι και λίγο νότια εκ των άνωθεν. Δεν πιστεύω ότι δεν έχει. Να μην πω από πολιτικά συμφέροντα πίσω, ρε παιδί μου, κάπως έτσι. Ας το αναλύσει ο καθένας όπως πιστεύει. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ότι είναι καθαρά αθλητική απόφαση μας να τους φιλοξενήσουμε.
1: Σίγουρα.
0: Στο Σπύρος Κυπριανού, πελάνε, είχαμε πελάνε, γυρεύκαν να φέρουμε και άλλα παιχνίδια. Αφού ξέρουμε ότι οι αρχές μας προτιμούν όσο το δυνατόν πιο λίγους πελάες. Άρα, δεν νομίζω να θέλαν να το. Ακριβώς να θέλαν να το. Να το κάνουν. Φυσικά, καταλαβαίνω εν μέρει ότι είναι μια διαφήμιση. Στην Ευρωλίγκα θα λες παίζουμε, στην Κύπρο το κλειστό δόθηκαν πολλά λεφτά να φτιαχτεί και να αξιοποιηθεί. Όμως καταλαβαίνω και αυτό που λέει ο 1924 ότι φίλε, κατά καιρούς τελικούς κυπέλλου Ελλάδας νομίζω δεν θέλαμε να φιλοξενήσουμε εδώ στην Κύπρο. Οι παιχνίδια που βλέπεις ότι εύκολα θα πάρθει μια απόφαση απαγόρευσης μετακίνησης, όχι που απαραίτητα από τον αθλητικό δικαστήριο λόγω ποινής. Μπορεί να συμφωνηθεί όπως συμφωνηθεί πριν 3 χρόνια ότι σε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα θα σε φιλοξενούν. Σημασία έγινε.
1: Ναι,
0: τη χρονιά με το πιάνει το απορρίτω 23-24. Θυμούνται αν γίνει τη χρονιά που έγινε. Έτσι απλά λέω για τα πολλή, γιατί θυμούμαι τη χρονιά γι' αυτό. Και από εκεί και πέρα ναι, συμφωνώ ότι αφού θέλουμε την ευθύνη πλέον για αρέσκει, θα την πιάνουμε και γενικά ευθύνη και μπορεί να την υλοποιούμε. Το τι θέλουμε.
1: Πάμε επόμενο.
0: Ναι, φύγαμε.
2: Πρωταθλητές 26-27.
0: Εμένα, εκλάρω να γασίμω, ευκαιρίζω και χτες το ίδιο.
2: Προχτές έπιασα και έπιασε για να λάβω την απάντηση.
0: Ο Γιάννης.
2: Ναι.
1: Εγώ, Γιάννη μου, επειδή δεν καταλαβα στην αρχή, νόμιζα ήσουν ο ΑΕΛ πρωτάθλημα ρε. Αλλά οκ.
2: Όχι, όχι.
0: Ο Γιάννης, πάντα έτσι φκένε.
2: Γιάννης, ναι.
0: Ναι ρε φίλε, όταν η απάντηση που έχω είναι είσαι με να εκλάρουν να κάτσεις και οδοξίζω να πιάσεις το προάθλημα.
2: Ναι και επίσης που σε ρώτησε κάτι FIFA, θέλω απάντηση.
0: Ακόμα, ας πω κάτι, ακόμα είναι το Ιβρά. Ομολογώ ότι δεν το έψαξα, είναι το Ιβρά. Ένα λεπτάκι μείνε στη γραμμή, γιατί για να θυμηθώ κάνω την δουλειά, πρέπει να σημειώσω. Τώρα είσαι καλυμμένος, μπορεί να πιάσεις αύριο.
2: Εντάξει,
0: γεια σου. Γεια σου. Εξαίρεις τώρα και με ψάγια μετά, είναι έτσι σας αύριο να μην ξέρω γιατί με τα κριτήρια μπαίνουν μέσα στο FIFA. Λοιπόν, πάει στο επόμενο. Όχι, εντάξει, ευκαιρία, ο Γιάννης Δευτέρα φίλε, έκανε μια πορεία, ένα άνθρωπος που έχει λογική. Είναι δηλαδή σου από ελαιμονία μέσα στο e-sport, μέσα στο FIFA, πώς μπαίνουν ποια κριτήρια και πώς μπορούν να μπουν και άλλες ομάδες. Και εγώ να λέει θέλουμε το χαλήν κάθε μια στιγμή που μας στείλες το αποκίνητο, σου είναι το μήμα.
1: Όχι ρε φίλε, δεν παίρνω έτσι διαδικασίες, πίστεψε.
0: Απάντα το άνθρωπο ρε φίλε.
1: Μακάρι να είναι καλά, φίλε μου. Εγώ χαίρομαι να υπάρχει ανταπόκριση σε τον που κάνω. Και εντάξει, είναι κάτι που μου αρέσει.
0: Αν έρθουν 10 μηνύματα τα ίδια ως το τέλος της εκπομπής, θα αφήσω πολύ και να μονιμοποιηθείς εσύ δίπλα.
1: Ωραία, φίλε μου, έτσι πράγμα δεν το δέχομαι εγώ.
0: Πάμε στο επόμενο, χαίρετε.
3: Χαίρετε, κύριε.
0: Γεια σου, κύριε Ρένο, από την Πάφο.
3: Τι κάνουμε.
0: Είμαι καλά. Μα ο αδερφός σου ο Λάκης είναι πολλά Ολυμπιακός Πειραιώς, έμαθα.
3: Όχι πολλά. Όχι πολλά.
0: Κόκκαλο.
3: Κόκκαλο, όπως το είδες.
0: Πληροφορήθηκα το. Ο Άρμστρονγκ.
3: Ο Άρμστρονγκ, μπράβο.
0: Yes, κάνω την έρευνα μου.
3: Μπράβο, ρε Λεωνίδου.
1: Δεν υπάρχει δεύτερος, ρε Λεωνίδου.
3: Λοιπόν, θέλω να ευχηθώ σε όλες τις ελληνικές ομάδες καλές επιτυχίες. Ή στην παφάρα μας καλές επιτυχίες.
0: Άτε, πέτω, δεν είσαι έτσι.
3: Ως επίσης και στην Ομόνια.
0: Μπράβο. Τώρα έχεις το σεβασμό μου τώρα, ακόμα παραπάνω. Με πεις τίποτε άλλο.
3: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Φέ μου καλό.
3: Έχει κανένα στρατμό από τους 8 που έχουμε στην τηλεόραση να μας δείξει κανένα παιχνίδι, μόψε.
0: Κανένα παιχνίδι. Μιλάς ανοιχτή ζώνη δηλαδή.
3: Ναι, τηλεοπτικά.
0: Νομίζω ανοιχτή ζώνη όχι, θα είναι όλα συνδρομητικά.
3: Όλα συνδρομητικά.
0: Ναι. Τα Champions League, Ευρωλίγκα, όλα και για εκαθινόν θα είναι όλα συνδρομητικά.
3: Το μόνο που εξέχασα να σου υπενθυμίσω.
0: Ναι.
3: Ότι το πρωτάθλημα θα έρθει στο λιμανάκι της κάτω από αφού.
0: Δικαιούσια το νιώθεις, το πιστεύεις.
3: Και πρώτος σκόρερ θα είναι ο φίλος μου ο Λέλε.
0: Ο Τρελελέ.
3: Ο Τρελελέ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κεντρένο μου, δικαιούσε.
3: Σας είσαι... ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι καλός, να είσαι καλά, κύριε, να είσαι καλά. Άμα είπε, γεια σου, κεντρένο μου. Άμα είπε και καλή επιτυχία στην Ομόνια άνθρωπος, δέχουμε τώρα, φίλε. Δέχουμε. Γιατί είχε μια κόντρα με Ομόνια τα τελευταία.
1: Έτσι, όπως εξηγήσω και εγώ,
0: τα τελευταία τηλεφωνήματα, γι' αυτόν του είπα να δω να μου να πεις τώρα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, χαίρετε.
4: Μάντα χαίρετε, χαίρομαι που σ' ακούω τώρα.
0: Εσύ πιάνεις και ρωτάς με εμένα να μ' ακούεις. Χαίρεσαι, πρέπει να χαίρεσαι.
1: Άρα για μένα που έπιας φίλε. Άρα για μένα που έπιας φίλε μου.
4: Εννοείται για
1: σένα
4: που σε
0: πιάνε
4: φίλε,
0: πιάσε
4: για
0: Λεωνίδου
4: ρε φίλε. Εγκαλό. Λοιπόν, ο Γιώργος μου έχω πληροφορίες έγκυρες ότι έψες μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού. Έκαμε ζάπιν και την Βαλένθια να διαλύει των Ολυμπιακών, επανεγύρισε. Έπαιζε να κοιμήθηκε αλλά ξύπνησε να πάει την κατάθλιψη.
0: Όχι, είδα το στο τέλος. Μπας ο Λιθωρό Ευρωλίγκα, είδα το στο τέλος.
4: Επίστευκες ότι να το πιάει πάνω της η Βαλένθια πάλι.
0: Εσφιχτήκαμε, στείλαμε το μάτι στην παράταση αλλά εδέρετε μας. Εγώ είμαι Βαλένθια που Μιτσής. Όχι ρε.
1: Και του Φάρκλα.
4: Ναι,
0: θυμάσαι
4: για τον
0: Κανιθάρες
4: δηλαδή. Ο Πόλης ξέρει να μου κάνει ότι έστειλες εσένα στη θέση του. Θα πάω σου κάνω. Αλλά να πούμε του κόσμου για να μην καθυστερούμε. Ο ήρωας που ούλους είναι η γυναίκα του ρε φίλε, κανένας άλλος.
1: Η Ραφαέλ.
0: Έχει 10 χρόνια που τα ακούει.
4: Ναι, η κοπελό είναι εκπαιδευμένη για τα πάντα. Δηλαδή μπορεί να ζήσει τα πάντα μετά που δεν με λέω.
0: Είπε το και ίδια, λοιπόν, μετά που σε ένα θέλω τίποτα άλλο, λέει μου κάνει.
4: Και να σου πω να μου εύχομαι πρώτον να πούμε καλή επιτυχία στις κυπριακές και στις ελληνικές ομάδες.
0: Σωστό.
4: Θέλουμε νίκες πούλους, πόντους, θέλουμε τα πάντα.
1: Έτσι ακριβώς.
4: Και ακόμα κάτι, να σου ευχηθώ κάτι ρε Γιώργο μου, με όλη μου την ψυχή, για να ολοκληρωθεί ένα παζλ τεράστιο εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ξέρω,
4: να γίνει στο Μάιο πρωταθλητή.
0: Ναι, ξέρω, φίλε, θεωρούν τον άρκετε. Δεν ήταν πάλι να κάνω. Είμαι 29 χρόνια εκπομπή στο ράδιο. Έγινα γονιός, έχω υγεία πάνω απ' όλα. Έχει ένα πρωτάθλημα, ρε κύριε.
4: Έχει μια διαφορά φέτος πολλές χρονιές, να σου πω ποια είναι.
0: Είναι η Ευρώπη με στα βόθια εσά.
4: Όχι, καμία σχέση. Άλλες χρονιές ξεκινάς να κάνεις νίκες και να πίνεις καλά, μην πέμπτεις στην αγωνιστική και μετά. Φέτος ξεκίνησες πριν αρχήν και πάει.
0: Να μην κλατάρει ύστερα.
4: Να
0: έχει ανταγωνισμό ρε, και άλλες καλές ομάδες, ένα φύρο το πρωτάθλημα.
4: Όχι, εννοείται ότι έχει πολλά καλές ομάδες, απλώς θέλω μια φορά και έκ να πιάτε ρε.
0: Και θα έρθει σκάλα ρε σκεύω, επίτιμος καλεσμένος του Άντρου Καραπατάκη, ενώ καονίσω.
1: Ο Απόλλωνας ρε σκεύω.
4: Ο Απόλλωνας δεν ξέρω ρε παιδιά, άλλη ομάδα στην Ευρώπη, άλλη ομάδα αυτή τη στιγμή, ελπίζω αφαιρεί ο νου της γιατί... Είναι ωραίο το που παρακολουθούμε.
1: Πάντως ενημερώνω ότι είναι να δυσκολευτείς πολλά να καταβάλεις τη Σαλαμίνα.
4: Εννοείται, ξέρω το και...
0: Σαν πως και ο Χάιλ είσαι πέντε μέρες μπροστά και ξέρει το και αλλά είσαι ενημερώνος.
1: Όχι, με εκείνα που είδα, με εκείνα που είδα.
4: Όχι, όπως είδαμε τη Σαλαμίνα και όπως είδαμε τον Απόλλωνα, να γίνεται το πράγμα, μιλούμε... Όχι, και η Σοπαλία είναι πολύ δύσκολη με τις παρουσίες της ομάδας μας.
0: Γενικά είναι εσύ εύκολα. Μπορείς να μου βρεις μια ομάδα που να πεις να κερδίσω εύκολα ρε φίλε, είναι εσύ. Μπορείς να πεις στο πρίγεμενος αγώνα πάω και να κερδίσω εύκολα.
1: Ακόμα και η ευχή που σου βάλει, δεν και πεις ακόμα ότι μπορείς σαν ΑΕΚ.
0: Μα εν τούτο που σου είπα, όλοι είχαν up and down πάνω και κάτω στο πρωτάθλημα. Δηλαδή ψάχνουν όλοι μια σταθερότητα.
4: Εντάξει, βέβαια και μέσα στο πρωτάθλημα, και Πάφο, και Ομόνια.
0: Προφανώς ρε φίλε.
4: Δεν είναι εύκολο. Πάρα πολλά καλές ομάδες και εντάξει.
1: Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα με τα όσα έχουμε δει μέχρι στιγμή.
4: Και πάνω και κάτω. Και πάνω και κάτω.
0: Σου πολλούς διεκδικητές ρε φίλα, δούμε.
4: Να γίνει για μένα να γίνει σφαγή σε όλους τους τομείς.
0: Στο μάσο να έχουμε να τα θεωρούμε.
4: Ακριβώς. Το λοιπόν, άντε καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, σκέφω μου, να σε καλά, τα λέμε.
4: Bye, bye.
0: Θέλουμε broadcast, εννοεί podcast μάλλον, με δώρο Ρένον Καντέμογλου και τσούπαρο φέρνω τα popcorn. Φίλε, 508 να γίνουμε παραγωγός σε έναν τέτοιο σενάριο.
1: Ένα πέσει το ίντερνετ.
0: Ήταν να κλείσω εγώ στους χορηγούς, να κάνω marketing, να είμαι και πρόεδρος του event, του επεισοδίου και να τους βάλω σε κοινή θέα στην πλατεία, σόλο μου είπαμε, ναι. Που είχε, πέ μου, Στέφανε, πέ του κόσμου, αν θες πέ να απαντήσεις να μεταφέρω, ποια ευρωπαϊκή πόλη έχει πρωτεύουσα την πλατεία, πλατεία Σολομού. Η Ζάκυνθος, τι Λευκοσία. Μάλιστα. Μπονασέρα σε όλους και στον αγαπημένο μου Σκεύωνα. Ελλάρα μια ζωή είναι Έλενα, λέει 559, η οποία σπάνια μας στέλνει και δεν είναι παράπονο, αλλά το παράπονο ότι έπρεπε να ακούσει ο Σκεύω για να μας στείλει.
1: Να το ακούει σίγουρα. Άρα... Η Έφη να μην το ακούσει. Η Έλενα, ο Σκεύω θα το ακούσει.
0: Όχι, δεν έχουν έτσι θέματα. Αλλά η Έλενα μας, ναι, μπονασέρα μας, στην κορυφή με η ΝΑΕ, κρυώνει, ψάχνει ρούχα μακρομάνικα στη Λεμεσόν. Διαφωνούμε μόνο στην Ελλάδα, έτσι ενώ είναι Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός, αλλά εντάξει, βρίσκουμε τα. Επομένως, χαίρετε.
3: Χαίρετε, κύριε.
0: Γεια σου κύριε Ρένο πάλι.
5: Εγώ.
0: Όχι, ναι, ναι. Εντάξει, λαλό μπορεί να είναι η δεύτερη φορά.
5: Γεωργίου.
0: Sorry, κύριε Χριστάγη, με πειρασία.
1: Αλλά απόγευμα, κύριε Χριστάγη.
5: Είσαι ο Γιώργος, εσύ ξέρω ο Μιχάλης.
0: Εγώ είμαι ο Γιώργος που μιλά τώρα.
5: Ο Γιώργος, πράγμα Γιώργο, μπράβο, ωραία.
0: Να σε καλά κύριε Χριστάγη μου.
5: Ευχαριστώ. Εγώ να ευχηθώ στην ελληνική την προβάλλοντας στις κυπριακές μας ομάδες να πάνε στην Ευρώπη με νίκες αν μπορούν όλοι οι νίκες.
0: Μπράβο.
5: Και αν δεν μπορούν ας βοηθήσει ο Χριστός και η Παναγία.
0: Μπράβο κύριε Χριστάγη μου.
5: Λοιπόν, και πάμε καλά.
0: Δόξα ο Θεός.
5: Και έθελα κάτι από όμως που έστειφω μαζί σου Γιώργο.
0: Ναι, πείτε μου.
5: Είπες ότι οι Ισραηλοί να μην περάσουν Κύπρο. Άλλο έρθει βοήθεια μας. Να μόνο να βγούμε, πείτε μας πώς ξέρουμε.
0: Ενώ πελάστε θέμα να...
5: Είναι ένας πόλεμος. Ένας μήνος.
0: Να σας εξηγήσω.
5: Αγωπλάστη Κύπρο, βαρύζει στόχους.
0: Ναι, εσείς τώρα πάτε σε επίπεδο εμπόλεμης κατάστασης με πτυτικά μέσα. Εγώ λέω πελάστη την αστυνόμευση. Είναι έξτρα ευθύνη. Ναι, εννοώ ότι θα έρθουν οι παδί της Μακάμπη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι και πριν να υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση στη γειτονιά μας, αλλά και τώρα πόσο μάλλον θέλουν ιδιαίτερη αστυνόμευση αγώνες που έχουν μέσα οπαδούς από το Ισραήλ. Οπότε δεν φοβηθήκαμε να πάρουμε την ευθύνη. Ας μην φοβούμαστε γενικά να φιλοξενούμε τέτοιου είδους παιχνίδια.
5: Πάμε στο τσεπρά να βοηθούμε την Ισραήλ που να έρθουν να μας βοηθήσουν.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Να είστε καλά κύριε Χριστάκη μου, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Επίσης, να είστε καλά. Πάμε Στέφανε στο επόμενο νιόι. Επειδή ένα λεπτό το 9-10 για θα μείνει στην κορυφή μέχρι το τέλος. Ξεκινά προετοιμασίες για ο Μάιλ Λεωνίδου. Μπράβο ρε 9-10. Παράγγειλε τα παρελκόμενα και άιστο πάνω μου να πληρώσω εγώ. Γεια σου Γιώργο, ζήσαμε ίσως τη μεγαλύτερη ανατροπή στην Ευρωλίγκα. Χαράλη που γίνεται το 10.30 να πέσουμε για την Ολυμπιακάρα. Βασίλισσα από Ελόμιδες 49. Φίλε Άντζο Παναθηναϊκός, οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν μια ανατροπή που δεν αφήνει περιθώριο να αμφισβήτησης. Στο ότι ο Ολυμπιακός έχει το μέταλλο να πάμε μέχρι ο τέλος. Δεν είμαι αντιολυμπιακός, αλλά θα κάνουμε μια μπασκετική συζήτηση. Πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να προσέξει να μείνει του, γιατί δεν μπορεί συνέχεια να πιστεύει από το πλήν 28. Το ότι το έκαμε, αναντίλεκτα, χωρίς να διαφωνεί κανένα με κεφαλαία γράμματα, είναι άθλος. Έτσι. Ό,τι καζούραν και αν κάνουμε μεταξύ μας, θα μιλήσουμε λίγο σοβαρά επί μπασκετικών θεμάτων. Τον που κάνει ο Ολυμπιακός, προεξάρχοντος φουρνιά για μένα, έχει ένα winning mentality αγωνιστικά, μιλώ πάντα, που δεν το βρίσκει εύκολα σε άλλους παίχτες. Και νομίζω ότι είναι και ο Μοντέρο σημάναν έτσι την ανατροπή.
1: Τραβήσαν την ομάδα πάνω τους.
0: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
6: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
6: Ο Κώστας από τη Μεσόγειο.
0: Έλα,
1: καλό απόγευμα, Κώστα.
6: Λοιπόν, καλό απόγευμα. Απλώς ήταν να πω για τις αρχές. Κάμονες ευχαριστούμε για τις ομάδες μας. Απλά πριν το πω, επειδή άκουσα προηγουμένως. Το πρωτάθλημα μας φέτος πρόβλημα στο ότι να έχουμε 7 ομάδες για την εξάδα και πραγματικά έτσι εξελίσσεται και το διά του ακόμα πιο πιο ωραία για μένα, ωραίο
1: ανταγωνισμό
6: ακριβώς το λίγο, διότι έχει 7 ομάδες για εξάδα και έχει 6 ομάδες για πεντάδα, που το πράγμα είναι πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι είναι να πάσει ως το τέλος του έτσι ομάδες, ενώ μπορεί η πρώτη, η δεύτερη μπορεί να ξεχωρίσουν ίσως πιο γλυόρα, αλλά η πεντάδα είναι να δυσκολευτεί πολύ να ξεχωρίσει, ενώ και στο δεύτερο γκρουπ εγώ είμαι. Και πέρσι και φέτος λέω ότι η ανόρθωση δεν μπορεί ή δεν πρέπει, αν το θέλουμε έτσι, να πάει η διαβάθμιση. Απλά πρέπει, όπως σας βλέπω, να προσέξει πολλά φέτος, γιατί βλέπω τέσσερις πολλά δυνατές ομάδες. Ενώ για το δεύτερο γκρουπ, αν εξαιρέσουμε τον Ήψονα, αυτή τη στιγμή είναι εξαιρεμελλοντικά. Και ότι την Καρμιώτισσα, οι άλλες τέσσερις ομάδες είναι πολλά ανταγωνιστικές και η ανόρθωση πρέπει να πάρει πολύ δύναμη για να γλιτώσει την τρίτη θέση.
1: Ήδη την Κυριακή είναι έτσι έναν πάρα πολύ δύσκολο
6: παιχνίδι.
1: Με την Ομόνια 21 της Μαΐου.
6: Δεν πρέπει να παραβλέψουμε όμως ότι ως τώρα η ανόρθωση δεν έπαιξε εύκολο παιχνίδι. Έπαιξε, αν δεν κάνω λάθος, ίσως και με τις 6-7.
0: Έχει πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα.
6: Ναι. Αλλά πρέπει τώρα να αρχίσει να μαζεύει βαθμούς που τις ομάδες που έρθει στο δεύτερο γκρουπ. Αν θέλει να κλείσει. Θα κλείσουμε το ότι είπα να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες, τις κυπριακές και τις ελληνικές, καλή επιτυχία. Στις κυπριακές πρέπει να θέλουμε όλοι καλή επιτυχία, γιατί είδαμε οι πέντε θέσεις, σε πέντε θέσεις, να μην χάσουμε την πέμπτη, γιατί δημιουργεί και παραπάνω ανταγωνισμό και πιο όμορφο έτσι, το πρωτάθλημα. Και στην Ελλάδα, εγώ επειδή είμαι, θέλω ακόμα παραπάνω να διατηρηθούμε,
0: ναι, και ακούω πιο πάνω,
6: γιατί να παίζει ρόλο και η δεύτερη θέση, δεν μπορεί να είμαστε κάθε χρόνο πρωταθλητής, πρέπει να έχουμε δεύτερη θέση, τουλάχιστον καβάντζα να το πούμε. Έτσι να ευχηθώ σε όλες, ιδιαίτερα στην Ακάρα μου, στο κίτρινο μαύρο Λονδίνο, γιατί θα είναι κίτρινο μαύρο σήμερα το
1: με 10.000 κόσμο.
6: Ναι, οπότε άρα πρέπει να το βλέπουμε και έτσι. Αν δεν το πάρουμε το οπαδικό, να δούμε έστω το συμφέρον της ομάδας μας ο καθένας. Έτσι το βλέπω. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Άριστα, να είστε καλά, καλόν υπόλοιπο. Πέμα στην πρωτεύουσα του Λουξεμβούργου, λέω 307, ρε φίλε, γεωγραφία είχα 21 από τα 20, η πόλη του Λουξεμβούργου. Ποια είναι, είδες μόνο κουκλαρό.
1: Το Λουξεμβούργο.
0: Ναι ρε φίλε, ξέρουμε. Είναι η γεωγραφία που μας έσωσαν και γίναμε δημοσιογράφοι. Ξέρουμε δύο πράγματα. Αλλά στη Ζάγη τον έχει πλατεία Σολομού. Εγώ και ο Στέφανος δεν το ξέραμε. Μάθαμε το που τον πιο αδυνάμο Γκρίκο. Στο Mega Channel, ωραίο το πρόγραμμα του σταθμού, του τηλεοπτικού σταθμού. Το μίλημα, ναι, είναι πια ποτέ, αλλά άκουσα τα
1: λεπτά. Το πρώτο είναι συμπουγή.
0: Σοβαρά. Πάει και πάνω να ανοίξω μια εκπομπή αθλητική. Νομίζω μας πολύ καταλάβουν όπως θα είναι εδώ, αλλά κάτι να αγωνίσουμε.
1: Ο Πόλης είναι ένα αλή, πιένετε τώρα.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι, και τη σημερινή εκπομπή Game Time. Η ώρα πέρασε όπως το νερό.
1: Μαζί μου πάντα,
0: ναι. Ναι, σωστό. Γιώργος Λεωνίδου, Μιχάλης Καλίζα στο μικρόφωνο. Στεφάνος Στεφάνος στη Ροντέχου που θα συνεχίσει να είναι μεγάλη ημέρα σήμερα, γιατί σε διάρκεια εννοώ. Γιατί έχουμε την εκπομπή Δώσε Πάσα μας στο Γεωμασίος που ξεκινά στις 4. Έχουμε τα παιχνίδια κυπέλου. Να δώσουμε ξανά πρόγραμμα συντομία τις ώρες που ξεκινούν, γιατί είναι ραδιοφωνικό όλα από το Super Sport.
1: Ναι, τα η ώρα στις 6 ο Σπάρτακος Κηδίου με την Κρασαβαενή, στις 7 Άρης Λεμεσού με Εθνικών Άχνας και στις 8 Ομόνια 29 Μαΐου με τον ΑΕΠ Πολεμιδιό.
0: Λοιπόν, και η ποδηλαμική συνάντηση σήμερα ζωντανά μέχρι και την τελευταία έτσι, διαδρομή από το Super Sport 104. Από εμάς καλόν υπόλοιπο. Να προσέχετε, πάντα υγεία να έχουμε και τα λέμε αύριο. Γεια σας.
7: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
8: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
10: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
12: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
13: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της παρέας.
12: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
14: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
16: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου?
13: Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελαχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
16: Ψάχνεις για μόνιμη εργασία όλο το χρόνο που σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στο Lidl Days την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας και γίνε μέλος της ομάδας μας. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας στους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο, καθώς και επιπλέον παροχές. Σε περιμένουμε. Little more to value.
17: Peugeot 3008 Hybrid, the next level fastback SUV. Σχεδίαση που ξεχωρίζει, εκλεπτισμένο εσωτερικό, υβριδικό, πλήρως εξοπλισμένο και έτοιμο παράδοτο. Στις Peugeot Wow Days από 29.900 ή 269 ευρώ το μήνα.
18: Wow.
17: Μόνο για περιορισμένο χρόνο.
19: CIC Auto Masters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
22: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
23: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
24: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
25: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
26: Super Sport 104.
27: Η ώρα είναι 4.
28: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας
29: άμυνα. Από την αρχή να οδηγήσει η Βερόνα μαζί όμως με την Χέλεν Μπόμπι, η οποία δείχνει για αυτή ταχύτητα και θα οδηγήσει η Χέλεν Μπόμπι. Παίρνει την πρωτοπορία από τη Βερόνα που ακολουθεί η δεύτερη, ενώ πίσω από την αρχή έμεινε η Χαβάη Τράι στην πρωτοπορία. Η Χέλεν Μπόμπι ακολουθεί, η Βερόνα στη συνέχεια τρέχει στην τρίτη θέση ο Σκαραβέος. Ακόμα πιο πίσω είναι η Ρόγιαλ Κλεοπάτρα. Φτάνουμε το 400. Η Βερόνα θέλει να επιτεθεί στην πρωτοπόρο Χέλεν Μπόμπι. Στη συνέχεια είναι ο Σκαραβέος. Και ακόμα πιο πίσω είναι η Ρόγιαλ Κλεοπάτρα. Με πίσω τη Χαβάη Τράι. Κάνει επίθεση η Βερόνα τώρα στην πρωτοπόρο Χέλεν Μπόμπι. Προσπαθεί να την καλύψει. Ωστόσο φαίνεται έχει δυνάμεις η Χέλεν Μπόμπι και προηγείται σταθερά τη Βερόνα. Πιο πίσω είναι ο Σκαραβέος με την Χέλεν Μπόμπι πάντα στην πρωτοπορία να προηγείται. Δύο μίκη τώρα. Να ο Σκαραβέος από την ιστορική, όμως η Χέλεν Μπόμπι έχει τις δυνάμεις να κερδίσει καθαρά το Σκαραβέο Βερόνα και Ρόγιαλ Κλεοπάτρα.
28: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
30: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη ΜΣΣΜΑ Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
28: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
13: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
0: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η προσοχή στην Ομόνια είναι στραμμένη στο αυριανό παιχνίδι με την Τσέλιε. Στις 6:15 θα ανοίξει τα χαρτιά του ο Χένιν Πέρκ στην αποστολή ο Μπράουερς εκτός ο Χριστού. Γκολτάρ και Καμαλέου δεν θα ενισχύσουν το πλάνο της Πάφου εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Αταλάντα. Στον Μπέρκαμο βρίσκεται η αποστολή των Γαλάζιων στις 7:30 η συνέντευξη τύπου του Σαπίντο. Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει αυλαία της πρώτης φάσης του κυπέλου. Στις 6 Σπάρτακος Κράσα Βαενή, στις 7 Άρης Εθνικός και στις 8 Ομόνια 29 Μαΐου ΑΕΠ Πολεμιδιών. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104, τηλεοπτική μετάδοση των δύο πρώτων αγώνων από την Sita Vision και στην Περιστερών από την CableNet. Ξεκαθαρίζει η συμμετοχή των Φαντνίβ σε Τιν και Μπέρκστρομ στην ανόρθωση εν ώψη Ομόνιας 29 Μαΐου. Στον Αποέλ αναμένεται να προλάβει το παιχνίδι με την Πάφο Λαΐφη, έτοιμος για ενδεκάδα ο Μαντσίνη. Στη διάθεση του Λωσάδα στον Απόλλωνα ο Σπόλιαριτς εν ώψη Νέας Σαλαμίνας αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση του Ανδρέου. Ο Μάρτιν στην ΑΕΛ δεν υπολογίζει στους Ζόκε και Ταβάρες εν ώψη Ομόνιας Αραδίπου, ερωτηματικό ο Αλμέιδα. Αγώνα δρόμου κάνει ο Τσακόν στην ΑΕΚ για να προλάβει το παιχνίδι με τον Άρη στη Λεμεσό. Για το FIFA Europe Cup ανδρών στις 7 Νίτρα Κεραυνός και στις 8 Τζίκι ΑΕΚ και για το FIFA Europe Cup γυναικών στις 7 Ζάμπινι ΑΕΛ. Η ΑΕΚ Αθηνών αντιμετωπίζει στις 10 τη Σακτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Αναλυτικά το απόψινό πρόγραμμα για το Champions League στις 7:45 LASK Liverpool και Feyenoord Como. Στις 10 Shakhtar AEK, Aston Villa Fenerbahce, Manchester City Paris, Betis Porto, Bodo Glimt Dortmund, Roma Real και Slovan Stuttgart. Απόψε για την Ευρωλίγκα στις 7 Hapoel Beşiktaş, στις 8:30 Ανατολού Εφές Bayern και στις 9:45 Paris Bologna. Για το EuroCup στις 8 Άρης Θεσσαλονίκη Στορτώνα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
26: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Supersport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή «Δώσε πάσα» είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
2: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Υποστηρικτής της εκπομπής Τα Smart. Τώρα με δύο νέα Smart. Το νέο Smart στον Στρόβολο, στη Λεωφόρο Τσερίου 161 και το νέο Smart στην Παρεκκλησιά. Μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και εξυπηρέτηση σε 19 Smart σε όλη την Κύπρο.

0: Καλά απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμουσίος, ο Στέφανος Στεφάνου, κονσολάρχης και σήμερα. Καλά απόγευμα κύριε Στέφανε Στεφάνου. Αν έχει οτιδήποτε εν τω μεταξύ μας ενημερώνω, γιατί ακούσαμε ότι έρχονται νερά από την Πάφο. Ξεκινήσαμε την Πάφο και έρχονται.
1: Ναι, κίτρινη, πορτοκαλί, προδοποίηση.
0: Τουλάχιστον κοφτή μας ήταν που λέω, εν πάση περιπτώσει.
1: Καλησπέρα.
0: Στον νόμο των πιθανοτήτων αντιλαμβάνεσαι ήταν που γίνεται. Όταν τοποθετηθούν επισήμα κάποιοι. Να μην το πούμε, να μην το ψάχνουμε, αλλά προσεκτικά. Μια φορά δεν επαθάμε. Εμά όπως κόσο ψεύτης.
1: Εμά προδοποίησαμε μάτσι επαθάμε την όμως εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Είναι όπως τις επιτυχίες σου περίπου. Μια στις 20. Εδώ και μου πας. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 2324 μηνύματα με πολλές ευχαριστίες. Τους μεγάλους μας χορηγούς την ΣΥΤΑ. Αν έχετε freedom με τη ΣΥΤΑ, είστε ήδη καλυμμένοι και τώρα είστε και κερδισμένοι. Γιατί η ΣΥΤΑ σας προσφέρει 6 μήνες εντελώς δωρεάν World Plus για να κάνετε τις παραγγελίες σας μέσω της παραγωγής World ξένιαστα και με όφελος. Η Papa John's και υποστηριχτής μας, ο όμιλος Smart που λειτουργεί με επιτυχία 19 καταστήματα σε όλη την Κύπρο. Αυτά μπορεί και σε ευχαριστίες. Αύριο έχουμε το ρετρό 366 αύριο. Και έχουμε πετοσφαιριστή αύριο.
1: Πετοσφαιριστή.
0: Ναι, για πρώτη φορά.
1: Μπράβο.
0: Μεγάλο όνομα.
1: Ομάδα, όνομα.
0: Τι ανόρθωση, ρε φίλε. Mm-hmm. Μάγκη κοντό. Εντάξει, εγώ ένα ρωτώ ρε πράγματα. Δηλώνω περίπου αχάπαρο περί πετοσφαιρά. Εντάξει. Το λέω. Αδικημένο άθλημα. Έγινε η δαχή αγώνε. Όπω μπορεί να ήταν ένα αγώνα. Οφείλω να το πω αυτό. Ψέματα θα πω. Ένα μάθω ορισμένα πράγματα που τον Μάγκη τον κοντό. Σαν όνομα τον έχω πάρα πολλά ψηλά από χειρομάτων και κάποιε άλλε ομάδε που φτιάξαν στο βόλιο γιατί διηγούνται στην ιστορία. Ψέζε, πέρασε καλά.
1: Πρέπει να πω, είδα χάγια ψέ. Ευτυχώ που ήρθε κανένα. Ευτυχώ που ούτε τιμήσαμε κανένα. Ούτε μουσική, ούτε.
0: Οι φωτογραφίε ήταν ψευκέ.
1: Ήταν όλα ψέματα, ψευκέ.
0: Ο μηδέν μηδέν είδα σπίτι του και.
1: Ήταν σπίτι του, έβλεπε το.
0: Playback.
1: Το Euroleague που είσαι.
0: Ναι.
1: Πήγαμε μόνοι μα, εφιάμε μόνοι μα.
0: Αποτύχαμε νυχτρά.
1: Παντελώ.
0: Μάλιστα, κύριε.
1: Αυτά έχω να πω.
0: Μάλιστα. Επίσημη δήλωση. Πάμε σε πρώτο ράκουρα, δεν καλησπέρα.
2: Κύριε μου, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Καταρχήν, να σας πω, είστε δύο μεγάλοι ψεύτες.
0: Να πούμε με.
2: Είσαστε δύο μεγάλοι ψεύτες.
0: Ξέρεις ότι είναι λίβελος αυτό το πράγμα.
2: Διότι μετά
0: σε κινηθούμε νομικώς εναντίον σου αυτή.
2: Ό,τι θέλετε κάνετε έτσι, έχω αποδείξεις.
0: Ναι.
2: Και να σου πω αποδείξεις που ήμουν έχω σε φωτογραφικό υλικό, αλλά σε βιντεογραφήσεις. Η οποία το ένα βίντεο που μπορεί να πηγαίνει που τα 150 ευρώ και να περιορίσουν και να πιάνε την εξωτά θέλει να συμμετέχεις. Όμως πριν που την λαούλα, να πω ότι μετά από μια πολλά πολλά μεγάλη επιτυχία οφείλουμε να πούμε κάποια μπράβο. Το πρώτο μπράβο είναι στον κόσμο όλο της εκπομπής που παρευρέθηκε χτες και ταξίσει την αίθουσα. Το δεύτερο μπράβο θα το πούμε στο φίλο μου τον Κακουλή που πρόσφερε τις πλακέτες για τους τιμωμένους. Το τρίτο μπράβο και πολλά πολλά μεγάλο θα το πούμε σε όλους ό,τι ετοιμηθήκαν, Σταύρον Παπαδόπουλον, τον Χάρη, τον Άγγελο των Μισών και ειδικά πάρα πολλά ειδικά στο φίλο μας τον Παναή που απόδειξε τι είπα να πει να είσαι άνθρωπος ταπεινός και φάνηκε και στο πρόσωπο του ανθρώπου και στις δηλώσεις του που ήταν το πράγμα πραγματικά εκλείπει, πάρα πολλά εκλείπει που είναι η κοινωνία μας τη σημερινή και νιώθω μεγάλη μου τιμή που γνώρισα τους άνθρωπους από κοντά. Το, λοιπόν, το πιο μεγάλο ευχαριστώ όμως πρέπει να δούμε στο Στέλιο τον Παπαμουσίος ο οποίος όχι μόνο είναι οργανωτής πάστε τα πράγματα όσον αφορά τις εκδηλώσεις που κάνουμε μέσω της εκπομπής μας, που μας διά των λόγων, που μπορούμε και προσπαθούμε και μην αποχίσουμε όσο μπορούμε. Αλλά το μεγαλύτερο ευχαριστώ ήταν, φίλε μου, αλήθεια που ζούμε όλη μου ψυχή, και το τραγούδι των ψεσινών.
0: Κιού!
2: Πραγματικά, το τραγούδι, το πώς τραγούδισε, δηλαδή είσαι ένας τενόρος, ρε φίλε. Ένας τενόρος, δεν έχει που γίνει πάνω. Αν πάρει τη σκάλα του Μιλάνου...
0: Άκου τον Μακάκη, άκου τον Μακάκη.
2: Αν επίγαινε τη σκάλα του Μιλάνου, Στέφανε, αλήθεια μου, όσα ψέματα.
0: Ακούεις, αν επένα στη σκάλα του Μιλάνου να με συνούμε ο τελευταίος σκαλίνος.
2: Επίγαινε, ήταν να πέσει που τον τελευταίο σκαλίνος κάτω να πάει στον οδό, λέω σε λόγο. Φυσικά μου σου το λέω. Για αυτό το βίντεο που έχω, για αυτό το βίντεο που έχω, θα φτάσω σε εκπληστηριασμό. Έξω να θεραπευτείς, αλλά έχω ένα βίντεο που μπορεί να πηγαίνει που τα κάνουν στα 150 ευρώ, λέω σε δεύτερη φορά παρεξήγηση.
0: Τους παρέδες μου ξέρεις να μου λέω. Άμα λαλό τους θέλετε να φύγουν, συμπέμπτε πέντε μου να φύγω πάνω από σου. Ναι,
2: γι' αυτό μου γυρίζω βίντεο, γιατί έχουμε στοιχεία εδώ πέρα να μπούμε.
0: Ναι.
2: Και πραγματικά έτσι διαψεύω εδώ. Εγώ επικροτώ την κουβέντα να μπούμε και αλήθεια έχεις απόλυτο, μα απόλυτο δίκιο.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, Φίλε, αλήθεια, ξέβρασα πολύ ωραία.
0: Να σε καλά.
2: Όσοι δεν τα καταφέραν να έρθουν, χάσαν πάρα πολλά πράγματα.
0: Έχουν τέταρτη ευκαιρία.
2: Και το πιο ωραίο πράγμα που χάσαν ήταν η συστηματική φόρτιση, να βλέπεις τους ανθρώπους όλους. Και όλους εμάς να είμαστε σε έναν ωραίο περιβάλλον, να περάσουν τόσο πολύ ωραία. Η επόμενη μέρα λέει ότι πάμε παραρρύμνη και θα τιμήσουμε την Ανόρθωση, Καλαμίνα, Εθνικό Άχνας, θα είναι αναγέννηση Ερήνιας, δεν ξέρω αν καμιά λίγα, και παραλίμνη. Τους πέντε ομάδες, έναν τιμόμενοι, που τους πέντε ομάδες στην επόμενη συνάντηση που να κάνουμε και πιστεύω να κοντά στα Χριστούγεννα λίγο πριν λίγο μετά.
0: Να το δούμε καλά,
2: μόνο και εφάνηκε ότι τούτη εκπομπή στέλνω μου είχε παρελθόν, έχει παρόν και έχει πολλά λαμπρό μέλλον που δάμε τώρα και να δούμε κάποιοι να μπουν που δάμε τώρα. Τέλος, ευχαριστούμε φίλε, να είσαι καλά, πέρασαν υπέροχα.
0: Χαιρετώ, να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, να ξαναθυμίσω την Παρασκευή να δώσουμε ρε Στεφανέ, να είμαι παραγόντα τον Τάσο έτσι αλλιώς, λίγο πριν από τις 6 το εισιτήριο για το Μόνιο Ολυμπιακός. Γιατί τι γίνεται, έτσι, στέλνετε στο Γουστέα 24 Μόνιο Ολυμπιακός ή ακουστικά κέντρα οικονόμου. Ευχαριστούμε, Ηλία και Παναγιώτη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Παμοϊσέος.
0: Μαρία, είσαι τιμωρημένος. Όχι, είσαι τιμωρημένος.
3: Έλαβα την αφή μου, κύριε Παμοϊσέος. Ήταν άρρωστη.
0: Εντάξει, τώρα δικαιολογήσει.
3: Έβλεπα την αυχή μου γιατί ήταν άρρωστη.
0: Εντάξει, δικαιολογήσε Μαρία μου.
3: Δικαιολογία.
0: Μπορεί να πάμε παραλίμνη ενάρτης, μόνο να σε ακούσουν στην Τερίνια.
3: Ενάρτη με το Χρυσάκι, να το πάρει. Εκέριμτε μου την αυχή μου.
0: Εντάξει ρε Χρυσάκι μου. Ρε Μαρία. Να σε καλά τσάκο μου.
3: Εντάξει.
0: Bye. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Στέλιο.
0: Ποιος?
4: Ο Μαύρος Πάστηρα από τα Γουνά.
0: Μα πού είσαι ρε κουμπάρε μου, πιάσε ένα ρε
4: μάνα να μου κάνω. Πάστα βροχερά είμαι.
0: Οχ ωραία, άψε κιοντζάκι σου έκαμε σαν κατοχές, τώρα ένα που έκαμε.
4: Τι ήταν που έκαμε, χαλάζια ό,τι θέλεις έκαμε.
0: Ναι.
4: Τώρα το σατήρι μου έβαλε.
0: Εσύ αντέχεις όμως.
4: Δεν έχω πρόβλημα. Αντέχω.
0: Ναι.
4: Αντέχω εγώ. Ως που μου χτυπούν εγώ αντέχω.
0: Μάλιστα.
4: Αν πω και κάμω αντεπίθεση είναι να μπορεί να γίνει.
0: Όχι, Παναγία μου, είσαι βοητσάρικος.
4: Αν πω και κάμω την αντεπίθεση μου να μένει τώρα.
0: Ναι, δεν πειράζει, ποιος σας ρωτά. Κρύψε, μην είναι για με που είσαι αρκοντάς.
4: Να μου κάνει ο φίλος μου ο Στεφάνος.
0: Στεφάνος είναι ένας γίγαντας, ζάπη.
4: Έτσι είναι.
0: Απάντα του, δεν θα μου κάνεις, δηλαδή.
1: Είμαι πολύ καλά, σ' ακούω, Μαύρε Πάνθυρα.
4: Πάντως είναι ο καιρός μας είναι προχερός για μας. Εγώ απολαμβάνω τα νερούκια μου.
0: Μάλιστα. Να έρθει και τα μία που γιάννησε άκουτα.
4: Πάει, προχωρούν προς τα πάνω και φτιάχνουν άλλα εμάς και έρχονται.
0: Άντε, κανόνισε λίγα ένα μανιτάρι, κανένα που δεν το πότε είναι τα κρέλια τα μανιτάρκα του τα.
4: Τον άλλο μήνα. Υπολογίζω ασκέψουση.
0: Άντε να δούμε.
4: Στέλνω μου, κάτι ήθελα να ρωτήσω. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στον μπάσκετ δεν ήταν που καματί.
0: Ευτυχώς πονείται στον Ολυμπιακό. Επίενω στα μεσάνυχτα. Έκαμε ιστορική ανατροπή και μπράβο του. Ήταν στο πλήν 28 και έδερε στην παράταση.
4: Ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Παναθηναϊκός έκαμε σιού 20 πόντους.
4: Πώς ήταν καλά που έπαιξα από τους 15 και πάνω καλό τον Παναθηναϊκό.
0: Κέρδισε με 20 πόντους πάνω.
4: Είναι καλά που έπαιξα από τους 15 και πάνω.
0: Ναι.
4: Ο Ολυμπιακός εντάξει, δεν τον επεξά, διότι ήταν επίφοβος να σου πω.
0: Πήγαινε 28 πόντους πίσω.
4: Και γύρισε το.
0: Καλό παράταση, μια χαρά.
4: Πάλε καλά είναι, ρε Στέλιο μου.
0: Μάλιστα.
4: Εντάξει Στέλιο μου,
0: να σε καλά.
4: Χαιρετισμούς σε όλους.
0: Έγινε, χαιρετώ.
4: Και καλό απόγευμα.
0: Επίσης, επόμενος καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Ο αρχικακούργος μας, ρε. Εντεράσα
5: είναι πολλά ωραία ψες.
0: Υπάρχει περίπτωση να πάμε για να περάσουμε καλά εμμύρια, άμα έχουμε καλή καρκιά.
5: Να πάμε και στο παραλίμνι όποτε θέλει ο Γιώργος ο Λεμεσός.
0: Ναι.
5: Έθελα να ρωτήσω, γιατί και κλήρωση κερδίσαν κάποιοι αριθμοί.
0: Ναι, ένας μόνο. Εδώ κάμε
5: τους. Ήταν νούμερονικά.
0: Για θυμούμε τώρα, αφού βρέθηκε για μέ.
5: Α, ήταν για μέ.
0: Ναι, στην είσοδο, στην έξοδο. Εσού κερδίζεις αλλού.
5: Βέβαια. Να έρθει καλά.
0: Μάλιστα. Άρα επέρασε είσαι ένα μεγάλος παιδί, είσαι ένα μεγάλος παράγοντας και παίκτες, μου τιμούμε ρε κόμμα.
5: Βέβαια.
0: Χαλαλίντους. Έτσι, τιμή μας, ναι.
5: Βέβαια,
0: μάλιστα.
5: Τιμή μας.
0: Μάλιστα.
5: Μιλήσατε με ο Χάρης, έξω που καπνίζαμε.
0: Ναι.
5: Σπουδαίος ο Χάρης.
0: Μάλιστα.
5: Έγινε, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ.
5: Γεια.
0: Χιγακούρο μου, δες τον, επίσης ανακατώθηκε. Να σου πέντα που είναι να έπαιρνε το Χάρη. Θα το αφήμισε τον ημιτερικό Ομόνια ΕΠΑ τότε που ήταν γύρηκε η έκπληξη μεγάλη που πήγαινε τερικόν η ΕΠΑ και στο Γάσιμπι στο Μακάρι που παρτιζέν η Ομόνια και έφκαλε νάντερα το Χάρης έφκαλε και πέρα αυτή του φίλου μου του Πατίκη και πήγαινε ΕΠΑ τερικό. Πρέπει τούτο να του λάλε. Και που έπαιξε με την εθνική εννοείται, έπαιξε και με την εθνική. Μάλιστα. Εδακρύσαν και ο τρεις υδάτους. Σε όντες τρέξα τα μάτια τους.
1: Ήμουν απασχολημένος.
0: Όχι, ήταν και η θέση σου, εννοώ. Ήταν μπροστά μου εμένα γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που τους στυνόμενος εννοώ.
1: Ναι, είδα κάποιους που συγκινήθηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Ναι,
0: λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία στο 77-77-10-20. Ο Στρατάρχης, ο μοναδικός σχεδισμένος.
1: Show.
0: Έφυρε.
1: Ο άνθρωπος είναι show, μάλλον.
0: Έφυρε η κορυφιά του στιγμή, ξέρεις ποια ήταν. Δεν το προέξεις. Ξέρεις, πριν να ξεκινήσουμε. Κάμε την είσοδο ο Λευκαρίτης. Μόλις το θωρεί ηλεκτρίστηκε. Ηλεκτρίστηκε, βρέθηκε μου το τραπέζι του Ροϊσό. Πού να πούμε έναν καρισπέρα, να αγκαλιαστούμε, να πούμε και ο κουβέντες, βρέθηκε μπροστά μας. Ο φτωχός δεν μπορεί να κάνει. Έβαλε το χέρι μέσα στην πούγα. Ήταν πεντάρι. Έβαστα το τσουμαρό. Έχω να δηλώσω ότι ενάρκοντα τη σκάλα, ο κουβαρτά, μάγκα, αυτά τι ιστορίε καταστάσει του Λευκαρίτη. Ξέρετε, εγώ δεν μπορεί να κάνει. Κάθε 15. Πάει λέμε σώ, όχι ποτά ιστορίες εννοεί ο μόνος για το show. Αυτά. Τώρα η πρώτη κουβέντα ξέρετε να μου να είναι. Ευχαριστίες τον καλύτερο ταξιτζή που με πήρε και φέρε με μούχτη. Έσπασα μούχτη. Έπια βοντάδε, βοντάδε, αυτό είναι ιστορίες. Και το αποκορύφωνα και ξέρει ποιο μπορεί. Μετά από τα ψεσινά, έπιαν το λεωφορείο τη Λευκοσία.
1: Ψες.
0: Μετά που τα ψεσινά έπιαν το σήμερα το λεωφορείο, ναι. Ήρθε η Λευκοσία. Επίσης στον Δημήτρη να απαντήσει. Δυο πέντερκα. Σοου, φάει μούχτη και πιέν πίσω. Και έστελε μου βίντεο, λέει κύριε Στέλιο Παπα Μωυσέος, είμαι με τον Άρκοντα Μοντάδε, Μοντάδε, Μοντάδε και έχω να δηλώσω τα καλύτερα σουβλάκια, Παγκύπρια, τώρα ιστορίες κλπ. Άλλα 100.
1: Τη δουλειά του να κάνω.
0: Μάλιστα. Αλλά από πια μορρώσε τα 2.500 και πέντο πέντε ρεύκια το καθαρίστρια, δεν το χορεύκε. Εμέτρησα τα 2.500, έπαιζε μου έναν λαρί μου, έπια το καθαρίστρια. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο κυρία στο 77-77-10-20. Έχουμε και σε έδωξη τύπου του, διάσκεψη τύπου του Μπέρκ σήμερα, είναι και του Σαπιντό. Να δούμε τις ώρες να, πώς να βορευτούμε, γιατί ως τις 7:10 να ενημερώνουμε και για τον αγώνα κυπέλλου που θα ξεκινήσει 6. Για την ελλαδική διεθνή επικαιρότητα, να έχει τίποτε ψάξει δες, να δούμε τι κάνουμε. Ο φίλος μας ο 477, να έρθετε στις περιοχές, βεβαίως να έρθετε στις περιοχές σας, κύριε Λεύθυρα, μόχος τον είπαμε. Η δουλειά μας σου διένει. Λευκοσία ευραβεύσαμε, Λεμεσόρ ευραβεύσαμε, Λάρναγκα ευραβεύσαμε. Θα έμεινε η ελεύθερη αμόχωστος όμορφα περιποιημένα, ενώ αμόχωστος παραρρύμνει δασάκι κλπ. Και η Πάφος με την επαρχία της. Ακόμα δύο στην Πάφο είμαστε εξηγημένοι να πάμε στα Κονιά προς το παρέλθον να δούμε πού θα πάμε κύριε Στεφάνε. Να μας φορούσε όμως. 0-7 εντυπωσίασε, ναι.
1: Πολλά. Μάσχαλα του, πολλά ωραίος.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο ο Μιχαλής και τα παιδιά που ήταν μαζί του.
0: Βέβαια, όταν λέω ενώ η ορχήστρα του.
1: Ναι, ήταν τρία άτομα. Νομίζω ήταν jukebox η ορχήστρα, ό,τι τους ελάλες επέζαν.
0: Μάλιστα. Και όπου λέμε ότι σου παίζει το χορεύκι. Ναι.
1: Όχι, πολλά μπράβο.
0: Μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν, ο κύριος Μάριος προς τιμή του δικαιολογήθηκε, γιατί είχε δικαιολογία ο Μάριος Επερουγγιάρης μου. Εντάξει, οκ.
1: Εσένα τι σου έκαμε παραπάνω εντύπωση απόψες.
0: Αφού ξέρω, την καρκιά των ακροατών μας δεν την ξέρω. Μπορεί να σημαίνω να κοιμάμαι και να κουρίνω, αλλά εντάξει, από καρκιά τους είναι καλή, δεν το ξέρω. Που τη Λεμεσόν ήρθαν, που την Πάφον ήρθαν, που τη Σκάλαν ήρθαν, που τα Κοτσιογόρκα ήρθαν. Ήταν μαγκύπρια σύναξη.
1: Όντως, ναι, ναι, ήταν.
0: Εγνωριστήκαν, είπαν τα δικά τους, ανακατωθήκαν. Εντάξει. Να δούμε τούτοι μπορεί να βγει, η επόμενη μπορεί να ακούσει, είναι μόνο να μας πούσει. Μπορεί να έχουν παράπονο, ξέρω εγώ, δεν ξέρεις τους καμιά φορά. Άμα δεν είχε ο κακό αρχικακούργος παράπονο, σημαίνει αντιπροσωπεύει όλους τους
1: κακούς. Ναι.
0: Οκ. Αυτά. Λοιπόν, προλαβαίνουμε ακόμη κανέναν κύριο κυρία στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 24 μηνύματα. Νίκαρος σου. Νίκαρος.
1: Φοβερός. Με μπουρκάντου. Φοβερός. Με το. Πώς το λες.
0: Με μπουρκάντου.
1: Τον μπουρκάντου, ναι.
0: Αν έμπαινε κανένα ξένο κίνδυνο, να το ανανομίσει.
1: Να σου πω κάτι, άμα δεν τον ξέρει, και δει τον πρώτη φορά, νομίζω φάσε τον.
0: Όχι, ένα άλλο πάνω να σου πω.
1: Τι.
0: Εάν έμπαινε όπως εκείνα τα τραπέζια που ήταν παρακάτω και μπαίνε κανένα ξένος μέσα και θόρεμα να σπίνει να ξέρεις τι θόρεμα, θόρεμα ιστάμενους κάποιους και κάποιους άλλους που καθόνται και θορούσα εσύ, θα ενόμιζε ότι τούτος είναι ο προύχοντας μας και κάνουμε ένα πάρτι. Μπορεί να μας στείλει πάλι λίδο ας πούμε. Εντάξει και έφερε, έμα να μας ζώγει, ξέρω εγώ, να μας πει ευχαριστώ γιατί που του εύκοπε. Είμαστε οι μισταρκοί του. Πάμε σε επόμενο κύριο, είναι πάω σε ακόμα κανένα μήνυμα να δούμε. Μόνο κονιά ρε φίλε, τα κονιά ξέρουμε. Κάτω για τα ταβέρνα είναι ο αδερφός ο Μιχάλης. Ένα πουλήσουμε, ναι και πουλούμε το σύρο μας εμείς. Οι φίλοι μας, φίλοι μας. Έτσι μάθαμε, έτσι συνεχίζουμε. Λεβέντη μου, δεν πουλούμε φιλίες. Εντάξει, αυτά. Λοιπόν, πάω σε ακόμα ένα. Εντάξει, υπάρχουν πρώτα. Πόσες κούρσες έχει το μεταξύ.
1: 9.
0: Και πιάνε οι δύο.
1: Πιάνε οι δύο, ναι.
0: Και έχει προετοιμασία για την τρίτη. Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο θυμήθηκαμε το ρετρό μας 6 και 5, εντάξει. Εννοώ να είναι κανονισμένα, ρυθμισμένα για να προχωρήσουμε παρακάτω. Μάλιστα. Άποψη λέει για το. Εντάξει, δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολες αποστολές και για τους σκιώδους τους. Αλλά εντάξει, ό,τι πάρουν είναι το που λέμε. Είναι κιάρι. Είναι υπέρβαση. Οι δύο μόνο έκαμε την υπέρβαση, την πρώτη. Εννοείται. Αν κάνει δεύτερη υπέρβαση, σημαίνει ότι αυξάνονται κατά πολύ οι πιθανότητες της να προχωρήσει παραπέρα. Σε έναν. Να τον πω, μιλώ σε έναν γκρουπ καλύτερα. Όπου οι δυσκολίες ήταν και παραμένουν δεδομένες. Αλλά η πρώτη υπέρβαση έγινε. Μεγάλη υπέρβαση. Αυτά. Ήρθαν τα πρώτα χαιρετήματα που η χειροκυρία μας. Καλησπέρα. Πέτε μας αν υπάρχει οτιδήποτε. Ο 917, καλησπέρα. Ας που βλέπετε την ΑΕΛ τέταρτη, πέπτη. Μπορεί. 917 μου, εγρήγορα ακόμα. Εγρήγορα να περάσουν ακόμα 3-4 αγωνιστικές. Και καλά να είμαστε και εξαρρώταμε. Να περάσουν 3-4 αγωνιστικές. Έχουμε τώρα 15-21. 21, έχουμε και γενέθλια 21. Να φέρουμε τίποτε εδώ με τον κόσμο. Ξέρω ποιος θα ρωτά.
1: Μια τούρτα να φέρουμε, να με φέρουμε. Και έναν σοκολάτα.
0: Είχε μετά από την ονομαστή που γιορτή, άλλη τούρτα και σοκολάτα.
1: Ναι. Καλά είναι να μου φταίμε, και φταίμε εμείς, επειδή είσαι γενέθλια και γιορτή κοντά κοντά.
0: Οκ, δέχτω. Εντάξει. Και να έρθουν οι γειτόνι που τα λατσάδα με, που το στρόβολο μου, τη λακατάμια, να κάνουμε ένα κατοχές μέσα στο στούδιο.
1: Ναι, και μέχρι ξεχνάτε ότι έτσι τον Μάρτιν.
0: Εάν είναι καλός ο καιρός, έχει φοκούες πόξο.
1: Α, ναι.
0: Και εννοώ του.
1: Να το δω και να μην το πιστέψεις.
0: Καλά ρε, με το καλό να κρίσουμε 10 χρόνια. Θα ψηφίσουμε και φοκούες και πόξο να μας πούσε να κάνουμε 10 πνό.
1: Σκιό.
0: Εννοώ που δεν είναι μεγάλες.
1: Α.
0: Βουγές που κάνουν σήμερα στο που βάλουν πάρω καμιά πενταρκάς μήλες.
1: Α.
0: Όχι συνηθισμένοι. Ναι, okay. Και να μας φύγει να κάνουμε δεκαπνό. Ας πάει που είναι άλλη νήσο. Είναι και καλαβαδιά. Αυτά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα.
1: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εργαλειοεπισκευαστική φέρνει το Steel Demo Day το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Παντελή Κατελάρη 3α στη Λακατάμια για να γιορτάσει τα 100 χρόνια Steel. Θα δείτε ζωντανές επιδείξεις ελαιοσυλλογής και μηχανημάτων. Θα βρείτε ειδικές προσφορές μόνο για τη μέρα και θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε πλούσια δώρα. Όλα αυτά με δωρεάν φαγητό, ποτό και αναμνηστικά δώρα Steel. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12 με τη Στέλλα Μάρκου και τον Γιώργο Λεωνίδου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
2: Γιατί ένα όταν μπορείς να έχεις δύο? Παράγγειλε από τα McDonald's και πάρε ένα Big Mac και το δεύτερο Big Mac μόνο με ένα ευρώ. Ή ένα McChicken και το δεύτερο McChicken πάλι με ένα ευρώ. Ένα για σένα και ένα πάλι για σένα. Ή μοιράσου το με κάποιον. Μόνο στη Walt μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Walt. Παράγγειλε τώρα.
3: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
4: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
5: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
6: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
7: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
6: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
7: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
8: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 4:30.
10: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
11: Είτε μέσα στο γήπεδο.
12: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
13: Αδύνατο, coach, πονάω.
11: Είτε έξω από αυτό.
14: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
15: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
11: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: σήμερα από τη δεύτερη Chanel Girls. Ακόμα πιο πίσω είναι ο Χρυλάμπης, ο Σνέιπ και η Γκριλανδία με τη Μαν Μπέικερ να μεγαλώνει. Τώρα τη διαφορά είναι 6-7-8 μίκη. Τώρα ο Χρυλάμπης προσπαθεί από την εσωτερική να περάσει στη δεύτερη θέση μαζί. Ωστόσο με το Σνέιπ, με τη Μαν Μπέικερ να δημιουργεί μια τεράστια διαφορά. Είναι 10-15 μίκη μπροστά η Μαν Μπέικερ. Μαν Μπέικερ εντυπωσιακή. Πάει για να κερδίσει με πολύ μεγάλη διαφορά γύρω στα 17-18 μήκη το Snape. Τελικά ο Χαραλάμπης μείνει τρίτος και στην τέταρτη θέση η Chanel Girls.
1: Λοιπόν, αυτά από τρίτη υποδρομία στο Ράγιο το Μέδιο. Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε πάσα πάντα από τον Super Sports. Λοιπόν, αυτά από τρίτη υποδρομία στο Ράγιο το Μέδιο. Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε πάσα πάντα από τον Super Sports.

0: Ο Μάριος από όλα κατάμια.
1: Ναι.
0: Αν είναι από για την Ομόνια, αν είναι από... εντάξει, πολλοί λαλούν τώρα είναι το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Ακόμα εγλίων. Εντάξει. Όμως έχει άλλο πράγμα που επήρα σήμερα. Είναι και να πω για την Ομόνια, αν είναι για πολλο... Συνέχεια να ακούμε πώς... Ακούμε συνέχεια στο... Πώς έκαμε λάθος... Πώς... Κάμουν λάθος ήδη, έτσι, τέτοιο πράγμα. Και εγώ να πω τώρα ότι... Του... Πώς γίνεται να κάνουμε λάθος σαν διαιτητής, αφού υπάρχει το ΒΑΡ και ελέγχει τη φάση. Όπως το παράδειγμα, παράδειγμα, στο ΑΠΟΕΛ Σαλαμίνα. Πώς έδινε τη φάση το ΒΑΡ που γίνει και είναι πρέπει να φύγει κοκκινό επέξω στο ΑΠΟΕΛ. Όχι γιατί φταίει το ΑΠΟΕΛ σε κάτι, γιατί φταίει το ΑΠΟΕΛ. Αν προεξηγούμε. Έδινε τη φάση το ΒΑΡ για να ειδοποιήσει το διαιτητή. Ή όπως με την Ομόνια, να είναι και το πέρασε το διαιτητής και είναι το χέρι το ΒΑΡ. Γιατί πώς γίνεται να εξέφυγε το ΒΑΡ το τη φάση.
1: Εν τούτη ερώτηση.
0: Ναι, υπάρχουν και κατάλαβα που δεν μου θέλω να σου πω πώς συνεχίσω.
1: Επειδή μου ρε φίλε μου, τι θέλεις για να
0: παραδείγματος. Για μένα τι πιστεύω γίνεται με το ΒΑΡ, για μένα σαν άνθρωπος που δεν υπάρχουν άνθρωποι να αλλάξουν στο ΒΑΡ. Στο ΒΑΡ είναι σκοπιμότητας, μπορεί κάποιος να πληρώνει και με το ΒΑΡ, να κάνει το ταράτη. Και ας πούμε να το σώρο παρέχω σε άνθρωπο. Δηλαδή τώρα, αν κλαπεί μια τράπεζα, ναι. Αφού είναι για να βρουν τον κλέφτη, είναι με την οθόνη που να τα έχουν τα άλλα που γίνηκε. Επώς γίνεται ο άνθρωπος που είναι του ΒΑΡ και πρέπει την οθόνη, που είναι διαιτητής ο άνθρωπος που είναι από το ΒΑΡ, να του φεύγει βάση. Και να την βρίσκει μετά ο κοινός που να βάλετε να δείτε τις φάσεις που το τηλεόραση μετά μας πει που κάνουμε ανάλυση. Το ΒΑΡ είναι κάνει το ίδιο πρόβλημα. Εν βλέπει τη φάση. Αφού την βλέπει γιατί δεν είπε πια τον διαιτητή. Υπάρχει ανθρώπινο λάθος όταν βλέπεις την οθόνη. Έχει 10 οθόνες και βλέπεις, έχει τόσο τέτοιο, δεν βλέπεις σοβαρά και βλέπουν τες. Δεν μπορείς να πεις. Για μένα αν υπάρχει σκοπιμότητα, κάποιοι πληρώνουν το βαλιά να τα κάνουν. Δεν υπάρχουν άνθρωποι, δεν δούμε την λέξη.
1: Εντάξει, μακάρι, η ουσία είναι η εξής και είναι απλή. Το δίκαιο σου έγκυται στο γεγονός ότι ο διαιτητής σε κρέτωμα του δεύτερου λεπτού μπορεί να αποφασίσει για μέτρη κάποια πράγματα. Ο βαρίστας, όποιος και αν είναι Κυπρέος, ξένος, όποιος είναι, οφείλει να αποκαταστήσει την τάξη. Πάνω σε αυτόν. Πάνω σε αυτόν το κεφαλαίο, το είπαμε πλιστάκης, ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και ό,τι βλέπουν, έχουν την πολυτέλεια να δουν, ό,τι βλέπουν να πονέμουν δικαιοσύνη. Το παράπονο όντως περισσότερων. Πάει στις κέρυες της φάσης εννοώ, όχι σε επιμέρους φάσης, γιατί υπάρχουν, όταν θέλει να διηγήσει μια ομάδα, έχει επιμέρους φάσης. Κανένα σπρόξιμο, κανένα φαουλού, κανένα αυτό που έδιασε ή διάσει, καμιά κίτρινη ή καμιά κάμπλη στην δουλειά σου, άμα θέλεις. Αλλά στις κέρυες της φάσης, άμεσα υπεύθυνο είναι το VAR και έχει το δίκιο σου ότι πρέπει να βελτιωθούν άμεσα οι έχοντες την ευθύνη σε κάθε παιχνίδι. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε επόμενο κύριο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέκιο.
1: Χριστάκη Σαεκάρες.
2: Χριστάκη Σαεκάρες, μόνο Σαεκάρες.
1: Μάλιστα, έπιγε ο φίλος ο Μάριος προηγουμένως.
2: Άκουσα το, άκουσα.
1: Μάνα μου τώρα, εντάξει, δικαιολογήσα.
2: Έβαλα του που εφτάμερες και θα έρθει.
1: Τι?
2: Έβαλα του που εφτάμερες και.
1: Ναι.
2: Επία 10 φορές να τον έβρω.
1: Έμπειραζε ρε κουμπάρ, έμπειραζε. Δικαιολογήθηκε ρε έμπειραζε. Επόμενη συνάντηση λένε να με παρόλα.
2: Ο άλλος να γυρίζει στην πλαδία να τον έβρει.
1: Ναι.
2: Γιατί έτοιμο είσαι στο εποχή, όχι εποχή, 10 φορές έβρισα να μην πρέπει να κάνω και κάποια αντιστοιχεία.
1: Μάλιστα.
2: Και έλεγα αυτό που μας έβλεπε ο κόσμος. Τέλος πάντων, μαγάρι ήταν καλά, περαστικά και να άντε πρώτα
1: που θέλω. Έχει πρόβλημα. Ήσου είναι εντάξει, περάσεις καλά, μια χαρά.
2: Δόξα σε ο Θεός, περάσαμε ωραία. Και συγχαρητήρια για τον φίλο μας τον 007. Ήταν ωραιότατος επαγγελματίας.
1: Ποιος?
2: Ο 007.
1: Κορυφή. Έβερες των μουσικών.
2: Χάρηκα που γνωρίσαμε τον φίλο μας τον Στέφανο, χαιρετίσματα.
3: Γεια σου Χριστάκη μου, ακούσε.
1: Εγκαλόν παιδί τελικά, ναι.
2: Εγκαλός.
1: Εγκαντέμις μεν, καλός δε.
2: Εγκαλός. Αν κάνει να κατέβει πάσα σήμερα και πήρας. Θα κάνω η ζωή. Θα με το... Θα με κάθε αριστεία.
1: Ποιο, για ποιο μιλάς?
2: Γιατί λεβέντη, κάνει αριστεία.
3: Ελεβέντης λέει, κι αν είναι αριστείο.

0: Αυτά είναι.
1: Το Χρήστο, το Λαϊκίστα μας, το Μωρό.
0: Είναι και ο Στρατάρχη.
1: Καλό, ο Στρατάρχη μας.
0: Μάλιστα.
1: Απολαύσαμε και το Σταύρο του Παπαδόπουλου μας. Όλοι, ευχαρίτημα.
0: Μια χαρά. Οκ.
1: Έγινε.
0: Να σε καλά, καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου. Να σε καλά. Και ευχαριστούμε. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα Ραφαέλο. Φίλιππος Ομόνια.
0: Μάλιστα κύριε, ο Άρκοντας της περιοχής μας.
2: Στέλιο μου, εγώ θέλω να πω στους ακροατές που έτυχε να μην έρθουν σε αυτήν την συγκεντρωσή ότι είναι κάτι το μοναδικό να γνωρίζεις πρώτα ανθρώπους, αλλά τα εντάλματα σου που είσαι στο ποδόσφαιρο. Ξέρεις, άμα κάποιος είναι αντίπαλος ποδοσφαιρικής κάποιας ομάδας και παίζει δυνατά και ξέρω όχι μια εντύπωση, άλλη είναι στο μυαλό.
0: Ναι.
2: Και εγώ εντυπωσιάστηκα με το όσο και να γνωρίζω πόσο απλοί άνθρωποι, πόσο προσιτοί άνθρωποι είναι και αγνοί άνθρωποι. Όπως ήταν το αγνό ποδόσφαιρο παλιά, έτσι έγιναν και αυτοί αυτό. Και είναι πραγματικά τιμή και σε ευχαριστούμε που μας διάσουν την ευκαιρία και γνωρίζουμε τους άνθρωποι. Να είναι καλά, σαν και μου, Ραφαέλο μου,
0: χάρηκα
2: που σε γνώρισα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε. Έχουμε και ακόμα δύο εξορμήσεις. Καλά να είμαστε που τον ύψιστο για να είναι και ο κόσμος όλος.
2: Μάλιστα.
0: Αυτά.
2: Μάλιστα.
0: Να είσαι καλά. Φίλιππο Λεβέντης, ναι.
3: Βέβαια.
0: Με ο Μάγης μου, ο Μάγης κάνει τον, ξέρεις ότι κάνει τον Άρκοντα για μένα κάτσου και ιστορία και ενώ ο Άρκοντα σου τραπεζού. Για εντολές. Ο Φίλιππος αυτό έχω στρώει ήσυχα, εν ενοχλά. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Μα ξέρεις το τηλέφωνο μου ρε.
0: Εγώ.
4: Είναι με τελευταίο ρε.
0: Εγώ ρε έχω κάποια σχέση με το τηλέφωνο ρε.
4: Δεν ξέρω.
0: Κύριε Λέησο.
4: Να μου είμαι δε.
0: Είμαστε καλά.
4: Στέγιο μου, ξέρεις τις κουβέντες μου.
0: Ναι.
4: Ελυπήθηκα, εντάξει, μια άλλη φορά.
0: Ναι.
4: Ελπίζω να μένει σιγά και να έρθουμε. Περάσαμε ωραία, περάσετε ωραία.
0: Για βάλε σε ερωτηματικό.
4: Ρε κουμπάρε, ένι μου, ακούω τον κόσμο τώρα, εντάξει.
0: Είδες.
4: Έπια και
0: όπου είναι καλύτερα. Έχασες, ήταν πάσου κάμου.
4: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει.
4: Που ξέρεις την κουβέντα.
0: Next year.
4: Οκ, σε λάρα μου.
0: Έγινε ρε κότσο. Σαλαμίς, χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
5: Παρακαλώ.
0: Ναι, παρακαλώ.
5: Να γίνε στέγιο μου.
0: Ποιος?
5: Χρήστος ΑΕΛ.
0: Έλα ρε Χρήστο.
5: Ήταν πολλά ωραία ψες, αν και έφυγε γλύωρα λόγω του μωρού για τίποτε άλλο.
0: Μάλιστα. Μα μετά ήταν τα σπουδία, εν πάση περίπτωση.
5: Όχι, γνώρισα και το Χριστάκι να εκάρες, άρεσε μου πολλά σαν την πάρα.
0: Είδες την τα κύριος, ενή.
5: Αλλά πέτου, πρώτη ΑΕΛ, δεύτερη ΑΕΚ.
0: Α, είπες το πρώτη ΑΕΚ και δεύτερη ΑΕΛ.
5: Ναι, έτσι μου
0: πες. Μάλλον μου. Χριστάκι μου.
5: Έγινε κύριε Στέγιο μου.
0: Να είσαι καλά και μπορεί να ξαναβρεθούμε να μείνεις παραπάνω ώρα.
5: Εντάξει, έγινε.
0: Σε ευχαριστώ, σε χαιρετώ. Καλησπέρα.
3: Παρέα.
0: Παρέα μου.
3: Να μου κάνουμε.
0: Κάνουμε σοου δαμέ και ποτούν το σεμινάρια με τον Στέφαν.
3: Πολλά ωραία.
0: Παγκύπρια και δωρεάν μάλιστα.
3: Και δωρεάν μάλιστα.
0: Βέβαια.
3: Ούτε η υπηρεσία με δίνει.
0: Πάει όλα για την ψυχή μας.
3: Που λες. Γνωρίσαμε και τον φίλο τον Στέφαν, είναι εξαιρετικός κύριος.
0: Αν και αρέσκομαι το που του έδινε, μ' αρέσκει το που λαλείτε, να πόνετε μου τον...
3: Οι αλήθειες πρέπει να λέγονται, ρε φίλε.
0: Πέμω.
6: Μάλιστα.
3: Οι αλήθειες να λέγονται, λαλό.
0: Είναι και πολύ λόγο κάποια στέα πράγματα.
3: Ξέρετε, κατάλαβα, ξέρετε χρόνια εγώ έχει ορισμένα πράγματα που δεν τα καταλαβαίνω.
0: Ναι. Μπαρέα μου.
3: Επαρέψτε, σε πάμε μια μικρή διαπανόησα μέσα, μην περάσαμε ωραία.
0: Να μπούσε.
3: Εγώ με το τηλέφωνο τα φτιάω τα μάτια στην μπάσκετ. Κατά κακή μας τύχη, προήρθηκαν με 28 πόντους η Βαλένθια. Εν κάνει τούτο, προήρθηκαν και ο Παναθηναϊκός.
0: Ποιο κακά.
3: Σε πιέντε σημείδου και αύριο μας θέλεις το αποτέλεσμα. Χάσαμε τη μεγάλη ανατροπή.
0: Ήταν ιστορική ανατροπή.
3: Ήταν ιστορική, ναι, γιατί... Και για την Ευρωλίγκα μπορεί να πω.
0: Ναι, βέβαια. 28 πόντου, ρε φίλε, συζητάς.
3: Εντάξει, ήταν και παράταση, βέβαια.
0: Τα 28 πόντου γίνεται σούσουρο μες στο NBA που είναι 12 λεπτά, όχι στα 10 λεπτά, ας πούμε.
3: Ναι.
0: Βέβαια.
3: Εντάξει, άιστο, δεν μας κάνουν τα λεούλα, προγέννησε και πάνω την αγώ.
0: Βρέχει ο ψευδάς.
3: Όχι,
0: δεν υπάρχουν και βασικά και λέμε σώμα. Ένα μας πούσε.
3: Ένα
0: του είναι. Ένα του είναι. Είμαστε και εμείς
3: χριστιανοί ορθόδοξοι.
0: Βεβαίως. Και έχουμε καλή καρδιά. Ο Λαμπρούγκο μας επέρασε καλά, εντάξει.
3: Ήταν καλό, ναι, εντάξει. Έχουν καλή αρνητικό. Άρεσε του. Στο αυτοκίνητο στην επιστροφή ήταν θετικά τα
0: σχόλια. Οκ, εντάξει. Ενά, ξέρεις ότι έμεινε να τιμήσουμε και σαλαμινά κανιά από το σακάν και λοιπά.
3: Μα πότε εννοώ το κάνεις.
0: Εννοώ κάνουμε ρε φίλε, κάθε καρά και μήνες δεν κάνουμε.
3: Α, εννοώ να κάνεις.
0: Αλλά προς την ελεύθερη αμόχωστο, ναι.
3: Να λίγο μακριά, αλλά να το κάνεις.
0: Εντά, και να πάμε τέλεια παραλμή, να μες στη μέση, κάπου να βρούμε μια ταβερνά ωραία.
3: Κάπου κοντά, ναι.
0: Να τα κάνουν, είσαι με εμένα, είσαι.
3: Ένα μιλήσω.
0: Και παράγοντες.
3: Μάλιστα. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, φρίξε μου. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Σε χαιρετώ.
3: Γεια.
0: Πάμε σε επόμενον κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, φίλτατε.
0: Τον ευγενέστερο, τον ευγενό. Μάλιστα.
7: Καταρχήν να πω ότι είστε αγωγήθηκα πολύ μπορούσα εχθές. Χαίρομαι που εδεράσετε καλά. Τα παιδί μου, κύριε Στέφανε, επειδή τώρα τελευταία ο κύριος Παραμοησιός καμνεί ότι άμα δεν το συμφέρει κάτι, δεν ακούει καλά. Συμφωνείς.
6: Βεβαίως και συμφωνώ μαζί σου.
7: Ό,τι κόφκονται γραμμές, ό,τι κόφκονται έτσι.
6: Ναι, πράγματα που δεν μπορεί να ακούσει, ναι.
7: Τα ακουστικά οικονομούμε και ο χορηγός της εκπομπής από την καμπάνω και φύγει τον κύριο Παπαμοησέως, κανόνιστος σε
6: παρακαλώ. Πολύ σωστά τα λες.
7: Για να μην μας εντρίσκει η ιδεολογία, θα πάει να την πούμε για τη Ρώμα, θα πάει να την πούμε για το ένα, για το άλλο, δεν ακούει καλά.
6: Να σου πω την αλήθεια, εγώ περίμενα ζέψεις.
7: Τέλος πάντων, είναι λόγια ανωτέρας βίας. Εγώ ήθελα να έρθω, αλλά εν πάση περίπτωση.
0: Είπε, δήλωσε το ευγενής, δήλωσε.
7: Εν πάση περίπτωση.
0: Ενημέρωσε.
7: Που τζαμίες έτσι. Στη Λεμεσό αναμένουμε την κίτρινη προειδοποίηση. Φυσικά και τέσσερις αγωνιστικές που την νιώθουμε εμείς. Έτσι σαν πορτοκαλί, όπως είπε η μετεωρολογική υπηρεσία, θα είναι κίτρινη. Ολοκίτρινη.
0: Έβρεξε ένα που κάνει η Λεμεσός.
7: Τίποτε συνεφιασμένοι είπαμε, να αναμένουμε την κίτρινη προειδοποίηση. ΑΕΛΑ ως πρωτάθλημα θα τα πιάνει στην πρώτη κύριε Παπαγωσίας του.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
7: Τι να κάνουμε την πορτοκαλί προειδοποίηση στη Λέμεσο.
0: Είπαμε κίτρινη.
7: Μόνο κίτρινη.
0: Μάλιστα.
7: Σε χαριτολογώντας να πω για τους φίλους προηγουμένως που λέτε για το ότι έχασε τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
7: Ότι δεν το έβλεπε. Εγώ που το έβλεπα και πια έπαιζα χαρούμενος και άλλο Παναγία μου και φάντες. Σηκώνω με το πρωί βλέπω εδέραση. Όχι ρε κουμπάρε.
0: Είναι ωραία. Μάλιστα.
7: Έκανα έναν ύπνο κύριε Στέλιο. Δεν μπορεί να φανταστεί. Μια που τους βλέπω.
0: Εσύ έπαιζε σίγουρος ο κουμπάρος. Το πρίξε εδώ είναι φιάρτες.
7: Παναγία μου, Παναγία μου κύριε Φρίξο μου. Κοιμήθηκα πως το πουλούγιο σε πολύ ντορνιοζήμιδο. Σηκώνω με το πρωί. Μπαίνω μέσα. Επική ανατροπή, δηλαδή. Όχι ρε κουμπάρε.
0: Άριστη. Έρσταση.
7: Έρσταση. Βεβαίως έρσταση.
0: Άριστη.
7: Εδώ στάντε. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά για να τα πούμε.
7: Προσεκτικά στον δρόμο.
0: Βέβαια, όλοι, όλοι. Περιμένουμε να μας πούνε οτιδήποτε.
7: Μάλιστα. Ο ουρανός. Και θα τα πούμε με υγεία.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
7: Για χαρά,
0: στείλω μια χαρά. Δήμον, ο φίλος μου, 4-4 κύριε Στέλιο, είναι μεσαίων ουρανών, σε πάπρι, είσαι πολλά φυσά δυνατός αέρας, όπου και να είσαι ένα ταξαπολύσει και θα είναι πολλά. Μα φυσά πολύ αέρας σημαίνει πολλά τα πάρει.
6: Ένα άλλο μήνυμα για το περιοχή του στο Πισούρι, είναι χαμηλή ορατότητα.
0: Ήρθε μήνυμα, δεν το είδα εγώ.
6: Ναι. Στο Παλαιχώρι υπάρχει πυκνή ομίχλη,
0: ναι.
6: Επίσης προσοχή στους δρόμους. Και στην Πάφων ο δρόμος Πέγιας Λάρας έχει κλείσει λόγω υπερχείλησης του ποταμού. Έχει λίγη ώρα να το δω. Εντάξει.
0: Ναι. Μάλιστα. Προσοχή. Ενημερώνουμε, εντάξει. Καλησπέρα.
8: Έλα κύριε Στέλιο.
0: Τσούπαρο στρατάρχης Λεμεσού, περιχώρονται και συνοικισμών απάντων. Πού ανακατώνεσαι αυτήν ταύτην τη στιγμή στρατάρχα?
8: Στο Δημήτρη, η απάντηση είναι χίλιο. Το καλύτερο σουβλάκι, το καλύτερο σουβλάκι στην απάντηση. Το καλύτερο εστιατόριο στην απάντηση. Ο πιο φορατάς Χασλής, ενώ Δημήτρης στην απάντηση. Ο γέμμο 100 με 3 βίτια. Της Σταύρης, της Βάσος, του Κυράκου και σένα.
0: Μα είσαι για μένα ακόμα τώρα ρε.
8: Είμαι στο λεωφορείο και πόδε μεσό.
0: Τώρα είναι να φύγεις.
8: Πέφτω τώρα πόδε μεσό.
0: Και χίλιο.
8: Είμαι ένα μέσο αστυνομικό αστυνομίας.
0: Έχει ήλιο ακόμα.
8: Συνέπιαση.
0: Α, εντάξει.
8: Εγώ και μου 100, έκανα του 3 βίντεο, έστειλε σου ένα βίντεο εσένα.
0: Έστειλε μου.
8: Ναι, κοίτα, είναι και θα είναι το καλύτερο εστιατόριο, το καλύτερο σουβλάκι όλων των εποχών, αλλά παγκόσμια, ως την Κίνα, Αμερική και Βραζιλία.
0: Μάλιστα.
8: Εψές, έφα, ήπια, έπια γεριάνια και έφυγα. Έκανα ως πουλα. 166.
0: Πόσα?
8: Έχεις που το 166 ευρώ.
0: 166 ευρώ.
8: Το 1 ευρώ του Κρακουλή. 76 ευρώ.
0: Μα έδω και σε 76 ο Κρακουλής.
8: Πήρε με πίσω ο Ιάκωβος ταξιγής, Μούχτη, και πήρε μέσω.
0: Ρε, ο Ιάκωβος έφερε. Ο Κρακουλής έδωσε 76 ευρώ, έψες.
8: Με το ΦΠΑ.
0: Έπιαν το ΦΠΑ ρε κοπίτσι, 76 ευρώ.
8: 76 που τον Κακουλή, 50 από λεφκά είναι τον Ανδρέα.
0: Είδα το, γύρω το 50 που μου μπροστά, ναι είπα το.
8: 20 από τον Παρίκ, τον Παρίκ τον Οτζίν του Χάμπου, όχι στον Άρη.
0: Α, έπιαν 20 από τον Παρίκ.
8: 20 που ένα γέρο που αδίπλα μου, αεξί. Σύνολο 166. Και 100 που το...
0: Και μου χτύγε πιο μέρες, μου χτύγε φαΐν και ταξιγίες.
8: Έφα τσίπια, έπια και διάρκεια.
0: Μάλιστα. Εντεγάδα.
8: Έχω να πω επίσης ότι ο Χάρης Κωνσταντίνου το 85 στο γάσι ζει το παλιό, έπια εντάντερα του και λέν του Καλιάφα, σούτ του Κανάρι, σούτ Γρέκορη, σούτ του Σαβίδη, έλα μας 5-1 και στο Μακάριο έχασε πράγμα του Πατήκης. Έβαλε γκολ ο Σπάντζε Βίζο και πιάνε τελικό με την ΑΕΛ και βάλε τον γκολ ο Περεντρίτης και πιάνε η ΑΕΛ το κύπελλο στο Μακάριο ΑΕΛ 1 ΕΠΑ 0.
0: Μάλιστα.
8: Ο Παπαδόπουλος έκαμε καριέρα στην Πιακό Πειραιό, εσύ είναι τα πιο δυνατά ράουτ μαζί με το Σχημεφορίδη του Παναθηναϊκού.
0: Μπράβο ρε Στραδάχη, μπράβο.
8: Και ο Μπαναή έντονα θυμούμε.
0: Τον Μπαναή της Αρκής.
8: Ναι, μπαλιά κέντρε.
0: Έπρεπε να θυμάσαι. Έπαιξε ενός του 79-80.
8: Θυμούμε το αλλά έντια που κοντά. Έπαιξε μάπλα.
0: Ναι.
8: Έχω επίσης να πω ότι υπόψε στο Ολύμπικο έχουμε τον τέρπι του Champions League Ρώμα Ρεάλ.
0: Είναι με ένα καμπρέ στραταρχή.
8: Προβλέπω ισοπαλία. 1-1.
0: Να, σας τα εσύ όπως θέλεις, σας τα εσύ.
8: Και...
0: Εντεκάδα, εκεί είμαι γεμάτος.
8: Εντεκάδα του Καμερού.
0: Ακούω το.
8: Είναι αφιερωμένη στον Πάμπο που το περέντρει άρρωστον Ομονιάντη και στον Δημήτρη απάντηση ο Γκέμμο 100, Κακουλή Μεγιστάνα και τον Ιάκωβο Νονταξική που επήραν και φέρε με Πεμεσόν.
0: Μάλιστα.
8: 1990, Σαν Πάολο την Νάπολη. Τώρα Ντιέκο Αρμάντο Μαραντόνα. Αγγλία 3, Καμερού 2. Χατρικ ολίβηκε. Ο μεγάλος κοτσής, η Λίβερπουλ της Τότενα, Σπέρς Τετινούς, δεκαετία του 90. Τα σκιώμε πέρατη, οριακά. Ταγκό του Καμερού, ο Μαϊκανάκη και ο Ροζέ Μιλά. Έπαιξε το Καμερού με τη Σούπερσταρ Ανιγέν Τεγκάρα. Προπονητής, ο Ρώσος Βαλέρι Νεποσιάρσκι. Εκόνο, Εμέλ, Εκέκε, ο Νανά, Κούντε, Κατάου, Μαϊκανάκη, Φρασσονά Μπηγή, Αντρέκανα Μπηγή, Αρφού Εζήλιμη, Φούρκε Σαργίν Τομίν, Ζογέντι, Εμποέλε, Πασκά Φρέντε και πρώτη αλλαγή ο Γερόλικος Ροζέ Μιλά. Αύριο Βόρειο Κορέα και σε Παρασκευή μια πορεία. Καλό απόγευμα.
0: Επίσης είναι στρατάρχη, ρε, το πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
9: Καλησπέρα σας, έκανα το λάθος να πιάω μετά ο Τσούπαρ. Μετά νιώσα το για την ώρα τώρα, να πάτε διαφημίσεις, να πιάω ύστερα, να μου θέλετε.
0: Να πιάσεις μετά να, και έχουμε έναν ανταλλαγή απόψη.
9: Α, δεν θα τα πούμε, πάει.
0: Οκ. Okay. Πάμε, πάτε διαφημίσεις, χάτ.
10: Super Sport 104.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά. Είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
3: Εγώ και αυτή είμαι άνθρωπος της παρέας.
2: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία.
5: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
6: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Δέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Face του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7.45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
5: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
6: Τι λες, παραμιλάς?
5: Πε-ψι.
6: Θέλεις ένα ψυχτικό?
5: Πε-ψι.
6: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
5: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
6: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
7: Pepsi και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Μην περιμένεις ούτε τη ζέστη, ούτε το κρύο. Κάνε το σπίτι σου άνετο κάθε εποχή με κλιματιστικά Midea. Ανακάλυψε το Midea Solunar με τεχνολογία AI Eco Master και Wi-Fi για έξυπνη άνεση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Και τώρα στην Electroline εποφελήσουμε έκπτωση έως 200 ευρώ. Midea και Electroline. Η σωστή θερμοκρασία κάθε εποχή. Μάθε περισσότερα στο electroline.cy.
10: Electroline. Έλα στο αύριο. Η ώρα είναι 5.
11: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
12: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
4: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.

0: Έχει δοθεί εκκίνηση της τέταρτης υποδρομίας. Έχει πολύ καλή εκκίνηση ο άρχοντας, ο οποίος παίρνει την πρωτοβουλία και οδηγεί τον ομιλό. Πιο πίσω ακολουθεί η Φιλέλλην στην δεύτερη θέση. Στη συνέχεια έμεινε ο Βοριάς στην τρίτη. Ακόμα πιο πίσω είναι η Μούστας Έιντζελ. Πλησιάζουμε το 900 με τον άρχοντα να βρίσκεται στην πρωτοβουλία. Έχει τη Φιλέλλην στο ένα μήκος, ο Βοριάς σε καλή θέση και η Μούστας Έιντζελ. Ενώ πιο πίσω είναι η Ερατό, περνούμε το 800, πλησιάζουμε το 600 με τον άρχοντα στην πρωτοβουλία. Η Φιλέλλην, ο Βοριάς και η Μούστας Έιντζελ είναι στα δύο μήκη πίσω του. Πιο πίσω βελτιώνεται η Standing Order με τον άρχοντα να βρίσκεται στην πρωτοβουλία. Είναι στα δύο μήκη μπροστά από το δεύτερο Βοριά, την τρίτη Μούστας Έιντζελ. Η Φιλέλλην έμεινε τέταρτη και στην πέμπτη θέση η Standing Order με τον άρχοντα να ετοιμάζεται να μπει πρώτο στην ευθεία. Είναι στα δύο μήκη μπροστά από το Βοριά. Πιο πίσω είναι η Μούστας Έιντζελ με τον άρχοντα να διατηρεί την υπεροχή των τριών μήκων. Πιο πίσω κάνει finish Standing Order με τον άρχοντα. Πάντα στην πρωτοβουλία είναι τέσσερα μήκη μπροστά από το Βοριά, που την εξωτερική κάνει finish η Μήλος με τον άρχοντα. Να είναι 5-6 μήκη μπροστά. Άρχοντας με πολλές δυνάμεις θα κερδίσει εύκολα τον όμιλο. Πιο πίσω η Μήλος στη δεύτερη θέση, Φιλέλλην, Βοριάς και Standing Order.
1: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η προσοχή στην Ομόνια είναι στραμμένη στο αυριανό παιχνίδι με την Τσέλιε. Στις 6:15 θα ανοίξει τα χαρτιά του ο Χένιν Πέρκ στην αποστολή ο Μπράουερς εκτός ο Χρήστου. Γκολτάρ και Έγκα Μαλέου δεν θα ενισχύσουν το πλάνο της Πάφου εν όψη Αταλάντα. Στις 7:30 η συνέντευξη τύπου του Σαπίντο. Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει αυλαία της πρώτης φάσης του κυπέλου. Στις 6 Σπάρτακος Κράσα Βαενή. Η 11 του Σπάρτακου είναι η Καλανίδης, Καζαϊσβίλη, Καφατάρης, Ζήνωνος, Χειρομερίδης, Μιχαήλ, Λουκαΐδης, Κόλλιας, Χριστοφή, Χατζιευαγγέλου και Προκοπίου. Η 11 της Κράσα Βαενή είναι η Χριστοδούλου, Ντελούκας, Κιντιγιά, Μπούτνικ, Γεωργίου, Ταμπεκού, Αθανασίου, Αγγελή, Βανιζέλου και Κάμους. Στις 7 Άρης Εθνικός και στις 8 Ομόνια 29 Μαΐου ΑΕΠ Πολεμιδιών. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104, τηλεοπτική μετάδοση των δύο πρώτων αγώνων από την Cita Vision και στην Περιστερώνα από την CableNet. Ξεκαθαρίζει η συμμετοχή των Φανίφ, Σετίν και Μπέρκστρομ στην ανόρθωση εν όψη Ομόνιας 29 Μαΐου. Στον Αποέλ αναμένεται να προλάβει το παιχνίδι με την Πάφο Λαΐφης, έτοιμος για ενδεκάδα ο Μαντσίνη. Στη διάθεση του Λοσάδα στον Απόλλωνα ο Σπόλιαριτς εν όψη Νέας Σαλαμίνας, αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση του Ανδρέου. Ο Μάρτιν στην ΑΕΛ δεν υπολογίζει στους Ζόκε και Ταβάρες εν όψη Ομόνια Σαραδίπου, ερωτηματικό Αλμέιδα. Αγώνα δρόμου κάνει ο Τσακών στην ΑΕΚ για να προλάβει το παιχνίδι με τον Άρη στη Λεμεσό. Για το FIFA Europe Cup ανδρών στις 7 Ανίτρα Κεραυνός και στις 8 Τζίκι ΑΕΚ. Και για το FIFA Europe Cup γυναικών στις 7 Ζάμπινι ΑΕΛ. Η ΑΕΚ Αθηνών αντιμετωπίζει στις 10 την Σακτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Αναλυτικά το απόψινό πρόγραμμα για το Champions League στις 7:45 LASK Liverpool και Feyenoord Como. Στις 10 Shakhtar AEK, Aston Villa Fenerbahce, Manchester City Paris, Betis Porto, Bottom Glimt Dortmund, Roma Real και Slovan Stuttgart. Απόψε για την Ευρωλίγκα στις 7 Χαποέλ Μπεσίκτας, στις 8:30 Ανατολού Εφές Bayern και στις 9:45 Paris Bologna. Για το Euro Cup στις 8 Άρης Θεσσαλονίκης Τορτώνα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
2: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Μετά την ανεπανάληπτη επιτυχία του πρώτου event στο Λατσί Πανόραμα στη Δρούσα, η Altamira Real Estate επιστρέφει με τη δεύτερη φάση του έργου.
4: 26 νέα κίνητα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 50.000 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε το έργο από 26 έως 29 Οκτωβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
4: Εξασφαλίστε τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 30 Οκτωβρίου.
3: Λατσί Πανόραμα 2. Η ευκαιρία επιστρέφει. Εσείς θα είστε εκεί.
4: Περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
5: Ψάχνεις για μόνιμη εργασία όλο το χρόνο που σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στο Lidl Days την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας και γίνε μέλος της ομάδας μας. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας στους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο, καθώς και επιπλέον παροχές. Σε περιμένουμε. Little More to Value.
6: Peugeot 2008 Hybrid. Δυναμικό και ευέλικτο SUV. Υβριδικό, πλήρως εξοπλισμένο και έτοιμο παράδοτο. Στις Peugeot Wow Days από 22.900 ή 199 ευρώ το μήνα.
7: Wow.
6: Μόνο για περιορισμένο χρόνο.
8: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, Τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του Τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη Λέσχη Μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
11: 3, 2, 1, πάμε!
12: Για να κατανοήσεις και να εκτιμήσεις το έργο Πανδότηρα και το δίκτυο Natura 2000, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Τα κλείνεις όλα και ανοίγεις τη ψυχή σου. Αναπνέεις τον καθαρό αέρα που σου παρέχουν τα δάση. Απολαμβάνεις το κρυστάλλινο νερό που σου προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήματα. Παρατηρείς τους επικονιαστές που φροντίζουν για το φαγητό στο τραπέζι σου. Και δεν σταματάς ποτέ να συνυπάρχεις με τη φύση.
13: Η φύση μαζί. Πανδότηρα. Έργο δράσεων για τη διαχείριση του Natura 2000 στην Κύπρο. Ενημερώσου σήμερα στο panδότηρα.cy.
14: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
15: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το Pelesil Plus με τεχνολογία Cool Paint και με δίκτυ ηλιακής ανακλαστικότητας SRI 107 αποτρέπει τη θέρμανση της ταράτσας και σας εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα. Πελέτικο. Be a creator.
16: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
19: Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε Πάσα πάντα από τον Supersport στους 104 Παγκυπρίου 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Με μπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΔΑ και την Πίτσα Παπαγιώνης και τον υποστηριχτή μας τα καταστήματα Smart. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, ενώ στα μηνύματα είπαμε μπορείτε να στέλνετε και να διεκδικήσετε ένα εισιτήριο για το Μόνιο Ολυμπιακό στην Δευτέρα. Χωρία από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Να έχουμε και διπλό εισιτήριο από τώρα για στο εξής και για το απορρίστο φούτσαλα από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Εντάξει, να βλέπουμε το πρόγραμμα για να το δούμε και ετοιμάζουμε για άλλες εκπλήξεις. Καλά, μάλιστα. Λοιπόν, Πάμε σιγά σιγά. Παρασκευή να δώσουμε για το Μόνιο Ολυμπιακό. 6 παρά 6 και κάτι. Στέλνετε το Μόνιο Ολυμπιακό σε ακουστικά και τρέχουν. Τακτοποιούμε. Τα καλησπέρα.
7: Πρέπει να φύγετε, κύριε Παπαμοησίου.
19: Καλώ τον κουμπάρο, τον Σοκράτη.
7: Ο
19: κουμπάρο, ο Στέφανο.
7: Αγαπητέ Στέφανε.
9: Γεια σα, Σοκράτη μου, χαιρετώ.
7: Όλα καλά.
9: Όλα καλά.
7: Επάντως και είχαμε συνεργασία με τον Στεφανό να κρύψει προπόνηση, κύριε
19: Παπαδόπουλο. Πιάσει τους ούλους.
9: Εχθές, τα είπαμε εχθές.
7: Είπαμε πολλά, είχαμε συνεδρία στην τρίπλη εργασία που κάναμε εχθές. Καταρχάς να πούμε ένα μεγάλο συγχαρητήρια στο Σούπερ Πρόεδρο σε πάσα 104. Ήταν πολύ ωραία εκδήλωση, πραγματικά αυτές οι εκδηλώσεις είναι αυτά που λέμε κάποτε οι οικογενειακές σειράξεις. Όλοι μας ξέρουν και εμάς, στο σωματείο με τα παιδιά που ακούσουν για μένα, ο Αϊκάρας και η Απεμπόγια, και ο Κασάπης, του Κακουλής και όλοι οι άλλοι νομίζω ότι είναι εκείνοι του σωματιού μας, μας ακούνε και τους καλούμε και μείνω όσοι θέλουν, όχι που είναι τα προγράμματα για με τις Κερίνιες και των Περβογιών, όσοι θέλουν συνεδέμβουν και ήδη και παραμοσίων να στείλουν τους φίλους τους, τους συνεργάτες τους να συμμετέχουν στο σωματείο Περίκου Δημητρίου. Τους ευχαριστούμε γιατί ξέρω το σωματείο μας όλοι, μέσω του Super Sport για τη Κερίνια. Το σωματείο μας, συγχαρητήρια, ήταν μια πολύ άψογη. Ο Σταύρος Παπαδόπουλος πραγματικά μιλήσαμε πάρα πολλά, τον καλέσαμε να έρθει στο Απεμπόγια 9 του Γενάρη να κάνει μια απονομή. Θα έρθει ο κ. Σταύρος Παπαδόπουλος, θα έρθει ο κ. Ανδρέας της Πετρολίνας, ο Λευκαρίδης, θα έρθει μαζί μας, θα έρθει και ο πρόεδρος του ΕΟΑ εκεί στην Απεμπόγια. Εφηλέψαμε με όλους εκεί, ο Χάρης ο...
19: Τράμπαρες στους ούλους μέσα μια νύχτα, ρε Σοκράτη.
7: Το σωματείο μας ξέρουν το όλοι, τους ευχαριστούμε, ξέρουν την προσπάθεια, όταν θέλαμε περικλείσουμε το, είσαστε οι δρομείς. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο ότι πέρασαμε μια ωραία βραδιά και με τη μουσική εκεί και όλα και το φαγητό, ωραίο το φαγητό και όλα. Είπε μου να έχει εκδηλώσει, είπαμε τα παιδιά, είχε καμιά εκδηλώσει.
19: Πε μου.
7: Υπάρχει καμιά εκδηλώσει, τίποτε...
19: Όχι ρε Σοκράτη.
7: Α, εντάξει, από εδώ είχαμε νιώσει
19: πρόβλημα.
7: Όχι, δεν σηκώσαμε, δεν σηκώσαμε τα παιδιά τους το πόδι.
19: Βρέθηκε ο νικητής,
7: βρέθηκε ο νικητής. Αν βρέθηκε ο νικητής, δεν σηκώσαμε καθόλου. Επάντως ο φίλος μου ο Νίκαρος ήταν άψογος. Ναι. Πήγαμε μαζί, ήταν μαζί, μάγκα και ο φίλος μου ο Νίκαρος.
19: Μα επειδή με το δύο αυτό, γιατί
7: ήταν
19: με το δύο αυτό.
7: Ήταν μαζί παρέα, κύριε. Ήταν μαζί παρέα. Εντάξει, ήταν μόνος του άνθρωπος, είστε τα βίβλια μου, εγώ ήρθα όταν βρέθηκε τη δουλειά και είπε μου να πάμε μαζί. Άψογος ο φίλος μου, ο άνθρωπάκι.
19: Έφερε σε δύο ή έφερε στο.
7: Εγώ του είπα ότι θέλει, έφερε μου ίδιο, δεν τα ξέρει καθόλου, αν καθόλου.
19: Εν πιστεύω να το πεις έτσι, Ρέσο Κράτη. Σαν να με πολύ πιστεύω, οφείλω να το ομολογήσω, να του είπες θέλει να σε πάρω ή να με πάρεις. Ή είπες του πότε να της πούδαμε να με πάρεις.
7: Όχι. Ας θυμάσαι, πήγαμε στο πετάγωμο.
19: Ναι.
7: Έμεινε το αυτοί του Νικαρού, έμεινε το αυτοί του Νικαρού. Και είπα του αυτοί του Νικαρά, πάμε να πάμε λίγο μόνο, είπα του για δύο γονεί.
19: Τώρα εντάξει, οκ. Μάλιστα, πέμε τώρα, τελειώσαμε.
7: Απλό να πω ότι συγχαρητήρια ακόμη μια φορά σε όλους τους συντελεστές εκεί. Αν και ο 07, μουσική άψογος.
19: Βέβαια.
7: Τα λέμε αυτά γιατί να ακούνε και οι συνεργάτες. Το Super Sport απόκτησε φίλους. Είμαστε και εμείς μες στην ομάδα του Super Sport και θα είμαστε πάντοτε κύριε Παναγιώτη. Κύριε Στέφανε, συγχαρητήρια και θα υπάρχει συνεργασία άψογη μαζί. Άψογη συνεργασία.
9: Παρομοίως.
7: Στο Μαντίο Περικλής Δημητρίου τώρα έχουμε την επόμενη εκδήλωση μας που είναι το Σάββατο αγώνες τύπους του Λεμεσό στο ίδιο στάδιο. Θα συμμετέχουμε σε δεξιά αποστάσεις εκεί. Και μετά, εκτός πέρα από την Αθήνα που είναι η Αθηναϊκή Δημοσίωση, είναι η Κερίνια. Λίγο μακρινή, αλλά το λέμε γιατί είμαι ο Δήμαρχος της Κερίνια να το λέω αυτό. Κερίνια επιστροφή 6 του Δεκέμβρη, αγώνες 1, 5 και 10 στον Ιμασιόν της Κερίνια στην Λευκοσία. Και μετά πρέπει να πάμε και στο αυτομερίδι, αυτό πρέπει να το γαγονίσουμε μια ύστερα βάση στο αυτομερίδι να τιμήσουμε και το σπίτι μου Παμοσίως. Και μετά ετοιμαζόμαστε με το ΑΕΚΑΡΑ, το φίλο μας στην Απεμπόγια 39 του Γενάρη. Ευχαριστώ την αστυνομία Κύπρου, Υπουργείων Υγείας και τους φίλους μας Απάντηση και Παπαγιώργιος και Παμοσίως.
19: Να σε καλά, να σε καλά, χαιρετώ. Σε πάμε σε πολύ καλησπέρα.
20: Καλησπέρα. Προχές, σωμοδέστηλα κατά μια ρε φίλε.
19: Μέν με περιπέζεις τώρα.
20: Περιπέζω σε.
19: Αφού πριν 10 λεπτά σου πάρω λαλί ήταν συνεπιά μόνο.
20: Ναι, είμαι τα κατά. Μια ξέρεις πόσο να αποστάσεις είναι το σπίτι σου, ναι, που του γιού μου.
19: Ναι.
20: Άκου, άκου.
19: Άρα βρέσει καλά δηλαδή.
20: Άκου.
19: Εντάξει.
20: Άκου, χρονοτά, καντιγιάζει.
19: Μάλιστα.
20: Όπως είμαι ο Σοκράτη.
19: Γι' αυτό μου βρέσει που εννοάς.
20: Κάμε παρέα, ζήσαμε παρέα και...
19: Ναι.
20: Να και να κοιμίζει το μωράριο.
19: Ναι, Ροσπάτσο.
20: Να μου γελεί, όπου γάμος και χαρά.
19: Ναι.
20: Ναι, μπράβο. Τα υπόλοιπα ήταν άλλο, εντάξει.
19: Ναι.
20: Ήταν μια ωραία εκδήλωση, ρε φίλε. Είδαμε φιλτάτους, παλεμάχους. Μιλήσαμε και με τον κύριο Ντάσο.
19: Ναι.
20: Είδαμε και τον φίλο μας τον Ανδρέα, τον Λευκαρίδη, τον Λεβέντη.
19: Ναι.
20: Είδαμε παλιούς φίλους. Ήταν μια καλή βραδιά.
19: Περάσατε καλά, ναι.
20: Δόξα σε ο Θεός.
19: Μάλιστα. Του ρέχει σημασία. Τέλειωσε.
20: Περάσαμε ωραία, πολλά καλά, ρε φίλε.
19: Μάλιστα.
20: Το επανειδή.
19: Μάλιστα, κύριε. Όσον ούπο.
20: Όσον ούπο.
19: Μάλιστα. Ο Σονού που είναι εμένα και ο Παράτσος. Έκαμε λάθος τώρα που σου το είπα, εντάξει.
20: Να προσέχει ο κόσμος γιατί ο καιρός δεν είναι καλός.
19: Μάλιστα. Βρέχει δηλαδή τώρα.
20: Έχει πολλά νερά και προσεκτικά στον δρόμο να επιστρέψει ο κόσμος πριν.
19: Χαιρετώ.
20: Καλό να πω εγώ σε όλους.
19: Πάμε σε επόμενο κύριο Κυριάν. Καλησπέρα.
0: Έλα αρφούι μου.
19: Έλα Παράτσι.
0: Είδεσα, περιμένα τον κόσμο όλων των καλών τον κόσμο να ρηγιώσει και ύστερα να...
19: Χαρώ. Και σας είχα παρεξηγήσει.
0: Φίλε μου, μόλις ξεκίνησε η πρασινοκίτρινη ο συναγερμός μου στην παρεκκλησιά.
19: Άντε.
0: Μόλις τώρα ξεκινήσαν οι πρώτες ψυχάλες. Τώρα θα ξεκινήσει η όλη σκοτήνια σε τα καλά.
19: Ναι.
0: Έξω και πρασινοκίτρινα πολλά. Εν τω μεταξύ ρε φίλε, να μου επιτρέπεις ο χρόνος. Έχω μέσα πάνω στο κελάκι, αν γνωρίζεις το χωριό. Βόρεια από μένα, είστε.
19: Ναι.
0: Πάνω των βουνών και το πρασκιόνι, η περιοχή της ορεινής Λάρνακας, είναι ο χαμός.
19: Ναι.
0: Ο χαμός, ναι. Τώρα ξεκινάμε με πια εμένα.
19: Μάλιστα.
0: Είναι σκοτίνια σεν ενύχτωσε με τα
19: μέρα. Ένα με 5-6 ώρες, ναι.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε, είναι
19: φαμπούς και μπορώ να πω,
0: αλλά πραγματικά δεν φαίνονται τα βουνά στην ορεινή της Λάρνακας.
19: Ναι.
0: Ενώ ο δρόμος που φτιάχνει από τον Αρακαπάν πίσω που πάει κάποια χορκά, φαρμακάες, που τα ξέρω εγώ, πρέπει να χαμώσει.
19: Μάλιστα.
0: Πριν φαρμακά με την περιοχή, πρέπει να χαμώσει πραγματικά. Να μου είναι καλό, ρε φίλε, με το εκδήλωση. Να μου είπα, είναι ευχαριστημένη ουλή.
19: Ναι, είναι ευχαριστημένη, είπα.
0: Είναι
19: ευχαριστημένη,
0: πέραν του εντός.
19: Ναι.
0: Να μου να μπορούσε θέμα να αναπτύξουμε, δεν μου φιλούει μου, είναι πολλά θέματα.
19: Είναι μόνο να πούμε δηλαδή τώρα.
0: Ας θέλει να αναπτύξεις κάτι.
19: Είναι μόνο να αναπτύξεις, μιλώτα του Βεντετήρη που ανακατώθηκε και δεν
0: είχε πίλα. Είπα να το αποφύγω, αλλά όταν του είπες τα χαρτιά, έτσι, εμείς εμπιγγέ. Τι είναι, τι μάθω που είπε, λαλή
19: μου, να με μοιάζει στον ορ.
0: Δεν μπορώ να κάτσω το μαχαίρι πάνω μου, λαλό του.
19: Ναι.
0: Δεν μπορώ.
19: Μάλιστα.
0: Εγώ να πω την αλήθεια.
19: Μάλιστα.
0: Απόδρασε, είναι γλίτος.
19: Ναι, βέβαια.
0: Έμπειρα. Δεν ξέρω πια τηλέφωνο ακόμα, δεν τον ακούσε.
19: Όχι, ακόμα.
0: Μπορεί να με πιάει με τηλέφωνο από φόντο ακόμα.
19: Σε έδειξη διαμαρτυρίας.
0: Ναι, μπορεί να με πιάει με τηλέφωνο, έτσι πιστεύω.
19: Μάλιστα.
0: Να δείξει.
19: Πέρκει ξηχαστεί. Να πάει πάσα κακό.
0: Φίλε. Πραγματικά βλέπεις μέσα σε δευτερόλεπτα ότι ο καιρός αγριεύει πραγματικά.
19: Ναι.
0: Πραγματικά ρε φίλε. Πραγματικά.
19: Άντε
0: οτιδήποτε να σε ενημερώσουν.
19: Οκ.
0: Άντε καλή συνέχεια.
19: Χαίρετο. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
21: Καλησπέρα σας.
19: Ποιος κύριος.
21: Περάσαμε καλά έτσι.
19: Ποιος.
21: Άλε ποιος είναι ο...
19: Παναγία μου, Παναγία μου, ο Μέτρα. Είπα ήσουν Everest. Everest είναι μουσικής φίλε μου. Με τα κοπέλια σου.
21: Φτάνει που περάσαμε καλά.
19: Είναι περάσαμε κομπάρε.
21: Πολλά καλά.
19: Εντάξει.
21: Πολλά καλά.
19: Όσοι είναι φτάνε χάσανε για να έχουμε και από τότε και τούν την έννοια αν μένε μπορέσαν να έρθουν ή αν μένε θέλουν να έρθουν. Έγινε να κάνουμε τα με από τότε παρακλήσεις.
21: Εν τω μεταξύ η κακουγερία γίνει από το Σταυρογούρι και έρχεται σκοτήνια σε Μιλάρνακα.
19: Μάλιστα.
21: Δεν είναι βρέχει ακόμα, αλλά...
19: Μα δεν είμαστε απέξε μάτρε. Όχι ακόμα, ναι. Κάτι στα ξέσαι, ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε. Παραπάνω από το Δεκέμβριο του Γενάρη, ρε. Ναι, παραπάνω από το Δεκέμβριο του Γενάρη, έτσι. Εντάξει. Άλλαξε ο καιρός, άλλαξε ο καιρός γενικώς.
21: Φέτος δεν καταλάβαμε καλοκαίρι φθινόπωρο.
19: Ναι.
21: Την αλλαγή. Ενώ πριν πήγαμε στο νιόβρι με λαγοντοβάνικα και μια ημέρα ξαφνικά ερωβάστε την άλλη μέρα με ο σάκος.
19: Μάλιστα, μάλιστα.
21: Ενώ τώρα πιάμε έτσι λαού λαού δηλαδή.
19: Ναι.
21: Ποιος είχε
19: Ματίσου,
21: ο Στεφάνος? Πέμω. Ο Στεφάνος Ματίσου.
19: Βέβαια.
1: Γεια σου Μιχάλη μου.
21: Γεια σου Στεφάνε μου.
1: Πώς είσαι, είσαι καλά?
21: Είμαι καλά, δόξα ο Θεός. Δόξα ο Θεός. Δόξα ο Θεός. Περάσαμε καλά, περάσαμε καλά.
1: Έχω και έναν ηχητικό δάμε ντοκουμέντο, αν θέλεις να ακούσεις.
21: Βάστο. Ποιάζεψες.

0: Μάλιστα, κύριε.
1: 007, κουμπάρε μου.
2: Ήταν εσύ που είσαι μαζί με το 007.
1: Ω, ενώ 007, ενώ 007. Έπια γιώργη, για μένα κάνω ένα κόλλο να κατοχιάνω. Τούτον είναι να βάλεις ύστερα το τραγούδι. Του Λιμανιού και του Σαλονιού. Αυτό.
2: Αλλά είπες μάτσο το στη ζούγκλα με τον Ταρζάν.
0: Ο άλλος σε πείραζε με τα μία, αποκλείεται να πεις έτσι τραγούδια. Με έβαλες πίσημα και να χάσεις.
2: Ναι, όντως.
1: Και ο πρόσφυγος ο ξενιζομένος. Αυτά.
0: Και ο πρόσφυγος ο ξενιζομένος.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Σε τραγούδι και μάτσο πάτερ.
1: Ναι. Εθυμωμένος άνθρωπος πάλι, δεν μας είπε καλησπέρα σήμερα ή κάτι δουλειές έχει.
0: Εμπάτερ
1: δικαιούται. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Λέμε τα αύριο, χαιρετούμε και ευχαριστούμε.
0: Bye.
1: Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Ο καιρός αγριεύκε να αγριεύσω και εγώ. Λοιπόν. Εκάθουμουν εγώ, ο Πάρη και ο Στέφανο και σου έμασε κόντεψε όταν έπαιξες πιλότα. Έμασε κόντεψε τσάμι.
2: Σλάνκ.
1: Μάλιστα, κύριε.
3: Στέφανε, αν θέλεις έχω και βίντεο ντοκουμεντανό ηχητικό.
2: Φίλε μου, και
3: εμείς ο είδες το.
2: Ναι, είδα το. Και εμένα είναι βίντεο ντοκουμεντά όμως. Έχω σε και εσέναν. Έχω σε και εσέναν. Έχω σε και εσέναν, λέω.
3: Έτσι έχω προβλήμα. Εγώ έχω τον κύριο Στυλιανό που τραγουδά και παίζει κιθάρα ο Στέφανος.
1: Μα έγινε έτσι πράγμα ρε.
3: Έγινε, βέβαια έγινε.
1: Μάλιστα.
2: Εν το θυμάσαι.
1: Όχι. Εν το πήρα χαπάρι.
3: Επειδή θυμείτε με.
1: Μάλιστα.
3: Θέλω τώρα δημοσίως που ακούν όλοι ημερομηνία, τοποθεσία και χώρο μου να πάμε.
1: Πόσε είχε ο μήνα, κύριε Βασίλη,
3: 14.
1: Και είναι Τετάρτη.
3: Τετάρτη, ναι.
1: 14-21 είναι τα γενέθλια μου. 20-21-28. 27 του μηνό η ώρα 7.30 ευρεγίπεδο και είμαστε έτοιμοι με τον Κασάπιο.
3: 27 ημέρα είναι αν επιτρέπετε, γιατί δεν μπορώ να.
1: Τρίτη.
3: 27 του μηνός.
1: Μάλιστα.
3: Θα το κανονίσω.
1: Έβρεγε με τον ώρα 7:30 με 7:45. Τελεία. Αυτά.
3: Και θα πούμε δημοσίως την επομένη.
1: Και επισήμως.
3: Και επισήμως.
1: Μάλιστα.
3: Έγινε.
1: Χαίρετο.
3: Χαίρετο.
1: Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Ποιος κυρίως.
4: Γιαννάκη Λακατάμια.
1: Μάλιστα, κύριε Γιαννάκη Λακατάμια.
4: Χαιρετώ και τον Στέφανο.
2: Χαιρετώ.
1: Ρε, είσαι περιοχή μας τώρα.
4: Εγώ τώρα.
1: Ναι.
4: Εγώ είμαι σχεδόν Αλάμπρα.
1: Α, βρέχει.
4: Πίσω μου ακούω ότι έρχομαι που Λεμεσόν, ακούω ότι αγριεύει στην Λεμεσόν, είπε ο φίλος ο Πάρης.
1: Κι άμα που είσαι όλοι όμως.
4: Λάμε που είμαι όμως σκοτεινιάζει τώρα. Ντάξει. Σκοτεινιάζει δηλαδή πάει να αγριεύσει. Ένα σινερά. Περάσαμε πολλά ωραία ψες.
1: Μάλιστα.
4: Εγνωρίσαμε νέους ανθρώπους. Το Στέφανο και με γνώρισα τον. Ήταν με τον φίλο μας τον Πάρη. Εγνωρίσαμε την αυτού υψηλότητα. Τον Αεκάρες. Τον φίλο μας τον
1: Χρυσάκη.
4: Γυρέψαμε τον Περβολιάρη. Αλλά τον.
1: Ευκήγεν και είπε εντάξει είχε θέμα. Ήταν πρόσεγε την αρχή.
4: Δεν τα κατάφερε. Είπε το σωτηρκά μας.
1: Το Μέγα.
4: Το μέγα σωτηρκά να χορέψαν και με ο σωτηρκά μας.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, εγνώρισα και τον Γρηγόριον.
1: Ναι.
4: Τον Γρηγόριον και τον πατέρα του. Έκαναμε την παρέα μας, έκαναμε νέους φίλους. Είδαμε και τον, πώς το λέει, το δρομέα μας τσαμέ, τον κακουλί μας.
1: Εστήλα μου δυο μηνύματα πάντως τώρα, ενώ μιλούμε, ενώ... Ο φίλος μου 132 είναι αυτοί που είναι για 101 προσοχή, βρέχει πάρα πολλά να πλημμυρίσουμε λαλί. Και ο 782 καλησπέρα κύριε Στέλιο, αυτοί που είναι για 101 είναι πάρα πολλά τα νερά, προσεκτικά στους δρόμους, Μάριος Αβουέλκο και Νοτριμιθιά. Μάλιστα.
4: Άρα πηγαίνοντας προς Λευκοσία να βρούμε νερά.
1: Ναι, εντάξει, για να φύγουν που για μένα πάνε αλλού.
4: Λοιπόν, περάσαμε πάρα πολλά καλά. Είδαμε και τους αθλητές ποδοσφαιριστές μας της εποχής εκείνης. Μπράβο.
1: Βαρετή.
4: Βαρετή. Και το τσουπίντο το
1: στρατάρχη.
4: Αυτά. Πολλά καλά περάσαμε. Ευχαριστούμε και τον 100 το Super Sport. Να είστε καλά. Λοιπόν, έκαμε νέο φίνις πολύ καλά.
1: Αυτά.
4: Αυτά.
1: Χαίρετο.
4: Χαιρετούμε.
1: Πάμε σε ακόμα έναν κύριο κυρία. Καλησπέρα.
5: Φίλε μου, απολογούμε, αλλά κάνουμε μια παρέμβαση δεύτερη, διότι άκουσα ένα πράγμα προηγουμένως που εσύ ενίσταμε.
1: Ναι.
5: Ο προηγούμενος που το Λακατάμια, ποιος εμπουδά, αν επιτρέπετε.
1: Ο Βεντετήρης.
5: Ναι ρε φίλε, ο άνθρωπος είπε να ακούσες την ατραουδάς. Είπε ναι την έκφραση.
1: Ξέρω εγώ, έγινε το
5: κασίμα. Ο άνθρωπος εξάκουσε τραγουδία στη ζωή του. Στέφανε, απλά εσύ πέ μου ρε φίλε και εμένα να ξέρω γιατί ψέω στέλνω σε τραγουδά. Μιλάω Στέφανος.
2: Τραγούδησε.
5: Δεν είπαμε έτσι, δηλαδή άκουσε το στέλνω ένα τραγουδά ρε παιδιά, γι' αυτό μου ξαναπιά. Και απολογούμε που κάνουν δεύτερη παρεμβάση στη φωνή, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να λαλούμε με το όνομα τους. Δεν είναι επειδή φίλουμε ο στέλνος, να λαλούμε και κουβέντες παραπάνω. Ο άνθρωπος είναι τραγουδά, έτσι χαριτολογώντας είναι να το βάλαμε όλοι μου οι αγαπή, ο λίγο να κάνεις δε.
1: Το λίγο να μπορούσε να το παρασύρει παραβλέψεις.
5: Φίλε μου με όλη μου την αγάπη, καλή συνέχεια.
1: Χαίρετο. Η Βρούτη επληθήναν. Πάω διάλειμμα σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
2: Εν το πράγμα.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Ita Vision.
2: Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
5: Η κίνηση της πέπτης υποδρομίας έχει καλή κίνηση. Ο Βέντο Τζέτλεμαν, ο οποίος εκδικεί την πρωτοπορία και θα την πάρει από την Πίνδο. Προσπαθεί και ο Ρωμανός να είναι σε καλή θέση στην εσωτερική. Ο Βέντο Τζέτλεμαν θα οδηγήσει. Ο Ρωμανός όμως έρχεται εσωτερικά. Διεκδικεί και αυτό στην πρωτοπορία. Το γρήγορο ρυθμό ακολουθεί και η Πίνδος. Πιο πίσω προσπαθεί να είναι ο Ντρέικο Μαλφόη. Ο Λούκιν Ατλάκη σε καλή θέση. Ο Σερ Εφρέμ, ο Λέτζεν Αλέξη. Πίσω ο Απόλυτος και ο Άθλος. Καθώς σε γρήγορο ρυθμό, ο Ρωμανός στην εσωτερική δίπλα από τον Βέντο Τζέτλεμαν. Ακολουθεί και η Πίνδος στην τρίτη θέση. Πιο μέσα προσπαθεί ο Ντρέικο Μαλφόη να είναι σε καλή θέση εξωτερικά. Και ο Λούκιν Ατλάκη θέλει να βελτιώσει την θέση του. Πολύ πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Συνεχίζεται ο γρήγορο ρυθμό με Ρωμανό, με Βέντο Τζέτλεμαν, με Πίνδο και σταδιακά προσπαθεί τώρα και ο Λούκιν Ατλάκη κάπως να βελτιώσει τη θέση του μαζί πάντα και τον Ντρέικο Μαλφόη στην εσωτερική. Ο Βέντο Τζέτλεμαν κάνει επίθεση για να περάσει στην πρωτοπορία από τον Ρωμανό. Ακολουθεί η Πίνδο σε καλή θέση, ενώ πλησιάζουν πλέον και οι υπόλοιποι. Ο Λούκιν Ατλάκη εσωτερικά πάντα και ο Ντρέικο Μαλφόη. Ακούει πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Με τον Ρωμανό να επιστρέφει στην πρωτοπορία, όμως μικρύνουν πλέον οι διαφορές γιατί ήταν πολύ γρήγορος ο ρυθμός που δόθηκε στην υποδρομία. Με την Πίνδο να κάνει επίθεση, έρχεται και ο Λούκιν Ατλάκη. Εσωτερικά είναι και ο Ντρέικο Μαλφόη. Η Πίνδος κάνει επίθεση. Ο Λούκιν Ατλάκη φαίνεται ότι έχει τις δυνάμεις να ακολουθήσει αυτό το ανέβασμα. Με την Πίνδο να έχει πλεονέκτημα, ο Λούκιν Ατλάκη όμως πλησιάζει. Πιο πίσω ο Λέτσεν Αλέξης στην εξωτερική με το Σερεφρέμ να κάνουν φίνις. Με την Πίνδο να δίνει την μάχη με τον Λούκιν Ατλάκη και ο Λέτσεν Αλέξης στην εξωτερική προσπαθεί κάπως να τους πλησιάσει. Θα περάσει ο Λούκιν Ατλάκη με την Πίνδο, τον Λέτζον Αλέξη και τον Σέρεφρε.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσει η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ένα χρόνο και 4 μήνες αφότου το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των ελαττωματικών αερόσακων Τακάτα παραδόθηκε στην αστυνομία για να διερευνηθεί η ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων από οποιοδήποτε πρόσωπο. Η ανακριτική ομάδα του ΤΑΕ Αρχηγείου που ανέλαβε την υπόθεση έχει ολοκληρώσει τις έρευνες της. Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας οδηγήθηκαν σήμερα τα 7 πρόσωπα που συνέλαβε η αστυνομία σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση επίθεσης εναντίον 16χρονου με το αίτημα της αστυνομίας να εκτείνεται στις 8 ημέρες. Βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσαν οι Χούθοι αναχέτησε η Σαουδική Αραβία. Σε αντίπεινα χτυπήθηκαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σανάα της Ιεμένης. Για την Ολλανδία αναχωρεί σήμερα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος κατόπιν πρόσκλησης των Βρετανικών αρχών θα εκφωνήσει ομιλία στο Πανεπιστήμιο του Μάστρικτ με τίτλο «Η Κύπρος και το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα», γεφυρώνοντας την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή στον δρόμο της στρατηγικής αυτονομίας. Νέα έρευνα όσον αφορά τις μεταφορές στην Κύπρο διεξήγαγε η ελεγκτική υπηρεσία. Το 63% των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώσει ότι δεν θα επέλεγε ξανά τη χρήση λεωφορείου. Την παραίτησή της μέσω της πλατφόρμας, το 63% των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώσει ότι δεν θα επέλεγε ξανά τη χρήση λεωφορείου. Την παραίτησή της...

0: Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Τα φαινόμενα τοπικά αναμένεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα. Η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalive.com.cy.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Μα τι σφυρίζει!
3: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
5: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της ΠΑΦΟΥ στη League Face του Conference League και ο Supersport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα-ΠΑΦΟΣ.
6: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi's και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων.
7: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
8: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi's και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Ανάμεικτα λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 700 γραμμάρια μόνο 2,49. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
11: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
12: Στο Γεσί υπάρχει προσωπικός ιατρός για εσάς και τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες μέσω των υπηρεσιών εφημερίας. Αν παρουσιάσετε ξαφνικά ανησυχητικά συμπτώματα, έντονο πόνο, επιδείνωση σοβαρής χρόνιας πάθησης ή υψηλό πυρετό που συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, καλέστε την υπηρεσία εφημερίας της επαρχίας σας. Μετά από τηλεφωνική αξιολόγηση, κλείνετε ραντεβού την ίδια ημέρα. Βρείτε τον αριθμό στο yesi.org.cy.
13: Ο θεσμός συνεχίζεται. Η διαδρομή εξελίσσεται. Η εμπειρία δυναμώνει. Και ο Μαραθώνιος της Λάρνακας αποκτά νέο όνομα. Radisson Hotels Μαραθώνιος Λάρνακας. Στις 15 Νοεμβρίου πάρε θέση στη διαδρομή που μας ενώνει. Δήλωσε συμμετοχή στο larnakamarathon.com. Συνδιοργανωτής Δήμος Λάρνακας. Ονομαστικός χορηγός Radisson Hotels. Μεγάλη χορηγή Under Armour, Perskindon, ASG Leasing. Χορηγός βιωσιμότητας Bioland Energy Group. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
14: Εσύ, τι θα έκανες με 2.000 ευρώ?
2: Σούπερ μάρκετ χωρίς λίστα και γεμάτο ρεζερβουάρ. Ταξιδάκι, shopping, συναυλίες, brunch και dinners, gadgets, νέο κινητό, τηλεόραση. Ό,τι κι αν θέλεις μπορεί να γίνει. Κάνε τουλάχιστον 15 αγορές κάθε μήνα από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου με κάρτα Eurobank Mastercard και μπορεί να γίνεις ένας από τους 15 τυχερούς που διεκδικούν από 2.000 ευρώ στην εφαρμογή επιστροφή για εξαργύρωση.

0: ή σε οποιαδήποτε επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα. Σε κάθε μπροστά. Eurobank. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/Mastercard Competition.
1: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
5: Υποστηρικτής της εκπομπής, τα Smart. Τώρα με δύο νέα Smart. Το νέο Smart στον Στρόβολο, στη Λεωφόρο Τσερίου 161 και το νέο Smart στην Παρεκκλησιά. Μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και εξυπηρέτηση σε 19 Smart σε όλη την Κύπρο.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίου 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με εμπόλυγες ευχαριστήσεις στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώρου και τον υποστηριχτή μας τον Όμιλο Smart με τα 19 καταστήματα Παγκυπρίου. Λοιπόν, εμπόλυγα νερά, ακούσαμε Λακατάμια, πάει Αστρόπολο, πάει Άγιο Δομέτιο, τέλος πάντων από την περιοχή μας, έρχονται κοντά μας, να φύγουν να πάσουν παρακάτω, προσεκτικά στους δρόμους, που αν έχει οτιδήποτε άλλο μας ενημερώνεται. Καλησπέρα μόνο Ομόνια, Αντώνης Αυγόρου, χαιρετίμα στον Αδάμον Ορμίδια και στον Γιάννον Καϊμακλή, μάλιστα. Μάλιστα κύριε, από τον Αυγόρου στην Ορμίδια και στον Καϊμακλή, μάλιστα. Καλησπέρα για στους τρεις. Έχουμε και κύπελλα σήμερα στη Μακαρίαν νησού. Σπάρτακος με την Κράσα Παενή για 6 ώρα στο Αμόγωστος. Να μου λέει ο Γιώργος, για μένα μας πει ο Γιώργος ο Καραλάμπου και αν έχει αρχίες δεν δεκάρες και να προχωρήσουμε. Έχουμε και συνέντευξη τύπου του Χένιμπερκ στη συνέχεια και Σαπίντο και λοιπά για τις Ευρωπαϊκές μας χρόνια, να μην ξεχνούμε. Καλησπέρα Γιώργη.
1: Ναι, καλησπέρα Στέλιο. Όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, είναι καλός ο καιρός μέχρι στιγμής.
0: Είναι καλές, μάλιστα. Αλλάσουμε.
1: Βρέχει ποχή.
0: Έβαλες ερωτηματικό.
1: Σταγόνα, στη Λάνα Κατήβαση.
0: Λακατάμια, είπαμε, κάμε ποταμούθια.
1: Πάνα,
0: Έμπειρας. Άστο νερό θέλω να βρέξει.
1: Τα σύννεφα, σαν που πάνε ποχή παραδείγμι. Από το Σαφρό, έχει λευκοσία νομίζω τώρα τα σύννεφα, πάνε ποχή. Έλα, μεν έχει.
0: Περιμένετε τα αστερά που καμιά ώρα.
1: Το λοιπόν είναι η πρώτη φάση του κυπέλλου Coca-Cola ανάμεσα στον Σπάρτακο Κηδίου, ομάδα δεύτερης κατηγορίας απέναντι στην Κρασάβα Ενή Ύψωνα. Έχουμε τις ενδεκάδες για τις δύο ομάδες. Η τυπικά γηπεδούχος ομάδα του Σπάρτακο Κηδίου θα ξεκινήσει τον αγώνα με τους Καλανίδη, Καζαϊσβίλη, Καφατάρη, Ζήνωνος, Κυρομερίδης, Μιχαήλ, Λουκαΐδες, Κόλιας, Χριστοφή, Νάτσι Αβαγγέλου και Προκοπίου. Ο κύριος Ρώμο, ο τεχνικός της Κρασάβα, έκανε κάποιες αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο μας του αθλήματος που έχασε εδώ από τον Απόλλωνα 3-1. Θα ξεκινήσει και πάλι με το φέρετα τον Ανδρέα Χριστοδούλου, από εκεί πέρα είναι ο Ντελούκας, ο Κιτιλιά, ο Μπούτνη και ο Γεωργίου, ο Ταμπέκου, ο Πάτο, ο Αθανασίου, ο Αγγελή, ο Βενιζέλου και ο Κάμος. Να αναφέρω στέλνος στο αγώνα θα είναι ο Ιωάννης, ο Πυρηπίτσης, εκ Λευκοσίας. Τώρα να μου πεις κόσμο... έχουμε 20-30, εντάξει, όχι αμέ.
0: Μέτρα τους καλά ρε Γιώργα ρε.
1: Εντάξει.
0: Μπορεί να ξανάρθουμε κοντά σου μέτρα να μας πεις ακριβή αριθμό.
1: Εντάξει.
0: Αυτά. Σε ευχαριστούμε. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Μάλιστα.
2: Αγαπητέ Στέφανε,
0: μάλιστα κύριε, μάλιστα.
2: Πάντως ήταν πολλά ωραία ψες πάλι η βραδιά.
0: Μάλιστα.
2: Η τρίτη μας, να πω κάτι Στέφανε μου, για το Βεντατίδη που είπε για τη φωνή του, το τραγούδι του Παπα Μαρσέου. Ίσως κύριε Στέλιο, να χώσει και λίγο που είχε στην Ίντερ πρώτη. Και παρακάμε μην έχουν παραφωνίες στο τραγούδι. Ίσως είπα.
0: Μα και είμαι τραγουδιστής.
2: Ναι ρε κουμπάρε, έτσι πάει το τραγούδι. Ίσως να χώσει και λίγο που είναι Ίντερ πρώτη. Για τη στιγμή.
0: Άιστα κύριε, είσαι στα χιουμοράκια του. Είσαι στα χιουμοράκια του, τάσου μας.
2: Πάμε στη μισία. Επεράσαμε πολλά ωραία. Να είμαστε δικαίοι.
0: Ναι.
2: Είχαμε και το Σταύρο Παπαδόπουλο. Είπα του μια ιστορία που ήταν προβολή στο παραλίμνη. Είχε μια μερίδα να παρούσε στο παραλίμνη, είναι η Βρύζαση. Επίσης σε έναν κλαπ, ήβρε ντους, αν τους ακούτε να δείτε. Αν θέλετε να έρχεστε μπροστά μου να το λέτε, και έτσι να βρίζεται. Ύστερα πήρε τους που έρασαν τους στα φωτά που εκείνη την ημέρα πήραν όμως καλό ένα μάτι.
0: Μάλιστα.
2: Και ψηφίζω κάποτε, Στέφανε, στην Ελλάδα με τον πήρε εσύ θυμάσαι τέτοιο, ναι, που γράψαν οι εφημερίες οι ελληνικές το Κύπριο Μουλάρι Βέρνη. Θυμάσαι τον τίτλο του
0: το.
2: Τον τίτλο στην εφημερία την αθλητική νυχό.
0: Ότι.
2: Έγραψε πρέπει να τον ύπλησε ο Αναστόπουλο μαζί με τον Μητρόπουλο.
0: Ναι.
2: Τώρα είναι ο Μητρόπουλο. Λαλή του ένας άλλος συμπαίκτης του. Ετοιμαστείτε στο διάλειμμα και θα σας κάνει, θα σας βαφτίσει τους είπε. Επειδή χαστούμε και τους κοιό.
0: Βάφτισε τους.
2: Ναι, και τους κοιό.
0: Ναι, βέβαια.
2: Μιλήσαμε σαν λίγο. Είχαμε τον Παναγίτη Σαλκή. Που είμαστε το 73-74 μαχητές στο Μαρόσι. Ενικήσαμε ένα μείον την αρχή, νομίζω ήταν προς το 75-78 κάπου για μένα. Τι μου έδωσε, έβαλε το δέρμα ο Κοβίς, όχι την ομορφατική φάουλ. Που λες, είχαμε, εγνώρισαμε, ήρθαν και ο Χριστάκης γιατί άκουσα που είπε για μένα. Ναι. Χαμογελαστό 10-20 σούπερ το χαμογελόν του. Κόψαμε κάποιες κουβεντούλες. Εντάξει.
3: Βασιλιάες.
2: Τώρα είναι πολλά ωραία.
3: Βασιλιάες.
2: Ουσία εκείνη είναι.
3: Έπρεπε κανένα κέντρο μπορείς στις περιοχές, θα πρέπει να ξελάρτουμε κάτω για να τα καλωρίσουμε.
2: Οκ, θα σε πάρω εκτός αέρα.
3: Εντάξει.
2: Και ευχαριστώ και τον Βασίλη που με πήρε και έφερε μας το Λεωπέτρε.
3: Το Βεντετίδη.
2: Το Βεντετίδη.
3: Μάλιστα κύριε.
2: Και αν θέλει η μάρτυρα για την πιλότητα, έχουμε και ο Στέφανος.
3: Μάλιστα, ακούσαμε τα ούλα, χαιρετούμε.
2: Άσε καλή συνέχεια.
3: Bye. Μάλιστα, καλησπέρα.
4: Ένα στέγιο μας.
3: Ναι, Αντρεούδη.
4: Και ένα στέγιο μας, εγώ είμαι εδώ στη, θετικό Παναθηναϊκό, το EuroLeague, στο μπάσκετ, το ευρωπαϊκό του, είναι πιο καλύτερα τα ευρωπαϊκά του, ο Παναθηναϊκό, είναι πιο καλύτερος.
3: Ναι.
4: Ναι.
3: Άρα, Αντρεούδη μου, ρε. Μάλιστα, κύριε. Είδες ότι πηγαίνει και εκτός Ευρώπης, εκτός Κύπρου.
4: Ναι, είναι μεγάλη διεθνή.
3: Ναι, βέβαια, διευθύνεις ανταποκριτής.
4: Οκ, να σε καλά και να στέκομαι.
3: Να σε καλά, Αντρεούδη μου, σε χαιρετώ. Βρέχει το παλιωμέτωχο, νόξα, όχι.
4: Βρέχει, εννοείται.
3: Εντάξει, οκ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
5: Έλα, Λεβέντη μου.
3: Ο Σωτηρκάς Ωμέγα, τώρα.
5: Ο Σωτηρκάς Ωμέγα, τι να μου γιατί.
3: Είμαστε στην Καλαδά, εγώ, Στέφανο.
5: Φίλε, να σου πάω συγχαρητήρια μου, εσένα. Και δι, ο Σούπερ που είναι για τούτη συναισθίαση εχθές, περάσαμε πάρα πολλά ωραία. Είδαμε τους φίλους μας που εισακούμε από το ράδιο. Περάσαμε πάρα πολλά καλά.
3: Μάλιστα.
5: Ο Στέφανος Εντζαμέος του χαιρετίζει.
3: Είδαμε, ακούεις.
6: Χαιρετώ.
3: Έκαμε το φινιγιά σήμερα.
5: Ναι, ναι. Έτσι είναι ο Στέφανος Εντζαμέος.
3: Μάλιστα.
6: Ήταν ως που να με γνωρίσετε.
5: Λέμεσο έβρεξε πριν έναν τέταρτο, σταμάτησα τώρα.
3: Πιάμασε μας, δαμε. Καλά.
5: Πιάστηκε.
3: Πολλά.
5: Έγινε κάτι πολύ που μας τελάραμε.
3: Να είσαι καλά, Σωτηρκά μου, σε χαιρετώ. Μάλιστα. Αν έχει τίποτε ξαναλέω, ενημερώστε μας για να ενημερώσουμε τον κόσμο για την ώρα που σχολάνει αρκετός κόσμος. Παρότι είναι Τετάρτη και θεωρείται μια αργία για πολλούς, έχει κόσμο που δουλεύει. Ή κινείται για, ξέρω εγώ, για προπονήσεις, για τα ιδιαίτερα. Προσεκτικά. Πέστε μας αν έχει οτιδήποτε. Λοιπόν.
6: Είναι ο δρόμος Ορκώντας Πεδουλάς. Είναι έντονη βροχόπτωση και ο δρόμος κλειστός.
3: Ορκώντας Πεδουλάς.
6: Ναι.
3: Έπια μακιμάκι πάνω. Ο Ορκώντας Πεδουλάς είναι το Καλοπαναγιώτης Μουτουλάς Πεδουλάς.
6: Ναι.
3: Μαραθάς. Άρα μου έχει πάνω από αρκετά η σειρά κάτω. Έχει τίποτε άλλο να πει?
6: Παρακολουθώ τα. Μόλις βγει κάτι.
3: Τούτον είναι τώρα. Κλειστός ο δρόμος Ορκώντα Πεδουλά.
6: Ναι, Ορκώντας Πεδουλά, ναι. Είναι κλειστός ο δρόμος. Είναι έντονη βροχόπτωση. Γράφει.
3: Άρα έκαμε καλό νερό πάνω. Να πιάσει ο φράκτης του τώρα παραγιώτη.
6: Στην Παρεκκλησάν επίσης χαμός που τα νερά.
3: Στον Παράτσο ρε.
6: Ναι.
3: Είναι καλά που λέει καλό διασκοτεινιέσαι. Άρα γιος ο δρόμος και Παρεκκλησιά και λοιπά. Μάλιστα. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα κύριε Στέγιο. Καλησπέρα Στέφανε.
6: Καλησπέρα.
7: Δεν με καταλαβαίνετε.
3: Ελά Λαμπρούκο, με περίμενα να τελειώσεις.
7: Συγχαρητήρια για τον έμπνευστή του της ιδέας να γινήσκονται τούτες οι εκδηλώσεις. Ήταν πολλά ωραία. Περάσαμε ωραία.
3: Μάλιστα.
7: Ήταν ωραίο για τον τους που τιμήσετε τους παγιούς. Ήταν πολλά συγκινητικό.
3: Μάλιστα.
7: Ο φίλος μας ο Μιχάλης με τη μουσική του διασκέδασε μας.
3: Κορυφή ο 007.
7: Ναι, σίγουρα. Και στο τέλος οι τραγουδιστές.
3: Ναι.
7: Ναι, ήταν
3: κορυφή.
7: Πολλά ωραία πάντα.
3: Κορυφή
7: ναι,
3: οι τραγουδιστές, ναι. Βέβαια.
7: Τώρα ο καιρός ξεκίνησε και εμάς τα κάτω ψεφτά να γίνει ανάνταν, εμάβρισε το Σταυροβούνι και έρχονται μέρα πολλά.
3: Κι άνετε που γίνεται σειράν εσείς.
7: Ναι, ναι. Ως τώρα είναι και ένα, αλλά τώρα ξεκινήσει.
3: Άρεστε, έμπειρα, σιάζει βρέξει να τουλάχιστον προβλήματα νερό να μην έχουμε.
7: Σίγουρα, να πιάει παντού όμως.
3: Ναι, ναι.
7: Εντάξει, τέλειο.
3: Έγινε, να σε καλά, Λάμπρουγκο μου, σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Σε χαιρετώ.
7: Άντε, παπά, χαιρετώ.
3: Θυμάσαι που κάποιο διάστημα μέσα στο Χριστούγεννα είμαστε με το κοντομάνικα κάποτε και με τον ήλιο έτσι
6: ναι,
3: ωραία.
6: Ναι, ναι, ναι. Μα και ήταν παγιά, ήταν πριν 3-4 χρόνια.
3: Ναι, εννοώ τα τελευταία ναι, χρόνια. Ναι. Πέρσι είχα μας καλό χειμώνα και φέτος ετοιμάζεται. Μάλιστα.
6: Α δούμε.
3: Τι έχεις έννοιες, έχεις τίποτε, θέλεις καλά μου, περίμενε να δω.
6: Εντάξει, η πολιτική άμυνα εξέδωσε κάποιες συστάσεις
3: που, καλά κάνουμε,
6: που
3: καλά
6: λέει βασικά.
3: Δεν είδα τίποτε άλλο εδώ να γράψουν τίποτε. Ξέρω για υπάρχει άλλη ευκοσία, μόνο για άλλα κατάμια. Αλλά πριν κάνανε μισά ώρα, ξέρω, συνεχίζεται η προκόπτωση ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, μας έπρεξε καλά, σπάει για αλλού ρε κομμάρι.
6: Ναι. Αναστασία, έγινε μπουλούι.
3: Να μου θέλει Αναστασία.
6: Έγινε μπουλούι.
3: Μα ως που να έρθει...
6: Ως που να έρθει από το χτίριο δίπλα, να
3: βρίσκει πολλά.
8: Βρίσκει.
3: Μια νεσονοτά, μια στροφή.
8: Μια
3: νεσονοτά. Και μια ψυχαλίζει. Ο καιρός μας είναι όπως εμάς, γενικώς.
6: Είναι όπως την Αρσέναλ.
3: Όπως πελλοκαιρός. Απλά. Εντά και μόνο εμείς να μας στείλουν που δεν έχουμε θέματα, ρε. Έχει ο καιρός. Εμείς τον έκαναμε τον καιρό. Όταν λέω εμείς, ξέρεις.
6: Είναι ψέματα που είπες.
3: Κάποιοι αποκαλούμενοι επιστήμονες.
6: Εμείς τα κάναμε.
3: Οι αποκαλούμενοι, ο Ίγκη Πρέι.
6: Όχι, η ανθρωπότητα.
3: Η ελίτ. Εντάξει, όσοι τσιμπήσει έναν κουνούπι δεν ξέρουν να σωθούσει. Να ξεκινήσει ο Μπέρκ. Ω, στιγμή ο τύπος. Εντάξει, πάω διαλυμά, να το γίνετε σχεδιές τις θήκες. Να πήγε το διακτήον η Αναστασία, να πούμε και το... και πόσες κούρσες έπιαν, 3,5, 4,5, 5,5. Ενάνει έκτη τώρα, ναι. Εντάξει, και επιστρέφω.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Cita Vision όπως αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita, ένα με σένα. Μετά την ανεπανάληπτη επιτυχία του πρώτου event στο Λατσί Πανόραμα στη Δρούσα, η Altamira Real Estate επιστρέφει με τη δεύτερη φάση του έργου.
3: 26 νέα ακίνητα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 50.000 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε το έργο από 26 έως 29 Οκτωβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
3: Εξασφαλίστε τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 30 Οκτωβρίου.
2: Λατσί Πανόραμα 2. Η ευκαιρία επιστρέφει. Εσείς θα είστε εκεί.
3: Περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Peugeot 3008 Hybrid, the next level fastback SUV. Σχεδίαση που ξεχωρίζει, εκλεπτισμένο εσωτερικό, υβριδικό, πλήρως εξοπλισμένο και έτοιμο παράδοτο. Στις Peugeot Wow Days από 29.900 ή 269 ευρώ το μήνα.
6: Wow.
5: Μόνο για περιορισμένο χρόνο.
7: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Κάθε δώρο είναι μια στιγμή. Μια στιγμή που μένει χαραγμένη στη μνήμη. Στα Καγκαρούτσι πιστεύουμε πως ένα δώρο δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο. Είναι ιστορία. Είναι τέχνη. Είναι κάτι που μένει για πάντα. Καγκαρούτσι. Δώρα που μένουν για πάντα. Επισκεφτείτε μας στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 129 στη Λευκοσία, στο Νικοσία Μολ και στο kangaroochi.com.cy.
10: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati. Η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
11: Ανακοίνωση Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου ΚΕΠΑ. Συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία τα δωρεάν προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων σε πολλά διαφορετικά, χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα, όπως χρήση έξυπνου κινητού, εφαρμογές γραφείου, τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργία ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος και ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλες τις πόλεις και σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων και ειδικά μαθήματα για άτομα ηλικίας 55 χρονών και άνω. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 80 61 96 και στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ με τη χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι χωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριε, τους λέω και σηκώθηκα και πάρω. Εγώ μιλάω. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Ψάχνεις για μόνιμη εργασία όλο το χρόνο που σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στο Lidl Days την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 11 με 4, στο Capo Bay Hotel, στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας και γίνε μέλος της ομάδας μας. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας στους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο, καθώς και επιπλέον παροχές. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
13: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 6.
15: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
16: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
17: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
18: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι.
19: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της πρώτης φάσης του κυπέλου. Αρχίζει αυτή τη στιγμή η αναμέτρηση Σπάρτακος Κράσα Βαενή, στις 7 Άρης Εθνικός και στις 8 Ομόνια 29 Μαΐου ΑΕΠ Πολεμιδιών. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104, τηλεοπτική μετάδοση των δύο πρώτων αγώνων από την Cita Vision και στην Περιστερώνα από την CableNet. Η προσοχή στην Ομόνια είναι στραμμένη στο αυριανό παιχνίδι με την Τσέλιε. Στις 6:15 θα ανοίξει τα χαρτιά του ο Χένινμπεργκ στην αποστολή ο Μπράουερς εκτός ο Χρήστου. Γκολτάρ και Γκαμαλέου δεν θα ενισχύσουν το πλάνο της Πάφου εν ώψη Αταλάντα στις 7:30 η συνέντευξη τύπου του Σαπίντο. Ξεκαθαρίζει η συμμετοχή των Φανίφ, Σετίν και Μπέρκστρομ στην ανόρθωση εν ώψη Ομόνιας 29 Μαΐου. Στον Αποέλ αναμένεται να προλάβει το παιχνίδι με την Πάφο Λαΐφης, έτοιμος για ενδεκάδα ο Μαντσίνη. Διαθέσιμος ο Σπόλιαριτς στον Απόλλωνα εν ώψη Νέας Σαλαμίνας, αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση του Ανδρέου. Στην ΑΕΛ εκτός η Ζόκε και Ταβάρες εν ώψη Ομόνιας Ραδίπου, ερωτηματικό ο Αλμέιδα. Αγώνα δρόμου κάνει ο Τσακών στην ΑΕΚ για να προλάβει το παιχνίδι με τον Άρη. Για το FIFA Europe Cup ανδρών στις 7 Νίτρα Κεραυνός και στις 8 Τζίκι ΑΕΚ και για το FIFA Europe Cup γυναικών στις 7 Ζάμπινι ΑΕΛ. Η ΑΕΚ Αθηνών αντιμετωπίζει στις 10 τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Αναλυτικά το απόψινό πρόγραμμα για το Champions League στις 7:45 LASK Liverpool και Feyenoord Como. Στις 10 Σακτάρ ΑΕΚ Αθηνών, Άστον Βίλα Φενερμπαξέ, Μάντσεστερ Σίτι Παρί, Μπέτις Πόρτο, Μπότον Γκλιμ Ντόρτμουντ, Ρώμα Ρεάλ και Σλόβαν Στουτκάρδη. Απόψε για την Ευρωλίγκα στις 7 Χάποελ Πεσίκτα, στις 8:30 Ανατολού Εφές Μπάγερν και στις 9:45 Παρί Μπολόνια. Για το Euro Cup στις 8 Άρης Θεσσαλονίκης Τορτώνα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων, στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
20: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Supersport 104. Μένεις εδώ.
0: Είσαι μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοεργοδοτούμενος και το μεικτό σου εισόδημα για το έτος 2025 υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ, τότε έχεις υποχρέωση να υποβάλεις φορολογική δήλωση. Υπόβαλε τη δήλωσή σου ηλεκτρονικά μέσω του TaxisNet μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 και εφόσον προκύπτει οφειλόμενος φόρος, πραγματοποίησε την πληρωμή σου μέσω του Tax Portal. Έγκαιρα, εύκολα, ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.gov.cy/mof/tax.
21: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
22: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
23: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
24: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
25: Everyone. Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
26: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
27: Το Epic One είναι και φθηνό πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
20: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
28: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
29: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε πάσα πάντα» από τον Super Sport. Πήρα μια προδίευση από το Σπάρτακος Κράσαβα. Ήταν καλός ο καιρός στο Αμόχος, το λέει ο κύριος Γιώργος Χαραραμπούς. 7 είναι το Άρης Εθνικός και 8 το Μόνιακος 9 Πολεμίδια ΑΕΠ, Πολεμιδιό. Λοιπόν, ο φίλος μου 912. Καλησπέρα κύριε Στέλιο, κάνετε μια έκκληση. Μπερκεί σας ακούσουν οι οδηγοί που πάνε μες στα νερά και τα σκοτεινά με σβηστά τα φώτα πορείας. Ότι τα φώτα δεν θέλουν ούτε τσιφτέν ούτε τετρασέριν όλα. Ανάψετε τα φώτα σας. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Νυχτώνει, έχει νερά και λοιπά. Άψετε και τα φώτα. Σωστό. Ειδικά αυτοκινητόδρομο και κίνηση και προσέχετε και πολλαγκούφες, γιατί ο πατσότρομος, ειδικά Λεμεσό, Λευκοσία, Λευκοσία, Λεμεσός, έχει 127 πάτσες που τη μια και 211 που την άλλη, έχετε ένα κορένια, πολλαγκούφες. Και ένα αυτοκινητόδρομος τούτος, ελεμιτόμος, όταν υπρέξει. Προσέχετε, να προσέχουμε όλοι. Εντάξει, λοιπόν, σε Λεόνα Μπέρκ, πάμε 77-77-10-20, θέλω να μας πούν καλησπέρα. Ετοίμασε στο χένα ένα τραγουδάκι να σορτεί. Ο Τζακ σου έπιανε τηλέφωνο. Εν ύπρα γραμμή. Έμπειραση. Εντάξει. Να μεταξύ στέλνετε μέχρι την Παρασκευή 5.30 ώρα. Αν θέλετε στο 23-24 και διεκδικήσετε έναν εισιτήριο για το Ομόνοια Ολυμπιακός της ερχόμενης Δευτέρας στο Ματσάκιο. Το περιποιημένο. Εντάξει, για τη Δυτική. Στέλνετε Ομόνοια Ολυμπιακός ή Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου. Είναι ευγενική χορηγία και πάλι από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου να είναι καλά. Και όσο στείλε μήνυμα, αν έχει τίποτε επικίνδυνο μας ενημερώνεται. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Παμεσέως.
0: Καλώς στο φίλο μου.
1: Επέρασα πολλά ωραία ψες.
0: Είδες.
1: Από όσοι πάρα να περάσω ωραία, φτάνει μάλλον και ο πρόεδρος, ο κύριος
0: Σοκράτης. Είδε ρε κομπάρε, έγκυσες επιφυλάξιο δεν να περάσεις ωραία. Εγνώρισες τον κόσμο μια χαρά.
1: Γνώρισα μόνο να πας που το ράδιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτά είναι τα καλά του ραδίου.
0: Έτσι είναι. Η υγεία να έχουμε.
1: Σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Χάρηκα που σ' άκουσας.
0: Επίσης.
1: Έγινε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Σε χαιρετούμε. Επόμενος καλησπέρα. Παρακαλώ. Καλή εσπέρα. Γράψε το έγκαιθορι στο τηλεφώνο του. Πρέπει για να στείλουμε στα ακουστικά και τα οικονόμα. Εντάξει ρε φίλε, ο άνθρωπος μπορεί να έχει μέσα καμιά ταγκούφα τίποτε, προσεκτικά. Ξαναπάμε 77-77-10-20 να δούμε τι γίνεται. Έχουμε λίγη ώρα μπροστά μας, μέχρι να παραδώσουμε σκητάλι 7 παρά. Εν τω μεταξύ, πάρε τηλεφώνο να δούμε, ήταν που είμαι το Άρης Εθνικός ρε. Για να δούμε, ήταν που λαρούν οι καιρικές θήκες καμιά εντεκάδα, ξέρω εγώ, μείνεις υγεία σου. Έχεις τα σχετικά σου ή θέλεις βοήθεια. Θέλεις βοήθεια. Παναγία μου. Αρνητική απάντηση. Και μάλιστα κινήθηκε ένα αστραπιαίος. Μάλιστα κύριε Στέφανε. Απόσταση οι ακροατές σου. Και ειδικά ο Τάσος του Σωτηρκάτικο. Μάλλα αγαπώ τον και ξέρει το. Να μιλήσουμε εκτός αέρα με τον Τάσο. Πρέπει να αλλάξει γνώμη. Ποιος εμπάνω.
2: Ο Μιχάλης Αριστείδου.
0: Τι θέλει ο Μιχάλης.
2: Για του γεια σου.
0: Εντάξει ρε, ζητήσαμε το. Να καλησπερίσω τον προπορευόμενο στο πρωτάθλημα των 8. Καλησπέρα Μιχαλιό.
3: Καλησπέρα Στέγιο.
0: Άρεσε σου ο πρόλογος μου.
3: Να είπαμε, ο στόχος ήταν τέτοιο από την αρχή ξεκάθαρος.
0: Δηλαδή το ερώτημα είναι με πόση διαφορά να τερματίσεις από τον δεύτερο.
3: Αυτό είναι το ερώτημα, ναι.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα. Καλά σας κάνει κύριε Στέφανε. Πέμουν Μιχαλιό μου.
3: Ακόμα χάνω και πίτι, δεν για μένα εξαφανιστεί το πατώρα, ξέρεις το.
0: Σωστό. Να έχει λίγο ενδιαφέρον.
3: Να έχει λίγο ενδιαφέρον, με το θέλω που το γίνει Χριστούγεννα.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, εδώ στο Αφαμέγα είμαστε εμείς. Καλησπέρα Χριστούγεννα του Σπορ 104. Άρης εναντίον Εθνικού Άχανας. Για το κύπελλο, για την πρώτη φάση του κυπέλλου, μόνο παιχνίδι, θυμίζουμε στους φίλους ακροατές. Ένα 45 λεπτό πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.
0: Ναι, μου λέει ο καιρός.
3: Ήταν προχερός, τώρα έχει σταματήσει η αλήθεια και είναι, θα έλεγα, ιδανικός για ποδόσφαιρο. Στους 20 βαθμούς η δημοκρατία. Εντάξει, εκεί δεν υπάρχει ηλιοφάνεια λόγω των συννέφων, αλλά δεν θα υπάρξει ούτε βροχή, νομίζω, βλέποντας τα συννέφα.
0: Ναι.
3: Δεν είναι αυτά, είναι γεμάτα, όπως λέμε, σκούρα τα συννέφα. Οπότε νομίζω θα δούμε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Ευχήμαστε να δούμε και γκολ και θέαμα και να έχει και την σχετική αγωνία που προβλέπει ο θεσμός του κυπέλλου. Βέβαια, με την ομάδα της πρώτης κατηγορίας ενάντια στην ομάδα της πέντε κατηγορίας, όπως είναι η πρώτη φάση του κυπέλλου, δεν βλέπουμε Κύπρο, είναι αλήθεια, δεν μυρίζει Κύπρο, αλλά ενίοτε υπάρχουν και εκπλήξεις στον θεσμό αυτό. Ίσως εδώ να έχουμε, όχι δεν θα υπάρχει εκπλήξεις, αλλά είναι μια ομάδα εθνικός άχανας που μπορεί να κάνει την εκπλήξη. Είναι μια ομάδα που έχει πέσει πέρσι, θυμίζομαι, στην πέντε κατηγορία. Είναι μια ομάδα που έχει ξεκάθαρο στόχο να ανέβει στην πρώτη κατηγορία και μάλιστα έχει ξεκινήσει με το 3-3 το συγκρότημα του Βέσκο Μιχαηλόβιτς. Πάμε να δούμε το πώς ξεκινάνε οι δύο ομάδες. Για τον Άρη, τον κύριο Ράσκοφ, Βαν Άλβεθ, επιστροφή κατά από τα δοκάρια. Από εκεί πέρα η Λέλε, Σαφό, Κορέια, Λέπι, Γιανγκό, Φόλχα, Καλούλου, Παζέ, Παραγιώτου, Παραγιώτου Αργύρης είναι. Και Βέστον, έτσι κάποιες αλλαγές τις βλέπουμε στο rotation που έχει κάνει ο κύριος Ράσκοφ. Στον πάγκο είναι η Δημητρίου, Ζάτρο, ο Χαραλάμπους, Εφαγγέ, Μάτισικ, Ζάκος, Σανέ, Καλιάτα, Καουστάτ, Ελαλάτσι, Τζανίς και Ακάμπα ως επιλογές για τον Λευκορώσο προπονητή. Για τον κύριο Μιχαλέβιτς, ο Ιωακίμ Τούμπας είναι κάτω από τα δοκάρια. Από εκεί πέρα η Παρλάτας, Μιχαλίδης, Μαρσέλο, Κουμπαρί, Βάκνερ, Κουσάπα, Παουλίνιο, Εντζαέ, Γιάλουρος και Περδίος, η πρώτη 11. Στον μπάνκο είναι Στυγιανίδης, Ανδρέου, Παύλου, Ισμαήλ, Μέιρα Φερνάντες, Χριστάκη, Πασαρδής, Ρόπινατ, Μπαστιανός, Άδωνη, Θεοχάρους και Κουμί ως επιλογές για τον προπονητή των φιλοξενουμένων. Διευθύνσης της αναμέτρησης μας ο κύριος Νικόλας Λιωταπτής, πρώτος βοηθός ο Ραγόρας Ευαγόρου, δεύτερος ο Σάββας Ευαγγελίδης. Στο ΒΑΡ είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Φωτίου, βοηθός ΒΑΡ ο Ανδρέας Τσαμπάλας, όσον αφορά και την διαιτητική ομάδα του σημερινού παιχνιδιού. Κόσμος ελάχιστος, μετράω έτσι εύκολα όπως είναι στο γήπεδο, είναι γύρω στους 10 άτομα, ίσως να είναι και να λέω και πολλούς με το 10 παραφέρω. Εντάξει, δεν περιμένω να λέω θάλασσα, είναι αλήθεια να στείλω το γήπεδο σήμερα. Αλλά είμαστε, είναι αλήθεια, αρκετά νωρίς. Ακόμα έχει ένα 45 λεπτό μέχρι την έναρξη του παιχνιδιού, Στέλιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να είσαι καλά, ρε Μιχαλιό. Καλό βράδυ μου, εμένα, γιατί είναι αφίος σε λίγο.
3: Καλό βράδυ.
0: Και να πούμε ο φίλος μας ο 111, κύριε Στέλιο, καλησπέρα. Η Ανάννα προσκαλώ χωριό προσεκτικά, πολύ νερό. Άρα επειδή μου έχει ψευδάν και λοιπά, πράσινος κατωφάς. Εν τούτον που λέμε, ενώ μου είπα ήταν πολλά γρήγορα το σύννεμα, όπως τα έβλεπα, όπως εγκινούν τον, ας πούμε. Εν υπήρχε στατικότητα, ενώ ξέρεις, έκαμε να κάνει μια μπορά μισή ώρα για να μείνει σταθερά σε έναν τόπο. Εντάξει. Αν έχει τίποτε άλλο, ενημερώστε μας το 23-24. Να μου γίνεται με το Μπέρκ. Ακόμα. Εντάξει. Έχουμε χρόνο να πάμε σε ακόμα έναν κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Ω, υψίστη μας τιμή.
4: Ο ταξιτζής σου, Έντι. Ήμουν εγώ προηγούμενος που το απάντησα. Έπισαν στα λεφτά μια κοπέλα να με και βοήθησα την κύριε Στέγιο και ξεχάστηκα ότι είχασαι στη γραμμή.
0: Είσαι ένα μεγάλο ψυχο και το
4: μας εκεί. Είπα να την βοηθήσω την κοπέλα, ξέρεις, ξεχάστηκα από το άλλο.
0: Ναι, έμπειρασε.
4: Είπα να την βοηθήσω γιατί ήταν έτσι, ξέρεις.
0: Μάλιστα, καλά έκαμε, δεν έκαμε ψυχικό.
4: Ναι, πέρασαμε πολλά ωραία χτες, κύριε Στέγιο. Ήταν όντο φαγητό. Και έφερα το τσουμπί και έφερα το με πλήρης ασφάλεια.
0: Εντάξει, είπαινε ότι ο καλύτερος ταξιγής Πανκυπρίος.
4: Και είπα του που τα τώρα και να πάω ότι οι δουλειές έχω που τους πελάτες του Super Sport θα του διώκω κομίσιο.
0: Α, Παναγία μου, Παναγία μου, μάλιστα κύριε.
4: Έκανα το πρόταση.
0: Μάλιστα, ένα δω κάθε αυτό, ένα όλοι ξέρω το παιδιέω.
4: Έκανα διαφήμιση είναι χτες ο Τσούπαρος, γιατί ότι ελαλούσαν ο ταξιγής του Τσούπαρου και ήταν, για μένα ήταν πολλά γιατί ο...
0: Βέβαια, του στρατάρχη. Έτσι είναι. Μάλιστα.
4: Το λοιπόν σήμερα θα πούμε για τον Απόλλωνα αύριο, γιατί σήμερα είναι για τα σχόλια για το πάρτι.
0: Μάλιστα.
4: Το λοιπόν αφήκουμε καλή υγεία.
0: Να σε καλά.
4: Και εσένα και στο Στέφανο. Μα ο Στέφανος είπε μου εντάξει, γίνεψε, δεν ξέρω αν έχει χρόνο. Το αφήκουμε αύριο.
2: Τσάκι μου, για το τραγούδι μιλάς.
4: Ναι, για τον ταξίδι.
2: Να τα αφήσουμε αύριο τον ταξίδι, να βάλουμε ένα άλλο σήμερα.
4: Να το αφήσουμε αύριο, ναι, ναι, λόγω πιεσμένη σήμερα.
0: Μάλιστα.
4: Εντάξει κύριε Στέγιο, αφήνω με ενεργεία.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλησπέρα Στελάρα μου, Ραφαέλος Αεκάρα Ξυλοτύμπου. Ο 652 στο highway Λευκοσία Λεμεσού γίνεται χαλασμός, λέει. Μάλιστα, 652 μόλις τώρα. Λευκοσία Λεμεσού, άρα από Λευκοσία προς Λεμεσό. Μάλιστα. Το ίδιο πράγμα είναι και από Λεμεσό.
2: Πυροσβεστική τρέχει και δεν φτάνει, διαβάζω. Η πυροσβεστική τρέχει και δεν φτάνει.
0: Πού πάει?
2: Τα προβλήματα. Πού πάει? Πάει σε υπόγεια, πάει, έπεσα δέντρα, πλημμυρίσαν κάποια αποστατικά. Έχει προβλήματα και κυρίως είναι στην Πάφο κυρίως τα προβλήματα. Έπεσαν κάποια ρεύματα σε κάποιες περιοχές. Ομίχλη, λάσπη κτλ.
0: Πάφο, περισσότερο επαρχία Μπάφου.
2: Περισσότερο στην επαρχία Μπάφου. Ναι.
0: Προσεκτικά. Φαντάζομαι, άμα τα μέλα λέμε έχει ποδόν το νερό, πολύ φαντάζομαι γιατί έχει προβλήματα κάτω. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ποιος?
5: Παναής του ξένη που είναι ορμήκε.
0: Μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου.
5: Χρόνια και ζαμάνια, φίλε μου, τι κάνεις.
0: Έτη και έτη.
5: Εύκαλε μας ο Μπέρ που τα αρμάρι είναι μία με μπόξο. Εν μπαίνουμε ξανά με
0: ρεκόρ. Άι, ώρα, μια χαρά είσαστε, μια χαρά είσαστε.
5: Επειδή εσύ να φέραν κάτι για πρόεδρο, εύτερο να σου πω μια κουβέντα σε μία στην ημερομηνία. Θα είναι ντέρπι μέχρι τέλος το πρωτάθλημα.
0: Μα ποιον πρώτο δεύτερο?
5: Ομόνια Πάφος.
0: Α, μα προηγουμένως που μιλάς.
5: Ναι, κάτι άκουσα και παραπονιέμαι.
0: Α, περίμενε, περίμενε. Στο πρωτάθλημα των προγνωστικών των συναδέλφων.
5: Προείδη
0: ο Μιχάλης ο Αριστίδου και είπα τον προπορευόμενο.
5: Sorry, είναι ένα κουτσά που είναι
0: μια σχέση, μια σχέση, εντό, εντό, που κάνουν κάθε τρίτη.
5: Όπως έδειξαν ως τώρα, έχω πολύ εμπιστοσύνη της ομάδας μου και θεωρώ είναι καλύτερη που απέρσι να μας με την Πάφο μέχρι τέλος πιστεύω.
0: Άρα πρέπει η Ομόνια Πάφο
5: είναι. Είναι δυνατή πολλά και η Πάφο, δεν παραδέχουμε τους, ναι, πολλά είναι. Αλλά θεωρώ η Ομόνια είναι καλύτερη που απέρσι με το ρόστερ που έτσι θεωρώ. Το λοιπόν τα άλλα όλα μας την καλά, εντάξει, δόξα σε Θεό.
0: Δόξα σε Θεό.
5: Ναι, τον ταξίδι θέλουμε τον και εμείς είμαστε και εμείς ταξίδιες, κύριε Στέλιο.
0: Ένα λόγι στο καλησπέρα σου καλά.
5: Είμαστε να γιάντα πάντια μα βρίζει ο καιρός, κομμάνε πια μπω.
0: Αλλά πια έπιασε τώρα από εδώ πάει, καλό χορκό να γίνει, αν και έρχεται, πιάνε τη γραμμή και έρχεται.
5: Η υποδρομία ήταν αυληθή, κάνω ότι τους ενδιαφέρει.
0: Ναι, έπιασε ναι. Ναι, καλά ο... Ναι, ναι, ναι. Ο ένα βρίζει διακοπή βασικά, γιατί πιάνε έξι κούρσεις. Εμείναν τρεις
5: υπηρείες. Στέλιο μου, να σε καλά, σε να τα πούμε. Άντε, bye-bye.
0: Και στο φίλο μας το Μανέντο Ξένη μου είναι ορμήθεια. Έκαμε καιρό να ευκήγαινε τώρα ευκήγαινε μας. Είπε το καλησπέρα του. Λοιπόν, πέ μου ρε Στέφανε.
2: Εντάξει, έχετε τον καιρό.
0: Γράφει τίποτε άλλο.
2: Κατολιστήσεις και στο Τρόδος.
0: Α?
2: Κατολιστήσεις και στο Τρόδος. Περιοχές εκεί πάνω.
0: Αρκετά νερά. Ο Μαύρος Πάρτηρας ήταν καλά λαλή όμως.
2: Μα ήταν πριν μία ώρα, ανάμιση ώρα.
0: Εντάξει, τώρα που είναι ανοιχτός ήταν προσεκτικά. Μάλιστα. Άρα αν έχει άλλη κουρσάνη στον Άγιο Δομετίο.
2: Δεν ξέρω ακόμα.
0: Αναβληθήκα λίγο. Πρέπει να τα ακούσε, διάβασε για με.
2: Τώρα να το δω.
0: Έμπα μέσα, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, τι θέλει να κάνεις, θέλει να βάλεις τώρα λίγο διαφημιστικό, να ακούσουμε τη διάσκεψη σε λίγο, να πάμε σε κόσμο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα φίλε μου.
0: Καλώς τον Κακουλίνο Μέγα.
6: Να μου γίνεται, πώς έπιαν τα πράγματα, όλα καλά.
0: Και όλοι είπαν την καλή του στην κουβέντα και κάποιοι ευχαριστήσατε προσωπικά.
6: Εντάξει.
0: Είναι που εντάξει.
6: Είμα και ενευόμαστε το...
0: Α, είναι ομαδική δουλειά.
6: Μακάρι να είναι καλά ο κόσμος να μας εκτιμά, να μας χαιρετά.
0: Μάλιστα.
6: Τίποτε άλλο. Ο Κιουβής, δεν μπορούμε ο Κιουβής, το showman.
0: Εδώ και στο 76 ευρώ είπε.
6: 76 μαζί με ο Φιλία.
0: Εκεί πίστεψα πως είναι να πιάει, επειδή είπε να πιάνε 166 να πω πιάσει και τα 76 λένε που τον χουβαρτάν τον Κακουλή με το ΦΠΑ.
6: Ναι, έχω εδώ και ΦΠΑ να δει.
0: Μάλιστα. Έπιασε και 50 από τον Αντρέα μόλις τον είδε ηλεκτρίστηκε, πετάχτηκε για μένα πεντέω για έναν καλησπέρα.
6: Κοιτάξτε, ας σου πω κάτι, το ότι ήταν ευχάριστο και άρεσε μου η μουσική.
0: Ναι.
6: Ήταν τέλειος, δεν φίλε.
0: Ναι.
6: Έκαμε κέφτε, δηλαδή ό,τι και κακό να υπήρχε ή κάτι που ήταν να σε δυσταγιστήσει, η μουσική έκαμε σε κέφτε. ήταν ό,τι έπρεπε.
0: Μηδέν με 17 κορυφή με τα κοπέλια του, ναι.
6: Ναι, πολλά.
0: Είδες, έτσι.
6: Είναι τον καλούμε να πάρει να κάνει η μουσική.
0: Ένα πάρουμε και στη ελεύθερη αμόγωστο, ρε κουμπέρα. Πάρουμε μαζί μας. Έτσι.
6: Ένα πάρουμε και εδώ μέσα στην γλύκτα μάγκα, δεν γιώνει να έτσι.
0: Μάλιστα.
6: Άνο. Οκ, ο παπάς, ρε, ο φάδερ,
0: εντάξει.
6: Ευλόγησε το φαγητό μόνο.
0: Ναι, ευλόγησε το μια χαρά.
6: Ναι.
0: Άσο για προσέγγιση τώρα, ρε, ευκείες σήμερα πήγα εσπέρα, γιατί είχε θέματα στην Πάπομπερ και με ξεπεραστούσε.
6: Ο φίλος μου ο Γιώργος σαν πήγαινε, ακολούθαμε δηλαδή, πήγαμε εντός, αλλά πήγαινε, έθελε γύρευκε να πάνε σαν τους να φάει λάσκη.
0: Ποιος, ρε?
6: Ο Γιώργος.
0: Ο Αντωνίου.
6: Ναι.
0: Ανακηρύττω τον πρόεδρο των χιουμοριστών, να βαρχιά λέμε εσύ που τα τώρα. Τέλειο, πέτου το. Ναι, πρόεδρος χιουμοριστών λέμε εσύ.
6: Τον κύριε,
0: δέρ μου. Αυτά.
6: Καλή συνέχεια
0: που σπίτι
6: μου
0: από το
6: τηλέφωνο, εντάξει, έγινε.
0: Γεια χαρά.
6: Πάτε,
0: πάλι. Πάμε σε επόμενο νέα, θα διαβάσω ένα μήνυμα. Καλησπέρα.
7: Κύριε Στέγιο.
0: Ναι.
7: Κύριε Στέγιο, στα Βερβόγια είμαστε άφεοι. Ένα σινερά. Τίποτε.
0: Έλα από εδώ να δεις νερά καλό. Έλα από εδώ, ρε Μαρία.
7: Είμαστε άφεοι, αγαπώ.
0: Καλά. Να είσαι καλά, Μαρία μου.
7: Εντάξει, Στέγιο μου.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
8: Ευχαριστώ, κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
8: Πράσινος Καστοβάς και πάλι.
0: Μάλιστα, κύριε.
8: Λίμπια προς Λευκοσία, ο κακός χαμός.
0: Λίμπια προς Λευκοσία.
8: Προσοχή στους δρόμους, για όνομα του Θεού.
0: Μάλιστα, από Λίμπια προς Λευκοσία, μάλιστα.
8: Και εύχομαι στην ομάδα μου και στην ομάδα της Τάφου καλές επιτυχίες.
0: Να είσαι καλά.
8: Καλό βράδυ.
0: Προσεκτικά, μάλιστα.
8: Bye bye.
0: Ο φίλος μου 327, καλησπέρα κύριε Στέλιο μου και χαιρετισμού στον κύριο δίπλα σου που ξεκινά που σίγμα το όνομα του. Έντορα το όνομα σου, ρε. Έντορα το όνομα σου, φαν μου.
2: Να του το πω να το θυμάται.
0: Όχι, δεν τον κοφτεί. Προσπαθώ να τηλεφωνήσω, αλλά δεν παίρνω γραμμή. Οπότε αν έστειλα το μήνυμα μου, προσοχή στου δρόμου Νικόλα Ομόνια Λεμεσό. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, ο Χέδωνα που την πάγω. Ταξίχη.
0: Μάλιστα.
9: Θα με στην αναφωτία κατακλυσμό.
0: Αναφωτία.
9: Ναι, κατακλυσμό στέλιο μου.
0: Μάλιστα, κύριε.
9: Η ταχύτητα μας που πάμε 50 χιλιόμετρα.
0: Φτάνει να πάτε προσεκτικά στον προορισμό σας.
9: Σίγουρα.
0: Αναφωτία. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ.
9: Να είστε καλά, στέλιο.
0: Χαιρετώ. Να μου χαιρετώ, Στεφάνε.
2: Σε 5-6 λεπτά η... Ο Μπέρκ. Σε 5-6 λεπτά νομίζω να...
0: Ξέρω ξανά.
2: Ο Μπέρκ. Σε 5-6 λεπτά.
0: Ή άρα θέλει να βάλεις ένα τραγουδάκι και να τον περιμένεις.
2: Πάμε σε
0: να βάλεις διαφημίσεις, ναι. Και μετά το τραγουδάκι. Πάρ' τις διαφημίσεις σου και συνδέθω αμέσως με Χένι Μπέρκ.
10: Super Sport 104.

0: Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.
2: Το ένθετο Drive with Trust είναι μια προσφορά της ASG Car Sales. Trust is our drive.
3: Για σένα που ψάχνεις αυτοκίνητο, τα πράγματα γίνονται πιο απλά με την ASG Car Sales. Και επειδή το καλό αυτοκίνητο δεν αρκεί να φαίνεται, πρέπει και να είναι. Κάθε αυτοκίνητό μας περνά από επαγγελματικό, τεχνικό και ποιοτικό έλεγχο 101 σημείων από εξειδικευμένους επαγγελματίες στα ιδιόκτητα συνεργεία μας. Και αφού σιγουρευτούμε ότι είναι και φαίνεται όπως πρέπει, σου το παραδίδουμε με τη σχετική πιστοποίηση. ASG Car Sales. Trust is our drive.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Μας Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. Μας Best Brand Μωρομάντιλα με Hills Malloys 3x64 φύλλα 3,29 και επιπλέον cashback 30 cent. Mr. Grand Ανθρακούχο ποτό 6x330 ml επιλεγμένα είδη 2,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Η εργαλειοεπισκευαστική φέρνει το Steel Demo Day το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Παντελή Κατελάρη 3α στη Λακατάμια για να γιορτάσει τα 100 χρόνια Steel. Θα δείτε ζωντανές επιδείξεις ελαιοσυλλογής και μηχανημάτων, θα βρείτε ειδικές προσφορές μόνο για τη μέρα και θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε πλούσια δώρα. Όλα αυτά με δωρεάν φαγητό, ποτό και αναμνηστικά δώρα Steel. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12 με τη Στέλλα Μάρκου και τον Γιώργο Λεωνίδου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
7: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
8: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
9: Ανάμεικτα λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις ΑΜΕΓΑ. 700 γραμμάρια μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
10: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
11: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
10: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
11: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
12: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 6:30.
14: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
15: Είτε μέσα στο γήπεδο.
16: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
15: Είτε έξω από αυτό.
17: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
18: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
15: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

ασορτή με τον καιρό. Μάλιστα, έγραψες. Εν μ' αρέσει ας λόδες καλέ. Ασορτή με τον καιρό. Μάλιστα, έγραψες. Εν μ' αρέσει ας λόδες καλέ. Με σκουβέντας, αλλά εντάξει.

0: Ναι. Αγγελί.
1: Ο Λατσιέλε είναι μαζί σου σίγουρα, παρότι είναι ευκαινή. Ένας.
0: Εννοείς, είναι μαζί σου εννοείς.
1: Ναι, είναι μαζί σίγουρα, μου. Έναν τύπο άμα μου εσύ, οκ. Ένας ο Τάσος, τώρα καλέ τώρα έλεγε ο αυτός. Ο Κωνσταντίνος από έλεγε χειρόνο μας, πιάζε εμπάσχε περιπτώσεις, ελπίζω να ακούει το τώρα καλέ τώρα. Ένας ο Τάσος Σωτήρα. Και ένας ο Παράτσος Κιό.
0: Μάλιστα. Ο Γιάννης, ο Αεκτσής.
1: Ο Γιάννης ο πρωταθλητής, ο Αεκτσής, η Τερμίραν Τρεις, δεχτώ.
0: Εντάξει, έχω την κόλλα γραμμένος. Α? Έχω την κόλλα μου.
1: Α, έχεις την κόλλα, δεν τα εξεταστείες, εντάξει, οκ. Μάλιστα. Γιώργα, καλησπέρα.
2: Έλα, Στέλιο, καλησπέρα. Πάμε το λόγο μας ότι είναι καλός ο καιρός, αλλά εδώ και ένα δεκάλεπτο πέφτουν καταρακτό δύο βροχές.
1: Ένα φύγουν που λέμε, να πλάσουμε και με δύο.
2: Ναι, εδώ και ένα δεκάλεπτο δυνατή βροχή. Παίζουμε 37 λεπτά στο πρώτο μίχρο. Το σκόρ είναι πάνω στο 0-0. Περίπου ισορροπημένο το παιχνίδι, αλλά ο Σπάρτακος Κητίου ήταν η ομάδα που είχε τις πιο καλές ευκαιρίες. Στο πρώτο λεπτό ο Ζήνωνας αποκαλεί θέση Λάσαρε έξω, ενώ στο 32 λεπτό ο Λουκαΐδης βρήκε το ριζότο δοκάρι με πολύ δυνατό σιούτ. Η Κρασάβανη, η οποία είχε και αυτή πολύ καλή ευκαιρία στο 19 με τον Ταμπέκου, ήταν μόνος, πλάσαρε έξω. 37 λεπτά στο πρωτομήχρονο, το σκόρ είναι στο 0-0, όπως είπα προηγούμενος, ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Μέχρι στιγμής φαίνεται πάντως ανταγωνιστικό, αλλά βρέχει συνεχώς, δεν ξέρω συνέχεια που θα μας βγάλει. Όσον αφορά τους φιλάθλους, επειδή πρέπει να τους μετρήσω, 72.
1: 72, μάλιστα.
2: 72.
1: Να σε καλά.
2: Ωραία.
1: Να περιμένουν το Χένιμπερκ να δούμε τι γίνεται. Πέ μου, ρέθεσαι.
0: Περιμένουμε ακόμα, ναι.
1: Εντάξει. Και να πάμε για ημίχρονο στα επόμενα 5 λεπτά. Πήρα μια προδίευση και από το Άρης Άχνετ, αλλιώς από τον Μιχαλή τον Αριστίδου. Ξεκινά στις 7 και στις 8 είναι το Μόνια 29 με την ΑΕΠ Πολεμιδιών. Αυτά. Δεν μου βλέπεις πάνω. Ξέρετε παλιό. Άλλη κατάσταση.
0: Ένα Σπάρτακος. Μαζί με το.
1: Α! Εντάξει, επειδή βλέπω δεξιά κάτι δηλώσεις στον Άρη, βλέπω Μόνια TV και βλέπω το. Εντάξει, αν έχει οτιδήποτε δεν ενημερώνουμε. Και εσείς οι φίλοι, τέτοιοι ακροατές που θα μείνουμε ακόμα λίγα λεπτά εδώ μαζί μας πριν να αλλάξουμε παριά. Μάλιστα, όλοι χωρίς αγγείς. Μάλιστα.
0: Ο 009.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ο Βρούντος στο λεωφορείο. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
3: Η Ανάγκη πάει Κερίνιας.
1: Η Ανάγκη μου πάει Κερίνιας. Μάλιστα.
3: Είναι ευλογημένα τα νερά μας. Μακάρα κάποια κι άλλα. Αλλά ήθελα, πολυσυζητήθηκε ένα θέμα με τη φάση του παίχτη της ΑΕΛ που είχαν 6 αγωνιστικές. Νομίζω ήταν πολλές, αλλά η πρόθεση, επειδή έκανα κάπου 9-10 χρόνια διαιτητής, εμπόρευε να φτύσει μέσα στο χέρι του την πίστα για την πετάξη, αν ήταν πίστα. Εγώ έριξα κάποιου κότσινη γιατί γύρισε το χέρι του να χτυπήσει, να του δώσει γροχιά του άλλου και έκανε μια κίνηση και δεν την έφαγε.
1: Ναι.
3: Η πρόθεση όμως τιμωρείται.
1: Μάλιστα.
3: Κατάλαβες.
1: Ρε Ανάγκη μου,
3: βρέχεις. Τώρα είναι πολύ για το άλλο πώς θα αγωστηγές. Δεν είναι αν του έφτυσε ή αν είναι πίτσα ή αν είναι φτύμα ή αν τέλος πάντων. Καλά να περάσουμε.
1: Να είσαι καλά, καλή
3: συνέχεια. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ. Και αβέστε να μου γράψε ένα λεωφορείο. Όχι όντως. Έγραψε δηλαδή. Εκτός αν είναι αντίθετα που λέει. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
1: Καλώς το μωράκι μου.
4: Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
4: Καλά.
1: Πού είσαι τώρα?
4: Είμαι Πάφο το προσκύνη.
1: Βρέχει αρκετά?
4: Όχι, έβρεσε τώρα, αλλά έβρεσε.
1: Α. Επίεσαι έπαιξες ποδόσφαιρο, επίεσαι ιδιαίτερα, πού επίεσαι?
4: Κομπιούτερς.
1: Πού επίες?
4: Κομπιούτερς.
1: Α, κομπιούτερς. Μάλιστα. Μάλιστα. Είσαι καλός?
4: Ναι, είμαι καλός.
1: Μπράβο, πες μου.
4: Ας πω με εκείνο το κόμμα Ρώμα απογοητεύτηκα λίγο με το 0-0.
1: Έμπειραζε, αποβάλα μας παίχτην τον καλό μας ο Σέτερφορ, αλλά έμπειραζε, είναι

0: επιτυχία, καλή οίκο μου.
1: Παίζει... Και γελάω ο Στεφάνος τώρα, ναι.
0: Παίζει Champions League. Γελά ο κακούργος και τούτος, πού να γελάς. Ένα ακούεις ότι ανάμεσα σε 20.000 καθημερινούς ακροατές έχει 8 υπέρμαχους του. Φαντάσου. Γιατί μιλούμε 0-0-0-0-0-0-0-0 έναν της χιλίης. Άρεσε σου τούτο. Άρεσε. Να είστε καλά, περνάτε καλά.
1: Ευχαριστούμε Στέλιο μου για
0: εσείς. Χαιρετούμε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου Αλεξάνδρε μου. Είσαι το Αλεξανδρού μου. Αγαπώ το. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα για εμάς, Θεός.
0: Ποιος?
3: Ο Πάτερ.
0: Έλα, Πάτερ μου.
3: Έλα.
0: Τι κάνεις?
3: Πάντως, καλά. Πολλά πριν που μίλησε με τον Θεός και τα κοινωνικά.
0: Ναι.
3: Ήταν τεχανόδεος.
0: Ναι.
3: Κανάν 30 λεπτό. Και 10 λεπτά περίπου μετά που μίλησες, κάπου τα με. Α,
0: και ψήφισαν
3: τα
0: νερά
3: τα πολλά!
0: Αφού εφαίνεται, τον πατέρ μου, εφαίνεται.
3: Σε σημείο που, ειδικά ήταν στο σπίτι, το μισό σπίτι έχει
0: ρεύμα. Τόσο, να, μάλιστα. Προσεκτικά όνειμα, να περάσουμε.
3: Το βρίσκει, μοσυλωτήν, ψυχαλίζει περίπου.
0: Εντάξει, εντάξει. Κάμνει το ένα κάμι το γύρο των Παγκυπρίων.
3: Σίγουρα έτσι.
0: Ναι. Είσαι καλά?
3: Καλά.
0: Πάντα καλά να είσαι. Πάντα καλά να είσαι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Παύλο Νέα Σαλαμίνα, καλησπέρα. Είπαμε Φρέναρος. Καλησπέρα Παυλάρα, καλησπέρα και στο Φρέναρος ολόκληρο. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
4: Ο Παύλος της Αμμονίας.
0: Έλα Παυλάρα.
4: Να μου κάνουμε.
0: Δοξάζομαι τον Θεό.
4: 4.43 πιαν καλή νερά. Καβγάλει ποταμί.
0: Πού?
4: Όσο είναι μες τα απογεδίκια. Όσο είναι δύο τσούπαρο τσουβάρι σταμαλίδας.
0: Άντε.
4: Έκαμε λίγα ψυχάλια σε κάποια φάση. Ειδικά το κοσοκολούδιο φκάνε και βίντεο.
0: Μα έπιασε μόνο το Μπάρελα, έπιασε με πολύ επισκοπή. Με παρεκκριζάν και λοιπά, ναι.
4: Οι πολεμοί και όλοι είχαν 10 λεπτά και έγιναν υποταμοί και έκαναν αντέχατε έτσι κάτι ψυχάλια.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
4: Περάσαμε καλά έψεις.
0: Μια χαρά. Βασιλικά.
4: Είχαμε τελευταία εμείς.
0: Άρα είσαστε ευχαριστημένοι, δεν έχει σημασία.
4: Αφού και την άλλη φορά που είμαστε ευχαριστημένοι τώρα.
0: Και να πάμε και ελεύθεροι αμόχο στον Μακαλά να μας τυποθεί και έχουμε και κάτω ομάδες και παίχτες να, και παραγόντες να τιμήσουμε.
4: Ενώ καλής φέρει ο ξανά χρόνου.
0: Τώρα να πάμε στο Δεκέμβρη να δούμε έτσι να πούμε κανέναν τόπο κανέναν και τον καλό που να μας φορεί.
4: Πριν τα Χριστουγέννα.
0: Ναι, ναι, γιατί αυξανόμεθα. Έτσι είναι.
4: Γεια σου, ο
0: Στέβανο. Μάγερα, μην τον πιστεύει και πειράσει. Έλα σου πω, αν μην τον θεωράει τον ακατονόμαστο.
4: Κύριε Στέφανε, τι κάνεις?
5: Είμαι πολύ καλά εσύ.
4: Περάσαμε καλά ψες.
5: Εγώ δεν ξέρω, με βλέπεις, τραγουδούσα συνέχεια.
4: Αφού μιλήσαμε, ο Παύλος Καμπιός στα Ομονία.
5: Τραγουδούσαμε.
4: Τραγουδούσαμε, ναι.
0: Μάλιστα.
4: Εντάξει, κύριε Στέλιο.
0: Να είσαι καλά, Παυλάρα μου, σε ευχαριστώ.
4: Πάει.
0: Ο φίλος μου 199, πολλά νερά, έκαμε στη Δευτέρα, Αντώνης, χαιρετούμε, έκαμε στα νερά.
5: Να κάνει.
0: Έκαμε, είπε. Που σημαίνει ότι εν τούτον που σου είπα, ότι είδα τώρα ότι φαίνεται σταματά και στην Λακατάμινα και στην περιοχή μας. Έκαμε, μας κάμω σαν κάμε, ρε κομπάρι. Εντάξει. Εκόψαμε το κράσιο του Ιντου Κάρ.
5: Ένα ποτιστή, ένα.
0: Και με το λίπασμα του και τα αυτά, εντάξει, μια χαρά. Το λοιπόν, τι θέλει να κάνουμε, πάμε στο Γιώργο να μας πει τελικό που πλησιάζει στο τέλος. Πιάσω να είναι έτοιμο. Λοιπόν, τι έχουμε να απόψε. Α, καλά ρε Στέφανε, εψες είπαμε την καλή μας την κουβέντα. Εν είπαμε ότι ένα έχει δυο ρουθκιά. Ήχ. Δύο περίπου. Και ας σου πω κάτι τώρα, με πάσα σοβαρότητα. Εν τούτον που λέω τα τελευταία χρόνια. αντιλήφθηκε γιατί η Εθνική Ιταλία σε ρίπαινε και καλά στο Γενικό μετά το 21.
5: Όχι, γιατί.
0: Οι ομάδε τη στην Ευρώπη μπάση.
5: Όχι. Όχι.
0: Πρόσεξε.
5: Μιλάς για την άποψη.
0: Ως που πάση. Έχασε σπίτι τη Ιντερ, ρε. Φάνε τέσσερα τεμάγια που είναι τέσσερα. Έχασε η Νάπολη.
5: Δεν είχε ένα λύνη νομίζω. Τόσοι δύο ήταν νομίζω.
0: Όχι, σήμερα παίζει Ρώμα, ρε.
5: Σήμερα.
0: Ναι, Champions League.
5: Ναι, ναι. Με την άλλη σου ομάδα.
0: Ναι.
5: Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει εσύ.
0: Μην τα μπορεί να κάνω κι εγώ, γερή μου.
5: Εσύ να πανηγυρίζει, όπου μπει να πανηγυρίζει.
0: Ναι, με εναντίον του Ρώμα, πανηγυρίζω. Τι ούτε δεν αντίον
5: του. Αφού είσαι με τη Ρεάλ.
0: Ένα, δεν πανηγυρίζω. Βγαίνει η ομάδα μου.
5: Και άλλαξε μια.
0: Και αν αγαπώ λίγο παραπάνω, ένα.
5: Πέσατε.
0: Εννοείται η Ρώμα, ρε φίλε.
5: Αγαπά τη λίγο παραπάνω.
0: Αγαπώ την παραπάνω που η Ρεάλ. Δεν αγαπώ, ρε φίλε.
5: Κυρία Ρέσου.
0: Κυρία Ρέσου, δεν μου παραπάνω χάρη, αλλά η Ρώμα είναι η αγάπη μου, είναι η αδυναμία μου. Να μου χιάσει τον Μπίλα Φενέρμπαξε. Μποτοκριμ Ντόρτμουντ. Σίτι Παρί. Μπετίς Πόρτο Ρώμα Ρεάλ. Σαχτάρ ΑΕΚ. Και ο Σλόβαν Μπραντισλάβα του Κάρεθι. Καλά με χρυθιά.
5: Ναι.
0: Καλά με χρυθιά.
5: Το Σίτι με την Παρί, φαντάζομαι πρέπει να.
0: Όχι, θα το θέλω. Θα το δω. Είναι παίζει η ΑΕΚ έτσι, δεν να ρίξω την παθιά μου για να ΑΕΚ. Με Σαχτάρ. Λογικά είναι να κερδίσει.
5: Και εγώ θα δει να προβάλλει.
0: 2-1 κάπου για μένα. Έγινε τη ρουίν. Όχι. Άι ρε φίλε, και να κερδίσει πω το κλίμα όπως είναι τώρα ας πούμε την τόρ που δεν έγινε τη ρουίν.
5: Τι είναι με την Πάιερ χτες.
0: Είναι.
5: Με τους Βίκινγκς.
0: Η βίβια ρε, η βίβια, δεν τα συζητούμε.
5: 3-3.
0: 3-3. Μάλιστα. Έχει κάτι μέχρι να φύγουμε στα αμέσως επόμενα λεπτά. Τι να κάνουμε σε ένα διαφημιστικό για να... ο Γιώργος εμπάνω. Α, έχουμε ημίχρονο ρε Γιώργα ρε.
2: Ναι, Στέλιο, έχουμε τέλος πρώτου ημίχρονου. Το 0-0 διατηρήθηκε. Πριν από ότι η βροχή είναι συνεχής, δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουμε τον αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο για να δούμε πώς θα γίνει με τη βροχή στο νομιστικό χώρο. Είπα προηγουμένως ότι ο Σπάταρος Κητίου μου φάνηκε έτσι πιο καλός, πιο επιθετικός. Είχε δοκάρει στο 32ο με τον Λουκαΐδη. Είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Ζήνο στο πρώτο λεπτό. Ενώ τα μπέκο για τον Εγκρασάμα στο 19 και καλή ευκαιρία. Αυτά λοιπόν για το πρώτο ημίχρονο. 0-0. Σε λίγο μαζί ξαναστέλνω για το δεύτερο μέρος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχεις διαφημίσεις ώστε να ξεκινήσω μέρη γιατί πρέπει να αποχωρήσω.
5: Ναι, να έχω και έναν τραγουδάκι έτοιμο.
0: Ε?
5: Έχω και έναν τραγουδάκι ωραίο.
0: Άρα εγώ δικαιούμαι να καληνυχτήσω. Ο φίλος μου 494.
5: Τι λέει?
0: Μπορώ να έχω έναν τηλέφωνο τον μάνατζερ σου ή του κυρίου Αντωνίου ή του κυρίου Κακουλή για μια συναυλία μέσα. Βέβαια ρε φίλε, βέβαια, για όνομα του Θεού. Ανοιχτή. Όχι μέσα, πριν. Πριν. Νομίζω να δούμε το πρόγραμμα, να τους ρωτήσω το πρόγραμμα που έχουμε για να τα μιλήσουμε.
5: Να πάμε και εμείς στο ΟΑΚΑ.
0: Αφού είσαι μέσα εσύ μες στην υπόθεση. Είσαι σύμβουλος. Όχι μάνατζερ, σύμβουλος. Περί μουσικών θεμάτων και συναυλίων.
5: Θα τα αφήσω να σχολιάσω τώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παραδείγματος σκητάλιν και θα τα πούμε αύριο 4 και 5. Σε λίγο θα πάμε και στο δεύτερο να δούμε τι γίνεται στο Άρισα. Άκρα και στις 8 ξεκινά το Μονέα 29. ΑΕΠ Πολεμιδιών. Εντάξει, ο κύριος Στέφανος θα είναι εδώ. Θα έρθει ο Πόλης σε λίγο. Περιμένουμε και ο Χένιμπερκ. Τα λέμε με το καλό αύριο 4 και 5. Έχουμε και ρετρό 366. Μάγκης Κοντός, πεντοσφαιριστής ανορθώσεως. Χαιρετώ.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Υποστηρικτής της εκπομπής, τα Smart. Τώρα με δύο νέα Smart. Το νέο Smart στον Στρόβολο, στη Λεωφόρο Τσερίου 161 και το νέο Smart στην Παρεκκλησιά. Μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και εξυπηρέτηση σε 19 Smart σε όλη την Κύπρο.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
9: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε, χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα, σταθερά, με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
10: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Θέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Face του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7.45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
11: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
14: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
15: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
14: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
16: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
17: Είσαι μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοεργοδοτούμενος και το μεικτό σου εισόδημα για το έτος 2025 υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ, τότε έχεις υποχρέωση να υποβάλεις φορολογική δήλωση. Υπόβαλε τη δήλωσή σου ηλεκτρονικά μέσω του Taxis.net μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 και εφόσον προκύπτει οφειλόμενος φόρος, πραγματοποίησε την πληρωμή σου μέσω του Tax Portal. Έγκαιρα, εύκολα, ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.gov.cy/mof/tax.
18: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost, πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία.
19: Ανδρέας Χαραλάμους.
20: Πέ-ψι. Πέ-ψι. Πέψι.
21: Τι λες, παραμιλάς?
20: Πέψι.
21: Θέλεις ένα ψυχτικό?
20: Πέψι.
0: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
21: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Pepsi.
0: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
21: Pepsi και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
22: 3, 2, 1, πάμε!
23: Για να κατανοήσεις και να εκτιμήσεις το έργο Πανδότηρα και το δίκτυο Natura 2000, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Θα κλείνεις όλα και ανοίγεις τη ψυχή σου. Αναπνέεις τον καθαρό αέρα που σου παρέχουν τα δάση. Απολαμβάνεις το κρυστάλλινο νερό που σου προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήματα. Παρατηρείς τους επικονιαστές που φροντίζουν για το φαγητό στο τραπέζι σου. Και δεν σταματάς ποτέ να συνυπάρχεις με τη φύση.
24: Η φύση μαζί. Πανδότηρα. Έργο δράσεων για τη διαχείριση του Natura 2000 στην Κύπρο. Ενημερώσου σήμερα στο panδότηρα.cy.
25: Super Sport 104.

0: μπάλα είναι και γυρίζει.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή μπάλα είναι και γυρίζει, στο μικρόφωνο ο Πολύος Αλεξάνδρου, στην ρωτήχο Στέφανος ο Στεφάνου. Ημέρα κυπέλλων η σημερινή, πρώτη αγώνες πρώτης φάσης, ημίχρονο Σπάρτακος Κηδίου Κράσα Βαένι 0-0 στις 7. Τώρα ουσιαστικά αρχίζει το παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και τον Εθνικό Άχνας, και στις 8 ο Μόνιακος της 9ης Μαΐου ΑΕΠΟΛΕ 0. Άρχισε το παιχνίδι λέμε, όμως πρώτα θα πάμε Λάρνακα να δούμε δεύτερο ημίχρονο. Οι ομάδες είναι στον αγωνιστικό χώρο και να αρχίσει, αλλά βλέπω αρκετή βροχή στο γήπεδο. Έτσι έχουν τα πράγματα. Μας ακούει ο Γιώργος ο Χαραλαμπούς? Δεν μας ακούει ο Γιώργος ο Χαραλαμπούς. Άρα πάμε Λεμεσό στον Μιχάλη να δούμε πως αρχίζει εκεί το παιχνίδι. Έλα Μιχάλη.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι πολύ, φίλες και φίλοι του Super 104 από το Αλφα Μέγα. Εδώ και ένα δίλεπτο, μέσα στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, ανάμεσα στον Άρη και τον Εθνικό Άχλας. Παιχνίδι για την πρώτη φάση του κυπέλου, μονό παιχνίδι θυμίζουμε. Θα υπάρξει δηλαδή προκλημένος και αποκλεισμένος μετά το τέλος του σημερινού παιχνιδιού. Ο Άρης, να θυμίσουμε λίγο τις ενδεκάδες, ξεκινάει με Βανά κάτω από τα δοκάρια στην επανεμφάνιση του Βραζιλιάνου. Λέλε και Γιαγκό στο κέντρο της άμυνας, Κορέα και Καλούλου τα δύο άκρα για τον κύριο Ράσκοφ, Σαρφό και Αργύρης Παναγιώτου, ο 16χρονος παρακαλώ. Αργύρης Παναγιώτου ξεκινάει δίπλα από τον Σαρφό, χτυπός είναι και πολύ μεγαλύτερος ο Σαρφός, στα 21 του είναι. Ο Φόγλια, ο Πορτογάλος, στο τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ως ήχθες δεύτερος, 24χρονος, είναι ο επιτελικός μέσος της ομάδας. Και 30 στην επίθεση, Βέρτον αριστερά, Λέμπη δεξιά, στην κορυφή ο Παζέ για τους γηπεδούχους. Να δούμε την προσπάθεια τώρα από τον Σαρφό για τον Καλούλ από δεξιά. Θα λακοπεί όμως η μπάλα από τον Κουσιάπα και πάει πλάι out. Ο Εθνικός Άχανας επίσης ένα 4-2-3-1 με τον Ιακίμ Τούμπα κάτω από τα δοκάρια. Τον Παρνάλτα δεξιά, τον Κουσιάπα αριστερά, Μιχαηλίδη και Εντζάι στο κέντρο της άμυνας, Άλβες και τον Κουμπαρί είναι στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Μπροστά από Αλίνιο ο Βραζιλιάνος, τα δύο άκρα έχουμε τους Πεδίο και Γιάλουρο. Αυτή είναι η ένδεκα του κυρίου Βέσκο Μιχαηλόβιτς που είναι στον πάνελ της ομάδας. Ξεκίνησε το παιχνίδι με τον Άρη αναμενόμενα να είναι η ομάδα που έχει κατοχή μπάλας, να είναι η ομάδα που ψάχνει ένα γρήγορο γκολ για να μπορέσει έτσι να απελευθερωθεί και από το σχετικό άγχος. Ο Εθνικός Άχνας ήρθε εδώ μη έχοντας κάτι να χάσει, είναι στην ουσία και θα το παλέψει για να κάνει την έκπληξη και να υπάρχει αυτός στην δεύτερη φάση του κυπέλου. Κρατάει μπάλα ο Άρης εδώ και ένα τετράλεπτο. Λέλε αριστερά για τον Κορέα, σέντρα από τον Βραζιλιάνο, κεφαλιά πρώτη προς τα πίσω τελικά από τον Λέμπη, ο οποίος κινείται, τον βλέπω στην κορυφή της επίθεσης, κοινοπάζει στο ακρό, να δούμε αν ήταν της στιγμής ή αν όντως έτσι έχει ξεκινήσει το συγκρότημα του κυρίου Ράσκοφ, το οποίο έρχεται από ένα μεγάλο διπλό κόντρα στον Ολυμπιακό στην τελευταία στην ουσία φάση παιχνιδιού. Ο Εφαγγέ έδωσε σκόρα και έδωσε την νίκη στην ομάδα του. Λέλε για τον Βερτόν από αριστερά, προσπαθεί ο Άρης. Γιαγκό, Καλούλου, η σέντρα από τον Καλούλου είναι καλή, όμως ο Τούμπας θα βγει και θα φλοκάρει. 27χρονος Κύπριος τερματοφύλακας του Εθνικού Άχλας.
3: Πρέπει να πω στο Μόχωσος ότι παίζουμε ήδη 4 λεπτά στο δεύτερο μήχρονο, το σκορ στο 0-0. Πέφτει αρκετή η βροχή πάντως, δοκίμασε το γήπεδο στην ανάπαυλα ο διαιτής, είπε ότι είναι εντάξει, αλλά βρέχει συνεχώς, δεν ξέρω τι θα γίνει. 0-0, η Κρασάβα είναι στην επίθεση, κόβεται όμως, κερδίζει ο Σπάρτακος που κερδίζει εντυπώσεις μέχρι στιγμής. Είναι τώρα ο Καβατάρης, ο αμυντικός του, με συγχωρείτε, του Σπάρτακου Κητίου. Τώρα ο Χριστοφή, αριστερά η μπάλα για τον Καβατάρη, είναι εκεί στην άμυνα των τυπικά γηπεδούχων. Πιέζει ο Αγγελή, κρατάει ο Καφατάρης, πίσω μπάλα για τον Χριστοφή για να διώξει μπροστά για τον Ζήνον ως να κερδίσει. Πάει να κερδίσει ο Σπάτακος, τελικά κόλλησε μπάλα στο νερό, η μπάλα πίσω στο Ροφή, 14 λεπτά στο δεύτερο μήχρονο, 49, πάμε για το 50 λεπτό του ΜΑΣ, Σπάτακος Κητίου 0, Κρασάβα είναι ύψωνα 0 και ξανά μικρόφωνο στο Αλφα και στον Μιχάλη.
2: Στο 6 εδώ, στο Αλφα Μεγαστάδιο και εδώ έχουμε 0-0, ανάμεσα σε Άρη και Εθνικό Άχνας. Με τον Εθνικό Άχνας να είναι σε κατοχή μπάλας με τον Μπαρλάτα, ποιος κάνει την προσπάθεια, θα βρει τον Ουέλιγκτον. Καλή τοποθέτηση σώματος εκεί από τον Γιαγκόσα να κόψει την φάση και πάλι Μπαρλάτα, το κύπριος δεξιός οπισθοπλέκας της ομάδας για τον Βάκνερ, αριστερά τώρα ο Άρης με τον Κουσιάπα, έχει χώρο να απειλήσει ο Εθνικός Άχνας, κάνει ένα σουτ, την μπάλα όμως ελέγχεται και περνάει εκτός τελικής γραμμής. Πρώτη τελική όμως είναι αυτή στο παιχνίδι μας, το 7, με τον Κουσιάπα να είναι αυτό που το επιχείρησε το σουτ από μακριά με το αριστερό. Είναι αλήθεια ότι ο Βαν Άρβες έλεγχε απόλυτα την φάση και την άφησε να περάσει εκτός τελικής γραμμής. Κατοχή για τους γηπεδούχους που θέλουν την διάκριση στο θεσμό του κυπέλου. Είναι μια ομάδα που το κυνηγάει τα τελευταία χρόνια χωρίς να τα έχει καταφέρει. Όταν λέω τα τελευταία χρόνια, εννοώντας τη νέα εποχή του Άρη που τον βλέπουν να είναι ανταγωνιστικός και να κερδίζει και τίτλους στο πρωτάθλημά μας. Δύο πάντως που είχαν παρουσία και στο τελικό κυπέλου, μία ο Άρης, δύο Εθνικός Άχανας, αμφότερες όμως έχασαν, δεν κέρδισαν δηλαδή τον τίτλο. Ο Άρης θυμίζω το 88-89 κόντρα στην ΑΕΛ, το Τσίρο Στάδιο έχασε με 3-2 στην παράταση. Με τον Βέρτο τώρα την παγιά συμπεριοχή από τον Βραζιλιάνο, πρώτο κόνερ στην αναμέτρησή μας. Το παραχωρεί ο Κουσιάπας από δεξιά, όπως επιτίθεται ο Άρης. Ενώ ο Εθνικός Άχνας, για να κλείσω την κουβέντα με την παρουσία στους τελικούς, δύο φορές, τον χρονιά 2001-2 κοντρα στην Ανόρθωση, έχασε με 1-0, ενώ και την χρονιά 2021-2022, μια χρονιά που υποβιβάστηκε κιόλας.
1: Λοιπόν, πάμε Λάρνακα να δούμε τι γίνεται, διότι διακόπτεται το παιχνίδι, Γιώργο.
3: Ναι, όπως φαίνεται ότι πήρε την μπάλα ο διαιτητής, πάει στα αποδυτήρια. Δεν ξέρω αν χρειαστεί κάποιο χρόνο για μετά, αλλά...
1: λογικά θα δώσει χρόνο να δούμε να απορροφήσει το νερό το γήπεδο.
3: Παίζουμε στο 52ο λεπτό του αγώνα, το σκορ είναι στο 0-0, μία ευκαιρία στο δεύτερο μήχρονο και είμαστε σε αναμονή κατά πόσο θα συνεχιστεί ο αγώνας.
1: Αυτή πάντως, τη στιγμή βρέχει, έχει σταματήσει τον...
3: βρέχει, αλλά εντάξει δεν έβρεξε πολλή ώρα. Πολλή ώρα, αλλά ήταν τόσο δυνατή η βροχή που ενδεχομένως στο γήπεδο να έχει πρόβλημα.
1: Λογικά θα δώσει κάποιο χρονικό περιθώριο μέχρι να τραβήξει. Ωραία, μένεις στη θέση σου και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Λοιπόν, στο 52ο λεπτό υπάρχει προσωρινή διακοπή στο Σπάρτακος Ύψωνα στο 0-0 λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου τη δεδομένη στιγμή. Πάμε ξανά λεμεσό.
2: Στο 9 εδώ είμαστε. Πρώτη καλή φάση για τον Άρη με τον Λέμπι να πιάνει το κεφάλι, μπαλά περνά έξω όμως. Το 0-0 παραμένει ανάμεσα σε Άρη και Εθνικό Άχνας. Καλούλου από δεξιά για τον Άρη. Για τον Μπαζέ. Ο Βραζιλιάνος συγκρίνει με τον Βέρτον και πάλι Μπαζέ το σούτι κόντρα εκεί από τον Μιχαλίδη, δεν απομακρύνει όμως την μπάλα από την περιοχή. Ο Καλούλου πατάει περιοχή, καλή άμυνα από τον Κουσιάπα, δεύτερο κόνερ για τον Άρη από δεξιά. Όσο περνάει τα λεπτά εντείνει την πίεση προς την αιστεία του Ιωαχήν Τούμπα. Στο 10ο λεπτό η διαφορά δυναμικότητας είναι εμφάνιση στον αναγωνιστικό χώρο, είναι η αλήθεια. Με τον Άντερσον Γκορέια να ετοιμάζει να στείλει μπάλια στην περιοχή. Με το αριστερό στο δεύτερο δοκάρι, ο Λέμπινα κεφάλι, 1-0 ο Άρης. Στο 10ο λεπτό είπαμε, ψάχνει νωρίς ένα γκολ ο Άρης και το πετυχαίνει. Στο 10 με τον Λέμπι, ο οποίος για πρώτη φορά ξεκινάει στην 11ο του Άρη και σκοράρει ο 20χρονος Νιγηριανός. Έτσι έχουμε το Άρης 1, Εθνικός Άχνας 0. με τον Λέμπι να είναι ο σκόρερ με ένα όμορφο κεφάλι. Την έστειλε την μπάλα να μπαθεί στα βάθος των δικτύων του Φιωακίνητου, ο οποίος αλήθεια δεν αντιλήφθηκε την πορεία της μπάλας. Από τα αριστερά κατέληξε στη δεξιά του γωνία και δεν αντέδρασε σωστά ο Κύπρος Ποθιέρος στην συγκεκριμένη φάση. Έτσι έχουμε το Άρης 1, Εθνικός Άχνος 0. Ο Άρης λοιπόν έχει περιοχή παίρνουν το ζητούμενο που είναι να πετύχουν ένα γρήγορο μπόρε έτσι ώστε να περιστερωθούν και να διώξουν τρέτε τις οποίες προποθέσεις θα μπορούσαν να τους φέρουν σε σκέψεις όσο φορά το ποια ομάδα θα περάσει στην επόμενη φάση. Φάλτρα για τον Άρη ακριβώς στη μεσαία γραμμή και ο διαιτητής τα λέει εκεί με τον Άλβες, τον 19χρονο Βραζιλιάνο, βασικός τελεχός του Ισοβασίου κ. Μιχαηλοβίτς. Ο Εθνικός Άχνας έχει ένα 3 στα 3 στην τρίτη κατηγορία. Θα πετύχει 3 νίκες και είναι στην πρώτη θέση και είναι και το μεγάλο φαβορί για την επιστροφή του στην πρώτη κατηγορία. Ο Βέστρον κατεβάζει όμορφα αλλά δεν μπορεί να συγκρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου ο Βραζιλιάνος, ένα παιδί με πολύ μεγάλο ταλέντο. Ο 23χρονος Βέστρον. Από αριστερά με του Σάπα ο Ταχνάς για τον Μέλιχτον. Ο Βάκνερ λύσεται όμορφα πίσω για τον Μιχαηλίδη, αυτός αριστερά για τον Εντζάι, τον Αφρικάνο από την Γκουινέα Μπισάου, 27χρονος. Και πάλι Μιχαηλίδης για τον Άλβες. Κερδίζει ο Άρης στη μισή γραμμή με τον Παναγιώτου. Ο Φόλια και πάλι πίσω μπάλα στον Σαρφό. Φόλια και Σαρφό αλλάζω εκεί μπάλα, ίδιο τους. Ο Γιαγκό για τον Καλούλα από δεξιά ο Άρης αυτή τη φορά προσπαθεί να επιτεθεί. Ο Άρης Μπέ τον Λέλε, τον 23χρονο Γερμανό και το αμυντικό. Τελευταίες ενδύα αναμετρήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες. Λένε μόνο ο Άρης. 9 νίκες έχει όμως του Άρη κοντά στις δύο ομάδες συνεχόμενες. Ο Βέστον πάντα βάλει με όλους, δεν μπορεί να περάσει από ολόκληρη την αμυνά του Εθνικού Άρης. Αλλά θα πάρει το φάουλ. Μεταξύ κέντρο και μεγάλης περιοχής αυτό το φάουλ με τον Πορτογάλο. Τον Φόλια να τη βάζει να το εκτελέσει. Ένα μηδέν πάντα μπροστά ο Άρης στο 14 είμαστε, θυμίζουμε. Ναυσιασμός με τη μορφή που έχει πάρει μέσα στην πρώτη φάση την κλήρωση ανάμεσα σε ομάδες της πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Δεν μυρίζει κύπελλο, είναι αλήθεια, αφού πολύ σπανίως βλέπουμε εκπλήξεις, αφού είναι μεγάλη διαφορά δυναμικότητας των δύο κατηγοριών. Αν και ανά τα χρόνια είχαμε κάποιες εκπλήξεις, η πιο μεγάλη βέβαια είναι αυτή του της χρονιάς 94-95, όταν ομάδα δέλτα κατηγορίας, ο Χιλιάς και Τεράποντα, είχε αποκλείσει τότε η ομάδα πρώτης κατηγορίας τη Νέα Σαλαμίνα με 1-0 στον θεσμό του κυπέλου, με έναν γκολ του Νίκου του Γιάπωνα. Αυτός πέρασε τα prime του χρόνια στην ΑΕΛΟ, όπως προσθέτει αυτός. Στο 15 παραμένει ένα μηδέν για τον Άρη, ο οποίος ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. Ο Παζέ κρατάει μπάλα από τον πίσω στο Γιαγκό. Αυτός για τον Λέλε. Σαρφό, ο οποίος απουσίασε κοντά στον Ολυμπιακό λόγω της πορείας. Ο Λέπιος Κόρες κρατάει μπάλα. Ο Παζέ ψάχνει τον Βέρτσο στην περιοχή. Κατεβάζει ο Βραζιλιάδος. Κάνει και το σουτ έξω. Πολύ καλή προσπάθεια εδώ και συνεργασία των παιχτών του κυρίου Ράσκοφ με τον όμορφη παλιά του Σαρφό προς το μέρος του Βέρτον. Ο τελευταίος κατέβασε με το στήθος, απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Μιχαηλίδη, σούταρε, αλλά δεν έστειλε πάνω από την αιστεία του Τούμπατσι. Παραμείνει αυτό το 1-0 για τον Άρη. Ο Βάφιλερ, ο Καποβεστίνος, αλλάζει παλιά με στόχο τον Περδίο, η μπάλα πάει πλαγιότ για τον Εθνικό Άχνας. από δεξιά με τον Παρλάτα στην εκτέλεση του πλάγιου out. Και ο Ζακ Ράσκοφ τον βλέπω τώρα μπροστά μου να κρατάει το μπλοκάκι του και να σημειώνει κάποια πράγματα. Ίσως κάτι που είδε δεν του άρεσε, παράδειγμα ότι είναι μπροστά στο σκορ με τον Κένι, η ομάδα που ελέγχει, είπαμε, στον απόλυτο βαθμό το παιχνίδι. Ο Τούμπας για τον Μιχαηλίδη.
3: Διακόπτω γιατί φαίνεται ότι θα συνεχιστεί ο αγωνάς. Μπαίνει η ομάδα του Σπάρτα του Κουκητίου στον οριστικό χώρο. Οι τρεις διαιτητές πήγαν πριν από λίγο στον οριστικό χώρο, τον έχουν εξετάσει και φαίνεται να δώσαν πράσινο φως για να συνεχιστεί ο αγώνας που διακόπηκε λόγω βροχού στο 52. Οπότε τώρα είμαστε στο 60, μέχρι στιγμής υπάρχει 8 λεπτά διακοπή, συνεχίζεις και επιστρέφουμε ξανά για το παιχνίδι αυτό.
2: Ωραία, ο Βέρτον πατέπεροχη, σουτάρει ο Τούμπας, αποκρούει στο 17, απειλεί και πάλι ο Βραζιλιάνος με τον Βέρτον να μην μπορεί ούτε αυτή τη φορά, όπως και στο 15 να σκοράρει απέναντι στον Ιωακίμ Τούμπας. Ο Άλβες για τον Εθνικό Άχνας, για τον Παρλάτα. Προς την παλιά ψάχνοντας πονηρή εκεί τον Γιάλουρο που πήγαινε αυτή πίσω από την αμήνα του Άρη. Ο Βάκνερ ψάχνει τον Περδίο, πατάει περιοχή ο τελευταίος, είναι πλάγια, θέλει από τη σέντρα αλλά είναι άστοχη. Πάνω από την αιστεία του Πανάλβες, καμία ανησυχία. Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα για τις δύο παρουσίες του Εθνικού Άχνας, του Εθνικού Κυπέλλου. Το σεζόν 1-2 κοντρα στην Ανόρθωση έχασαν 1-0 και τη σεζόν 21-22 κοντρα στην Ομόνια έχασαν 5-4 στα πέναλτι τις δύο αυτές παρουσίες της ομάδας της Άχνας στον Τελικό Κυπέλλου. Είναι μία από τις 6 ομάδες που πήγαν στον τελικό και δεν πήραν τρόπαιο στον θεσμό του Κυπέλλου. Η Αλκή με 5 παρουσίες έχοντας 0 κατακτήσεις είναι η ομάδα με τις περισσότερες παρουσίες αλλά χωρίς να έχει γευτεί την χαρά ενός κυπέλου. Ακολουθεί η Ένωση Πανεμνίου με 4 παρουσίες και πάλι χωρίς να έχει γευτεί την χαρά ενός κυπέλου. Η Εθνικός Άχνας είπαμε και νωρίτερα 2 παρουσίες ενώ Άρης, Διγενής Μόρφου και Ερμής από μία παρουσία χωρίς να έχουν καταφέρει να κερδίσει τον θεσμό. Παλιά με στόχο τον Wellington, διώχνει ο Λέλε στο 19 πλέον. Άρης Εθνικός Άχνας στο 1-0 με τον Μπάκλερ να λύσεται, να παίρνει φάουλ. Σωστά, μπροστά μας ήταν η φάση. Το σφήμα από τον κύριο Κιτατή. Ο Ιντζάη.
3: Μιχάλη με 10 λεπτά καθυστέρηση, επαναρχίζει ο αγώνας εδώ στο γήπεδο Αμόχωστος. Παίζουμε στο 62ο λεπτό του αγώνα, το 0-0 διατηρείται. Με την Κρασάβα Ελίνα προσπαθεί να επιτεθεί από τη δεξιά πλευρά τώρα εκεί που είναι ο Θανασίου, επάνω σε αντίπαλο είναι πλάγιο κοντά στο σημείο του κόνα για την τυπικά φιλοξενούμενη ομάδα την Κρασάβα Ελίνα ύψωνα στο 63 του μάτς 0-0. Είχε δοκάρει ο Σπάρτακος στο πρώτο ημίχρονο στο 32 με τον Γιώργο Λουκαΐδη. Έκοψε η άμυνα, διώχνουν οι του Σπάρτακου μπροστά, η μπάλα σε πλάγιο για την ομάδα του Ρώμο. Κάπως καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο ο Σπάρτακος, κάπως καλύτερος, πιο επιθετικός και πιο ξεκάθαρες ευκαιρίες. Ο Γεωργίου από τη δεξιά πλευρά στο πλάγιο, η κεφαλιά που βγαίνει είναι ο Ταμπέκου και τώρα ο Αγγελή δεν πάει αριστερά στον Κάμους. Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες συνεχίζουν τις ίδιες δεκάδες. Ο Κάμους από αριστερά συγκλίνει, πέφτει κάτω, κερδίζει φάουλ. Άκτα έξω περιοχή, διαγώνια από αριστερά στο 64 του μάτς 0-0. Για την ώρα δεν βρέχει, σταμάτησε βροχή. Μακάρι να μην βρέξει για να τελειώσει αυτός ο αγώνας.
2: Το λάθος που γίνεται, φεύγει απέναντι από τον Πάλα Άλβες ο Μπάκλερ, έρχεται με τον Εθνικό Άχνας. Η φάση έξω, κόλλερ είναι. Έβαλε κόντρα ο Λέλε. Τεράστια φάση για τον Εθνικό Άχνας στο 20 λεπτό. Ένα λάθος στην πεζιά γραμμή που έγινε από τον Λέλε. Πήγε με το κεφάλι εκεί να κοντρολάρει, αλλά δεν μπόρεσε. Συνήθως φάουλ εκεί του Άρη. Πήγε στην περιοχή, Πλάσαρε ο Βάκερ και ήρθε ο Φόγια που βγάλε την άμυνα για την ομάδα του Άρη. Έβαλε την προβολή και πάλι έφυγε Κόνερ. Πολύ μεγάλη φάση με τον Βάκνερ για να φέρει την παιχνίδια ίσα για τον εθνικό άχνας κέρδος. Ένα Κόνερ το πρώτο της προσφυγικής ομάδας σε αυτό το πρώτο μήχρονο. Θα δούμε και τον Κόνερ και θα δώσουμε τον λόγο στον Γιώργο που έχουν προωθηθεί η αεροπορία, όπως έχεις να λέμε, του εθνικού άχνας μπροστά. Τόσο ο Μιχαλίδης όσο και ο Εντζάη. Έτοιμος ο Βάκνερ για την εκτέλεσή του. Ενώ ελέγχεται η φάση απέναντι νωρίτερα, για να δούμε. Από το VAR έχει ειδοποιηθεί να άδει φάση στην περιοχή του εθνικού άχνα. Ελέγχεται. Πριν να φύγει σαν επίθεση, για να δούμε εδώ. Είναι ο Παζέ για τον Λέπι. Άμερε είναι μεταξύ. Για τον Ιαφάλπαλο στο Λέπι. Περιμένουμε λίγο να δούμε. Από το μπακάλιμα του Κουμπαρί. Αν έχω προλάβει να διακρίνω σωστά. Η αφάση νωρίτερα επιστρέφει λίγο πίσω το VAR και για να δούμε αν θα έχουμε τελικά αλλαγή εδώ. Αντί Κόνε για τον εθνικό άχνα να έχουμε πέναλτι για τον Άρη. Η παρελθική προβολή που μας έδειξε εσύ τα βίντεο, η αλήθεια δεν ήταν διαφωτιστική και δεν μπορώ να έχω γνώμη. Θα πάμε καλύτερα στον Γιώργο Χαλάμπος, αφού εδώ έχουμε, υπάρχει μια καθυστέρηση, δεν υπάρχει πέναλτι.
0: Ωραία.
2: Ελέγχθηκε η φάση, αλλά Γιώργος ακούμε.
0: Ωραία, Μιχαλή, στο 68 λεπτό του αγώνα, το 0-0 διατηρείται. Κόνε από δεξιά. Τώρα η ομάδα του Σπάρταγου Κητίου, που στέκεται πάρα πολύ καλά απέναντι στην Κρασάβα, ομάδα προς κατηγορίας. Ο Σπάρταγος έτοιμος για να εκτελέσει κόρνερ. Ο κόσμος λοιπόν είναι στην αιστεία εκεί του το φύλακα της Κρασάβα, του Αντρέα Χριστοδούλου. Έτοιμοι να εκτελέσουν στο δεύτερο δοκάρι. Τα Μπέκου, τα Λούκας, τελικά είναι κόρνερ. Δεύτερο συνεχόμενο από την άλλη πλευρά τώρα για την ομάδα του Σπαρτακού Κητίου. Από αριστερά. Περιμέναμε ίσως καλύτερη απόδοση από την Κρασάβα. Αντιθέτως, Σπάρτακος έδειξε πιο καλά στοιχεία στο πρώτο μήχρονο. Και τώρα το παιχνίδι είναι ισορροπημένο. Την μπάλα ξανά σε παίκτη του Σπάρτακου, εκτελεί, κάνει τη σέντρα πάνω σε πλάτη. Είναι κόρνερ και πάλι για την ομάδα του Σπάρτακου Κητίου που έμεινε ψηλά στην επίθεση. Προσπαθεί να πιέσει, να πετύχει αυτή το γκολ η ομάδα του Σπάρτακου, το πρώτο γκολ της βραδιάς. Στο 67 του μάτσε το 0-0 που διατηρείται. Δεν είχαμε την μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα εκτελείται το κόρνερ. Τελικά αποκρούει άμυνα. Τέταρτο κόρνερ συνεχόμενο για το Σπάρτακο Κητίου. Από αριστερά και πάει ο Χριστοφή για να εκτελέσει. Και ο κόσμος είναι στην εστία του Χριστοδούλου. Έτοιμος ο Χριστοφή. Αγωνίστηκε και στην ομάδα του Εθνικού Αχνάς και ένα φεγγάρι στη Νέα Σαλαμίνα που δεν θυμάμαι. Χριστοφίδη λοιπόν ότι όμως για να εκτελέσει. Εκτελεί στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά που βγαίνει τελικά ο Ντελούκας. Θα απομακρύνει μπαλά στη μεσαία γραμμή τώρα για τον Σπάτακο. Είναι ο Καφετάρης για το λάθος Ταμπέκου. Κρατάει ο Ταμπέκου, κάνει κατά μέτωπο επίθεση. Δίνει την μπάλα αριστερά στον Αθανασίου. Είναι εκτός περιοχής ο Αθανασίου. Δυσκολεύεται λίγο. Συγκλίνει το σιούτ. Πέφτει ο Καλανίδης. Ο τερματοφύλακας του Σπάρτακου που είναι δανεικός από τη Νέα Σαλαμίνα στο 68 του μάτς 0-0. Μικρόφωνο ξανά στο ΑΜΕΓΑ.
2: Στο 25 εδώ στο ΑΜΕΓΑ παραμένει το 1-0. Ανάμεσα σε Άρη και Εθνικό Άχνας. Η παλιά που βγαίνει είναι εξέμεσα από τον Παζέ. Δεν προλαβαίνει τελευταίος. Έχουμε κατοχή για τον Εθνικό Άχνας. Έχει ισορροπήσει κάπως στα δευτερεπτά η ομάδα του κυρίου Μιχαηλόβιτς. Ο Έλικτον κατεβάζει φορέα offside και ίσως και να ήταν, έχω την εντύπωση, αλλά κερδίζουν του Άρη με τον Φόλια. Είναι ότι είχε αρκετά κινητικό στο τεπούτο του με την φαέρα του Άρη. Θυμίζουμε ότι είναι ως ελεύθερος ο Πορτογάλος. Στην τελευταία κίνηση τότε που έγινε από πλευρός Άρη. Λέλε για τον Κορέα. Πάλι Φόλια. Κορέα, ο Βέστον. Σαφώ, με τη μία θέλει να αλλάξει για τον Καλούλου. Ο Κουμπαρίς θα μπει στη φάση, κλέβει με τον Παναγιώτα, αλλά δίνει φάουλ. Ο κύριος Λιγκρατή διαμαρτύρονται, αλλά δεν θα αλλάξει κάτι όσον αφορά την απόφαση του κύριου Γιωδατή. 26 λεπτό, Άρης 1, Εθνικός Άχνας 0. Πες οι δύο ομάδες αποκλειστήκαν και οι δύο στην πίτα φάση του θεσμού. Ο Άρης αυτό το γήπεδο από την έλεγχα στα 0. Ο Εθνικός Άχνας στην έντρα το έχασε 2-1 από την έλεγχα του Ισπανιού. Σταφώ για τον Λέλε. Πάει να πάρει ξανά κατοχή πάνω και να πιέσει ο Άρης. Λάθος από τον Λέλε. Κερδίζει ο ίδιος όμως για τον Κορέα. Ο Βέρτο δεν μπορεί, η Μιχαηλίδης θα δώσει πίσω στον Τούμπα, ο οποίος διώχνει από την πίεση του Λέμπη. Ο Λέλε για τον Φωλιά. Ο Έλιξτος θα πάρει μπάλα, θα πάρει και το φάουλ. Ο 30χρονος Βραζιλιάνος, επιθετικός της ομάδας του κ. Μιχαηλόβιτς. Το 27, το 1 δεν παραμένει για τον Άρη. Με τον Άρη να ξεκινάει πολύ καλά τα πρώτα 27, να πετυχαίνει γκολ και να έχει κάποιες και άλλες ευκαιρίες για περισσότερα γκολ. Ο Εθνικός Άχνας να χάνει μία αλλά πάρα πολύ καλή ευκαιρία στο 20 στο 4 του Βάκνερ για να φτάσει στη ισοφάριση και να κρατάει καλύτερα και λίγο περισσότερο πάνω στα τελευταία λεπτά η προσφυγική ομάδα. Με τον Κουμπαρί τώρα θέλει να βγει από δεξιά, για να δούμε. Από αριστερά αλλάζει την μπάλα ο Κουσιάφας, αλλά δεν μπορεί να βρει τον Περδίο και έχουμε κατοχή για τον Άρη αφού πρέπει να σε φάουλ. Ο 21χρονος ακραίος επιθετικός της ομάδας του κ. Μιχαηλόβιτς. Στο 28 λοιπόν Άρης 1, Εθνικός Άχνας 0, πάμε αμόχωστος. Έλα Γιώργο.
3: Καλό το σιούτ που έγινε τώρα από τον, ήταν ο ποδοσφαιριστής, ήταν ο Αθανασίου. Για την Κρασάβα, η μπάλα πέρασε 6 στο 21ο λεπτό ακριβώς στο αγώνα. Το 0-0 διατηρείται. Ο Ρώμο, τεχνικός της Κρασάβα, βάλε και τον Πρόμπι, έβαλε και τον Πάπα Σιλιανό, αλλά και τον Αγκιάκο. Οι τρεις αλλαγές του προπονητή. Έχει εδώ και λίγα λεπτά που η Κρασάβα έχει πάρει μια σημεία από το Βουλίο των Κινήσεων. Προσπαθεί να πετύχει τον γκολ ο Κιάκος. Όπως είπαμε, ο Σπάτακος ήταν καλός στο πρώτο ημίχρονο που είχε και η δοκάρη. Για τον Μπρόμπι που κρατάει, αλλά πάει να κερδίσει η άμυνα του Σπάτακου και κερδίζει με τον Ακαφατάρη. Πέφτει κάτω, υπάρχει φάουλ για την ομάδα του Σπάτακου Κητίου. Είναι και στην άμυνα των τυπικά γηπεδούχων. Να θυμίσω ότι είχε 10 λεπτή διακοπή από το 52 μέχρι το 62 λόγω βροχών, λόγω βροχής, και ο Καλανίδης έτοιμος για να το συνέχεια στο μάτς. Το μεγάλο βολέ του Καλανίδη, η απόκρουση του Τελούκα, το γέμισμα μπροστά για τον Πρόμπι. Κεφαλιά, μυρίστηκε τη φάση ο Πρόμπι, αλλά ο Καλανίδης θα μαζέψει ο τερματοφύλακας και να κάνει τη μεγάλη μπαλιά θέλοντας να βρει τον Κόλια. Τον βρίσκει με τη μία μπροστά, κοίτα για τον Προκοπίου να διώξει άμυνα της Κασάβα. Παπαστηλιανού περνάει τον Κριστοφή κατά μέτωπο και δίζει μέτρα στην υπεροχή. Η ευκαιρία του Πρόμπι, 1-0 σε 73. 1-0 λοιπόν για την Κασάβα είναι. Με τον Πρόμπι μπήκε σε 70, χρειάστηκε 3 λεπτά για να σκοράρει επιθυμητή Κασάβα, που ήταν πολύ καλό στο μάτς με τον Απόλλωνα. Έτσι λοιπόν η Κασάβα είναι, ανοίγει το σκορ στο 73 με τον Πρόμπι. Προηγείται με 1-0, 73 ακριβώς, 1-0 η Κρασάβα και πάμε ξανά στο Αλφαμέγα.
2: Το μισάωρο εδώ στο Αλφαμέγα, Άρης 1, Εθνικός Άχνας 0. Ο Άρης που έχει πάρει πλέον ξανά κατοχή μπάλας και την προβλέπεια των κινησιών. Θέλω να βρει ένα δεύτερο γκολ πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μηχρόνου. Έτσι, ώστε να κάνει το δικό του έργο πολύ πιο εύκολο. Μια όμορφη εικόνα εδώ από τους λίγους τους φίλους του Άρο. Δύο μικροί φίλοι του Άρη κάνουν και σκίδα. Έτσι, Κάνοντας και τους υπόλοιπους να φωνάξουν κάποια συστήματα υπέρ του Άρη. Μια πολύ μορφή εικόνα από αυτές που χαιρόμαστε να βλέπουμε στα γήπεδά μας. Στο 31, φάουλ για τον Εθνικό Άχνας. Και ο Μιχαλόβιτς που δίνει συνεχώς οδηγίες και παροτρύνει με χειροκροτήματα ακόμα και σε λάθη ποδοσφαιριστών του, την ομάδα του. Ξέρει ότι δεν είναι εύκολο με την διαφορά να είναι μικρότερα να τα βάλουν. Μιχαλίδης για τον Τούμπα.
3: Είχε δοκάρι ο Σπαρτακός σε 75. Νομίζω προκοπεί ο Ταχύτα με το αριστερό.
1: Λοιπόν, 1-0 προηγείται η Κράσαβα Ένης στο 74 του Σπάρτακου. 1-0 προηγείται και ο Άρης του Εθνικού Άχνας στο 31 λεπτό. Πάμε για λίγο Ιταλία να ακούσουμε τι δηλώνει στη συνέντευξη τύπου ο Σαμπίντο. Yes. Τι έχουμε πρόβλημα?
4: And of course, understand that there is difference for tomorrow game between the quality level and the demanding. But I want to fundamental that that the players enjoy this competition, enjoy the game of tomorrow.
1: Έχουμε πρόβλημα. Άρα δεν μπορούμε να βγάλουμε τη διάσκεψη. Ωραία, θα μεταφέρουμε αργότερα την πενοτεχνικό της Παφιακής ομάδας.
4: With a good coach, experienced coach. So it's a good challenge for us for tomorrow. And of course, we have one opportunity against this team, and we'll try to do our best in this game, not only in playing, but in the result, of course.
5: Καλησπέρα. Φυσικά, πολύ μεγάλο παιχνίδι αύριο. Είναι σε μια ομάδα που έχει αρκετή σφαίρα στην Ευρώπη, ένα τρομερό ρόστερ, ένα πολύ έμπειρο προπονητή, και μπαίνει στη διοργάνωση για να την κερδίσει. Εμείς, αν και έχουμε καταφέρει πολλά τα τελευταία δύο χρόνια και είμαστε για τρίτη συνεχόμενη σεζόν σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, επειδή είχαμε το πρώτο στόχο που ήταν να μπούμε στο League Phase, και από εκεί πέρα θα παλέψουμε σε μια παιχνίδι, αρχίζει η γνωρίζα από τον αυριανό αγώνα. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που είναι σαφώς σε ψηλότερο επίπεδο από εμάς, όπως είναι οι ομάδες από την Ιταλία και από άλλα πρεμιέρα παραθλήματα. Δεν έχουμε κάτι να χάσουμε. Είμαστε εδώ για να το ευχαριστηθούμε και να παλέψουμε για κάτι θετικό όπως θα κάνουμε σε όλα τα παιχνίδια.
6: Buonasera a tutti, metafraso. Buonasera a tutti. Sì, questa è una.
5: Quando sono da Pechino.
6: Buonasera a tutti, metafraso. Buonasera a tutti.

0: rispetto per questa squadra, perché sappiamo che il livello di questa squadra è molto alto. Quello che ho chiesto ai miei giocatori è quello di impegnarsi e di godersi la partita, di godersi il torneo. Ci sarà una grande atmosfera, ci sono grandi giocatori e naturalmente cercheremo di fare del nostro meglio.
1: Καλησπέρα. Καλή επιτυχία για αύριο. Ο αντίπαλος του βοηθής το πρωί μη συνδιάσκεψη τύπου μίλησε με πολύ κολακριστικά σχόλια για την ομάδα σας. Πώς αισθάνεστε που η Πάφος έχει τέτοια αποδοχή από μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους?
2: Coach, again, good luck for tomorrow. In the morning's press officer, press conference, excuse me, of Atlanta, the opponent's coach spoke highly of our team. He said some very nice words. How does this make you feel, the fact that Paphos is being recepted with like this when we play away from home?
3: Yeah, it's always good to have to hear good words from all the opponents. Like, we respect the others, also we like when they respect us. And like I said, tomorrow I think it will be good if we see a very competitive game. If we can give the best of us and we can show also our capacity with good personality, of course, and strategy. But this is our main goal, this is to enjoy this competition with big responsibility, of course, but without pressure, with any kind of pressure, because we don't have any obligation for tomorrow to win this game. So this is why I said to the players, of course we need to believe that we can win, and we need to play always to win in a smart way, intelligent way, and strategic way, but without afraid, with respect, but without afraid. So this is most important, because you know they deserve to enjoy these competitions. They work hard in the national competitions, they work hard to be here. Unfortunately, we don't have the lucky, for example, in the games, in the qualifying games for Europa League, because I think we deserve more. But now also we are in a good European competition, in Conference League, and so we'll try to do our best to have the best results and to enjoy. We need to enjoy, because the football is this, is enjoy, of course, with responsibility. We know what we are and what we represent, but we need to enjoy.
2: Είναι πάντα πολύ θετικό και καλογευτικό να ακούς καλά λόγια, ειδικά από τέτοιους προπονητές και από τέτοιες ομάδες που δυστυχόμαστε πολύ. Άρα είναι καλό να νιώθουμε πως και αυτοί μας σέβονται. Αλλά ωστόσο δεν φοβόμαστε, θα προσεγγίσουμε το παιχνίδι με σοβαρότητα. Δεν έχουμε κάτι να χάσουμε, το παραλαμβάνω. Ενάντια σε μια ομάδα που είναι σαφώς καλύτερα από εμάς, θα το χαρούμε. Θα χαρούμε την περίσταση, να ευχαριστούμε το παιχνίδι, να κάνουμε ένα καλό αγώνα, να δώσουμε το καλύτερο μας αυτό και μακάρι να καταφέρουμε κάτι.
4: Λοιπόν, αυτά από τον Σαμπίντο, τον προπονητή της Πάφου εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Αταλάντα. Χρωστάμε τις δηλώσεις του Χένιμπερκ, θα τις μεταφέρουμε αργότερα. Προς το παρόν, πάμε περιστερό να έχουμε μια ανακοίνωση από την Ομόνια 29 Μαΐου.
5: Πολιβιέ 2-0 από τον Παζέ στο 37, σκοράρει με την κεφαλιά του Βραζιλιάνου. Και πλέον έκανε και τα πράγματα πολύ πιο εύκολα για την ομάδα του κυρίου Ράσκο με το δεύτερο γκολ του Παζέ στο 37.
4: Ωραία. Λοιπόν, πάμε περιστερό να έχουμε μια ανακοίνωση από την Ομόνια 29 Μαΐου, όπου ουσιαστικά το παιχνίδι είναι στον αέρα. Θα μας τα πει καλύτερα ο Μιχάλης ο Χαϊλής, ο οποίος πήρε ήδη θέση στο γήπεδο εκεί. Καλησπέρα, Μιχάλη.
6: Καλησπέρα, Βολίβια. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Σπορ. Έχουμε πρόβλημα εδώ μετά από πτώση κεραυνού από τις βροχές που προηγήθηκαν το προηγούμενο 2-3 και με ανακοίνωση της επίσημης Ομόνιας 29 Μαΐου. Ο προβολέας ο αριστερά στην βόρεια κερκίδα του γηπέδου δεν ανάβει, γίνονται προσπάθειες, αλλά επειδή μέσα από την ανακοίνωση φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα και στις κάμερες του γηπέδου, πολύ δύσκολα θα αρχίσει ο αγώνας, σύμφωνα και με ενημέρωση από τα παιδιά της διοίκησης της Ομόνιας 29 Μαΐου. Παρόλα αυτά, οι δύο ομάδες είναι στον αγωνιστικό χώρο και το τρίο της διαιτησίας και αναμένουμε ίσως τον ηλεκτρολόγο στην προσπάθεια που θα κάνει, αν καταφέρει να διορθώσει το λάθος και να μπορέσει να ξεκινήσει ο αγώνας. Θα δούμε στη συνέχεια πώς, τι αποφάσεις θα πάρθουν και αν και εφόσον καταφέρουν να επιδιορθώσουν το πρόβλημα. Να διαβάσουμε στα γρήγορα τη σύντομη ανακοίνωση της επίσης ομονιάς 23 Μαΐου, λόγω πτώσης κεραμίδας.

0: αναπνούσε προβολέα του γηπέδου και προβλήματος που προέκυψε στις κάμερες, η διεξαγωγή του σημερινού αγώνα είναι αμφίβολη. Αυτή η ανακοίνωση ήταν 15 λεπτά προηγουμένως και 20 λεπτά πριν την ξεκίνηση του παιχνιδιού.
1: Ωραία. Μιχάλη μου, αν δεις ότι δεν ξεκινά αγώνα, καλό θα είναι να έχουμε να βρεις κάποιον από την Ομόνοια 29 Μαΐου, έτσι να κάνουμε μια κουβέντα μαζί του. Τι γίνεται.
0: Είμαι ήδη σε επαφή με τα παιδιά, μας ενημερώνουν οτιδήποτε προκύψει, θα έχουμε σίγουρα κάποιες δηλώσεις.
1: Ωραία. Και αν βρεις και τον ηλεκτρολόγο του γηπέδου, ξέρεις τι θα κάνεις.
0: Ηλεκτρολόγος για να μην απογυρευκώ, δεν το γνωρίζεις πολύ λίγο, για άλλον λόγο.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε Λεμεσόν. Έλα Μιχάλη.
2: Λοιπόν, στο 40 εδώ, στο Αλφαμεγαστάδιο, Άρης 2, εθνικός Άχνας 0, με τα γκολ των Λέπη και Πάζε. Για την ομάδα του κυρίου Ράσκο, ο Φάρης δείχνει να καθαρίζει σιγά σιγά το παιχνίδι. Από αριστερά, φυσικός Άχανας, για να δούμε αν η προσφυγή ομάδα μπορεί να βγάλει αντίδραση και να ξαναμπεί με έναν γκολ στο παιχνίδι. Μπάκλερ θα να πάει έξω νομίζω, σωστά, από τον κύριο Γιωταντή. Με τον Βάνα Άλβεστον, 35χρονο πορτιέρο. Τέμα το φιλεγά του Άρη. Ποιος ρίχνει την πάλι μπροστά και θα δώσει τώρα στοιχεία στο παιχνίδι. Με τον Γιάνκο. Για τον Καλουλού. Σαφώ. Ξεπερνάνε εύκολα εκεί την πίεση των παιχτών του Εθνικού Άχνας. Ο Παζέ. Μεγάλη παλιά αριστερά ψάχνω στον Βέρτον. Ποιος θα κατεβάσει προς τα από τον Παρλάτα. Καλή άμυνα από τον Κυπρίο Μπακ, από Ακρίνη προς το μέρος του Περδίου. Και θα πάρει και το φάουλ. 21χρονος Περδίος. Κατοχή για τον Εθνικό Άχνας. Με τον Εντζάι, όπως νωρίτερα κυτρινίστηκε, ο μοναδικός παίχτης που έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα από τον κύριο Γιωταντή, ο κεντρικός αμυντικός του Εθνικού Άχνας. Παραμένει να δούμε τον Βάξιλε, φεύγει μπροστά, επικίνδυνε ο Άρης. Έχει χώρο για το σουτ, θα το κάνει ο Βαν Άλβες από τον Περδίο το σουτ, από τον Γιάννερο το σουτ, με συγχωρείτε. Καλή φάση εδώ για τον Εθνικό Άχνας να μειώσει και να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Με τον Γιάννη να κουβαλάει αρκετά μέτρα την μπάλα, να σωτάρει με δύναμη λίγο έξω από την περιοχή, αλλά τον Βαν Άλβες να είναι στη σωστή θέση και να αποκρούει σταθερά την μπάλα. Στο 42 ήταν αυτή η φάση. Το 2-0 για τον Άρη παραμένει εδώ στο παιχνίδι κοντά στον Εθνικό Άχνας. Πάμε και στο στάδιο Μόχος να δούμε τι γίνεται εκεί, Γιώργο.
3: Ωραία, Μιχάλη, στο 28 λεπτό του αγώνα το 0-1 για την Κρασάβα διατηρείται. Από το 73 σκόραρε ο Μπρόμπεϊ. Χωρίς να υπολογίσουμε βέβαια την δεκάλεπτη διακοπή από το 52 μέχρι το 62 λόγω βροχής. Μου κάνει ιδιαίτερα καλή εντύπωση πάντως ο Πατακός. Είχε δοκάρι, δεύτερο δοκάρι στο ΜΑΤ, το είχε προκοπεί στο 75, το πρώτο Λουκαίδη στο 32. Ναι, λίγο καλύτερη η Κρασάβα, αλλά στέκει πολύ καλά ο Σπαρτακός. Παίζει με έξυπνες, θα έλεγα, αντεπιθέσεις. Οι γραμμές του είναι κοντά. Κοντά οι γραμμές του. Έχει κάποιους καλούς παίχτες. Και δυσκολεύει σε έναν βαθμό την Κρασάβα. Πάρ' το κερδίζει, χρησιμοποιήσει το χέρι. Είναι φάω το σημείο νευρυπήσεις. Και πάει ο Λεμέσος για να εκτελέσει μπροστά για τον γρήγορο Λουκαίδη που ανήκει στην ΑΕΚ. Τελούκας πρωτός, ο αρχηγός. Δείξε μπάλα για τον Γεωργίου. Έπαιξε κάθετα. Κεϊτά, μπάλα είναι μέσα. Έκανε φάουλ ο Κεϊτά. Έκανε φάουλ στον Λεμέσο. Η πάσα για τον Χριστοφή. Το να δει είναι καλό από αριστερά που είναι ο Κόλλιας. Ξανά ο Χριστοφή τώρα. Είναι εκτός περιοχής Κρασάβα τώρα ο Σπατακός. Κόβει άμυνα με Γεωργίου. Η κόντρα ευνοεί τον Τελούκας. Θα διώξει ο Βραζιλιάνος μπροστά για τον Μπρόμπεϊ να κατεβάσει για τον Κεϊτά. Με το αριστερό αλλάζει παιχνίδι.
4: για τον Ικιάκο. Ο Γιάννης Ικιάκος προωθείται και δίζει πολλά μέτρα. Αριστερά για τον Αθανασίου. Τώρα για τον Επάρτο. Μαρκάριο Αβραάμ, παραχωρεί πλάγιο. Είναι για την Κρασάβα από αριστερά. Στο 88 του μάτς, χωρίς να υπολογίζουμε πάντα τη δεκάλεπτη διακοπή. 1-0 πάντα Κρασάβα. 73. Αθανασίου. Κιάκος. Αθανασίου, πολλά μέτρα αυτής της περιοχής. Πάρτο και Αγγελή τώρα. Στο κεντρικό διάδρομο ανεβαίνει ο Ντελούκας. Γεωργίου. Και η ΤΑ από τη δεξιά πλευρά τώρα ο Αφρικανός. Συγκλίνει ωραία το αριστερό, με το αριστερό το σιούτ. Αστοχός το 88 το μάτς. 0-1, ένα με τα καλύτερα Κρασάβα και πάμε ξανά Αλφαμέγα.
2: Στο Αλφαμέγα μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Θα δούμε αν θα υπάρξει και πόσες καθυστερήσεις για το πρώτο ημιχρόνο. 2-0 μπροστά ο Άρης, θυμίζουμε. Με τα δέρματα των Λέπη και Παζέρ. Ο Λέλε. Μάλιστα πρέπει που έχει κοντρολάρει τον ρυθμό, έχει ρίξει κάπως τις δικές του στροφές. Με τον Καλούλου για τον Σαφό. Ο Παζέ και πάλι Σαφό, ο Λέπι. Ανοίγει αριστερά για τον Βέφτον. Αυτά είναι από τον Μιχαηλίδη, Κορέια. Ο Βραζιλιάνος πίσω για τον Λέλε και πάλι Άντερσον Κορέα. Βεστόν. Μέσα για τον Κορέα είναι καλή εδώ στην εργασία. Ο Λέπι έξω. Πολύ καλή φάση για τον Άρη. Ένα λεπτό θα είναι καθυστερήσεις.
4: Γκόλ ισοφαρίζει ο Σπάρτακος στο λάθος του Χριστοδούλου. Ο Κόλιας στο 89 το 1-1. Όχι. Αρχικά πανηγύρισα για τον γκολ. Τελικά δεν πέρασε την γραμμή. Το 1-0 διατηρείται. Ήταν το λάθος του Άντρε Χριστοδούλου τερματοφύλακα. Φάνηκε να χάνει την μπάλα. Ύψωσαν τα χέρια εκεί οι επιθετικοί του Σπάρτακου ότι πέτυχαν γκολ. Τελικά δεν είχε γκολ. Και έτσι λοιπόν το 1-0 διατηρείται για την ομάδα της Κρασάβα. 9 από το 73. Ενώ παίζουμε τώρα στο 90. Χωρίς να υπολογίζουμε την δεκάλεπτη διακοπή. Εδώ βλέπουμε το φάουλ του Διάκου επάνω, του Κιάκου επάνω στον Αβραάμ. Το σιούτ που βγήκε, έχασε την μπάλα τώρα όπως βλέπουμε.
2: Να σε διακόψω Γιώργο, τέλος πρώτη χρόνου εδώ στο Αλφα Μέγα Στάδιο. Άρης 2, Εθνικός Άχνας 0. Θυμίζω, τα γκολ στο 10 ο Λέπι για το 1-0 και στο 37 ο Παζέ. Το 2-0 για την ομάδα του Άρης, ένα πρώτη χρόνο που άρχισε και το πρώτο και τον τελευταίο λόγο είναι αλήθεια στο παιχνίδι. Πέτυχε δύο γκολ και δείχνει άνετος στο υπέρ του προβάδισμα ελέγχοντας τον ρυθμό του παιχνιδιού. Είχε και ο Εθνικός Άχνας στις δικές του καλές φάσεις λιγότερες. Έστω δεν μπορούσε να πετύχει κάποιο γκολ. Να δούμε και τα στατιστικά. 7-2 οι τελικές. 3-1 στο στόχο για τον Άρη. 60-40 η κατοχή. 3-1 τα κόρνερ από μια απόκρουση για τους δύο τερματοφύλακες. Σκόρ λοιπόν πρώτου μικρόνου. Άρης 2, Εθνικός Άχνας 0. Έλα Γιώργο.
4: Ωραία Μιχάλη, θα παίξουμε 14 λεπτά καθυστερήσεις, 12 διακοπή, 2 για το μάτς. Ήταν δοκάρι τελικά, έφυγε μπαλά από το ξέφυγε Χριστοδούλου και χτύπησε στο δοκάρι και απόκρουσε ο τερματοφύλακας, οπότε θεωρείται τρίτο δοκάρι για την ομάδα του Σπάρτακου Κητίου που έβαλε μέσα και προηγουμένως ο προπονητής τον Μαουρίσιο, ενώ θα μπει ο Μπαχάσα για να φύγει ο Αθανασίου στο πρώτο λεπτό της 14λεπτης καθυστέρησης του αγώνα. Τρία δοκάρια πάντως για το Σπάρτακο. Σίγουρα μιλάμε για μια πάρα πολύ καλή παρουσία της ομάδας που αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία. Στο προηγούμενο μάτς έφερε 0-0 για το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας ο Σπάρτακος Κητίου με την ΑΠΕΑ εκτός έδρας. Είναι τραυματίας ο τερματοφύλακας της Κρασάβα ο Άντρεχ Στοδούλου που έκανε το λάθος αλλά δεν στοίχισε προηγουμένως στο σιούτ του Κόλια. Ο Χριστοδούλου ο οποίος σηκώνεται, βασικός πλέον τερματοφύλακας της Κρασάβα, ξεκίνησε αρχικά βασικός ο Ρίχτερ, μετά από δύο γόνες βάζει τον Χριστοδούλου. Σίγουρα ήταν μια άτυχη στιγμή για τον πολύ ικανό Κύπρο τερματοφύλακα, αλλά τελικά δεν του στήχησε, μπάλα πήγαινε μέσα, αλλά χτύπησε το δοκάρι και ο Ντελούκας. Ετοιμάζεται για το φάουλ, είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή το φάουλ για την Κρασάβα. Έβρεξε αρκετά στο πρώτο ημίχρονο, όχι πολύ ώρα, αλλά ήταν τόσο δυνατά τα νερά που ήταν τόσο δυνατή η βροχή στο δεύτερο ημίχρονο. Αναγκάστηκε ο διαιτητής να διακόψει για 10 λεπτά το παιχνίδι και ήταν κάτω, είναι φάουλ από το Χριστόφι. Στο τρίτο λεπτό της 14ης καθυστέρησης, οπότε έχουμε ακόμα 11 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Για την πρώτη φάση ο κυπέλλου Κοκακόλα, μόνος ο αγώνας ασφαλώς, δηλώθηκε έδρα του Σπαρτάκου το αμόχωστος όπως και πέθη. Είχε αντίπαλο τότε το Λευκό Άχνας που αγωνιζόταν στην πρώτη κατηγορία, 0-4 για το μάτς. Και η Κρασάβα βέβαια που θέλει να περάσει στην επόμενη φάση του κυπέλου, έχει και το πολύ σημαντικό παιχνίδι του Σαββάτου εδώ με την Καμιώτισσα. Εκτελέσει ο Πάρτο, κεφαλιά του αμυντικού. Ο Κιάκος με το δεξί έχει ευκαιρία, το σιούτ του Βασιλιανού, εύκολα γκολ. 2-0, Ντελούκας γράφει ο Φωτεινός Πίνακας στο τέταρτο λεπτό της 14ης καθυστέρησης. Λοιπόν, στο 94 του μάτς ο Ντελούκας καθαρίζει το παιχνίδι, καθαρίζει την νίκη αλλά και την πρόκριση. Ήταν εύκολο για τον Ντελούκα, ο οποίος φαίνεται να γράφει, να σφραγίζει και να υπογράφει την νίκη πρόκληση της Κρασάβα απέναντι σε ένα Σπάρτακο που κέρδισε εντυπώσεις. Είχε τρία δοκάρια, ένα στο πρώτο, δύο στο δεύτερο, αλλά ίσως να εξεταστεί τον γκολ. Παπασιλιανού εδώ, κλειαρά, εύκολο Ντελούκας. Για να δούμε, γίνεται μια επινόηση συζήτηση με το ΒΑΡ. Εδώ το μόνιτορ δεν γραφεί κάτι για ΒΑΡ, αλλά σταμάτησε το μάτς, δεν το συνεχίζει ο ιτής, γιατί υπάρχει μια επικοινωνία, εδώ επικοινωνία. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν ο site, δεν ξέρω υποθέσεις, για να δούμε εδώ το monitor, η τηλεόραση δεν μας δείχνει κάτι. Στο έκτο λεπτό της 14ης καθυστέρησης του μας, τελικά μετράει τον goal. Έτσι λοιπόν η Κρασάβα είναι, προηγείται πλέον με 2-0. Καθαρίζει το μας και την πρόκριση. Ενώ παίζουμε τώρα στο έκτο λεπτό των 14 λεπτών καθυστερήσεων που υπάρχει στο μάτς. Να θυμίσω ότι το πρώτο γκολ το βάλε ο Πρόμπι που πήκε σε 70, βάλε γκολ σε 73 ο Ντελούκας, εύκολα στο 90-4 το 2-0. Οπότε θα μπει στην κυλωτίδα η Κρασαβανή για την επόμενη φάση του κυπέλου. Ο Σπάρτακος θα κοιτάξει πλέον το πρωτάθλημα δεύτερη κατηγορία, έχει υψηλούς στόχους, πάντως μου δείχνει μια αρκετά καλή ομάδα. Μαουρίσιο να βγει ο Ντελούκας. 7 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο όσον αφορά τις καθυστερήσεις του αγώνα. Ο Κόλλιας λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή. Χατζηβαγγέλου αλλάζει με τον Κωνσταντίνο Καστάνα, πέσει αγωνιζόταν στη Σαλαμίνα και πάλι στο η δεύτερη κατηγορία. Παρέβαση από την Κρασάβα, εκεί τελικά παρακαιτήσε ο Αβραάμ. Αγωνίστηκε για αρκετά χρόνια στην Ομόνια, δηλαδή που εισέγησε ο Αβραάμ. Πλάγιο για την Κρασάβα. Επομένως μένουν μόνο 7 λεπτά, πάντως αρκετά καλό παιχνίδι. Είχε φάσεις, είχε γκολ. Το λάθος του Χατζη Βαγγέλου, έβαλε κάτω τον Μπρόμπεϊ φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Χατζη Βαγγέλου. Στο λάθος που έκανε πήγε να διορθώσει, αλλά έβαλε κάτω τον Μπρόμπεϊ, τον επιθετικό της Κρασάβα, ο οποίος έδειξε ότι ένας πάρα πολύ δυνατός επιθετικός. Πολύ, έχει πολύ καλά σωματικά προσόντα. Νομίζω είναι ο Σέντεφορ που έλειπε από την Κρασάβα. Ήταν ο πρώτος που έβαλε το κόλ με τον Απόλλωνα. Ο Πάρτο. Και αυτός πολύ σημαντικός παίκτης στη μεσαία γραμμή. Ο Ισπανός. Δεξιά για τον Νικήτα. Μπακάσα. Πάει στον Μπακάσα. Τελικά είναι πλάγιο. Είναι για τον Σπάρτακο Κητίο. Παριστερό αποσαμείνεται. Αποσαμείνεται ο Σπάρτακος. Ενώ πάμε για το 1 λεπτό της 14ης καθυστέρησης, θυμίζω ότι έχει 10 λεπτή διακοπή από το 52 μέχρι το 62 λόγω βροχής. Και έχουμε φάουλ του Ντελούκας.
1: Γιώργο, πόσα λεπτά έχουν μείνει μέχρι την ολοκλήρωση του 90 λεπτού?
4: Περίμενε, τώρα παίζουμε 9 λεπτά καθυστερήσεις, μας μένουν 5.
1: Α, ωραία. Λοιπόν, παραμένει το 2-0 της Κρασάβα εν επί του Σπάρτακου. Πάμε περιστερά να δούμε αν υπάρχει κάποιο νεότερο, Μιχάλη.
0: Λοιπόν, από την περιστερά εδώ όπου ο ηλεκτρολόγος είδε το πρόβλημα, δεν μπορεί να επιδιορθωθεί άμεσα. Έχουμε προαναφέρει ότι έχει βγάλει ανακοίνωση και η Ομόνια 29 Μαΐου. Από Κεραυνών ο ένας πυλώνας δεν ανάβει. Δεν μπορεί να επιδιορθωθεί άμεσα και τίθονται αρκετά προβλήματα τα οποία δεν ξέρω κατά πόσον μπορούν να λυθούν. Δηλαδή σε περίπτωση που ο αγώνας αναβαλλόταν λόγω βροχής, λόγω οποιοδήποτε άλλου προβλήματος, θα πεζόταν αύριο. Τώρα με αυτό το δεδομένο δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να παιχτεί ο αγώνας.
1: Θα να πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες να επιδιορθωθεί το πρόβλημα καταρχάς.
0: Ναι,
1: εκτός, εκτός και αν το ορίσουν υπό το φως της ημέρας.
0: Περίμενε, Πολύβιε μου, η ΑΕΠ παίζει Σάββατο. Αν αγωνιστεί αύριο, θα έχει, δεν νομίζω να δεχτεί.
1: Α, ναι, ναι, στενεύουν και τα περιθώρια. Είναι πέμπτη αύριο.
0: Η Ομόνια 29 Μαΐου χάνει ήδη μια μέρα σήμερα. Εντάξει, παίζει η Κυριακή με την ανόρθωση εδώ. Όπως και να έχει, πρέπει το πρόβλημα να επιληθεί και νομίζω ότι θα παραπευθεί. Δεν ξέρω αν θα πάει η δικαστική ή όχι.
1: Η δικαστική θα πάει, απλά να αποφασίσει η ΚΟΠ. Η εκτελεστική επιτροπή θα γίνει.
0: Θα είναι απόφαση της ΚΟΠ. Ο διαιτητής ο οποίος έχει ενημερώσει τις δύο ομάδες βάσει και του καταστατικού της υπηρεσίας τους δίνει το 1/4 που δικαιούνται, παρότι οι ποδοσφαιριστές των ομάδων κάνουν προπόνηση τώρα και των δύο. Οφείλει όμως να τους δώσει το 1/4 που δικαιούνται, το 20. Άρα μέχρι 8-20 υπάρχουν ακόμα κάποιες προσπάθειες που πολύ δύσκολα θα επιληθεί το πρόβλημα. Εμείς θα αναμένουμε και αν σε περίπτωση που θα γίνει το αγώνας, που πάρα πολύ δύσκολο, θα σας ενημερώσουμε και
1: ωραία.
0: Θα ενημερώσουμε
1: και θα περιμένουμε και κάποια δήλωση από τους τυπικά γηπεδούχους από την Ομόνια 24 Μαΐου, να δούμε και πώς γίνεται, διότι είναι ομάδα πρώτης κατηγορίας. Πώς βλέπουν, ψάξε το θέμα και θα έρθουμε
0: σε λίγο που θα κατέβω κάτω.
1: Ωραία. Λοιπόν, έλα Γιώργο, επιστρέφουμε κοντά σου.
4: Λοιπόν, 11 λεπτά καθυστερήσεων, μας μένουν ακόμα 3 για να τελειώσει το μάτς. Αυτό που μένει να δούμε το τελικό σκορ.
1: Γιώργο, εσύ που είσαι χρόνια αρκετά στα γήπεδα, φαντάζομαι τα βίωσες πολλές φορές αυτά.
4: Πάρα πολλές φορές. Δασάκι, παραλίμνη, αλλά και πριν χρόνια, ρε πολύ διαθυμούμε, έπεσε στο Ανδρός Παδόπουλος και Σαλαμίνα για να ορθώσει, παλιά μιλούμε, ναι. Έβρεξε λίγο και έλεγε χτύπη το παιχνίδι. Δηλαδή μιλούμε για πράγματα. Τώρα για ηλεκτρολόγο.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Παλιά δεν υπήρχαν όλα αυτά με τις απορροφήσεις στο γήπεδο.
4: Τώρα για τον ηλεκτρολόγο, είστε μου έτσι λίγο να γελάσω λίγο. Δηλαδή ηλεκτρολόγο, θυμηθήκα εκείνον το. Θυμάσαι που έπαιζε να ορθώσει με την ΑΕΚ εδώ.
1: Ναι.
4: Και χάλασε ο προβολέας, έπαιρνε ο ηλεκτρολόγος να το ορθώσει, δεν έγινε τίποτα. Θυμούμε την περίπτωση, ας πούμε, που ασχολούμαστε έτσι και παλιά ακόμα. Εντάξει, τώρα υπήρχε σοβαρό πρόβλημα με κεραυνό. Εντάξει, είναι και το ίδιο.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, μπορεί και ο ηλεκτρολόγος να μην μπορεί να το επιδιορθώσει τώρα. Να μην λέμε και μεγάλες
4: κουβέντες. Ναι, ναι, ο τεχνικός.
1: Επειδή είναι δουλειά μας, δεν θέλουμε να πούμε. Αλλά
4: ηλεκτρολόγος,
1: μπορώ να σου πω και εγώ μια ιστορία τη δεκαετία του 90 στο κοινοτικό Αγίου Δομητρίου, στο ανοιχτό. Έπαιζε ενάδα από ελ και χαλάσαν τα φώτα και ψάχναν τον ηλεκτρολόγο και δεν τον βρίσκαν και αναβλήθηκε το παιχνίδι μπάσκετ τη δεκαετία του 90.
4: Μπάσκετ και εγώ μα είχε ενάδε ομάδα στην κατηγορία
1: μου. Είχε η ενάδε και ομάδα ποδοσφαίρου, αλλά δεν
4: έπαιξε η κατηγορία.
1: Όχι, δεν ήταν όπως ο κεραυνός που έπαιξε πρώτη κατηγορία.
4: Καλά, είσαι από τον Αγίου Δομέτιο, ρε πολύ.
1: Εγώ είμαι από τον Αγίου Δομέτιο, ναι.
4: Είσαι ο κανός του Νίκου του Χαραλάμπους, δεν είναι ο
1: Μαγαρίδη. Του Μαγαρίδη,
4: ναι. Ναι.
1: Θεός αναπαύσει τον. Λοιπόν, έλα, πάμε να ολοκληρώσουμε το παιχνίδι.
4: Ένα λεπτό να υπολογίσω, 45, 13. Το λοιπόν ακόμα ένα λεπτό για να τελειώσει η αναμέτρηση. Απλά να θυμίσω πριν κλείσουμε ότι τα δύο γκολ πέτυχαν ο Πρόμπι στο 93 και στο 90, συν 4 ο Ντελούκας. Το δύο γκολ της Κλασάβα είναι η απέναντι στο Σπάρτακο, ο οποίος είχε πολύ καλή παρουσία, είχε 3 δοκάρια, δικαιούταν τουλάχιστον ένα γκολ. Απλά δεν έδωσε πάρα πολλές δυνάμεις νομίζω η Κρασάβα, γιατί έχει πολύ σημαντικό μας το Σάββατο με την Καρνιώδησα εδώ για το πρωτάθλημα. Απ' τη δεξιά πλευρά πάνε να βγάλουν σέντρα του Σπάτακου, επιμένουν με Λεμέσιο, είναι στην περιοχή, αποκρούνται πάρα και δίζει ο Κεϊτά. Ακόμα μισό λεπτό για να τελειώσει η αναμέτρηση. Η Κρασάβα είναι θα πάρει την πρόκληση, εγώ είναι η Πάσου Κυπέλου. Σε ένα καλό παιχνίδι με πάσεις και δύο γκολ, δοκάρια και δύο γκολ. Μας μένουν μόνο λίγα δευτερόλεπτα σύμφωνα με το δικό μου το χρονομετρό. Σημειώνουμε τώρα 14 λεπτά καθυστερήσεων και ακριβώς τώρα σφυρίζει για τελευταία φορά στο παιχνίδι ο διαιτητής, ο Πιτυπίσης. Βρίσκει νικήτρια την Κρασάβα 9-5 στο Πάσα Κογητήριο για την πρώτη φάση του κυπέλλου Κοκακόλα με 2-0, όπως είπαμε, τα γκολ ο Πρόπη και ο Τελούκας. Αυτά λοιπόν για το Μάσερ 2-0 Κρασάβα. Από μένα πολύ ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ σε όλους.
1: Καλό βράδυ, Γιώργο. Η Κρασάβα 9 είναι η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει την πρόκρισή τη στην δεύτερη φάση του κυπέλλου, επικρατώντας με 2-0 του Σπάρτακου. Υπενθυμίζω αποτέλεσμα ημιχρόνου στο άλλο παιχνίδι, Άρης Εθνικός Άχνας 2-0, ενώ υπάρχει οριστική αναβολή στον αγώνα ανάμεσα στην Ομόνοια 29 Μαΐου με την ΑΕΠ στην Περιστερώνα λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση του σταδίου και πλέον θα πρέπει η ΚΟΠ να τοποθετηθεί για το πότε θα οριστεί ο αγώνας. Ακούσαμε τα δεδομένα προηγουμένως από τον Μιχάλη τον Χαϊλή. Θα περιμένουμε και κάποια τοποθέτηση από την Ομόνοια 29 Μαΐου. Μέχρι τότε και μέχρι και την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στο ΑΜΕΓΑ, πάμε σε διαφημίσεις.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
6: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη ΜΣΣΜ Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Το νέο Link Long Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Link Long Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της ΠΑΦΟΥ στη League Face του Conference League και ο Supersport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα-ΠΑΦΟΣ.
10: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi's και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων.
11: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
12: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
13: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi's και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
14: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε κατευθείαν περιστερώνα. Έχουμε επίσημη τοποθέτηση από πλευράς Ομόνιας 29 Μαΐου. Έλα, Μιχάλη.
15: Καλησπέρα και καλά από την περιστερώνα. Έχω μαζί μου τον κύριο Καρατζάν, ο οποίος είναι γενικός γραμματέας της διοίκησης της Ομόνιας 29 Μαΐου. Θα μας πει δικαιολόγια. Ήταν άνθρωπος ο οποίος χειρίστηκε με τον ηλεκτρολόγο, ο οποίος εξέτασε τον πυλώνα. Μετά τον κεραυνό, ο οποίος δεν άφησε τον πυλώνα να μπορέσει να βοηθήσει για να εξελιχθεί το παιχνίδι. Κυριάκο, θέλεις να μας πεις δύο λόγια για το πώς καταλήξαμε εδώ?
16: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας. Δυστυχώς ο καιρός μας είχε άλλα σχέδια για τον αγώνα σήμερα, δεν μας επέτρεψε να διεξαχθεί ο αγώνας. Έχει μετά από πτώση κεραυνού στον πυλώνα του σταδίου, υπήρχε ένα ηλεκτρολογικό πρόβλημα. Και πέραν από αυτό έχει κάψει και τις κάμερες ασφαλείας του σταδίου, από ότι υπήρχε και πρόβλημα με θέμα ασφάλειας για την εξαγωγή του αγώνα. Μαζί με όλα αυτά τα προβλήματα υπεύθυνοι ηλεκτρολόγοι του σταδίου μας ενημέρωσαν ότι δεν μπορούσε να διεξαχθεί ο αγώνας, δεν μπορούσε να γίνει οτιδήποτε και συνεπώς το αποτέλεσμα είναι αυτό που έχουμε τώρα.
15: Άρα υπήρχε τοποθέτηση και από την αστυνομία, αφού οι κάμερες του γηπέδου δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν σωστά?
16: Σωστά, ναι.
15: Okay. Και γνωρίζοντας τα δεδομένα, λογικά το παιχνίδι με τα καινούργια όπως φαίνεται δεδομένα θα αποφασίσει η ΚΟΠ για την εξέλιξή του.
16: Πολύ σωστά. Η Ομοσπονδία θα μας ενημερώσει τις επόμενες μέρες για το πότε ακριβώς θα διεξαχθεί ο αγώνας.
15: Ολίβια, δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι τον κύριο.
1: Αν έχουν μιλήσει με κάποιον από την Ομοσπονδία, αν περίπου γνωρίζουν, έκανα μια πρώτη κουβέντα.
16: Δεν γνωρίζουμε ακόμα, έχουμε κάνει μια πρώτη κουβέντα, έχουμε ενημερώσει την Ομοσπονδία για το συμβάν και το τι ακριβώς έχει συμβεί και τι ενημερώσεις έχουμε λάβει από τους αρμόδιους. Θα αναμένουμε από την Ομοσπονδία να μας ενημερώσουν ακριβώς για το ενημερωμηνία του αγώνα.
1: Με βάση αυτά που είδατε και τις βλάβες που έχουν γίνει, θεωρείς ότι θα υπάρξει πρόβλημα και για το παιχνίδι πρωταθλήματος ή... είναι κάπως πρόωρο να το πούμε αυτό. Να πούμε είναι Κυριακή το επόμενο παιχνίδι με την αόρθωση.
16: Μάλιστα, ναι. Αν και είναι όντως πολύ νωρίς, αλλά είμαστε ήδη στη διαδικασία για να επιδιορθωθούν. Δηλαδή ήδη τα άτομα πρέπει δουλεύουν για να διορθώσουν τα προβλήματα. Απλά δεν θα μπορούσε να διεξαχθεί από ψηνός αγώνας.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
16: Εγώ ευχαριστώ.
15: Ευχαριστούμε τον Κυριακό. Ολίβια, μου φαίνεται ότι στην Κύπρο με το που να βρέξει. Εκτός που του δρόμου...
1: Εντάξει, Μιχάλη μου, να σου πω κάτι, δεν μπορεί να τα βάλεις με τα καιρικά φαινόμενα. Δεν ξέρεις καταρχάς, ειδικά όταν υπάρχει έντονα καιρικά φαινόμενα με τους κεραυνούς, που μπορεί να παίζει ο κεραυνός. Εντάξει.
15: Ναι, δυστυχώς.
1: Έγινε
15: ναι,
1: αυτό. Ευτυχώς δεν προκλήθηκαν περισσότερες ζημιές ή και κάτι χειρότερο.
15: Ναι. Εντάξει, η διοίκηση της Ομονίας 23 Μαΐου έγκαιρα δημοσιοποίησε την περίπτωση με τον
1: Πιλώνα.
15: Ως όφιλε.
1: Και πλέον τον Παλάκη, είναι στην ΚΟΠ να ορίσει τον αγώνα.
15: Ναι, δεδομένου ότι υπάρχουν παιχνίδια σε 2-3 μέρες και για τις δύο σημερινούς αντιπάλους.
1: Ωραία Μιχάλη μου, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
15: Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλό βράδυ. Επιστρέφουμε, Λεμεσόν, άρχισε εκεί το δεύτερο ημίχρονο. Έλα Μιχάλη.
2: Εδώ και ένα εξάλεπτο πλέον, είμαστε στο 51. Θυμίζω Άρης 2, ο Εθνικός Άχανας 0 από το πρώτο ημίχρονο. Δύο πολύ καλές φάσεις για τον Άρη να πετύχει ένα τρίτον γκολ. Βέρτον στο 48 απέκρουσε ο Τούμπας. Δύο λεπτά αργότερα ο ίδιος παίχτης στο 3-4 τον ψάρεψε ο Τούμπας. Για τέταρτη φορά τον νίκησε σε μονομαχία. Το ψάχνει τον γκολ ο Βραζιλιάνος, αλλά ο Ιωακίμ Τούμπας του το έχει στερήσει μέχρι στιγμής. Τριπλή αλλαγή στο ημίχρονο από τον κύριο Μιχαηλόβιτς. Οι Μπαστιανός, Ισμαήλ και Ρόμπινατ πέρασαν εντός και έμειναν εκτός από πλευράς Εθνικού Άχνας ο Περδίος. Με συγχωρείτε, επιστρέψω ότι με έχει πέσει η σημείωση κάτω. Έλειπε λοιπόν εκτός ο Άλβες με το βαθμό 6, ο Γιάλουρος επίσης έμεινε εκτός και ο Παουλίνιο. Αυτοί οι τρεις έμειναν εκτός. Μια αναγκαγική και για τον Άρη, ο Χάμπος πέρασε στη θέση του Παναγιώτου στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Εθνικός Άχανας που παίζει πλέον με Αμίρ στην κορυφή της επίσης, τον Βάχνερ πίσω του, τον Μπαστιανό δεξιά και τον Περδίο αριστερά. Έχει έρθει αριστερά από την δεξιά πλευρά ο Περδίος. Τους Ρόπιναν και Κουμπαρί στον άξονα, ενώ πίσω δεν έχει αλλάξει κάτι. Από δεξιά προς αριστερά Παρλάτας, Μιχαλίδης, Εντζαή και Κουσιάπας. Έχουμε μια μικρή διακοπή τώρα από τον κύριο Γιωτατή. Κάτι έχει υποδείξει, αλλά δεν έχω αντιληφθεί τι ακριβώς. Οι δύο προβλήματα τους βρίσκουν ευκαιρία να τα πούνε και να δροσιστούν και οι υποσχεστές. 2-0 τα αποτελεσμά, θυμίζω. Στο 10 ο Λεπιδάμινες, στο 37 ο Πάζε το 2-0. Για την ομάδα του Άρη, σε ένα πρώτο μήχρονο που ήταν και τον πλήρη ρεχό. Το συγκρίνω τον κύριο Λασκόφ, έχοντας και άλλες ευκαιρίες να πετύχει ένα γκολ. Ο Εθνικός Άχανας από την δική του πλευρά είχε κάποιες φάσεις. Δεν μπόρεσε να τις αξιοποιήσει. Και έτσι έχουμε το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα 2-0. Δεν έχει βγάλει ούτε και ένδειξη η τηλεόραση, αν εξετάζεται κάτι. Κύριο Γεωργιάδης ζητάει τώρα να... Πού στον αστικό χώρο, βλέπω ότι είναι όλα εντάξει, δείχνουν έτσι με τον αντίχερα ότι όλα καλά. Αυτή δεν έχω αντιληφθεί γιατί όμως σταμάτησε το παιχνίδι. Ίσως κάποια επικοινωνία, ίσως με το VAR, προφανώς. Γι' αυτό δεν υπήρχε επικοινωνία. Αυτό μπορώ να εικάσω. Ο Τούμπας, ο Σταφό θα πάρει πρώτο παρά για τον Παζέ και δείτε ο Κουσιάπας. Χαραλάμπους για γκο. Για τον Παζέ. Ο Λέπι ωραία για τον Καλουλού. Η παλιά είναι καλή, ο Μέρτο δεν μπορεί να κερδίσει ο Κορέα. Το πλασέο Τούμπα σε κόνερ. Στο 54 αυτή η φάση. Ο Ιωακίν Τούμπας με το πόδι, με το δεξί πόδι έδιωξε, απόκρουσε καλύτερα το πλάσε του Εφορμούντα Κορέα, ήταν φάτσα με τον αντίπατο θεματοφύλακα. Καλή αντίδραση από τον Κύπριο Πορτικέρο, παραμένει το 2-0. Τέταρτο κόλερ για τον Άρη, πρώτος αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο Βέρτον, η μπαλά κοντράρι και έχουν πλάγιότι για τον Άρη που παραμένει μπροστά. Με τον Κορέα. Να τη βέβαια εδώ συνέχεια αυτό το παιχνίδι. Ο Λέμπη κατεβάζει φωνές για χέρι. από πλευρά Σάρι. Αν υπάρχει κάτι θα το δει το VAR. Ο Καλούλου θέλει να εκτελέσει το play-out, αλλά λογικά θα περιμένει. Αυτό λέγει ο κύριος Γερατής, ενώ ο Μιχαλίδης δείχνει ότι στον νόμο μου χτύπησε η μπάλα. Αυτός ήταν ο πρωταγωνιστής στην προηγούμενη φάση. Περιμένουν λίγο για να γίνει ο έλεγχος. Ελέγχθηκε η φάση, δεν υπάρχει κάτι. Συνέχεια με play-out. Με τον Καλούλου. Για τον Μπαζέ και πάλι Καλούλου. Η σέντρα από τον Καλούλου. Πέφτει κάτω ο Βέστον, δεν υπάρχει κάτι. Και πάει ο αθλητικός Άγνας γρήγορα τιμίζει μπροστά. Με τον Ρόμπινατ. Ο οποίος τώρα κλείνει από τον Κορεία, επέστρεψε στον Ιντουάρη. Δεν μπορείς να βγάλει ευθυνιασμό. Η ομάδα του εθνικού Άγνας εδώ. Του 23χρονο Γάλλο, τον Ρόμπινατ. Για από τις αλλαγές του κύριου Μιχαηλόβιτς στο ημίχρονο. Η σέντρα στην τροχή, η Βαν Άρβες θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Τον Μπαστιανό, τον Ελλαδίτη, ακραίο επιθετικό. Ιαγκό. Παλιά μπροστά και μπορεί να είναι ο Κουσάπας, το κουμπάρι με συγχωρείτε. Ο Περδίος, η φίλη κόντρα, τελικά είναι για τον εθνικό άχμα. Το fly out. Τον Κουσάπα για τον Βάκνερ. Παραχάνεται. Ο Λέλεκ θα πάρει για τον Άρη. Θα βρει τον Λέπη, αυτός με τη μία θα παίξει με τον Μπέρτον, ο οποίος κοιμάται στην κορυφή της επίθεσης. Ξεφεύγει από ένα από δύο, ωραία παλιά με στο τον Μπαζέ. Κρατάει ο Βραζιλιάνος, έλυσε στην περιοχή. Ο Λέπη το πλασέ, ο Τούμπας αποκρούει τον γκολ από τον Μπέρτον. Αυτή τη φορά θα έρθει στην πέμπτη του προσπάθεια να κερδίσει τον Τούμπα. Τα καταφέρνει ο Βραζιλιάνος και σκοράρει ο 23χρονος. Και βάζει οριστικά. Έχω την εντύπωση στους τέλος όσο μας δημιουργήσε την πρόκληση, το τρίλογκολ του Άρη με τον 23χρονο τον Τελμέιδα Μπέρτον, που το έψαξε πάρα πολύ. Είναι η αλήθεια, τα κατάφερε στην πέμπτη του προσπάθεια, φέρετε από τον Νόμπο, ο οποίος απέκουσε το πλασέ του Παζέ, απέκουσε και το πλασέ του Λέπη, δεν μπόρεσε να αποκρούσει στη διαφάση και το πλασέ του Μπέρτον, εδώ ξανά σε μάλευση. Με τα πόδια την πρώτη φορά ο Κιντούμπας δεν μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα. Ήταν περιστημένος στο έδαφος. Είχε εύκολο έργο Μπέρτον για το Άρης 3, εθνικός Άχνας 0. Πλέον γνωρίζουμε την ομάδα που θα αποκριθεί από την αναμέτρηση. Είναι η ομάδα του Άρη. Με την σύμφωνα με την εικόνα των δύο ομάδων, αν και υπάρχουν 33 λεπτά στην καθυστέρηση, θα είναι κάτι περισσότερο από ποδοσφαιρικό θαύμα αν γυρίζει αυτό το παιχνίδι. Ενώ τώρα δεν έχω ακόμη έναξει το παιχνίδι μας, κάτι διαβαστήρονται του εθνικού αγνάσεως για το φάουλ. Περιμένουμε. Προφανώς δεν έχει τον γκολ. Γιατί βλέπω τον κύριο Γεωργιάδη συνομιλεί με τον VAR. Κάνει νόημα ότι ελέγχεται η offside. Αυτό μπορεί να αντιληφθεί από τις κινήσεις του. Για να δούμε. Περιμένω και εμείς μαζί με το υπόλοιπο γήπεδο τους λίγους αλλά πιστούς οπαδούς του Άρη, κοντά στους 400 φίλους του Άρη που είναι στο γήπεδο σήμερα, γύρω στους 20 φίλοι του Εθνικού Άχνας που έκαναν ταξίδι από την Άχνα μέχρι τη Λεμεσό. Στο 50 Λέα, Άρης Εθνικός Άχνας 3-0, αλλά είμαστε στην αναμονή της επικύρωσης του τρίτου γκολ του Άρη που πετύχει ο Μπέρτον. Καθυστέρη το ΒΙΑ που είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Φωτίου με τον κύριο Αντρέα Τσαμπάνα βοηθό. Περιμένει και συνομίλει ο κύριος Γιουτάτης ακόμη. Τώρα βγάζει και το σύμπαλάκι του γκολ τσεκ. Είμαστε ακόμα σε αναμονή, αλήθεια. Περιμένουμε να δούμε αν έχει... Τώρα υπάρχει αλλαγή για τον Εθνικό Άχνας με τον Αντώνη Χριστάκη, είναι 22χρονος ποδοσφαιριστής, και έξω ο Βάκλερ. Θυμίζουμε ότι νωρίτερα η Ενή Κράσαβα κέρδισε το Σπάθο Κιτή με 2-0. Το παιχνίδι της Ομόνιας με την ΑΕΠΟΡΕΜΙΔΙΟΝ δεν ξεκίνησε ποτέ λόγω προβλήματος του φωτισμού από πτώση κεραυνού. 21 του Οκτωβρίου το γκολ με 10 ορικά θα έχουμε τον Έσσαλα Μίνα Πέα. Στις 6 ώρα την ίδια μέρα σε 7 το Άκλα Λαγκάς Ακρίτας. 28 Οκτωβρίου ο Μόνιας Ρίκφοντη Γεννής Μόρφου την ίδια μέρα από Ελχαρτικά στις 5 και 6 το απόγευμα. 3 Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη είναι. ΑΕΛ Ηρακλής Γεωράκους, αυτό το κήπεδο στις 6 ώρα. Την επόμενη μέρα στις 4 Δόξα Κατοικοπιάς Ολυμπιακός Λευκοσία στις 6, Καρμιώτισσα Ερμής επίσης στις 6, είναι το πρόγραμμα της πρώτης φάσης του κυπέλου Κύπρου που ολοκληρώνεται στις επόμενες εβδομάδες. Άρης 3, Εθνικός Άχνας 0. Με τα γκολ των Λέμπι Παζέ και Βέρτον, έκανε την τέταρτη το λαγί ο κ. Μιχαηλοβίτς, έβαλε τον Παναγί Χριστάκη στη θέση του Βάκλερ. Δίνει και χρόνο σε κάποιους νεαρότερους πλέον, αφού και ο ίδιος έχει αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να κερδίσουν κάτι αγωνιστικά. Εμένα μπορεί όμως οι νεαροί να κερδίσουν πολύ τίμα λεπτά εμπειρίας. Κουμπαρίς για τον Μιχαηλίδη. Εντζάι ο Αφρικανός μπακ. Κουμπαρίς με τον Παλαγή. Σε λίγο θα περάσει από πλευράς Άρη και ο Καλιάτα, ο Λευκορώσος, με 19χρονος. Μέσος είναι. Συνήθως ξεκινάει τα παιχνίδια του Άρη. Ο Αμίρ Ισμαήλ δεν μπορεί να βρει εκεί τον Ρόμπινατ. Γιαγκό για τον Λέλε. 62 τα λεπτά. Άρης 3, Εθνικός Άχνας 0 για την πρώτη φάση του κυπέλου. Ο Άρης θα περάσει και θα περιμένει αντίπαλο στην επόμενη κλήρωση. Καλούλου. Σέντρα από τον Γιαγκό, αλλαγή παιχνιδιού με στο πόδο Κορέα. Άψογα από τον 35χρονο Άντερσον Κορέα. Εξαιρετική και υψηλή τεχνική από τον ίδιο. Μέσα για τον Μπάζε κάθετα. Θέλει να παίξει με τον Λέπι, εκείνη ο Κουμπαρίς που απομακρύνει. Έρχεται ο Λέλε για τον Χαραμπούς, κάνει λάθος ο Χαραμπούς. Κερδίζει ο Εθνικός Άχνας με τον Ρόπιναλτ. Καλή ώρα και ελευθερώνεται. Είναι 3-3, για να δούμε τον Εθνικό Άχνας αν πετύχει κάποιο γκολ. Σε αυτή τη φάση από δεξιά η σέντρα που βγαίνει, καλή άμυνα από τον Σταρφό. Η μπάλα μένει στην περιοχή, ο Περδίος δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα, ο Αμίρ. Δεν μπορεί ειδικά το χώρο φωνές για πέναλτι, μένει κάτω ο Περδίος. Παίζεται από τον κύριο Γιουταδίδη, ήταν αρκετά κοντά στη φάση για αλήθεια. Και πάει ο Άρης μπροστά με τον Παζέ, απέναντι από τον Τούμπα. Ο Παζέ περνάει, λασάρει με το κεφάλι ο Παζέ, ο Τούμπας. Θα αποκρούσει σε κόνερ την αντεπίθεση στο 64. Κάνετε πολύ καλή φάση για τώρα για να πετύχει ένα τέταρτο γκολ με τον Παζέ. Αν δεν ήταν ο Τούμπα σήμερα θα μιλούσαμε έτσι για πολύ μεγαλύτερο σκόρ, αλλά γιατί έχει βγάλει 4-5 πολύ καλές προσπάθειες προς από τη θέση. Για να δούμε εδώ συνεμαρτυρίες του Εθνικού Άχλας. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι βλέποντας αυτή την διαπαρκτική προβολή στην πτώση εκεί του Περδίου. Πως έχει σηκωθεί και έρχεται σιγά σιγά για να πάρει θέση στην περιοχή της ομάδας του. Περιμένουμε πάντως συνομιλή και τον Γιωτατή για να δούμε αν έχει διαφορετική γνώμη το βάρο από τον διαιτητή. Εξετάζεται τη φάση. Δεν διάκρινα μακάρι με ελευθεριακό, αλλά αυτός δεν έχει φανεί από την προβολή που μας έδειξε η Σιντα Βίζον. Στο 65 έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Λέει check over, αλλά δεν έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι μας. Δεν υπάρχει κάτι, έχουν εντύπωση, ναι. Θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι τον Κορέα. Να ετοιμάζεται να εκτελέσει το corner. Ο Τούμπας θα βγει ψηλά και θα αποκρούσει την μπάλα. Θα περάσει ο Ελαλάτσι και ο Αλιάτας σε πολύ λίγο. Είναι ο Καγιάτακ μαζί με τον Διανής. Αυτοί οι διετοιμάζονται από πλευράς Άρη και όχι ο Ελεράτσι. Χαραλάμπους. Παλιά με στόχο των Βέττων κατεβάζει αυτό, αλλά νομίζω είναι offside. Φάνηκε διαγυμνή ο Σαλμούς και να το δίνεται από τον πρώτο βοηθό. Τώρα δύο κινήσεις από τον κύριο Ράσκοφ. Μέσα λοιπόν ο Καγιάτα, έξω Φόλια, Πορτογάλος. Καλή εμφάνιση από τον Πορτογάλο, στην πρώτη εμφάνιση με την φάλα του Άρη. Έξω και ο Παζέ και μέσα ο Τζανίς για την ομάδα του Άρη. Αλλαγή προσώπων στην ουσία έχουμε. Από τις αποχωρήσεις των Φόλια και Παζέ, Τζανί, ο Σιανίκοφ θα πάμε μέχρι στη δεξιά άκρο της επίθεσης, το της Παζέ. Το φάρμα εκτελέστηκε για κερδίζει ο Καλούλου. Πίσω για τον Βάνα Άλβες. Λέλε, μια κίνηση για την επόμενη για τον κύριο Μιχαλόβιτς, άλλες δύο για τον κύριο Ράσκοφ. Λόγικα θα τις εξαντλήσω τον Πότερη. Play out για την άκρα νομίζω, σωστά, από τον βοηθό. Με τον Κουσάπα. Για τον Ισμαήλ. Νέο play out και πάλι γιατί, όχι για τον Άρη αυτή τη φορά. Περίμενε ο βοηθός τον Ειδή και ο Ειδής τον βοηθό. Τελικά έδωσε τη λύση ο κύριος Κιτατής, υποδεικνύοντας την μπάλα στον Άρη. Ο Σιενάκοφ ξεφεύγει, κάνει λάθος πάσα. Υπάρχει φάρα που δηλαδή τώρα. Από αριστερά ο Άρης στο 68. Κορέα, ετοιμονία της Σέντρα. Ο Χαραλάμπους στην υπογυρίζει, σουτάρει ο Τούμπας. Καλή προσπάθεια από τον Χαραλάμπους. Μόνο πολύ ο Άρης στις ευκαιρίες. Είναι μπροστά με 3-0. Ελέγχει πλήρως το παιχνίδι. Δεν δυσκολεύτηκε καθόλου. Είναι αλήθεια για να φτάσει αυτό το 3-0 και να περάσει στην πίτα φάση του κυπέλου. Θέλοντας να πάει όσο βαθύτερα γίνεται στον θεσμό, θυμίζουμε μία παρουσία σε τελικό για την ομάδα του Άρη, την σεζόν 88-89 που κόντρα στην ΑΕΛ έχασε στην παράταση με 3-2 σε ένα τελικό με πλούσιες φάσεις και θα τις πέτσεις στο παιχνίδι. Ο Εθνικός Άγρας θα σταματήσει εδώ την πορεία του. Δεν είχε βλέψεις και πάρα πολλές, είναι αλήθεια. Σε αυτό το δεσμό, ειδικά με την, το πώς είναι πλέον ο θεσμός. Φάλικα τον Άρη. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, πιο κοντά προς την περιοχή του Τούμπα, Δεν ξέρω αν ο Κορέα, αν φεύγει τελικά, έχει καλό αριστερό πόδι, αν επιχειρούσε κάτι απευθείας από αυτό το σημείο. Ο Κορέα τελικά επιστρέφει. Πιθανόλογο ότι μπορεί να το τολμήσει από εκεί. Ο Άντερσον Κορέα στο 70. Πάντως υπάρχει μια μήνυση σύσκεψη ανάμεσα σε Καλούλου, Χαλάμπους, Γιανγκό και Κορέα. Φεύγει ο Καλούλου, μένουν οι υπόλοιποι τρεις για να δούμε την επιλογή των παιχτών του κ. Ράσκοφ. Στο 71 πλέον. Ο Γιάνγκο πάντως φέρει πολλά μέτρα φόρα, δεν ξέρω αν θα δοκιμάσει. Ο Χάμπος είναι τελικά που εκτελεί, πάλι έξω. Πολύ κακό για το τίποτα. Ο Άρης αγωνίζεται στο θεσμό του κυπέλου για 70η φορά, 80. Μία φορά φιναλίσια με το 88-89, 7 φορές έχει φτάσει τα τελικά. Άλλες 23 φορές έχει φτάσει μέχρι τους 8 του κυπέλου. 51η φορά για τον εθνικό Άχνας. Δύο φορές έχει πάει μέχρι τον τελικό, έχοντας τις δικές της δύο φορές. 6 φορές έχει πάει στα ημιτελικά, 18 φορές στα προημιτελικά. Αυτά, να δούμε κάποια στατιστικά που μας το επιτρέπει και το σκορ, αλλά και το πώς κυλάει το παιχνίδι. Η Μιζόρις είναι με 3-0 μπροστά στο σκορ. Μειώσει άνεση όσο ακούγεται αυτό το αποτέλεσμα, είναι μπροστά στο σκορ ο Άρης. Θα συνεχίσει και την παράδοση που θέλει τα τελευταία 10 με αυτό το παιχνίδια να μετράει σε άρθρες λίγες ο Άρης κοντά στον Εθνικό Άχνας σε όλες τις διοργανώσεις. Κορέα για τον Σιανίκοφ. Καλιάτα, το σούτ έξω ψηλά από το Λευκορώσο. Με τον Τούμπα να ετοιμάζει τα δεσμένα στο παιχνίδι, αφήνει τον Εντζάι. Ο Γιάννης θα βάλει τον Ισμαήλ, λοιπόν καταλήγει στον Καλούλου. Ο Άρης που θα αποδεχθεί την ΑΕΚ σε αυτό το γήπεδο την ερχόμενη Κυριακή. Σε ένα παιχνίδι που προσθέτει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα αποδεχθεί τη μία εκ των δύο πρωτοπόρων του προαθλήματος μας. Στους 12 για 6, στους 8 ο Άρης θα θέλει προφανώς την νίκη για να ψάλει δίδυ αυτή την μεταξύ τους διαφορά. Ο Άρης που είναι στην έκτη θέση, κάνει άλμα την προηγούμενη μουστική, βρεθήκε εξάδα για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα με την νίκη που κοντά στον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Εθνικού Άχρας είναι στην πρωτοπορία της β' κατηγορίας, έχει 3 στα 3 με 9 βαθμούς και θα αποδεχθεί την ΑΠΕΑ στις 17 Οκτωβρίου αυτό το παιχνίδι. Θέλουμε να κάνει το 4 στα 4. Σαρφό. Τελευταία κίνηση από τον κύριο Μιχαλόβιτς είναι ο Αντώνης Άδωνη. Έτσι το επίδεδο του Άδωνη για τον νεαρό γεννημένο στο 9 17χρονος ποδοσφαιριστής Κύπριος προσφέρεται για να πάρει και αυτός κάποια λεπτά εμπειρίας σε ένα παιχνίδι κυπέλου. Μπροστά η μπάλα μισό τον Καλούλου, πατάει περιοχή ο Καλούλου. Καλή αμυνά όμως από τον Κουμπαρί εκεί. Έχουμε κόρνερ για τον Άρη, τώρα νομίζω θα γίνει κίνηση. Όχι, τελικά δεν θα γίνει κάποια αλλαγή τώρα, δεν προλαβαίν. Χαραλάμπους, η σέντρα στην περιοχή και παγιά του Σαρφό έξω. Καλή φάση από τον Αλεξαφό. Ολοκληρώνω και ο Μιχαηλόβιτς με τον Άδωνη, τον 17χρονο. Να περνάει στον αγωνιστικό χώρο και να παίρνει θέση του κουμπαρί. Στη μεσαία γραμμή. Ενώ έξω και ο

0: για τον Άρη. Άλλη μια κίνηση έχει να κάνει ο κύριος Ράσκοφ. Θα δούμε ποιον και πότε θα επιλέξει να περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Προθεμένονται οι υπόλοιποι του πάγκου. 76 λεπτά στο παιχνίδι μας, όλα έχουν κριθεί. Περιμένουμε απλά το τελικό σφύριγμα του διαιτή και το τελικό σκορ. Είναι στο παρόν στο 3-0 για τον Άρη. 2-0 το μήχρονο με Λέπη και Παζέ. Και ο Μπέφτον στο δεύτερο μήχρονο σκορ για τον Άρη για το 3-0.
1: Λίγο Μιχάλη μου, απλά να πούμε ημίχρονο στα δύο παιχνίδια στο Champions League που είναι σε εξέλιξη. LASK Liverpool 0-3 και Feyenoord Como 1-1. Έλα, συνεχίζεις.
0: Σε 77 είμαστε. Με τον Τούμπα να τη μέταδε συνέχεια στο παιχνίδι μας. Πιστεύω για την καθυστερή ο Τούμπας. Τώρα δεν συνέχεια στο παιχνίδι για τον Κουσαπά. Μπαγιάμε στόχο τον Ισμαήλ. Δεν μπορεί ο τρέχος να τη συγκρατήσει εντός παιδείας, αλλά θα κερδίσει το πλάγιο out. Κουσαπάς, Μπαστιανός, ο Ελλαδίτης πίσω για τον Χριστάκη. Και εδώ ο Άδωνη, καταπληκτική παγιά για τον Περδίο απέναντι από τον Άλβες το πλασέ. Έξω! Κρίμα, πολύ κρίμα. Ήταν μία συνεργασία από το εκείς μέλλον για το Εθνικό Άγνας με παλλαγή των 20χρονο τον Άδωνη τον 17χρονο να δίνει στον 21χρονο Περδίο. Ο Τερσέφ έπιασε πολύ καλά. Το λάθος τώρα ο Μπαστιανός για τον Ισμαήλ το πλασέ έξω. Πολύ καλή φάση να μειώσει το σκορ ο Εθνικός Άγνας μέσα σε ένα λεπτό από το λάθος εκεί του Γιαγκό. Στο 78, 77 και 78, δύο κλασικότερες ευκαιρίες για τον Εθνικό Άκρηνα για να φτάσει στο γκολ της τρίτης προφανώς. Παραλαμβάνω, βλέποντας την φάση από την αρχή του 77, γιατί πρώτα το Εθνικό Άκρηνα ήταν καταπληκτική συνεργασία ανάμεσα σε Χριστάκη, Άδωνη και Περδίο, τρία παιδιά, 20, 17 και 22 χρονών. Ο τελευταίος ο Περδίος πλάσαρε άψογα θα λέγαμε τον Παράβες, σήκωσε την μπάλα πάνω από το σώμα του Βραζιλιάνου Πορχέρ, αλλά ατύχησε. Δεν την έδωσε την σωστή κατεύθυνση προς τα δίχτυα του Παράβες. Θα ήταν έναν γκολ έτσι για highlight όπως λέμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Παραμένει έτσι στο 3-0 για την ομάδα του Άρη. Μένει κάτω ο Κουσάπας, ο Ρόμπιν Αντινέ. 23χρονος Γάλλος, φετινό απόκτημα της ομάδας. Μιχαλίδης για τον Χριστάκη. Κουσάπας πίσω για τον Εντζάι, τον μοναδικό που σας τυποκυτηνίστηκε. Θα γίνει σε λίγο και η τελευταία κίνηση από τον κύριο Ράσκοφ. Σας βλέπω τους υπόλοιπους παίχτες που προθεμόνταν να πηγαίνουν στον πάγκο. Προφανώς κάποιος εξ αυτών πήρε εντολή για να αλλάξει και να μπει σε λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Περδίος από δεξιά με τον Μπαστιανό. Η σέντρα, ο Ρόπιναλτ. Η σέντρα στην περιοχή είναι καλή αλλά δυνατή. Η παλιά που επιχείρησε ο Μπαστιανός Ελλαδίτης. Ο Γκαουστάτ είναι αυτός που θα περάσει σε λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Για να αποτρέψει την τελευταία κίνηση του κ. Ράσκοφ. 80 λεπτά στο παιχνίδι μας. Λογικά ο Μπέρτον θα είναι αυτός που θα περάσει εκτός. Καθώς το άλλο άκρο έχει ήδη αλλάξει με τον Σερενάκοφ να περνάει νωρίτερα στο παιχνίδι. Στη θέση του Παζέ. Μιχαηλίδης, Εντζάι. Και πάλι στο Μιχαηλίδη. Ο Σαρφόγ κρατάει μπαλά για τον Άρη.

0: ψάχνει τον Σιάκοφ. Δεν μπορεί. Κερδίζει με τον Άβωνη ο Εθνικός Άχνας. Στο 81. Του Σιάπας από αριστερά. Παλιά για τον Ισμαήλ. Πιθανόν να ήταν και στο σάιρ από τον χώρο που κινήθηκε. Δεν έχει δοθεί κάτι. Αλλαγή τελευταία. Στο παιχνίδι μας έξω, μέσα ο Καροστάτ. Έξω λογικά ο Βέστον. Όντως αυτός είναι. Ο σκόρ του τρίτου δέρματος του Άρη. Και αυτός ο βασιλιάδος θα πάρει το ζεστό χειροκρότημα των 400 περίπου φίλων της ομάδας που βρέθηκαν στο γήπεδο σήμερα. Αρκετά κερδικός ο Βέστον σήμερα. Πέτυχε ένα γκολ, το οποίο ίσως και να κλείσει το σημείο αποτέλεσμα. Μια αγκαλιά ένθρυπη με τον προπονητή του, τα λένε σε πολύ φιλικό τμήμα. Και από τον όμως προπονητή δεν ξέρω αν έχει προηγηθεί κάτι και έτσι είναι, ίσως να πέρασε κάτι δύσκολο ο Βραζιλιάνος και τον τσιχαίρουν τόσο θερμά από πλευρά Σάρη, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Ο Μπαστιανός, πέστε κάτω, δεν υπάρχει κάτι, κατοχή για τον Άρη. Στο 83, ακόμα 7 λεπτά, συν τα οποιαδήποτε λεπτά καθυστέρηση θα πούνε. Εδώ και πολλή ώρα έχουμε μάθει τον νίκη του παιχνιδιού. Από εδώ να δούμε το τελικό σκορ. Ο Άρης θα περάσει στην επόμενη φάση και θα περιμένει αντίπαλο. Ο Εθνικός θα συγκεντρωθεί στον μεγάλο του στόχο που είναι άλλος η επιστροφή η άμεση στην πρώτη κατηγορία. Έχει ξεκινήσει εξαιρετικά στο πρόγραμμα της πίτα κατηγορίας το συγκρότημα του κ. Μιχαλεύητς με το 3-3. Θέλει να δώσει συνέχεια κόντρα στην αρχή την επόμενη αγωνιστική. Ο Καλούλου για τον Καλιάτα, αυτό για τον Σανέ. Ο Σανέ το σούτι παρά πάει ψηλά από το όριζο του δοκάρι του Ιωακίμ Τουμπά. Έτοιμος ο κύριος Πορτιέρο για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τώρα ο Τούμπας προς την μεσαία γραμμή, εκείνο Καλιάτα που κατεβαίνει το στήθος. Καουστάτ για τον Τσάνε. Αυτός πίσω για τον Βαλάλες. Για τον Γιάνγκο, δύο παίκτες με τριψήφιο αριθμό. Συμμετοχόμενη τη φέρα του Άρη, Φανάβες και Στυπιαγκό. Θα δούμε και την κάρτα τον Κουσιάπα, σωστή. Για κάρτα στον Οσιανίκοφ. Καλούλου πάει για την εκτέλεση για τον Γιάνγκο. Καλούρι και πάλι για τον Σαρφό. Χαλαμπούς. Κρατάει ο Χαλαμπούς, ψάχνει αλλαγή παιχνιδιού με στόχο τον Σανέ. Πηδάει ο κοντός όμως Σανέ, αλλά δεν παίρνει το κεφάλι, πέρασε πάνω από το σώμα του. Ο Καλούρι τώρα κατεβάζει για τον Γιάνγκο. Πιέζεται από τον Ρόμπινατ, κρατάει ο Γιάνγκο, ξεφεύγει τελικά και θα δώσει τον Καλούλου. Καλούλου για τον Γκαουστάτ, κατεβάζεται τον οδηγός. Έχει χώρο με αντίπαλο τον Παρλάτα. Θέλει να μπει στην βροχή, δεν μπορεί. Χαλαράμπος, ξεφεύγει, Σαρφό, ο Σανέ. Η σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά από τον Σιανίκοφ. Προσπαθεί να κατεβάσει ο Χαλαλάμπους στο σουτ γκολ. 4-0 από τον Χάπο Χαλαλάμπους. Το έφτιαξε και ο Χάπος στο γκολ. Το πετυχαίνει. Στο 86. κάνω να είναι το κερασάκι στη τούρτα αυτό το κόλλο από τον Καράλα μου Χαράμπους. Άρης 4, Εθνικός Άχνας 0. Σε Ρελαντή ρυθμό η Ελευθερία Αξιαρχία θα περάσει την επόμενη φάση. Στη σέντρα του Εθνικού Άχνας με τον Περδίο. Ναι, σέντρα περιμένουμε προφανώς για την επικύρωση του γκολ. Κάποιες σκληρές διαμαρτυρίες από τον Εθνικό Άχνας. Δεν ξέρω αν υπήρξε κάτι. Αυτό ρωτάει και ο Χαράμπος το διαιτητή, τι εξετάζεται. Και τώρα περιμένει και ο διαιτητής. Για ένα παιχνίδι που έχει κριθεί τόσο νωρίς, υπάρχει πάρα πολύ καθυστέρηση, η αλήθεια. Από το VAR. Στο 87 έχει περάσει σχεδόν ένα λεπτό και κάτι. Και τώρα έχουμε την επικύρωση του γκολ. Άρης 4, Εθνικός Άχνας 0. Ο Μιχαηλίδης για τον Τουμπά. Φυσικά είναι τρίπλα πάνω στον Λεπί. Το ρίσκαρα αλλά πέτυχε τρίπλα. Ο Σταφό χάνει από τον Ρομπινάτ. Με φάουλ όμως. 88 τα λεπτά στο παιχνίδι μας. 2 λεπτά συν καθυστερήσεις. Υπήρξε καθυστερήσεις για αλήθεια, αλλά δεν ξέρω τελικά πώς θα κρατήσει ο κύριος Γιωτατής. Σε κανονική ροή παιχνιδιού θα είχαμε τρέψει ένα 50 λεπτό καθυστέρηση. Καλούλου για τον Οσιανίκοφ. Χαράμπος. Κερδίζει ο Χαράμπος. Πατάει περιοχή. Παίζει με τον Λέπι. Το πλασέ του Καουστάτο του Μπας. Λοκάρει και αποσοβείται το πέμπτο γκολ. Πάμε και νωρίτερα, παρότι έχει δεχτεί 4 γκολ. Ο Γιακιτούμπας είχε ένα άλλες 4-5 πολύ καλές αντιδράσεις. Θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερο το σκορ αν δεν ήταν κάτω από τα goal post σήμερα ο Κύπριος Πορτοκέρο. Καλιάτα για τον Καουστάτα απέναντι τώρα από τον Τούμπα. Πάει λίγο πλάγια όμως και χάνεται ο στιγμός του ευθυνδιασμού και η μπάλα καταλήγει έξω. Κακή η εκτίμηση και η προσπάθεια από τον Νορβηγό εδώ στο 89 που έφυγε απέναντι από τον Τούμπα, αλλά πήγε πολύ πλάγια είναι η αλήθεια. Το 89 στη φάση. Τούμπας ενημερώνοντας συνέχεια στο παιχνίδι μας. Άρης 4, Εθνικός Άχνας 0. Κεφαλιά από τον Μπαστιανό. Κερδίζει ο Σαρφό. Ο Λέπι για τον Λέλε. Γκάουστατ με την πρώτη τον Παρλάτα. Έχει χώρο. Κοστά για τον Καλιάτα. Καλή έμεινα από τον Μιχαηλίδη. Ο Ρόμπινατ με χώρο τώρα ο Γάλλος. Άγγισε και κλείστηκε και έχασε καθαρά από τον Γκάουστατ. Ο οποίος τρέχει και θέλει να βγάλει την ομάδα τον μπροστά. Ο Καλιάτα από αριστερά. Για τον Νορβηγό τον Γκάουστατ και πάλι. Χαράμπους. Ο Σταφό. Διώχνει ο Εντζάι για τον Ισμαήλ. Ωραία αλλαγή τώρα και βγαίνει απέναντι ο Μπαστιανός. Θέλει να πάει στην περιοχή ο Ελλαδίτης. Θα παίξει με τον Ισμαήλ. Καλή άμυνα από τον Γιαγκό. Προλαβαίνει τον Ισμαήλ. 3 λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις. Καλή αντίπιση από τον Εθνικό Άχνας. Δεν πετυχαίνει ούτε σε αυτή τη φάση τον γκολ της τιμής. Θα μπορούσε να το κάνει η αλήθεια. Αλλά ο Γιαγκό έπαιξε πολύ καλή άμυνα. Πλέον έχουμε μπει στο πρώτο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων. Μπορούμε νομίζω να κάνουμε και τη σύνοψη του παιχνιδιού, καθώς είναι στο 4-0, θυμίζουμε το παιχνίδι μας. Ένα παιχνίδι που ο Άρης είχε τον πρώτο λόγο από την αρχή του παιχνιδιού. Έλεξε τον ρυθμό. Πέτυχε από 2 γκολ σε κάθε ημίχρονο. Παίρνει δικαιότητα την πρόκληση για την επόμενη φάση. Δεν δυσκολεύτηκε καθόλου σε κανένα σημείο του παιχνιδιού το συγκρότημα του Κιουράσκοφ, που άλυξε το σκορ στο 10 με το Λέπι, στο 37 ο Παζέ το 2-0, στο 57 ο Βέρτον 3-0 και στο 86 το 4-0 από τον Χαραλάμπους. Το μοχθινό αποτέλεσμα, ο Εθνικός Άχανας θα πιστέψει στην Άκνα, συγκεντρώνοντας πλέον στο μεγάλο του στόχο που είναι η επάνωδος στην πρώτη κατηγορία. Ο Άρης θα συνεχίσει την πορεία του στο κύπελλο, θέλοντας να φτάσει στην πηγή. Δεν το έχει κάνει ποτέ στην ιστορία του μέχρι στιγμής. Ακόμη 1,5 λεπτό για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι μας. Τελείωσε διαδικαστικά τα λεπτά και οι δύο ομάδες έχουν ρίξει πάρα πολύ το ρυθμό. Κουσιάπας για τον Ρόπινα, την παλιά με στόχο τον Περδίο. Ο Βαράβες βγαίνει και δίνει στον Σανέ. Γκαουστάτ ξεφεύγει για τον Καλιάτα. Κάνει κίνηση ο Σανίκοφ, δεν τον βλέπει. Χαράμπους. Παλιά με στόχο τον Λέπι. Η κεφαλιά του Μιχαλίδη προς τα πίσω για τον τερματοφύλακά του. Εντζάι για τον Πουσάπα. Τελευταίες στιγμές στο παιχνίδι μας. Ο Άρης θα πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση του κυπέλου. Άρης 4, Εθνικός Άχανας 0. Φάουλ τώρα για τον Εθνικό Άχανας. Τελευταία δευτερόλεπτα. Το παιχνίδι μας δεν θα αλλάξει κάτι. Το 4-0 θα είναι το τελικό σκορ. Με τον Άρη να περνάει εύκολα και επιβλητικά στην επόμενη φάση, χωρίς να δυσκολευτεί καθόλου απέναντι στην ομάδα του Εθνικού Άχανας. Τέλος παιχνιδιού, τελικό σκορ Άρης 4, Εθνικός Άχανας 0. Θυμίζω απλά το σκορ αφού την σύνοψη την δώσαμε νωρίτερα. Στο 10 ο Λέπιδερα 0 για τον Άρη, στο 37 ο Παζέ το 2-0, στο 57 ο Πέστον το 3-0 και στο 86 ο Χαράμπους έκλεισε τον δείχτη του σκορ για το τελικό Άρης Εθνικός Άχανας 4-0. Αυτά είχαμε από το Αλφα Μέγα απόψε στο παιχνίδι για την πρώτη φάση του κυπέλλου ανάμεσα στον Άρη και τον Εθνικό Άχανας. Το πολύ βιέ.
1: Καλό βράδυ, Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, έτσι ολοκληρώθηκαν τα δύο σημερινά παιχνίδια. Όπως αναμενόταν άλλωστε, οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στην δεύτερη φάση του κυπέλλου. Υπενθυμίζω, Σπάρτα Κοσίψωνας 0-2, Άρης Εθνικός Άχνας 4-0. Ο αγώνας ανάμεσα στην Ομόνια 24 Μαΐου και την ΑΕΠ Πολεμιδιών αναβλήθηκε λόγω πτώσης κεραυνού και ζημιά στην ηλεκτροδότηση του γηπέδου. Και πλέον να πρόκειται στην ΚΟΠ να αποφασίσει πότε θα διεξαχθεί το παιχνίδι. Λοιπόν, χρωστάμε δηλώσεις από τον Χένικ Μπέρκ, ο οποίος εν όψη του αυριανού αγώνα με τη Τσέλιε είπε ότι αν υπομονούμε για αυτούς τους αγώνες, είναι κάτι που έχουμε βιώσει και την περσινή χρονιά. Η αντίπαλος ομάδα προκρίθηκε στους 16 από την πρώτη θέση, ενώ το φετινό καλοκαίρι είχε την ίδια παρουσία στο Champions League. Ίσως να μην έχει τα αποτελέσματα που θα ήθελε στο πρωτάθλημα, όμως διαθέτει πολύ καλούς και έμπειρους ποδοσφαιριστές. Είναι ένα παιχνίδι που περιμένουμε με ανυπομονησία. Δεν μπορείς να γνωρίζεις, είπε, από τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με τον αγώνα απέναντι στην Θέλτα. Ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη για μας απέναντι σε μια ομάδα που βρίσκεται στις 5 κορυφές της Λα Λίγκα. Το γεγονός ότι πετύχαμε αυτό ήταν σπουδαίο και μας πρόσφερε μια φανταστική εμπειρία και υπέροχα συναισθήματα. Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων ο Χένικ Μπέρκ. Πριν σας καληνυχτήσουμε, στο 50 Λίντς Λίβερπουλ 0-4 Φέγενορ Κόμο 1-1. Έχουμε δράση και στην Ευρωλίγκα. Τελικό Χάποελ Μπεσίχτας 97-80. Στο δεύτερο λεπτό της δεύτερης περίοδου, Ανατολού Εφές Μπάγερ 26-28. Λοιπόν, αυτά, δεν υπάρχει κάτι των νεότερων μέχρι τώρα. Όσον αφορά στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ, έγινε γνωστό το απόγευμα ότι υπήρξε συνάντηση μεταξύ της διοίκησης Χάρη Φωτίου, Νίκου Κουγιάλη, νομικών συμβούλων και της πλευράς του επενδυτή του Σάββατου Λιασί. Συζητήθηκαν κάποια πράγματα, μέχρι στιγμής δεν έχει βγει προς τα έξω οτιδήποτε. Για οτιδήποτε προκύψει μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού μας supersport104.com και πολύ περισσότερα βεβαίως αύριο στις εκπομπές, όπου θα έχουμε και τον Γιάννο τον Παπαϊωάννου για να μας δώσει τα τελευταία νέα των γαλαζοκιτρίνων. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί 7 παρατέταρτο από μένα τον Πορείο Αλεξάνδρου και από τον Στέφανο τον Στεφάνου που ήταν εδώ μαζί μου στην Ροντίχου. Ευχές για καλό βράδυ.

9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 3 λεπτά μετά τις 9, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Είναι βραδάκι Τετάρτης 14 Οκτωβρίου. Εμείς θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά για 5 ωρίτσες από τώρα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης 9.43 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. Βραδιά Champions League και η σημερινή με ελληνική εκπροσώπηση. Η ΑΕΚ σε λίγη ώρα, σε περίπου 40, σε 55 λεπτά περίπου, παίζει το μάτς με τη Σαχτάρ στο γήπεδο της Τσέλσι στην Αγγλία. Είναι για την δεύτερη αγωνιστική. Ζωντανά εδώ από το σταθμό, από τον Νίκο Κατσάτσο. Και αύριο είπαμε μέρα των υπόλοιπων ελληνικών ομάδων, Ολυμπιακού, Όφη και Παναθηναϊκού. Ολυμπιακός και Όφη για το Europa με τη Μασέη και τη Ρένα αντίστοιχα, και ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ με την Μπόρα της Μπανιαλούκα.

Η δεκάδα της ΑΕΚ έχει βγει από ό,τι βλέπω. Ο Μπρινιόλι κατά τα δοκάρια. Μουκουντή, Πίλιος, Ρότα και Ρέλβα στην άμυνα. Κοϊτά, Μάγερ, Μάριν, Βιτάλης, Ζήνη και Γιώβιτς η 11 που επέλεξε για το μάτς ο Νίκολιτς. Θα πάμε και σε λίγο στον Νιου Κατσάτσο να μας πει αν έχει κάποια νεότερα. Πάντως η δεκάδα είναι αυτή που ξεκινάει το μάτς σε περίπου 55 λεπτά από τώρα. Να πούμε τρόπους επικοινωνίας, τα τηλεφωνάκια παιδιά θα τα χρειαστούμε για μετά τις, μετά τον αγώνα, μετά τη λήξη του αγώνα. Εμείς θα τα πούμε 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viper για μηνυματάκια 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Έχουμε μάτς ήδη σε εξέλιξη, να τα πούμε τα δύο μάτς για... Μάλλον έχουμε πολλά μάτς σε εξέλιξη, θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Είχαμε ένα μάτς νωρίς το μεσημέρι για παιχνίδι που είχε αναβληθεί για τη Super League 2. Η Καλυθέα ξεκίνησε, συνέχισε με νίκες και είναι ψηλά στην βαθμολογία. Ολυμπιακός Β' Καλυθέα 0-1 με γκολ του Τσιριγότη στο 48. Από εκεί πέρα έχουμε Στρόμεν Ασάνε 6-1. Τα δύο παιχνίδια για το Champions League και περίπατο κάνει Liverpool. Λίντσερ Liverpool 1-4 στο 65. Γυρίζει το μάτς η Φέγενο με την Κόμο 2-1 στο 59. Θυμίζουμε η Κόμο είναι και αντίπαλος της ΑΕΚ στον Όμιλο. Μάλλον, ναι, για το Champions League. Κάνει 2-1. Προηγήθηκε 0-1, δεν κάνω λάθος, η Κόμο στο 18 με τον Διάο. Ισοφάρισε ο Ζεχίλ στο 20 και στο 52 πριν από λίγο. Μούσα έχει κάνει το 2-1 για τους Ολλανδούς. Τα γκολ της Λίβερπουλ είναι στο 22 ο Ραούκο, στο Μπαρκολά στο 24, ο Μπαρκολά στο 37, στο 51 ο Φρίμπορκ έκανε το 0-4 και μειώσαν οι Αυστριακοί με τον Λιούμπισιτς, το πρώην παίκτη της ΑΕΚ, σε 1-4. Πάμε τώρα να πούμε τα παιχνίδια από την Γερμανία. Τρίτη κατηγορία, Waldhof Mannheim Ingolstadt 0-0. Αυτά τα μάτς είναι, ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Βερ Ρέγκεσμπουργκ 0-2. Βέχεν Αλεμάνια Άχεν 1-0. Βικτόρια Κολονία Σόνεχοφ 2-0. Πρόιστον Μούστερ Φορτούνα Ντίσσελντορφ 0-0. Πάμε στην Νορβηγία, δεύτερη κατηγορία. Μος Έγκερσουντ 0-0. Μπρίνερ Άουφος 1-0. Σόγναλ Οντ 0-1. Στάμπα Εξάντσες 2-0. Στρόμγκορσετ Κόνσβιγκερ 4-0. Χάουγκε Σοντλίν 1-0. Χοντ με την Ρανχάιμ 1-0. Για την Τουρκία, νομίζω κύπελο είναι αυτό. Όχι, League One κύπελο. League One Τουρκίας. Αντάλια Σπορ Καϊσέρι Σπορ 0-3 στο ημίχρονο. Αυτά. Αργότερα έχουμε παιχνίδια για την Championship και βέβαια τα παιχνίδια του Champions League. Τα λέω μια φορά: Aston Villa Fenerbahce, Manchester City Paris Saint-Germain, Betis Porto, Bodo Glimt Dortmund, Roma Real Madrid, Shakhtar AEK και Slovan με την Stuttgart. Όλα αυτά θα μας ξεκινούν στις 10.

Έχουμε και Ευρωλίγκα σήμερα, δεν έχουμε βέβαια πολλά παιχνίδια. Τα πολλά παιχνίδια είναι πάλι αύριο και μεθαύριο. Νομίζω έχουμε και ένα τελικό αποτέλεσμα, να το πούμε στην μισό λεπτό να το βρούμε αν έχει τελειώσει, να το πούμε και αυτό.

Έχουμε και ένα παιχνίδι νομίζω για το Euro Cup για τον Άρη. Παίζει ο Άρης στο Euro Cup. Να δούμε το. Μάλλον να πούμε τελικό. Σε Ολιάη με Θυγκλούς Νάποκα 75-93. Από εκεί πέρα έχουμε Στέαρτ περίοδο. Τελειώνει σε λίγο. Ρίγκα Ζέλη με τη Σεντεβίτα 84-79. Ουλ Μπόσνα είναι στο 78-65. Άρης Τορτώνα 52-46. Έχουμε ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος. Σλάσκ Νάπολη 47-42. Ημίχρονο Τόφας Μπούντουγνωστ 52-44. Και Λεμάν Ροστόκ, αυτό ξεκίνησε πριν από περίπου 5 λεπτά, είναι στο 11-12. Μιλάμε για μπάσκετ, για Euro Cup. Έχουμε και παιχνίδια για το Champions League στο μπάσκετ. Δεν βλέπω να παίζει κάποια ελληνική ομάδα, όχι. Τραμζοσπορ Σαμπά 183 τελικό αποτέλεσμα. Μπάμπερκ Μούρθια 36-48 στην τρίτη περίοδο. Μπιλμπάο Σλάβια ξεκίνησε πριν από λίγο 16-8. Σολέ με τη Βέκτα 13-11 και Σουμπότισσα με την Χάπολ Χολών 6-14. Αυτά είναι τα τελευταία τρία μάτς, είναι στην πρώτη περίοδο. Βλέπω γκολ για την Μούστερ με τη Φορτούνα Ντίσσελντορφ 1-0. Βέχεν Αλεμάνια Άχεν γίνεται 2-0. 1-5 η Λίβερπουλ κάνει περίπατο με τον Μπαρκολά και πάλι. Μπαρκολά ο οποίος πετυχαίνει χατρίκ στο 24, στο 37 και στο 66. 1-5, εύκολη νίκη για τη Λίβερπουλ από το ημίχρονο. Παραμένει το 2-1 στο Φέγγενορντ με την Κόμο. Ο φίλος ο Πάνος, καλησπέρα Μπιλάρα, καλή επιτυχία αεκάρα μου, Πάνος από Δόξα Βύρωνα. Ο φίλος ο Νίκος, Μπιλάρα, χθες μου είπες τρία παιχνιδάκια, πιάσαμε το ένα, πέρασε, ναι, είχαμε πει το Φέγενορντ με την Κόμο, γκολ, γκολ και over. Νωρίς, νωρίς, στο 65 έχουμε, έχει ήδη το σημείο περάσει. Άμα να περάσουν και τα υπόλοιπα. Το βράδυ, φιλαράκο, μακάρι. Κάτι άλλο από γκολ δεν έχουμε. Να πούμε τα παιχνίδια που έχουμε 10 παρατέρτο, σημαντικά μάτς για τη Championship, πρωτάθλημα το οποίο ασχολείται πολλοί κόσμος. QPR Derby, Norwich Southampton, Portsmouth με τη Sheffield United, Lincoln West Ham. Αυτά τα μάτς τα βραδινά για την Championship. Και αργότερα το βράδυ έχουμε παιχνίδια και από Αργεντινή και έχουμε παιχνίδια, πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά παιχνίδια από την Αμερική, από την πρώτη κατηγορία, το MLS. 2:30 τα πρώτα μάτς. Είναι ολόκληρη αγωνιστική. Και έχουμε και μάτς για Copa Sudamericana, μάλλον Copa Libertadores είναι, ναι. Φλουμινένσε με την Παλμέιρας στις 3:30. Το αντίστοιχο Champions League της Λατινικής Αμερικής.

Είχαμε και ένα θεματάκι με τον Ντόρσεϊ, ο οποίος διαβάζω πέρα από κάποια site, ο οποίος τα έβαλε με τον Ολυμπιακό και αναρωτήθηκε γιατί δεν τον αφήνει ελεύθερο αφού δεν θέλει να του δώσει το ποσό που αξιώνει για να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Ο Μογενής Γκάρτ τοποθετήθηκε κάτω από ένα post στο Instagram και έγραψε αναλυτικά όσα έγραψε. Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν. Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα. Γιατί φοβάται τόσο πολύ το προπονητικό επιτελείο. Ας το μάθουμε. Ο χρόνος συμμετοχής μου ξαφνικά μειώθηκε από το πουθενά, αλλά δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα υποθεί αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα αυτά όπως φαίνονται από μακριά. Είναι αιχμηρή το πώς του Ντόρσεϊ, μάλλον και αυτός το πάει στα άκρα με την διοίκηση του Ολυμπιακού, για τον μπάσκετ μιλάμε. Μια αιχμηρή τοποθέτηση στο Instagram. Να δούμε τελικά τι θα γίνει και με την περίπτωση του Ντόρσεϊ, ο οποίος ακόμα δεν έχει ανανεώσει. Τα λεφτά που αξιώνει ο Ολυμπιακός δεν του τα δίνει, από ό,τι φαίνεται. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Θα έχουμε εδώ και εδώ ένα νέο σύριαλ όπως με το Walk-up. Για να δούμε. Λοιπόν, 15 λεπτά μετά τις 9, εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο φίλος ο Γιώργος που είναι φίλος του Ολυμπιακού. Μπιλάρα, καλησπέρα, καλή εκπομπή, καλή επιτυχία στην ομάδα σου σήμερα. Να σε καλά φιλαράκο, Χάουγκες Λίν 2-0. Να πω παιδιά, το Μέγκα έχει τον αγώνα της ΑΕΚ και Κοσμοτέ, όποιοι θέλετε βλέπετε από συνδρομητικό ή από το Μέγκα δεν έχετε συνδρομή, δεν πληρώνετε συνδρομή σε κάποιο κανάλι, μπορείτε να δείτε το παιχνίδι ζωντανά από το Μέγκα, 10 η ώρα. Να πω, Ολυμπιακός νομίζω αύριο είναι στον Αντένα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, τα άλλα δύο είναι στα κανάλια της Κοσμοτέ, Ματζέντα πια. Η Λίβερπουλ συνεχίζει το χαβά της, 1-6 με τον Κουμάς, Λουίς Κουμάς, το 72 στην τριβή για την Λίντσερ. Φέγενο κόμμα παραμένει το 2-1, ανοίγει το σκορ η Ingolstadt Moris τώρα. Παίζει με 10 η Μανχάιμ, 0-1 στο 59, μειώνει η Λίντσερ 2-6. Χάουγκες Λίν, είπαμε Λίν 2-0 στο 59. Αντάλια Σπορ, Καϊσέρι Σπορ, πάρτι για την φιλοξενούμενη ομάδα 0-4 στο 54. Και έχουμε και ένα παιχνίδι από κύπελο Πορτογαλία, Σάνταρεμ με την Ζιλ Βιθέντε 0-0 στο 15ο λεπτό. Το μπασκετάκι, να δούμε και το μπασκετάκι. Έχουμε ένα μάτς εξέλιξη για την Ευρωλίγκα. Λογικά θα πηγαίνει για ημίχρονο τώρα αυτό, λογικά.

Είπαμε τελικό από νωρίτερα. Χάπολη Τελαβίβ, Μπεσικτάς, εύκολα νίκη για τους Ισραηλινούς, 182. Ανατολού Μπάγερ, λίγο πριν το ημίχρονο, 42-52. 10 πόντους μπροστά είναι η Μπάγερ μέσα στην έδρα της τουρκικής ομάδας της Ανατολού, η οποία είπαμε και σοβαρό θέμα με τον Τζέιμς, ο οποίος έπαθε σοβαρό τραυματισμό. Χάνει 10 πόντους στο ημίχρονο, λίγο πριν το ημίχρονο του μάτς. Ναι, ακόμα δεν έχει τελειώσει το ημίχρονο. 42-52, πολύ πόντι, 94 πόντι σε ένα ημίχρονο είναι αρκετοί. Αργότερα το πρόγραμμα κλείνει με το τελευταίο μάτς της βραδιάς, Παρί με τη Virtus Bologna, ξεκινάει 10 παρά τέταρτο. Θα έχουμε ενημέρωση, μάλλον θα ενημερώνουμε και για αυτό το μάτς, θα ενημερώνουμε όπως και σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια που έχουμε δράσει. Βέβαια θα έχουμε live πιο πολύ τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ, με τον Νίκο Κατσάτσο θα τον έχουμε μετά τις 9.30 στην παρέα μας για τα πρώτα στοιχεία.

Ρωτάει αύριο ο Ολυμπιακός και όφ παίζει 10 η ώρα. Τα βραδινά μάτς είναι του Ολυμπιακού με τη Μαρσέγ. Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στήρια. Ακούσαμε πριν το Θέμη Παλιούρα από τη Γαλλία να μας λέει ακριβώς τι έχει γίνει. Ένα πινκ-πονγκ από τις γαλλικές αρχές. Τα κάνανε μαντάρα. Εδώ και τόσες μέρες ξέρανε για το μάτς. Τελικά έδωσαν στήρια. Μετά δεν έπιναν. Ξαφνικά εχθές είπανε δεν δίνουμε στήρια. Και ο κόσμος που έχει πάρει έχει βρεθεί ήδη στη Γαλλία. Κάποιοι πήγαν από νωρίτερα στη Γαλλία να κάτσουν και δύο μέρες παραπάνω. Άλλοι ήταν να φύγουν σήμερα. Άλλοι να φύγουν αύριο. Χάσανε τα εστήρια, τα αεροπορικά, τα πάντα όλα. Δεν τα κάνανε καλά εκεί στις γαλλικές αρχές. Ο Όφ παίζει στη Γαλλία και αυτός με την Ρεν στις 10 η ώρα. Παναθηναϊκός παίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με την Μπόρατς Μπανιαλούκα 8 παρατέταρτο και τα τρία μάτς εδώ ζωντανά από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είχαμε και νίκη για τους πιτσιρικάδες της ΑΕΚ σήμερα που παίζουν στην Youth League του Champions League.

καμπυλάρα, μια τριαδούλα να παίξουμε τώρα. Έχεις λοιπόν αυτά που είπα και χθες. Manchester City, Paris Saint-Germain, goal, goal και over. Και Aston Villa, Fenerbahce, goal, goal και over και αυτό. Το άλλο πέρασε, η Φέγενο πέρασε. 2-1 είχαμε πει goal, goal και over. Η Στάμπακ πετυχαίνει τρίτο γκολ για την δεύτερη κατηγορία της Νορβηγίας. Στάμπακ με την Σάντσες 3-0 στο 65. Να δούμε αν έχουμε κάποια άλλη αλλαγή. 3-6 η Λίβερπουλ. Τι έγινε εκεί πέρα, ρε παιδιά. Να δω, έχει παίξει άντερ αυτό. Και να είναι 3-6 το 80. Λοιπόν, ο Φλέκερ έκανε το 2-6 στο 74. Στο 78 ο ίδιος παίκτης έκανε το 3-6. Είμαστε στο 79, το άλλο μας παραμένει. Φέγενορ Κόμο 2-1, με την Κόμο προηγήθηκε με τον Διαό 0-1 στο 18, ισοφάρισε ο Ζεχιέλ στο 20 λεπτό και ο Μούσα στο 52 έχει κάνει το μέχρι τώρα 2-1 Φέγενορ Κόμο.

με την Μπάγκερ να προηγείται με 48-54 της ΕΦΕΣ στην Τουρκία. Μιλάμε για το Champions League, τέλος πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9.30. Θα πάμε σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Είμαστε περίπου 35 λεπτά πριν το μεγάλο μάτς της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ. Θυμίζω το μάτς γίνεται στην Αγγλία. Τουρκία, στην Ουκρανία υπάρχει πόλεμος. Οι ουκρανικές ομάδες παίζουν σε ουδέτερα γήπεδα. Διάλεξαν να παίξουν στην Αγγλία στο γήπεδο της Τσέλσι σε περίπου 35 λεπτά, εκεί που βρίσκονται και πάρα πολλοί χιλιάδες οπαδοί της ΑΕΚ. Το νούμερο που λένε είναι περίπου σε 9 με 10.000 κόσμος θα είναι δίπλα στην ΑΕΚ σήμερα σε περίπου 35 λεπτά. Το μεγάλο μάτς, δεύτερη αγωνιστική για την ΑΕΚ, Σαχτάρ Ντόνετσκ με την ΑΕΚ στις 10 το βράδυ, ζωντανά εδώ με τον Νίκο Κατσάτσο.

μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
2: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η Φέγενορ φαίνεται να καθαρίζει το μάτς. 85 πετυχαίνει τρίτο γκολ. Φέγενορ Κόμο 3-1 με γκολ του. Αυτό γκολ μάλλον του Σάντσες, Ρόμπερτ Σάντσες. Αυτό γκολ για την Κόμο. Στο 82 μπήκε. Άρα είναι 3-1 και πολύ κοντά στη νίκη η Φέγενορ. Στην πρώτη ήττα κοντά να βρίσκεται η Κόμο μετά την νίκη που έκανε με τη Λειψία. Τώρα θα κάνει μία ήττα. Θα έχει 1-1 δηλαδή. Λοιπόν, έχουμε γκολ για την. Όχι, δεν έχουμε κάποιο άλλο γκολ. 3-6 παραμένει το Λίντσερ Λίβερπουλ. Είμαστε καθυστερήσει του παιχνιδιού. Όχι, είναι στο 84 από ό,τι βλέπω. Δεν έχουμε ακόμα καθυστερήσει. Από και πέρα, Στάμπακ με τις Σάντσες γίνεται 3-1 στο 75. Κάποια άλλη αλλαγή δεν βλέπω στα παιχνίδια που είναι ή σε εξέλιξη για το στοίχημα. Ημίχρονο έχουμε στο Ανατολού Μπάγεν, είπαμε 46-54. Νωρίτερα, Χάπολ Τελαβίβ Μπεσίκτας για την Ευρωλίγκα 182.

Ισοφαρίζει η Βέρ την Ρέγκερσμπουργκ 2-2 στο 74. Είμαστε εδώ. Δεύτερο γκολ για την Ingolstadt με την Mannheim 0-2 στο 76.

γκολ για την Βέχεν με την Αλεμάνια Άχεν, κάνει το 3-0. Είπαμε παιχνίδια για την τρίτη κατηγορία της Γερμανίας. Άρης με την Ντερτόνα 65-55. 8-36 πριν να τελειώσει το μάτς. 10 πόντους διαφορά για τον Άρη. Βρίσκεται κοντά στην τρίτη συνεχόμενη νίκη για την Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ τες δεν τα κατάφερε. Είπαμε, έχασε από την Λεύκα Μπέλης. Η πρώτη ήταν του ΠΑΟΚ.

Ήδη από ό,τι βλέπω εδώ στο, στην τηλεόραση, έχουν μπει οι παίκτες και της Σαχτάρ και της ΑΕΚ στο γήπεδο, γιατί έτσι θα, το ζέσταμα που λέμε λίγο πριν τον αγώνα. Είμαστε 25 λεπτά πριν τη σέντρα του παιχνιδιού.

Να θυμίσουμε τα παιχνίδια που ξεκινούν στις 10. Είναι το Aston Villa Fenerbahce, Manchester City Paris, σπουδαίο μάτς με φαβορίτη Manchester City. Στο 1.97 ανέβηκε πολύ η απόδοση του διπλού της Paris, στο 3.25. Betis Porto, Bodo Glimt Dortmund, ανέβηκε το διπλό της Dortmund στο 2.22. Roma Real, έπεσε το διπλό της Real στο 1.85. Σαχτάρ ΑΕΚ, πάνω κάτω ίδια πράγματα, 2.62. 3.25 το διπλό της ΑΕΚ στο 2.67. Δεν έχουν κάποιο πολύ μεγάλο φαβορί η Book στο παιχνίδι αυτό. Και Slovan Stuttgart 1.30-25 το διπλό της ΑΕΚ στο 2.67. Δεν έχουν κάποιο πολύ μεγάλο φαβορί η Book στο παιχνίδι αυτό. Και Slovan Stuttgart

Λοιπόν, μετά τις δηλώσεις του Ντόση είχαμε άμεση αντίδραση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Όπως ενημέρωσαν οι Ρουφέλθκοι, ο 30χρονος shooting guard έμεινε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση της Παρασκευής με την Μπαρσελόνα στη Βαρκελόνη και μάλιστα επιστρέψει άμεσα στην Αθήνα. Άρα υπάρχει εδώ πέρα μια κόντρα, να δούμε τελικά πού θα καταλήξει.

Για τον Ντόρση έχει ενδιαφερθεί και ο ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε τα αρχές καλοκαιριού. Ενδιαφέρθηκε και ο ΠΑΟΚ. Τελικά δεν έγινε τίποτα. Τώρα με κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Ντόρση ήταν πολύ χμηρές δηλώσεις προς την πλευρά, προς την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει με το θέμα Ντόρση και Ολυμπιακός.

Λοιπόν, μπήκαμε στις καθυστερήσεις. Τρία λεπτά έχει δείξει ο διαιτητής στην Ολλανδία. Έχουν παίξει το 1,5 λεπτό. Παραμένει το Φέγενορ Κόμο 3-1. Το άλλο μάτς, νομίζω, αν έχει κάποια αλλαγή στο άλλο παιχνίδι. Μισό λεπτάκι να δούμε. Όχι. Τελικό. Τελείωσε. Λίντσερ με την Λίβερπουλ. Τελικό 3-6. Από εκεί πέρα άλλα γκολ να δούμε αν έχουμε κάπου. Λοιπόν, τα παιχνίδια της Γερμανίας είναι περίπου στο 81-82, το ίδιο και της Νορβηγίας. Γκολ για την Strongholdset, καθαρίζει το μάτς πολύ εύκολα 5-0, εύκολα και η Haugesund με τη Λίν 3-0. Κάτι άλλο, και Αντάλια Σπορ, Καϊσέρι Σπορ 1-4 στο 77, μειώνουν οι γηπεδούχοι. Είναι για το κύπελο Πορτογαλίας το μάτς αυτό. Κύπελο... μάλλον πρωτάθλημα Τουρκίας, συγγνώμη, πρωτάθλημα Τουρκίας. Για την Πορτογαλία παραμένει το 0-0, Σάνταρεμ με τη Ζιλ Βιθέντε 0-0 στο 38 λεπτό. Άρης Δετόνα 68-61, 7 λεπτά περίπου πριν τελειώσει το μάτς.

στο γκολ ο Δουδίκας στο 92 και μισό. Ο Δουδίκας μετά από λάθος της άμυνας βγήκε μόνος του, σούταρε στη γωνία 3-2, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο αργά για την Κόμο. Αλλά για να δούμε, ακόμα θέλει 30 δευτερόλεπτα περίπου.

Λοιπόν, το μας τελειώνει, δεν κατάφερε να κάνει κάτι παραπάνω ακόμα από το να μειώσει μόνο με το Δωδίκα 3-2. Τελείωσε Φέγενορντ Κόμο 3-2, τελικό αποτέλεσμα, και Λίντσερ Λίβερπουλ 3-6.

Να πούμε άλλη μια φορά την εντεκάδα που έχει επιλέξει ο Μάρκο Νίκολιτς για το σημερινό μάτς που ξεκινάει σε περίπου 10-18 λεπτά από τώρα. Μπρινιόλικα τα δοκάρια. Μουκουντή Ρέλβα στην άμυνα μαζί με τον με το Ρότα και τον Πίλιο στις πλευρές τους, Μαρίν Βιτάλη στον άξονα, Μάγερ Κοϊτά στα φτερά, δεξιά και αριστερά, και μπροστά είναι ο Ζήνη με τον Γιοβίτς. Αυτή είναι η δεκάδα που έχει επιλέξει ο Μάρκο Νίκολης. Μια επιθετική ομάδα, δεν είναι ομάδα αμυντικά, δεν κατεβαίνει αμυντικά. Στον πάγκο είναι ο Μπαλαμότης, ο Γατσίνοβιτς, ο Καϊρένεν, ο Βάργα, ο Ζούπκοφ, ο Αριάγκα, ο Μάνταλος, ο Βίντα, ο Λυκογιάννης και ο Ζωάο Μάριο είναι στον πάγκο για την ΑΕΚ.

να δούμε και τις επιλογές του Αρντά Τουράν για την Σαχτάρ, για την Ουκρανική ομάδα. Ο Ρίζνικ, ο Βινίσιους, ο Τόμπιας, ο Μπόνταρ, ο Μαρτιγέγκο, ο Πέδρο Ενρίκε, ο Τσερένκο, Άλισον, Σαντάνα, Μάρλον, Νέβερτον, Πεδρίνιο και Κάουα Ελίας. Αυτή είναι η 11 που επέλεξε ο προπονητής της Σαχτάρ Ντόνετσκ. Στον πάγκο ο Φέσιουν, ο Τραωρέ, Κρίτσβικ, Ισάκε, Καραβάιβεφ, Καρβάλιο, Τζουγκάνοφ, Ναζάρινα, Λούκας Φερέιρα, Μεϊρέλες, Μεντόνσα και Μπρουνίνιο. Αυτοί είναι οι παίκτες που είναι στον πάγκο για τη Σαχτάρ, μια ομάδα η οποία έχει πολλούς Βραζιλιάνους. Το μάτς γίνεται ντέρμπι στην Θεσσαλονίκη. Άρης Ντερτόνα 4,5 λεπτά πριν το τέλος. Προηγείται ο Άρης βέβαια πάντα με 69-64.

Ναι, είπαμε για τον Ντόρσε, φίλε, μετά τις αιχμηρές δηλώσεις που έκανε ότι αφού δεν με θέλετε, γιατί είναι επιρρόνητα να σηκωθώ να φύγω. Απάντησε ο Ολυμπιακός, σκληρής τάση του Ολυμπιακού, εκτός αποστολής από το μάτς της Παρασκευής με την Μπαρσελόνα. Τον έστειλε πίσω στην Αθήνα, αλλά τραβάνε το σκηνί και οι δύο πλευρές. Θα φτάσει λογικά, θα σπάσει το σκηνί κάποια στιγμή και θα δούμε τελικά τι θα γίνει με την περίπτωση του Ντόρσε και του Ολυμπιακού. 4:20 πριν τελειώσει το μάτς στην Θεσσαλονίκη, στο Νίκ Γκάλης, 72 Άρης, 64 Ντερτόνα. Εντάξει, μια καλή διαφορά. Βέβαια, ακόμα έχει πολύ δρόμο το παιχνιδάκι, αλλά είναι μια καλή διαφορά για τον Άρη αυτή 8 πόντι. Το κανάλι Nova Sports Prime έχει το μάτς live, όσοι θέλετε να δείτε το παιχνίδι τα τελευταία λεπτά, Nova Sports Prime.

Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Το Viper είπαμε για μηνυματάκια, παιδιά, γραμμούλες θα βγάλουμε μετά τον αγώνα της ΑΕΚ. Μηνυματάκια προς το παρόν, όσοι θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα στο Viper του σταθμού 69 39 943 943, και το email μας onearpapaki943.gr. You left behind.

έχουμε κάποια γκολ για την τρίτη κατηγορία της Γερμανίας. Κάνει το 0-3 Ingolstadt με την Mannheim, η οποία παίζει από νωρίς με 10 παίκτες. 0-3 στις καθυστερήσεις. Βερ Ρέγκεσμπουργκ 2-2 στο 89. Βέχεν Αλεμάνια Άχεν 3-0 στις καθυστερήσεις και αυτό. Στο 92 Βικτόρια Κολονία Σόνεθκοφ ισοφαρίζουν οι φιλοξενούμενοι 2-2. Μούστερ Φορτούνα Ντίσσελντορφ 1-1. Από εκεί πέρα πάμε στην Νορβηγία. Μος Έγκερσουντ, και εδώ είναι καθυστερήσεις παιχνιδιών, 0-0. Μπρίνε Ράουφος 1-1. Σόγναλ Οντ 0-1. Στάμπα Εξάντσες 4-1. Στρόμγκοτσετ Κόνσβιγκερ 5-1. Χάουγκεστουντ Λίν 3-0. Χοντ Ρανχάιμ 1-1. Αντάλια Σπορ Καϊσέρι Σπορ παραμένει το 0-4. Δεν, το γκολ της Αντάλια Σπορ δεν μέτρησε. Παραμένει το 0-4 και από εκεί πέρα Σάνταρεμ Ζιλβισέντε 0-0 και τρία μάτς για την Championship, QPR Derby, Norwich Southampton και Portsmouth Sheffield είναι και τα τρία στο 0-0.

0: Λοιπόν, βλέποντας πλάνα από το γήπεδο, το οποίο η Κερκία Τσάικ δείχνουν τώρα στην τηλεόραση, το κάνουν τα κανάλια, είναι εκπληκτικό. Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο. Θα πει όμως καλύτερα ο Νίκος Χατσάτος που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σε λίγο ξεκινάει το μεγάλο ματς Τσάικ με τη Σαχτάρ στην Αγγλία στο γήπεδο της Τσέλσι. Πάμε να δούμε αν αυτό που τον ακολουθεί τον Νίκο Κατσάτσο, το όνομα Μαυρόγατα, θα αλλάξει σήμερα. Μακάρι για όλους τους αεξίδες εμάς. Νικόλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα στους όλους τους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πράξη δεύτερη Champions League, δεύτερη αγωνιστική της League Phase της κορυφαίας ασυλλογικής διοργάνωσης. Εκεί όπου έχουμε την ΑΕΚ, την Πρωταθλήτρια Ελλάδος, να δίνει την δεύτερη μεγάλη μάχη στα αστέρια. Το δεύτερο μεγάλο ραντεβού αυτή τη φορά, αντίπαλός της είναι η Πρωταθλήτρια Ουκρανίας, Σαχτάρ Ντονιέτσκ, στο Stamford Bridge, σε ουδέτερη έδρα, στο γήπεδο της Τσέλσι, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στην Ουκρανία, με τη Σαχτάρ να είναι τυπικά γηπεδούχος επίτα από τη συμφωνία την οποία έκαναν με την ομάδα του Λονδίνου για την παραχώρηση του γηπέδου στους Ουκρανούς για τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας στο UEFA Champions League. Να πούμε ότι η Chelsea φέτος δεν συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οπότε ήταν μια σχετικά εύκολη. Ήταν εύκολες οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες, την ώρα που ακούμε ίσως έναν από τις πιο όμορφες μελωδίες που υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη, και αυτός είναι ο ύμνος του Champions League, που για πολλούς παίκτες της ΑΕΚ τον ακούνε πρώτη φορά. Λοιπόν, λέγαμε από το Stamford Bridge ότι περίπου 25.000 θεατές βρίσκονται σήμερα στην Αγγλία, με τους αεκτζίδες να είναι 10.000, ρεκόρ, και έχουν κάνει και ένα, πραγματικά έχουν κάνει μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα οι φίλοι της ΑΕΚ που βρέθηκαν στο Λονδίνο, στην πρωτεύουσα της Αγγλίας, στη δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει με 3 βαθμούς έπειτα από την νίκη της πρώτης αγωνιστικής εναντίον της LASK Linzer, της πρωταθλήτριας Αυστρίας, ενώ παράλληλα η Σαχτάρ Ντονιέτσκ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 στην Ολλανδία εναντίον της PSV Eindhoven. Πάμε να δούμε λίγο τις ενδεκάδες και το τι μελιγενέστε. Η Σαχτάρ Ντονιέτσκ αγωνίζεται με ένα σύστημα 4-1-4-1 με τον Ρίζνικ στο τέρμα, δεξί μπακ τον Τόμπιας, αριστερά τον Πέντρο Ενρίκε, Ματβιένκο και Μπόνταρ στα δύο στόπερ. Στο αμυντικό χαφ έχουμε τον Οχερέτκο, τον Μάρλον Γκόμες μαζί με τον Πεντρίνιο, οι δύο ακριβώς από πάνω από τον Μάρλον Γκόμες. Γκόμες αριστερό εξτρέμ ο Νεβέρτον, δεξί εξτρέμ ο Άλισον, και στην κορυφή της επίθεσης ο Κάουα Ελίας. Θυμίζεται γενικά η Σαχτάρ Ντονιέτσκ για τους Βραζιάνους ποδοσφαιριστές διαχρονικά. Ενώ πάμε τώρα και στην ΑΕΚ, καθώς έχουμε το κλασικό 4-2-2 με τον Μπρινιόλι στο τέρμα, δεξί μπακ το Ρώτα, αριστερό μπακ τον Πίγιο, δύο στο περμού Κουντή και Ρέλβας, δύο αμυντικά χαφ ο Μαρίν με το Βιτάλης, μπροστά τους είναι η Μάγερ από τα δεξιά, Κόιτα από τα αριστερά, και Λούκα Γιώβιτς και Ζήνη στην κορυφή της επίθεσης για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι που αναμένεται να ξεκινήσει στο Stamford Bridge. Μάλιστα, αξίζει να σημειώσουμε ότι οι φίλαθλοι των άλλων ομάδων κάνανε καζούρα στην Chelsea και είχαν φτιάξει διάφορα κωμικά βιντεάκια όπου ουσιαστικά απεικονίζουν τους φίλους της Chelsea που προσπαθούν να μπουν στο Stamford Bridge για να δουν αγώνες Champions League, γιατί θυμίζουμε ότι η Chelsea δεν κατάφερε να προκριθεί. Τερμάτισε δέκατη την προηγούμενη σεζόν στην Premier League και δεν κατάφερε να προκριθεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και η ΑΕΚ έχει τη δυνατότητα, έχει την ευκαιρία σήμερα όχι απλά να κάνει το 2-2, που ναι μεν δεν είναι κάτι το οποίο είναι απλό, ωστόσο είναι κάτι το οποίο υπάρχουν πιθανότητες λόγω της ουδέτερης έδρας σε ένα γήπεδο το οποίο άνοιξε έκανε εγγένεια, να το πω και σωστά, το 1877, ένα γήπεδο το οποίο το ίδρυσε και το πρωτοχρησιμοποίησε ο σύλλογος Στίβου Λονδίνου. Αυτή ήταν, αυτός ήταν ο πρώτος αθλητικός σύλλογος στην ώρα που έχουμε την ΑΕΚ στη σέντρα και πάει να βγει γρήγορα στην επίθεση με το Ζήνιο. Ωστόσο, η μπάλα στον Ρίτσνικ, να πούμε, διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Κρις Καβάν από την Αγγλία, ο διαιτητής ο οποίος σφύριξε την νίκη της Ελλάδας εναντίον της Γερμανίας για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League, το 1-0 μέσα στο Augsburg, την ώρα που βλέπουμε σε πρώτο πλάνο τον Αρντά Τουράν, τον προπονητή της Σαχτάρ Ντονιέτσκ, που τις προηγούμενες ημέρες είχε υπάρξει ένας διχασμός καθώς είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη για να δει την Εθνική Τουρκίας, όπου είχε κουβέντα με τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας ώστε να αναλάβει την Εθνική Τουρκίας και έχει δημιουργηθεί ένας, μια μικρή ένταση. Ωστόσο, είπε ο ίδιος ότι δεν θέλει να εγκαταλείψει την Σαχτάρ σε αυτό το σημείο που βρίσκεται. Οπότε μένει να δούμε. Τώρα λοιπόν έχουμε συμπληρώσει ήδη το πρώτο λεπτό και το έχουμε ξεπεράσει. Με την μπάλα να βρίσκεται στον Πρινιόλι. Πρινιόλι κάνει μια βαθιά μπαγιά. Θέλει να δει από τα δεξιά τον Ρώτα, ο οποίος έχει ανέβει. Ρώτα θα δώσει την μπάλα πίσω εκεί όπου βρίσκεται ο Μαρίν. Μαρίν κάνει μια σέντρα, η μπάλα κοντράρι και πηγαίνει προς τον Ζήνα. Στον Ζήνα μπορεί να δω καλά. Ναι, και είναι ο Κοϊτάξης από την περιοχή. Δίνει στον Μπίγιο, ο οποίος που έχει και αυτός ανέβει. Κάνει μια θρύτη πάσα και έχουμε κόρνερ. Όχι, τώρα έχουμε κόρνερ. Τώρα έχουμε corner και πραγματικά αν κάποιος ανοίξει την τηλεόρασή του να δει τι γίνεται από τους φίλους του Δικεφάλου, πραγματικά είναι επικό. Έχουν δημιουργήσει πραγματικά όχι απλά ένα πολύ όμορφο κορεό στην αρχή της αναμέτρησης, αλλά έχουν κάνει λίγο το γήπεδο σαν μια πολύ μικρή Φιλαδέλφια. Δεν ξέρω αν το βλέπεις, Βασίλη, αυτή τη τηλεόραση. Τώρα έχουμε το corner για τον Ρασβάν Λαμαρίνα, για τον Μάγερ από τα αριστερά. Σέντρα και βαγιά δοκάρι! Μεγάλη ευκαιρία! Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στην αναμέτρηση, αν είναι δυνατόν. Έπειτα από το αριστερό δοκάρι, από το αριστερό corner του Λεύρο Μάγερ. Ο Μουκουντή είχε την κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και η ΑΕΚ ξεκινάει πολύ δυνατά. Πάρα πολύ δυνατά ξεκινάει ο δικέφαλος. Βρέθηκε στη μεγάλη περιοχή, πήδηξε πιο ψηλά από όλους. Κατάφερε να κερδίσει στην μονομαχία των Μάρλον Γκόμες. Ωστόσο, η κεφαλιά του Μουκουντή κατέληξε στο δεξί δοκάρι του Ρίτσνικ. Πραγματικά μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Δεν το πιστεύω πραγματικά αυτό το οποίο παρακολουθούμε και αυτή την αρχή την οποία έχει. Και τώρα πάει να φύγει γρήγορα στην επίθεση με τον Πέντρο Ενρίκε. Η Σαχτάρ Ντονιέτσκ από τα αριστερά. Ο Πέντρο Ενρίκε έχει αριστερά τον Εβέρτον. Θα δώσει τον Εβέρτον. Έχει απέναντι τον Ρώτα. Ο Ρώτα πάει να κόψει και κόβει ο Ρώτα. Και θα κερδίσει και το πλάγι ο Ρώτα από τον Εβέρτον. Προσπάθησε να ξαναπάρει την μπάλα. Δεν κατάφερε όμως. Και έτσι έχουμε την. Και έτσι έχουμε το πλάγιο από την ΑΕΚ, το οποίο εκτελείται η μία κεφαλή μετά την άλλη και πάει πάλι καταλήγει προς τον Γιώβιτς. Όχι, καθώς θα προλάβει ο Μπόνταρ. Και τώρα έχουμε τον Πέντρο Ενρίκε. Πέντρο Ενρίκε δίνει πίσω στον Ρίζνικ. Ρίζνικ θέλει να κάνει, να οργανώσει επίθεση από τα δεξιά η Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Θα την κάνει όμως ξανά από τα αριστερά και θα δώσει στον Ματβιένκο. Ματβιένκο αρχηγός θα δώσει ξανά στον Πέντρο Ενρίκε. Πέντρο Ενρίκε παίρνει την μπάλα μόνος του. Δεν μπορεί να το σταματήσει ο Μάγερ, πάει προς το κέντρο, θα δώσει από τα δεξιά εκεί όπου βρίσκεται ο Τόμπιας. Τόμπιας κρατάει, ο Τόμπιας έχει απέναντί του τον Κοϊτά. Την ώρα που έχουμε ξανά πάσα στα στόπερ, αλλά πηγαίνει πίσω. Εκεί πέρα όμως βρίσκεται ο Μάρλον Λόπεζ, Μάρλον Γκόμες, ο οποίος ανεβαίνει από τα αριστερά και θα δώσει τον Εβέρτον. Εβέρτον πάει, πολύ ωραία ατομική ενέργεια. Και προλαβαίνει την μπάλα, ωστόσο προλαβαίνει ο Ρώτα. Προλαβαίνει την μπάλα, την κρατάει στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο ο Ρώτα θα δώσει την πάσα από τα αριστερά του εκεί που βρίσκεται. Ο Μουκουντή για να απομακρύνει αυτός και να έχουμε πλάγιο για την Σαχτάρ. Και πάμε να δούμε τώρα. Κόβει ο Μάγερ και πλάγιο, νέο πλάγιο για την Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Νέο πλάγιο για την πρωταθλήτρια Ουκρανίας. Πέμπτο λεπτό, Σαχτάρ Ντονιέτσκ, ΑΕΚ 0-0. Μία ΑΕΚ που έχει μία πολύ περίεργη προϊστορία με τις Ουκρανικές ομάδες στην Ευρώπη, καθώς έχει αντιμετωπίσει άλλες δύο ουκρανικές ομάδες, την Δυναμό Κιέβου και την Ζόρια Λουχάνσκ. Την σεζόν 2017-18 η ΑΕΚ με δύο ισοπαλίες, 1-1 στο ΆΚΑ και 0-0 στο Κίεβο, έμεινε εκτός συνέχεια στο Europa League από την φάση των 32 και τώρα πάει να φύγει μπροστά η Σαχτάρ. Γίνεται μια σέντρα, δεν προλαβαίνει ο Χριτσένκο, ο Χερέτκο, συγγνώμη, δεν προλαβαίνει. Έπειτα από πολύ ωραίο passing game από τους Ουκρανούς, θα μαζέψει την μπάλα στην αγκαλιά του ο Μπρινιόλι, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει αντικαταστήσει επάξια τον Θωμάς Τρακώσα, τον τραυματία Θωμάς Τρακώσα, ο οποίος δεν βρίσκεται σήμερα στην Αγγλία και ούτε στο επόμενο παιχνίδι θα βρίσκεται. Την ώρα που έχουμε ένα χτύπημα, αν μπορώ να δω καλά, είχε χτυπήσει στη μύτη ο Βιτάλης, από ό,τι μπορώ να διακρίνω. Δεν φαίνεται όμως να είναι κάτι σοβαρό. Του είχε ανοίξει η μύτη, του είχε ανοίξει η μύτη, και να δούμε λίγο πώς έγινε. Ναι, το χτύπημα έγινε από την σύγκρουση την οποία είχε με τον Μάρλον Γκόμες. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάτι σοβαρό και συνεχίζει κανονικά ο Βιτάλης. Την ώρα που γίνεται μια πάσα από τον Ματβιένκο σε ένα χώρο που εκεί βρίσκεται μόνο μου κουντί και εδώ στον Μπρινιόλι, Μπρινιόλι που θα κάνει μια βαθιά παγιά για να απομακρύνει εκείνο ο Μάγερ, μια γεφάγια μετά την άλλη, πηγαίνει από τα αριστερά εκεί όπου είναι ο Ματβιένκο και ο Ματβιένκο θα δώσει πίσω στον Ρίζνικ. Ρίζνικ ο οποίος κρατήσει την μπάλα και θα βγει από την εστία του για να ψάξει πάσα και θα την δει από τα δεξιά και που βρίσκεται ο Μποντάρ. Μποντάρ έχει από τα δεξιά του τον Τόμπια. Η λογική λέει ότι θα δώσει από τα δεξιά για να ξεκινήσει επίθεση από εκεί και πράγματι. Ωστόσο, ο Τόμπια έχει μπροστά τον Κοϊτά και δεν θα διστάσει και θα δώσει από πίσω. Οι παίκτες της Σαχτάρ Ντονιέτσκ βρίσκονται στο κέντρο του γηπέδου. Την ώρα που έχουμε από τα αριστερά τώρα την κατατοχή. Ματβιένκο τώρα στον Μποντάρ. Μποντάρ στον Τόμπια από τα δεξιά. Η Σαχτάρ θέλει να φύγει και έχουμε τον Άλισον με τον Πίγιο. Ωστόσο θα δώσει πίσω τον Τόμπια. Τόμπια στον Μποντάρ. Ο Μποντάρ έχει περάσει το κέντρο. Όλοι οι παίκτες της Σαχτάρ έχουν περάσει τη γραμμή της σέντρας. Τόμπια θέλει να στείλει την μπάλα από την δεξιά στην αριστερή πλευρά. Και η πάσα ήταν πάρα πολύ δυνατή και δεν θα προλάβει ο Πέντρο Ενρίκε. Κάτι το οποίο δίνει πλάγιο στην Ένωση. Από τα δεξιά η Ένωση η οποία έχασε και τη μεγαλύτερη ευκαιρία της αναμέτρησης. Όπως λέγαμε για την προϊστορία με τις ουκρανικές ομάδες, με το αποκλείστηκε με δύο ισοπαλίες, 1-1 στο ΆΚΑ και 0-0 στο Κίεβο με τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Μασούτη το 2018, ενώ τρία χρόνια αργότερα αντιμετώπισε στους ομίλους του Europa League την Ζόρια Λουχάνσκ, ομάδα που αγωνίστηκε μετέπειτα ο Όλεγκ Νταντσένκο, ο οποίος έχει περάσει και από την Ένωση τη σεζόν 2020-21. Ένας Όλεγκ Νταντσένκο, ο οποίος είχε πάθει και δύο ανακοπές καρδιάς, είχε πάθει δύο εμφράγματα βασικά, να το πω πιο σωστά, και αντιμετώπισε διάφορα κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Ενώ στον αφορά τη Ζόρια Λουχάνσκ, η ΑΕΚ επικράτησε 4-1 μέσα στην Ουκρανία. Ωστόσο, δεν κατάφερε να επικρατήσει στο ΆΚΑ, καθώς στήθηκε 3-0. Αυτές ήταν οι μόνες δύο φορές που η ΑΕΚ έχει αντιμετωπίσει ομάδα από την Ουκρανία. Αυτή είναι η πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση στην ιστορία των δύο ομάδων. Δεν έχουν αγωνιστεί οι δύο ομάδες εναντίον. Η Σαχτάρο που πέρσι, την ώρα που γίνεται πολύ ωραία δρίβα από τον Άλισον, ο τελειωτική ενέργεια σουτάρει και ο Μπρινιόλι κάνει την πρώτη επέμβαση στην αναμέτρηση. Όπως λέγαμε, η Σαχτάρ Ντονιέτσκ, η οποία έκανε την πρώτη ευκαιρία με τον Άλισον, που πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Πίγιου, έφτασε έξω από τη μεγάλη περιοχή, σουτάρει. Ο Μπρινιόλι όμως είναι σε εντυμότητα και αποκρού και έχουμε κόρνερ για την Σαχτάρ, το οποίο εκτελείται χαμηλά. Η μπάλα πηγαίνει στον Πέντρο Ενρίκε. Νεβέρτον κάνει μια σέντρα, περνάει από όλους. Εκεί όμως είναι ο Λούκα Γιώβης, που σε ρόλο στόπερ βάζει το κεφάλι και απομακρύνει. Σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Πέντρο Ενρίκε. Πέντρο Ενρίκε θα δώσει από τα δεξιά στον Άλισον. Άλισον κρατάει. Θα δώσει την μπάλα στον Οχερέντσκο. Χερένικο θα δώσει πίσω στο Ματβιένκο. Και ο Μποντάρ θα στείλει την μπάλα δεξιά εκεί όπου βρίσκεται ο Πεντρίνιο. Πεντρίνιο στον Τόμπιας. Τόμπιας ο οποίος έχει ανέβει. Τόμπιας, Πεντρίνιο, Άλισον. Η τριάδα από την Βραζιλία την ώρα που κάνει το κόψιμο Βιτάλης φάουλ στο 10ο λεπτό για την Σακτάρ. Όπως λέγαμε, αυτό που θέλω να πω προηγουμένως και λόγω της φάσης δεν το συμπληρώσαν, ότι η Σακτάρ Ντονιέτσκ δεν αργεί να ξαναπαίξει με ελληνική ομάδα, καθώς την προηγούμενη σεζόν είχε αντιμετωπίσει στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League τον Παναθηναϊκό, εκεί όπου και τα δύο μάτς ήσαν ισόπαλα, 0-0 στην Πολωνία στο δεύτερο παιχνίδι και 0-0 στο ΟΑΚΑ στην πρώτη αναμέτρηση. Εκτελείται το φάουλ, κεφαλιά απομάκρυνση από τον Ζήνη, γίνεται ένα σούτ και out. Να το, πρώτο, να το δεύτερο σούτ της Σαχτάρ Ντονιέτσκ με τον Νεβέρτον, με τον Βραζιάνο αριστερό εξτρέμο, ο οποίος έκανε το σούτ, η μπάλα όμως κατέληξε out, ψηλά, δεν απειλήσε ιδιαίτερα τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Την ώρα που λέγαμε ότι στις δύο αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό στο Europa League, στο Europa League πέρσι, τον τρίτο προγραμματικό γύρο, 0-0 στο ΑΚΑ, 0-0 στην Πολωνία, στο δεύτερο έδαφος όπου έγινε ο εν λόγω αγώνας, και μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός επικράτησε στα πέναλτι 4-3. Την ώρα που έχουμε τον Πεντρίνιο από τα δεξιά να δίνει στον Τόμπιας. Τόμπιας, και έχουμε γενικά τους παίκτες της Σακτάρ να κάνουν πολλές εναλλαγές passing game και παίζουν πάρα πολύ με την κατοχή της μπάλας οι Ουκρανοί. Και τώρα έχουμε από τα αριστερά η Σακτάρ με τον Πέντρο Ενρίκε να κατεβαίνει προς το κέντρο και να κάνει μια βαθιά μπαγιά με σκοπό να βρει τον Άλισον. Εκεί όμως η μπάλα δεν πήρε τα απαραίτητα φαλτά για να φτάσει στην δεξιά πλευρά και πήγε απευθείας στην εστία εκεί όπου βρισκόταν ο Μπρινιόλι. Μπρινιόλι ο οποίος είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Μουκουντή, Βιτάλης στον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι ο οποίος κάνει ένα κοντρόλ, θα στείλει την μπάλα αριστερά στον Πίγιο. Πίγιος με το κεφάλι πάνω να δώσει προς τον Κοϊτά. Κοϊτά με διπλή μονομαχία δεν καταφέρει να κρατήσει, δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Ο Τόμπιας θα δώσει πίσω στον Ματβιένκο. Ματβιένκο που κάνει πολύ ωραία μπαγιά, ωστόσο έχει προλάβει τον Ελίας ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι και θα πάρει την μπάλα ουσιαστικά.
0: Λοιπόν, να πούμε τον Νίκο, μια σε διακόψω, πρώτο γκολ για την βραδιά, το πετυχαίνει στον Βίλα με τη Φενέρε Μπακτσέ, 1-0, συνεχίζεις.
1: Ωραία. Γενικά η Σαχτάρ παίζει πάρα πολύ με σέντρα, πάρα πολύ με σέντρα παίζει η Σαχτάρ σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Να δούμε πώς θα συνεχίσει. Την ώρα που έχει την μπάλα ο Μαρίν τριγωνάκι με Βιτάλης και Μάγερ. Τώρα είναι ο Βιτάλης όμως. Βιτάλης στο Μουκουντή. Μουκουντή από τα δεξιά στον Μάγερ. Μάγερ ο οποίος έχει απέναντι τον Ενρίκε και κάνει πάρα πολύ ωραία πάσα για τον Μαρίν. Μαρίν περνάει πάρα πολύ ωραία και κρατάει την μπάλα στην περιοχή. Περνάει από όλους. Συρτή, σουτ του Γιώβιτς, out! Έπειτα από κόντρα στην πάσα του Μαρίν που έκανε πραγματικά μια μαγική τρίμπλα, κράτησε την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και η κόντρα ήταν πάνω στο Ζήνη, καθώς δεν κατάφερε να τελειώσει έπειτα από την μονομαχία που είχε με τον αμυντικό, ωστόσο ο Γιώβιτς κάνε ένα σουτ, το δεύτερο σουτ της ΑΕΚ στην αναμέτρηση στο 14ο λεπτό. Ένα δυνατό τεταρτό και από τις δύο ομάδες με το σκορ να βρίσκεται στο 0-0 και πάμε να δούμε τώρα μπορεί να κάνει η Σαχτάρ Ντονιέτσκ με τον Τόμπιας από τα δεξιά να δίνει στον Πεντρίνιο. Πεντρίνιο περνάει τον Μαρίν, περνάει και τον Ζήνη, δεν μπορεί να περάσει όμως το Βιτάλης. Βιτάλης στο Γιώβιτς που έχει πάει στο κέντρο. Γιώβιτς χάνει την μπάλα, Βιτάλης και είναι ο Πίγιος. Πίγιος δίνει την μπάλα αριστερά στον Κοϊτά. Κοϊτά έχει πέναντί του τον Τόμπιας. Κοϊτά πάει να κάνει την μπάσα, οι κόντρες. Μαρίν αριστερά στον Πίγιο. Πίγιο στο Μάγερ. Μάγερ ο οποίος κατέβει από τα αριστερά. Ένα από τα πολυεργαλεία της ΑΕΚ, ο Μάγερ, ο οποίος θυμίζουμε ότι αγωνιζόταν και αγωνιζόταν στη Βόλσμπουργκ μέχρι φέτος. Πάρα στο Βιτάλης. Βιτάλης από τα αριστερά δίνει στον Πίγιο. Πίγιος κάνει κοντρόλ και ο Τόμπιας θα στείλει την μπάλα πλάγιο την ώρα που συμπληρώνουμε 15 λεπτά στην αναμέτρηση Σαχτάρ Ντονιέτσκ ΑΕΚ στο 0-0. Ρέλβας. Ρέλβας δίνει στον Μουκουντή. Μουκουντή ξανά στο Ρέλβας. Ρέλβας από τα αριστερά. Έχει περάσει το κέντρο η ΑΕΚ. Τώρα ξαναεπιστρέφει όμως πίσω στον Μουκουντή που είναι ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Με την κατοχή της μπάλας για την Σαχτάρ Ντονιέτσκ να είναι 53% και τώρα να έχει πάει και στο 47% για την ΑΕΚ. Και έχουμε φάουλ το οποίο κάνει ο Κοϊτά πάνω στον, αν μπορέσουμε το καλά, στον Τόμπιας. Και από ό,τι βλέπω το replay ήταν στον Τόμπιας, οπότε δεν υπάρχει κάποια αμφιβολία ότι δεν υπήρχε φάουλ. Πάμε να δούμε τώρα, καθώς και λες και γρήγορα, έχουμε τον Τόμπιας, ο οποίος θα στείλει την μπάλα πίσω στον Ματβιένκο. Ματβιένκο κρατάει, έχει απέναντί του, έχει μπροστά του τον Λουκαγιόβιτς. Δεν θα διστάσει όμως να κάνει κάποια τρίπλα ή κάτι παραπάνω. Θα δώσει την μπάλα πίσω στον Ρίζνικ. Ρίζνικ στον Μπόνταρ. Μπόνταρ δίνει την μπάλα στον Ελίας. Ο Ελίας ο οποίος έχει κατέβει και θα δώσει τώρα από τα δεξιά στον Άλισον. Άλισον έχει απέναντί τον Πίγιο. Πάει να περάσει πολύ ωραία την μπάσα, κόβεται όμως από το Ρέλβας και ο Βιτάλης θα πάρει την μπάλα, τη διώξει μπροστά και που είναι ο Κοϊτά. Κοϊτά πάει να φύγει, κόβεται όμως κανονικά και τώρα μπάλα ξανά για την Σαχτάρ Ντονιέτσκ στο κέντρο του γηπέδου. Ο Μποντάρ είναι αυτός ο οποίος έκοψε τον Κοϊτά. Και τώρα με τον Ζήνη, Ζήνη δεν προλάβει τον Μποντάρ. Ο Μποντάρ έδωσε από τα αριστερά εκεί όπου βρίσκεται ο Χερέντκο και δίνει την μπάλα στον Ματβιένκο από τα αριστερά. Ρίτζνικ και τώρα ξανά τα δεξιά. Και τώρα Σαχτάρ παίζει προς τον άξονα, εκεί όπου βρίσκεται ο Χερέντκο. Ο Χερέντκο δίνει στον Άλισον. Άλισον τώρα έχει απέναντι τον Πίγιο. Τον περνάει τον Πίγιο, πάει από τα αριστερά. Δίνει προς τον Τόμπιας. Τόμπιας ο οποίος έχει ανέβει. Τόμπιας πατάει και αυτός προς το κέντρο. Δίνει στον Χερέντκο. Ο Χερέντκο θα δώσει πίσω. Και τώρα έχουμε τον Μάρλον Γκόμες, ο οποίος θα κερδίσει φάουλ σε καλό σημείο για την Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Και έχουμε και την πρώτη κίτρινη της αναμέτρησης. Έχουμε κίτρινη κάρτα στον Μάγερ για την ΑΕΚ. Να δούμε τι μπορεί να κάνει τώρα η Σαχτάρ.
0: Πριν δούμε το φάουλ, Νίκο, να σου πω η Παρί κάνει πάρτι προς το παρόν. Manchester City Παρί 0-2 στο 15ο λεπτό. Συνεχίζει, Νίκο.
1: Την ώρα που οι παίκτες της Σαχτάρ ετοιμάζονται για το φάουλ, το οποίο βλέπω Μαρλόν Γκόμες και αν μπόρεσα να δω καλά και τον Πεντρίνιο. Να δούμε στο 19ο λεπτό είναι ο Πεντρίνιο και ο Νεβέρτον. Ένας από τους δύο θα το εκτελέσει. Σφυρίζει ο Καβάνα, εκτελεί. Κοντράρι, κόρνερ. Κόρνερ που κερδίζει ο Νεβέρτον από την κόντρα που έβαλε ο Φελίπε Ρέλβας. Ενώ έχουμε συμπληρώσει, είμαστε κοντά στη συμπλήρωση των 19 λεπτών στην αναμέτρηση. Σαχτάρ Ντονιέτσκ ΑΕΚ στο 0-0 με πολύ κόσμο και από τις δύο ομάδες. Ας ήταν ο αγώνας γίνεται σε ουδέτερη έδρα. Πέντρο Ενρίκε. Ο Χερέντκο δίνει από τα δεξιά στον Άλισον. Άλισον δίνει στον Μάρλον Γκόμες. Μάρλον Γκόμες στον Άλισον. Άλισον κάνει μια σέντρα, περνάει από όλους. Μπρινιόλι βγαίνει και παίρνει την μπάλα στην αγκαλιά του. Δίνει από τα αριστερά στον Πίγιο. Πίγιος κάνει μια μπαγιά προς τον Κοϊτά. Κοϊτά θα κοντρολάρει και κερδίζει και το πλάγιο. Και κερδίζει και πλάγιο κιόλας. Καθώς η μπάλα βρήκε στον Κοϊτά, αλλά το σπρόξιμο το οποίο έκανε έδωσε φάουλ στην ΑΕΚ ο Τόμπιας, Οπότε δεν υπάρχει κανένα πλάγιο. Είναι φάουλ για την ΕΚ, το οποίο έγινε γρήγορα. Και θέλουν να δώσουν, και θέλουν να πάνε την μπάλα από τα δεξιά οι παίκτες της Ένωσης. Ωστόσο τώρα την έχει ο Μαρίν. Και θα τη στείλει από τα αριστερά, εκεί όπου είναι ο Ρέλβα, και τώρα ξανά Μαρίν. Μαρίν δίνει πίσω στον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι, να δούμε, θα δώσει από τα αριστερά στον Ρέλβα. Ρέλβα, όπου θα κάνει μια προσπίση και θα τη δώσει ξανά. Δεν θα τη δώσει όμως στον Μπρινιόλι, θα τη δώσει στο Μουκουντή από τα δεξιά. Μουκουντή στο Ρότα. Ρότα στο Μάγερ. Μάγερ, ο οποίος έχει μαζέψει τους παίκτες Σακτάρ, τον κόβουνε και τώρα η Σακτάρ πάει να φύγει στην επίθεση. Πριν να τον σταματήσει ο Μάριν, Βιτάλης είναι εκεί, δεν μπορούν να τους σταματήσουν τους παίκτες Σακτάρ όμως. Πεντρίνιο πάει να ελευθερωθεί. Πέντρο Ενρίκε, τώρα έχουμε τον Γκόμες, η πάσα του Ζήνη λάθος και τώρα φεύγει ο Πέντρο Ενρίκε. Πέντρο Ενρίκε τώρα. Κάνει ένα σουτ, κοντράρι μπάλα στο σώμα του Ρότα. Πλάγιο για την Σαχτάρ.
0: Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 1-0 στο 21ο λεπτό.
1: Από αριστερά τώρα Ματβιένκο. Ματβιένκο δίνει στον Μποντάρ. Μποντάρ κάνει τη βαθιά μπαγιά εκεί όπου βρίσκεται ο Μάρλον Γκόμες. Μάρλον Γκόμες κρατάει, βγάζει μπροστά, κόβονται όμως οι παίκτες της Σακτάρ από τον Μουκουντή. Ρότα, βαθιά μπαγιά στον Κοϊτά. Κοϊτά κρατάει. Κοϊτά θα δώσει τον Μάγερ. Μάγερ στον Μαρίν. Μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Ρασβάν Μαρίν. Ποιος κρατάει. Θα δώσει την μπάλα από τα δεξιά στον Ρότα. Λάζαρος Ρότα θα δώσει εκεί που βρίσκεται ο Μαρίν. Μαρίν στο κέντρο. Πάσα κόβεται και τώρα πάνε να φύγουν στην επίθεση οι παίκτες της Σακτάρ. Δεν θα καταφέρουν όμως. Καθώς εκεί που πήγε να πάρει την πάσα ο Ηλίας, υπάρχει ένας Βιτάλης και κόβει και δίνει την μπάλα πίσω στο Ρέλβας. Και τώρα η μπάλα τα αριστερά τον πήγε στο Βιτάλης. Βιτάλης τώρα στο Μουκουντή. Μουκουντή ο οποίος κρατάει. Τώρα δίνει στο Ρέλβας από τα αριστερά. Από τη σέντρα τώρα η μπάλα πηγαίνει από τα αριστερά και που είναι ο Κοϊτά. Κοϊτά έχει από πίσω το Βιτάλης και από μπροστά του έχει τον πήγιο. Βιτάλης, τα δεξιά στον Μουκουντή. Μουκουντή έχει από τα δεξιά το Ρότα, σε αυτό θα δώσει. Ρότα πάει να φύγει, κρατάει την μπάλα, πάει να περάσει, κόβεται όμως από τον Νέβερτον και έχουμε πλάγιο που κερδίζει η ΑΕΚ. Από κόντρα της μπάλας πάνω στον Πέντρο Ενρίκε. Και τώρα έχουμε το Ρότα, Ρότα από τα δεξιά. Κάνει ένα πλάγιο βαθιά, έρχει Βιτάλης, κάνει ένα σούτ από μακριά, ball out. Έδιωξε με το κεφάλι ο Βεντρίνη, ο οποίος κατέβηκε. Ο Βιτάλης πήρε ένα σούτ, ωστόσο ενώ ήταν πολύ καλή σκέψη, η μπάλα δεν κατέληξε κάπου προς την εστία, κατέληξε στην κερκίδα εκεί που κάθονται οι φίλοι της ΑΕΚ. Η μπάλα τώρα πηγαίνει από τα δεξιά προς τα αριστερά, από τον Μπόνταρ προς τον Πέντρο Ενρίκε. Σακτάρ Ντονιέτσκ τώρα έχει την κατοχή της μπάλας. Η πρώην ομάδα του Αλεξάντερ Ζούπκοφ, ο οποίος έχει περάσει από την Σακτάρ Ντονιέτσκ, έχει αγωνιστεί κιόλας και στο Champions League ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ, ο οποίος ακουγότανε ότι είχε και πιθανότητες ακόμα και να ξεκινήσει την αναμέτρηση, ωστόσο ο Μάρκο Νίκολιτς δεν τον επέλεξε. Ρίτνικ έχει βγει από την εστία του και θα δώσει από τα δεξιά στον Μπόνταρ. Μπόνταρ έχει απέναντι τον Ζήνη. Θα δώσει από τα δεξιά στον Τόμπιας. Τόμπιας πάνε για το τριγωνάκι. Όχι. Πάει για το 1-2 και έχουμε offside. Δεν υπάρχει κανένα 1-2 ούτε φάουλ της Σαχτάρ στη φάση μέχρι από την πτώση του Τόμπιας. Καθώς υπάρχει offside και που βρισκόταν. Ο Πεντρίνιο την ώρα που εσείς μπορείτε να ακούσετε τι γίνεται από τους φίλους της ΑΕΚ και από ό,τι βλέπω το replay πράγματι υπάρχει offside. Υπάρχει offside από τον Ελίας με τον Αρντάν Τουράν, με τον Αρντάν Τουράν να μην δείχνει ικανοποιημένος από την εν λόγω φάση και τώρα η μπάλα ξανά σε πόδια παιχνών της ΑΕΚ με τον Μουκουντή και τον Ρέλβας τώρα. Βιτάλης δίνει από τα αριστερά στον Κοϊτά, Κοϊτά στον Πίγιο. πήγε ως στο Βιτάλης. Βιτάλης πάει για μια βαθιά μπαγιά προς τον Γιώβιτς. Η κόντρα πάνω στον Μέρλον Γκόμες και κάνει μια για ο Μαρί για να βάλει πίσω στον Μουκουντή, εκεί όπου ο Μουκουντή είναι πολύ κοντά στην σέντρα. Ρέλβας από τα δεξιά στο Ρότα. Ρότα κρατάει, Βιτάλης τώρα από τα αριστερά. Από τα αριστερά του Ρότα, από τη δεξιά πλευρά μας του γηπέδου. Βιτάλης Μαρίν, Βιτάλης, τριγωνάκι με τον Ρέλβας. Και τώρα ο Ρέλβας θα στείλει την μπάλα εκεί που βρίσκεται ο Μπακαρί Κοϊτά. Κοϊτά στον Πίγιο.
0: Ισοφαρίζει η Ρεάλ με τον Εμπαπέ. Ρώμα Ρεάλ 1-1. Τα παιχνίδια είναι Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε 1-0. Μάντσεστερ Σίτι Παρί 0-2. Ρώμα Ρεάλ 1-1. Τα υπόλοιπα είναι όλα στο 0-0. Και το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ. Νίκο, συνεχίζει.
1: Μουκουντή τώρα στο Βιτάλης. Βιτάλης δίνει μπροστά στο Μαρίν. Μαρίν θα δώσει στον Κοϊτά. Τώρα Βιτάλης πάλι. Βιτάλης, Μαρίν, Μάγερ, Μαρίν. Πολλές πάσες, πολύ passing game ανάμεσα στους κεντρικούς της Ένωσης. Και έχουμε τώρα το Μαρίν, ο οποίος θα δώσει τον Βιτάλης. Βιτάλης θέλει την μπάλα αριστερά και μπορείς και το Πίγιος. Πίγιος δίνει την μπάλα πίσω στο Ρέλβας. Ρέλβας προχωράει στο ημικύκλο της σέντρας, θα δώσει από τα δεξιά και μπορείς και το Μουκουντή. Μουκουντή θέλει να βρει τον Μάγερ. Μάγερ ο οποίος θα πάρει και θα δώσει το Γιώβιτς. Γιώβιτς δεν προλαβαίνει. Μπάλα στον Πέντρο Ενρίκε. Πέντρο Ενρίκε που κάνει την οπτική ενέργεια. Θα κοπεί όμως από τον Μάγερ και έχουμε τον Λούκα Γιώβιτς. Λούκα Γιώβιτς πάει να δώσει από τα αριστερά του τον Κοϊτά. Κόβεται όμως η μπαλιά του Γιώβιτς προς τον Κοϊτά με τον Τόμπιας. Ο Τόμπιας θα δώσει την μπαλά πίσω στον Μπόνταρ. Μπόνταρ στον Ρίτζνικ. Ρίτζνικ στον Πέντρο Ενρίκε από τα αριστερά. Η μπάλα πηγαίνει από τα αριστερά προς τα δεξιά εκεί όπου βρίσκεται ο Τόμπιας. Πάει ο Κοϊτάκι και αυτός από τα αριστερά για να μπορέσει για να προσπαθήσει μπάς και καταφέρει να κόψει, να κλέψει την μπάλα από τους Ουκρανούς. Αυτός δεν μπορείς να κόψει την μπάλα εύκολα από αυτή την ομάδα. Μια ομάδα η οποία βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα της Ουκρανίας και πέρσι μην ξεχνάμε ότι είχε φτάσει έως τα ημιτελικά του Conference League, εκεί όπου αποκλείστηκε από την Crystal Palace. Την ώρα που έχουμε τον Μποντάρ στον Οχερέντκο και κόβεται κανονικά από τον Κοϊτά. Τώρα ο Τόμπιας και ο Κοϊτάπ κάνει πολύ δίπλα και τους αποφεύγει.
2: Goal!
1: Και έχουμε τον Πίγιο. Ο Πίγιος ξεπερνάει. Ο Πίγιος. Με τον Λόβρο Μάγερ.
0: Μη μου πάθεις τίποτα, Νικολάκη, μη φωνάζεις πολύ γιατί. Νικόλα, μη φωνάζεις πολύ γιατί. Μ' ακούς, Νίκο? Μη φωνάζεις τόσο πολύ γιατί μπουκώνει το μικρόφωνο και δεν ακούγεσαι. Χάρηκες, χαρήκαμε όλοι, αλλά πιο για να ακούγεται το μικρόφωνο σου ή τίποτα άλλο. Εντάξει. Για να σε κάνουμε και σποτ. Για να σε κάνουμε και σποτ. Φοβερή ενέργεια του Πίλιου.
1: Πολύ φοβερή ενέργεια του Πίγιου, αλλά όλα τα λεφτά είναι ο Κοϊτά.
0: Και ο Κοϊτά.
1: Ο οποίος κλέβει την μπάλα από τον Άλισον, κάνει την αρωμική ενέργεια, δίνει στον Πίγιο. Ο Πίγιος ο οποίος ντριμπλάρει τον Μπόνταρ και εν τέλει θα δώσει την ασίστ στον Μάγερ, ο οποίος Μάγερ έχει δώσει ένα σωρό ασίστ για την ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις. Ήρθε η ώρα να σκοράρει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του δικεφάλου και πραγματικά τι γκολ και σε τι μάτς πρέπει να μπει. Ακούστε το Σακτάρ Ντονέτσκ ΑΕΚ 0-1 στο 28ο λεπτό. Πραγματικά δεν ξέρω πώς να την περιγράψω αυτή τη φάση, Βασίλη. Είναι πραγματικά έργο Μάρκο Νίκολιτς αυτή η φάση με τον Κοϊτά, έναν που είναι στην αριστερή πλευρά, στο αριστερό εξτρέμ, να πηγαίνει πίσω στην άμυνα, να κόβει και ο αριστερός μπακ να συμπεριφέρεται σαν αριστερός εξτρέμ για να δώσει την ασίστ στον πρώτο ασίστερ της ΑΕΚ, το Λόβρο Μάγερ.
3: Super Sport 104. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Και τώρα έχουμε τον Κοϊτά. Κοϊτά που δίνει στο Λούκα Γιώβιτς. Γιώβιτς κρατάει. Γιώβιτς περνάει. Πάσα όμως που κάνει κοντράρεται. Εκεί είναι ο Άλισον και δίνει στον Τόμπιας. Τόμπιας στον Πίγιο. Και κόβεται ο Πίγιος. Κάνει μια σέντρα. Περνάει από όλους όμως. Περνάει από όλους εκεί όπου βρίσκεται ο Πέντρο Ενρίκε. Πέντρο Ενρίκε στον Ματβιένκο. Ματβιένκο δίνει στον Οχερέντκο. Ο Χερέντκο δίνει στον Μάρλον Γκόμες. Μάρλον Γκόμες ο οποίος παίρνει την μπάλα από το κέντρο και προχωράει. Δίνει την μπάλα από το Αλεξάνδρο στον Πεντρίνιο. Ο Πεντρίνιο πάει να φύγει σε αυτά στην επίθεση και φεύγει πολύ ωραία. Και γίνεται η τρίμπλα και έχουμε κανονικό κόψιμο. Δεν υπάρχει πέναλτι. Δεν υπάρχει πέναλτι μέχρι στιγμής. Οι Ουκρανοί διαμαρτύρονται έπειτα από το κόψιμο του Ρέλβας.
0: Να δούμε το replay, ναι, από ό,τι φαίνεται ο βαρίστας τον δεν τον φώναξε, το είδε, είναι φοβερό. Όχι, δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Και... Νομίζω δεν είναι τίποτα, νομίζω ότι τον έχει αφήσει ο βαρίστας.
1: Θα το δω και εγώ το replay και θα σου πω και να δούμε.
0: Ναι, ξαπλώσει ο Ρέλβας και πέφτει πάνω του.
1: Δεν φαίνεται, όντως, πράγματι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και φαίνεται κιόλας η πρόθεση δεν είναι να πάει για την μπάλα.
0: Ναι, ναι, έχει φύγει ο Ρέλβα στα πόδια του και πέφτει. Α, το βλέπει, για να το τσεκάρει. Για να δούμε, για να δούμε.
1: Ναι, να δούμε,
0: για να δούμε τι θα δώσει ο
1: διαιτητής. Βλέπω...
0: Εντάξει, είναι ένα μαρκάρισμα. Θα δούμε, δύσκολη φάση.
1: Να δούμε, είναι δύσκολη φάση. Και να δούμε
0: πάει στο βαρ, πάει στο βαρ.
1: Πάει στο βαρ και.
0: Μάλλον θα πάει στο βαρ, ναι. Να δούμε, θα δούμε. Πάμε, συνεχίζει Νικόλα.
1: Δεν φαίνονται καλά τα πράγματα, δεν ξέρω πραγματικά. Πηγαίνει στο βάρο να το δει. Πηγαίνει στο βάρο να το δει ο Καβάνα. Να δούμε τι θα αποφασίσει ο Άγγλος διαιτητής. Να δούμε τι θα γίνει. Ο Αρντα Τουράν φωνάζει τους παίκτες να δώσει οδηγίες και ουσιαστικά τσεκάρει τη φάση καθώς από ό,τι βλέπω η μπάλα κουμπά.
0: Για το
1: μπάλα...
0: χέρι, για το χέρι μάλλον θα κοιτάει.
1: Για το χέρι και για το χέρι αλλά.
0: Εντάξει, είναι δύσκολη φάση. Δηλαδή και να το δώσει, να του πει κανεί τίποτα. Ναι, ναι, ναι.
1: Όντως. Και να το δώσει, όντως να του πει κανεί τίποτα.
0: Και κοιτάει και για το χέρι. Το χέρι όμως είναι χέρι στήριξη που λένε τώρα, έτσι δεν είναι.
1: Σαν κάτι τέτοιο. Ναι, σαν χέρι στήριξη φαίνεται.
0: Εντάξει, μια δράση δύσκολη και να το δώσει δεν μπορεί να του πει κανεί τίποτα.
1: Ναι,
0: δεν
1: μπορεί
0: να πει
1: ότι.
0: Να δούμε τι θα κάνει. Έτσι. Το δίνει μάλλον.
1: Να δούμε.
0: Δίνει πέναλτι. Δίνει πέναλτι. Πέναλτι, πέναλτι.
1: Το δίνει. Το δίνει και. Τώρα όντως κανείς δεν μπορεί να του πει τίποτα. Είναι όντως μια δύσκολη φάση και η Σακτάρ έχει την ευκαιρία να απαντήσει άμεσα στο 33ο λεπτό. Να δούμε όμως τι μπορεί να γίνει. Τι μπορεί να γίνει. Έχουν πάει και πάνω και οι παίκτες της ΑΕΚ πάνω στον
0: και από ό,τι έδειξε ο γιατί στον Ρότα και στον Ρέλβας που του μίλησαν το ότι δείχνει χέρι. Ότι δείχνει ότι το δίνει γιατί την μπάλα χτυπάει στο χέρι του.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να έδωσε. Πήγε μπάλα στο χέρι του, δεν ξέρω κατά πόσο είναι χέρι στήριξη. Τέλος πάντων, το πέναλτι το έδωσε. Μακάρι να το πιάσει ο Μπρινιόλι. Ναι. Συνεχίσουμε. Πάμε, Νικόλα.
1: Μακάρι, πραγματικά. Εντάξει. Βέβαια, αυτές τις στιγμές είναι πολύ 50-50. Είναι πολύ 50-50. Να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει ο Ιταλός θεματοφυλάκας. Πεντρίνιο. Πεντρίνιο είναι έτοιμος να εκτελέσει για τη Σακτάρ. Και έχει απέναντί του τον Μπρινιόλι. Να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει ο Ιταλός. Στο δεύτερο του παιχνίδι στην καριέρα του στο Champions League ο Άλμπερτο Μπρινιόλι και ο Πεντρίνιο ετοιμάζεται να εκτελέσει 1-1. Από τη δεξιά πλευρά πέφτει ο Μπρινιόλι, από τα αριστερά ο Πεντρίνιο και κάνει το 1-1. Η Σακτάρ ισοφαρίζει 6 λεπτά μετά τον γκολ του Λόβρο Μάγερ και έχουμε το 1-1 σε μια φάση που θα συζητηθεί γιατί είναι όντως πραγματικά δύσκολη φάση και είναι μία από αυτή η φάση θα είναι και θα παίζει και πολύ στο τρίτο ημίχρονο του αγώνα. Και έτσι λοιπόν έχουμε το 1-1 για τη Σακτάρ με τον Πεντρίνιο να σκοράρει. Η ΑΕΚ η οποία δέχεται το πρώτο της γκολ στο φετινό Champions League. Καθώς θυμίζουμε είχε επικρατήσει 1-0 της ΛΑΣΚ στην Αγία Σοφιά και να δούμε πώς θα απαντήσει η ΑΕΚ. Αλλά υπάρχει χρόνος ακόμα. Όπως είπα και στον γκολ του Μάγερ, υπάρχει πάρα πολύς χρόνος. Καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο Πίγιος. Το κερδίζει από τον Τόμπιας. Το φάουλ από τα αριστερά. Με την Σαχτάρ Ντονέτσκ του Αρντά Τουράν να ισοπαρίζει. Όποιοι θυμούνται τον... υπάρχει ο Αρντά Τουράν, ο οποίος πριν κάτι χρόνια ήταν ποδοσφαιριστής στην Μπαρτσελώνα. Έπειτα από 4 χρόνια στην Ατλέτικο Μαδρίτης, στις 2011, από την τετραετία 2011-2015. Έπειτα από το 2015 μεταγράφηκε στην Μπαρτσελώνα, όπου έκατσε 5 χρόνια, εκτέλεσε το φάουλ από τα αριστερά, να δούμε τι μπορεί να γίνει, κόντρες, βάλα πάνω στον Άλισον, διώχνει σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Μπρινιόλι, ο οποίος θα πάρει την μπάλα στην περιοχή του και θα τη δώσει στον Πίγιο. Ο Πίγιος θα τη δώσει τώρα στον Βιτάλης, όχι στο Μαρίν είναι. Μαρίν στο Μουκουντή από τα δεξιά, Μουκουντή στον Μπρινιόλι, Μπρινιόλι στον Ρέλβας, Ρέλβας στον Μπρινιόλι, Μπρινιόλι ο οποίος εξετάζει τις επιλογές του και δίνει από τα αριστερά, Ρέλβας στον Πίγιο, Πίγιος ο οποίος περνάει έναν, δύο, κόβεται, η μπάλα όμως θα είναι σε πόδια, σε πέδιο της άκρης με τον Μαρίν. Μαρίν στο Ζήνη, Ζήνη από τα δεξιά στο Ρώσο, ο οποίος περνάει έναν, δύο, κόβεται, η μπάλα όμως θα είναι σε πόδια, σε πέδιο της άκρης με τον Μαρίν. Μαρίν στο Ζήνη,

κρατάει περιοχή. Ρώτα προλαβαίνει, όχι. Είναι out. Ο Ρώτα πήγε να προλάβει, τσίμπησε την μπάλα, ωστόσο δεν κατάφερε να την κοντρολάρει. Μπάλα out στο 37ο λεπτό για τους πρωταθλητές Ουκρανίας, που έχουν προπονητή το Αρντά Τουράν, που όπως λέγαμε για τον Αρντά Τουράν, 4 χρόνια στο Ατλέτικο Μαδρίτης, από το 2011 μέχρι το 2015. Το 2015 μεταγράφηκε στην Μπαρτσελώνα. Έναντι συνολικά 41 εκατομμυρίων ευρώ έβγαλαν από τα ταμεία τους οι Μπλαουγκράνα για να αποκτήσουν από τον Ατλέτικο Μαδρίτη τον Τούρκο μεσοεπιθετικό. Και πάει να φύγει τώρα από τα αριστερά με τον Πέντρο. Γίνεται μια σέντρα σουτ και έχουμε το δοκάρι της Σαχτάρ Ντονιέτσκ, το οριζόντιο δοκάρι. Εκεί όπου ο Πέντρο Ενρίκε δεν φάνηκε να έχει πρόθεση και βλέπει τον Πρινιόλι και έχει πρόθεση. Βλέπει τον Πρινιόλι, έχει πρόθεση, κάνει το σούτ και θέλει την πάρει στο δοκάρι. Βιτάλης. Βιτάλης στο Μάγερ. Από τα δεξιά τώρα πάει να φύγει σε κόντρα επίθεση ΑΕΚ. Μάγερ. Μάγερ κρατάει. Κάνει την τρίμπλα. Τα δεξιά στο Ρώτα. Ρώτα σιρτή πάσα. Περνάει στο Βιτάλης. Βιτάλης περιοχή. Ένα σούτ από τον Μαρίν. Η μπάλα καταλήγει out. Η μπάλα καταλήγει out από τον Μαρίν. Νέο σούτ από την ΑΕΚ και out. Και τώρα έχουμε ένα δοκάρι και για τις δύο ομάδες. Ένα δοκάρι της Ακτάρ, ένα δοκάρι της ΑΕΚ. Πέντρο Ενρίκε που πέρασε εξαιρετικά τον Ρώτα. Και μάλιστα και ο Μπρινιόλι αποκρούει και στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Αποκρούει με τα ακροδάχτυλα. Οι Ουκρανοί φίλοι της Ακτάρ δεν το πιστεύουν την ευκαιρία που χάσανε. Και τώρα έχουμε τον Άλισον. Άλισον. Τα δεξιά τώρα έχει φύγει και θα δώσει την μπάλα στον Οχερέντκο. Στον Τόμπιας. Οχερέντκο. Στον Τόμπιας. Οι κόντρες. Πάμε να πάρει την μπάλα ο Μαρίν. Κοϊτά. Πήγιος. Μια κόντρα μετά την άλλη και έχουμε τον Οχερέντκο. Και έχουμε τώρα ξανά την μπάλα από τα αριστερά με τον Πέντρο Ενρίκε. Ενρίκε δίνει στον Εβέρτον. Νεβέρτον έχει απέναντι το Ρώτα. Νεβέρτον κρατάει. Ενρίκε στον Οχερέντκο. Οχερέντκο στον Νεβέρτον. Πάει να φύγει ο Νεβέρτον από τα αριστερά. Έχει το Ρώτα μπροστά του. Δεν θα διστάσει. Θα δώσει την μπάλα πίσω. Εκεί όπου βρίσκεται ο Ματβιένκο. Ματβιένκο στον Μποντάρ. Μποντάρ από το κέντρο του γηπέδου. Θα πάρει την μπάλα και θα τη δώσει μπροστά εκεί που είναι ο Πεντρίνιο. Ο Πεντρίνιο θα παίξει τη γονάκι με τον Ματβιένκο. Ματβιένκο στον Πέντρο Ενρίκε. Πέντρο Ενρίκε, πολύ ωραία. Η Σακτάρ κάνει μια σέντρα. Κόντρα, κόρνερ. Αν μπορώ να δω καλά, ναι, είναι κόρνερ. Από την κόντρα που έβαλε ο Λάζαρος Ρώτα. Κόρνερ για τη Σακτάρ στο 40 λεπτό. Την ώρα που ανεβαίνει και ο αρχηγός, ο Ματβιένκο, για τους Ουκρανούς και πάει για την εκτέλεση των Εβέρτων, γίνεται η σέντρα, δεν απειλεί κανέναν, εκεί βρίσκεται σε ένα, η μπάλα πηγαίνει σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Μπρινιόλι, θα πάρει την μπάλα στην αγκαλιά του και θα στείλει την μπάλα βαθιά και όπου φαινόταν να πάει να βρει τον πιο επιτιθέμενο, που συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Βιτάλης ο οποίος είχε ανέβει, ωστόσο η μπάλα κατέληξε τον άντρο να το φέλεγα στον άλλον με τον Ρίτσνικ. Ρίτνικ στον Μποντάρ. Μποντάρ δίνει στον Τόμπιας. Τόμπιας δίνει μπροστά στον Άλισον. Άλισον. Άλισον στον Τόμπιας. Τόμπιας δίνει πίσω. Μπάλα στο Ματβιένκο, ο αρχηγός της Ουκρανικής ομάδας. Για τους ανθρακορίχους κρατάει την μπάλα και συνεχίζει να διατηρεί την κατοχή της και εντός από τα δεξιά στον Μποντάρ. Μποντάρ. Δίνει στον Ελίας, Ελίας ο οποίος φεύγει και θα κερδίσει και φάουλ. Θα κερδίσει και φάουλ, διαμαρτυρίες από τον Μουκουντή και κίτρινη κάρτα προς τον Χάρολντ Μουκουντή, ο οποίος φαίνεται πραγματικά σαν να μην έχει καταλάβει τι έχει δώσει της. Και να δούμε, και να δούμε λίγο τη φάση ξανά. Ναι, δίνει το φάουλ ουσιαστικά για φράγμα. Ο Μουκουντή όμως ισχυρίζεται ότι δεν έχει κάνει κάτι. Ισχυρίζεται ότι δεν τον ακούμπησε και αυτός πήγε πάνω του.

0: αλλά έχουμε νέο φάουλ για την Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Με τον Πεντρίνιο να το κάνει. Πεντρίνιο που ήταν εκτελεστή και του προηγούμενου φάουλ. Πεντρίνιο περνάει από όλου. Η μπάλα απομακρύνεται από το Ζήνη. Πέντρο Ενρίκε, η μπάλα πάνω στο Μάγερ. Μάγερ θα δώσει το Ζήνη. Ζήνη, Γιώβιτς, Μάγερ, πήγε να παίξει τριγωνάκι, ωστόσο δεν υπήρχε κανένα μπροστά. Και, και η μπάλα πηγαίνει πίσω στους Ουκρανούς. Τώρα στον Τόμπιας. Τόμπιας, ο οποίος έχει ανέβει και θα δώσει στον Άλισον. Άλισον στον Τόμπιας. Τόμπιας στον Άλισον. Άλισον τώρα δίνει στον Οχερέντκο. Οχερέντκο. Πολύ από τη δεξιά πλευρά παίζει η Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Και τώρα έχει ο Πεντρίνιο. Πεντρίνιο από το κέντρο του γηπέδου, από τα δεξιά. Τόμπιας. Τόμπιας στον Μποντάρ. Μποντάρ κρατάει στον Ματβιένκο. Ματβιένκο τώρα κάνει μια βαθιά μπαγιά. Εκείνο μόνο ρότα κοντράρει με το στήθος. Και θα παίξει την μπάλα δεξιά στο Μάγερ. Μάγερ στο Μαρίν. Μαρίν θα πάρει το φάουλ. Πάρει το φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Με τον Ελίας θα φάνηκε κάτι να του λέει. Μάγερ, Γιώβιτς. Γιώβιτς στον Βιτάλης. Βιτάλης στον Ρότα. Ρότα στο Μάγερ. Βιτάλης ξανά ο Μάγερ. Έχει πάει πιο μπροστά ο Ρότα. Μάγερ θα δώσει τον Μαρίν. Μαρίν θα παίξει τρίγωνο με Μουκουντή. Και ο Μουκουντή θα συνεχίσει με νέο τρίγωνο με το Ρέλβας. Ρέλβας στον Πίγιο. Πήγες από τα αριστερά. Δίνει στον Κοϊτά. Κοϊτά έχει απάνω του τον Τόμπιας. Πλάγιο για την ΑΕΚ. Από την παρέμβαση του Τόμπιας. Μία ΑΕΚ να πούμε ότι στην ιστορία της έχει τρεις νίκες όλες και όλες στο Champions League. Δύο τη σεζόν 2006-2007 και μία την φετινή σεζόν 20 χρόνια μετά από τις νίκες με Μίλαν και Λίλ. Ενώ αυτό που είπαμε ότι δεν έχει πάρει ποτέ διπλό στην ιστορία της, στην ΑΕΚ αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει πάρει νίκη εκτός έδρας και σήμερα προσπαθήσει να επιδιώξει να σπάσει αυτή την καθάρα, να πει κάποιος, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσει κανείς. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει καλά, σκόραρε πρώτη, ωστόσο δέχτηκε με πέναλτι την ισοφάριση για την Σαχτάρ, από τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Πλάγιο που το κάνει ο Ρότα. Ρότα όπου φωνάζει συμπαίκτες του Άρσεν κοντά. Έρχεται κοντά ο Ζήνη. Ζήνη Ρότα, Ζήνη. Ρότα πολύ ωραία στο Μάγερ. Μάγερ κρατάει, κάνει την προσποίηση. Δίνει την μπάλα πίσω. Εκεί όπου είναι ο Μουκουντή. Μουκουντή στον Μάγερ. Μάγερ κάνει την τρίμπλα. Δίνει στο Μουκουντή. Μουκουντή τώρα. Μάριν Βιτάλης. Πίγιος. Πήγιος, δίνει στον Κοϊτά. Κοϊτά έχει απέναντι τον Τόμπιας. Περνάει πολύ ωραία ο Κοϊτά. Κοϊτά, δίνει στον Πήγιο. Πήγιος όπως κρατάει. Κάνει μια σέντρα. Η κεφαλιά του δίνει μεγάλη ευκαιρία. Ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία για την Ένωση. Στο 45ο λεπτό. Δεν ξέρουμε αν αυτή ίσως είναι η τελευταία φάση στο πρώτο ημίχρονο, αλλά μάλλον θα υπάρξουν καθυστερήσεις λόγω της εξέτασης του πέναλτι. Και πραγματικά μεγάλη ευκαιρία από πλευρά ΑΕΚ και ειδικά από τον Ζήνη. Και έχουμε δύο λεπτά πράγματα. Έχουμε δύο λεπτά καθυστερήσεις. Ρίτσνικ. Ρίτσνικ στον Ενρίκε. Κοντράρι μπάλα πάνω στο Μάγερ. Πλάγιο για την Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Ένας Μάρκο Νίκολιτς ο οποίος διατηρεί την ψυχραιμία του. Αλλά ταυτόχρονα δίνει και προβληματισμένος. Και μου τον Τομπίας. Τομπίας δίνει στον Ματβιένκο. Ματβιένκο αρχηγός, έχει απέναντι τον Γιώβιτς. Και θα δώσει εκεί όπου βρίσκεται ο Μάρλον Γκόμες. Γκόμες κρατάει. Τα αριστερά η μπάλα προς τα δεξιά για τον Άλισον. Άλισον με απέναντι τον Πίγιο. Συρτό γύρισμα, ο Ρέλβας απομακρύνει. Κοϊτά πήγε να κατεβάσει, έπεσε, δεν υπάρχει φάουλ όμως. Και σιγά σιγά πλησιάζουμε προς τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Σαχτάρ Ντονιέτσκ ΑΕΚ 1-1. Με τον Ματβιένκο να έχει πάει από τα δεξιά και να δίνει την μπάλα στον Οχερέντκο. Οχερέντκο στον Ενρίκε. Πεντρίνιο, κόβει καθαρά ο Κοϊτά. Και έχουμε τον Τόμπιας. Τόμπιας, ο οποίος φεύγει στον Άλισον. Άλισον από τα αριστερά. Έχει το πέντε τον πήγε ο Άλισον. Άλισον έβρε κενό χώρο. Βρίσκει ο Πέντρο Ενρίκε. Πέντρο Ενρίκε στον Εβέρτον. Νέβερτον. Πάει να κοπεί από τον Ρότα. Δεν τα καταφέρει. Η σέντρα από τον Ενρίκε. Η μπάλα περνάει από όλους. Out. Και κάπου εδώ θα έχουμε την λήξη
1: του πρώτου ημιχρόνου.
0: Του πρώτου ημιχρόνου, Σαχτάρ Ντονιέτσκ ΑΕΚ 1-1 με τον γκολ του Λόβρο Μάγερ στο 28 λεπτό να ανοίγει το σκόρ για τον δικέφαλο. Ωστόσο, 6 λεπτά αργότερα ισοφάρισε με πέναλτι ο Πεντρίνιο για τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Ένα πέναλτι το οποίο θα συζητηθεί καθώς δεν ήταν στη φάση του τάκλιν, καθώς δεν υπήρχε κάποιο φάουλ από εκεί. Παρ' όλα αυτά, η φάση που η μπάλα καταλήγει στο χέρι του Ρέλβας, που φάνηκε σαν να ήταν χέρι στήριξης, ωστόσο είναι μια πολύ δύσκολη φάση και νομίζω είναι κάτι το οποίο θα δούμε καλύτερα μετά το τέλος της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ, η οποία μπορεί να δεχτεί την ισοφάριση.
1: Εντάξει, ήταν καλή η ΑΕΚ. Δηλαδή, καλή ΑΕΚ. Ήταν ένα παιχνίδι μοιρασμένο και από τις δύο πλευρές.
0: Ένα παιχνίδι μοιρασμένο.
1: Μια δοκάρει μια ομάδα, να δοκάρει άλλη. Μια ευκαιρία του ζήνει. Καλή ευκαιρία, ναι. Δίκαιο το αποτέλεσμα. Εντάξει, το πέναλτι θεωρώ ότι. Εντάξει, για μας μπορεί να είναι λίγο αυστηρό, αλλά θεωρώ ότι εντάξει, δεν είναι. Δεν μπορεί να του πει κανείς γιατί κάτι μπαλακούμπι στο χέρι του, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ορίζει ο κανονισμός στο χέρι στήριξης. Αυτό, γιατί το χέρι του δεν στηρίζεται. Πάει μπάλα στο χέρι του, αλλά δεν είναι
0: αυτό
1: κάτω,
0: είναι,
1: δεν ακουμπάει στο χορτάρι. Τέλος πάντων. Οκ, Νικόλα μου, παίρνεις ανάσα και τα λέμε σε 10-12 λεπτά και πάλι για το δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, Σαχτάρ Ντονέτσκ ΑΕΚ 1-1. Καλή εμφάνιση για την ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Προηγήθηκε, μπορούσε να βάλει και ένα γκολ νωρίτερα. Αρχή με το δοκάρι του Μουκουντή. Πήρε και χρόνο, πήρε και μπάλα η Σαχτάρ, που είναι μια καλή, πολύ καλή ομάδα με πολύ καλούς παίκτες. Προηγήθηκε η ΑΕΚ 1-0. Η Σαχτάρ ισοφάρισε με πέναλτι λίγο μετά. Πήγε και ένα δοκάρι Σαχτάρ. Εντάξει, ένα παιχνίδι το οποίο είναι μοιρασμένο, κατοχή λίγο παραπάνω για τη Σαχτάρ, αλλά και η ευκαιρία του Ζήνη στο τέλος ήταν και αυτή μεγάλη ευκαιρία. Ήταν μόνος του, δεν έπιασε καλά την κεφαλιά. Παραμένει το 1-1. Πάμε για το δεύτερο ημίχρονο. Πριν πάμε στο διαλυματάκι μας, να σας πω εγώ. Μισό λεπτάκι, να σας πω. Όχι, ναι, τέλος. Να βγάλω τα παιχνίδια που έχουμε, τα ήταν ημίχρονα, να τα πούμε όλα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και να επανέλθουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα παιχνιδάκια για το Champions League. Άστον Βίλα Φενέρμπαξε 3-0 από το πρώτο ημίχρονο. Εύκολη επικράτηση τουλάχιστον μέχρι τώρα για τους Άγγλους, με τον Μανζάμι στο 12, τον Τζάκσον στο 31 και τον Τζάκσον επίσης στο 39, έκανε το 3-0 για τους Άγγλους. Μάτσερ Σίτι Παρί, κάνει πάρτι η Παρί. Ο Ντουέ στο 13, ο Ντεμπελέ στο 15 και ο Βιτίνια στο 32. Το 0-3 παρακαλώ. Μπέτις Πόρτο 0-0, αχυλώθηκε γκολ της Πόρτο πριν από κανένα τέταρτο. Μπόντο Γκλιμ παραμένει και εδώ το 0-0. Δυσκολεύονται οι Γερμανοί σε μια έδρα η οποία έχουν γονατίσει και άλλες ομάδες. Ρώμα Ρεάλ 1-1. Προηγήθηκαν οι Ρωμαίοι με τον Ρον Μάρτεν στο 20 λεπτό. Ισοφάρισε ο Εμπαπέ στο. Λεπτό, στο 25ο λεπτό. Σαχτάρ Ντονέτσκ ΑΕΚ, είπαμε 1-0 με γκολ του Μάγερ στο 28 και στο 34 ο Πεντρίνιο έκανε το 1-1 για την Σαχτάρ Ντονέτσκ. Ημίχρονο λοιπόν 1-1. Και στον Μπρατισλάβα Στουτγκάρντι 0-1 με γκολ του Ντένις στο 21ο λεπτό. Αυτά είναι τα παιχνίδια λοιπόν που έχουμε τα ημίχρονα στο Champions League.

Από και πέρα να πούμε και τα παιχνίδια για το για the Championship, για όσα είχε παίξει στοιχηματάκι και εδώ. QPR Derby είναι 3-0 στο ημίχρονο. Norwich Southampton 0-0. Portsmouth Sheffield 1-0. Η Sheffield παίζει με 10 παίχτες. Και Lincoln City West Ham 0-1. Η Lincoln παίζει με 9 παίχτες. Στο 3 και στο 23. Τρεις δύο κόκκινες κάρτες. Τον κόλο Μαυροπάνος που είναι πρώτος σκόρες της West Ham. 0-1-45 με γκολ του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου. Αυτά λοιπόν έτσι έχουμε στα πρώτα ημίχρονα. Πάμε στο διαλυματάκι μας. Επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ. Γενικότερα τα δεύτερα ημίχρονα ξεκινούν σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορς. Ο φίλος ο Αντώνης λέει δεν ήταν πέναλτι αυτό. Ο αμυντικός κάνει τάκλινγκ. Ο επιθετικός είναι δεν βέσφυρα γι' αυτό. Φίλε Αντώνη, από ό,τι είδα τα ριπλέο γιατί στο Μουκουντή, στον Ρότα και στον Ρέρβας είπε ότι η μπάλα πήγε στο χέρι. Αυτό σφύριξε, όχι το τάκλινγκ. Το τάκλινγκ ναι, δεν ήταν καθαρό. Δεν πήγε μπάλα, δεν πήρε πόδια. Ο παίκτης πηγαίνοντας να περάσει έπεσε πάνω στο σώμα του Ρέλβας. Αλλά η μπάλα πήγε στο χέρι του Ρέλβας. Αυτό σφύριξε, αυτό έδειξε ο διαιτητής στους παίκτες της ΑΕΚ ότι έδωσε το χέρι για πέναλτι. Η μπάλα πήγε στο χέρι. Τώρα ο κανονισμός τι λέει, πώς εξηγείται ο κανονισμός, αν το χέρι είναι στήριξη ή όχι. Αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Πάντως στο χέρι πήγε η μπάλα, έδωσε το πέναλτι 1-1.

Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Επανερχόμαστε σε 3-4 λεπτάκια με το δεύτερο ημίχρονο από τον Νίκο Κατσάτσο, το Σαχτάρ ΑΕΚ. Είπαμε πρώτο ημίχρονο 1-1. Πεντρίνιο με πέναλτι στο 3-4. Νωρίτερα προηγήθηκε η ΑΕΚ με τον Μάγερ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Σημαίνα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.
5: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
4: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λίγο ξεκινούν τα δεύτερα ημίχρονα για τα παιχνίδια του Champions League. Τον 10. Νωρίτερα είχαμε νίκη για την Liverpool. 3-6 μέσα στο γήπεδο της Αυστριακής Λίντσερ. 3-6 Liverpool. Νίκη για τη Φέγενορντ με την Κόμο, η οποία είναι αντίπαλος της επόμενης αγωνιστικής της ΑΕΚ. Φέγενορντ Κόμο 3-1. Έχουν μπει ήδη παίκτες από ό,τι βλέπω για το ζέσταμα για το δεύτερο ημίχρονο. Σε λίγο θα πάμε και πάλι στον Νίκο Κατσάτσο. Καλησπέρα, Μπιλάρα. Η UEFA δίνει στην Αυστριακή στην ανατροπή πέναλτι. Όχι το χέρι, ναι, ο γιατί από ό,τι είδα όμως το χέρι έδειξε τώρα η UEFA. Δεν ξέρω, ο γιατί πάντως έδειξε το χέρι στο Ρέλβας και στον Μουκουντή που πήγαν να το ρωτήσουν τι έδωσε. Αυτό για το γιατί εγώ τώρα, παιδιά, θα δούμε τελικά τι έχει σφυρίξει. Πάντως το πέναλτι δόθηκε, η ισοφάριση έγινε. Ό,τι και να λέμε τώρα δεν γυρνάει πίσω. Πάμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο, να δούμε τι θα καταφέρει η ΑΕΚ, αν καταφέρει κάτι παραπάνω από το 1-1, που παίζει καλά η ΑΕΚ, είναι καλή στο γήπεδο, δεν έχει νέψει, δεν έχει πιεστεί πάρα πολύ από την Σαχτάρ και έχει κάνει και τις ευκαιρίες της, μια χαρά παίζει, το ίδιο να συνεχίσει και στο δεύτερο ημίχρονο. Πάμε, έγινε σέντρα, πάμε, Νίκος Κασάτσος, Νίκο.
1: Σέντρα για την Σακτάρ στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Champions League. Σακτάρ ΑΕΚ 1-1. Θυμίζουμε του σκόρερ Μάγερ στο 28 και Πεντρίνιο στο 34. Η ΑΕΚ προηγήθηκε, η Σακτάρ ισοφάρισε με αυτό το πέναλ το οποίο σηκώνει η συζήτηση. Αλλά είναι πραγματικά μια δύσκολη φάση που καλύτερα είναι να δούμε τι θα πούνε οι ειδικοί στο τρίτο ημίχρονο. Η Σαχτάρ τώρα από τα δεξιά, όπου η μπάλα τώρα πηγαίνει πίσω στον Χερέντκο. Να πούμε ότι και να μείνει η ισοπαλία. Η ΑΕΚ έχει τις δυνατότητες πρόκρισης, γιατί έχει και άλλους εξαγώνες. Αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι και η ισοπαλία είναι αρκετή ώστε η Ελλάδα με 200 βαθμούς να περάσει στην 10η θέση που την κυνηγάει από την αρχή της σεζόν και θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα αυτή την εβδομάδα. Αν έρθει θετικό αποτέλεσμα από την ΑΕΚ, η Ελλάδα ανεβαίνει στην 10η θέση και ξεπερνάει και την Πολωνία και την Τσεχία που εχθές αξίζει να σημειωθεί ότι είχαμε δώρο από την πρωταθλήτρια του Αζερμπαϊτζάν, την Σαμπάχ Μπακού, η οποία επικράτησε 2-0 της Σλάβια Πράγας και ουσιαστικά έβαλε φρένο στους Τσέχους από το να μαζέψουν βαθμούς. Κάτι το οποίο είναι αξιοσημείωτο και σημαντικό. Την ώρα που φεύγει η Σακτάρ από τα δεξιά με τον Άλισον πάλι. Το Μπίας τώρα κόβεται από τον Κοϊτά φεύγει, τριμπλάει και εδώ στην πάρα τα δεξιά στον Μάγερ κάνει το κοντρόλ, τη χάνει, μονομαχίες και η Σακτάρ θα κερδίσει φάουλ από τη μονομαχία του Μάγερ με τον Ελίας, με τον Μάγερ να βάζει χέρια και γι' αυτό το έδωσε το φάουλ. Έπειτα από μια την ώρα που εκτελείται γρήγορα το φάουλ και έχουμε την μπάλα στην κατοχή του Γιόβιτς. Και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο Σέρβος επιθετικός, ο οποίος δεν έχει βρει ακόμα δίχτυα στο Champions League. Τα γκολ για την ΑΕΚ στο φετινό Champions League, μιλάω πάντα σε league phase, δηλαδή σε κανονική διάρκεια της διοργάνωσης, θα έχουν σκοράρει η Μέση, θα έχουν σκοράρει ο Μαρίν με τη Λάσκ και ο Μάγερ σήμερα. Την ώρα που ο Ζήν πήγε να κάνει τον κοντρόλ, χάνει τον έλεγχο και την μπάλα τώρα πηγαίνει στον Άλισον. Άλισον ο οποίος χάνει τον κοντρόλ, ο Κοϊτά με την προβολή κόβει, ωστόσο είναι ο Χερέντκο. Ο Χερέντκο τριγωνάκι τώρα ανάμεσα σε ο Χερέντκο, Ελία, Πεντρίνιο και Πέντρο Ενρίκε, ο οποίος την έχει από τα αριστερά τώρα είναι Βέρτον. Κόβεται όμως από τον Μάγερ. Μάγερ στον Μαρίν. Και πάει να φύγει τώρα στην επίθεση Σακτάρ, όχι. κόβεται, 1-2 και τριγωνάκια, η μπάλα στον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι θα κάνει μια βαθιά παγιά προς τον Πίγιο από τα αριστερά. Πίγιος ο οποίος θα δώσει για τον Κοϊτά. Πίγιος, Γιώβιτς, Πίγιος, πατάει περιοχή ο Πίγιος. Πίγιος, πάει το σουτ. Αποκρούει, αποκρούει ο Πίζνικ. Βγήκε τέτοιο ο Σταύρος Πίγιος. Πλασάρι, ωστόσο, βγήκε εγκαίρος ο Ρίζνικ. Ήτανε σε ετοιμότητα και δεν τα κατάφερε. Ο αριστερός μπακ της Ένος να σκοράρει, αποκρούει με το αριστερό του πόδι ο Ρίζνικ σε ετοιμότητα, ο έμπειρος Ουκρανός στρατοφύλακας της Σακτάρ Ντονιέτσκ. Την ώρα που πάνε να φύγει στην έπαιρνηση με τον Μάγερ. Μάγερ στο Ζήνη. Ζήνη τώρα στον Κοϊτά. Κοϊτά τα αριστερά, κρατάει την μπάλα, δεν θα δώσει τον Πίγιο, κρατάει όμως. Περνάει έναν δύο, έχει χώρο, σουτάρι, μπάλα κοντράρι, μεγάλη περιοχή, η μπάλα απομακρύνεται εν τέλει και που είναι ο Πίγιος, νέα κόντρα και η μπάλα πάνω στον Πεντρίνιο. Πεντρίνιο κρατάει και θα δώσει από τα αριστερά. Από τα αριστερά στον Άλισον και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει η Σακτάρ Ντονιέτσκ. Την ώρα που...
0: Πρώτα γκολ για το δεύτερο ημίχρονο, Μπέτις Πόρτο 1-0. Το θαύμα της Μπόντο Γκλιμ συνεχίζει. Μπόντο Γκλιμ Ντόρτμουντ 1-0 στο 53.
1: Μαρίν τώρα έχει την μπάλα. Δεν έχει την μπάλα από τον Βιτάλης από τα αριστερά. Μαρίν στο Μουκουντή. Μουκουντή από τα αριστερά. Εκεί είναι ο Πίγιος. Μουκουντή, μπαλαπή στον Μπρινιόλι. Πίγιος, πήγε να δώσει μπροστά προς τον Κοϊτά, κοντράρι μπάλα και έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία, να πούμε ότι κάνει ντεμπούτο με την νέα της μπλε εμφάνιση, την τρίτη εμφάνιση με την οποία θα αγωνίζεται με ομάδες που έχουν κοντά στα χρώματά τους, όπως είναι το πορτοκάλι της Σαχτάρ Ντονιέτσκ, μια πολύ ωραία γαλάζια εμφάνιση. Την ώρα που έχουμε παίκτες για την Ένωση που έχουν σηκωθεί για προετοιμασία και βλέπω Ζάο Μάριο, Ζούπκο και ήταν και άλλοι δύο που δεν μπορούσα να τους διακρίνω και έχουμε τον Μαρίν να φαίνεται να έχει χτυπήσει και έχει χτυπήσει στο χέρι, στον ώμο έχει χτυπήσει. Αλλά φαίνεται ότι μπορεί να συνεχίσει. Βέβαια θα πάρει την μπάλα τώρα ο Μαρίν, να δούμε τι θα κάνει. Και ας ήταν χτυπήσει τον νόμο, θα προχωρήσει, θα δώσει το Γιώβιτς. Γιώβιτς τον Μάγερ. Μάγερ δίνει πολύ ώρα στον Κοϊτά από τα αριστερά. Κοϊτά κρατάει. Κοϊτά, Μαρίν, Κοϊτά. Πήγε να κάνει εκεί μια πάσα, κόντρες όμως. Μπάλα πάει στον Κοϊτά και έπειτα τώρα στον Τόμπιας. Το Μπιάς δίνει αυτό και στον Μπόνταρ. Μπόνταρ στον δυνατοφύλακα και ο Ρίτζνικ από τα αριστερά και όπου είναι μόνο ο Πέντρο Ενρίκε. Πέντρο Ενρίκε κάνει την πάσα, καταλήγει σε πόδια παικτών της ΑΕΚ με τον Ζήνη να παίρνει την μπάλα, να κάνει πολύ ωραία τρίπλα, να διατηρεί την κατοχή, να δίνει στον πίγιο ο οποίος κλειστράει. Θα κάνει μια σέντρα, περνάει από όλους η μπάλα εκεί όπου βρίσκεται μόνο ο Ρίτζνικ και θα διώξει την μπάλα με το πόδι εκεί όπου βρίσκεται ο Μαρίν που κάνει πολύ ωραία τρίμπλα. Ωστόσο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει γιατί εξακολουθεί να πιάνει τον ώμο του. Θα δώσει το Μάγερ. Μάγερ γυρνάει πίσω από το Μουκουντή. Μαρίν βλέπω αυτό το πρόσωπο του, δεν ξέρω για πόσο θα μείνει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο. Και δεν ξέρω αν θα έχουμε και γρήγορη αλλαγή. Γιώβιτς δίνει πίσω στον Πίγιο και έχουμε offside. Έχουμε offside και κατοχή για την Σακτάρ. Να δούμε τώρα πώς θα διαχειριστεί ο Μάρκο Νίκολης αυτό το πράγμα που είχε γίνει με τον Μαρίν. Και το offside έχει γνωθεί στο Γιώβιτς ενώ από το replay. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο καλή ήταν η κάμερα την οποία βάλανε στο Stamford Bridge. Από το replay φάνηκε να είναι στην ίδια γραμμή, ωστόσο η κάμερα ήταν τοποθετημένη σε ένα διαφορετικό σημείο, σε ένα πολύ δύσκολο σημείο για να μπορέσουμε να διακρίνουμε αν είναι offside ή όχι, δεν έχει σημασία. Γιατί σε δώσαν offside, δώσαν κατοχή για τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ και τώρα στο 54ο λεπτό και ενώ το σκορ μένει στο 1-1, η Σαχτάρ Ντονιέτσκ έχει την κατοχή της μπάλας με τον Χερένκο. Ο Χερένκο τώρα γίνεται λάθος πάσα, Γιόβιτς παίρνει την μπάλα το Μάγερ, Γιόβιτς θέλει να δει αριστερά, περνάει, κόβεται, φάουλ για την ΑΕΚ και κίτρινη κάρτα σε καλό σημείο για την ΑΕΚ με τον Μάρλον. Ο Μάρλον έκανε το φάουλ, ο οποίος χρεώθηκε και την κίτρινη. Άρα του Ραν δείχνει προβληματισμένος. Και να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει η ΑΕΚ. Θα έχει φάση να δούμε απευθείας φάουλ και σε αυτό το παιχνίδι. Να δούμε γκολ από απευθείας φάουλ. Θα έχει φάση σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι της Champions League. Την ώρα που έχουμε τον Γκόμες, Μάρλον Γκόμες, ο οποίος έχει κυτρινιστεί, με τον Ρίζνικ να δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του για το τείχος. Και έχουμε Βιτάλης Μαρίν. Μαρίνο που δείχνει ότι μπορεί να συνεχίσει. Κοϊτά από τα αριστερά. Ο Μουκουντή κάτι πάει και λέει προς τον αν μπορώ να δω καλά προς τον Βιτάλης. Και να δούμε. Και όπως όλα δείχνει ο Μαρίν δεν το κάνει και μάλλον μπορεί να το κάνει και απευθείας. Μάλλον μπορεί να το κάνει και απευθείας ο Μαρίν. Ο Άγγλος σφυρίζει τώρα και έχουμε τον Μαρίν. Μαρίν, μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Αντωνίου Μαρίν, ο οποίος δεν δίστασε, το έκανε απευθείας και ο Ρίζνικ αποκρούει σε κόρνερ. Δεύτερη ευκαιρία της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Ίσως το πιο καλό ξεκίνημα για το δεύτερο ημίχρονο της Ένωσης. Πραγματικά, πολύ όμορφη εκτέλεση φάουλ, όπου κατάφερε να αποκρούσει ο Ρίζνικ. Γενικά έχουμε δει πολύ ωραίες αποκρούσεις και από τους δύο τερματοφύλακες, αλλά στην εν λόγω περίπτωση ο Ρίζνικ έχει ένα credit παραπάνω λόγω των πολλών φάσεων της ΑΕΚ. Γίνεται σέντρα και φαγιά, το corner, μπάλα πηγαίνει σε πρώτα παιχνών της ΑΕΚ. Μαρίνη νέα σέντρα, η κεφαλιά του Μουκουντή out. Η κεφαλιά του Μουκουντή out. Δεν κατάφερε εκεί πέρα ο Μουκουντή να σκοράρει. Βασικά δεν πήρε και την κεφαλιά στο κατάλληλο σημείο, όχι στο κατάλληλο σημείο, με τον κατάλληλο τρόπο για να σκοράρει. Οπότε η μπάλα καταλήγει out και πλάι και έχουμε κατοχή για την Σακτάρ. Την ώρα που σιγά σιγά συμπληρώνουμε μία ώρα περίπου αγώνα, όχι μία ώρα περίπου αγώνα, συμπληρώνουμε μία ώρα αγώνα σιγά σιγά και εύχουμε τον Πέντρο Τόρες. Πέντρο Τόρες, ο Πέντρο Ενρίκε, συγγνώμη. Η μπάλα χάνεται από τους παίκτες Σακτάρ, Μάγερ και Μάγερ θα κερδίσει το φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Με τους παίκτες Σακτάρ να υπάρχουν διαμαρτυρίες. Με τον Κάουα Ελίας να είναι αυτός ο οποίος έκανε το φάουλ στον Κροάτι χαφ της Ένωσης και ναι, τον έσπρωξε, ωστόσο υπήρχε και σε κάποια φάση μπλέχτηκε και το πόδι του Μάγερ. Και ναι, από ό,τι διατηρώ, κάποιοι φίλοι της Σακτάρ κουνάνε και την τουρκική σημαία στο γήπεδο για να προκαλέσουν. Εντάξει, δεν υπάρχει τώρα λόγος να γίνονται τέτοια πράγματα σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι και να υπάρχει τέτοια πρόθεση από φίλους των δύο ομάδων που έρχονται σε ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα της Αγγλίας, ένα γήπεδο το οποίο η μεγαλύτερη προσέλευση θεατών που έχει καταγράψει ήταν σε ένα ντέρμπι Λονδίνου Arsenal-Chelsea το 1935, όταν και 82.000 θεατές μέσα στο Stamford Bridge παρακολούθησαν αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στην Arsenal και την Chelsea το 1935, τον Οκτώβριο του 1935, την ώρα που φεύγει από το δεξιά Σακτάρ, όπου προλαβαίνουν την μπάλα και συγκεκριμένα την προλαβαίνει ο Άλισον, ωστόσο κόβεται από τον Πίγιο. Πολύ ωραία, Σταύρος Πίγιος που κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Ωστόσο, η φάση αυτή.
0: Λοιπόν, δεύτερο γκολ για τη Ρώμα. Ρώμα Ρεάλ 2-1. Να δούμε αν υπάρχει να το μετρήσει με το VAR. Ισοβαρίζει η Πόρτο την Πέτης 1-1. Συνεχίζει, Νίκο.
1: Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε μη γενόμενη φάση, καθώς από τα δεξιά ο Άλισον ήταν εκτεθειμένος, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ό,τι αν γινότανε δεν θα υπήρχε συνέχεια στην φάση. Με τον Πρινιόλι να εκτελεί το offside και να κάνει μια βαθιά μπαγιά, η κεφαλιά του Ζήνη περνάει από όλους, εκεί είναι μόνο ο Πέντρο Ενρίγε, διώχνει. Μαρίν κρατάει την μπάλα και δώσει πίσω στο Μουκουντή. Μουκουντή στο Ρέλβας, Ρέλβας στον Πίγιο. Πίγιο στο Ρέλβας. Ρέλβας από τα δεξιά στο Μουκουντή. Μουκουντή κρατάει και κόβεται με φάουλ. Θα κοπεί με φάουλ από τον Ελίας. Μουκουντή, ο οποίος φοράει σήμερα το περιβραχιόνιο της ΑΕΚ. Και έχουμε φάουλ που θα το κάνει ο Ρώτα. Να δούμε όμως που θα δώσει την μπάλα. Γιατί έχουν πιάσει τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, αυτή της Σακτάρ, και ο Ρώτα κάνει μια βαθιά μπαγιά από τα αριστερά για να βρει τον Κοϊτά.
0: Ρώμα Ρεάλ 3-1.
1: Ο Τόμπιας ωστόσο θα στείλει την μπάλα με τον, θα στείλει με το γόνατο την μπάλα, την μπάλα πλάγιο, και έχουμε για την ΑΕΚ πλάγιο που το κάνει ο Πίγιος. Πίγιος που θα δώσει πίσω στον Βιτάλης. Βιτάλης, ο οποίος θα ξαναπάρει την μπάλα από τον Κουντή. Βιτάλης κάνει μια βαθιά μπαγιά προς τον Κοϊτά. Μπάλα περνάει, ωστόσο ο Κοϊτά δεν προλαβαίνει και ο Τόμπιας θα δώσει πίσω εκεί όπου είναι ο Χερέντκο. Η μπάλα θα καταλήξει πίσω στον Ρίτζνικ. Ρίτζνικ από τα δεξιά, η μπάλα δεν βγαίνει πλάγιο. Η μπάλα όμως πάει σε ένα σημείο όπου βρίσκεται μόνο ο Βιτάλης, δίνει στο Μαρίν. Μαρίν στο Μάγερ, Μάγερ κρατάει πολύ ωραία, θα δώσει από τα αριστερά στον Κοϊτά. Αμπακαρί Κοϊτά, να δούμε τι πατάει να κάνει. Πίγιος, πατάει περιοχή ο Πίγιος, δεν κάνει καλό κοντρόλ όμως. Κλέβουν την μπάλα επέκτηση Σακτάρ. Και έχουμε φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Τόμπιας, όχι, ο Πεντρίνιο θα κερδίσει το φάουλ. Και έχουμε κίτρινη κάρτα για ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Και ο Καβάνα δείχνει τον Μαρίν. Και πράγματι, πράγματι, ναι, έβαλε το πόδι ο Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος μπορεί να χτυπήσει, ο οποίος ότι τελικά δεν υπήρχε κάτι, ήταν η ενόχληση από, από το χτύπημα στον νόμο, ωστόσο φαίνεται να συνεχίζει κανονικά. Και πράγματι, φαίνεται εντάξει ο Ρασβάν Μαρίν. Φαίνεται εντάξει. Την ώρα που βρισκόμαστε 61ο λεπτό και έχουμε αλλαγές για τη Σαχτάρ Ντονέτσκ σε λίγα δευτερόλεπτα, με τον Πέντρο Ενρίκε να έχει απέναντι τον Μάγερ. Μάγερ στον μπάλα πάει πίσω. Τριγωνάκια σε επικίνδυνο σημείο για τους Ουκρανούς. Ο Πεντέλης θα απομακρύνουν την μπάλα σε ένα σημείο που ο Μουκουντή παίρνει την κεφαλιά, κατεβάζει, αλλά εκεί βρίσκεται ο Πεντρίνιο, όπου θα κάνει και φάουλ. Θα κάνει και φάουλ ο Πεντρίνιο και έχουμε αλλαγή για την Σαχτάρ Ντονιέτσκ και από ό,τι βλέπω θα είναι διπλή αλλαγή. Είναι διπλή αλλαγή για τους Ουκρανούς, για την ομάδα του Αρντα Τουράν, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα. Μαρίν. Μαρίν στο Βιτάλης. Βιτάλης από τα αριστερά στο Ρέλβας και ο Ρέλβας στον Πίγιο. Πίγιος, ο οποίος θα χάσει την μπάθη, ξανακερδίσει και θα πάρει πάλι που ξανά ο Βιτάλης. Βιτάλης. Χάνει την μπάλα όμως από τον Ελίας και πάει να φύγει σακτά στην επίθεση. Το σουτ κόντρα κόρνερ. Το σουτ του Ελίας, η κόντρα και κόρνερ για τους παίκτες της Σακτάρ. Με τον Βιτάλης να χάνει την μπάλα από τον Ελίας καθαρά. Ο Ελίας ο οποίος πήγε να κάνει ένα σουτ, μπάλα κοντράρει πάνω στο Μουκουντή και έχουμε κόρνερ για την ΑΕΚ. Την ώρα που βγαίνει θα βγουν Πεντρίνιο και Νέβερτον και θα μπουν στη θέση τους η Μεντόθα και η Σάκε. Αυτές είναι οι πρώτες δύο αλλαγές για την Σακτάρ Ντονιέτσκ. Μεντόθα και η Σάκε. Γίνεται το κόρνερ και περνάει από την μπάλα ο Χερέντκο, όχι. Ευτυχώς για την ΑΕΚ. Ευτυχώς για την ΑΕΚ, ο Χερέντκο είχε βρεθεί μόνος του, γίνεται όμως κεφαλιά. Μπάλα, ευτυχώς καταλήγει με σκαστή κεφαλιά στην κερκίδα που κάθονται οι φίλοι της Ένωσης. Σε μία, μετά από ώρα, μεγάλη ευκαιρία της Σαχτάρ Ντονιέτσκ, εν τέλει δεν θα σκοράρουν σε αυτή τη φάση. Και τώρα έχουμε από τα δεξιά τον Άλισον. Άλισον ο οποίος έχει μείνει στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε από τις πρώτες δύο αλλαγές. Ο Μεντόθα στη θέση του Εβέρτον και ο Ισάκε στη θέση του Πεντρίνιο. Με τον Μεντόσα. Μεντόσα τώρα θα ξαναπάρει την μπάλα από τα αριστερά. Θα την αφήσει τον Πέντρο Ενρίκε. Μεντόσα. Μεντόσα κρατάει. Κάνει λάθος πάσα. Κλέβει ο Ρώτα και θα κερδίσει και το φάουλ.
0: Γυρίζει το μάτσι Πόρτο με την Μπέτις 1-2. Μειώνει το σκόρι με το Χάλαντ η Μάντσεστερ Σίτι 1-3. Συνεχίζεις.
1: Στο 5ο λεπτό, την ώρα που οι φίλοι της ΑΕΚ κάνουν ένα κύμα με τα χέρια τους και έχουμε νέο φάουλ που θα κερδίσει η ΑΕΚ με τον Βιτάλης. Πάλι από το Χερέντκο. Το φάουλ, δύο συνεχόμενα φάουλ από τον Οχερέντκο. Το 27 της προαλήτρια Ουκρανίας, το 27 της προαλήτρια Ελλάδος. Τώρα πάει να ανέβει κοϊτά. Κοϊτά ανεβαίνει. Τα αριστερά στον Πίγιο. Πίγιος κοϊτά. Κοϊτά στο Μαρίν, Μαρίν τα δεξιά τώρα, δίνει την μπάλα στον Βιτάλης. Βιτάλης τώρα δίνει στον Ρώτα, Ρώτα. Κόβεται όμως ο Ρώτα, θα ξανακόψει όμως την μπάλα. Και ενώ κλέβει, υπάρχει χέρι του Λάζαρου Ρώτα σύμφωνα με τον Καβάνα και έχουμε κατοχή για τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Έχουμε τον Ισάκ τώρα, τον αριστερά. Ο Ισάκη, ο οποίος πήγε να το κάνει γρήγορα στο σώμα, δεν θα κάνει τώρα και έχω στην μπάλα εκεί όπου βρίσκεται.
0: Νίκο, λίγο μετακινήσου, αν μπορείς το κινητό σου κάνει κάποιες διακοπές για κάνουν λίγο κάτι.
1: Τώρα καλύτερα.
0: Ναι, ναι, για πάμε, συνέχισε.
1: Ωραία, Μεντόσα, Μεντόσα τώρα. Περνάει το Ζήνι, Μεντόσα τώρα συγκλίνει προς το κέντρο. Μεντόσα έχει μπροστά του τώρα τον Ζήνι, ο οποίος έχει κατέβει και αυτός. Και τώρα μπάλα από τα δεξιά με τον Άλισον.
0: Manchester City Paris Saint-Germain 1-4 παρακαλώ στο 65.
1: Και offside. Offside από τους παίκτες Σαχτάρ Ντονιέτσκ.
0: Και δεύτερο γκολ για τη Στουτγκάρντ με τη Σλόβαν 0-2 στο 67.
1: Και ναι, ήταν offside ο Άλισον. Οπότε δεν υπάρχει κάποια αμφιβολία για την απόφαση του διαιτητή. Νέα κατοχή για την ΑΕΚ. Μία ΑΕΚ η οποία παραμένει στο 1-1 στο 27ο λεπτό. Ρώτα, Ρώτα στο Μάγερ, Μάγερ τρίγωνο με τον Μαρίν. Μαρίν κόβεται, Μάγερ κοντρόλ. Ζήνει, κρατάει ο Ζήνει και χάνει την μπάλα κανονικά χωρίς φάουλ. Και είμαι τον Πέντρο Ενρίκε. Πέντρο Ενρίκε περνάει πολύ ωραία. Συγκλίνει προς το κέντρο, έχει μπροστά του τον Μαρίν. Θα δώσει από τα αριστερά του Άσον Μεντόσα. Μεντόσα κάνει ένα σουτ, η μπάλα κοντράρει πέρα στον Βιτάλη, θα καταλήξει κόρνερ. Οπότε έχουμε νέα στιγμή της Σαχτάρ Ντονέτσκ για να απειλήσει στην αναμέτρηση. Ένα κόρνερ το οποίο θα το κάνει ο Μεντόσα, ο Βενεζουελάνος μέσο επιθετικός. Και να δούμε τι μπορεί να γίνει σε αυτή τη φάση. Μεντόσα κάνει τη σέντρα, περνάει από όλους εκεί όπου βγαίνει ο Μπρινιόλι από την εστία του και πιάνει την μπάλα κανονικά. Για να δω συνέχεια από τα αριστερά με τον Σταύρο Πίγιο. Σταύρος Πίγιος. Δίνει στο Ρέλβας πίσω. Ο Ρέλβας στον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι από τα αριστερά προς τα δεξιά με τον Ρώτα. Ρώτα, θα δώσει τον Μαρίν, όπου λειτουργεί τώρα σε ρόλο λίμπερο αυτή τη στιγμή. Δίνει στον Ρέλβας, Ρέλβας στον Κοϊτά, Κοϊτά στον Πίγιο, Πίγιο στον Μαρίν. Μαρίν από πίσω να κάνει επίθεση προς τα μπροστά με τον Βιτάλης. Βιτάλης, κεφαλιά του Μεντόσα, ο Χερένκο προλαβαίνει τον Γιώβιτς και έχουμε τώρα τον Μπορντάρ. Μπορντάρ στον Γκόμες. Μανουέλ Γκόμες. Και έχουμε τώρα τον Ματιένκο. Ματιένκο κατεβάζει την μπάλα, περνάει τη γραμμή του κέντρου και θα δώσει από τα αριστερά στον Πέντρο Ενρίκε. Ισάκε, ο ένας Βραζιλιάνος με τον άλλον, Σαχτάρ Ντονιέτσκ, με τον Ματιένκο. Ματιένκο τώρα από τα δεξιά. Μοντάρ στον Ματιένκο τώρα. Ματιένκο, πολύ ωραία προθυμένη τον Ισάκε. Ισάκε στον Πέντρο Ενρίκε. Ενρίκε πηγαίνει προς το κέντρο. Τώρα στο Ματιένκο. Ματιένκο προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του. Κόβεται από τον Κοϊτά. Από τον Ζήνη και έχουμε τον Ρότα. Ρότα Ζήνη από την δεξιά πλευρά. Ο Ζήνη ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Θα κερδίσει το φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Θα κερδίσει την ώρα που έχουμε. Θα έχουμε αλλαγή για την ΑΕΚ και θα μπει ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Έχει σηκωθεί και ο Ζωάο Μάριο. Αυτοί είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που σήκωσε ο Μάρκο Νίκλος από τον πάγκο. Και να δούμε ποιος θα βγάλει. Και φεύγει ο Λόβρο Μάγερ. Ο Λόβρο Μάγερ φεύγει για να μπει στη θέση του ο Ζωάο Μάριο, ο σκόρερ του πρώτου γκολ της ΑΕΚ. Λόβρο Μάγερ στη θέση του Ζωάο Μάριο και θα βγει και ο Ζήνη για να μπει ο Γκατσίνοβιτς. Ένας Γκατσίνοβιτς όπου επίσης υπήρχε το σενάριο να ξεκινήσει αυτός βασικός. Στη θέση του Ζήνη, αλλά είναι ο Ζήνη στη θέση του στου Γκατσίνοβιτς και έτσι μπήκε ο Σέρβος. Μοντάρ τα δεξιά τώρα στον Τομπίας. Ζωάο Μάριο χάνει την μπάλα από τον Ισάκε. Ισάκε, πολύ ωραία στον Άλισον. Σε build-up τώρα η Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Τα αριστερά με τον Μεντόσα. Μεντόσα.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: ΑΕΚ 1-1. 1-1, ενώ απομένουν 18 λεπτά τώρα για τη συμπλήρωση των 90 λεπτών. Θα δούμε τι μπορεί να γίνει σε αυτά τα 18 λεπτά. Ρότα δίνει στον Ζωάο Μάριο, μια κεφαλή μετά την άλλη. Μπάλα στον Κοϊτά. Κοϊτά, ο οποίος θα κερδίσει φάουλ. Νέα καπνιά την ΑΕΚ στο κέντρο του γηπέδου. Με το φάουλ το κερδίζει από τον Μεντόσα, ο επιθετικός από την Μαυριτανία. Την ώρα που τα λέει με έναν από τους βοηθούς ο Αρντα Τουράν, με τον Μουκουντή είναι στον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι θέλει να βρει τον Γκατσίνοβιτς, όμως είναι ο Μοντάρ από τα δεξιά τώρα. Ματιένκο στον Τόμπιας στον Μοντάρ κάνει τη βαθιά μπαγιά και έχουμε μονομαχία ανάμεσα σε Γκατσίνοβιτς και Ελίας. Φάουλ για τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ που το παίζει και γρήγορα. Φάουλ η Σαχτάρ Ντονιέτσκ με τον Πέντρο Ενρίκε να δίνει τα αριστερά στο Μεντόσα. Πέντρο Ενρίκε τώρα στο κέντρο με τον Γκόμες και πάει να φύγει τέτα τέτη Σαχτάρ. Θα προλάβει όμως ο Ρέλβας, παρέμβαση του Ρέλβας σταματά το τετατέτ της Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Και έχουμε φάουλ που κερδίζει ο Λούκα Γιόβιτς από τον Τόμπιας. Και έχουμε τώρα τον Ρώτα, Λάζαρος Ρώτα, ο οποίος έχει παίξει και γρήγορα και η ΑΕΚ. Με τον Ρώτα να κρατάει την μπάλα στην κατοχή του και θα την δώσει πίσω στο Μουκουντή. Μουκουντή ψάχνει κάποια πιθανή λύση, θα δώσει τον Ρέλβας αριστερά. Ρέλβας στον Ζάο Μάριο. Ζάο Μάριο στον Ρέλβας. Ρέλβας στον Βιτάλης. Βιτάλης στον Μουκουντή. Μουκουντή κάνει την τρίπλα, αποφεύγει τον Μεντόσα και θα δώσει την μπάλα πίσω στον Βιτάλης για να μην πάρει κάποιο παραπάνω ρίσκο. Και αφήσει την ΑΕΚ με δύο αμυντικούς πίσω. Μπρινιόλι κάνει μια βαθιά μπαγιά, δεν μπορεί να βρει κάποιον. Ο Ρώτα έχει ανέβει σε θέση, σε ντεφό στη συγκεκριμένη φάση. Επιστρέφω όμως πίσω στη θέση του γρήγορα. Τώρα που έχουμε τον Μαρλόν Γκόμες. Ελσέρο Ματιένκο στο Μεντόσα. Μεντόσα από δύο, Ισάκε. Ο Ρώτα θα κάνει φάουλ, λέει ο Καβάνα. Στο Μεντόσα. Φάουλ από τα αριστερά για την Σακτάρ. Στο κέντρο του γηπέδου μπροστά από τους πάγκους. Και έχουμε νέα κατοχή της Σακτάρ. Ενώ μένουν άλλα 15 λεπτά για τη συμπλήρωση των 90 λεπτών. Όπως έχουν τα πράγματα, η ΑΕΚ έχει 4 βαθμούς αυτή τη στιγμή στην League 3. Ενώ η Σακτάρ 2. Ματιένκο. Ματιέγκο κάνει μια μπαγιά, εκεί πέρα είναι ο Ελίας και πάει να φύγει μόνο στο Ισάκε. Ισάκε κάνει το κοντρόλ πολύ ωραία και γίνεται η σπάσα από τα δεξιά, προς τα δεξιά. Άλισον δεν μπορεί όμως να κάνει κοντρόλ με την μπάλα, δεν μπορεί να πάρει την μπάλα, δεν την προλαβαίνει από την πάσα του Ισάκε. Έχουμε πλάγιο από τα αριστερά για την Ένωση. Μια Ένωση η οποία θα διεκδικήσει μέχρι το τέλος το πρώτο διπλό της ιστορίας της στο Champions League. Πήγε ο οποίος θα το κάνει. Θέλει να βρει τον Κατσίνοβιτς. Μια κεφαλιά δεύτερη. Μπάλα καταλήγει πίσω εκεί που βρίσκεται μόνο ο Άλισον. Και έχουμε τον Οχερέντκο. Οχερέντκο στο Ματβιένκο. Ματβιένκο θα δώσει πίσω στον Ρίζνικ. Δεν θα ρισκάρει. Ο Ρίζνικ θα δώσει τα δεξιά στον Τόμπιας. Τόμπιας. Στον Ματβιένκο. Ματβιένκο θα κάνει την πάσα. Δεν υπάρχει όμως κάποιος να κόψει εκεί και η μπάλα παραμένει από τα αριστερά για την Σαχτάρ. Και ο Κοϊτά τώρα κάνει φάουλ στον Πέντρο Ενρίκε. Και του λέει ο Καβάνα να χαλαρώσει λίγο. Καταλαβαίνει την ένταση. Καταλαβαίνει ότι αυτό είναι από ένταση και ειδικά αυτοί που έχουν οι παίκτες σε αυτό το επίπεδο. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχει κάποια παραπάνω τιμωρία. Και έχουμε τον Ρίτσνικ. Ρίτσνικ όπως έχει πάρει την μπάλα πίσω. Ρίτσνικ θα δώσει από τα δεξιά στον Μποντάρ. Πάει να φύγει Σαχτάρ, κόβονται όμως από τους παίκτες ΣΑΕΚ. Ζώα Μαγαρο Πίγιος, Ρέλβας. Και τώρα πάει να φύγει με τον Βιτάλης. Μπάλα πάει τα αριστερά στον Κατσίνοβιτς. Κατσίνοβιτς θα προλάβει, θα δώσει τον Ζώα Μάριο. Εν τέλει δεν προλαβαίνει. Δεν προλάβει να βγει μπάλα. Και φαίνεται ότι θα έχουμε πάλι διπλή αλλαγή την ΑΕΚ. Κάιρινεν και Βάργα. Η επιστροφή του Βάργα είναι γεγονός. Από την θλάση την οποία είχε στο μάτς με τον Πανσεραϊκό για το κύπελλο Ελλάδος που σκόραρε και δύο φορές και επιστρέφει μετά την θλάση ο Μπαρνάμπας Βάργα και ο Βιτάλης και ο Γιόβιτς θα είναι οι ποδοσφαιριστές που θα βγούνε.
0: Λοιπόν, Νικόλα, δεύτερο γκολ για τη Manchester City. Κάνει το παιχνίδι 2-4. Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε 5-0. Ισοβαρίζει Μπέτη στην Πόρτο 2-2. Όλα αυτά στο 76. Συνεχίζεις.
1: Αυτό ότι έχουν γίνει ήδη δύο αλλαγές για την ΑΕΚ ακόμα. Να δούμε. Και δεν έχει μπει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο Βάργκα. Και τώρα θα μπει, την ώρα που ετοιμάζει αλλαγή και ο Άρντα Τουράν, έτσι αυτά τον Νιέτσκ. Και για λίγο η ΑΕΚ θα παίξει με 10, δεν έχει μπει ακόμα Βάργκα. Τώρα ο Γκατσίνοβιτς έχει μείνει μόνος του στην επίθεση μέχρι να μπει ο Ούγκρος. Τώρα ο Γκατσίνοβιτς έχει μείνει μόνος του στην επίθεση μέχρι να μπει ο Ούγκρος.

και γκολ. Δεν το πιστεύω. 2-1 η Σακτάρ Ντονιέτσκ έκανε την μια σέντρα ήθελε να κάνει ο Τόμπιας και η μπάλα κόντρα στον Πρινιόλιο που δέχεται τον γκολ σε κλειστή γωνία. Σακτάρ Ντονιέτσκ ΑΕΚ 2-1. Ο Μπρινιόλι δεν φέρει ευθύνη στο εν λόγω γκολ. Δεν φέρει ευθύνη. Μπάλα κοντράρι, να πούμε λίγο το replay. Παίζει πολύ ωραία ο Τόπιας. Κάνει την σέντρα. Εντάξει, η τοποθέτηση δεν ήταν και η καλύτερη. Του Μπρινιόλι παίζει και ο παράγοντας τύχης στο ποδόσφαιρο. Η Σακτάρ παίρνει το προβάδισμα 2-1 μέσα στο Stamford Bridge. Με τη σέντρα σουτ του Τόμπιας. Ο Μπρινιόλι δεν κατάφερε εκεί με το αριστερό του πόδι να διώξει. Και αυτό το γεγονός ότι δεν βγήκε αμέσως ο Γιώβιτς, δεν βγήκε στα 10 δευτερόλεπτα. Και βλέπουμε και την απογοήτευση του Βάργα στο πρόσωπό του. Εντάξει, πραγματικά είναι από τις φορές που... Εντάξει, κρίμα, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Είναι συγκεκριμένη φάση. Ο Μπρινιόλι ούτε ο ίδιος πιστεύει. Και να δούμε τώρα τι μπορεί να κάνει η ΑΕΚ, η οποία δέχεται την ανατροπή στο 20 λεπτό. Και θα έχουμε και την είσοδο του Ζούπκοφ στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος μάλλον θα βγει θα μπει στη θέση του Κοϊτά την ώρα που έχουμε και την έξοδο του Μαρλόν Γκόμες για να μπει ο Ναζαρίνα. Ο Ναζαρίνα για την Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Την ώρα που έχουμε τον Ρίζνικ. Ρίζνικ κάνει την παγιά προς τα δεξιά. Και έχουμε τον Κάρινεν. Κάρινεν κερδίζει το φάουλ. Θέλω να παίξουμε γρήγορα οι παίκτες της ΑΕΚ και έχουμε αλλαγή με τον Ζούμπκοφ να μπαίνει στη θέση του Μαρίν τελικά. Και θα μπει για αυτά τα τελευταία λεπτά ο Ζούμπκοφ απέναντι στην πρώην του ομάδα. Η τελευταία αλλαγή του Μάρκο Νικολίτς ήταν αυτή στον αγωνιστικό χώρο του Stamford Bridge. Το πλάγιο το οποίο κάνει ο Ρώτα και δίνει γρήγορα στο Ζούμπκοφ. Όχι, δεν προλαβεί. Καθώς έχουμε τον Ενρίκε να δέχνει και τώρα ξανά ο Ζούμπκοφ. Ζούμπκοφ κάνει ωραίο κοντρόλ, πάει να κάνει την σέντρα. Λάγιο για την ΑΕΚ, το παίζει γρήγορα ο Ζούμπκοφ στο Ρώτα. Ρώτα στον Κάρινεν. Κάρινεν κάνει την μπάσα στην περιοχή. Ζω ο Μάριο δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ εκεί πέρα. Και η μπάλα στον Άλισον. Άλισον κρατάει. Θα δώσει την μπάλα στον Τόμπιας. Τόμπιας, την μπάλα καταλήγει στον Κοϊτά από τα αριστερά. Τα αριστερά προλαβαίνει και ο Τόμπιας τον κόβει. Τόμπιας τον κόβει και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει η ΑΕΚ με τον Βάργα να πηγαίνει και να ζητά εξηγήσεις από τον διαιτητή. Το φάουλ από τον Γκατσίνοβιτς, ένας Γκατσίνοβιτς που έμεινε σταθερά. Ωστόσο υπήρχε και το Ζωάο Μάριο, μια μονομαχία του Ζωάο Μάριο με ποδοσφαιριστή της Σακτάρ Ντονιέτσκ. Ο 24ο λεπτό. Ο Μπορντάρ. Και η μπάλα περνάει εκεί όπου βρίσκεται μόνο ο Ρέλβας. Ρέλβας στο Ρώτα. Ρώτα δίνει πίσω στον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι στο Ρέλβας. Ρέλβας στο Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο. Μουκουντή και Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο κρατάει. Κρατάει την μπάλα. Δεν μπορεί να τη χάσει. Και να τη δώσει στο Ρώτα. Ρώτα θα κρατήσει και αυτός. Και θα κερδίσει. Όχι, δεν θα κερδίσει κανένα πλάγιο. Πλάγιο για τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Το οποίο παίζει γρήγορα. Ματζιένκο.

0: Θα δώσει από τα δεξιά στον Μποντάρ. Μποντάρ πήγε να περάσει εκεί πέρα. Ο Πίγιος σταματάει τον Άλισον. Κοϊτά. Και ο διαιτητής θα δώσει χέρι του Κοϊτά στο κέντρο του γηπέδου. Και έχουμε και μια τελευταία αλλαγή, καθώς εκτός από τον Ναζαρίνια, έχουμε μια τελευταία αλλαγή για την Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Την ώρα που έχουμε φτάσει στο 25 λεπτό. Ο Ισάκε. Ισάκε στο Ματβιένκο. Ματβιένκο που κλείνει από τρεις και θα δώσει πάσα στον αμαρκάριστο. Πέντρο Ενρίκε. Πέντρο Ενρίκε. Θα δώσει στο Ματβιένκο. Ματβιένκο. Προσθέτει το Βάργα. Θα επιλέξει να δώσει από δίπλα του. Στον Μποντάρ. Τώρα ξανά την Σαχτάρα από τα αριστερά να φεύγει και να πηγαίνει τον Ισάκε. Ισάκε που κόβεται από τον Ρότα, ωστόσο θα ξαναπάρει την μπάλα ο Χερέντκο. Μεντόσα έχει πατήσει περιοχή, έχει απέναντι τον Μουκουντή, κάνει ένα σουτ γκολάρα. 3-1 και κάπου εδώ τελειώνουν οι όποιες ελπίδες υπήρχαν για την ΑΕΚ να πάρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα μέσα στο Stamford Bridge. Με τους οπαδούς της ΑΕΚ να μην το πιστεύουν, ναι. Μεντόσα, ο οποίος έκανε μια πολύ ωραία προσπίση στο Μουκουντή και κάνει το 3-1. Με τον πρόεδρο της Σαχτάρ Ντονιέτσκ να δέχεται τα συγχαρητήρια. Με τους φίλους της Ουκρανικής ομάδας να πανηγυρίζουν. Σαχτάρ Ντονιέτσκ ΑΕΚ 3-1. Με τον γκολ το οποίο πέτυχε η Σαχτάρ Ντονιέτσκ για να κάνει το 2-1 να παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην ψυχολογία των παικτών της ΑΕΚ. Το Μεντόσα, ο οποίος θυμίζουμε ότι μπήκε ως αλλαγή στην αναμέτρηση. Πανέμορφο γκολ από τον Μεντόσα, ο οποίος κάνει την προσποίηση, ξεφεύγει από τον Κουντικέζο Αμάριο. Σουτάρι, δεν μπορούσε να κάνει εκεί κάτι ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Σαχτάρ Ντονιέτσκ ΑΕΚ 3-1. Ένα αποτέλεσμα το οποίο αδικεί την εικόνα της ΑΕΚ, καθώς κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης η ΑΕΚ έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο. Είχε χαμένες ευκαιρίες, είχε δοκάρι, αλλά στο ποδόσφαιρο παίζει και ρόλο και η τύχη και η ψυχολογία πάρα πολύ. Και ένα τέτοιο γκολ το οποίο δέχθηκε η ΑΕΚ είναι ικανό να αλλάζει και την ψυχολογία του αγώνα. Με τον Μεντόσα, ο οποίος παίρνει την μπάλα, πάει να ξεφύγει. Ζωάο Μάριο, θα δώσει την μπάλα πίσω στον Πίγιο, στον Ερέλβας. Ερέλβας στον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο κρατάει στο κέντρο του γηπέδου από τα αριστερά. Θα δώσει πίσω στον Ερέλβας. Την ώρα που έχουμε διακοπεί και είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο ο Γκατσίνοβιτς, με τον Πίγιο να ζητάει να γίνει αλλαγή, να φωνάζει το ιατρικό επιτελείο για αλλαγή, και έχουμε τον Ελίας, ο οποίος θα βγει, θα μπει στην θέση, θα μπουν Μεριέλες και Λούκας Φερέιρα, ενώ θα βγουν από τον αγωνιστικό χώρο και ο Ματβιένκο. Λούκας Φερέιρα και Μεριέλες θα μπουν. Ο Λούκας, γνωστός και ο Λούκας, θα μπουν στις τελευταίες στιγμές του αγώνα. Και έχουμε τον Μίλια Δεκατσίνο που κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Ζούκοφ και Κοϊτά είναι κοντά του. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Να δούμε και πώς έγινε. Και παραπάτησε. Πιάνει το αριστερό του πόδι. Πιάνει το αριστερό του πόδι και κουτσένει. Ο Γκατσίνοβιτς και δεν είναι καλά τα πράγματα. Και η ΑΕΚ έχει κάνει και τις 5 αλλαγές. Άμα κάνω κάποιο λάθος, Βασίλη, διόρθωσέ με. Και ο Γκατσίνοβιτς δεν μπορεί να πατήσει. Δεν μπορεί να πατήσει το πόδι του. Και να δούμε τώρα τι μέλη γενέστε με την κατάστασή του. Την ώρα που η επαναφορά θα γίνει από τον Ρέλβας, δώσε το Ζωάο Μάριο, Ζωάο Μάριο στον Πίγιο. Τώρα η ΑΕΚ μένει με 10 παίκτες μέχρι στιγμής. Offside. Και τώρα συμπληρώνουμε σιγά σιγά το 90 λεπτά αγώνα. Να δούμε πως θα φάνε καθυστερήσεις. Ματιένκο. Και έχουμε τον Βάργα, ο οποίος κάνει επιθετικό φάουλ πάνω στον Ρίμζικ και θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα από τον Καβάνα. Ο Βάργα, ο οποίος λέει ότι δεν έκανε κάτι. Και ναι, χτύπησε με τον νόμο τον τερματοφύλακα της Σακτάρ και γι' αυτό είναι και το επιθετικό φάουλ. 5 λεπτά. 5 λεπτά την ώρα που σιγά σιγά συμπληρώνουμε το πρώτο των καθυστερήσεων με, με τον Ρέλβας να κάνει την κεφαλιά, να καλύπτει την συνεχεία και να παίρνει την μπάλα πριν όλοι. Μιόλι, κάνει μια βαθιά μπαγιά, ο Πίγιος θέλει να βρει το Βάργα, κεφαλιά, Ζούπκοφ κάνει ένα σουτ, δοκάρι, δεύτερο δοκάρι για την ΑΕΚ. Αν είναι δυνατόν αυτό που γίνεται σήμερα. Δεύτερο οριζόντιο δοκάρι για τον Ζούπκοφ, ο οποίος είχε μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει, ένα γκολ όμως το οποίο και να έμπαινε δεν θα μετρούσε, καθώς τώρα η βοηθή του Καμπάνα δείχνουν υπόδειξη για offside. Έκανε ένα πολύ ωραίο σούτ του Ζούπκοφ, ο οποίος πήγε να κάνει τη ζημιά, να μειώσει και να σκοράρει στο Champions League εναντίον της παλιάς του αγάπης. Ρίμζικ κάνει τη βαθιά μπαλιά τώρα, η μπάλα καταλήγει πλάγιο. Μία ΑΕΚ η οποία στο σημερινό παιχνίδι μπορούσε να πάρει το παραπάνω. Ωστόσο, μετά από το γκολ το οποίο έφαγε με την κόντρα στον Πρινιόλι στο 8-20 λεπτό, ήταν ένα γκολ το οποίο έπαιξε πάρα πολύ την ψυχολογία των παικτών του Δικεφάλου. Μία ΑΕΚ που πραγματικά μπορούσε το κάτι παραπάνω. Το γεγονός ότι ο Λούκα Γιώβιτς δεν βγήκε τα 10 δευτερόλεπτα όπως προβλέπει ο νέος κανονισμός έπειτα από το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής, άφησε την ΑΕΚ με 10 παίκτες για ένα λεπτό, που σε αυτό το λεπτό δέχτηκε τον γκολ η Ένωση και ο Μεντόσα έκανε το 3-1 που ήταν, όπως έχουν τα πράγματα, το κερασάκι στην τούρτα της επικράτησης της Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Κακή μεταβίωση του Μπρινιόλι, Ναραζίνα και ο Ρώτα κόβει την μπάλα, την παλιά του Άλισον, θα κερδίσει ένα φάουλ. Απομένουν 2 λεπτά στην αναμέτρηση, 2 μετά από την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Σαχτάρ Ντονιέτσκ, ΑΕΚ 3-1. Και η ΑΕΚ θα μείνει στους 3 βαθμούς, αν μείνει έτσι το αποτέλεσμα. Κοϊτά πήγε να περάσει τον Βινίσιους Τόμπιας, Μπορντάρ, ο Ματιένκο, έχει δει το Βάργα. Βάργα πήγε να ρίξει και τον Ματιένκο με το χέρι, ωστόσο δεν έκανε κάτι. Πλάγιο το οποίο κερδίζει η Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Με τον Ισάκε να το κερδίζει και τον Ενρίκε να κάνει τη βαθιά μπαγιά εκεί όπου είναι μόνο ο Φελίπε Ρέλβας. Ρέλβας θα δώσει πίσω στον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι κάνει μια βαθιά μπαγιά, μπάλα περνάει από όλους και πάει ο Ζούπκοφ. Ζούπκοφ πήγε να κάνει μια μπαγιά, κόβεται όμως από τον Πέντρο Ενρίκε. Και τώρα ο Ναραζίνια θα προσπαθήσει να το κάνει χρόνο. Και έχουμε πει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, κάπου εδώ, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, και είμαστε 40 δευτερόλεπτα από την συμπλήρωσή τους. Και κάπου εδώ Η ΑΕΚ θα γνωρίσει την πρώτη της ήττα στο φετινό Champions League. Μία ήττα που από τη μια μπορεί να την πει κάποιος ότι είναι θέμα τύχης, από την άλλη όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι η Σαχτάρ Ντονιέτσκ δεν έπαιξε μπάλα. Έπαιξε μπάλα η Σαχτάρ Ντονιέτσκ, είχε τις φάσεις της, είχε και δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο με τον Ρίμτζικ τώρα να κάνει την τελευταία βαθιά μπαγιά την ώρα που συμπληρώνονται τα 5 λεπτά της αναμέτρησης. Και κάπου εδώ ο Καβάνα κοιτάει το ρολόι του και νομίζω κάπου εδώ θα σφίξει τη λήξη. Σφυρίζει τη λήξη, Σαχτάρ Ντονιέτσκ ΑΕΚ 3-1, με την ΑΕΚ να προηγείται στο 28ο λεπτό με τον Μάγερ να ισοφαρίζει όμως το 304ο με πέναλτι του Πεντρίνιο για το 1-1 και έπειτα από ένα δεύτερο ημίχρονο που η ΑΕΚ ήταν αυτή που είχε τις μεγάλες ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Τόπιας με μια σέντρα σουτ κάνει μια τσιρτή σέντρα, μπαλακοντράρει στην κλειστή γωνία στο πόδι του Αλμπέρτο Μπρινιόλι, κάνει το 2-1 η πρωταθλήτρια Ουκρανίας και 6 λεπτά αργότερα ο Μεντόσα με ένα πραγματικά πανέμορφο γκολ σκοράρει το τελικό 3-1 για την πρωταθλήτρια Ουκρανίας στην Σαχτάρ Ντονιέτσκ, όπου η ομάδα του Αρντά Τουράν πανηγυρίζει με τον τρόπο της αυτή την νίκη που θα μπορούσε το αποτέλεσμα να ήταν διαφορετικό. Υπήρχε μεγάλη ισορροπία, η ΑΕΚ θα μπορούσε να πάρει κάτι παραπάνω, ωστόσο δεν τελείωσε εκεί η παρουσία της στο Champions League και ούτε έχει χάσει και τις πιθανότητες της για την πρόκριση.
1: Ωραία. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Δεν τα κατάφερε τελικά η ΑΕΚ τελικά. Έχασε 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Το πάλεψε ο μάτς. Στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι μπήκε καλύτερα. Έχασε και την ευκαιρία του Πύλου, τη μεγάλη ευκαιρία. Τη φοβερή απόκρουση του τερματοφύλακα στο σουτ του Μάριν δεν είχε κινδυνεύσει μέχρι το σημείο που μια κακή εκτίμηση του Μπρινιόλη. Θεωρώ ότι έκανε λάθος ο Μπρινιόλη εκεί, στην κλειστή γωνιά να πάει τον γκολ. Και εκεί το παιχνίδι κάπου εκεί σιγά σιγά τελείωνε. Τελείωσε. Το 2-1 ήταν δύσκολο μετά να βρει δυνάμεις να τον ανατρέψει. Έφαγε και ένα τρίτο γκολ στο τέλος, ένα πολύ ωραίο γκολ με τον παίκτη της Σαχτάρ και τελικό αποτέλεσμα 3-1. Μια καλή εμφάνιση. Εντάξει, μπορεί να ακουστούν διάφορα τώρα, να διαβάζω και στο ίντερνετ διάφορα. Έχουν βγει οι προπονητές της εξέδρας όλοι και γράφουν του πληκτρολογίου τα δικά τους. Εντάξει, ήταν μια ήττα η οποία δεν ήταν και με εκτός προγράμματος. Εντάξει, ήταν μια καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα η Σαχτάρ. Το πάλεψε η ΑΕΚ. Πρώτο μήχρονο είχε και το δοκάρι, είχε και τον γκολ. Δέχτηκε το 1-1 με πέναλτι που συζητείτε τέλος πάντων. Αν η μπάλα πήγε στο χέρι δεν πήγε, αν ήταν ανατροπή δεν ήταν. Τον γκολ όμως μέτρησε 1-1. Δεύτερο μήχρονο μπήκε γερά με τις δύο καλές ευκαιρίες που έκανε. Πολύ καλές ευκαιρίες και η του Πύλιου το τετ που το έβγαλε ο τερματοφύλακας και το δεύτερο που το απέκουσε τη φοβερή εκτέλεση φάουλ του Μάριν. Και είπαμε ένα γκολ στο τέλος, χρειάζεται και τύχη. Ο Μπρινιόλ δεν υπολόγισε σωστά την φάση, το φάγε στην κλειστή γωνία. Και τελικά η ΑΕΚ έχασε, δεν κατάφερε να κάνει κάτι παραπάνω. 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Εντάξει, και έχουμε πει ότι οι αλλαγές όταν γίνονται περιμένουμε από τους προπονητές. Μάλλον οι προπονητές περιμένουν να δείξουν κάτι οι αλλαγές. Εντάξει, οι αλλαγές που έκανε σήμερα ο Μάρκο Νίκολης νομίζω καμία δεν στάθηκε. Εντάξει, τώρα έβγαλε το Μάριν και το Μάγερ. Δεν ξέρω γιατί τους έβγαλε, ίσως να είναι και πάρα πολύ κουρασμένοι και οι δύο. Και ξέρετε, καμιά φορά, αν μείνουν μέσα οι ποδοσφαιριστές με πολλή κούραση, να πάθουν καμιά ζημιά, καμιά φλάση. Αφού οι προπονητές θα σκέφτονται όλα. Έβαλε παίκτες οι οποίοι θεώρησε ο Νίκολης, αυτό θεώρησε ο άνθρωπος, ότι θα παίξουν καλά, θα είναι καλοί. Μετά οι αλλαγές του δεν βγήκαν. Δεν το ήξερα από την αρχή. Αν το ήξερε ότι δεν παίζανε καλά, θα βάζει άλλους. Άρα μην τα λέμε όπως θέλουμε, γιατί εμείς τα κοιτάμε όλα εκ του αποτελέσματος. Έτσι δεν είναι. Αν οι παίκτες που έμπαιναν ήταν καλοί και η ΑΕΚ δεν έχανε το παιχνίδι, θα λέγαμε τώρα άλλα. Αυτούς θεώρησε ο Νίκολης ότι πρέπει να βάλει για να κρατήσει το 1-1 ή να βάλει κάποιο γκολ να πάρει τη νίκη. Έβαλε κάποιους παίκτες, δεν πήγαν καλά. Αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, να πούμε τα υπόλοιπα παιχνίδια που είχαμε τελικά αποτελέσματα. Γίνανε ματσάρες σήμερα στο Champions League. Από νωρίς το απόγευμα, το βραδάκι μάλλον, είπαμε Λίντσερ με την Liverpool 3-6. Φέγενορ Κόμο 3-2, πολλά γκολ μπήκαν στη σημερινή ημέρα. West Ham Aston Villa Φενέρμπαξε 6-0. Manchester City Paris Germain 2-4. Betis Porto 3-2. Bodo Glimt Dortmund, το πιο έτσι παιχνίδι με λίγα γκολ, 1-0 έκανε πάλι το θαύμα της η Bodo Glimt. Roma Real έγινε 3-4 παρακαλώ, από 3-1 που έχανε η Real το γύρισε σε 3-4. Αργότερα θα πούμε και τους σκόρ των παιχνιδιών όλων. Shakhtar Donetsk AEK 3-1. Slovan Stuttgart 0-3. Αυτά είναι τα τελικά αποτελέσματα για τη σημερινή μέρα του Champions League. Είμαστε λίγο πριν τις 12. Θα πάμε σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για να έχουμε ρεπορτάζ και συνεντεύξεις, θα τα βγάλουμε όλα στον αέρα. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Σινέμα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 2 λεπτά μετά τις 12, πάντα συντονισμένοι 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μηνυματάκι και είμαι μπιλάρα για την ΑΕΚ, Ολυμπιακός είμαι, έπαιξε πολύ καλά, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο μπήκε πολύ δυνατά. Εντάξει παιδιά, τα πάμε, έτσι είναι η μπάλα, αν δεν βάζεις ευκαιρίες σου που έχεις δεν τις αξιοποιείς και τρως και ένα γκολ, εντάξει, φτηνό γκολ. Δεν κατηγορώ το δεν κάνει ο Μπρινιόλι και τα υπόλοιπα που γράφουν μερικοί. Ένα γκολ που μπορεί να το φάει ο κάθε θεματοφύλακας, μια κακή αντίδραση, δεν το περίμενε. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο.

και έπαιζε μια πολύ καλή ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι η Σαχτάρ ξεκίνησε με Χίστνη στο γήπεδο της Αϊτχόβεν, που είναι μια καλή ομάδα. Και Αϊτχόβεν, έτσι, το Champions League είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Μην τρελνόμαστε.

Εντάξει, τώρα παιδιά διαβάζω διάφορα. Τώρα εντάξει, δεν μη σχολιάζω τώρα αυτά που διαβάζω στο Facebook από κάποιους που γράφουν τα δικά τους. Τώρα φταίει ο Γιώβης που δεν βγήκε αλλαγή. Οκ, okay, λάθος του που δεν βγήκε αλλαγή νωρίς να παίξουμε με 10, αλλά δεν φταίει εκεί. Α πούμε, το Γιώβης και να ήταν εκεί, ο Πρινιόλ ήταν κακή. Εκτίμηση το φάγε τον γκολ. Δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλα. Εντάξει, ήταν μια ήττα από την Σαχτάρ που ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Δεν έχασε άδικα η ΑΕΚ. Δεν ήταν εκεί που έπρεπε. Μάλλον σωστά να βάλει τον κόλλο Πίλιος ή ο Μάρι που το πιάσε ο ματοφύλακας. Εκεί θα άλλαζε το παιχνίδι όλο. Τελικά δεν έγινε. Έτσι την μπάλα. Μην τα να πούμε και για άλλα μάτσα. Ας πούμε η Ρεάλ κέρδισε 3-1 ή έχανε η Ρεάλ και κέρδισε 4-3 τη Ρώμα. Έτσι την μπάλα. Είναι και δεν είναι Champions League. Τώρα είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Ο φίλος μου Μάνος Χαραμόπουλος, μπιλάρα τι έκανε ο Μπρινιόλι, απίστευτο, ναι, αυτό όλο και εγώ. Το είπα και εγώ με φίλε Μάνο, έχεις συμφωνώ απόλυτα. Καλησπέρα Βασίλη, σήμερα ο Νίκολης κοιμήθηκε στον πάγκο, ναι, Πέτρο Σάικ, το είπα και εγώ, κοιμήθηκε. Εντάξει, οι αλλαγές, παιδιά που έκανε τώρα κοιμήθηκε. Οι αλλαγές που κάνει ο προπονητής κάθε φορά, σε κάθε ομάδα, θεωρεί ότι αυτοί που θα μπουν μέσα θα είναι ανταγωνιστικοί σε σχέση με αυτούς που βγήκαν. Δεν του βγήκαν μετά οι αλλαγές, καμία αλλαγή δεν βγήκε. Είπα και νωρίτερα, αν το ήξερε ότι οι αλλαγές δεν θα παίξουν καλά, θα βάζει κάποιους άλλους. Αυτούς θεώρησε ότι εκείνη τη στιγμή ότι έπρεπε να μπουν για να καταφέρουν να κάνουν κάτι καλύτερο. Μπήκαν, δεν τα κατάφεραν και αυτοί που έβαλε όλοι δεν ήταν καλοί. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και άμα έχουμε συνεντεύξεις τύπου θα κόβουμε το φίλο που είναι στον αέρα, αν είναι, για να ακούμε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών του παιχνιδιού. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ξημερώνει 5η 15 Οκτωβρίου. Σήμερα έχουμε τις μάχες των υπόλοιπων ελληνικών ομάδων. Κάνει αρχή ο Παναθηναϊκός για το Conference με την Μπόρατς Μπάνια Λούκας 8 παρατέρατο στο ΆΚΑ. 10 η ώρα Ολυμπιακός με την Μαρσέιγ στη Μασσαλία και ο Όφη παίζει με τη Ρεν και αυτό στην Γαλλία στις 10 το βράδυ. Όλα τα παιχνίδια εδώ θα ακούσετε από τον Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο φίλος τώρα εδώ πέρα του ΠΑΟΚ. Τώρα ποιος φίλος του ΠΑΟΚ να κάνει πλάκα στον ΑΕΚΤΖΙ. Μου λέει, σας αρέσει το Champions League, φίλε? Κοίτα να κερδίσεις την Καλαμάτα τώρα εσύ. Και ας το Champions League να παίζουν οι ομάδες που μπορούν. Ναι, έχασε η ΑΕΚ, ωραία. Και εσύ που παίζεις, δεν μας είπες. Έχεις παίξει ποτέ Champions League? Είσαι από την Ουκρανία και στη Σαχτάρ. Σε παίζει με την Καλαμάτα. Προχθές Champions League. Μάλλον όχι Champions League. Και έφαγες 3. Άστο λοιπόν την πλακίτσα τώρα στον ΑΕΚΤΖΙ, φίλε μου ΠΑΟΚΤΖΙ. Αν την κάνει κανένας άλλος, να κάνει και ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός που έχουν παίξει Champions League, να την κάνει. Τώρα την κάνεις εσύ που δεν έχεις εντόνι ούτε στο Χιτήρογλου. Εντάξει, μόνο στο Χιτήρογλου βλέπεις εντόνι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάνο που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Νίκος Παναθηναϊκός από Βοτανικό. Κρίμα για την ΑΕΚ. Εντάξει, παιδιά, κρίμα.

Εντάξει, την. Πώς το λένε, την. Την τύχη την καθορίζεις και εσύ. Η ΑΕΚ σήμερα δεν ήταν. Δεν ήταν και τυχερή. Εντάξει, είχε δοκάρει στην αρχή με τον Μουκουντή, είχε την μεγάλη ευκαιρία του Πίλιου. Εκεί θα αλλάζει το πράγμα τελείως. Εντάξει. Χρειάζεται και στο ποδόσφαιρο χρειάζεται και τύχη. Τύχη είχε ο παίκτης Σαχτάρ που σούταρε στην κλειστή γωνία, δηλαδή μια εύκολη επέμβαση από το 300. Η μπάλα βγήκε στο πόδι του, πήρε ανάποδα φάλτσα και πήγε στα δίχτυα. Κάπου εκεί σιγά σιγά ήταν στο 82. Ήταν και δύσκολο, βγήκε και η κούραση. Εντάξει, γιατί υπάρχει κούραση στα παιχνίδια του Champions League, δεν είναι εύκολα μάτς. Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Μπιλάρα, ήμαρτον όμως με τον Μπρινιόλι. Τον κρεμάσατε στα Τσιγκέλια. Εγώ δεν είπα τίποτα για τον Μπρινιόλι. Βασίλη μου, δεν ξέρω ποιος τον κρέμασε. Αν ακούς κάτι άλλο, άλλη εκπομπή, εγώ τον κρέμασα. Είπα ότι έκανε ένα λάθος. Αυτά συμβαίνουν στους παίχτες. Μην μου βάζεις λόγια στο στόμα που δεν έχω πει. Εγώ θεωρώ άδικος όσους βάζουν για τον Μπρινιόλι, τα ρίχνουν όλα στον Μπρινιόλι και σε παίχτες γενικότερα. Εντάξει, παιδιά, είναι άδικο αυτό. Ήταν μια εμφάνιση, δεν ήταν κακή η ΑΕΚ. Δεν είναι ότι έκανε 300 ευκαιρίες η Σαχτάρ, δεν έκανε μπάλα μέσα και σταθήκαμε τυχεροί. Στο δεύτερο μήχρονο η Σαχτάρ δεν είχε κάνει φάση. Νομίζω δεν είχε κάνει καμία φάση στο τέρμα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είχε κάνει τις δύο ευκαιρίες με τον Μάρι το σουτ και το φάουλ και με τον Πίλιο. Και στην πρώτη φάση που έκανε μικρο ευκαιρία που λέμε, έκανε ένα σούτο παίκτη στη Σαχτάρ και έγινε αυτό με τον Μπρινιόλι. Εντάξει, αυτά είπαμε στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα λάθος, μια λάθος εκτίμηση του τερματοφύλακα και να φάει ένα φθηνό γκολ, όπως το λένε. Αλλά δεν ήταν κακή εμφάνιση ΑΕΚ. Νομίζω ότι μπορεί να πει κάποιο ότι ήταν κακή ΑΕΚ σήμερα. Εντάξει, το σκορ μπορεί να λέει 3-1. Οκ. Αλλά δεν ήταν κακή σαν εμφάνιση.

Εντάξει, το διαδίκτυο, Βασίλη, μπορεί να δει τα πάντα. Τώρα από οπαδούς που μπορεί να μην είναι και εξήδες. Στο διαδίκτυο ο καθένας λέει τα δικά του. Εντάξει, παιδιά, ο καθένας. Τι να κάνουμε. Δημοκρατία έχουμε, το διαδίκτυο είναι ελεύθερο. Να γράφει κανείς ό,τι θέλει και γράφει ο καθένας ό,τι γουστάρει, ό,τι καταλαβαίνει. Λοιπόν, καλησπέρα, καλημέρα μάλλον στο φίλο μας τον Αντρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Μπιλάρα, καλημέρα, συμφωνώ απόλυτα για το παιχνίδι όπως τα λες. Ήταν καλή ΑΕΚ, δεν είμαι ΑΕΚ, ήταν καλή ΑΕΚ, δεν είχε τύχει στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, παιδιά, είπαμε, αυτά είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Χρειάζεται και τύχη.

0: Λοιπόν, για πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα.
1: Δίνουμε τα λεφτά μας για να παίρνουν μπάλα οι...
0: Δεν άκουσα τι είπες.
1: Δίνουμε τα λεφτά μας για να παίρνουν μπάλα οι... αυτοί στη Σακτάρ, οι Βραζιλιάνοι.
0: Ποια λεφτά πήρε έδωσες εσείς στη Σακτάρ?
1: Εμείς οι φορολογούμενοι. Τα δίνουμε στην Ουκρανία τα λεφτά μας.
0: Οι φορολογούμενοι δίνουμε στην Ουκρανία τα λεφτά μας.
1: Ναι.
0: Α, πού τα δίνεις από την τσέπη σου, έρχεται ο...
1: Φορολογούμενος είμαι, Έλληνας.
0: Όλοι φορολογούμενοι λεφτά δίνουμε, σε όλη την Ευρώπη. Ρε φίλε, τώρα πήρες τηλέφωνο να μου πεις τέτοια πράγματα, τέτοια ώρα. Πες μου κάτι σοβαρό, το αυτό που λες είναι τρελό πράγμα.
1: Εντάξει, άλλο συντηρητισμός, άλλο η πολιτική, εντάξει. Δεν μου λες, τρία παιχνίδια στην Αγγλία, τα Β'.
0: Πες αυτά που θες να πεις, πες
1: μου. Καπαρού.
0: Ναι, 3-4-1.
1: Πόσο, 1?
0: 4-1.
1: Ναι, η Στάμπαϊκ.
0: Η Στάμπαϊκ δεν είναι, είναι Νορβηγία. Η Στάμπαϊκ, Νορβηγία είναι αυτό.
1: Νορβηγία δεν είναι.
0: 4-1.
1: Και αυτή άσο.
0: Ναι.
1: Η Λίνκον.
0: 0-6.
1: 0-6.
0: Ναι.
1: Και η Πόρσμουθ.
0: Η Πόρσμουθ ήρθε 3-2.
1: Πολύ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, έβαλε 2 γκολ ο Μαυροπάνος, τώρα το βλέπω. Με τη West Ham το 0-6 στο 45 και στο. Όχι, ένα γκολ έβαλε στο 45. Άνοιξε το σκορ ο Μαυροπάνος. Η Λίκον έπαιζε από το 28 με 9 παίχτες που να αντέξει, έφαγε 6. Λοιπόν, πάμε στον Μάρκο Νικολίτς να δούμε τη συνέντευξη τύπου. Άλλο κάποιες δηλώσεις.
2: Σε πολύ λίγο.
0: Α, όχι, δεν έχουμε ακόμα. Να δούμε, μισό λεπτάκι. Ακόμα δεν έχει συνδεθεί για να δούμε τις δηλώσεις του Μάρκο. Πρώτες δηλώσεις, μάλλον το έτσι το. Πάμε.
3: Today, and I closed.
4: Nothing. I have to say that I'm very happy with the performance of our players and we were aggressive, we were brave. For me, we were better team on the pitch. Sometimes game like this happen. I think we miss a lot of luck tonight because so many chances. We hit post, we hit bar, we go for the goalkeeper, we shot maybe 6-7 times inside the box of the opponent. We were dangerous in the set plays, playing away game. Thanks for these amazing fans who came here, and then really two main decisions were impacted by referee decision. I mean about the penalty, which is for me not clear still why they gave this penalty, and then also exclusion of our player before the goal, and very unlucky goal from the line, and this happens sometimes. So to cut it short, we didn't score our chances and they score from nothing. So that's it. This is how the result go their way. But everything else, I can be very happy with the players. Even I hate to speak like this when we lose the game, but tonight, yeah, I'm happy with performance.
5: Ναι, λοιπόν, χάσαμε σήμερα. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την απόδοση των παιδιών. Έχοντας πλήρη εικόνα του μάτσου, μπορούμε να δούμε ότι ήμασταν επιθετικοί. Είχαμε δυναμισμό στο παιχνίδι μας, δημιουργήσαμε ευκαιρίες και μέσα από την εστία, πολλά σουτ και εκτός και από τις στημένες φάσεις. Η τύχη δεν μας χαμογέλασε. Αντιθέτως, μας γύρισε την πλάτη σε δύο φάσεις, οι οποίες είχαν πολύ μεγάλη δόση τύχης μέσα από τις οποίες σκόραρε η αντίπαλη ομάδα. Βεβαίως, επηρεάστηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτές οι δύο φάσεις από τις αποφάσεις του διαιτή. Καλά-καλά, ακόμα δεν ξέρουμε γιατί δόθηκε το πέναλτι. Αν και δεν μου αρέσει, οφείλω να πω ότι είμαι ικανοποιημένος από τα παιδιά, την προσπάθειά τους. Είναι άδικο το αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει εμείς αν μας είχε χαμογελάσει λίγο περισσότερο η τύχη σε κάποιες περιπτώσεις. Και βεβαίως, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους για την υπέροχη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν.
6: Do you feel that it's a missed chance this result?
4: Yeah, for sure it's missed points because, like I said, we played better than our opponents, and we were very, very good tonight. And many times happen in football like this when you don't take advantage of your chances, like I said. And there were a lot of, and more than enough to put the result our side, and then two suspicious decisions on the other side, unhappy flow during the game. So this happened in football, and I'm very disappointed because of this. Can I give you one question also?
6: Yes. Of course.
4: What was the name of the player that you announced the game last 2 days in your channel? What was the name of this player who was announcing the game? You remember?
2: You know his last name, yeah.
5: Είναι υπόσταυρο, είναι υπόσταυρο.
2: Yeah.
5: Ποιος ήταν ο παίκτης ο οποίος αναπτύσσατε στο πόστερ εν ώψη του αγώνα.
7: Σε ποιο, στο post-game.
5: Oh no, you mean in the poster for the ad, for the match.
2: Before the game, yeah.
5: Ναι, πριν από τον αγώνα είχατε κάνει μια ανάρτηση με έναν παίκτη.
7: Ah.
5: Who was the player, ποιος ήταν ο παίκτης.
7: Αν θυμίστε. Player of Shakhtar.
2: I don't know, I ask you. You know the last name.
7: You say about the player of Shakhtar. Okay, but we also had one.
0: Δεν την είπε ο Νίκολης, εντάξει θα πάμε για χθες. Του την είπε ο Νίκολης δημοσιογράφου. Εντάξει, οι δηλώσεις που έκανε στην αρχή ήταν σωστές όλες. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχει και το τρολάρισμα, γιατί και το Μέγκα έκανε το post-game, τέλος πάντων, το διαφημιστικό που έβγαλε για το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σαχτάρ. Να βάλει ένα παίκτη της ΑΕΚ σαν ελληνική ομάδα. Είχε βάλει παίκτη της Σαχτάρ Ντόνετσκ στη φωτογραφία. Αυτό του είπε ο Νίκολης και έφυγε χαμογελώντας. Εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά. Τώρα φάει κράξιμο βέβαια το Μέγκα.

Λοιπόν, ακούω έτσι λίγο, άκουσα λίγο το Μέγκα. Εντάξει, δεν πάω από τη λέξη τώρα, αυτά που λένε. Είναι τρελά πράγματα τώρα. Ο Καρπετόπουλος λέει ότι άμα ξέραν τους κανονισμούς οι παίκτες της ΑΕΚ θα γλιτώναν τον τρίτο γκολ. Ο οποίος Καρπετόπουλος τώρα είναι, σχολιάζει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αν ο Γιώβιτς είχε βγει, η ΑΕΚ θα γλιτώναν τον τρίτο γκολ. Το δεύτερο γκολ. Θα βρισκόταν εκεί ο Γιώβιτς, ας πούμε. Στο μαρκάρισμα του. Αλλά όταν είσαι στο κανάλι του αντίπαλο. Κανάλι που ανοίξει ο Βαγγέλη Μαρινάκη και θέλει να κάνει πόλεμο στην ΑΕΚ, θα βάλει Καρπετόπουλο, θα βάλει Σακελαρόπουλο, θα βάλει Κατσαρό, θα βάλει τους υπόλοιπους να λένε τα δικά τους. Εγώ αυτό έχω να πω. Όμορφα και ωραία δεν είναι. Αυτά που λένε είναι τρελά πράγματα τώρα. Να μάθει τους κανονισμούς, ο Νίκολης να μην. Ο Νίκολης να μην.

Ο φίλος ο Αντώνης ήταν άτυχη μπιλάρα, πιστεύω. Η ΑΕΚ, εντάξει παιδιά, και την ατυχία είπαμε ότι την καθορίζει μόνο σου. Ας ήταν πιο έτσι, ο Πήλιος να έχει πιο καθαρό μυαλό, να πλασάρει καλύτερα, να κάνει το 2-1. Εντάξει, αυτά είπαμε παιδιά, στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Αν δείτε τι έγινε στην Ευρώπη σήμερα, η Ρώμα από 3-1 χάσε 4-3. Να μου πεις έπαιζε με τη Ρεάλ, αλλά όταν είσαι 3-1 και είσαι Ρώμα, μια ομάδα η οποία είναι αίτητη στην Ιταλία, που πάει για πρωτάθλημα φέτος από ό,τι φαίνεται, μια πολύ καλή ομάδα, ένα 3-1 έγινε 3-4 σε λίγα λεπτά. Αν δεν υποσέχεις, μπορεί να την πατήσεις. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Γεια σου φίλε Ηλία από την Κεσαριανή. Καλησπέρα μπιλάρα και από εμένα. Καλημέρα μάλλον σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Ανδρέας που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό που είναι και Ολυμπιακός. Θα να πάει γήπεδο, να φύγει αύριο τελικά μπιλάρα, τι θα γίνει με τα εισιτήρια και τα υπόλοιπα. Φιλαράκο μου, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως αυτό που έκανε η Γαλλική έτσι, στη Γαλλία, που κάνανε οι αρχές της Γαλλίας, ήταν τρελό πράγμα, τραγικό πράγμα. Τώρα να περιμένουν τελευταία μέρα να πούνε δεν επιτρέπουμε τους οπαδούς του Ολυμπιακού να μπουν στο γήπεδο. Εντάξει, μιλάμε για τραγωδία των γαλλικών αρχών.

0: Ο Μάνος Θαλαμόπουλος μου γράφει εδώ, όπως έχω πει από το μεσημέρι που μίλησα με Γαλλία και UEFA, επιτρέπεται στους φύλαφους να πάνε στο γήπεδο. Εδώ πέρα άλλα γράφουν όμως τις τελευταίες ώρες ότι δεν θα ανοίξει κερκίδα. Τώρα δεν ξέρω τι να πω, μάλλον δεν ξέρω τι να πω. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε και να πάει ο κόσμος στο γήπεδο, να θυμίσει από την Ελλάδα, να φύγει, να πάει και ξαφνικά να του πούνε δεν μπαίνετε. Δεν ξέρω. Μάλλον μου. Πάντως τα τελευταία γράφουν ότι είπαν ότι δεν θα ανοίξει κερκίδα. Και όποιος λέει ο παδός του Ολυμπιακού πάει να μπει στη κερκίδα, θα είναι κλειστή η κερκίδα που ήταν να μπουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Θα είναι κλειστή με λουκέτο. Δεν θα ανοίξει. Τώρα πώς θα πάνε, θα πάνε σε άλλη κερκίδα, θα πάνε μέσα στους, ο παδός του Μαρσέγγι με το θεωρώ απίθανο. Με UEFA μου λέει μίλησα ο Μάνος, τώρα Μάνο μου εντάξει, να μιλήσει με UEFA κάτι παραπάνω θα ξέρεις από εμάς. Εγώ λέω ότι έχω διαβάσει λίγο πριν. Αυτό που έγινε στο ντέρμπι την Κυριακή, το που καθυστέρησε παίκτη του Ολυμπιακού στην αλλαγή να βγει, ο παίκτης που τον αντικαθιστά έπρεπε να περιμένει ένα λεπτό και μετά να μπει σύμφωνα με τον κανονισμό. Ίδιο έγινε, ναι, αυτό είναι κανονισμός. Εντάξει, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτό που έκανε ο Γιώβιτς που δεν βγήκε στο λεπτό και μάλλον δεν βγήκε γρήγορα και τιμωρήθηκε με ένα λεπτό η ΑΕΚ να παίξει με 9, δεν φταίει αυτό που με 10, δεν φταίει αυτό που έφαγε τον γκολ η ΑΕΚ. Αυτό λέω. Λοιπόν, πάμε στον Μάγερ να δούμε τι λέει ο Μάγερ.
1: For me, the game changer was, of course, the penalty, which I think was never a penalty, of course, especially in Champions League. It was not enough for the penalty, and I think this changed the game a lot. But after we still had chances, we played good. Second half, I would say we didn't play so good. We had one big chance, but it was not enough. We should play much better second half.
2: Παίξαμε αρκετά καλά, μας λέει ο Λόκρο Μάγκερ. Είναι εξαρτά πολύ καλή ομάδα, πολύ επικίνδυνη ομάδα, σε μεγάλες ικανότητες. Κατά την άποψή του, το σημείο κλειδί ήταν το πέναλτι που δόθηκε στη Σακτάρ, με το οποίο σοφάρισαν οι Ουκρανοί. Ένα πέναλτι που, όπως είπε, δεν ήταν κατά την άποψή του. Στις παιχνίδια Champions League δεν μπορεί να δίνονται τέτοια πέναλτι, είπε ο Λόκρο Μάγκερ. Από εκεί και μετά, στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε παίξει καλύτερα. Από κάποια στιγμή και μετά έπεσε η απόδοσή της, θα μπορούσε να είχε παίξει λίγο διαφορετικά. Πήγε λάθος σήμερα και
0: πήλιος.
3: Εντάξει, σε αυτά τα παιχνίδια το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό. Θα πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Εντάξει, μείναμε και στο γκολ μας, θα είχε παίχτη λιγότερο με τους δύο οργανισμούς με τις αλλαγές. Αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι γενικά και διακοτελόμαστε τις φάσεις, όπως και εγώ που και στην φάση που χάνω στο 1-1. Εντάξει, προχωράμε έτσι το ποδόσφαιρο. Σε αυτό το μάτσο για τέτοιο επίπεδο πρέπει να μαθαίνουμε και να γινόμαστε καλύτεροι.
0: Λοιπόν, αυτές ήταν και δηλώσεις του Πήλιου. Εντάξει, είπα ότι έχασα μια ευκαιρία, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ήταν το μάτς που πήγε την ΑΕΚ καλά στο δεύτερο μήχρονο. Το μήχρονο πήγε καλά, δεν είχαν πολλές ευκαιρίες ούτε οι Ουκρανοί, αλλά ούτε και έχει πολλές ευκαιρίες στο πρώτο μήχρονο. Δεύτερο μήχρονο ήταν καλύτερη, θεωρώ ότι μπήκε πολύ πιο δυνατά. Έκανε δύο φάσεις, είπαμε, με το Μάριν, τη φοβερή απόκρουση ματοφύλακα στο φάουλ του Μάριν και την απόκρουση του ματοφύλακα στο σουτ, το χλιαρό σουτ του Πήλιου. Ήρθε ένα γκολ φθηνό. Και αυτό έγινε 3-1. Αυτό τελείωσε, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιάννης λέει, το μήνυμα το διαγράφει Γιάννη, δεν ξέρω τι έστελνες, δεν το διάβασα, ξαναστείλ το αν θέλεις. Πάντως Μπίλεαν, ο διαιτητής έδωσε πέναλτι για χέρι, είναι τραβηγμένο πολύ, εκτός αν έδωσε και το τάκλιν που ήταν δυνατό και δεν βγήκε και δεν βρήκε μπάλα με τα πόδια. Ναι, και το τάκλιν τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι έχει δώσει. Κάποια στιγμή που είδα τα replay, το γιατί να μιλάει με Ρέλβας και με τον Μουκουντή, είπε ότι έδειξε το χέρι του γιατητής. Τώρα τι έχει δώσει, ήταν αυστηρό πέναλτι. Παιδιά, το έδωσε όμως, τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορούμε να το πάρουμε πίσω. Το πέναλτι δόθηκε, η Άκη ισοφαρίστηκε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Για πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλό μου παιδί, άνθρωπο του Προέδρου.
0: Ναι.
4: Δεν μου λες πρώτη αποτέλεσματα.
0: Για πες τα.
4: Norwich.
0: Norwich 0-1.
4: Portsmouth.
0: Portsmouth 3-2.
4: Και Μορ.
0: Ποιος?
4: Μος με την...
0: Η Μος με 0-0. 0-0. Ναι.
4: Και QPR...
0: QPR είναι 4-1. Να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το σκόρερ των παιχνιδιών αναλυτικά, τα παιχνίδια αναλυτικά και το σκόρερ που ρωτάτε κάποιοι φίλοι. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια τα νωρίς, τα 8 παρατέταρτο. Έχουμε το Lance Klinser με τη Liverpool 3-6. Λοιπόν, πολλά γκολ εδώ, 9 γκολ. Ξεκίνησε στο 22 Ραούχο, στο 24 ο Μπαρκολά, στο 37 πάλι ο Μπαρκολά, στο 51 ο Φρίμπορκ το 0-4, μείωσαν οι Αυστριακοί με τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτ στο 63, Μπαρκολά και πάλι στο 66 το 1-5, 1-6 το 72 ο Κούμας και μετά άλλα 2 γκολ για την Λίντσερ που μείωσε με τον. Μισό λεπτό να το δούμε, με τον Φλέκερ στο 74 και το ίδιο παίξει στο 77, έκανε το τελικό 2-3. Πάμε στο μάτς Φέγενορντ με την Κόμο και εδώ είχαμε πολλά γκολ, 5. Άνοιξε το σκόλο Διαό στο 18 για την Ιταλική ομάδα. Σοφάρισε ο Ζεχιέλ στο 20 λεπτό. Ο Μούσα στο 52 έκανε το 2-0 και με αυτόν τον γκολ στο τέλος το 3-1 με το Σάντζες. Και ο Δουβίκα στο 93 έκανε το τελικό 3-2 Φέγενορντ Κόμο. Πάμε τώρα και στα βραδινά μάτς. Άστον Βίλα West Ham 6-0. Ο Μανζαμπί στο 12 έκανε το 1-0. Ο Τζάκσον το 2-0. Ο Ιος παίξει το 3-0. Ο Μπάρκλεϊ με πέναλτι στο 68 το 4-0. Ο Ιος παίξει το 5-0. Και ο Άμπραχαμ στο 90 έκανε το τελικό. Άστον Βίλα Φενέρμπαξε 6-0. Πάμε στο μάτς εκεί που έκανε πάρτι η Παρί. Μέσα στο City. Μάτσε City Παρί 2-4. Ο Ντουέ στο 13, ο Ντεμπελέ στο 15, ο Βιτίνια στο 32. Καθάρισε το μάτσα το πρώτο ημίχρονο 0-3. Ο Χάλαντ μείωσε στο 53 σε 1-3. Ο Ακλιούτσε, ο Μάγνες στο 63 έκανε το 1-4 και στο τέλος ο Χάλαντ έκανε το 2-4 τελικό αποτέλεσμα. Μπέτις Πόρτο είχαμε ανατροπή στην ανατροπή 3-2. Ο Αντακό στο δεύτερο ημίχρονο στο 47 ο Ζουίλι έκανε το 1-0 για την Μπέτις. Ισοφάρισε ο Βέγκα στο 54. Ο Σάμουελ έκανε το 61 το 1-2. Ο Χερνάντες στο 2-2. Και ο Ίσκο με πέναλτι στο 84 έκανε το τελικό 3-2. Μπόντο Γκλιμτ Ντόρτμουντ 1-0. Το θαύμα της συνεχίζει η Μπόντο Γκλιμτ με γκολ του Φρέντικ Σβόιβολτ. Έκανε το 1-0 στο 52 και έμεινε εκεί. Στη ματσάρα της αγωνιστικής και αυτό ένα φοβερό μάτς, Ρώμα Ρεάλ 3-4. Προηγήθηκε με τον Μάρτεν στο 20 λεπτό η Ρώμα 1-0. Σοφάρισε ο Μπαπέ στο 25. Ο Μάλεν και ο Μάλεν δύο φορές στο 51 στο 57 έκανε το 3-1 και από εκεί πέρα στο 85, στο 82, στο 85 και στο 90 η Ρεάλ έκανε την ανατροπή 3-4 με τον Έσπι στο 82, με τον Έντρικ στο 85 και με τον Ρούντιγκερ στο 90 το τελικό 3-4. Και είπαμε το μάτς Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ, προηγήθηκε η ΑΕΚ με το Μάγκερ στο 28 λεπτό με πέναλτι ισοφάλισε ο Πεδρίνιο, ο Τομπία στο 80 το 2-1 και στο 3-1 στο 86 με τον Μεντόζα. Σλόβαν Πατισλάβα Στουργκάρδη 0-3. Στο 29 ο Ντένις έκανε το 0-1 με αυτόν γκολ ο Κρούς Σάντρο το 0-2 και στο 90 ο Ντεμίροβιτς το τελικό 0-3. Αυτά είναι τα αποτελέσματα αναλυτικά και με τους σκόρερ. Κοιτάμε μπροστά μπιλάρα, ό,τι έγινε σήμερα έγινε. Κοιτάμε μπροστά με προσοχή, τα προσοχή μάτς δεν τελείωσε τίποτα, αλλά απαιρέσονται αν η ομάδα μείνει συγκεντρωμένη, λέει ο φίλος ο Μπίλαρος. Ο Κώστας έστειλε μήνυμα καλημέρα από το Τζέλιγκα Λί, καλημέρα σε όλους τους ακροατές, όμορφο ξημέρωμα Πέμπτης. Γεια σου φιλαράκο μου, επίσης όμορφο ξημέρωμα Πέμπτης. Λοιπόν, 210-220-59-43, 215-215-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

σε κάποια μάτς που είναι τώρα σε εξέλιξη, να πούμε τα παιχνιδάκια. Δεν είναι πολλά, βέβαια αργότερα έχει τα πολλά παιχνίδια. Λοιπόν, έχουμε δύο μάτς. Ένα από το Μαρόκο, η Τιχάν Τάγκερ με Μαχρίμ 2-1-78 και Ατλέτικο Τεμπετάρι Σόλντε Αμέρικα είναι για την Παραγουάη, είναι 2-2 στο 83. Ατλέτικο Τζούνιορ Ντεπόρτες Περέιρα για την Κολοβία είναι 1-0 νωρίς στο 10ο λεπτό. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω, Φιλαράκο, αν δεν δεχόταν αυτό το γκολ, το φθηνό γκολ, το κρύο γκολ που έφαγε η ΑΕΚ με τη λάθος εκτίμηση του Μπρινιόλι, νομίζω ότι θα μπορούσε η ΑΕΚ να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε, ή την ισοπαλία ή την νίκη. Και η ισοπαλία ήταν πολύ καλή, δεν είχε κινδυνεύσει μέχρι εκείνη την ώρα από την Σαχτάρ στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί το λάθος του Μπρινιόλι. Κάμια φορά όσα δεν φέρνει ο χρόνος, θα φέρνει στιγμή που λέμε. Ένας Μπρινιόλι ο οποίος δεν είχε κάνει κάποιο άλλο λάθος στον αγώνα. Είχε κάνει και μια απόκριση στο πρώτο μήκο. Σταθερός ήταν και στις εξόδους του. Αλλά για αυτά είπαμε, στο ποδόσφαιρο μπορούν να συμβούν και ο τερματοφύλακας είναι μια θέση η οποία δεν συγχωρείται κάποιο λάθος. Να το κάνει το λάθος ένας αμυντικός, να πεις ότι μπορεί η μπάλα να πάει, να σουτάρει, να πάει out, να μαρκάρει κάποιος άλλος παίκτης, να αποκρούσει ο τερματοφύλακας. Αλλά αν ο τερματοφύλακας κάνει λάθος, πίσω δεν υπάρχει κάποιος άλλος, είναι τα δίχτυα και είναι το γκολ. Αυτό έγινε στη φάση με τον Μπρινιόλι. Μέχρι εκείνη την ώρα η Άκη ξεκόταν μια χαρά στο γήπεδο. Μάλλον είχε κατοχή σε αυτά, αλλά δεν είχε τις ευκαιρίες για να πιέσει, να πεις ότι το γκολ, ρε παιδί μου, έρχεται. Γιατί ξέρεις, άμα κάνει μια φορά, φίλε Νίκο, η ομάδα που δέχεται πολύ μεγάλη πίεση από το γήπεδο, από τη τηλεόραση που βλέπουμε τα παιχνίδια. Όσοι πάμε γήπεδο, όσοι πάμε, έχουμε τηλεόραση, λέμε ότι μας πιέζουν πολύ. Κάποια στιγμή θα μπει το γκολ. Βέβαια δεν μπαίνει πάντα. Κάποιες φορές πιέζει μια ομάδα την άλλη, ευκαιρίες πολλές, αλλά η μπάλα δεν μπαίνει με τίποτα. Αλλά η λογική λέει ότι όταν πιέζεσαι πολύ και χάνουν ευκαιρίες συνέχεια η ομάδα που επιτίθεται, και κάποια στιγμή λες το γκολ θα έρθει. Φαίνεται, λες, έρχεται το γκολ. Τώρα στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ δεν φαινόταν ότι κινδυνεύει. Μέχρι που έγινε αυτή η λάθος εκτίμηση του Μπρινιόλι και έφαγε τον γκολ. Αλλά νομίζω ότι πρέπει η ομάδα να είμαστε κοντά στην ομάδα. Τώρα για κάποιους, δεν ξέρω αν είναι αεξίδες ή όχι, που γράφουν τα δικά τους. Εγώ λέω στους φίλους ΣΑΕΚ, τους κανονικούς φίλους ΣΑΕΚ που αγαπάνε την ομάδα, πρέπει να είναι κοντά στην ομάδα. Μια ήττα δεν λέει τίποτα. Είναι το Champions League. Δεν μας είπε κανείς ότι όταν έγινε κλήρωση Champions League η ΑΕΚ θα πάει να το πάρει, ούτε θα πάει να περάσει. Εντάξει, όλοι λέγαμε να κάνει κάποιες καλές εμφανίσεις, να μπορεί να κάνει και κάποια νίκη. Έκανε νίκη με τη Λίντσερ, έκανε καλή εμφάνιση εκτές, ξέχωρα την ήττα και προχωράμε. Δεν μας είπε κανείς ότι πάμε να πάρουμε το Champions League, ούτε ότι θα περάσουμε στην επόμενη φάση. Έχει ομαδάρες το Champions League. Καλές εμφανίσεις να δούμε, νίκη είδαμε, προχωράμε και βλέπουμε. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Το φίλος μου ο Γιωργάρας εκεί, τα φιλαράκια μου από τον Μποτέγκα. Τα καλά μου φιλαράκια, σήμερα δεν δουλεύετε. Αύριο Παρασκευή πάλι, και Σάββατο και Τρίτη. Και με το Χολίδαρο, το Χριστάρα.

Ναι, φίλε μου Γιώργο, τι περίμενες τώρα από το Μέγκα να σου για αναλυτικά δηλώσεις παικτών? Έδειξε πύλιο το Μάγια και τον Νίκολης, τέλος. Τέλος, τώρα το έχει ρίξει στα άλλα παιχνίδια. Τι περίμενες να έχει αφιερώμα? Βάλε την Κοσμοτέ που έχει μου κουντί τώρα. Είχε πριν τον και άλλους παίκτες ΣΑΕΚ. Να δεις παραπάνω ρεπορτάζ. Μην περιμένεις τώρα από το κανάλι, το Μέγκα κανάλι, να δείξει παραπάνω πράγματα. Εντάξει, δικαίωμά σου, εγώ δεν κατηγορώ. Εντάξει. Απλά λέω μην περιμένεις.

Λάθος. Εντάξει, φίλε, γιατί είναι λάθος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί ρε παιδιά τα βλέπουμε όλα στραβά. Ο Νίκολς έκανε κάποιες δηλώσεις στο Μέγκα που του πήραν συνέντευξη τύπου. Μάλλον μετά τον αγώνα, μίλησε για το παιχνίδι 2-4 λεπτάκια και μετά ο άνθρωπος έκανε ένα παράπονο και λέει πώς γίνεται ένα κανάλι ελληνικό να παίζει ελληνική ομάδα που έχει πάρει τα δικαιώματα το Μέγκα για τα παιχνίδια κάθε Δετάρτης. Εντάξει, να παίζει μια ελληνική ομάδα και στο διαφημιστικό τέλειο που έχουν κάνει να βάζουν παίκτη τη Σαχτάρ. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Δηλαδή, πού είναι το κακό, πού είναι το παράξενο, ας πούμε. Γιατί να πειράζει αυτό το πράγμα που είπε. Λάθος έγινε του Μέγκα αυτό το πράγμα. Πέστε μου, δηλαδή και οι φίλοι του Ολυμπιακού, ούτως ή άλλως δεν είστε μέτοχοι. Μπορεί να έχει το κανάλι ο Μαρινάκης, αλλά Ολυμπιακός δεν είστε Μέγκα. Λοιπόν, δεν είναι λάθος αυτό το διαφημιστικό που κάνανε. Να βάλουν το παιχνίδι, ότι διαφημίζουμε το παιχνίδι Σαχτάρ ΑΕΚ από το Μέγκα για να δει ο κόσμος. Ο κόσμος ΣΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, όσοι μπορούν και όσοι θέλουν που δεν έχουν αποδικοποιητές, και να βάζει τη φωτογραφία του παίκτη Σαχτάρ. Να έπρεπε να βάλει μια φωτογραφία του παίκτη της ΑΕΚ, όπως έκανε στα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Και καλώς έκανε. Έβαζε παίκτη ελληνικής ομάδας. Έβαλε τι, για να πικάρει. Μάλλον για να πικάρει, να τρολάρει. Να κάνει πλάκα στους ΑΕΚτζήδες ότι έβαλε τον παίκτη Σαχτάρ. Είναι λάθος αυτό που έκανε το Μέγκα. Αυτό είπε ο Νίκολς, δεν είπε κάτι κακό για το κανάλι, είπε γιατί το και το θυμάστε τον παίχτη του, λέει, ποιον παίχτη βάλατε στο τρέιλερ. Σαν να του πει, δεν βάλατε Έλληνα, που ελληνική ομάδα διέπεσε σήμερα. Άλλο τι έχουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα κόντρα μεταξύ Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Σαν έχεις πάρει κάποια δικαιώματα τηλεοπτικά, αλλιώς πες ότι δεν θέλω κάθε Τετάρτη να δείχνω παιχνία που παίζει ΑΕΚ. Να δείχνω μόνο παιχνία που παίζει, αλλά πάρε άλλο μάτς. Διάλεξε άλλο μάτς. Διάλεξε το μάτς της Παρή με την Manchester City. Το να διαλέγεις όμως το παιχνίδι της ΑΕΚ, το θεωρείς, το διαλέγεις για να έχεις μεγάλη τηλεθέαση. Να το δουν και οι ΑΕΚτζήδες, να το δουν και οι Ολυμπιακοί που είναι ελεύθερο κανάλι, Παναθηναϊκοί, ΠΑΟΚτζήδες. Διαφήμισε το σωστά. Να, γιατί είναι κακό, ας πούμε, αυτό. Βγαίνετε και κατηγορείτε τον Νίκολς γιατί τι είπε, τι είναι λάθος. Δεν είναι καθόλου λάθος. Είναι η πραγματικότητα. Όταν έχεις ένα προϊόν και παίζεις μια ελληνική ομάδα, την ελληνική ομάδα διαφημίζεις, όχι την ξένη. Το κάνανε για να πικάρουνε, λογικά ναι, για να πικάρουνε, να τρολάρουνε, να κάνουνε καζούρα, οκ, okay, εντάξει, όλα δεχτά. Αλλά κάνε το σωστό όμως και μην έχεις μετά παράπονα και τα βάζεις με τον Νίκολιτς, κύριε του Μέγκα, κύριε Καρπετόπουλε, που το μόνο που είχες να πεις για τον αγώνα ήταν ότι πρέπει να μάθουμε κανονισμούς ο Γιώβιτς. Ή ότι ο Νίκολης αν δεν ασχολείται με τα γύρω-γύρω δεν μπορεί να κάνει μια καλή ομάδα. Αυτό έχει δείξει μέχρι τώρα ο Νίκολης, ότι δεν έχει καλή ομάδα, κύριε Καρπετόπουλε, με τη μεγάλη πένα. Δεν στα λέει κανείς άλλος όμως. Σχάιδε μου τα αυτιά οι υπόλοιποι που σας ακούνε κατά καιρούς.

Και ο Νίκος δεν είναι ότι του βάλε του δημοσιογράφου, του βάλε τις φωνές. Χαρτολογώντας, του είπε και αυτός, χαμογελώντας, αν είδα τη συνέντευξη, χαμογελώντας ο Νίκος, του είπε: ξέρεις ποιο παίχτη έβαλαν στο διαφημιστικό του Μέγκα. Αυτό του είπε. Χαμογέλασε, χτύπησε την πλάτη και όλα καλά. Δεν είναι κάτι ότι τσακωθήκανε με τον δημοσιογράφο. Τις δηλώσεις έκανε κανονικά ο άνθρωπος. Ξεκίνησε τις δηλώσεις του, 5 λεπτά, είπε ότι ήθελε να πει και μετά του είπε αυτό. Του χτύπησε την πλάτη, χαμογέλασε και φύγε. Και βγήκανε μετά ο Περπερίδης, ο Κατσαρός, ο Σακαρόπουλος, ο Καπετόπουλος, να τα βάλουμε τον Νίκολιτς. Γιατί είπε την αλήθεια. Τώρα, αν αλήθεια ρε παιδιά, σας πειράζει. Εντάξει, να κάνουμε τώρα. Αυτή ήταν αλήθεια όμως. Ότι σε παιχνίδι, αυτό θέλει να τους πει ο Νίκολιτς. Σε παιχνίδι που δείχνει ελληνικό κανάλι, το Μέγκα, ο Αντένα, το Σκάι, ο Αλφα, το Σταρ, όποιος και να δείχνει, βάζει τον παίχτη τον Έλληνα. Δεν βάζει τον ξένο. Δηλαδή, ποτέ τον Ολυμπιακό να παίζει Champions League στα παιχνίδια του Μέγκα και να βάλει παίχτη άλλη ομάδα. Παίχτη του Ολυμπιακού δεν έβαζε. Και καλά έκανε. Και ένα και δύο και τρεις παίχτες του Ολυμπιακού. Θα διαφημίζεις προϊόν που παίζει ελληνική ομάδα, βάζεις παίχτες της ελληνικής ομάδας. Αλλά δεν περίμενα να το πει ο Νίκολιτς και τους πείραξε. Τους πείραξε πραγματικότητα, η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια.

και μετά το Μέγκα με τον Περπερίδη που τον έχουν εκεί να βγάζει τις ανακοινώσεις του Μέγκα, να τις λέει μάλλον, όπως είχε πει και πιο παλιά με τον Ηλιόπουλο, τα θυμάστε. Είπε ότι τόνισε ότι το Μέγκα ανέβασε δύο αφήσεις ως προαναγγελία, μία με παίχτη ΣΑΚ και άλλη με παίχτη Σαχτάρ. Παίχτη ΣΑΚ δεν έχω δει πάντως προαναγγελία. Άμα στη δείξουν, δεν έχω δει πάντως εγώ. Μπορεί να έχει βγάλει. Δεν ξέρω γιατί ο κ. Νίκολης θέλει να βγάζει από τη Μίγα Ξύγη και να υιοθετεί τα άκρητα αυτά που λέγονται στα social media, είπε μεταξύ ο Παναγιώτης Περπερίδης, που είναι ο παρουσιαστής στο Μέγκα στους αγώνες του Champions League, στην εκπομπή που έχουν εκεί, είναι παρουσιαστής. Αυτά είπε. Να μας δείξει, κύριε Περπερίδη, να μας βγάλετε την αφίσα που έδειξε την ΑΕΚ. Άμα την έδειξε, δεν την έχω δει. Και να μας πει και ο Περπερίδης στα παιχνίδια του Ολυμπιακού Champions League, αν βγάζανε αφίσες με παίκτη της αντίπαλης ομάδας. Τέλος πάντων, παιδιά, είπαμε τώρα, έγινε αυτό, το είπε αυτό ο Νίκολς, δεν είναι τώρα να τρελαθούμε, δεν είπε κάτι σοβαρό άνθρωπος, είπε μια άποψη που σου λέει γιατί δεν έγινε αυτό. Τέλος, καλό, όλα καλά, προχωράμε. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Νεκτάριο που έστειλε μήνυμα από την Αίγινα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Ανδρέας που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Ο Ολυμπιακός σήμερα η ΑΕΚ έπαιξε καλά και στο δεύτερο μήχρονο μπορούσε να βάλει πρώτο το δεύτερο γκολ. Τελικά δεν τα κατάφερε, λέει. Έφαγε το φάβα γκολ ο Μπρινιόλι και το μάσκα από εκεί τελείωσε. Συμφωνώ απόλυτα, φίλε, από τον φίλε του Ολυμπιακού.

0: για πάμε στην γραμμούλα. Είμαστε λίγο πριν τη μία, πριν το διάλειμμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, έρχονται ο φίλος.
0: Γεια σου, φίλε Αχέρον.
1: Πάντως αυτό η ΑΕΚ στάθηκε πάρα πολύ καλά. Μη στεναχωρείτε. Χάθηκε μια μάχη, δεν χάθηκε ο πόλεμος.
0: Εντάξει, παιδί μου, ήταν ένα μάτσο το οποίο ξεκίνησε ήταν, καλά.
1: Η πλάκα είναι, εγώ το έπαιζα over 3,5 single goal.
0: Ναι.
1: Το
0: έπιασε. Μπράβο.
1: Και είναι. Και τα άλλα γίναν ματσάρες εδώ.
0: Ναι, ναι, γίνανε πολλά γκολ. Πολλά γκολ.
1: Πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, για λίγο να με ενημερώσει, αν θέλει, σε παρακαλώ, τη γάμα Γερμανία και την Νορβηγία να δούμε εδώ.
0: Είναι πολλά τα παιχνίδια. Πάμε γρήγορα όμως, γιατί μου παίρνει όλο το κουπόνι και μου λε.
1: Μανχάιμ Ίγκλωνσταντ.
0: Μανχάιμ Ίγκλωνσταντ. Μόνο το κουπόνι έχει παίξει πάλι. Μανχάιμ, κάτσε να στα πω όλα, περίμενε. Μανχάιμ Ίγκλωνσταντ. Λοιπόν, περίμενα να το βρούμε αυτό. Είναι 0-2. 0-3. 0-3.
1: Από κάτω Ρέντζερ Βέρ
0: με την 2-2.
1: 2-2, έλξα
0: από τα πόλα, μην μου τα λες, ναι, θα στα πω όλα τώρα. Βέχεν Αλεμάνια Άχεν 3-0. Βικτόρια Κολονία Σάνεχοφ 2-2. Μούστερ Φορτίνα Ντίσσελντορφ 1-2. Πάμε και στην Νορβηγία γιατί τα έχει παίξει όλα. Μος Έγκερσουντ 0-0. Μπρίνε Ράουφος 1-1. Σόγναλ Οντ 0-1. Στάμπαεκ Σάντσες 4-1. Στρόμγκοτσετ Κόνσβιγκερ 5-1. Χάουγκε Σουντλίν 3-0. Και Χοντ Ρανχάιμ 1-1.
1: Το
0: τελευταίο το νορβηγικό, ναι.
1: Μάλιστα, λαμπρό. Θα δούμε και Σουντ Αμερικάνα τώρα. Δούμε τι έγινε παρακάτω.
0: Αργά είναι, αργά είναι αυτό.
1: Όχι, τώρα έχει το.
0: Α, μία η ώρα.
1: Μινέιρο. Το άλλο είναι τρισήμιση.
0: Ναι, ναι, Μινέιρο, μία η ώρα, ναι.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ να πούμε.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλά που υγεία, εντάξει όλα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα.
1: Ο Δουβίκας,
0: έβαλε γκολ, ναι, έβαλε γκολ, έβαλε γκολ. Να είσαι καλά.
1: Αυτό το περίμενα και αυτό, over 3,5, δεν έρθει πολλά, το δείχνει το παιχνίδι, ας πούμε. Ισαγενούν, γιατί είχε αδυναμίες αμυντικές, λογικό όμως θα σκοράρει, τώρα δεν ήξερα ακριβώς πώς θα σκοράρει.
0: 3-2.
1: Μπράβο, και 3-2 πήγε και αυτή και η Πόρτο με την Μπέτις. Και αυτή είναι πολύ καλή ομάδα φέτος.
0: Ναι, ναι, βέβαια, κέρδισε 3-2. Η Μπέτις.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια χαρά, γεια χαρά, φίλε μου, γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Πάμε στο διαλυματάκι μας. Ο Βορμπερίδης τώρα έβγαλε αφίσα το Γιώβιτς. Αυτή η αφίσα, παιδιά, δεν υπήρχε ποτέ. Μα φτιάξανε τώρα. Δεν έχω δει ποτέ την αφίσα εγώ αυτή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε να δούμε αν έχουμε κάποια γκολ σε εξέλιξη. Τα παιχνίδια που είναι τα λίγα σε εξέλιξη. Λοιπόν, Ατλέτικο Τεμπετάρι με την Σόλντα Ντελ Αμέρικα είναι 2-3 τελικό αποτέλεσμα. Ατλέτικο με την Ντεπόρτες Περέιρα 1-0 στο 33. Ξεκίνησε ένα παιχνίδι από την Αργεντινή, Σαρμιέντο με τη River Plate 0-0 πρώτο λεπτό, και τρίτο λεπτό Ατλέτικο Μινέιρο Μοντεβιδέο City Torque 0-0. Αυτό είναι για το Κόπα Σουντα Αμερικά.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Θα πούμε για τα παιχνίδια που είχαμε για την Ευρωλίγκα τελικά αποτελέσματα. Χάπολ Τελ Αβίβ Μπεσικτάς 182, Ανατολού Μπάγερ 93-101 και ματσάρα έγινε Παρί Βίρτους Μπολόνια 94-96. Σήμερα πώς έχει... Τα επόμενα μάτς είναι την Παρασκευή. Έχουμε την Παρασκευή παιχνίδια. Ζαλγκίρις με την Ανατολού, Μπεσίκτας Μπάγεν, Αστέρας Παρί, Παναθηναϊκός Χάπολ Τελ Αβίβ, Βίρτους Μπολόνια Μπασκόνια και Μπαρσελόνα με τον Ολυμπιακό την Παρασκευή 16 του μήνα.

φίλος ο Βασίλης μου στείλε μηνυματάκι εδώ για το σχηματάκι. Το πιάσαμε το σχηματάκι. Μια χαρά είσαι, φίλε Μπιλάρα. Καλοφάγωτα. Με ένα ταλιράκι 82. Μια χαρά είσαι. Over 1,5 στη Φέγενορτ. Over 1,5 στην Λίβερπουλ. Over 1,5 μάλλον στο Βίλα Άσο. Και ο Άσο την Πέτης. Μια χαρά. Καλοφάγωτα, κύριε Μπιλάρα. Πάντα τέτοια. Να πούμε σήμερα έχουμε τις ελληνικές ομάδες υπόλοιπες που έχουν τα παιχνιδάκια. Να πούμε τα παιχνίδια που έχει σήμερα. Είναι και αυτά σημαντικά μάτς για το Europa και το Conference. Λοιπόν, έχουμε 8 παρατέρτο. Πρώτα τα παιχνίδια του Europa θα πούμε. Alkmaar Hapoel Beersheba, Lech Poznan Bayer Leverkusen, Lyon με την Crystal Palace, Union Saint-Gilloise Real Sociedad, Salzburg Milan, Sparta Pragas Lillestrom, Torrense Sunderland, Τσέλιε Ομόνια. Πάμε στα παιχνίδια του Conference. 8 παρατέρτο, Γάνδι Άρχους, Κουόπιο Τραμζοσπορ, Λουγκάνο με τον Ερυθρό Αστέρα, Μιάλμπι με την Ίντερ Κλαμπ Εσκάλδες, Κραϊόβα με την Χετάφε, Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα, Ρίγα Καϊράτ Αλμάτι, Τσέσεκα Σόφιας Μονακό, Εγναδία Μίντιλαν και Χάιντουκ με τον Άγιαξ. Πάμε τώρα το βράδυ πρώτα στο Europa, Γιαγκελόνια Αραράτ Αρμενία, Θέλτα Γιουβέντους, Μαρσέι Ολυμπιακός, Μπενφίκα Σέλτικ, Μπόρνμουθ Στουρμ Γκρατς, Ναϊμέγεν Λεύσκη Σόφιας, Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχτ, Ρεν Όφι, Φερετσβάρος Βικτόρια Πλιζέν και Χοφενχάιμ Μπεσικτάς. Για το, είπαμε, αυτά είναι για το Europa. Και για το Conference την ίδια ώρα στις 10, Αταλάντα Πάφος, Κοπενχάγη Μπράγκα, Μπράιτον Κάουνα Ζαλγκύρης, Μπραν Λίνκον Ρεντ Ιμπς, Σιντρούιντεν Ιμπέρια, Τβέντε Τούν, Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς, Χάρτς Νόρτζελαν. Αυτά είναι τα παιχνίδια το βράδυ των 10. Καλή επιτυχία και στις ελληνικές ομάδες, και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και στον Όφι. Βασίλη, λέει ο φίλος ο Γιάννης, είμαι σκασμένος, όχι γιατί χάσαμε αλλά για με τον τρόπο που χάσαμε. Μετά το 70 βγήκε η κούραση και φαινόμασταν μια ταχύτητα κάτω μπροστά στη Σαχτάρ. Ναι, αλλά όμως δεν είχε κάνει καμία φάση και η φάση που πήγε τον γκολ ήταν από λάθος του Μπρινιόλι. Εντάξει, δεν είναι κατηγορό με τον Μπρινιόλι, γιατί μέχρι τώρα στα παιχνίδια που έχει παίξει, μην μπορούσε να παίξει ο Στρακόσια, δεν έχει κάνει το παραμικρό λάθος, έχει κάνει κάποιες επεμβάσεις καλές. Ήταν η κακιά στιγμή σήμερα, έτσι είναι η μπάλα. Από, μπορεί να σε κάνει ήρωα, μπορεί να σε κάνει και μοιραίο παίχτη, όπως έκανε και τον Στρακόσια, τον Μπρινιόλι σήμερα. Εντάξει, κούραση, παιδιά, βγήκε. Λογικό είναι. Και οι παίχτες που έβαλε ο Νίκολιτς δεν του βγήκαν οι επιλογές, τέλος πάντων. Έβαλε παίχτες να βγάλει κάποιους που ήταν πολύ πολύ κουρασμένοι. Φαινόντουσαν και ο Μάγερ και ο Μάριν ήταν πάρα πολύ κουρασμένοι. Ο Μάγερ έπεσε και με ένα τραυματισμό στο νόμο. Έπιανε τον νόμο του συνέχεια. Έβαλε κάποιους άλλους παίχτες, θεώρησε ότι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν και να πιέσουν. Αλλά τελικά οι παίχτες που έβαλε δεν του βγήκαν. Εμείς βέβαια τα κρίνουμε όλα εκ του αποτελέσματος. Βλέπουμε το μάτς, βλέπουμε ότι οι παίχτες δεν βγήκαν και λέμε ότι ήταν λάθος οι αλλαγές. Αν το ήξερε ο Νίκολιτς, δεν τις έκανε. Θα έβαζε κάποιους άλλους. Αλλά εμείς τα ξέρουμε, τα βλέπουμε εκ των υστέρων. Έτσι το θεώρησε, αυτό σκέφτηκε. Προπονητής είναι, σκέφτηκε ότι βάζοντας αυτούς τους παίχτες ότι θα κρατήσει η ΑΕΚ. Δεν τα κατάφερε, ήταν σε κακή βραδιά και όλες οι αλλαγές που έβαλε δεν ήταν σε καλή βραδιά από τις αλλαγές. Εντάξει, τώρα Γιάννη μου, τα βάζουμε και με τον Γιώβιτς τώρα. Δηλαδή ο Γιώβιτς, ας πούμε, ναι, έκανε λάθος μαζί σας και εγώ. Έπρεπε να βγει πιο γρήγορα. Ο κανονισμός αυτό λέει, πρέπει να βγαίνεις γρήγορα για να μην μένεις ένα λεπτό εκτός. Αλλά ο Γιώβιτς θα ήταν εκεί που ήταν η μπάλα που σούταρε ο άλλος και έκανε το λάθος ο Μπρινιόλι. Εκεί το γκολ δεν τρώμε, δεν το τρώει η ΑΕΚ γιατί έχασε τον παίκτη του. Το τρώει γιατί έκανε μια λάθος υπολογισμό ο Μπρινιόλι. Ήταν μια εύκολη φάση. Δεν ήταν φάση να πεις ότι έχασε τον αντίπαλό του, δεν τον μάρκαρε σωστά, του πήρε την κεφαλιά και του βάλε τον γκολ. Και έλειπε ο Γιώβιτς. Σε στημένη φάση ήμασταν 9 και αυτά είναι παραπάνω με στην περιοχή. Ήταν μια φάση που ήταν ακίνδυνη. Σου ήταν ένα παίξι Σαχτάρ. Δεν υπολόγισε καλά ο Μπρινιόλι.
και φάγαμε τον γκολ. Τώρα να ψάχνουμε να βρούμε συνέχεια ένα ξυλαστήριο θύμα. Μία να λέμε τον έναν, μία να λέμε φταίει ο άλλος. Δεν κάνουμε δουλειά. Ναι, λάθος ο Γιώβης. Έπρεπε να βγει πιο γρήγορα. Μαζί σας. Αλλά δεν φταίει ο Γιώβης για τον γκολ που φάγαμε. Γιατί ήταν γκολ φάβα που λέμε. Ήταν φθηνό γκολ. Κρύο γκολ. Λάθος ο Γιώβης. Έπρεπε να βγει πιο γρήγορα. Ναι. Κανείς δεν λέει όχι. Αλλά μην ψάχνουμε να βρούμε τώρα εξυλαστήρια θύματα. Μία τον έναν, μία τον άλλον, μία τον παράλλον. Μόνο και μόνο για να πούμε τα δικά μας. Θα ήταν εκεί ο Γιώβιτς στη φάση του γκολ του Δευτέρου. Δεν ήταν ένα κόρνερ να πεις ότι παίζαμε με 9 και ήταν άδεια η περιοχή μας και ο Γιώβιτς δεν ήταν εκεί γιατί είχε κάνει το λάθος, δεν είχε βγει νωρίτερα. Ήταν μια φάση που ήταν στο αριστερό άκρο της επίδεσης της άμυνας της ΑΕΚ. Πού να βρεθεί εκεί ο Γιώβιτς? Ο Γιώβιτς βρίσκεται πίσω μόνο σε κάποιο κόρνερ. Πηγαίνει πίσω για να πάρει κάποια κεφαλιά να αποφύγει η ΑΕΚ τον κίνδυνο, η ομάδα τον κίνδυνο. Δεν ήταν, θα ήταν εκεί ποτέ ο Γιώβης να μαρκάρει τον παίχτη που έκανε τη σέντρα σουτ. Αλλά καμιά φορά, ξέρετε, για να βρούμε ξυλαστήριο θύμα γίνονται αυτές οι κολοφάσεις που λέμε, για να βρούμε κάποιον να χτυπήσουμε.

Λοιπόν, στην βαθμολογία τώρα μετά από δύο αγώνες για το Champions League, οι ομάδες που έχουν 6 βαθμούς είναι η Παρί, η Μπαρσελόνα, η Άστον Βίλα, η Στουτγκάρδη, η Λίβερπουλ, η Sporting, η Arsenal και η Real. Και οι Μπέτις. Αυτοί έχουν 6 βαθμούς αυτές οι ομάδες, οι 9 πρώτες ομάδες. Από εκεί πέρα η Μπάγερ έχει 4 βαθμούς, η Σαχτάρ 4. Και από εκεί πέρα 3 βαθμούς έχει η Κόμο, η Manchester United, η Villarreal, η Ατλέτικο, η Μπριζ, η Σίτι, η Ντόρτμουντ, η Λανς, η ΑΕΚ, η Λιψία, η Σαμπάχ, η Φέγενορτ και η Μπόντο Γκλιμπτ έχουν από 3 βαθμούς. Με ένα βαθμό έχει μείνει η Ρώμα, η Αϊτχόφεν, η Βίκινγκ πήρε βαθμό χθες από την Μπάγερ και η Φενέρμπαχτσε, μια πλούσια, πολύ πλούσια ομάδα, και έχει μείνει με ένα βαθμό και φάγε 6 γκολ σήμερα από την Άστον Βίλα. Και με 0 βαθμούς, για να μην λέμε ότι δεν είναι καλή, ήταν να βρίσκουμε την ΑΕΚ. Ακούστε, παιδιά, με 0 βαθμούς έχουν μείνει ομάδες οι οποίες έχουν, όχι είναι από την ΑΕΚ καλύτερες, τεράστια ονόματα. Έχει μείνει η Ίντερ, η Πόρτο, η Σλάβια, η Νάπολη, η Λάσκ Λίντσερ, η Λίλ, η Γαλατά Σαράι και άλλη μια τουρκική ομάδα η οποία δεν πάει καλά. Και η Σλόνα Μπρατισλάβα έχουν 0 βαθμούς.

Ο φίλος μας ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Βύρωνα. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Καλημέρα στο φίλο μας το Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30. Πάμε να ακούσουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε για ακόμα μισή ώρα. Θα είμαστε μαζί. Η ΑΕΚ, φίλε, προτάσει παίζει την επόμενη εβδομάδα 10 το βράδυ, 20 Οκτώβρη, 10 το βράδυ. Ένα πολύ δύσκολο μάτς, πιο δύσκολο μάτς από το σημερινό, με τη Manchester City, η οποία σήμερα έφαγε 4 γκολ από την Παρί. 2-4. Ναι, ήταν φαβορή η Μπούκιδες, αλλά τελικά η Παρί έκανε ένα πάρτι στο γήπεδο της City. Ναι, και φαίνεται, Μπαξέ Φιλαράκο, όπως το λες, μια πολύ ακριβή ομάδα και έφαγε 6 γκολ. Είναι τα πιο πολλά γκολ που έχει φάει η ομάδα μέχρι τώρα στο Champions League. 6 γκολ, έφαγε και η Λίλσερ βέβαια, βάλε 3. Η άλλη δεν έβαλε κανένα, η Φενέρ Μπαξέ. 6-0. Για πάμε στην γραμμούλα, όχι δεν έχουμε. Όχι, δεν έχουμε κάποια γραμμούλα. Ας περιμένει ο φίλος σας ξαναπάρει σε 2-3 λεπτάκια που θα επανέλθουμε για να μην περιμένει άδικα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας και το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ναι, μετά όπως λέω, τη μήνυμα το 65 φάνηκε κουρασμένη ομάδα. Αυτό είναι αλήθεια. Είχε παίξει πολύ καλά μέχρι το 65. Έκανε και τις ευκαιρίες της στο δεύτερο ημίχρονο. Κουράστηκε. Αυτή είναι αλήθεια. Και ο Μάγερ και ο Μάριν έδειχναν ότι έχουν σημάδια κόπωσης. Προσπάθησε ο Νίκολης. Αυτό σκέφτηκε ο άνθρωπος. Εντάξει, το να κατηγορούμε τώρα εκ των υστέρων είναι πολύ εύκολο. Θεώρησε ότι με τον Γκατσίνοβιτς και με τον Ζωάο Μάριο θα μπορέσει να κάνει κάτι βγάζοντας Μάριν και Μάγερ. Οι παίκτες που έβαλε δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτά που ήθελε ο Νίκολης και η ΑΕΚ σιγά σιγά άρχισε να βρίσκει, μάλλον να πιέζεται περισσότερο, χωρίς να δημιουργεί φάσεις η Σαχτάρ, αλλά έπαιρνε μέτρα στο γήπεδο, πλησίαζε πιο πολύ στη μεγάλη περιοχή. Κάποιες ευκαιρίες όμως δεν έκανε και βρέθηκε αυτή η κακιά στιγμή, η κακιά εκτίμηση του Μπρινιόλι, να γίνει το 2-1 κάπου εκεί το μάτς σιγά σιγά να πηγαίνει προς το φινάλε με ένα τρίτο γκολ, το τελικό 3-1. Τώρα θα μπορούσε να βάλει κάποιους άλλους παίκτες εκτός Γκατσίνοβιτς και Ζωάο Μάριο. Το συζητάμε, αλλά το συζητάμε παιδιά μετά τον αγώνα. Εντάξει. Μπορούσε να βάλει, ας πούμε, τον νωρίτερα τον Γκαϊρένεν και να παίξει με έναν επιθετικό μπροστά. Όλα δεχτά αυτά που λέμε, αυτά που λέτε. Αλλά παιδιά, μην ξεχνάμε ότι τα λέμε όλα εκ των υστέρων. Εντάξει. Γιατί αν αυτοί που έπαιζαν έμπαιναν και έπαιζαν καλά, τώρα θα λέγαμε ο Νίκολς τι αλλαγές έκανε πετυχημένες. Δεν του βγήκαν αλλαγές. Το ίδιο πράγμα είχε γίνει και σε παιχνίδι της Εθνικής λίγες μέρες πριν. Με τον Γιωβάνα, που κουβεντιάζαμε πάλι το βράδυ, ότι σε κάποιο παιχνίδι, δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι, με την Ολλανδική, με τους Ολλανδούς, το 2-2, οι αλλαγές που έκανε δεν του βγήκαν του ανθρώπου και άρχισαν οι Ολλανδοί να πιέζουν και στο τέλος σοφαριστήκαμε. Αυτό είναι οι προπονητές. Εκείνη την ώρα διαλέγουν να βάλουν κάποιους παίκτες. Λέει, αυτοί θα μου κάνουν τη δουλειά που θέλω, βγάζοντας άλλους δύο παίκτες. Δεν του βγήκε. Αν το ήξερε από νωρίτερα, θα βάζει άλλους παίκτες. Αν ήξερε ότι αυτοί που έβαλε δεν θα παίξουν καλά, δεν είναι σε καλή βραδιά, δεν τους πάει το μάτς, θα βάζει κάποιους άλλους παίκτες.

Φίλε Γιώργο, νομίζω ότι δεν έχω δει. Αν κάποιος φίλος το ξέρει, νομίζω το παιχνίδι του Ολυμπιακού έχει ο αντένα σήμερα. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού στις 10 η ώρα με την Μαρσέη, θεωρώ ότι αυτό θα έχει. Δεν το έχω δει, βέβαια, δεν το έχω κοιτάξει να σου πω την μπάσα αλήθεια, αλλά νομίζω ότι αυτό θα δείξει. Αν κάποιος φίλος το ξέρει, ας μου στείλει μήνυμα να σε ενημερώσω. Το άλλο μάτι στις 10 του Όφη με την Ρεν, Όφη θα το δείξει από τα κανάλια, ζωντανά τα κανάλια της Ματζέντα. Και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού νωρίτερα, 8 παραδέρτο, και αυτό νομίζω είναι από Ματζέντα. Έχει πάρει ένα παιχνίδι κάθε εβδομάδα παίρνει ο αντένα, και νομίζω αυτό είναι του Ολυμπιακού με τη Μαρσέη, που είναι το έτσι λογικά το πιο έτσι μάτς με μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα άλλα δύο. Αυτό θεωρούν και στον αντένα, αυτό δείχνουν. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Ο φίλος ο Γιώργος μου λέει καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Δεν πειράζει, προχωράμε. Πάμε το επόμενο μας και έχουμε ακόμα μπροστά μας δρόμο. Αν τελείωνε τώρα, περνάγαμε. Ναι, αν τελείωνε τώρα, είμαστε στην 20η θέση, περνάγαμε κανονικά στην επόμενη φάση, αν τελείωνε.

Στο Νεκτάριο, πέστε μήνυμα από την Έγινα. Γεια σου, φίλε Νεκτάριε. Μπιλάρα, ευχαριστώ για το ταμείο. Με πήγε στε ταμιάκι με τα τρία μάτς που μου έδωσε. Το goal goal και over στην Φέγενο με την Κόμο. Το goal goal και over στην City με την. Τη City με την Παρί και τον goal goal που μου είχε πει να παίξω τα τρία παιχνίδια αυτά. Την Πόρτο με την Πέτης. Ναι, πήγαμε καλά, φιλαράκο. Νίκο μου, σε έστειλα ταμείο. Λοιπόν, Μινέιρο Μοντεβιδέο City 1-0 στο 40. Σαρμιέντο με τη River Plate 1-0 στο 39. Αθλέτικο Ντεπόρτες 1-0 στο 50. Η Ντεπόρτες παίζει με 10 παίκτες. Ξεκίνησε και ένα παιχνίδι από την Παραγουάη. Σέρο Πορτένιο Σπορτίβο Σαν Λορέντζο 0-1 στο 6ο λεπτό. Έχει πολλά παιχνίδια μετά τις 2:30. Πολλά παιχνίδια από το MLS, από το Αμερικάνικο Πρωτάθλημα. Πάρα πολλά παιχνίδια. Αλλά δεν θα είμαστε εδώ να τα πούμε, γιατί ξεκινάνε 2:30 τα μάτσα αυτά.

Ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα, ξεφίλη μας τη Μαρία που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου, Μαρία μου, καλημέρα. Πάντα συντονισμένη εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Ναι, το είπα, φίλε, νωρίτερα όταν ξεκίνησαμε εκπομπή. Το θέμα που προέκυψε με τον Ντόρσεϊ, έδωσε μια συνέντευξη. Μάλλον ανέβασε ένα story στο Instagram και έγραψε έτσι ένα, πώς το λένε, χμηρό για τον Ολυμπιακό. Είπε ότι αφού δεν με θέλουν, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω. Μάλλον αφού δεν με θέλουν, δεν με αφήνουν να φύγω. Και αφού δεν θέλουν να μου δώσουν τα λεφτά που ζητάω. Ανέβασε το Instagram και μετά από λίγα λεπτά ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε, και το team, το προπονητικό βέβαια, ανακοίνωσε ότι είναι εκτός αποστολής με το match με την Μπαρσελόνα και θα γυρίσει στην Αθήνα. Ντόρσεϊ, το πράγμα χοντρένει από ό,τι φαίνεται. Θα δούμε τελικά τι κατάληξη έχει. Πάντως τα πράγματα δεν είναι καλά μετά τις δηλώσεις που έκανε το story στο Instagram ο Ντόρσεϊ. Μάλλον τα πράγματα πάνε να φτάσουν στα άκρα, όπως έγινε και με το Γόκαπ. Δεν ξέρουμε, θα δούμε τις επόμενες μέρες τι τύχη θα έχει ο Ντόρσεϊ, αν θα παραμείνει στο Ολυμπιακό ή θα πάει να βρει μια άλλη ομάδα να παίξει μπάσκετ. Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου φίλε Μιχάλη. Εντάξει παιδιά, τώρα το πέναλτι που έδωσε για τη Σαχτάρ είναι μια δύσκολη απόφαση. Εντάξει, ήταν δύσκολη φάση. Πήγε στο ΒΑΡ, εφόσον πήγε στο ΒΑΡ θα το σφύριζε. Εντάξει, τώρα το πάρουμε και από την άλλη. Αν ήταν υπέρ μας, ας πούμε, θα λέγαμε ότι είναι πέναλτι. Ήταν μια δύσκολη φάση. Τώρα, εγώ στο replay που είδα, δεν είδα ανατροπή του παίχτη. Δηλαδή δεν τον ανέτρεψε. Δεν του βρήκε ούτε μπάλα ούτε πόλια, βρήκε τίποτα. Απλά ο παίκτης με την φορά που είχε έπεσε πάνω στον Ρέλβας. Ο διαιτητής πάντως μετά το ΒΑΡ πήγε, το είδε και έδωσε πέναλτι. Απευθυνόμενος στον Ρότα νομίζω και στο Μουκουντή, έδειξε το χέρι του διαιτητής ότι η μπάλα πήγε στο χέρι του Ρέλβας. Η μπάλα όντως πήγε στο χέρι, αυτή είναι αλήθεια. Αλλά τώρα δεν ξέρουμε τον κανονισμό τι είναι το χέρι στήριξη. Γιατί έχουμε δει πολλά χέρια στήριξης και να μην γίνονται πέναλτι ή να δίνονται αντίστοιχα. Τώρα ο γιατής θεώρησε ότι είναι πέναλτι, το έδωσε, ήταν δύσκολη φάση. Δεν θεωρώ ότι η διαιτησία καθόρισε το αποτέλεσμα. Οκ, μπορεί να ήταν λίγο πιο σκληρός σε θέμα καρτών με την ΑΕΚ που έδωσε κάποιες κάρτες στην ΑΕΚ, απλά φάουλ και κάποια αντίστοιχα ίδια φάουλ. Δεν έδωσε κάρτες Σαχτάρ. Δεν νομίζω ότι ήταν ένας διαιτητής ο οποίος έπαιξε Σαχτάρ, δηλαδή 100%. Το πέναλτι, λέω και πάλι, ήταν μια δύσκολη φάση για το διαιτητή. Το φωνάξανε στο ΒΑΡ. Το UEFA βέβαια γράφει ότι έδωσε ανατροπή. Ο διαιτητής άλλο έδειξε στο Ρέλβας και στο Μουκουντή, έδειξε στον Ρότα και στο Μουκουντή, έδειξε το χέρι του κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν το είδατε, ότι η μπάλα πήγε στο χέρι του Ρέλβας. Το πέναλτι δόθηκε, το γκολ μπήκε. Τώρα, ό,τι και να συζητάμε, δεν γυρνάει πίσω η φάση. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη. Εμείς πάλι ραντεβού θα δώσουμε σήμερα λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Έχουμε πολλά. Θα έχουμε Παναθηναϊκό σε εξέλιξη στο δεύτερο ημίχρονο και μετά θα έχουμε τα δύο μας του Ολυμπιακού και του Όφη. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες. Τρεις ελληνικές ομάδες. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, έως το βράδυ. Να είστε καλά. Περνάτε καλά. Και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Η Ελλάδα σήμερα.
4: Δηλαδή,
3: η εκπομπή μας.
4: Πότε?
3: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
4: Δηλαδή,
3: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
4: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
3: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
4: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα, 10 με 12.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουναράς. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στη Ρόδο από την κακοκαιρία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο και παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στην περιοχή των Στεγνών. Δύσκολη είναι η κατάσταση από την κακοκαιρία και στην Εύβοια. Στάλη μήνυμα από το 112 για προληπτική εκένωση της περιοχής Μακρικάπα λόγω υπερχείλισης ποταμού στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλοιο από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τις 3. Τροποποιήσεις καταγράφονται στα δρομολόγια από τη Ραφίνα, ενώ ούτε από το λιμάνι του Λαβρίου πραγματοποιούνται αναχωρήσεις. Στο 1,55 ευρώ ανακοινώθηκε η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Συνοπτικά τα μέτρα είναι μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Το αίτημα για απαραίτηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης, άρα δεν μπορούμε να σχολιάσουμε, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Sky. Όπως υποστήριξε, οι σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ είναι στο υψηλότερο επίπεδο και αυτό θα συνεχιστεί. Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Μετεγκατάσταση. Αφορά πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και αύριο Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σήμερα στη χώρα, ισχυρά φαινόμενα στα ανατολικά και στο Αιγαίο, καθώς και μεγάλα ύψη βροχής στις Ποράδες και στην Εύβοια. Τοπικά θυελλώδης άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά υπηρετικά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης του Λίμπερο 107,4 και του Ελλάδα Sports 94,3. Κάτσε τώρα που είπα Ελλάδα Sports για να δω ότι συνδέθηκαν στον Ελλάδα Sports. Μια χαρά, τέτοια μέρα.
1: Ανοίξει το παράθυρο να βλέπουμε το καιρό αυτόν.
0: Α, να τι.
1: Εντάξει, καλώς τους.
0: Δες. Ελλάδα Sports.
1: Περίμενε να σ' ακούσουμε.
0: 94,3.
1: Περίμενε να σ' ακούσουμε.
0: Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα, να ξέρετε. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης του Λίμπερο 107,4 και του Ελλάδα Sports 94,3. Κάτσε τώρα που είπα Ελλάδα Sports για να δω ότι συνδέθηκαν στον Ελλάδα Sports. Και όμως συνδέθηκαν στο Ελλάδα Sports. Καλησπέρα ιδιαίτερα εκεί στο Λεκανοπέδιο και όχι μόνο, όπου ακούτε Ελλάδα Sports 94,3. Έτσι μια τιμητική διάκριση σήμερα, ιδιαίτερα όπως κάθε μέρα βέβαια. Λοιπόν, ξεκίνησε το πέναλτι. Για τις δύο επόμενες ώρες θα είμαστε μαζί. Πρώτο ο Θεός, μέχρι τις 4 δηλαδή. Έχουμε ένα σωρό πράγματα να πούμε. Έχουμε ρεπορτάζ μπόλικο, έχουμε δηλώσεις μπόλικες, έχουμε αποκαλύψεις μπόλικες, έχουμε...
1: Στεναχώριες μπόλικες.
0: Κολοτούμπες μπόλικες έχουμε.
1: Κολοτούμπες,
0: έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Θεσσαλονικάρα.
1: Ζητείτε άτομο
0: διάφορα...
1: για ψισταριά να ξέρει να ψήνει.
0: Ορίστε.
1: Ζητείτε άτομο για ψισταριά.
0: Με κάρβουνο ή ηλεκτρική.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
0: είναι και εκείνες οι ψισταριές. Εντάξει, λέει άλλο κάρβουνα.
1: Η πλάκα που είναι, που είναι.
0: Έχει νερό από κάτω, ρε παιδί μου, και δεν θέλει. Δεν γίνεται χάλια και μετά
1: ναι,
0: πετά στο νερό.
1: Σωστό
0: και...
1: αυτό. Σωστό.
0: Ναι. Μικρές, μεγάλες κτλ. Mm. Για τον μπαλκόνι.
1: Μπαλκόνι. Εγώ είμαι υπέρ του κάρβουνου πάντα. Ακόμα και στο μπαλκόνι.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Άλλη χάρη.
0: Έχουμε διαιτητές.
1: Έχουμε σήμερα. Διαιτητές. Έχουμε στεναχώρια, σου λέω. Αλλά
0: αυτά
1: δεν...
0: τα μαντιλάκια εδώ δεν τα έχουμε άλλο τα τυπικά. Θες να πω το πάτερ ημών μέχρι να τα φέρεις. Λοιπόν, ή το βασιλεφουράνιο, ας πούμε, ένα κάθε βράδυ μία πάει. Αναλόγως. Στο σχολείο λέγαμε το βασιλεφουράνιο. Δεν ξέρω, μερικοί που δεν την ξέρουν αυτή την προσευχή, οι περισσότεροι ξέρουν το πάτερ ημών. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τη χρειάζονται την προσευχή, που μάλλον τη χρειάζονται κάποιοι για να καθαρίσουν το μυαλό τους και να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Είτε αυτοί είναι παράγοντες, είτε αυτοί προπονητές, είτε είναι ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν το βράδυ που γυρνάνε κάποιοι από αυτές τις κατηγορίες που προανέφερα χρειάζεται να κάνουν την προσευχή τους για αυτά που κάνουν το Σαββατοκύριακο. Δυσκολεύομαι να το προσεγγίσω το θέμα, γιατί δεν ξέρω τον τρόπο λειτουργίας τους όταν πάνε στο σπίτι, όχι εκεί που πάει και ο βασιλιάς μόνος του. Όταν πάνε στο σπίτι τους και μπαίνουν σε αυτό, είτε έχουν παιδιά, είτε σκυλιά, είτε γατιά. Καθένας, ας πούμε, μπορεί να λειτουργήσει όπως θέλει. Πάντως, να ξέρετε ότι έχουμε ένα βουνό θέματα. Ένα βουνό θέματα. Σήμερα έχουμε φοβερές χθεσινοβραδινές στιγμές στο μπάσκετ. Που εντάξει, νομίζω αν είσαι κάποιος. Το καλό είναι αυτό.
2: Τα πολύ καλά.
0: Αυτό είναι μυρωδάτο. Λοιπόν, έχουμε πολύ μεγάλες στιγμές χθες το βράδυ στο μπάσκετ. Ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ που δεν τα πήγε καθόλου καλά στη Λιθουανία. Συνέχισε μετά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν οδοστρωτήρας στο Βελιγράδι με τον Ζέλικο, να μην ξέρει πώς να το διαχειριστεί όλο αυτό, να μην μπορεί να το διαχειριστεί, και εγώ ταυτίστηκα μαζί του γιατί είναι ανθρώπινο. Και είχαμε μετά τον εκπληκτικό Ολυμπιακό, που όταν η διαφορά πήγε κοντά στους 30 πόντους, όλοι κλείσαν τις τηλεοράσεις τους και είπανε οι Ολυμπιακοί, δεν αντέχουν να βλέπω αυτό το πράγμα, γιατί δεν το είχαν ξαναδεί νομίζω, να στείλουν μήνυμα οι φίλοι του Ολυμπιακού που νιώθουν στο 6-9-45-2-87-3-8 και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή και του Άρη και του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος άλλος οδοστρωτήρας ο Απόλλων. Λοιπόν, τον έχουμε πάρει από το χεράκι τον Απόλλωνα και θα τον φέρουμε στην πρώτη εθνική κανονικά, και μετά κρυφτείτε. Μετά δεν έχει μανούρα. αυτός ο Ολυμπιακός χθες, αυτό που έκανε, δηλαδή από το μείον 28, εκεί ήταν, μέχρι εκεί πήγε η διαφορά. Δεν το έβαλε στο τελευταίο σουτ ο πρώην παίκτης Βαλένθια, Πώς τον ξέρουμε τον Λεόν, ο Φερνάντο
1: Μοντέρο.
0: Μοντέρο, ναι. Ο οποίος βέβαια δεν τον κατάλαβα στις αρχές του παιχνιδιού χθες, γιατί έφαγε φλασιά Ναν πέρυσι. Ο οποίος από εκεί που είχε τα μαλλιά κολλημένα, κοτσιδάκια, ας πούμε, ξαφνικά εμφανίστηκε ο Τσίλντρες στο Παναθηναϊκό. Χθες ήταν ο Μοντέρο. Τέλος πάντων, δεν το έβαλε το τελευταίο σουτ στην παλιά του ομάδα. Και στην παράταση όμως κέρδισε ο Ολυμπιακός, ο οποίος έπαιξε για 8 λεπτά σύνολο, νομίζω. Και στην κανονική διάρκεια και στην παράτηση, τέλος πάντων, χωρίς τον Γιώργο Μπαρτζόκα, έτσι, ο οποίος αποβλήθηκε με δύο φάουλ. Με δύο τεχνικές ποινές, εντάξει. Το ίδιο είναι, με δύο φάουλ. Ναι, ναι, τώρα είναι τεχνική ποινή Α, τεχνική ποινή Β. Τα έχουν κάνει στο μπάσκετ, και δηλαδή και το παλίκαρος που μετέδιδε χθες για την Νόβα το μάτς του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια. Δεν ήξερε πώς θα το πει. Δηλαδή, τι τεχνική ποινή είναι αυτή.
1: Το NBA έχει τέτοια.
0: Τι αντιαθλητικό φάουλ έχει, αυτά τα flagrant που λένε. Flagrant, τέλος πάντων, όπως θέλει ο καθένας. Πώς λέμε.
1: Αυτό νόμιζα ανθρακτικό.
0: Χάλι Μπέρτον και Χάλι Μπάρτον. Ο οποίος έπαιξε χθες τα ξημερώματα και πάλι ο Ταερής είναι καλά. Εμείς κερδίσαμε τους Lakers. Αλλά αυτό που έκανε ο φοβερός Ολυμπιακός εχθές δεν εντάξει. Ναι. Γιατί το έκανε αυτό ο Ολυμπιακός, Κωστάκη? Γιατί είχε δύο να απειλούν.
1: Είχε δύο πυλώνες.
0: Δεν είχε έναν.
1: Είχε δύο πυλώνες.
0: Ναι. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ στη σημερινή εκπομπή.
1: Αν θα μιλήσουμε, λέει. Εννοείται θα μιλήσουμε.
0: Ξεκινήσουμε. Αν δεν έχεις αντίρρηση, ναι. Αν έχεις κάτι άλλο, θες να μου πεις τους διαιτητές. Αυτούς έχεις.
1: Όχι, αλλά θα τους έχω σε 10 δευτερόλεπτα. Ήθελα να πω για το μάτς του Ολυμπιακού.
0: Τι.
1: Με ανάγκασες χτες να μην μπορώ να διαβάσω σχόλια, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ στο ημίχρονο του μπασκετικού Ολυμπιακού να δω οι Ολυμπιακοί πώς αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις.
0: Ισοπαίδωση, δεν χρειάζεται να διαβάσει. Ισοπαίδωση, ναι.
1: Και μετά σβήσιμο, delete το μήνυμα.
0: Όχι, ρε φίλε, μετά.
1: Αφού μένει το μήνυμα που είπες πριν από μία ώρα. Έγραψε ένα μήνυμα στο ημίχρονο. Μπαρτζόκα,
0: το σβήνει, ρε.
1: Α, το σβήνει.
0: Ναι, ρε. Ναι, σβήνουν τα μήνυμα. Επεξεργασία, σβήσιμο. Ναι. Διαγραφή.
1: Έτσι, οκ. Αλλά θα ήθελα να τα δω.
0: Κοίταξε, οι Ολυμπιακοί σε σύγκριση με όλους τους υπόλοιπους και τους Παναθηναϊκούς, ναι. Και οι Παναθηναϊκοί δεν είναι σε φάση ΠΑΟΚ, ας πούμε, ισοπαίδωση των πάντων.
1: Αυτό ήθελα να δω.
0: Δεν είναι, όχι. Δεν είναι, γιατί τόσο, έχουν και 450-12 ευρωλίκες, έχουν ομαδάρα, έχουν λεφτά, έχουν παιχταράδες εδώ και χρόνια.
1: Με αυτό ήθελα να δω την αντίδρασή τους.
0: Υπάρχει,
1: αν είναι
0: αντίδραση,
1: διαφορετική.
0: Αλλά όχι ισοπαίδωση.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ότι είναι όλοι άχρηστοι.
1: Okay.
0: Ότι να φύγουν οι Αγγελόπουλοι, να φύγει ο Μπαρτζόκας, να φύγει. Ξέρω ποιος να φύγει άλλος.
1: Δεν λένε το Μαρινάκι να πάρει την ΚΑΕ, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Μετά, άμα χάνει ο Ολυμπιακός 30 πόντους στο ημίχρονο, 28-25, δεν λένε. Άρε, μα.
0: 59-34 έχανε στο ημίχρονο.
1: Φαγγέλη, ξέρω εγώ, πάρε και την ΚΑΕ. Αλλά τι να το πει. Ευρωλίγκα πήραν πριν από 3 μήνες. Μπορεί να το πει αυτό.
0: Τι είναι, ναι.
1: Και πού την πήραν την Ευρωλίγκα.
0: Πού την πρωτάθλημα.
1: Και πρωτάθλημα, εντάξει, το πρωτάθλημα ποιο το.
0: Πώς, κοντρα στο.
1: Ευρωλίγκα με στο ΑΚΑ πήραν τώρα.
0: Αυτό δεν είναι ένα. Πνίγω τα σχόλια για 10 χρόνια.
1: Εννοείται.
0: Πήρα την Ευρωλίγκα, το πρωταθλητριών.
1: Δηλαδή.
0: Τα Ευρωλίγκα τώρα.
1: Ναι,
0: κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπη μέσα στην έδρα του μισητού μου αντιπάλου στον αγωνιστικό χώρο.
1: Δηλαδή τώρα.
0: Το μισητό εκεί πάει.
1: Οι Ολυμπιακοί τι γούστα έχουν βγάλει τα τελευταία χρόνια. Πήραν Conference League μέσα στην Φιλαδέλφια και πήραν και Ευρωλίγκα μέσα στο ΑΚΑ. Τι άλλο να ζητήσουν αυτοί.
0: Τώρα τι γλύφτε το Ολυμπιακό, επειδή σα ακούσε το Ελλάδα Sports.
1: Α, ναι, σωστά, γι' αυτό,
0: το κάνετε.
1: Ναι, γι' αυτό ήταν.
0: Δεν
1: το παίρνω πίσω, παιδιά, το παίρνω πίσω.
0: Λοιπόν, ξέρει, θε να μου πει λίγο να μου κάνει να ακούσει το Ελλάδα Sports.
1: Α, ναι, σωστά, γι'
0: αυτό το κάνετε.
1: Ναι, γι' αυτό ήταν.
0: Δεν
1: το παίρνω πίσω, παιδιά, το παίρνω πίσω.
0: Λοιπόν, ξέρει, θε να μου πει λίγο να μου κάνει μια γέφυρα σαν του Σαν Φρανσίσκο με του διαιτητέ, γιατί. Θέλω να διαβάσω τις δηλώσεις ενός προπονητή. Αρκετές δηλώσεις κιόλας.
1: Okay.
0: Δεν τις έχουν διαβάσει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα σεμινάριο για αυτούς εντελώς δωρεάν. Αν μας κάνει μόνο ο κύριος καθηγητής σεμινάρια και ο Κώστας Οικονομίδης, θα κάνουμε κι εμείς. Έχουμε τη δυνατότητα κι εμείς. Εμείς είμαστε
1: αυτό
0: πιο καλύτεροι.
1: Καλύτερα από
0: ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, διαιτητές, Καλαμάτα Όφη. Διαιτητής ο κύριος Κατόπης.
0: Αυτό είναι ματσάρα.
1: Ναι. Αυτό είναι ματσάρα. Κατόπις διαιτητής, Μαυροκορδόπουλος ο πρώτος βοηθός, Κορώνας ο δεύτερος, Γιουματζίδης τέταρτος, το ΒΑΡ Τσακαλίδης και ο Μέγας. Ο Αλέξανδρος Ωμέγας.
0: Α.
1: Ναι, βοηθός ΒΑΡ του κύριου Τσακαλή του Χαλκιδικιώτη. Πανετολικός Ολυμπιακός διαιτής ο κύριος Ματσούκας. Βοηθή Πάτρας και Νταβέλας. Τέταρτος ο Τσιμεντερίδης. Στο ΒΑΡ Βεργέτης και Μόσχου.
0: Είναι πανετολικός Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι, στο Αγρίνιο. Ή στο Αγρίνιο. Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης. Διαιτητής ο κύριος Ευαγγέλου. Βοηθή Καραγκιζόπουλος Παπαδοπούλου. Τέταρτος ο κύριος Ζαμπαλά. Στο ΒΑΡ Κουμπαράκης και Κόκκινος. Στο Παναθηναϊκός Αστέρας. Κηφισιά Άρης. Διαιτητής ο κύριος Νταούλας. Βοηθή Τσολακίδης Μωυσιάδης. Τέταρτος ο τεράστιος Κάτσικο Γιάννης.
0: Oh.
1: Στο ΒΑΡ Αντωνίου και Πουλικίδης. Λεβαδιακός Βόλος. Εδώ έχουμε και παρέμβαση Μπέου.
0: Γιατί?
1: Ανακοίνωση Μπέου για τους διαιτητές. Λεβαδιακός Βόλος. Παπαπέτρου διαιτητής. Πετρόπουλος Κόλλιας βοηθή. Τέταρτος ο Μόσχου. Στο ΒΑΡ Πουλικίδης Ζαμπαλάς. Και στον τέρμπι της Θεσσαλονίκης πάω Κυρακλής. Διαιτητής ο κύριος Φωτιάς. Με βοηθούς με Ιντάνα Παπαδάκη. Τέταρτος ο Κατοίκος. Στο ΒΑΡ Κουκουλάς και Παπαπέτρου. Δεύτερο μεροκάμα του Παπαπέτρου.
0: Φωτιά σας βάλαν στην Τούμπα,
1: ναι,
0: ε?
1: Ναι, ναι. Φωτιά, διότι τώρα... όχι φωτιά βάλαν στην Τούμπα.
0: Ε?
1: Φωτιά σας βάλαν στην Τούμπα, έτσι πως το είπες ακούστηκε κάπως.
0: Δεν είπα φωτιά στα μπατζάκια σας.
1: Ναι ρε παιδί μου, είπες φωτιά σας βάλαν στην Τούμπα.
0: Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία Γαβρίνα, τελικά ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα... Α, το προηγούμενο το διαβάσω, Αποστολία, τώρα εδώ για γέλια δεν είναι. Τι σας έκανε λέει Καλαμάτα, κουτουλάτε άντε και ανώτερα η Αποστολία. Αποστολία όμως χωρίς φωτογραφία, αρέσει. Πώς να. Δεν γίνεται. Βάλε μια φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Άνω Τούμπα λέει είναι Αποστολία που έστειλε μήνυμα στο Viber. Είμαι περήφανη που μένω Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είμαι ΠΑΟΚ. Ευτυχώς είμαι Γαβρίνα. Ναι, αλλά μου λες ότι είσαι ένα Αποστολία. Είσαι Γαβρίνα, είσαι και στην Άνω Τούμπα. Δεν έχεις φωτογραφία όμως, Αποστολία. Στείλε μια φωτογραφία. Να δούμε, ξέρουμε ποιο μιλάμε. Δηλαδή, όχι πώς θα σε αντιμετωπίσουμε, αν είσαι ξανθιά ή μελαχρινή, ας πούμε, αλλά να σε δούμε και να ξέρουμε ποιον έχουμε να κάνουμε. Και ηλικιακά, αν θέλεις. Μην βάζεις φωτογραφία πριν από 20 χρόνια όμως.
1: Βάλε
0: τώρα. Και φάμε καμιά κεφαλιά όπως τρώει ο Μπάμπης από το κορδελιό όταν κάνει. Πώς το λένε, στέλνει messenger σε μια φωτογραφία που βλέπει και του βγαίνει μετά κάτι άλλο. Λοιπόν, να διαβάσω.
1: Ναι.
0: Θα πάρω μια βαθιά ανάσα. Είναι μια πολύ κακή ήττα. Όχι για το αποτέλεσμα, είναι δηλώσει κάποιου προπονητή των τελευταίων ημερών. Έτσι, με τα αποτελέσματα που έχουμε από το Σαββατοκύριακο μέχρι και χθες. Είχαμε μια σούμα από παιχνίδια, χαμός γινόταν χθες. Να μην πούμε και για το 3-3 η Viking από την Νορβηγία με την Bayern Μονάχου, έτσι.
1: Mm.
0: Είναι μια πολύ κακή ήττα, ξαναλέω. Όχι για το αποτέλεσμα, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιαστήκαμε. Μπορώ να αποδεχτώ μία ήττα όταν ο αντίπαλος είναι καλύτερος στο μπάσκετ, λέει αυτός ο προπονητής, άρα λέω και
1: ναι,
0: από που προέρχεται, όταν κάνει κάτι καλύτερο από εμάς. Δεν μπορώ όμως να αποδεχτώ ότι η ομάδα μου χάνει επειδή ο αντίπαλος θέλει περισσότερο τη νίκη. Αυτό συνέβη. Ένα το κρατούμενο.
1: Ο αντίπαλος θέλει περισσότερο την νίκη.
0: Ναι, δεν μπορώ να την αποδεχθώ.
1: Ναι.
0: Όταν, μπορώ να την αποδεχθώ όταν ο αντίπαλος είναι καλύτερος.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να την αποδεχθώ όταν ο αντίπαλος θέλει περισσότερο την νίκη.
1: Ναι.
0: Είναι μια προσγείωση στην πραγματικότητα. Πιστεύω ότι είχαν οριμάσει οι συνθήκες.
3: Στην Ιντερβέτερ το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτερ.

0: πρώτο πόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αυτά συμβαίνουν μέσα σε μια σεζόν, αλλά το κρίσιμο είναι πώς θα αντιδράσουμε. Τι θα κάνουμε αύριο, τι θα κάνουμε στα επόμενα 30 λεπτά, πώς θα διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Για την έλλειψη πάθους, ρωτήθηκε. Δεν θέλω να σας δώσω μια ανόητη απάντηση. Είναι μια δίκαιη ερώτηση, αλλά αυτή τη στιγμή αν αρχίσω να σκέφτομαι το γιατί, δεν θα μου έρθει τίποτα καλό στο μυαλό. 4 το κρατούμενο. Ας δώσουμε στους παίκτες μου το περιθώριο να συμβεί κάτι τέτοιο. Μπορεί να συμβεί. Το θέμα είναι ότι πρέπει πραγματικά να καταλάβουμε πως αυτά τα πράγματα δεν είναι αποδεκτά. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα εκθέσει τους παίκτες του. Όταν κερδίζουμε, κερδίζουμε όλοι. Όταν χάνουμε, χάνουμε όλοι. Είναι ξεκάθαρο γιατί χάσαμε το παιχνίδι. Γιατί όμως παρουσιάσαμε μια τόσο πρόχειρη προσπάθεια, χωρίς ενέργεια και χωρίς πάθος, ρωτάει. Ας πούμε ότι δεν ξέρω. Ας το πούμε έτσι. Ξέρω όμως σίγουρα τι πρέπει να κάνω αύριο. Συνεχίζει. Καλό διάστημα μετά, λοιπόν. Εδώ δεν είναι και πολύ πιασάρικο. Προκαλέσαμε, λάδι. Ζήτησα ένα πράγμα από την ομάδα μου, να μην τα παρατήσει ποτέ. Δεν τα παράτησαν, αλλά δεν κατέβαλαν αρκετή προσπάθεια για να παίξουν το παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Για το αν η ομάδα του βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Συγγνώμη, λέει ο προπονητής, αλλά αν μου κάνετε αυτή την ερώτηση μετά από ένα τόσο κακό παιχνίδι, θα πω, είπε το άλλο, ας πούμε, τι πιστεύετε ότι θα σας απαντήσω? Δηλαδή πρέπει τώρα να τα θέσω όλα υπό αμφισβήτηση? Θέλω να χρησιμοποιήσω τις σωστές λέξεις. Ήταν ένα φρικτό παιχνίδι. Φρικτό παιχνίδι. Και μετά από ένα φρικτό παιχνίδι, φυσικά και βρισκόμαστε στο λάθος δρόμο. 5 το κρατούμενο. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Όταν είμαστε στον λάθος δρόμο για πάντα ή μόνο, μάλλον ότι είμαστε στο λάθος δρόμο για πάντα ή μόνο για απόψε? Δεν έχω απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Έκτο το κρατούμενο. Όχι, 6 το κρατούμενο. Γιατί πιστεύω ότι μια ομάδα περνάει από διαφορετικές στιγμές. Πιστεύω ότι ήμουν προετοιμασμένος για ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί οι συνθήκες μέσα στην ομάδα είχαν οριμάσει για να συμβεί κάτι τέτοιο. 7 το κρατούμενο. Ήμουν προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο, είχαν οριμάσει οι συνθήκες, είπε. Μετά την προετοιμασία που κάναμε. Δεν μπορείς να κρατάς συνεχώς μια ομάδα στο ίδιο επίπεδο πνευματικής έντασης. Αυτό είναι ανθρώπινο, γιατί διαφορετικά κάποια στιγμή καταραίεις. Αλλά για να είμαστε ξεκάθαροι, σήμερα δεν καταρρεύσαμε. Σήμερα δεν εμφανιστήκαμε. Είναι διαφορετικό. Δεν καταρρεύσαμε, απλώς δεν εμφανιστήκαμε. Πώς θα το διαχειριστεί τώρα? 8 το κρατούμενο. Πριν από 10 χρόνια, 5 χρόνια, δεν ξέρω, στο παρελθόν, ας πούμε, θα έπαιρνε στην ομάδα, πώς θα διαχειριστεί την επόμενη μέρα τώρα μετά από την ντροπιαστική ήττα. Πριν από 10 χρόνια, δεν ξέρω, στο παρελθόν, ας πούμε, θα έπαιρνε στην ομάδα και θα την έβαζες να προπονείται ξανά και ξανά μέχρι να δείξεις την εξουσία σου ως προπονητής. Σίγουρα θα κάνουμε κάτι αύριο, αλλά δεν πιστεύω ότι το να τιμωρείς και να επιδεικνύεις την εξουσία σου σε ενήλικους άνδρες, 9 το κρατούμενο, που έχουν οικογένειες, αντιμετωπίζοντάς τους σαν παιδιά, είναι κάτι έξυπνο. Αυτό το βάζω 9 και 10 μαζί.
2: Ναι, ναι, πακέτο.
1: Περισσότερο από έξυπνο, θα έλεγα ότι δεν πιστεύω πως είναι αποτελεσματικό. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε επίγνωση. Πρέπει να καταλάβουμε τι συνέβη. Γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι οι παίκτες μου έχουν καταλάβει τι έγινε. 11 το κρατούμενο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δούμε το βίντεο του αγώνα και μετά από εκεί να παρατηρήσω τα πρόσωπά τους, τη γλώσσα του σώματός τους. Πρέπει να κάνω τη δουλειά μου και θέλω οι παίκτες μου να σέβονται την ομάδα στην οποία αγωνίζονται. 12 το κρατούμενο, πάει και με τον κόσμο αυτό. 12ο παίκτης, για τον κόσμο πήγαινε αυτό. Ναι. Δεν το έκαναν απόψε. Δεν σεβάστηκαν την ομάδα δηλαδή. Δεν το κάναμε γιατί είμαι ο προπονητής τους. Δεν βρίσκομαι στην άλλη πλευρά. Δεν βρίσκομαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας αυτού του αγώνα. Είμαι στη λάθος πλευρά μαζί τους. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε καλύτεροι από αυτό. Δεν είχαμε δείξει μέχρι τώρα τέτοιου είδους χαλάρωση. Δεν ήμασταν αρκετά ταπεινοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Το ήθελαν περισσότερο οι αντίπαλοι κτλ. Και μετά τον ρώτησαν για μια άλλη ομάδα.
2: Δεν ήμασταν αρκετά ταπεινοί, είναι το 13 το κρατούμενο.
1: Αυτό το πέρασε στον πολύ light, ας πούμε εγώ.
2: Και αυτό.
1: Γιατί. Εντάξει, ταπεινός τώρα και.
2: Okay, μπράβο, μπράβο στον προπονητή της Παρτιζάν για αυτά που είπε.
1: Λοιπόν, αυτές οι δηλώσεις, αν δεν έλεγα στην αρχή το άθλημα και μου ξέφυγε, τσατίστηκα με τον εαυτό μου, είπα να μου δώσω ένα χαστούκι την ώρα που το έκανα. Αλλά τέλος πάντων, πώς το λέγαμε παλιά, λάθη είμαστε, ανθρώπους κάνουμε.
2: Δυσάσφαλτος.
1: Αν δεν είχα πει αυτές οι δηλώσεις που θα τις άκουε κάποιος, αν έλεγα ότι είναι μια συνέντευξη που ανέβηκε πριν μία ώρα, τις έπαιρναν αυτές τις δηλώσεις, τις έπαιρνε ο κόσμος, γιατί εγώ το ήξερα. Και θα τις έπαιρνε αυτές τις δηλώσεις και θα τις φορούσε πού. Πού θα μπορούσε να τις φορέσει.
2: Στο Λύση.
1: Στο Λύση.
2: Εύκολα.
1: Αυτές οι υπέροχες δηλώσεις λοιπόν ήταν του Αντρέα Τρικέρη χθες το βράδυ, μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την ομάδα της Λιθουανίας, τη Λιετκάμπηλης.
2: Η Πανεβέζης.
1: Ναι. Οι οποίες δηλώσεις για μένα, πέρα από το αγωνιστικό και πέρα από την άποψη την οποία εγώ την κατέθεσα, την άποψη που έχω για τον Τρικέρη στο αγωνιστικό κομμάτι και μόνο γιατί σαν τύπος είναι πολύ ωραίος, και επίσης μετά τις χθεσινές δηλώσεις και στις δηλώσεις του είναι πάρα πολύ ωραίος, θα τις έπαιρνα λοιπόν. Πήγα να πω ότι εγώ από την αρχή εξέφρασα τις ενστάσεις μου για τον Τρικέρη, για το κοουτσάρισμα, για την επιλογή του και για τον τρόπο που άρχισα να βλέπω τον ΠΑΟΚ να στροφάρει, να το λέμε έτσι, στον αγωνιστικό χώρο, γιατί εμένα με νοιάζει αυτό. Τα από πίσω τώρα, αν τα ξέρω δεν τα ξέρω, δεν είναι τις ώρες να τα αναφέρω. Ακόμα και για την επιλογή του, είχα εκφράσει κάποιες θεστάσεις τότε, όταν έπαιζε το όνομά του.
2: Από πέρσι.
1: Τις επιφυλάξεις μου είναι σωστή λέξη για το αγωνιστικό καθαρά κομμάτι. Δεν κρίνω τον άνθρωπο όπως κάνουν κακώς πολλοί για το πώς αντιδράει, τη φάτσα του, πώς αντιδράει ενώ στην κάμερα, πώς μιλάει, δείτε, πώς κάνει. Okay, στις δηλώσεις μπορώ να τον κρίνω, στον αγωνιστικό χώρο πολύ περισσότερο. Και επίσης δεν με ενδιαφέρουν τα απ' έξω. Δεν με ενδιαφέρει αν τρώει 4 πανσέτες στην Καθισιά. Δεν με ενδιαφέρει αν του αρέσει το προφιτερό. Δεν μου αρέσουν αυτά τίποτα. Ούτε αν φοράει ωραία γυαλιά ή αν κουνιάει λίγο το χέρι του λίγο περίεργα και πιο έντονα από ό,τι θα έπρεπε. Ξέρω εγώ. Όπως μαθαίνουμε εδώ πέρα λόγω των τοξικών στα social, να κοιτάμε το δέντρο και να μην κοιτάμε το δάσο. Εμένα με ενδιαφέρει το πώς παρουσιάζει, το πώς προπονεί και το πώς παρουσιάζει και το τι λέει μετά τα παιχνίδια ή πριν τα παιχνίδια.
2: Πώς τα αναλύει, πώς τα δικαιολογεί, πώς τα εξηγεί.
1: Οι δηλώσεις του αυτές λοιπόν με 13 περίπου κρατούμενα είναι τέλειες. Μπορείς να τις φορέσεις κάλλιστα και στην ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ.
2: Κουμπώνεις.
1: Κουμπώνουν τέλεια. Ακριβώς είναι σαν να περιέγραψε ο Τρικέρη το ΠΑΟΚ Καλαμάτα και τον τρόπο που οι παίκτες του ΠΑΟΚ του ποδοσφαιρικού παρουσιάστηκαν. Και μάλιστα με προσπάθεια μαζέματος λίγο, να μην απλωθεί πολύ, να μην χαρακτηρίσει πολύ τους παίκτες και για το αν ήθελαν ή δεν ήθελαν το παιχνίδι. Ο Τρικέρη κάνει ωραίες δηλώσεις.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Τόκιο Φέσεκς.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 231-67-94.
1: Βρες μου ένα παιχνιδάδικο στο κέντρο με τεράστια ποικιλία.
2: Φυσικά, Phantom Toys. Με σχολικά, όλα τα εποχιακά, αμέτρητα παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους και φυσικά άριστες τιμές.
1: Μήπως είναι και δίπλα στο μετρό?
2: Το Phantom Toys είναι δίπλα στη στάση Βενιζέλου, στην Ερμού 20. Έχει δωρεάν συσκευασία δώρου και after sale service.
1: Ναι, αλλά έχει καλή εξυπηρέτηση.
2: Βεβαίως, στο Phantom Toys θα βρεις την καλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Phantom Toys. Ερμού 20 με Κομνηνών γωνία και στο phantomtoys.com. Βαρέθηκε στο βουνό? Κατέβηκε στη θάλασσα? Καραβάνια. Έλα να δεις από κοντά τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα. Καραβάνια. Η μοναδική και μεγαλύτερη έκθεση καινούριων και μεταχειρισμένων μοντέλων. Με γραπτή εγγύηση 2 χρόνια στα μεταχειρισμένα και 10 χρόνια στα νέα αυτοκινούμενα. Καραβάνια. Και για ενοικιάσεις αυτοκινούμενων. Καραβάνια. 16ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μηδανιών. Τηλέφωνο 2392-073-415. Βρείτε μας στο caravania.gr και στο hometogo.rent.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
4: Λίμπερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα με

0: τα πιο σημαντικά άμα τη επιστροφή μας μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ενώ ακούτε Λίμπερο 107,4 και Ελλάδα Sports 94,3 φυσικά, έτσι. Και την εκπομπή πέναντι, ακόμη πιο φυσικά. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε προλίγου η ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας, είναι το 1.
1: Ναι.
0: Ε? Όχι Υπουργείου Ενέργειας,
1: ναι.
0: Μάλιστα. Απέναντι λέει στις αυξανόμενες πιέσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης.
1: 10 λεπτά στην αμόλυβδη.
0: Δηλαδή εμείς που βάλαμε 2-3-48, πόσο θα βάλουμε τώρα?
1: 2-3-38.
0: Όχι ρε.
1: 2-3, πόσο βάζα?
0: 2-2-48.
2: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ.

0: εγώ.
1: Όχι.
0: Δηλαδή την πατάω ενώ εσύ.
1: Την έχει ξαναπατήσει εσύ με
0: εκατοστάρα.
1: Σου είπα να μην ξαναβάλει από συγκεκριμένα.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο έκλεισε μετά γιατί έκανε μαμούδια παντεωνιές.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Και στο άλλο το έκλεισε.
1: Ναι.
0: Που έβαζα κάθε Παρασκευή
1: ναι,
0: κατοστάρα.
1: Που είναι εκεί, είναι κοντά στο.
0: Και στο αεροπλάνο.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, στην Ιντερβέτεν βρίσκει Bet & Get Odds Boost 0% γκανιώτα live streaming. Έτοιμα δελτία Bet Builder και παρολίγια για ενισχυμένη εμπειρία στοιχήματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και στο πατρικό σου έκλεισε εκεί κοντά.
0: Ναι, και εκείνο. Εκεί δεν πολύ έβαζα.
1: Ευτυχώς.
0: Γιατί μου είχες πει ότι δούλευε κάποιος εκεί.
1: Σου λέω, ευτυχώς.
0: Ναι, εκεί.
1: Ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Μακριά, εκεί ούτε νερό από το ψυγείο έπρεπε να πάρει.
0: Ναι.
1: Κανονικά.
0: Και τώρα εμείς οι οδηγοί δεν μπορούμε να κάνουμε κανονικά κάτι που δημιουργήθηκε. Δηλαδή, εγώ μέσα αυτά τα χρόνια άλλαξα και μια αντλία βενζίνης.
1: Εγώ πήγα, άλλαξα μπουζί. Δεν θα έπρεπε να πάω να. Αλλά πώς θα το αποδείξεις.
0: Τέλος πάντων.
1: Πάντων.
0: Έχουν κάνει και μια γκάφα. Τώρα μου το έλεγε ο ταξιτής που με έφερε.
1: Ναι.
0: Έχουν κάνει και μια γκάφα στο φανάρι της Χάνθ, όπως έρχεσαι από το Δημαρχείο.
1: Ναι.
0: Με τη διαγράμμιση κάτω. Έχουν κάνει μια έχουν κάνει μια γκάφα. Δεν ξέρω ποιοι είναι υπεύθυνοι που τα βάζουν. Ναι, μπράβο αυτό, με το βέλος. Έχουν κάνει. Δηλαδή υποχρεωτικά έτσι πως είναι πρέπει να πας ίσια ενώ στρίβεις. Και στρίβει και το λεωφορείο. Και αν γίνει κανένα τροχαίο, θα έχουν τράβημα. Αυτός που έκανε την γκάφα, ο γκάφας δηλαδή. Τώρα θυμήθηκα το. Οι παλιοί παοξίδες ξέρουν ποιος είναι ο γκάφας. Τον οποίο τον αγαπώ. Και τον αδερφό του. Να το διορθώσουν γιατί θα γίνει.
1: Θα γίνει κακό.
0: Μελέ και θα τραβιέται ο κόσμος με τα αυτοκίνητα, θα τραβιέται και ο ΑΣΤ, θα τραβιούνται και οι ταξιτζίδες. Έχουν κάνει γκάφα στη διαγράμμιση στο φανάρι της Χάνθ, όπως έρχεσαι από το Δημαρχείο, για να στρίψει μέσα τη Σμισκή. Δείτε το λίγο, μην κάνετε βόλτες μόνο και μην το μυαλό σου να γράφετε τον κόσμο ή να κάνετε τους αστυνομικούς μόνο. Οι υπόλοιποι, δείτε την γκάφα που κάνατε εκεί στη διαγράμμιση και διορθώστε την.
1: Αλλά.
0: Γιατί αν γίνει ατύχημα, μετά αυτός που θα την πατήσει θα έρχεται κάτω από το σπίτι σας και θα ζητάει την αποζημίωση.
1: Ναι, ναι.
0: Για πες.
1: Αλλά γράφει Μπασόνλι μετά.
0: Μετά γράφει Μπασόνλι, εντάξει. Μεγάλωσαν εκεί. Πώς ήταν στο τέλος, το κάνω αυτό στην Αγία Σοφία, το κάνω.
1: Τεχνολόγια. Σε όλη τη Μισχή.
0: Λοιπόν.
1: Πριν πάμε στο Στέλιο Στεριάδη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, έχω έτοιμες δηλώσεις. Ανακοίνωσε ουσιαστικά μέσα από τα social του Αχιλέα Μπέου, του κυρίου Μπέου.
0: Για το διαιτητή.
1: Εν τέλει, για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι στον μαγικό κόσμο της διαιτησίας τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης αποδεικνύεται ότι και οι ορισμοί του Λανουά δεν είναι τυχαίοι. Επιβεβαιώνοντας πλήρως τους ισχυρισμούς μου και τις κατά καιρούς δηλώσεις μου. Αλήθεια, πόσο τυχαίο μπορεί να είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σχεδόν σε όλους τους αγώνες του Βόλου με το Λεβαδιακό ορίζεται ο ίδιος διαιτητής, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Παπαπέτρου. Την παρούσα χρονική στιγμή θα αποφύγω να πω κάτι άλλο. Ελπίζω μόνο ο κύριος Παπαπέτρου να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να περάσει απαρατήρητος. Σε διαφορετική περίπτωση η ευθύνη θα βαραίνει ένα και μόνο πρόσωπο, τον φοβερό αυτόν τύπο που παραμένει ακόμα στην ΚΕΔ και δεν είναι άλλος από το Λανουά.
0: Να πω εδώ, γιατί εμένα οι διαιτητές μου τους μπερδεύω συνεχώς. Μου φαίνεται όλοι έχουν την ίδια φάτσα.
1: Ναι.
0: Ο Παπαπέτρου είναι ο Μάρτζι Λαζάρου.
1: Ναι.
0: Τόσο είναι, okay. Ναι. Ο φίλος μου 574 λέει εδώ ότι το είπε ο Τρινκέρι, λέει στην πρώτη του συνέντευξη. Ο κύριος Μιστακίδης δεν ξέρει μπάσκετ, αλλά έχει τη διάθεση να μάθει. Δεν το θυμάμαι.
1: Το θυμάμαι εγώ, έχει δίκιο φίλος.
0: Αν το είπε, ναι.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Επίσης να πω τη φίλη μου την Αποστολή την Καβρίνα ότι είναι πολύ καλή και στις φωτογραφίες AI.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Πολύ καλή. Έχει το σχέδιο ή την εφαρμογή αυτή που. Γιατί αυτό που μας έστειλες κάνει μπάμ ότι είναι AI
1: τεχνολόγια.
0: Αποστολή. Που ευχαριστούμε πάντως που έχει τη διαδικασία. Πολύ ωραία είσαι σαν AI.
1: Βέβαια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχεις να δώσεις σαν AI. Λοιπόν, εδώ βγάζουν κι άλλα κι άλλα. Στις αποστολίες, στη φωτογραφία θα κολλήσουν.
1: Εδώ χάκαραν τα σούπερ μάρκετ, λέει, στο Βέλγιο και την Ισπανία. Το είδες αυτό.
0: Και τι γινόταν.
1: Μέσω AI.
0: Κλείσαν τα ψυγεία.
1: Χάκαραν τα ψυγεία, όχι τα κλείσαν.
0: Τι?
1: Τα ανεβάσαν και θερμοκρασία. Τότε τα πήγαν 40. Με έτοιμα μαγειρεμένα φαγητά.
0: Α, τα ανέβασαν.
1: Τα ανέβασαν. Από το μείον 10, ξέρω εγώ, τα κατεψυγμένα τα πήγαν στο συν 40.
0: Όχι.
1: Και μαγειρεύτηκαν τα άλλα και πέτα. Εκατομμύρια ζημιά. Σε Βέλγιο, Γερμανία και Ολλανδία, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Και Ισπανία κάτι λίγα.
0: Λοιπόν, αυτά. Σήμερα παίζει και ο Άρης στο μπάσκετ. Πάντως, από τα χθεσινά παιχνίδια, πέρα από αυτό του

0: TikTok, όπου μπορείς να, δηλαδή, άνετα φτάνουν μέχρι το τέλος της εκπομπής αναλύοντας την εικόνα του ΠΑΟΚ και τον τρόπο αντίδρασης και το αν ξέχασε κάποιος ή δεν ξέχασε ο Τριγκέρι. Ας πούμε, ο Χάτζης εχθές ήταν, έπαιζε, ήταν στο ρόστερ.
1: Στην αποστολή
0: ήταν κανονικά. Ο ΠΑΟΚ τον πήρε
1: ήταν
0: για να...
1: Ήταν στην αποστολή κανονικά.
0: Γιατί έχει χέρι. Mm. Είναι χεράς που λέγαμε παλιά.
1: Και το έχει υψηλό δείξιμο.
0: Στο παιχνίδι που ο Όσμαν δεν και πολύ.
1: Ναι.
0: Ενώ ο Ολυμπιακός το βράδυ, αργότερα δηλαδή, τι είχε... Είχε
1: πυλώνες, επιλογές.
0: Είχε σημείο αναφοράς. Mm. Όταν προσπαθούσαν να σπάσουν τα χέρια του Φουρνιέ, έβγαινε ο Ρικάρδο, πώς το λέμε, Μοντέρο. Έβγαινε ο Μοντέρο. Εν τω μεταξύ, θέλω να πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ στην μπάλα έχασε από... Μάλλον, πιστεύω αυτό το διήμερο, οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ συχάθηκαν τη Φόρμουλα 1. Τη Δευτέρα έχασαν από τον Αλόνσο και χθες χάσαν από τον Σουμάχερ.
1: Άντε, χθες το βράδυ αυτό σκεφτόμουν να πω. Εντάξει, δεν γίνεται.
0: Συγχάθηκαν τη Φόρμουλα 1. Ναι. Δηλαδή, Αλόνσο η Καλαμάτα,
1: ναι.
0: Σουμάχερ χθες η Λιθουανή.
1: Λείπει τώρα ένας Αλέμ Πρόστ, ένας Σένα, κάποιος.
0: Ναι.
1: Ένας Αλιζή, ένας Πατρέζε.
0: Ο φίλος μας ο Μηδία 41 δεν μας είπε πώς του φάνηκε.
1: Έπαιξε καλά χθες.
0: Ο Μωρούγκη.
1: Έπαιξε καλά χθες, ήταν καλός.
0: Όπου άλλος τι έπαθε, ο ψηλός. Ο Αλεξάνδερ.
1: Ο Αλεξάνδερ.
0: Ναι. Έπαιξε.
1: Αλεξάνδερ. Έπαιξε. 4 πόντους.
0: Πόσα λεπτά έπαιξε. Το έχεις εκεί.
1: Ναι. Έπαιξε 11 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα.
0: 11 λεπτά. Τραυματιστήκε.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Να πάρουμε κανέναν συνάδελφο που ήταν εκεί.
1: Ναι.
0: Με εξασφαλισμένη θέση στο τσάρτερ. Mm. Να μας πει.
1: Ο Χάντινς έπαιξε 4 λεπτά. Ποιοτικά.
0: Εγώ σου είπα, αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει το παράδειγμα που ανέφερα χθες, το υποθετικό, μεταξύ μας έχουμε μαγαζιά ο ένας απέναντι τον άλλο.
1: Ναι.
0: Αυτό συμβαίνει.
1: Ποιος θα επικρατήσει.
0: Αυτό συμβαίνει από τον... τέλος πάντων, αυτό συμβαίνει πάνω στο παράδειγμα, το υποθετικό που το είδα στην ταινία, συμβαίνει στην Θεσσαλονίκη.
1: Το βρήκα το φορά, εντάξει, το πάτησα.
0: Ναι, αρκεί να το πάρουν, εγώ αν θέλουν κάποιος μπορώ να τους βοηθήσω, να τους εξηγήσω λίγο τα γράμματα, γιατί ασχολούνται με πολλά και ίσως δεν τα παίρνουν χαμπάρι. Πώς λένε, ηθήνονται σε ομάδες.
1: Πάμε στο τέλειο.
0: Δεν ξέρω εγώ. Άμα θες να πατήσεις το φρένο, πάντα.
1: Το πάτησα ήδη και χειρόφρενο έχω βάλει. Γεια σου, τέλειο. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Τι γίνεται.
2: Καλά.
1: Πώς το είδες τον μπάσκετ χθες.
0: Μάθα, μιλήσουμε για μπάσκετ.
2: Κοίτα λίγο. Όπως ακριβώς στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ ήταν μια ήττα που τη βλέπαμε να έρχεται. Δηλαδή. Στη Μύκονο έβαλε το τρίποντο Όσμαν από τη γωνία. Στη Βοσνία χάσαν δύο τρίποντα οι Βόσνοι να πάρουν το μάτι στην παράταση ή να το πάρουν. Με τη Δόξα Λευκάδας ο αντίπαλος ήταν χαμηλής δυναμικότητας και πάλι όμως υπήρχαν αρρυθμίες. Μια-δύο-τρεις. Εχθές μπήκα τα σουτ και καλά έκανα και μπήκαν γιατί τα πιο πολλά ήταν ελεύθερα της υπερομάδας που λέγεται Λίτ Καμπέλης. Και ήρθε μια απολύτως δίκαιη ήττα τρώγοντας σχεδόν 100 πόντους.
1: Και τα δύο τμήματα έχουν Ιταλούς προπονητές, ε.
2: Ναι, και νομίζω ότι ήθελε ο Τριγκέρι να συμπαρασταθεί στο λύση. Δηλαδή, πώς θα παρουσιάσω χειρότερη ομάδα, όπως εγώ, όπως ένα.
1: Ή ήθελε να μιλήσει μετά το παιχνίδι σαν να μιλάει ο λύση.
0: Δεν τα είπε καλά ο Λύσης, θα μπορώσω.
2: Σίγουρα πάντως ο Τριγκέρι σε επίπεδο δηλώσεων είναι πιο εκδηλωτικός και είναι και πιο έμπειρος, έτσι.
1: Στέλιο, πάνω σε αυτό που λες τώρα, επειδή παίξαμε live τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Λύση προχτές και είχαμε και εικόνα, τον είδα λίγο τρομαγμένο ή σαστισμένο, να το πω έτσι, όχι φοβισμένο, είναι βαρύ. Ήταν κάπως, ακόμα και στις απαντήσεις του αυτές τις ψιλομονολεκτικές, ας το πούμε έτσι, ή τις μικρές, αλλά και στο βλέμμα του έτσι.
2: Εγώ αρχίζω να πιστεύω πάντως, γιατί το έχουμε συζητήσει, αρχίζω να πιστεύω ότι και στα ισπανικά να μιλήσει. Και μεταφραστεί που ο ΠΑΟΚ έχει βρει άνθρωπο να αναλάβει τη μετάφραση.
0: Ναι, αλλά εγώ περίμενα ότι θα έχει συμβεί και χθες αγγλικά μιλούσε πάλι.
1: Α, αγγλικά. Ναι.
2: Ο ίδιος, επαναλαμβάνω και το έχουμε ξανασυζητήσει, ενώ ο ΠΑΟΚ του έχει βρει άνθρωπο.
0: Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν είναι το κεφάλι του Κασίδη.
1: Πρέπει να το επιβάλλει.
2: Ναι, προφανώς. Έχω την εντύπωση πάντως ότι και ισπανικά να μιλήσει, εδώ τώρα έτσι όπως είναι η κατάσταση, πάλι θα είναι όπως σαν να μιλάει στα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Οκ.
2: Είναι λίγο εκτός comfort zone. Γιατί έχω δει συνέντευξη τύπου του Λύση, αφού ήρθε στον ΠΑΟΚ, θέλω να δω τι μέρος του λόγου είναι. Είχα δει συνέντευξη τύπου στον Οσασούνα, που έκανε ολόκληρη διάλεξη. Όχι...
1: Στα αγγλικά.
2: Όχι, ισπανικά.
1: Αχα.
2: Ισπανικά.
0: Ναι.
2: Τώρα, εδώ, έτσι όπως είναι η κατάσταση, πάντως, δεν τον έχω για πολύ να είναι σε φάση διάλεξης. Κατά τα άλλα, η ομάδα έχει ρεπό σήμερα. Ξεκουράζονται τα παιδιά μας για το μάτς της Κυριακής με τον Ηρακλή. Αύριο η προετοιμασία θα ξεκινήσει με τρεις προπονήσεις. Το τι μπορεί να αλλάξει τώρα μέσα στις τρεις προπονήσεις, στην τη χθεσινή που ήταν ένα χαλάρωμα για αυτούς που έπαιξαν και προπονήθηκαν αυτοί κανονικά, αυτοί που δεν έπαιξαν. Και σήμερα περνώντας από τη Μίκρα είδα τον Ηρακλή κανονικά προπόνηση. Τι αναγνωριστικά πράγματα, δεν άκουγε η προπόνηση τώρα.
1: Μια άλλη μέρα όμως έπαιζε ο Ηρακλής.
2: Μια μέρα διαφορά.
1: Ναι, μπορεί να είχε ρεπό και ο Ηρακλής, δεν το ξέρω.
2: Είχε, εντάξει.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων. Έχουμε και ιταλικό ντέρμπι, έτσι, την Κυριακή.
1: Ιταλικό ντέρμπι, ματσάρι λες.
2: The Italian job.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Να δούμε ποιος θα κάνει το job και ποιος δεν θα κάνει το job.
1: Ναι, και μου στέλνει χθες ένας φίλος μήνυμα. Ιταλοί προπονητές, λέει, και οι δύο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ιταλοί και οι δύο προπονητές στο κυριακάτικο ντέρμπι ΠΑΟΚ Ηρακλής. Μην ξεχνάμε, λέει, μεσοβδόμαδα έχει 28 Οκτωβρίου που πολεμήσαμε, λέει, με τους Ιταλούς και τους Γερμανούς.
2: Σωστό.
0: Ο κύριος Τρινκέρι, στο ένα κομμάτι των δηλώσεων που διάβασα πριν, που φοριούνται άνετα και στον κύριο Λύση, είπε ότι ήμουν προετοιμασμένος για ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί οι συνθήκες μέσα στην ομάδα είχαν οριμάσει για να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν είναι. Ο κύριος Λύση ήταν προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο. Για ένα τέτοιο παιχνίδι, δηλαδή, γιατί είχαν οριμάσει οι συνθήκες τη Δευτέρα για να συμβεί αυτό.
2: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι το περίμενε τόσο. Να το φάει τόσο κατάφατσα όλο αυτό που το έφαγε και το φάγαμε κι εμείς.
0: Και επίσης το σημαντικό, για αυτά τα δύο ήταν τα πιο σημαντικά για μένα, ότι δεν πιστεύω μετά, όταν έγινε η ερώτηση για το πώς θα αντιδράσει μετά από αυτή την εικόνα της ομάδας, λέει ότι το να τιμωρείς και να επιδεικνύεις την εξουσία σου σε ενήλικους άνδρες που έχουν οικογένειες, αντιμετωπίζοντάς τους σαν παιδιά, είναι κάτι έξυπνο. Δηλαδή, τιμώρησε τους, κάν τους, βάλ τους να τρέχουν. Αυτά, ναι, ναι, τα που λέγαμε όλοι την
1: Κυριακή. 7 η ώρα το πρωί προπόνηση και τα λοιπά.
2: Δεν λέει ότι δεν θα τους τιμωρήσω. Λέει ότι εγώ να μην το δημοσιοποιήσουμε. Αυτό εννοεί ο Τρινκέρι. Και εγώ μπορώ να βρω τρόπο να περάσω τον τρόπο, αυτό που θέλω να περάσω, χωρίς να δημοσιοποιηθεί ότι εγώ π.χ. θα τους βάλω διπλή.
1: Γιατί τι αλλάζει?
0: Δεν αλλάζει
1: κάτι, πέφτουν, δηλαδή θα πέσουν οι παίχτες στα μάτια του κόσμου, πούμε, και αν γίνει αυτό και τι έγινε.
0: Δεν θέλω να δείξω εξουσία στους παίχτες ότι εγώ επειδή είναι και ενήλικοι δεν είναι παιδιά, ότι εγώ επειδή είμαι πιο πάνω από εσάς θα σας κάνω αυτή τη στιγμή, θα σας τιμωρήσω.
1: Αν πρέπει να το κάνεις, γιατί να μην το κάνεις όμως? Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Αν νομίζεις ότι αυτό θα κάνει καλό στο γκρουπ, στην ομάδα, πρέπει να το κάνεις. Και ας φανεί όπως φανεί στους παίχτες. Εσύ δεν αποφασίζεις. Εσύ το χρεώνεσαι ή το πιστώνεσαι μετά.
2: Εκτός και αν έχει μια γενικότερη προσέγγιση ως προπονητής, οτιδήποτε και αν λέγεσαι, που μην την πω τη λέξη, τον παρεύεις τους παίχτες μονίμως.
1: Κάποια στιγμή αυτό σου γυρνάει μπούμερα.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Άμα τους κάνεις όλα τα χατήρια, τους ποδοσφαιριστές, τους βολεϊμπολίστες, μπασκετμπολίστες, θα έρθει η ώρα που θα ανέβουν πάνω σου. Μην το πω αλλιώς.
1: Και μετά δεν γυρνάει.
2: Και μετά, καληνύχτα. Αλλά.
0: Πάντως είναι στο ίδιο παρονομαστή και οι δύο. Και οι παίχτες και οι δύο ομάδες, ενώ τα δύο τμήματα του ΠΑΟΚ, η εικόνα της Δευτέρας και της Τρίτης, είναι στα ίδια. Δηλαδή και για τον προπονητή, λες, για τις επιλογές του, και για τον τρόπο που αντέδρασε και δεν τα κατάφερε, και για τους παίχτες που ήταν. Καλά, στον ποδόσφαιρο χειρότερα.
1: Πιο εμφανές ήταν στο ποδόσφαιρο, ναι.
2: Στο ποδόσφαιρο τα χειρότερα, γιατί ήταν και ο αντίπαλος πιο υποδέστερος.
1: Στην έδρα σου, μετά από μεγάλη διακοπή που υποτίθεται θα δούλευες. Έχει πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά και πολλά κοινά.
0: Εγώ πιστεύω.
2: Και επίσης, στον μπάσκετ, ας πούμε, χθες, το μοναδικό διάστημα που έπαιξε η ομάδα ήταν το πρώτο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου. Που εκεί λες τώρα, αν παίξουν αυτοί έτσι, στο πρώτο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου, παίξουν στο υπόλοιπο του μάτς έτσι, είναι σβηστός, είναι 15.
0: Ναι, εκεί που το 50-40 έγινε 55-54 σε κάποια φάση, ναι.
2: Ναι, ναι, με το τρίποδο του Καλάθι, ναι.
1: 50-37.
0: Ναι, αλλά είπα το τρίποδο
1: ναι,
0: μικρό
1: λόγο. Το 50-37, ναι, ναι. Μετά έγινε το 50-40 πριν το ημίχρονο.
0: Εγώ είπα, αφού ήταν Ιωνός, πίστευα ότι έβαλε το τρίποδο στο τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλάζει μετά το έργο. Και όντως το πεντάλεπτο που λέει ο Στέλιος. Ναι. Το έδειξαν μετά.
1: Και στο ποδόσφαιρο έτσι δεν το ζήσαμε. Δεν ισοφάρισε ο Πάουκ στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου και μετά ξεκίνησε καλά. Μία ή άλλη ήταν.
0: Κάποιος πάει πλάκα στα 100 χρόνια σίγουρα.
1: Κάποιος παίζει από πάνω.
0: Αυτό δεν είχε γίνει μέχρι τώρα. Τα δύο ταμπλό.
2: Ήταν η εμφανίση Τάλε Κουάλε.
0: Ναι, ναι.
2: Σε ένα 24.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά που δεν έπαιξε και το Βόλι την ίδια ώρα. Είπε σήμερα, μήπως.
2: Έπαιξε. Έπαιξε φιλικό χθες με την Παρτιζάν. Έπαιξε.
0: Καλά, φιλικό έχει εντάξει.
1: Εδώ μέχρι και το φούτσαλα αναβλήθηκε. Δεν πετάξαν οι άλλοι, δηλαδή.
2: Εντάξει. Τώρα για το ποδοσφαιρικό τμήμα, εντάξει, το μπάσκετ έχει πολύ γρήγορα παιχνίδι. Πολύ κοντινό παιχνίδι. Το Σάββατο στη Ρόδο με τον Κολοσσό. Και γενικά δεν υπάρχει πολύ μεγάλο διάστημα χωρίς αγώνα. Σάββατο με Κολοσσό, Τετάρτη με Ούλμ. Την άλλη Κυριακή με την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Μετά πάει να παίξει την πόλη με την Μπαχτισεχήρ και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχουν κενά.
1: Full
2: δεν υπάρχουν διακοπές. Στον ποδόσφαιρο okay, υπήρχε αυτή η διακοπή, το break που προηγήθηκε πριν το μάτσο με την Καλαμάτα. Και τώρα υπάρχει ένα μάτσο με τον Ηρακλή που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με όλες τις προεκτάσεις που μπορεί να υπάρχουν τις λέξεις σημαντικό. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τι
0: με φωτιά σήμερα, έτσι.
2: Ναι, με τον Βασίλη Φωτιά να.
0: Έχει ήττα ο ΠΑΟΚ με φωτιά.
2: Σίγουρα θα έχει κάτι τώρα
0: περίμενε. Τα τελευταία μάτς.
2: Θα σου πω τώρα, περίμενε. Ο Φωτιάς, ο οποίος είναι του συνδέσμου Πέλλας, ήταν στο Χαριλάου την περασμένη αγωνιστική. Στο Άρης Βόλος. Και τώρα είναι στην Τούμπα. Κοντινά δρομολόγια δίνουν στο Φωτιά. Στην Απ' την ΚΕΔ. Ο οποίος Βασίλης Φωτιάς, ξέρετε τι έχει σπουδάσει, έτσι.
1: Αστρονομικός.
3: Στην Ιντερβέτερ το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτερ, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυπτό?
5: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φιμέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
4: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: ασφαλιστών. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.